0: Η Νετανιάχου κάλεσε τους Λιβανέζους να αντιταχθούν στη Χεσμπολάχ. Σοβαρά επεισόδια απόψε στο Μπέλφαστ, σε μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές. Εκατοντάδες διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό εντείνεται, ενώ σύμφωνα με υπουργούς, αρκετοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους έπειτα από στοχευμένες επιθέσεις κατά μεταναστών και μειονοτήτων. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και συσπήρωσης της κομματικής βάσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και πως στόχος πρέπει να είναι η αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα οφείλει να αποφύγει την ακυβερνησία και τις πολιτικές περιπέτειες που, όπως είπε, θα έθεταν σε κίνδυνο τις κατακτήσεις της κοινωνίας. Μάχη ιδεών χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυριανάκης, καλώντας τα στελέχη να εργαστούν ώστε ο χάρτης να βαφτεί ξανά γαλάζιος. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο One Channel. Ρωσική επίθεση έπληξε πολυκατοικία στα νότια της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 12 άτομα, ενώ ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Αμερικάνος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε αξιωματικούς στην ναυτική βάση του Γκουαντάναμου, προειδοποίησε την Κούβα να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικά εδάφη. Θα προκαλούσαν μια αντιπαράθεση που δεν θα μπορούσαν να αντέξουν, τόνισε. Συνελήφθη 32χρονος στον Οροπό μετά από καταγγελία της σύζυγου του για επαναλαμβανόμενη κακοποίηση. Κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε και αναρτούσε στο διαδίκτυο της πράξης του. Η τελευταία επίθεση φέρεται να έγινε μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Η γυναίκα είχε απευθυνθεί και στο παρελθόν στην αστυνομία, ωστόσο απέσυρε αργότερα τις καταγγελίες της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105,8.

0: Ζήκου. Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Και το ωραίο με το προηγούμενο δεν σας το είπα. Η στίχη και η μουσική είναι του Θέμη του Αδαμαντίδη.
2: Καρδιά μου και σκέψεις το πάτωμα.
1: Ο κ. Νικολακόπουλος μας λέει σε ένα τέταρτο.

χάριζα. Όσα ζήταγες πάντα στα χάριζα με καρδιά απλόχερα. Μη ρωτάς αν αντέχω στα δύσκολα. Έχω μάθει να ζω με το τίποτα τόσο απλά.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Τάκη από την Καλαμάτα και τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε το, λέει, σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, τι έχουμε, Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Για πάμε μέχρι και κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, αραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
6: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
7: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στη Βέρεια. Το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Και θα κλείσουμε το ημίωρο, μάλλον την ώρα, με Παναγιώτη Ραφαηλίδη, Χρόνο μου ζήτησες. Καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μου σε όλη την ραδιοπαρέα, όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Και ο Παγουράς τι έγινε, εξαφανίστηκε. Δεν έχω να τον ακούσω, ούτε κι εγώ ξέρω. Κάποτε έστελνε μήνυμα κάθε μέρα, τώρα ποιος ξέρει. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Την καλημέρα μου επίσης στη Σταυρούλα, η οποία μας ακούει στον Πειραιά, στην ακτή Ζέας. Διαβάζω καλά? Ναι. Λοιπόν, αφιέρωσε το, λέει, σε όλα τα νυχτερινά τιμόνια και σε όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και περνάνε καλά. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι εκεί στη φύλαξη στο Λαύριο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νικολάκης και επιστρέφουμε. Λοιπόν, για πάμε.

0: σου δίνω, έτσι για να έχεις τον καιρό σου να σκεφτείς. Μα μια για πάντα εγώ την πόρτα μου την κλείνω.
1: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Παράλληλα, είπε ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να αναφερθεί σε χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο Αμερικανικός στρατός βομβαρδίζει σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλαπλούς στόχους στο Ιράν. Εκρήξεις αναφέρονται στη πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμ, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάπ, Σιρίκ και Καργκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως απάντηση, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχεύει τον 5ο στόλο στο Μπαχρέιν και αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, διαμηνύει το Ιράν, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια οδό. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Σύμφωνα με το Αξιός, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν τη Τεχεράνη να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σαγράδα Φαμίλια ο Πάπας Λέων σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μια μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς ήταν τα στοιχεία που τον πρόδωσαν. Ο φερόμενος δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,6 και 3,3 ρίχτερ, σημειώθηκαν στις 3 παρά 20 και στις 2:53 τα ξημερώματα, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Σεβίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Στη Βολιβία, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν και χθες στους δρόμους της πρωτεύουσας Λάπας, ζητώντας για άλλη μία φορά την παρέτηση του δεξιού Προέδρου, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση στη χώρα εδώ και 40 χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειο, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και Μάκαρος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο, ο οποίος μας ακούει στοιχείο, αφιέρωσε λέει το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στον καλό φίλο, τον Γιάννη τον Υψηλάντη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον μετά από νοσηλεία, αναρρώνοντας. Περαστικά, φίλε μου. Πασχάλης Τερζής, πρόσωπο με πρόσωπο.

Και μια και ακούσαμε τον Κουμπάρο, να πούμε ότι το Σάββατο στις 10 το βράδυ και τα τρία αδέλφια θα είναι στην πλατεία της Παιανίας, σε μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Παιανίας, ο Ισίδωρος Ομάδης, και θα τραγουδήσουν. Λέω να πάω να το δω, έτσι αλλιώς δίπλα μένουμε. Λοιπόν, η νύχτα μόνος, λέει, και εγχειρισμένος δεν περνάει. Σε ευχαριστώ που μας συντροφεύεις με τις μουσικές σου, λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Υψηλάντης, ο οποίος είχε ένα προβληματάκι με το ισχύο και το στάνιαρε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φαντάρε, λέει το λαϊκό άσμα. Λοιπόν, να σε καλά, περαστικά εύχομαι. Αφιερωμένο το επόμενο.

0: άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Η φίλη μου η Κατερινάρα η Στανής. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας, τον Βασίλη, τον Νίκο, ο Μιχάλης από την εξαιρετική Παιανία.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Ο ίσιος δρόμος που περπάτησα, όπως λέγει ο Τερλέγκας. Λοιπόν, για πάμε.

τον άφησα νωρίς. Και τον δικό μου νόμο, αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Και με σπασμένα φρένα ποντράρω το

θέση γυρνώ. Για δέχω τους χειμώνες με το κορμί γυμνό. Μόνο δρόμος και πάω, αντίθετα εγώ λυγίζω μα δεν σπάω.

Καλημέρα στο φίλο μας, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, λέει, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στα Φιλιατρά και σε όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια, και για όλη τη ραδιοπαρέα.

Πούλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια. Θα κλείσουμε την ώρα με Παπάζογλου, με Βιτάλη, με Νταλάρα και με Κότσιρα. Θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Νωρίτερα, εκρήξεις αναφέρθηκαν στην πόλη Καράτς, δυτικά της Τεχεράνης, στο νησί Κέσμη, στο λιμάνι Μπανταραμπάς, καθώς και στις πόλεις Μινάμπ, Σιρίκ και στο Καρκάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη δηλώνει ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νωρίτερα, διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη που αποπειράθηκαν να περάσουν από τη θαλάσσια όδο. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως είπε, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις, επικαλούμενος και την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Νωρίτερα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και τονίζει ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Axios, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία, κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου, δήλωσε χθες από τη Σεγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη ο Πάπας Λέων, σε μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυβέρνηση Τραμπ. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τη αιματηρή επίθεση Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος ανείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παυλοχράτ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Είμαστε και επισήμως πλέον στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μιας μαραθώνιας προεκλογικής περίοδου 8-9 μηνών, αν ο Πρωθυπουργός τηρήσει την υπόσχεσή του για κάλπες το 2027. Με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είναι ξεκάθαρο πως αρχίζει το τρέξιμο και όχι σπριντ, αλλά μαραθώνιο για τον κομματικό μηχανισμό, όπως επεσήμανε στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός. Έτοιμα για την προσφυγή στις κάλπες δηλώνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμη και σε περίπτωση κυβερνητικού ευνηδιασμού. Ωστόσο, ο επόμενος γύρος των δημοσκοπήσεων αναμένεται να είναι καταλυτικός, ειδικά για τα πολιτικά σχήματα από τη μέση του πίνακα και κάτω. Βεβαίως, τα πολιτικά δεδομένα αλλάζουν από σήμερα, καθώς στη ζωή μας μπαίνει το Μουντιάλ, με αγωνιστική δράση καθημερινά. Το Μουντιάλ βέβαια θα δώσει σε όλα τα κομματικά επιτελεία και μια δεύτερη ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο να αναμορφώσουν τη στρατηγική τους και να μπουν ξανά στο εκλογικό παιχνίδι με αυξημένες δυνατότητες. Ποιοι θα το εκμεταλλευτούν, θα το μάθουμε πολύ σύντομα, λίγο αργότερα από όταν ο διαιτητής σύριξε τη λήξη του Μουντιάλ, αλλά και την έναρξη των μπάνιων για τα μπάνια του λαού. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στη κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μπορεί από σήμερα να ξεκινά μια πανδεσία αθλητικού θεάματος σε μια διοργάνωση που διεξάγεται ταυτόχρονα σε τρεις χώρες, ωστόσο στην Ευρώπη αλλά κυρίως στην Ελλάδα ο πληθωρισμός δείχνει τα δόντια του. Στο 5,2 λοιπόν σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε καλό δρόμο βρισκόμαστε, καθώς οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όλο και αυξάνονται. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο μέσος δείχτης, ο μέσος όρος του 12μήνου Ιουνίου 2025-Μάιου 2026, σύγκριση με τον αντίστοιχο δείχτη του προηγούμενου 12μήνου, να παρουσιάζει αύξηση 3,1%. Στα στοιχεία υπάρχουν σημαντικές αυξήσεις, 17,6% στις τιμές στο μοσχάρι, 16,2% στο αρνί, 12,6% στα ψάρια, 10,6% στη μαργαρίνη. Το φυσικό αέριο είναι 21% ακριβότερο, το πετρέλαιο 53,2%, η βενζίνη λοιπόν πωλείται 21% υψηλότερα και το πετρέλαιο κίνησης 24,4%. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και άλλα που έχουν αυξηθεί αρκετά, όπως τα ασφάλιστρα υγείας, όπου οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7% και τα ενίκια 7,7%. Οι επιπτώσεις λοιπόν από την πολεμική αναταραχή στη Μέση Ανατολή καίνε και αυτό φαίνεται κυρίως στην ομάδα των τροφίμων, δηλαδή της διατροφής και των μη αλκοολούχων ποτών. Η αύξηση εκεί είναι κατά μέσο όρο 3,5%, αλλά σε όλα, στο ψωμί, στα προϊόντα αρτοποιίας, στο μοσχάρι, στο χοιρινό, στο αρνί, στο κατσίκι, στα πουλερικά, στα αλαντικά, στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, στα λίπα, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στα αυγά, στα φυτικά λίπη, στα φρούτα και τα λαχανικά, στη ζάχαρη, στη σοκολάτα, στα αγγλικά και τα παγωτά και στον καφέ. Μέρος της αύξησης έχει αντισταθμιστεί κυρίως με τη μείωση των τιμών στα δημητριακά, στα ψάρια, τα νοπά και τα κατεψυγμένα και το ελαιόλαδο. Πολύ μεγάλη αύξηση είναι και στην ομάδα της στέγασης, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα ενίκια των κατοικιών, στην επισκευή και στη συντήρηση κατοικίας και σε διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, όπως ο ηλεκτρισμός, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης ή τα στερεά καύσιμα. Μεγάλη αύξηση υπάρχει και στην ομάδα των μεταφορών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ανταλλακτικά, στον εξοπλισμό της προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου, αλλά και συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει παράλληλα και με την ομάδα των ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων που είναι 8,5%, έχουν δημιουργήσει την αύξηση στον πληθωρισμό που μειώνει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Μειώσεις υπάρχουν, ή πολύ ήπιες αυξήσεις είναι στην ομάδα υγείας, στην ομάδα αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, στην εκπαίδευση, στην προσωπική φροντίδα, κοινωνική προστασία, και μειώσεις έστω και μικρές είναι στην ομάδα αλκοολούχα, ποτά και καπνός, στην ομάδα ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και στην ενημέρωση και την επικοινωνία, όπου σημειώνεται και η μεγαλύτερη μείωση, μόλις 2,7%. Βεβαίως, το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει προσπάθειες να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
Ένα δύσκολο έργο όσο διαρκεί η πολεμική αναταραχή και όσο υπάρχει το ζήτημα των καυσίμων. Έτσι λοιπόν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, συναντήθηκε χθες με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Τροφίμων σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια εθνική συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά είδη. Υπήρξε θετικό κλίμα, αλλά απαιτείται προεργασία και ως τότε παραμένει το πλαφόν το οποίο παρατείνεται για 2 ακόμη μήνες, όσο δηλαδή να μπορέσουν να υπάρξει συμφωνία. Αλλιώς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, το πλαφόν θα συνεχιστεί. Αυτά λοιπόν από την οικονομία. 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε και τις εξελίξεις στον καιρό. Σήμερα Πέμπτη, οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν με ένα ελαφρύ αεράκι να κρατάει τα νησιά λίγο πιο δροσερά, αλλά και σε ορεινές περιοχές στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες να σημειωθούν βροχές. Η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και θείο καιρό σχεδόν παντού. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά αναμένουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ στις υπόλοιπες παιδινές, παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 33, στα ανατολικά υπηρετικά θα σημειωθούν υψηλότερες θερμοκρασίες με 34, τοπικά και 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος αναμένεται να είναι ο καιρός στην Αττική, με τον ήλιο να κυριαρχεί στο λεκανοπέδιο και αραιές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα του παιχνιδιού και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά, ενώ το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 24ο λεπτό. Και το 2002, τέτοια μέρα, ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο σε εφευρέση του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Σαν σήμερα, το 1910, έρχεται στη ζωή ο Ζάκη Βικουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Το 1922, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κύπριος σκηνοθέτης που έφτιαξε τη Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπά και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ το 1959, ο Χιούι Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο γνωστός Dr. House της μικρής οθόνης. Το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος, πολιτικός, διοικητής του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφόν Ζολώτας, ο Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, διατέλεσε πρωθυπουργός επί Οικουμενικής την περίοδο 89-90 και διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος για 19 χρόνια. Και το 2015 ο Ορνέτ Κόλμαν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρώτο εργάτης της Free Jazz.

0: πριν πούμε για την έναξη του Μουντιάλ, να σας πω χθες ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερός. Λήγησε μετά από δύο παρατάσεις 93-86 τον Ολυμπιακό. Ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών. Θα κριθεί λοιπόν στο πέμπτο τελικό το πρωτάθλημα το Σάββατο. Σε ένα συγκλονιστικό λοιπόν τελικό που τα είχε όλα ο λαβωμένος Παναθηναϊκός. Έμεινε ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό και έστειλε τη σειρά στο πέμπτο παιχνίδι. Υπήρξε κατάθεση ψυχής από τους πράσινους με παίκτες κλειδιά, τον Σόρτς και τον Τολιόπουλο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μπαρτζόκας, είπε ότι έκανε λάθος στη δεύτερη παράταση. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο σεφ. Αναγνώρισε λοιπόν τα λάθη του στις επιλογές κυρίως της δεύτερης παράτασης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι αφιερώνει τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, που πριν από λίγα χρόνια τέτοια μέρα είχε φύγει από τη ζωή, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει. Είπε ότι ελπίζει ότι θα τους παίξουν δίκαια στον τελικό. Αυτά έγιναν χθες. Ένα φοβερός εξέλιξη αγώνας που κρατούσε την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως έχουμε φτάσει στο παραένα για την έναρξη, την πολύ αναμενόμενη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που ξεκινά σε μερικές ώρες σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα Μουντιάλ στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Είναι το πρώτο με την παρουσία 48 ομάδων και η πόρτα έχει ανοίξει για πολλές χώρες που γιορτάζουν την πρόκρισή τους, είτε είναι για η πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, είτε επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Τέσσερις χώρες θα ζήσουν αυτό το όνειρο, θα αγωνιστούν δηλαδή για πρώτη φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, με παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις που βεβαίως έλειπαν για πάρα πολλά χρόνια. Η Ιορδανία λοιπόν είναι η πρώτη, μετά από πολλές προσπάθειες αποτυχημένες, η Εθνική Ομάδα της Ιορδανίας κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα της Αραβικής χώρας επιβεβαίωσε τη ραγδαία αγωνιστική άνοδο που έχει τα τελευταία χρόνια και θεωρείται πλέον από τις πιο υπολογίσιμες δυνάμεις του ασιατικού ποδοσφαίρου. Το 2023 έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό πανασιατικού κυπέλου, χάνοντας το τρόπαιο από το Κατάρ στον τελικό, ενώ πήγε μέχρι τέλους στο πρόσφατο FIFA Arab Cup. Έχει μπροστά της τρία ιστορικά παιχνίδια, κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, την Αυστρία και την Αλγερία. Ο πολύ γνωστός παίκτης της είναι ο Μουσά Αλταμάρι, είναι εξτρέμ της Ρεν και είναι ο μοναδικός που παίζει στην Ευρώπη. Δεύτερη ομάδα είναι το Ουσμπεκιστάν, 35 χρόνια από τότε που πήρε την ανεξαρτησία του και μετά από αρκετές αποτυχίες κατάφερε να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Έχει στην τεχνική του ηγεσία το Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο ως αρχηγός Εθνικής Ιταλίας το 2006, ενώ το Ουσμπεκιστάν θα τεθεί αντιμέτωπο με Πορτογαλία, Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχοντας βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να πάρει και την πρόκριση για τα νοκάουτ. Το Κουρασάο, πριν ξεκινήσει το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα, η εθνική ομάδα του Κουρασάο έχει γράψει ιστορία. Είναι ένα νησί της Καραϊβικής που γίνεται η μικρότερη σε πληθυσμό χώρα, με κάτι περισσότερο από 150.000 κατοίκους, που δίνει το παρόν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Άφησε έξω παραδοσιακές ποδοσφαιρικές δυνάμεις στις Βορείου και Νότιας Αμερικής, όπως την Τζαμάικα και το Τριντάτ τον Μπάκο. Έχει στον πάγκο της ένα θρύλο του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, τον 78χρονο Ολλανδό Dick Advocaat, ο οποίος ήταν στην ομάδα από τον Ιανουάριο του 2024, έφτιαξε μια ομάδα που εντυπωσιάζει με το επιθετικό του ποδόσφαιρο, παραιτήθηκε αλλά τελικά επανήλθε και επέστρεψε για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και το Πράσινο Ακροτήρι. Το Πράσινο Ακροτήρι, που είναι η τέταρτη ομάδα της λίστας, μια ακόμη πολύ ωραία ιστορία. Πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ομάδα ο γνωστός μας από τη συμμετοχή του στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ ο προπονητής της Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου στη χώρα. Θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και τη Σαουδική Αραβία. Επιστρέφουν μετά από πάρα πολλά χρόνια η Σκωτία μετά από 28 χρόνια και η Τουρκία 24 χρόνια. Η Τουρκία που έχει προπονητή έναν Ιταλό, το Βιτσέντζο Μοντέλα, και κατάφερε να ξεπεράσει, μπορεί να μην κατάφερε να ξεπεράσει την Ισπανία, αλλά ωστόσο εκμεταλλεύτηκε τη δεύτερη ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα play-offs. Επίσης επιστρέφει η Αυστρία μετά από 28 χρόνια, η ΑΙΤΗ μετά από 52 χρόνια, η ΑΙΤΗ η οποία έχει μέσα στη σύνθεσή της και το γνωστό μας από την συμμετοχή στην ΑΕΚ, τον επιθετικό της ΑΕΚ, το Φρατζί Πιερό, ο οποίος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής του ομάδα, με 33 γκολ πίσω από τον Αζών, ο οποίος έχει 44. Και η ομάδα που έχει αρκετά χρόνια επίσης, 40 χρόνια μετά την μοναδική της συμμετοχή, το Ιράκ επιστρέφει και αυτό, θα βρεθεί αντιμέτωπο με Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη και ελπίζει ότι θα μπορέσει να πάει στο Μεξικό όπως και την προηγούμενη φορά, καθώς αν κερδίσει θα μεταφερθεί στο Μεξικό για την συνέχεια των υποχρεώσεων του. Αυτά λοιπόν με το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει και θα μας κρατήσει μέχρι τον Ιούλιο. Θα μας κρατήσει σε εγρήγορση όλες αυτές το καιρό, μέσα βεβαίως από τα κανάλια της ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα πάντως είναι. Το Μουντιάλ θυμίζει άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες που άδειαζαν κυριολεκτικά οι δρόμοι, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο τραγούδι. Άδειαζαν οι δρόμοι για να παρακολουθήσουν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κατορθώματα της Βραζιλίας, της Αργεντινής, ακόμη και της Ιταλίας. Πίσω στην πεζή πραγματικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόουνς στα στενά του Ορμούζ. Ενημέρωσε ακόμη πως τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία. Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει πως οι Ιρανοί έχουν κλείσει τα στενά. Εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται προς τα μέσα και προς τα έξω, αναφέρει σε ανακοίνωσή τους. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, τόνισε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε καθόλου σε αυτές και ανέφερε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές. Οι Ιρανοί μου ζήτησαν να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς. Θα τους σταματήσουμε σύντομα. Θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας αύριο. Λοιπόν, συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι των τελευταίων εβδομάδων. Ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά κάθε μέρα προκύπτει κάτι και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το θέμα είναι να μην πάμε σε μια μόνιμη κλιμάκωση και επανέλθουμε στον πόλεμο όπως ήταν πριν από ένα μήνα. Από εκεί και πέρα τώρα, επιστροφή στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη. Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική. Πρόκειται για την παράκαψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο οδικό άξονα και την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκης με τη Βουλιαγμένης. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης ότι η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς που δεν γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα τα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται σε μια εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεση του έργου στο μειοδότη. Χρειάζεται όμως περισσότερη προετοιμασία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, εκεί που δεν υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία. Ουσιαστικά κάποιες ώρες της ημέρας τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, χάνονται απίστευτες εργατοώρες καθημερινά από όλους. Και το τρίτο βεβαίως είναι η αποσυμφόρηση του νοτιού άξονα με τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό και τη σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και οι τρεις πρωτοβουλίες, είπε ο κ. Χατζηδάκης, δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών, ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω ότι δεν θα αργήσει. Βεβαίως, απαιτούνται και τα χρήματα και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κίμης με τον Κηφισό έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση. Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να γίνεται μία στάθμιση. Είναι το γνωστό πρόβλημα που έχουμε πάντα. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Συνεχώς, κάθε 7-8 χρόνια, όσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να έχουν γίνει, όσα έργα και να έχουν κατασκευαστεί, αυτά ξεπερνιούνται από την πραγματικότητα και χρειάζονται αναβάθμιση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πάντως είπε ότι θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις τον Ιούλιο και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στόχος είναι ο αύξηση της ανακύκλωσης, ο περιορισμός του όγκου του σκουπιδιών που θάβονται και να υπάρξουν λύσεις τις οποίες επεξεργάζεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και στις περισσότερες περιοχές της χώρας έχει επιληθεί το ζήτημα, όμως το λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο. Μέρος της εξίσωσης πάντως είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν τα σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα αυτό μου θυμίζει, μας γυρίζει περίπου 20-25 χρόνια πίσω, όταν είχε προταθεί να γίνει ένα εργοστάσιο διαλογής των απορριμμάτων στη Θήβα και εκεί να δημιουργηθεί και εργοστάσιο το οποίο θα καίει τα απορρίμματα και θα δημιουργεί ενέργεια. Τότε είχε απορριφθεί το σχέδιο μετά πολλών επένων, αντιδρώντας και οι κάτοικοι, αντιδρώντας όμως και κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κέρδιζαν πολύ μεγάλα ποσά από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γενικά στο πώς θα διαχειριστούμε μεγάλα θέματα ως κοινωνία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα γιατί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και πάρα πολλά χρόνια για να οριμάσει κάτι το οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες το εφαρμόζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, στις σκανδιναβικές χώρες είναι γνωστό ότι αγοράζουν απορρίμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια γιατί με αυτά τροφοδοτούν και λειτουργούν τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα. Εμείς βεβαίως έχουμε τα τελευταία χρόνια υιοθετήσει πιο καθαρές λύσεις αυτές των ΑΠΕ, αλλά πάντοτε υπάρχει και αυτό το ζήτημα το οποίο και έχει διπλή ανάγνωση και από τη μία μεριά δεν θάβει τα απορρίμματα, δεν δημιουργεί όλες αυτές τις χωματερές, από την άλλη μεριά κερδίζει την καθαρή ενέργεια. Ένα τέτοιο θέμα που διχάζει την ελληνική κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη με την ροή των μεταναστών αφορά τη διαχείριση και την λειτουργία των κέντρων μεταφοράς των μεταναστών. Χθες είχαμε την έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που εισάγει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας κόμβων κράτησης παράνομων μεταναστών εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Το άρθρο 159 του σχεδίου νόμου υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και αυτό το άρθρο εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων κράτησης στην Αφρική και σε άλλες τρίτες χώρες. Και με αυτό λοιπόν το άρθρο θα μπορεί να δημιουργηθούν αυτά τα κέντρα τα οποία θα επιταχύνουν την όλη διαδικασία. Πρωτοστατούν σε αυτό η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Δανία. Θα μεταφέρονται λοιπόν σε αυτά τα κέντρα οι μετανάστες που εντοπίζονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και δεν δικαιούνται άσυλο και οι χώρες της καταγωγής τους δεν τους επαναπατρίζουν. Θα λειτουργούν λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Ο κ. Πλεύρης Θες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι υπάρχει αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων των παράνομων μεταναστών κατά 25% μετά το δόγμα, το κυβερνητικό δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Από τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος φυλακή ή επιστροφή, έχουμε αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων. Ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για να κλείσει το 2025 με 2.500, τόνισε ο κ. Πλεύρης, και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις οικειοθελών επιστροφών. Μια ακόμη αλλαγή και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι αυτή που έρχεται για τα σχολικά κηλικία. Από τη χρονιά 26-27 θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες στα σχολικά κηλικία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Μπαίνουν λοιπόν αυστηροί κανόνες με τη νέα σχολική χρονιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, καθώς η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στην παιδική παχυσαρκία. Με τη νέα υγειονομική διάταξη που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και μετά από πολύμινες διαβουλεύσεις, τα κηλικία των σχολείων θα πρέπει να προβούν σε πλήρη αναδιάταξη των προϊόντων που έχουν στα ράφια τους και όπως φαίνεται από τα τρόφιμα που θα επιτρέπονται και αυτά που θα απαγορεύονται. Απαγορεύονται λοιπόν πλήρως τα λαντικά μέσα σε τόστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι προτείνως επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο στα αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι και πλέον λέει όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα όπως είναι τα πατατάκια, τα μπισκότα, τα popcorn και τα παγωτά, όλα αυτά που βεβαίως είναι πάρα πολύ δημοφιλής στα παιδιά, αλλά δεν τα βοηθάνε και έχουμε τα προβλήματα αυτά της παχυσαργίας. Δεν θα επιτρέπεται πλέον ούτε η σοκολάτα υγείας. Έτσι τώρα θα επιτρέπεται στα σχολικά κηλικία να έχουν δύο τμήματα. Το ένα θα είναι τα απλά τρόφιμα και το δεύτερο τα σύνθετα γεύματα εν είδη ελαφρού μεσημεριανού για τα παιδιά που μένουν στο ολοήμερο ή ξεκινούν άλλες δραστηριότητες αμέσως μετά το σχολείο. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν στα κηλικία θα βρίσκουν νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καρότο, αγγούρι και ντοματίνια, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γοφρέτες δημητριακών σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα και σε όλες περιπτώσεις στα επιτρεπόμενα τρόφιμα θα καθορίζει το μέγιστο μέγεθος της μερίδας, η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, σάχαρα και αλάτι. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο οι μαθητές θα βοηθήσουν, πάντως είναι θέμα νοοτροπίας, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των μαθητών ώστε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παλιότερα επιτρεπόταν το κουλούρι να μην υπάρχει καμία, να μην υπάρχει βάρος συγκεκριμένο, τώρα έχει φτάσει στα 60 γραμμάρια. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα νομίζω να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι καθημερινοί λοιπόν πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι, έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει το νομοσχέδιο, η Άγκυρα με τη γαλάζια πατρίδα ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων, με κεντρική φωτογραφία στην εφημερία, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Πάμε στα νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Βολή, κατενάτσιο από Μαξίμου Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση για τρίτο γενικό γραμματέα, έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην Κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πανηγυρική λειτουργία για τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. ΥΠΕΞ προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, τι πρέπει να γνωρίζουν οι διοκτήτες για τις εργασίες και τα πρόστιμα στους Δήμους. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση από ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άρχισαν τα σωκοματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη, βολές από Νίκο Παπανδρέου. Εφημερίδα Συντακτών, επιστρέφοντας απαράδεκτη, η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν τη ΔΕΘ. Τα πλοκάμια της γαλάζιας λινεάρης ύδρα στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς, διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Και Όντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αδλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις ανεβάζουν τα τεκμήρια της κατοικίας. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γερέ.
0: Πώς βλέπετε τα πράγματα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή?
1: Τι?
0: Πώς τα βλέπετε? Χθες ουσιαστικά είχαμε...
1: Στην περιραίωση ατμόσφαιρα, στο διεθνή περίγυρο, πού?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Define.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά να μας πεις. Χθες είχαμε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μη χειρότερα.
0: Όχι.
1: Μη μου λες τέτοια.
2: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε χθες. Είχαμε την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Από αυτά που του είπε ο Πρωθυπουργός. Όχι, καμία έκπληξη. Το είχε προαναγγείλει. Αλλά το θέμα είναι ότι του είπε ότι θα κάνει μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα. Όχι μία και δύο και τρεις φορές, αρκετές περισσότερες. Λοιπόν, αυτό το εκλαμβάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι είναι, ότι είναι μια προσπάθεια να, ίσως να πάμε και σε πρόωρες εκλογές.
1: Άντε πάλι.
0: Το δεύτερο.
1: Καταρχήν, τι πρόωρες εκλογές και εκλογές έκπληξη είναι αυτές, όταν όλοι προαναγγέλνουν ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Το έχουν δέσει ότι αμέτρη Μοχαμέτη, τον Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές. Άρα τι έκπληξη θα είναι, αυτό ξέρει, όπως έγραφε χθες ο κύριος Πρεδεντέρης, μέχρι και ο κάθε κλαπατσίμπαλος ότι θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι έγραφε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είχα πει χθες στην εκπομπή. Ναι. Παρακαλώ.
0: Την ίδια ώρα έχουμε τα κόμματα τα οποία δηλώνουν έτοιμα για τις πρόορες εκλογές.
1: Ποια κόμματα?
0: Όλα τα κόμματα. Λέω,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δηλώνει έτοιμο.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί άκουγα τον Πολάκη να λέει, ή τον κύριο Παπά εδώ πέρα που βγήκε και λέει, θα κατεβάσουμε συνδυασμούς. Θα είναι ο κύριος Φάμελος αρμόδιος για τους συνδυασμούς. Ποιους συνδυασμούς? Και διάφορα τέτοια ερωτήματα. Άρα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται ότι θα είναι. Το πιο πιθανό είναι να μην κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή.
1: Μάλιστα. Άρα τα.
0: Λέμε για τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ, λέμε για.
1: Την Νέα Αριστερά.
0: Όχι, Νέα Αριστερά.
1: Ούτε Νέα Αριστερά θα κατέβει σε εκλογές.
0: Τώρα, άμα πιάσει όλα τα κόμματα τα οποία.
1: Μα εσύ μου λες ότι είναι όλα έτοιμα για τις εκλογές.
0: Τα κόμματα τα οποία διεκδικούν τη δεύτερη, την τρίτη, την πρώτη θέση, όλα αυτά τα κόμματα.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, θεωρούν ότι είναι έτοιμα, θα έχουν έτοιμα και τα ψηφοδέλτια τους, δεν θα ευνηδιαστούν και φαίνεται πάντως ότι γενικότερα όμως ότι ανοίγει και ένα άλλο τέτοιο με τις δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ είχαμε τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος είπε ότι αν οι δημοσκοπήσεις πρέπει να σου δίνουν και ένα μήνυμα, πρέπει να αλλάξει την πολιτική σου.
1: Φαίνεται... Δεν είπε μόνο αυτό ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, ό,τι πει ο λαός. Είπε και άλλο πράγμα. Άνοιξε και άλλο παράθυρο ο κύριος Παπανδρέου.
0: Και την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε ότι όποιος διαφοροποιείται από τη γραμμή θα πάμε σε διαγραφές.
1: Να το δω και αυτό. Να διαγράφει ο κύριος Ανδρουλάκης τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, για να μην μπερδευόμαστε. Να έχουμε άλλα. Μπορεί, ποιος ξέρει. Αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μου λένε εμένα ούτε ότι πάμε για εκλογές, ούτε ότι.
0: Όχι, δεν είπε κανένας ότι πάμε για εκλογές. Είπαμε ότι θα έχουμε μια μαραθώνια προεκλογική περίοδο.
1: Θα την έχουμε, μα αυτή. Κοίταξε, τώρα έχουμε διακοπές. Δεν βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε διακοπές.
0: Όχι, έχουμε Μουντιάλ τώρα.
1: Έχουμε Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ, μπράβο. Μετά το Μουντιάλ έχουμε διακοπές. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι 8 παρατέταρτο κάθε μέρα από σήμερα μέχρι το τέλος του Μουντιάλ θα έχουν ενημέρωση για το Μουντιάλ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε το Μουντιάλ. Μετά έχουμε διακοπές. Mm-hmm. Τα έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδο. Σ' αρέσει?
0: Καλό ακούγεται.
1: Κάτσε λοιπόν, να κάνουμε διακοπές.
0: Έρχεται σε λίγο ο Διονύσης Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό. Χατζημιχάλης να ολοκληρώσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός σε απεργιακή κλιμάκωση 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία.

Ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού. Άνοιξη του 2027, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, πρόθεση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Όλα αυτά λοιπόν από το προσέλιδο του Ποντικιού. Πάμε και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Μάιος για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από 5% στο 5,2. Πού ο δείκτης τιμών καταναλωτή, πώς αντιδρά το Υπουργείο Ανάπτυξης, ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες των πληθωριστικών πιέσεων. Σας είπαμε και στην αρχή ότι πόσο έχουν αυξηθεί κατά ομάδα, είτε στα τρόφιμα, είτε στις υπηρεσίες, είτε στην ενέργεια.

10 λεπτά πριν τις 6, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ένας πρώην πιλότος της Air Canada βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τις καναδικές αρχές, φέρεται να μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες επί σχεδόν 17 χρόνια, χρησιμοποιώντας πλαστή άδεια. Σύμφωνα με το CNN, θεωρεί ότι η αστυνομία τον έχει συλλάβει, τον Τζέφρι Γουόλ, έπειτα από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτέλεσε περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού μεταξύ του 2009 και του 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την απαραίτητη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει υποχρεωτικές εξετάσεις που απαιτούνταν για τη θέση του κυβερνήτη. Η υπόθεση αυτή και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, δήλωσε συνέντευξη τύπου στο Οντάριο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας, ο Πιλ Νίκ Μιλίνοβιτς, και ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος κυβερνήτης έφτασε στη θέση του κυβερνήτη αεροσκάφους και για σχεδόν 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη Boeing 767, 777, 787, 787,

ενώ οι συνολικές αποδοχές του κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ανήλθαν στα 2 εκατομμύρια δολάρια. Η υπόθεση θυμίζει για τους κινηματογραφόφιλους την ταινία Catch Me If You Can του 2002, στην οποία ένας νεαρός καταφέρει να παρουσιαστεί ως πιλότος της Panam χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα. Στην περίπτωση του Wall, οι αστυνομικοί διευκρίνησαν ότι διέθετε νόμιμη άδεια εμπορικού πιλότου σε όλη τη διάρκεια της 27χρονης καριέρας του στην Air Canada, ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν κατήχε ποτέ την άδεια μεταφορών αερογραμμών για αεροπλάνα, η οποία είναι υποχρεωτική όταν προεχθεί κάποιος σε κυβερνήτη όπως αυτός από το 2009. Είναι σαν ένας γιατρός που έχει άδεια να ασκεί τη γενική ιατρική, να πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του, δήλωσε ο Μιλίνοβιτς, προσθέτοντας ότι οι πρόσθετες πιστοποιήσεις και οι κανονισμοί υπάρχουν για συγκεκριμένους λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, παραπλάνησε, όπως καταλαβαίνετε, και τον εργοδότη και τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τα προσόντα του ο συγκεκριμένος πιλότος. Βέβαια, είναι εντυπωσιακό σε μια τόσο μεγάλη εταιρεία, σε μια τόσο μεγάλη χώρα. Πώς συνέβη αυτό, και αυτό δείχνει ότι πάντοτε χρειάζονται έλεγχοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο η Ελλάδα που κάποιες φορές συμβαίνουν κάποια τέτοια γεγονότα, συμβαίνουν παντού σε όλο τον κόσμο, και γι' αυτό υπάρχουν οι δικλείδες, θα πρέπει να υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία πάντως σημείωσε ότι η ασφάλεια των πτήσεων δεν επηρεάστηκε. Όλοι οι πιλότοι υποβάλλονται υποχρεωτικά κάθε 6 μήνες σε επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και αξιολόγηση, ενώ κάθε χρόνο πραγματοποιείται πλέον έλεγχος πτήσης από πιστοποιημένο εξεταστή της Transport Canada.

Λέγαμε προηγουμένως με τον Διονύση Χατζημιχάλη για την χθεσινή εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά είναι το ενακτήριο λάκτισμα για μια προεκλογική περίοδο που θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη του 2027, όταν θα γίνουν και οι εκλογές. Χθες ο Πρωθυπουργός όμως έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για θείασο της αντιπολίτευσης που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, ενώ στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έστειλε μηνύματα εσωκομματικής συσπήρωσης, απαριθμώντας τα έργα της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρόνια διακυβέρνησής της, ψέγοντας όσους λαϊκίζουν είτε ασκούν ανεδαφική κριτική σε τομείς όπως η οικονομία και τα εθνικά θέματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει την ψυχή της, ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μία και μόνη Κυριακή των εκλογών για να σταματήσει τα σενάρια και τις συζητήσεις ότι μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές. Είπε ότι είναι η μία Κυριακή που θα φέρει την αυτοδυναμία. Οφείλουμε να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και των περιπετειών που θα ανατείνεσαν τις κατακτήσεις κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας. Είπε ότι είναι έτοιμο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να δώσει μία ακόμη νικηφόρα μάχη και ξεκαθάρισε ότι για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη κυρίως, αλλά και το επιτελείο, το εκλογικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα είναι ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος ως εκλογές του 2027. Προανήγγειλε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα ξεκινώντας από τη Ρόδο. Ο κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ισχυρής Ελλάδας έθεσε 4 άξονες, τη δυναμική οικονομία, την ευημερούσα κοινωνία, τη θωρακισμένη άμυνα και την αποτελεσματική διπλωματία. Λοιπόν, και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, είπε ότι η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, αλλά είναι μια μάχη ιδεών, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της νέας περίοδου. Ευχαρίστησε προσωπικά την παράταξη για την εμπιστοσύνη που έδειξε σε μια νέα γενιά στελεχών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιλογή του κόμματος να ανοίγει δρόμους σε νεότερους ανθρώπους. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακούσατε, ο κ. Πολάκης έχει ανεβάσει τους τόνους, έστειλε μήνυμα στο Σοκράτη Φάρμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες, αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Ο βουλευτής Χανίων είπε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρεί βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, είπε, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να διατυπώνει ότι στηρίζει άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην υπάρχει κάποια συνεννόηση και την ίδια στιγμή να βγαίνει εκπρόσωπος τύπου του άλλου κόμματος και να λέει ότι δεν θέλουμε συνεργασίες. Τώρα, φαντάζομαι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά και την κυρία Ρένα Δούρου. Πιέζουν για να υπάρξουν εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει στο άλλο κόμμα. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι από την Ελλάς δεν πρόκειται να δεχτούν συνεργασίες με συντεταγμένα κόμματα, αλλά αντίθετα λένε ότι όποιος θέλει μπορεί να αφήσει το κόμμα του, να αφήσει τη βουλευτική του έδρα, να αφήσει το κομματικό οφίτσιο και να πάει στο καινούριο πολιτικό σχήμα. Κατά τον κύριο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει σε επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, αν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την Ελλάς. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο κύριος Φάμελος, που έχει άλλη πολιτική άποψη. Άρα, πλέον βάζει και θέμα ηγεσίας ο κύριος Πολάκης. Και αν όντως μιλήσει, αν όντως τηρήσει αυτό το δεκαήμερο που έχει βάλει, να δούμε στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο κύριος Πολάκης και τα υπόλοιπα στελέχη κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου. Είπαμε θα επικρατήσουν σε αυτήν την προεκλογική περίοδο υψηλή τόνη. Πάντως ο κύριος Πολάκης έδωσε ένα στίγμα χθες ότι θεωρεί ότι θα πρέπει από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι την Νέα Αριστερά και το Μέρα 25, το ΚΚΕ και το Πράτο του Κοντζιά να ενωθούν όλοι απέναντι στην κυβέρνηση, να κυρώσουν τους μνημονιακούς νόμους με επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών όπως τη ΔΕΗ, τους λιγνίτες, την Πτολεμαϊδα
1995 να λειτουργεί την Εθνική Τράπεζα. Έβαλε γενικά την πλατφόρμα που έχει κατεβάσει κατά καιρούς ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον αυτή η προεκλογική εκστρατεία και ως προς το ποιος θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση ή ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά και το τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα και τα στελέχη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές στη Βουλή. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95,40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα $92,63. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Belfast, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλοχραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το Erteco. Erteco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πω πάλι προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβρη και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβρη θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο της Σεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο της Σεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του Ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων, σαν σήμερα το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι, το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν... τα καταλαβαίνανε ότι έκανε. Ό,τι έστεινε το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε και δεν είναι Πέμπτη. Ναι. Πέμπτη, δεν είναι σήμερα, ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός, ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκη Βουκουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό, γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's lupus.
1: Ναι. Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Αν άκου. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει.
1: Ναι.
0: Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον προτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη
0: winter,
1: φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, ναι. Τελείως. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το επεχτύπησε.
0: Τι το επεχτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, α, καινούρια, καινούρια επίθεση,
1: ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι. Επίσης,
0: καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει,
1: ναι,
0: τον πόλεμο.
1: Σταμάτα,
0: να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις ντε και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις ντε και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί λέει αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε, ναι, του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό. Ναι. Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για την τεράστιο.
0: Πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν,
1: ναι,
0: είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι
1: δε. Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Καλά. Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1,879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως, ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι. Ναι. Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι. Έχουν, ναι. Ξέρεις πόσους δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ, εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν.
1: Όχι, ναι.
0: Σοβαρά το λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η Αμερικανική αυθαίρετη θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά. Εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένο πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ω, μπήκε.
0: Στο.
1: Ναι.
0: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια. Είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω. Αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα. Κάτι. Για κάποιο λόγο. Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά. Αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ τους ερπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δει και σε μια ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις
0: γιατί
1: μετά
0: δεν
1: από
0: το
1: αυτό.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση εσένα δηλαδή.
1: Όχι, okay, και αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μια εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε, κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας, τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ.
1: Το χάσα αυτό.
0: Βαλβολίνες.
1: Ναι.
0: Και.
1: Βαλβολίνες δεν είναι για
0: μένα. Ναι, ρε παιδί μου, για τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει. Λοιπόν,
0: που λέει ο λόγος τώρα. Λέω
1: κάποιο. Και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται. Α, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα. Το κρατούμενο. Δεύτερο.
1: Συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Φάει ψωμί. Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό. Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία. Έτσι, ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας, δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο.
0: Ναι.
1: Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενωριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον, ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω θα κάνω αγωθεργίες κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι, όχι, μπορεί να κάνω. Γιατί να μην
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να,
1: όρος, για
0: να σου πω.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Blackadder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο Χιου Λόρι είναι, τον έχω δει.
0: Με
1: βέβαια.
0: Τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Ωραίος
1: τώρα,
0: είναι.
1: Γιατί έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει: τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν.
0: Ναι.
1: Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης στη δημόσια σφαίρα,
0: ναι,
1: είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ αυτό, το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Εσύ δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, είναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι.
0: Για, λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν, ναι, και εγώ την ξέρω.
0: Την
1: χρειάζεται, ναι. Ναι, ναι, δεν ναι. Χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένη. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι είναι, ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ηθοποιός κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι, παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο
1: εξεμάνει. Ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμαι. Λουίζα εξεμάνει εσύ.
1: Όσοι ασχολούνται, ναι, με αυτά,
0: εξεμάνει.
1: Άμα έβλεπες τα σχόλια Διονυσάκο, θα καταλάβαινες.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που
1: όχι,
0: γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός, ναι, ότι υπήρξαν αντιδράσεις,
0: ναι,
1: γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν της αρέσει κιόλα τη κοπέλα να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό,
1: ναι,
0: μου σύμπαν.
1: Δεν
0: γιατί
1: έχει
0: εγώ...
1: να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν.
0: Ναι, όχι.
1: Υπάρχουν και άλλα σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελε να το πάρει.
1: Πού ήθελα να
0: το
1: φέρνει
0: απ' έξω, απ' έξω,
1: γιατί
0: το λες
1: κατευθείαν. Για το είπα, μωρέ, δεν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λες απ' έξω, απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ σε χθες. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τέλει.
0: Η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο, δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληφθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ.
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε
0: ακούει γερμανικό η Άλεξ, την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα $95.40 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα $92.63. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την
1: έκλεψαν. Κυβαλά στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν.
1: Αν
0: ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέραν οι αρχές.
1: Για σέρβις και δεν το ξέραν οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, α πούμε. Ναι. Το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το
1: είδα κι εγώ. Ναι, καλά κάνει.
0: Η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν
1: είναι
0: πολύ
1: το
0: μεγάλη.
1: Υλικό.
0: Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει από αυτό. Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε, στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνεται έτσι όμως, δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του, η έννοια του παγκοσμίου και πρωταθλήματος κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλας. Αυτό είναι ικανός να αλλάξετε τους κανόνες του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Πώς συγκεκριμένα.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει μία από τις διοργανώτερες χώρες, έχει ακολουθεί το δικό της. Ναι, ακολουθεί
1: έχει
0: το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς τους το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς τους δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Εγώ ισχύει.
0: Το έχω φύγει. Ναι, βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια. χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα.
1: Αχα.
0: Και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτό κεφάλαιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, ναι, δεν μπορείς. Τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω εγώ, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το είχε ρίξει στο, στο βουνό. Το είχε.
1: Καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμούς πάλι τραγωδίας κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω
0: και
1: να
0: λέγανε,
1: το μυαλό
0: είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστερ. Ναι, ο έχετε Φαμπάστερ, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες,
0: ναι,
1: και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, άμα το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου
1: να πηγαίνει.
0: Λέει αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς,
0: ναι,
1: τρελαίνομαι εγώ με τους,
0: ναι,
1: Ολλανδούς.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες. Φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο. Μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία φέτος.
0: Τι υποστηρίζει?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανίας. Θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά. Θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων. Με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τι θα είσαι? Με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε? Τι θα με την Αργεντινή?
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία,
0: ναι,
1: και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν.
1: Ναι. Δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι. Μαλλί με μαλλί δεν γίνεται. Ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει. Μπονό όμω. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μια προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείχτη δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Το λες έτσι.
1: Ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυφακτίας, από εκεί κατάγεται το Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπε πριν για τον Τσιμιτσέλη,
0: ναι,
1: κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χθεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δει, χθε έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυφακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δει.
1: Σαν να το ξέρε, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για ποιον?
1: Για ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τι θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πούμε.
1: Ελπίδα, ναι, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε, αυτό το λέμε τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστιαία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν όψη δεύτερη Κυριακή. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή. Ναι,
0: άκουσα να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες...
1: Τη δεύτερη Κυριακή. Ή εν όψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση.
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι. Άκουσα να δεις.

0: Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Το, να, ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκαν το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Το
0: ναι.
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είδα και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος είπε, επειδή ζητάει ο Τσίπρας να παραιτηθούμε, πρέπει να καταβάσουμε το παντελόνια. Με το γνωστό στυλ Πολάκη.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει.
1: Ναι,
0: άνθρωπο,
1: ναι, ναι. Όχι, δεν αλλάζει. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό που λέει.
0: Ναι.
1: Βγάζει ένα νόημα.
0: Ότι
1: παιδιά, για καθίστε καλά. Και είδα και τον κύριο Παπά. Ένας μάλιστα μίλησε εδώ πέρα, στο Ελ Νιούς. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, θέλει λίγο αυτή η απόφαση που ελήφθη και ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή. Πρέπει και αυτή να, να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια, είπε. Διότι ο κύριος Φάμελος, ας πούμε, θα φτιάξει ψηφοδέλτια για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί θα ενσωματωθεί. Θα... Ωραία λέει.
0: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί.
1: Ναι.
0: Τι θα ενσωματωθεί.
1: Ναι, εδώ είναι το
0: θέμα. Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Αυτό είναι το θέμα. Τον Τσίπρα το ρωτήσατε.
0: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
1: Τι έχει πει.
0: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
1: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
0: Και δεν είναι βουλευτής.
1: Έχει κόφτη για
0: να μην έχει βουλευτή. Έχει ναι. κόφτη. Ναι. Πώς ναι. έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει τους βουλευτές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
1: Ναι.
0: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και ναι. διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
1: Αυτό, λένε, μα, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
0: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε.
1: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τι? Τελειώσαμε.
1: Α, δεν τελειώσαμε, σύζυγα. Ναι, συγγνώμη.
0: Περίμενε,
1: ναι.
0: δεν τελειώσαμε.
1: Α, έχεις να πεις κι άλλο. Ναι.
0: Τίποτα, ήθελα να πω
1: ναι.
0: ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία
1: ναι.
0: να βγαίνει κόμμα
1: ναι.
0: και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
1: Ναι.
0: Είναι... Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα
1: ναι.
0: το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
1: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιος όλοι. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
0: Τώρα λες και να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
1: Να κάνουν. Γιατί...
0: Πώς θα κάνουν.
1: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν στο Σεπτέμβρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τώρα
0: μπορεί να σε κάποιες να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
0: Ναι, ωραία, το κυβερνάκι.
1: Γιατί τον έβγαλε διαβοής
0: καταρχήν και δεν ψηφίσατε.
1: Διαβοής εκλέγεται.
0: Διαβοής, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μη χειρότερο. Γιατί ναι. βάζουν κάλπη αυτοί.
0: Όχι, παιδί.
1: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
0: Ναι, βγαίνει, έτσι βγαίνει
1: πράγμα. Α, δεν έχει τέτοια. Ναι, ναι δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Γιατί θεωρούν
1: ναι.
0: ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και να το κάνεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος.
1: Ναι.
0: Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, συναγερμό. Με την ομιλία του. Λέει συναγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
1: Εγερτήριο.
0: Ναι, εγερτήριο. Μπράβο, ναι, εγερτήριο. Μπράβο, το είπε σωστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Ή αρχές Οκτωβρίου. Ναι, εντάξει τώρα.
1: Όχι,
0: ρε, παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Ανοίγω άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, γεια σου.
1: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης
0: ναι.
1: και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
0: ναι, το σύνταγμα ναι.
1: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
0: Ναι.
1: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
0: Ποιος το έθεσε?
1: Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Α.
1: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό

0: Σταθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία, φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
1: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
0: Μου έλειψε καιρό, ναι, είχαμε, ναι, να βγούμε.
2: Ναι, και το Διονύση από το Earth News Radio.
0: Μας λείψατε. Μας λείψατε, αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
1: Και παιδιά, ο Βγενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
1: έχουμε. Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
3: Ήταν
1: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
3: Έτσι.
0: Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε να βγούμε.
1: Τσούκο Βγενής.
0: Όχι, δεν ήταν ο Βγενής. Ήταν ένας κληρικός που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
1: Δεν ήταν λαγούτο. Ηλεκτρική
3: κιθάρα.
2: Η βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
0: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
1: Βέβαια, σας βλέπουμε. Δεν το συζητάμε.
0: Τι γίνεται, τι νέα.
2: Σας ακούγαμε, αυτό ήταν το
3: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
1: Και την εξηγούσε, είδαμε την Ανάφη, ωραία που ήταν.
3: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην κουζίνα της.
2: Καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
1: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
0: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
3: Ορίστε.
0: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
3: Χρόνια πολλά.
0: Η κουτουλούλη.
2: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
1: Δεν ανταποκρίθηκε.
2: Υπάρχουν και αδυναμίες.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω είναι το Λος Άντζελες. Είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι. Λος Άντζελες δεν μένει κάπου εκεί.
2: Δεν ξέρω που μένει.
3: Όπου και να μένει. Και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει. Μπορεί να έχει φάει.
1: Σίγουρη.
3: Να βλέπει Ερτ Κόσμο, Ερτ Φλεξ Ιντερνάσιοναλ και να βάλει. Πώ λε πριν κοιμηθεί, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου. Η Κάθριν και ο Κώστα τη λένε.
1: Να πει. Η Κάθριν και ο Γκά.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Γκάς.
0: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες.
3: Okay. Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
1: Στο κατσικάκι.
2: Εσάς τι σας απασχολεί. Τι έχετε.
1: Εμείς λέγαμε εδώ λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και
0: το είχαμε σοβαρέψει.
1: Το είχαμε πολύ. Το είχαμε βαρύνει πολύ.
0: Είχαμε πέσει στα βαριά.
3: Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
2: Δεν θα μου πες λόγια για το κατσικάκι.
3: Στην Ηρακλιά έχεις πάει στο νησί.
2: Όχι.
3: Συγκλονιστικό από τα μικρές Κυκλάδες.
1: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
3: Όπως κατεβαίνεις στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνεις με τα πόδια, μετά τα πόδια περνάει και λεωφορεία. Εκεί που και πολύ, γιατί με τα πόδια λίγο. Και πάστε μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
2: Αρακλιά.
3: Αρακλιά, ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
1: Αφού ήταν μονοθεματικό. Σε αυτή την ταβέρνα έγινε μονοθεματικό. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσικάκι.
0: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά. Δηλαδή,
3: όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
0: Φτάνει στην Ηρακλιά και ήρθε. Με ποιο τρόπο
3: πάει. Πάει και το πλοίο από τον Πειραιά.
0: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
3: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
1: Πας να άξω και μετά παίρνεις το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
0: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
1: Όχι, εσένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ωραία ο Διονύση, είδες, καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
3: Ναι. Ωραία. Πάμε στην αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα κατσίκια να μάθετε.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Ναι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ναι. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
1: Μα δεν διαφωνούν.
0: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα δηλαδή.
1: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, α πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
2: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν
3: υπήρχε
0: ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα με μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
1: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
0: Ναι.
2: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
0: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
3: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι οι συνθήκες που έχουμε τώρα. Που λέμε το ξικότα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
1: Αλλά
3: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων αρχών, ναι, ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
2: Δύο χρόνια κοντά.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση. Ότι τα έχει βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχει βρει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου σου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Δηλαδή θα άρχιζε μια θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, ας πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
3: Ωστόσο.
0: Έτσι το σκέφτονται και πάει για την
3: επόμενη βουλή. Όμως,
0: στην επόμενη βουλή. Στην επόμενη βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη βουλή, μπορεί και να μην μπει στη βουλή, θα καταθέτει πρόταση να κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
3: Εντάξει.
0: Ναι. Δηλαδή.
3: Ο λαός
0: να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
2: Μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους. Να
3: κατακυρωθεί
2: ας πούμε το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη. Θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές. Διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
1: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα. Έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
2: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
1: Τα καινούργια ταυτότητα.
2: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί,
3: Ιανουάριο.
2: Γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκομαι μετά από τρεις μήνες.
1: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες. Σε
2: α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
1: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
2: Εσείς άνθρωποι.
0: Και εγώ την έφαγα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
1: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
2: Αλήθεια.
1: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενοι. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
2: Ναι, να σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
1: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε.
2: Να τη δούμε.
1: Να τη δείξετε. Θα κάνουμε διαγωνισμό.
0: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Βγαίνουμε και εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για Αθίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από τα Πατήσια, που λέει: ζω για τη στιγμή που θα δω τον Τραμπ διαιτητή. Αλήθεια. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κύο με 17 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα, μας στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Και φάτο τραγούδι για πρωινό. Αφού δεν έχει πρόβλεψη ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν έχει πρόβλημα ο κύριος Τσιμιτσέλης, δεν νομίζω να μας αφορά το θέμα, λέει η ταπεινή μου άποψη. Δεν παίρνουμε στο σπίτι του καθένας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη.
1: Μα γιατί να έχει πρόβλημα ο Τσιμιτσέλης? Τι, δηλαδή, τι έχεις μία σύντροφο για να σου μαγειρεύει? Δεν καταλαβαίνω.
0: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που λέει: πού να δείτε και τη φωτογραφία της γυναίκας μου. Και άλλα, μας στέλνει και κάτι ωραίες φωτογραφίες από την κοιλάδα των Αγίων Εναργύρων στις Σέρες. Και λιμνούλα έχει και γεφυράκια έχει και καταρακτούλεδες έχει και από όλα τα καλά. Ωραίο, ευλογημένο μέρος φαίνεται και αυτό. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Στο χωριό μας έχει τοποθετηθεί μετεωρολογικό σταθμός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σήμερα, 11 Ιουνίου, ο σταθμός κατέγραψε τη χαμηλότερη θερμοκρασία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το θερμόμετρο στη Μιλιά Μετσόβου 8,4. Είναι η δεύτερη συνεχομένη μέρα που το χωριό καταγράφει ελάχιστη θερμοκρασία της χώρας. Να ξέρεις. Στην κάτω Μιλιά, όχι στην Μιλιά, σκέτο Μιλιά, Μετσόβου.
1: Ναι. Τι έχεις πάθει με τα πάνω και τα κάτω σήμερα?
0: Ξέρω.
1: Τι σου συμβαίνει?
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην φίλη μας τη Σταματία που λέει: σας ακούω, δεν μπορώ να στείλω μηνύματα γιατί δουλεύω για την ώρα. Στη Σάμο, λέει, πριν 2 χρόνια δεν άφησαν καμπάνα για καμπανάκι από τις εκκλησίες οι φίλοι μας οι Ρώμα. Αυτοί τις παίρνουν για να πάρουν το χαλκό, λέει η φίλη μας η Σταματία. Η Μαριτίνα λέει: σιγά τη λαοθάλασσα στελεχών που οι δύο είναι λίγοι. Για πού μιλάς τώρα?
1: Για το Πασόκ.
0: Για το Πασόκ.
1: Αφού για το Πασόκ μιλάγαμε πριν. Έχει στείλει, από τότε το έχει στείλει. Τώρα που μιλάγαμε. Πώ το λένε, τι πάει ρεύμα μόλι.
0: Ο Δημήτρης λέει: μόλι ακούω τη λέξη Πασόκ κατευθείαν. Ο Δημήτρης λέει: πάντως εμένα το Πασόκ με εμπνέει. Θα προσπαθήσω να γίνω πιο πλούσιο από τον Έλον Μάσκ, έστω και με 1 ευρώ διαφορά. Μ' αρέσει που έχετε στόχου. Ο Παναγιώτης λέει: πάντως, παιδιά, μόνο εγώ το βλέπω ότι ο κύριο Ιθάκη είναι στην Ελλάδα για να την κάνει άνω κάτω. Προ το παρόν τα κόμματα κάνει άνω κάτω. Την Ελλάδα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία ο καθένας έχει τις απόψεις του. Καλημέρα στον κύριο Αριστίδη. Η αναθεώρηση είναι σαν να βάζουν τον λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Καλημέρα και στην κυρία Μυρσίνη. Καλημέρα, έχετε δίκιο για τις ταυτότητες. Σε φωτογραφείο θα σας προσέξουμε. Θα σβήσουμε και το πόδι της Χίνας. Θα φτιάξουμε και δέρμα. Εμείς οι φωτογράφοι δεν θα γίνουμε κλέφτες, λέει επιτέλους.
1: Μωρέ, έχετε δίκιο να σας πω κάτι.
0: Ναι, λέει, μας πήραν μεγάλο κομμάτι του εισοδηματός.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Εγώ σε φωτογράφο ήθελα να πάω.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί θεωρώ ότι οι φωτογράφοι κάνουν τέχνη και ξέρουν πολλά. Και δεύτερον, μου βγάζανε καλύτεροι φυσικά. Αλλά δεν προλάβαινα.
0: Ναι, δεν προκάνει.
1: Δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Και αφού υπάρχει αυτή η επιλογή, τι να κάνω κι εγώ?
0: Για οικονομία χρόνου, καταλαβαίνετε.
1: Καταλάβατε. Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή, εμένα, όλη μου η οικογένεια σε φωτογράφους πήγε.
0: Ναι.
1: Και βγήκανε καλοί. Κατάλαβε. Εν το παρηγορώ.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι η μόνη στην οικογένεια που θα έχει μια ταυτότητα που δεν θα θέλει να δει να τη δείξει.
1: Παιδιά, είμαι πολύ θυμωμένη. Και δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος
0: γλυκός, μιλίχιος, μελήρητος, μελιστάλακτος και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα από Νεάπολη. Στην Αγάπη Νεάπολη Λακωνίας έχει 22 βαθμούς. Ναι. Και άκουσα, λέει, για την έξυπνη μπάλα στο παγκόσμιο κύπελο. Ισχύει?
1: Ναι, βέβαια ισχύει.
0: Τι έξυπνη θα
1: έχει
0: είναι
1: η μπάλα? Έχει διάφορα τσιπάκια πάνω και κάνει διάφορα. Θα ρωτήσουμε μετά να σας τα πούμε.
0: Θα ρωτήσουμε μετά να σας λεπτομέρειες.
1: Θα ξέρουν 8, καλύτερα, γιατί εμείς μπορεί να σας πούμε ότι φτιάχνει και καφέ και δεν θα φτιάχνει καφέ. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, εξελίσσεται. Η τεχνολογία, πώς το λένε, προχωράει.
0: Θα σφυρίζει άμα περνάει τη γραμμή του τέρματος. Ναι, κάτι θα βγάζει ηχητικά σήματα.
1: Δυστυχώς δικαιώθηκα όταν είπα χθες με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν στο Belfast ότι δεν θα είναι τα μοναδικά, γιατί έγιναν και χθες επεισόδια στους δρόμους του Belfast το βράδυ. Το φοβερό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί όλοι οι κάφροι και οι δίθεν εξαγριωμένοι και όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν ότι πήγανε. Που δεν το δικαιολογώ, μην παρεξηγηθώ, είμαι αυτό που θα πω. Δεν είναι ότι πήγαν και χτυπάγανε σπίτια μεταναστών για να εκδικηθούν για το Σουδανό, που είναι καταδικαστέο ό,τι και να χτυπήσουν. Το υπογραμμίζω και το σημειώνω. Βγαίνανε άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθαν και μου κάψανε το σπίτι. Βρετανοί.
0: Ναι.
1: Βρετανοί. Πώς το λένε, Ιρλανδοί.
0: Ιρλανδοί.
1: Ιρλανδοί, συγγνώμη. Επειδή είναι η αυτοκρατορία μας, γι' αυτό το λέω όλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Απορώ πως ζω, λέγανε, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί και μέχρι χθες το μεσημέρι και έγανε φωτιές από το προηγούμενο βράδυ.
0: Τρομοκρατία λέγεται αυτό.
1: Αυτό το πράγμα
0: αυτό λέγεται τρομοκρατία.
1: Είναι τρομοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα τρομερό. Δεν είναι μέλη οργανώσεων που διαμαρτύρονται κατά των μεταναστών και διαδηλώνουν. Όχι. Είναι εγκληματίες αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δολοφόνοι, είναι ενδυνάμοι δολοφόνοι. Είναι σαν αυτούς που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Πώς το λένε.
0: Και η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι δεν γλιτώνει εξακρίβωση στοιχείων, γιατί η εικόνα της, η φωτογραφία της στην ταυτότητα και στο διαβατήριο είναι θυμωμένη, είναι με πρίξιμο στο πρόσωπο.
1: Για το να μάθει είναι μικρότερα.
0: Εγκληματική φυσιογνωμία. Θα πάω να κάνω ταξίδι και θα μου κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.
1: Εγώ σκέφτομαι όταν θα δείχνω την ταυτότητά μου, π.χ. στο αεροδρόμιο, να παίρνω το πιο γλυκό χαμόγελο που έχω. Για να τους πείσω ότι είμαι καλός άνθρωπος, γιατί άμα δουν την ταυτότητα θα νομίζω ότι είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πολύ κακός. Και ότι θυμώνω πολύ εύκολα. Σου λέει κάτσε αυτή που αντιβάλλουμε στο αεροπλάνο. Καταλαβαίνεις. Είναι προβλήματα αυτά που έχουμε ο καθένας σας. Λοιπόν,
0: καλημέρα στη φίλη μας στην Κατερίνα, την αδρεφή. Κατερίνα από την Κέρκυρα. Σχετικά με τις ταυτότητες, εγώ δεν ξέρω εάν μπορεί να με ταυτοποιήσουν. Φωτογραφία. Είναι άλλη εικόνα.
1: Συλληπιτήρια, αδρεφή.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Ξεκινάει το θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, πρώτου λέω. Έχουμε συναυλία με το Δήμο Εγάλεο, στο Έλσος Εγάλεο, στον Παρουτάδικο, στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξη Μηνωτής. Θα χαρούμε να έρθετε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Δύσκολο. Δύσκολο. Σας το λέμε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Δεν μακριά όμως.
0: Ναι.
1: Να πάνε άλλοι, να πάτε.
0: Τι ήθελα να πω. Συζητούσαμε πριν από λίγο και έξω από το στούντιο.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τη Σακύρα. Για τον Ερντογάν. Χθες.
1: Και όμως θα πούμε κάτι ενδιαφέρον.
0: Χθες άστραψε και βρόντιξε κατά του Ισραήλ πάλι. Μας πήρε εξόφαλτσα.
1: Ναι.
0: Μας πήρε εξόφαλτσα και εμάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί έχουν συμμαχήσει με το Ισραήλ και ανεβαίνουν στο άρμα του σιωνισμού και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Και δεν θα τους αφήσουμε και κάτω τα χέρια από τους Τουρκοκύπριους και όλες αυτές τις ιστορίες που λέει συνήθως ο Ερντογάν. Δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό είναι γνωστό. Από χθες έχει κάνει το γύρο. Ρωτήσανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό είναι άγνωστο. Ρωτήσανε τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Το ρωτήσαν και του λένε, ο
1: Ερντογάν,
0: ναι. Λέει ότι είναι λίγο πολύ σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Λέει αποκλείεται. Είναι πάρα πολύ φίλος μου και είναι και πάρα πολύ καλός ηγέτης. Όσο είμαι πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Βέβαια. Αυτός ο πρόεδρος έχει ανακηρύξει 37 φορές ότι επήλθε η ειρήνη με το Ιράν. Άλλες 37 φορές διαψεύστηκε. Ελπίζω και αυτή τη φορά να μην διαψευστεί και να έχουμε καμία σύραξη. Εμείς ως εκπομπή σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι μία από τις επόμενες σειράξεις θα είναι Τουρκία-Ισραήλ. Αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Αλλά το ρωτήσανε και λέει: είναι καλός ηγέτης, είναι και φίλος μου και δεν νομίζω όσο είμαι πρόεδρος θα κάνει τίποτα. Αλήθεια. Τι καλά.
1: Άμα εντάξει. Άμα το λες έτσι.
0: Τι να διαβάσω, κύριε Κωνσταντίνε, ένα σκίτσο μας στέλνετε. Μας στέλνετε ένα σκίτσο και γράφετε από κάτω επειδή δεν έτυχε όπως είπες χθες. Ωραία, το διάβασα. Τι κατάλαβε ο ακροατής που δεν βλέπει το σκίτσο. Γι' αυτό σας λέμε να ξέρετε και τι στέλνετε για να μπορούμε και εμείς να το μεταβιβάσουμε, να το μεταδώσουμε. Καταλαβαίνετε.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Μια ερώτηση: μέχρι πότε ισχύουν οι παλιές ταυτότητες?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Αυτό. Μέχρι τέλος Αυγούστου το είχαμε.
1: Ακούστε, αυτό το πράγμα είναι γιατί η ταυτότητα αυτή δεν θα γίνεται αποδεκτή, η
0: αυτό.
1: Παλιά ταυτότητα.
0: Αυτό.
1: Τα ταξίδια, ας πούμε, εντός Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε, μόνο με ταυτότητα. Αυτό. Αλλά αλλάξτε τι να τελειώνετε.
0: Εντός της χώρας θα είναι σε γενικές γραμμές αποδεκτή, αλλά και πάλι θα υπάρχει θέμα. Γιατί δεν έχει τις νέες προδιαγραφές. Και είναι ένα θέμα που πρέπει. Αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία και πρέπει η χώρα Να αποκτήσει νέες ταυτότητες, γιατί έχουν κάποια βιομετρικά και κάποια αυτά και κάποια συστήματα, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντίτυπά τους κτλ. Να γίνουν πλαστογραφίες. Ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο υποτίθεται ότι γίνονται οι νέες ταυτότητες. Είναι κοινοτική οδηγία, πρέπει η χώρα να ακολουθήσει αυτή την κοινοτική οδηγία. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ο Bill Gates κατέθεσε στο Κογκρέσο.
0: Ωραία.
1: Για την υπόθεση Epstein ακόμα απασχολεί, παρότι,
0: μα δεν έχει κλείσει,
1: παρότι προσπαθούμε να μην προσπαθούν κάποιοι να μην ασχολούμαστε, η υπόθεση αυτή προχωράει έτσι και εξελίσσεται. Και πήγε και κατέθεσε ο Bill Gates στο Κογκρέσο και είπε ότι ο Epstein τον εκβίαζε για τις απιστίες προς τη σύζυγό του. Δηλαδή του λέγε, θα πω στη γυναίκα σου ότι είσαι άπιστος, και η γυναίκα δεν το ξέρε ότι είναι άπιστος. Είχε, λέει, ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική του ζωή. Μεταξύ από αυτών, ότι είχε πολλά. Ότι είχε απαιτήσει, είχε κι άλλα, τη σύζυγό του. Και αυτό, λέει, ήταν οδυνηρό για μένα. Μην ήσουν άπιστος. Θέλω να πω. Γιατί όταν κάνεις φίλο σου τον Epstein, τον είχαν φίλο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φίλο τώρα. Τους αναστρέφονταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τσιμπάγανε γιατί τους έλεγε, θα μαζέψω εκατομμύρια δολάρια για αυτή την προσπάθεια που κάνεις. Και του έλεγε, και ο Γκέιτς ήθελε πορά με την υγεία, με την πρόληψη που κάνει σε όλο το πλανήτη. Όμως όταν τον γνώρισε ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης ο Epstein. Δεν μπορεί, λοιπόν, να συναναστρέφεσαι και να ζητάς πράγματα από ανθρώπους που δεν είναι καθαροί, να το πω πολύ απλά. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα να δεις τώρα, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι
0: άβυσος.
1: Θα λυπηθώ το Gates τώρα?
0: Όχι, εγώ δεν θα λυπηθώ καθέναν, αλλά δεν ξέρεις πώς λένε, βρέθηκε στην ανάγκη του.
1: Όχι, δεν βρέθηκε σε καμιά ανάγκη του. Ο τρισεκατομμυριούχος, ας πούμε. Δεν βρέθηκε σε καμία ανάγκη.
0: Τρισεκατομμυριούχος είναι.
1: Εντάξει, είχε πάρα πολλά λεφτά. Μέχρι που άρχισε να τα δίνει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Γιατί η εφορία είναι αμήλικτη, όπως ξέρετε, στις ΗΠΑ.
0: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη που λέει ότι η εξαγγελία του Τραμπ είναι ένα κόλπο γνωστό σε εμάς ως τραμπάλα. Γίνονται ξεκάθαρα για τα χρηματιστήρια. Ρυθμίζει την τιμή του πετρελαίου έτσι. Μην λέμε τα ίδια. Εμείς το έχουμε πει πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, η δήλωσή του, αν είναι φίλος του Ερντογάν, και άρα επειδή είναι φίλος του Ερντογάν και καλός ηγέτης, δεν θα επιτεθεί ή δεν θα βρεθεί σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ισραήλ, ξεφεύγει από τα χρηματιστήρια. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Και αφορά και εμάς, δηλαδή είναι η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.
1: Είναι.
0: Έτσι. Καταλαβαίνετε.
1: Τέλος
0: πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε μάντι, ούτε να προβλέπουμε πράγματα.
1: Όχι, και απλά περιγράφουμε καταστάσεις.
0: Αυτό.
1: Και σας λέμε τι γίνεται.
0: Εμείς σας λέμε τι γίνεται.
1: Και σας λέμε και τι λένε και αναλυτές, ας πούμε. Π.χ.
0: Ναι. Ο καθένας το ερμηνεύει και το βλέπει διαφορετικά κτλ. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο γίνεται?
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Συναγερμοί Κουβέιτς, πάλι τώρα, ξανά.
1: Καλά, εκτός από συναγερμούς, βγήκαν και 22 χώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας,
0: ναι,
1: και έστειλαν ένα μήνυμα κοινό στο Ιράν, να σταματήσουν καταρχήν τις επιθέσεις που κάνουν στα εδάφη τους, κάποιες εξ αυτών,
0: ναι,
1: και να σταματήσουν να εκτελούν ανθρώπους στο εδαφός τους, να εκτελούν αντιφρονούντες, να φυλακίζουν δημοσιογράφους, να παραβιάζουν, τέλος πάντων, ό,τι ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ανθρώπινο δικαίωμα. Αν και άκουσα κάποιος, και εδώ στην Ελλάδα, που λέει, πήγε ένας γνωστός μου. Τώρα πώς πήγε, δεν ξέρω.
0: Αυτό
1: με τους γνωστούς.
0: Με τους γνωστούς, ναι.
1: Ένας γνωστός μου λέει, πήγε για κάτι δουλειά στην Τεχεράν. Τι δουλειές μπορεί να έχει στην Τεχεράν?
0: Ναι.
1: Κληρονομικά. Γιατί έχω ένα φίλο που όποτε πάει ταξίδια στο εξωτερικό λέει, έχω κάτι κληρονομικά, ξέρω εγώ, πού σε θες να πας.
0: Στο Ζηλάνδη.
1: Στις Μαλδίβες.
0: Μαλδίβες. Μπορα μπορα.
1: Ναι, γιατί πήγες, λέει, γιατί είχα κάτι κληρονομικά, έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Φίλος μου, πολύ φίλος μου.
1: Λοιπόν, ο άλλος που, τι δουλειές είχε στην Τεχεράνη, ας πούμε. Τέλος πάντων, πήγε ένα σωστό στην Τεχεράνη,
0: ναι,
1: και μην ακούτε αυτά που σας λένε, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι εκτελούνται οι άνθρωποι. Μια χαρά περνάνε οι άνθρωποι στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Υπάρχουν πολλοί που το υποστηρίζουν αυτό.
1: Όχι, να του το πει ένα γνωστό του όμω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι,
0: Εδώ δεν ήταν. Έχουμε δει διαδήλωση στο κέντρο τη Αθήνα και στι διάφορε πρεσβείε, εν πάση περιπτώσει, που είχαν και το πορτρέτο του Χομεϊνί. Του Χαμεϊνί.
1: Χαμεϊνί.
0: Όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Ίδιο καθεστώ είναι, ίδιο.
1: Ναι.
0: Εμοσταγέ σύμφωνα με τι ανακοινώσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει βγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και έχει πει ότι γίνονται εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν με τις σφαγές, τις εκτελέσεις, την πλημελή δικαιοσύνη κτλ. Και βγαίνουν και ορίζουν αρμόδιο για τα δικαιώματα του παιδιού και των γυναικών σε μια επιτροπή, υποεπιτροπή που έχει ο ΙΕ.
1: Ιρανό.
0: Και χάνεις τον μπούσουλα και λες, κάτι δεν πάει καλά, ή κάτι δεν κατάλαβα εγώ καλά, ή κάτι δεν έχω εγώ καταλάβει, ή κάτι δεν πάει καλά.
1: Γενικά κάτι δεν πάει καλά.
0: Γενικά πάει, πολλά δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση Επστάιν, όπως λέτε, προχωράει. Εδώ η υπόθεση των υποκλοπών, μετά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν, δεν προχωράει με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης. Μας λέει ο κύριος Βασίλης. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς να προχωρήσει, δηλαδή, τι ακριβώς θέλετε να προχωρήσει.
0: Χθες σας λέγαμε ότι γίνονται διάφορες ενέργειες από την αντιπολίτευση για να πάει να καταθέσει στη Βουλή.
1: Μα δεν λένε τέτοια υπόθεση.
0: Εάν και εφόσον προβλέπεται. Περίμενε. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο το λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός εδώ και κάτι δεκαετίες, αν όχι αιώνες.
1: Τι λέει.
0: Ένοχος ένοχων ουπιεί. Το έχετε ακούσει ποτέ? Περιμένουμε λοιπόν τη δικαιοσύνη να βγάλει τα πορίσματά της και να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει. Το να λέμε ένα όνομα ή μία εντύπωση ή μα αυτό που τα άκουσες, αυτό που είπε. Ναι, okay, το άκουσα και κάνει μία εντύπωση. Από αυτό μέχρι να υπάρξουν στοιχεία, καταδίκες, αποφάσεις της δικαιοσύνης, τελεσίδικες, έχει... Είναι άλματα μπροστά. Καταλάβατε. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όπως αυτή το γνωρίζει.
1: Υπάρχουν εξουσίες διάφορες. Υπάρχει διαχωρισμός εξουσιών.
0: Τόσο απλά.
1: Υπάρχουν θεσμοί.
0: Καλώς την Άλεξ που. Εσύ, Άλεξ, περιμέναμε νωρίτερα.
1: Πού
0: γιατί.
1: Άλεξ, βάλαμε
0: ένα γερμανικό για σένα.
1: Ένα εκλίμπεντιχ βάλαμε. Ναι. Ένα εκλίμπεντιχ. Έτσι τα λέω όλα. Ένα εκλίμπεντιχ.
0: Ναι. Ζητάει να κάνουν ένα ευρώ έκπτωση για επανεκδόσεις με νέα φωτογραφία των ταυτοτήτων. Γιατί ναι.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι ζήτημα τώρα αυτό. Είναι και θέμα πρεστίζα, πούμε τώρα. Τι να λέμε. Ναι. Λοιπόν, πώς πάμε σε τίτλους τώρα σιγά-σιγά. Να πάμε μουσικά εννοώ.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Μην τρελάνω και τον κόσμο, δεν είναι και μισή. Είναι και 27 και 30 δευτερόλεπτα.
0: Άρα τραγουδάκι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθρεσο καιρό σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Το Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και σας είχαμε τάξει από χθες ότι θα συζητήσουμε για το θέμα των ακινήτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που μας καίει όλους και σας καίει όλους και γι' αυτό το...
1: Το είχαμε πει γιατί είχε βγει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που έδειχνε ότι και το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνεχίζουν την ανωδική πορεία οι τιμές των ακινήτων. Αλλά βγήκε χθες και ο πληθωρισμός, ο οποίος επιβεβαιώνει πως ένα από τα κύρια πράγματα που επιβαρύνουν εν πάση περιπτώσει το καλάθι που λέμε, το ευρύτερο καλάθι, όχι το καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού, είναι και τα ενίκια, είναι και η απόκτηση στέγης. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Ζητήσαμε να το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Μες στην αγορά
1: ακινήτων. Είναι ο πρόεδρος των μεσητών Αττικής, είναι ο κύριος Ποταμιάνος. Κύριε Ποταμιάνο, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί συνεχίζουν και ανεβαίνουν ακόμα οι τιμές των ακινήτων, λόγω Airbnb, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά ακίνητα, λόγω του ότι έχουν ξεφύγει οι ιδιοκτήτες?
2: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν ότι οι αυξήσεις είναι ιδιότερες και πολύ πιο τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι γενικού χαρακτήρα. Έχουμε πάει τη μεγάλη διαδρομή των πολλών αυξήσεων. Ίσως να είμαστε και, αλλά να μην φαίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή στο ευρύ κοινό έξω και σε λίγο σταθεροποιητικές βάσεις αυτή τη στιγμή, αλλά τέλος πάντων θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γεγονός είναι όμως ότι είναι ψηλά οι τιμές. Και είναι ψηλά τόσο σε επίπεδο μισθών, όσο και σε επίπεδο αγοράς κατοικιών, κυρίως βέβαια στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι λόγοι είναι πολλοί. Η βραχυχρόνια μίσθωση νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σε συγκεκριμένα σημεία, δεν είναι σε όλη την έκτασή του στο φαινόμενο. Κυρίως είναι αυτό που λέμε και το έχουν καταλάβει όλοι πια, τα ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν σε πλήθος τέτοιο ώστε να έρθει η ισορροπία στην αγορά ή τέλος πάντων να υπάρχει και αποκλιμάκωση.
1: Λέγανε παράγοντες του χώρου ότι ακίνητα υπάρχουν αλλά είναι κλειστά. Πολλά από αυτά τα έχουν ή οι τράπεζες και τα funds ή ξέρω εγώ άλλοι οργανισμοί, π.χ. η εκκλησία, και δεν τα ρίχνουν στην αγορά. Γιατί δεν τα ρίχνουν στην αγορά?
2: Ο καθένας από αυτούς που αναφέρατε για διαφορετικούς λόγους. Το δημόσιο γιατί αργεί. Το λέμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια. Δημιουργούνται εταιρείες επιτηρειών για να διαχειριστούν τα ακίνητα αυτά του δημοσίου και να τα ξεκαθαρίσουν και να τα ξεδιαλύνουν και να τα οριμάσουν και να τα βγάλουν στην αγορά. Και ακόμη δεν γίνεται αυτό. Άρα, ξέρετε, το δημόσιο είναι κάτι το οποίο δεν είναι.
1: Ναι, λίγο δυσκίνητο, ναι.
2: Ναι. Το δεύτερο το κομμάτι όσον αφορά τα κληρονομικά ακίνητα, τα οποία είναι και αυτά πολλά πάντα ήταν και ίσως να είναι και περισσότερα τώρα, έχει να κάνει με την απονομή της δικαιοσύνης, η οποία και αυτή είναι αργή. Δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δίκες, υπάρχουν θέσεις, αργούν αυτά τα πράγματα, δεν είναι τόσο γρήγορα. Οπότε σε όλο αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα μένουν κλειστά αυτά τα ακίνητα. Το μεγάλο πλήθος είναι όμως ακίνητα τα οποία πιθανώς βρίσκονται σε χέρια τραπεζών, σε χέρια φαν, σε χαρτοφυλάκια, σε ιδρύματα, τα οποία αυτά... Και αυτά θέλουν ένα χρόνο για να βγουν και δεν βγαίνουν, είναι κλειστά. Αρκεί να σας πω, εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, στο γραφείο μου. Έχω ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται πάνω από το γραφείο μου. Είναι πριν πάω εγώ εκεί σε εκείνη τη διεύθυνση και συνολικά είναι 16 έτη κλειστό.
0: Σκεφτείτε τώρα τι γίνεται. Μα διάβαζα σήμερα, το έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή, ότι για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ναι, ότι πάνω από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν σπίτι γιατί υπάρχει έλλειψη πρόβλημα προσφοράς. Δηλαδή, κάναν τις αιτήσεις, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους, οι άνθρωποι είχαν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά έμειναν εκτός γιατί δεν έβρισκαν σπίτι.
2: Και αυτό προκαλεί το εξής φαινόμενο. Δεν βρίσκονται, ανεβαίνουν οι τιμές αυτών που διατίθενται, γιατί είναι λίγα στην αγορά, με αποτέλεσμα να βγαίνεις και εκτός προγράμματος, δηλαδή να μην μπορεί να δώσει και τα χρήματα, γιατί προφανώς αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία για να αγοράσουν με το σπίτι μου το πρόγραμμα αυτό, δεν έχουν τα χρήματα από την τσέπη τους για να τα βάλουν, παίρνουν δάνειο. Άρα είναι όλο αυτό, δημιουργεί μια προβληματική, έτσι, κατάσταση και
1: Κάποιος περίμενε πάντως ότι το πρόβλημα διωγγώθηκε γιατί την περίοδο αυτή της υπερδεκαετούς κρίσης, εν πάση περιπτώσει, της Ελλάδας, είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα σε μεγάλο βαθμό. Πού λεφτά για να κάτσεις να επενδύσεις, να φτιάξεις πολυκατοικία, κτίριο, αυτό, σπίτι, οτιδήποτε. Δεν έχει αναστραφεί αυτή η πορεία ακόμα. Δεν έχουμε, ας πούμε, πώς είχαμε πριν το 90 οικοδομικό οργασμό. Όχι.
2: Όχι, αρκεί να σας πω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία, ότι γύρω στο 2005-2007 εκεί μέσα, το οποίο ήταν, υπήρχε οικοδομικός εργασμός όπως τον αναφέρετε, μιλούσαμε για 50.000 οικοδομικές άδειες ετησίως. Τώρα μιλάμε τουλάχιστον για το, ούτε καν το 1/5 δεν έχουμε. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, τελείως διαφορετικές οι εποχές. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο για τους κατασκευαστές, δηλαδή για να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις ένα ακίνητο για να βγάλεις 1.000 μέτρα θες 2 εκατομμύρια ευρώ, το κατασκευαστικό κόστος σε ένα τετραγωνικό μέτρο είναι γύρω στις 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο χωρίς την αξία του οικοπαίδου, οπότε υπάρχουν διάφορα στοιχεία που συνθέτουν κάτι τέτοιο.
0: Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα αλλάξει αργά. Μην περιμένουμε αποτελέσματα τα οποία θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει συντονισμένη προσπάθεια και εμβάθυνση στο στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Αυτό που είπαμε, τα κενά ακίνητα. Πίεση να βγουν τα κενά ακίνητα. Τα επιδόματα καλά είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και αφού βγουν, ας πούμε για παράδειγμα, εγώ ψάχνω 50 τετραγωνικά, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, στα μικρά ακίνητα περισσότερο. Ναι. 50 τετραγωνικά στο Παγκράτη, πρέπει, αν έχω 3-4 σαν επιλογή, θα μπορέσω να έτσι επιλέξω καλύτερα, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που ζητάνε αυτή τη στιγμή, ακόμη και σήμερα, παρά αυτά που προσφέρονται. Οπότε εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή το θέτει και ένας ακροατής. Στα στοιχεία αυτά της Τράπεζας της Ελλάδος φάνηκε ότι η αύξηση στις τιμές ακινήτων στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερη από τα αστικά κέντρα, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Δηλαδή στην Αθήνα ήταν στο 5% η αύξηση, μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ για παράδειγμα στην περιφέρεια ήταν 6,2, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, μπορεί να κάνω λάθος κατά ένα εκατοστό. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει αρχίσει να πηγαίνει κόσμος στην περιφέρεια, ότι υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα ακινήτων, τι ακριβώς γίνεται, τι τάση δείχνει?
2: Δύο πράγματα, δύο πράγματα. Καταρχήν έπεσε η αύξηση στην Αθήνα, πολύ, εκεί που ήταν σε διψήφιο νούμερο, μου λέτε ότι είναι στο 5% και θα πέσει κι άλλο, δηλαδή μέσα στο τέλος χρόνου εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι πάνω από 2-3%, και αυτό ίσως να είναι και πολύ, γιατί είμαστε, σας λέω, σε σταθεροποιητικούς ρυθμούς αυτή τη στιγμή, άρα φαίνεται τώρα χαμηλότερο από την περιφέρεια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ακρίβηναν πάρα πολύ οι τιμές στα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάποιοι επιλέγουν την περιφέρεια γιατί είναι πολύ πιο κάτω οι τιμές. Πάντα ακολουθούσε η περιφέρεια.
1: Το προτιμούν ως επένδυση ή το προτιμούν ως στέγη και διαμονή?
2: Νομίζω
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία τέτοια διαθέσιμα.
2: Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία διαθέσιμα. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτησή σας, αλλά είναι δύσκολο να το προτιμούν για στέγη, γιατί αν ήταν κάτι τέτοιο, άλλος ένας λόγος ο οποίος οφείλεται η αύξηση των αξιών, η αστιφιλία λοιπόν, και τη συνδέεται πολύ με το δημογραφικό, θα είχε λυθεί. Δεν νομίζω ότι έχει λυθεί αυτό το θέμα.
1: Όχι.
2: Άρα είναι ίσως τη στιγμή, να το πω, τη περίοδου κάτι το οποίο συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε. Θα συνεχιστούν και άλλες, γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, δεν λύνεται πολύ εύκολα και θα παρακολουθούμε όποιες εξελίξεις και θα το συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Ποταμιάνος είναι ο πρόεδρος των Μεσητών Αττικής και συζητήσαμε μαζί του για αυτό το θέμα, το οποίο συζητάμε και μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, για το θέμα της στέγης.
1: Μα το βλέπεις και βλέπεις, και εγώ βλέπω ανθρώπους μικρής ηλικίας.
0: Η αγωνία των νέων ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη.
1: Που ψάχνουν να βρουν. Έστω και με συγκατοίκηση που αρχίζουν άλλα προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει καλή θέληση, τα παρακάμπτεις, τα παραβλέπεις, τα ξεπερνάς. Αλλά μία από τις μεγαλύτερες, από τις κύριες αγωνίες τους, και νομίζω, επειδή έφερε και το θέμα του δημογραφικού, αυτά είναι αλληλένδετα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πώς να ξεκινήσω, ας πούμε, οικογένεια. Έχεις δει τις τιμές των ακινήτων? Γι' αυτό έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πλέον της Ευρώπης, που άνθρωποι 30-40 ετών, ας πούμε, μένουν στην πατρογονική αιστεία.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Κατάλαβες.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Παύλο. Ο οποίος κύριος Παύλος στέλνει το εξής και έχει δίκιο. Περιμένουμε εκτός των άλλων να κάνει απερίσκεπτη και ανεπηρέαστη τη δουλειά της η δικαιοσύνη και στη δίκη Λιγκερίδη. Μόνο που αυτή η δίκη γίνεται στη σιωπή με ξεχασμένους τους γονείς του δολοφονημένου, με σποραδικές αναφορές και με πνιγμένα μισόλογα από τα κατά τα άλλα λαλίστατα μέσα ενημέρωσης για όσα τρομερά αποκαλύπτονται. Σιωπή και στα φοβερά και τρομερά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρομερή και στενάχωρη συνωμοσία της σιωπής, λέει. Είναι και αυτή μια δίκη, ξέρετε, για την δολοφονία έξω από γήπεδο του αστυνομικού του Λιγκερίδη.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκεί όντως ένα πράγμα που δεν υπάρχει ιδιαίτερη κάλυψη αφενός. Αφετέρου υπάρχουν οι γονείς του ανθρώπου που λένε μήπως πρέπει να μεταφερθεί αλλού και η έδρα της δίκης, έτσι, για να υπάρξουν, να πέσει λίγο περισσότερη προσοχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δίκη την οποία δεν παρακολουθούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πάρει και αυτό οπαδική χρειά, ρε παιδί μου.
0: Πώς να μην πάρει οπαδική χρειά.
1: Αυτό.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω. Πριν πάμε γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι παρατέταρτο και σας είπαμε ότι κάθε μέρα στις παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο, θα μιλάμε για μπάλα.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι χθες νίκησε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να το πούμε.
0: Ολυμπιακό.
1: Ναι. Μετά από παράταση.
0: Ωραίος αγώνας. Ήταν πολύ
1: δύο παρατάσεις. Δεν τον είδα χθες.
0: Πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Έλα, ρίχτω.
3: Ώρα Μουντιάλ.
0: Καϊμά, πώς σου φαίνεται,
4: Σούπερ.
0: Ωραίο.
4: Να μπαίνω μέσα δυναμικά,
0: Ναι, τώρα τι, έτσι σας υποδεχόμασταν.
1: Γκοτζά Μουντιάλ ξεκινάει, ρε
0: φίλε. Επιτέλους.
4: Επιτέλους, μέχρι 19 Ιουλίου, εδώ που τα λέμε, θα είναι και λίγο... Εντάξει, θα είναι και λίγο μανίκι. Να το πω έτσι και πολλά.
0: Για σας είναι λίγο δύσκολο, σαν εκλογές είναι, σαν να έχουμε εμείς εκλογές.
4: Και πολλές φορές και χειρότερα, έτσι, θα είναι και οι ώρες δύσκολες.
0: Ναι, τώρα στην αρχή ειδικά, ναι.
4: Και εντάξει, λέμε τα ωραία, αλλά έχουν γίνει και πράγματα και θάματα.
0: Δηλαδή.
4: Τελευταίες μέρες, στην Αμερική ειδικότερα, όχι... φαντάζεστε τώρα η εθνική μας να κατέβουν από το πούλμαν και οι αστυνομικοί να τους βάλουν σε ελέγχους.
0: Ναι,
1: να τους ελέγχουν σε ελέγχους και ξεσκόνισμα, όχι ελέγχους απλώς.
4: Ουζμπεκιστάν και Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δηλαδή τώρα, ό,τι και να έχουν κάνει τα κράτη τους, ό,τι και να έχουν κάνει, αυτοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Μα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι διαιτητής αναγκάστηκε και γύρισε πίσω στη Σομαλία, είναι από τους Σομαλούς.
4: Το έλεγα και αυτό. Ναι. Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA πολλές το έλεγα γι' αυτό.
1: Ναι.
4: Είναι πολλά περνάνε στα ζήτητα, αλλά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά. Και δυστυχώς η FIFA πολλές φωνάζει.

0: Ιράν, ας πούμε.
1: Ναι, με φιλάθρος το καταλαβαίνω. Εγώ μπορεί κάτι να έχουν δει και οι Αμερικανοί και να μου δίνουν βίζα, γιατί ήταν και πολλές βίζες ανακλήθηκαν.
2: Το άκουσα ως επίσημο επιχείρημα ότι δεν θα αφήσουμε τον κάθε πράκτορα του Ιράν να μπει στη χώρα.
1: Εντάξει,
2: το άκουσα ως επιχείρημα από χίλια επίσημα.
1: Λέω αυτό, ας πούμε, το καταλαβαίνω. Ότι θα μπω και εγώ με ευκαιρία του Μουντιάλ, θα μπω μέσα για να τα κάνω αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, μαντάρα. Αλλά τους ποδοσφαιριστές και τους διαιτητές, εντάξει, έλεος, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά τους. Αν έχεις
0: ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, ναι.
1: Ναι, αν έχεις κάποιο συγκεκριμένα, λες ότι εδώ έχουμε, υπάρχουν κατηγορίες για τον Δημήτρη 1, 2, 3, 4. Όχι όλες τις αποστολές καταβείται από το Πούλμαν σε ελέγχους.
2: Επειδή έχουν το εθνόσημο, εν πάση περιπτώσει, ναι, το όποιο.
0: Αφού δεν του στέλνουν στον Γκουαντάναμο, να λέτε πάλι καλά.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό βγήκε ο Γκούλιτ που ανέφερα νωρίτερα, ας πούμε, γιατί αυτό έπεσε μπροστά μου, ας πούμε, μέσα στην ενίσχυση δικτύωσης. Αυτόν διάβασα αυτού ανάρτηση που ζητούσε από τον Ιφαντίνο να παραιτηθεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτό δεν είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο, ας πούμε, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα εξαγωνιστικά.
2: Πάμε στα αγωνιστικά.
1: Μιλάμε τώρα για το κορυφαίο Μουντιάλ όλων των εποχών.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι 48 ομάδες.
2: Ναι.
1: Θα είναι σε διάρκεια το μεγαλύτερο αθλητικό event. Αθλητικό event, 38-39 ημέρες δεν υπάρχει τουρνουά. Είναι 15-20 ημέρες
0: ολυμπιακοί. Μα έχουν βάλει πολλούς αγώνες, ρε.
2: Ναι.
1: Εδώ, να σας πω κάτι. Θα δούμε, πάμε στο άλλο άκρο. Ποδοσφαιριστές θα κάνουν 70 και 80 παιχνίδια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Μπορεί για εμάς να πούμε ένα τώρα μπαλίτσα είναι. Δεν είναι μπαλίτσα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι όπως παίζαμε πιτσιρικάδες τώρα που τελειώνουν τα σχολεία. Παίζαμε το πρωί και το απόγευμα.
0: Όχι, γιατί μόλις τελειώσει το Μουντιάλ θα αρχίσουν οι άλλες διοργανώσεις, μετά θα αρχίσουν τα πρωταθλήματά τους. Δηλαδή, δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν σταματάει.
1: Ναι, δεν είναι όπως παίζαμε μικρή πρωί και απόγευμα μπαλίτσα και είναι μια χαρά. Έτσι, μπορεί να είναι νέα παιδιά, να είναι πλέον μηχανές. Αλλά είναι πολλά τα παιχνίδια. Και θα δούμε ένα χρόνια. Ελπίζω να μην δούμε τίποτα. Να συζητάμε ότι έπεσε κι άλλο στο γήπεδο, έπεσε κι άλλο στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως λες, Κατερίνα, τα 19 Ιουλίου και κάποιος να μην φτάσει 19 Ιουλίου, να παίζει μέχρι 5 Ιουλίου. Αλλά μετά, 5 Αυγούστου, θα πρέπει να παίξει με την ομάδα του προκριματικά τη Ανατολή.
2: Ναι.
1: Και στις 25 Αυγούστου να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
2: Εδώ θα εύχονται κάποιοι να αποκλειστούν γρήγορα για να σηκωθούν να φύγουν, ας πούμε, να μπας και ξεκουραστούν λίγο.
1: Ακούγεται περίεργο, αλλά ναι, θα πει τώρα, έτσι είναι δύσκολο θα βάζει. Πάμε τώρα σε 4 χρόνια, σκέφτεται η FIFA να κάνει 60 παιχνίδια, όχι 60 αγώνες.
0: Εντάξει, άνθρωποι, δεν είναι καλά.
1: Δηλαδή είναι 60 αγώνες. Μπορεί για εμάς μας να παίξω να λέμε ωραία, αλλά δεν είναι ωραία.
0: Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι από απόψε θα ακούμε στη γειτονιά κάτι τέτοια.
2: Μην το ακούμε αξιμέρωτα όμως, γιατί θα έχει αγώνες, ξέρω ότι.
0: Μπορεί να το ακούμε.
2: Τη μαύρη νύχτα, ας πούμε.
1: Εκεί θα τρομάζει.
2: Να σου πω, φαβορί υπάρχει.
1: Βεβαίως, λοιπόν, εκεί θα πήγα τώρα. Είναι Γαλλία και Ισπανία. Και στοιχηματικά και αγωνιστικά. Δηλαδή, ο μισός πλανήτης δίνει Γαλλία και ο μισός Ισπανία, αλλά με διαφορές, αυτό που λέμε παράσταση νίκης. Θα πεις, δεν μπορώ να πούμε κάτι, θα δούμε πολιτικά, γιατί θα είναι στην ψήφο, θα κρυθεί. Κάπως έτσι, να τα μοιράζουμε.
2: Τους φίλους μου, τους Νορβηγούς, τίποτα.
1: Περίμενε. Δηλαδή, αυτές οι δύο ομάδες είναι grand favori. Πάμε τώρα στη Μεγάλη Αγγλία, που είναι και η συμπαθιά μου.
2: Και δικιά μου. Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν και συνθήματα σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε γύρο. Έρχεται στο σπίτι, το κύπελο.
0: Δεν έρχεται όμως,
1: ναι. Είναι στην τρίτη θέση στοιχηματικά. Να δούμε, εδώ παιδιά θα ήθελα, αν το έπαιρνε ποτέ η Αγγλία, για δύο ρίτσες, όχι παραπάνω, δύο ρίτσες, να ήμουν κάπου
2: στο Λονδίνο, ναι, κάπου στην Αγγλία, ναι. Στο Νιουκάστλ, ξέρω εγώ, ναι.
1: Κάπου να βλέπω τι κάνουν.
2: Ναι.
1: Μετά δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
0: Βέβαια.
1: Δύο υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει την ποδοσφαιρική Βραζιλία. Εδώ υπάρχει και ο Αντσελότη. Είναι προπονητής Ευρωπαίος. Μέχρι πρώτη ενός

0: στη Ρεάλ προπονητής, οπότε είναι μανούλα με τους Ευρωπαίους, θα ξέρει καλά τους Ισπανούς, τους Γάλλους.
1: Προπονηταράς.
0: Ναι, και όχι, ξέρει και πώς,
1: ναι, ναι, πώς παίζουν, βέβαια.
0: Τα γαλλικά τους, οπότε λίγο η Βραζιλία, λίγο ο Αντζελότη, δεν μπορείς να πεις, τάξη τι γίνεται, είναι λίγο πιο μιλά. Επιστρέφουμε Ευρώπη, με Γερμανία. Γερμανία, μεγάλη φανέλα. Εγώ δηλαδή είναι από τις συμπαθίες μου κάθε άλλο,
1: εμένα,
0: αλλά δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
1: Ναι.
0: Παλιότερα λέγανε ότι όλοι παίζουν ποδόσφαιρο και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν τους θέλω πια.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχει πει ο Λίνεκερ, έχει περάσει την ιστορία. Ναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να την υποτιμήσουμε. Και τώρα πάμε στα outsider.
2: Έλα, είναι Νορβηγία. Ναι.
0: Δεν θα σηκώσουν, αλλά νομίζω θα κάνουν ζημιές. Είναι Νορβηγία.
2: Ναι.
0: Αυτές τις ομάδες είναι μια καλή ομάδα.
2: Θυμάμαι σε παλιά Μουντιάλ, για παράδειγμα, που ήταν εκπλήξεις η Ελβετία και το Βέλγιο. Που δεν
1: ρε παιδί, το
2: περίμενες.
1: Το Βέλγιο, συγγνώμη, το Βέλγιο δεν ήταν έκπληξη. Το Βέλγιο έπαιζε, ξέρει από μπάλα τώρα.
0: Γενικότερα, όχι. Υπάρχουν πάντα σε κάθε Μουντιάλ θετικές και αρνητικές εκπλήξεις. Οπότε η Νορβηγία είναι μία. Η Ιαπωνία. Είναι μια ομάδα.
2: Ναι.
0: Ομάδα, δηλαδή μπορεί να μην έχει τους μεγάλους αστέρες, αλλά είναι ομάδα πειθαρχημένη. Και νομίζω μπορεί να κάνει ζημιές.
2: Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Το Εκουαδόρ. Ή η Παύλα Εσημερινός, για ό,τι θέλει ο καθένας, για να καταλάβει για ποιους λέμε. Έχει καλούς παίχτες, όπως θα λέει και μια παλιά ψυχή, Τρεχαλαντίδες. Που τερμάτισε δεύτερη στα αποκριματικά πίσω από την Αργεντινή, οπότε πέρασε στη Βραζιλία, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, οπότε δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα, έτσι. Εγώ αυτές, αν πρέπει να ξεχωρίσω, θα ξεχωρίσω, έβαλα αυτές που τις θέλει, λένε όλοι.
1: Το Καϊμάς.
2: Στο μυαλό μου, δεν έχω μνήμη ελέφαντα.
1: Δικαίωση Καϊμά, για να πω αυτό.
0: Στο ραδιόφωνο υπάρχουν δικαιώσεις.
2: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει παιδί από το ΕΡΤΕΚΟ, όπου η σημερινή αυτή, ας πούμε, η πρόβλεψη του Καϊμά, την έχουμε πλέον, είναι ντοκουμέντο. Να σου πω, σήμερα τι έχουμε αγώνα, έχουμε Μεξικό με Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Νότια Αφρική είναι 10 η ώρα το βράδυ,
2: ναι,
0: και δύο σπορτς.
2: Ναι.
0: Γενικότερα να πούμε σαν τα πάντα όλα, που έλεγε άλλη μια ψυχή.
1: Γιατί γύρισε στο σπίτι του το Μουντιάλ.
2: Εννοείται τώρα, τι συζητάμε. Και κάθε πρωί 8 και παρατέταρτο, αυτό που κάνουμε σήμερα κάθε μέρα.
0: Εδώ, ναι. Εδώ συμπάρχει νιούς 4 στιγμές σε όλη την ημέρα, το μεσημεράκι στο μαγκαζίνο.
2: Το βράδυ στο μαγκαζίνο και στις 12 παρατέταρτο.
0: 12 παρά κλείνουμε.
1: Ναι, ωραία. Είμαστε μπαλαδόροι εμείς.
2: Ναι.
0: Και τηλεοπτικά, εκτός από όλα τα παιχνίδια, γενικότερα στην ΕΡΤ, αλλά περισσότερο ΕΡΤ 2 Sports, θα υπάρχουν και ακουμπές, έτσι πριν και μετά. Και θα όλα τα υπόλοιπα, τα social, τα πάω, ό,τι υπάρχει πλέον για να καλυφθεί, θα υπάρχει παντού Μουντιάλ η σφραγίδα.
2: Πολύ ωραία. Βέβαια, πολύ ωραία.
1: Βέβαια. Σαρώνουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, καλή αρχή.
2: Να είσαι καλά. Καλή αρχή.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία σε ποιον? Στις ομάδες μας.
1: Και στην ΕΡΤ.
2: Και στην ΕΡΤ, ναι. Ναι. Κύριε Γιώργο, το θέμα του πώς επικοινωνείτε κάτι, ακόμη και του μηνύματος που στέλνετε, δεν μιλάω καν για το πώς συναναστρέφεστε και μιλάτε, είναι και θέμα αγωγής. Γεια σας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο, που λέει: είμαστε χαλασμένος λαός. Δεν μ' αρέσει που το γράφω. Όλοι εκμεταλλευόμαστε όλους. Και αυτό είναι, φοβάμαι, η αλήθεια, λέει ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο. Φίλος μας ο Γιώργος από την Εγνατία, επειδή σε βλέπω να ετοιμάζεσαι να πεις για την κίνηση.
1: Ναι.
2: Στην Εγνατία έχει λίγη κίνηση, κανένα σύννεφο, 24 βαθμούς και στέλνει φιλιά στη μαμά στον αδελφό του και χαιρετισμού στην πατρίδα του, την Πτολεμαϊδα.
1: Ορίστε.
2: Ορίστε. Πες τώρα την κίνηση στην Αθήνα.
1: Τι, θέλετε?
2: Γιατί? Γιατί να μην θέλουμε?
1: Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από το ύψος λεωφόρου Αθηνών και στα δύο ρεύματα, έτσι, από πάνω από τη μεταμόρφωση μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση.
2: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα τροχαίο στο, λίγο πριν τη Λένορμαν, να ξέρετε, στο ρεύμα καθόδου, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα η παραλία δεν είναι το ίδιο χάλι όπως ήταν χτες, η παραλιακή. Έχει κάτι προβληματάκια στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της, λίγο μετά την Αμφιθέας, και στο ύψος της, λίγο πριν φτάσει στην Αμφιθέας, όπως πηγαίνεις προς Γλυφάδα, για παράδειγμα. για να το πω. Αυτά είναι όμως τα προβληματάκια που υπάρχουν σήμερα στην παραλία εκεί.
2: Εντάξει, λίγα πράγματα.
1: Ναι, δεν λιμά. Έχει, δεν
2: ναι,
1: έχει. Όμως έχει πολύ αυξημένη κίνηση στην συγκρού στο ρεύμα προς το κέντρο, προς το ρεύμα ανόδου δηλαδή, πριν από το Νέο Κόσμο και φτάνει μέχρι και το Σύνταγμα. Πάνω ανεβαίνεις, πας ευθεία, φτάνει Σύνταγμα, κίνηση, πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Η Πανεπιστημίου είναι καλή όμως, η Σταδίου επίσης είναι καλή ακόμα, δεν έχει δηλαδή προβλήματα. Η Κηφισίας, πολύ μεγάλα προβλήματα και στα δύο ρεύματα.
2: Κρίμα.
1: Είναι δηλαδή...
2: Κρίμα.
1: Από το μόνο κομμάτι που είναι καθαρό είναι στον παράθυρο Μαρουσίου, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα και προς τα κάτω και προς τα πάνω από πριν. Έτσι, από το Χαλάνδι, πιο πριν από το Χαλάνδι.
2: Αυτό, τι σημαίνει πιο πάνω. Είναι σαν το GPS που βγαίνει και σου
1: όχι,
2: λέει
1: όχι.
2: Κινηθείτε ανατολικά. Άμα ήξερα να κινηθώ ανατολικά, κουκλίτσα μου.
1: Θέλω να πω ότι στην άνοδο της Κηφισίας,
2: ναι.
1: Από το ύψος της Ριζαρίου, ας πούμε,
2: μπράβο.
1: Μέχρι το Δαχτυλίδι είναι μια χαρά. Αυτό είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι μια χαρά. Αυτό. Η Αττική Οδός είναι αρκετά φορτωμένη σήμερα. Προλαβαίνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα την πω γρήγορα, γρήγορα.
2: Ο Γιώργος έχει αιρετική άποψη για τους ποδοσφαιριστές. Λέει είναι επαγγελματίες. Οι περισσότεροι πληρώνονται αδρά και το Μουντιάλ είναι κάθε 4 χρόνια. Ναι, θα κουραστούν, αλλά είναι μια δυσκολία του επαγγέλματος.
1: Εντάξει, θέλουμε να δούμε καλή μπάλα.
2: Γι' αυτό παίρνουν 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Το...
1: Ναι, θέλουμε να βλέπουμε καλή μπάλα. Όταν είναι ο άλλος εξοδομένος, δεν μπορείς να βλέπεις καλή μπάλα. Ούτε θα δεις στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο.
2: Πες στη Θεσσαλονίκη, παιδάκι μου.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει την συγκεκριμένη την κίνηση που ξέρουμε στην περιφερειακή. Η άλλη δρόμη είναι πάρα πολύ καλή σήμερα. Έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας, να ξέρετε. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Atheist Radio 105,8. Ακολουθούν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Μια χείρα από την Έφεσο δεν ήμουν ποτέ. Δεν είχα στρατιώτες γεραστές. Τα ζάρια μου τα έπαιξα στις φτωχογειτονιές και

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυμποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26210-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της Ερπίγου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM, είτε εκεί στα κλασικά ραδιοκύματα, είτε στο διαδίκτυο, που εκεί στο earthnews.gr, στην κατηγορία Περιφέρεια, μπορείτε να κλικάρετε και να ακούσετε το live το πρόγραμμά μας ή να δείτε και σε ειδήσεις από τον τόπο μας σε γραπτή μορφή. Φυσικά εκεί υπάρχουν και όλες τις εξελίξεις παγκοσμίως και πανελληνίως από την ΕΡΤ με τη συνδρομή των συναδέλφων από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και των υπόλοιπων περιφερειακών σταθμών. Λοιπόν, πάμε λίγο στο πλάνο της εκπομπής και για σήμερα. Αφού δούμε το αγαπημένο μας εορτολόγιο, μην ξεχάσουμε κάποιον φίλο ή φίλη που εορτάζει σήμερα, αφού ρίξουμε μια ματιά αναλυτικά για την Δυτική Ελλάδα και στις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα, τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε, γιατί υπάρχει και πρόγνωση για τον καιρό τις υπόλοιπες ημέρες, μέχρι την Δευτέρα, δεν κάνω λάθος, αλλά θα τα αφήσουμε αύριο, θα είμαστε πάλι μαζί. Και θα τα πούμε έτσι και λίγο πιο αναλυτικά. Να πω ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός μου φίλος ο Σταμάτης Καραγκούνης και στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Μαρινόπουλος. Στην μουσική επιμέλεια είναι η Αθανασία Καρούμπαλη. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και θα έρθει σε λίγο με το τοπικό δελτίο ειδήσεων είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Στη διοικητική υποστήριξη βρίσκεται φυσικά για ακόμη μία φορά η Γεωργία Γεωργοπούλου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, όπως σας είπα και πριν. Και σήμερα δεν θα έχουμε συζήτηση γιατί ο χρόνος μας περιορίζεται στη μία ώρα. Μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τον Θάνο Χουλιάρα, οπότε είναι περιορισμένος ο χρόνος που θα είμαστε μαζί σήμερα στον αέρα. Αύριο θα έχουμε ένα δίωρο δικό μας για να πούμε περισσότερα πράγματα και να κάνουμε και τις συζητήσεις μας. Λοιπόν, έχουμε όμως μια πλειάδα ενημερώσεων οι οποίες έχουν καταφθάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, είπαμε, social media δεν χρησιμοποιώ, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από θεσμικούς φορείς και όχι μόνο, τις οποίες περισσότερες από τις οποίες θέλω να διαβάσουμε μαζί. Έχω αξιολογήσει, έχω μάλλον προκρίνει ορισμένες από αυτές τις ενημερώσεις, τα δελτία τύπου κτλ. Για να έχουμε το χρόνο να ενημερωθεί ο κόσμος για όσα συμβαίνουν, θα συμβούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι έχει συμβεί τις προηγούμενες ημέρες που θα ακούσουμε. Για αυτά και έχουν ήδη γράψει οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες και μέσα και έχουν αναφερθεί και μέσα από την ΕΡΤ Πύργου. Θα δούμε λοιπόν κάποια θέματα τα οποία θα υλοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε να ενημερώσουμε και το κοινό για αυτά, αν θέλει να τα παρακολουθήσει, αν θέλει να συμμετάσχει ανάλογα το θέμα κτλ. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε σήμερα στην ροή αυτής εδώ της εκπομπής. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα Πέμπτη ο μήνας πόσο έχει, φοράω τα αγαπημένα μου γυαλιά πρεσβειοποίησης, αν και ξέρω πόσο έχει ο μήνας, 11, μην κάνω όμως κάποιο λάθος, 11 του μηνός Ιουνίου του 2026. 11 του μηνός Ιουνίου του 2013, πολλοί εργαζόμενοι της ΕΡΤ χάσαμε τη γη κατά από τα πόδια μας. Τότε που βγήκε ένας εκεί και είπε ότι είμαστε ιερές αγελάδες, έπεσε το αντιστιγματικό μαύρο στην ΕΡΤ επί Σαμαρά, στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μείναμε για 2 χρόνια στους δρόμους μέχρι να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, έστω με τα προβλήματα που επαναλειτουργήσε, επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Λοιπόν, μετά ήταν μία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις τότε συγκυβέρνησης. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που μπορώ να πω. Είναι όχι πολλά, δεν γράφω βιβλίο με αυτά που μπορώ να πω, αλλά δεν θέλω να το πάω σε προσωπικό το θέμα, που δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι κοινό και συναγωνιστικό, αλλά ίσως κάποια άλλη στιγμή, σε κάποια άλλη ηλικία, τα πούμε και αναλυτικά, τόσο αυτά που γίνανε εκείνη τη διετία, όσο και αυτά που ακολούθησαν μετά. Όμως θα μου επιτρέψετε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να διαβάσω τουλάχιστον 2 ανακοινώσεις επίσημες που έχουν βγει από συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΡΤ πάνω σε αυτήν την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο, την μαύρη επέτειο κυριολεκτικά, αφού έπεσε μαύρο και στις συχνότητες τότε. Είναι πολλά αυτά που μπορώ να πω για τους συναδέλφους μου εντός ΕΡΤ και εκτός αυτής, να θυμηθώ πράγματα και καταστάσεις. Να θυμηθώ ποιοι παρέμειναν στις επάλξεις, να θυμηθώ ποιοι λάκησαν, με τα οποία παιδιά δεν κρατάω κακία, ούτε έχω τη σήμερα ημέρα κάποιο πρόβλημα. Περάσαν αυτά, τέλος πάντων έχουν περάσει και 13 χρόνια, αλλά τα όσα βιώσαμε, αυτοί που αποφασίσαμε να παραμείνουμε και να παραμείνουν συχνά τις έρτες ανοιχτές όπου γινόταν αυτό που μπορούσε να συμβεί, εντάξει, δεν ξεχνιόνται έτσι εύκολα. Μη σας κουράζω όμως, θα διαβάσω μετά τις 2 ανακοινώσεις μόνο, θα μου επιτρέψετε αυτή τη διαφοροποίηση στο πρόγραμμα της εκπομπής, διότι λέω διαφοροποίηση, διότι εδώ μέσα από σε αυτή την ώρα και αύριο τις υπόλοιπες μέρες στο 2ωρο ασχολούμεθα συνήθως με θέματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρειά μας, με τον τόπο το δικό μας, με τον ομό Ηλίας και τους όμορους νομούς αρκετές φορές και δεν ξεφεύγουμε να πάμε προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλές συχνότητες που μπορούν να καλύψουν τα δικά τους θέματα. Φυσικά
Δεν ξέρω πόσες συχνότητες θα αναφερθούν σε αυτό που μόλις αναφέρθηκα εγώ σήμερα, είτε εντός είτε εκτός και με ποιο τρόπο, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Αγίου Βαρθολομαίου, για να δούμε, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων. Όχι Αγίου, Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων. Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, και Αγίου Ζαφυρίου του Νεμομάρτυρα σήμερα. Γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριος και Ζαφύρης, για αυτούς που έχετε κάποιον φίλο με αυτό το όνομα και αν γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι πολλές οι γιορτές με στη διάρκεια του χρόνου. Αυτά είναι τα ονόματα μας που γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ημέρες σε διάρκεια σήμερα, Ανατολή Ηλίου 6 και 02 πρώτα λεπτά, Δύση Ηλίου 8 και 47 πρώτα λεπτά το βράδυ. Λέω με μία τις μεγαλύτερες ημέρες, διότι αν θυμάμαι καλά, 21 του μηνός Ιούνιου είναι η μεγαλύτερη ημέρα, έτσι δεν είναι φίλο μου Σταμάτη? Συμφωνεί και ο Σταμάτης ο Καραγκούνης εδώ στο στούντιο. Είναι η μεγαλύτερη ημέρα στις 21 Ιουνίου, η φετινή και όλων των ετών. Και όπως αντιλαμβάνεστε και η σημερινή, 10 μέρες πριν, είναι από τις μεγαλύτερες ημέρες. Μέχρι να αρχίσει μετά τον 21 να πέφτει ο χρόνος προς τα κάτω και να μειώνονται οι μέρες, όσο εμείς δεν έχουμε ευχαριστηθεί ακόμα το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει με υψηλές θερμοκρασίες όπως βλέπουμε, και με αυτή την αφορμή να δούμε, μιας και πάει υψηλές θερμοκρασίες, να δούμε και τη γενική πρόγνωση του καιρού. Γενική πρόγνωση ακούσαμε από τις ειδήσεις, μια σύντομη που ακούσαμε πριν από λίγο από την Αθήνα. Στα δικά μας νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Ποια είναι η πρόγνωση λοιπόν του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες ανήκουμε και εμείς? Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή από 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο ιστορικό της Ηπείρου, 2 με 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη. Λοιπόν, αυτά για την δική μας περιοχή. Για αύριο έχουμε και, για, όπως είπα, μέχρι τη Δευτέρα πρόγνωση του καιρού. Απλά μία σύντομη εικόνα να σας δώσω για αυτούς που ταξιδεύουν αύριο ή μας ακούνε από άλλες περιοχές, ότι για αύριο Παρασκευή, που θα επανέλθουμε εμείς με την εκπομπή και θα πούμε για τις υπόλοιπες ημέρες, αρχικά στη Μακεδονία υπάρχει γενική πρόγνωση καιρού και όχι εξειδικευμένη, και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βόρειο Αιγαίο, για αυτούς που θα πάνε από τώρα τις διακοπές τους. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 4 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Δεν τα λες και λίγα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που σας διάβασα μόλις τώρα είναι η συνολική πρόγνωση του καιρού σήμερα για αύριο. Έτσι το διαβάσαμε σήμερα, αλλά είναι για αύριο Παρασκευή. Λοιπόν, ναι, θα προλάβω να διαβάσω. Όχι, θα ξεκινήσω πρώτα με τις ενημερώσεις. Είναι πάρα πολλές αυτές που έχουν καταφτάσει, που έχουν φτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, για να δούμε, ρίξουμε μια ματιά, να προλάβουμε, ας πούμε, όσοι μπορούμε περισσότερες και στο υπόλοιπο της εκπομπής μας. Έχουμε, λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ναι, αξιολογούμε κάποιες από αυτές, μεταδίδουμε όσο περισσότερες μπορούμε για δράσεις, εκδηλώσεις κτλ. Ή προθεσμίες που μπορεί να υπάρχουν για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και να μην έχουν λήξει ακόμα. marino.ert@gmail.com είναι το προσωπικό μου email, το παραλαμβάνω. marino.ert, marino από το Μαρινόπουλος, marino.ert@gmail.com, για όσους θέλουν να μας ενημερώνουν για διάφορα ζητήματα. Όσοι δεν μας ενημερώνουν, δεν μπορούμε και εμείς να αξιολογήσουμε τις ειδήσεις που έχουμε. Όσοι θεσμικοί φορείς και οι υπόλοιποι το κάνουν, τότε και εμείς, γιατί όχι, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που μας στέλνουν. Από το επιμελητήριο Ηλίας ξεκινώ. Διευρύνονται οι επιλέξιμοι κλάδοι στη δράση παράγουμε στην Ελλάδα με παράταση υποβολών. Ξεκινά το δελτίο τύπου. Το επιμελητήριο Ηλίας, με σταθερό προσανατολισμό στην έμπρακτη υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενημέρωσε τις επιχειρήσεις μέλη του για την παράταση της δράσης παράγουμε στην Ελλάδα του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε για την 5η 2 Ιουλίου.
Εντός χρόνου είμαστε ακόμα. 2026 στις 3, προσφέροντας στις επιχειρήσεις της Ηλίας τον απαραίτητο χρόνο για να οργανώσουν και να καταθέσουν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια. Η πρόσφατη τροποποίηση της πρόσκλησης φέρνει νέους κλάδους στις επιλέξιμες δαπάνες, διευρύνοντας σημαντικά τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων. Επιχειρήσεις προδραστηριοποιούνται στις εκτυπώσεις, στις γραφικές τέχνες και στην κατασκευή εξειδικευμένων μηχανημάτων μπορούν πλέον να διεκδικήσουν τη χρηματοδότησή τους. Παράλληλα, προβλέπεται η ενσωμάτωση στην πρόσκληση σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, η οποία ανοίγει το δρόμο για τη δυνατότητα εξέτασης επιχειρήσεων που λειτουργούν με σύστημα δικαιόχρησης franchise, πάντα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της δράσης. Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος του Μελητηρίου Ηλίας, Κωνσταντίνος Λεβέντης, υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης για τις επιχειρήσεις του νομού. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου, αλλά εμείς για να τα προλάβουμε όλα, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε και ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Λεβέντη. Επικοινωνήστε με το Μελητήριο για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέραμε. Επαναλαμβάνω, είναι κάποια θέματα τα οποία μπορεί να έχετε ακούσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ή να έχετε ενημερωθεί μέσα από τον τύπο ή από τους συναδέλφους μου εδώ. Εμείς τα επαναφέρουμε στο προσκήνιο, τα φέρνουμε για πρώτη φορά κάποια που δεν έχουν ακουστεί, αυτά που αφορούν τους πολίτες αυτού εδώ του τόπου, τους κατοίκους και που θεωρούμε ότι μπορούν να είναι χρήσιμα για να ενημερωθούν. Λοιπόν, προχωρώ στο επόμενο θέμα που μας είχε έρθει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, με συγχωρείτε. Έχουμε λοιπόν για το Olympic Day Run μία ενημέρωση που θέλω και σε αυτή να αναφερθώ. Λοιπόν, γιατί είναι αυτό Σαββατοκύριακο. Διήμερο δράσεων από το Ολυμπιακό Μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία. Πέμπτο Olympic Day Run, Ancient Olympia, και δεύτερο Olympic Day Park, Ancient Olympia, Αρχαία Ολυμπία. Γιορτάζουμε τη Διεθνή Ολυμπιακή ημέρα και την επέτειο των 130 χρόνων από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, 13 και 14 Ιουνίου, αυτό που μας έρχεται φίλες και φίλοι, η Αρχαία Ολυμπία υποδέχεται δύο κορυφαίες διοργανώσεις του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης για μικρούς και μεγάλους, με σημείο αναφορά στην άθληση, την αειφορία και τις αξίες του Ολυμπισμού. Εσύ θα λείπεις, αναδιώνται οι διοργανωτές. Παράταση εγγραφών, είχε γίνει μια παράταση των εγγραφών μέχρι τις 8 Ιουνίου. Φαντάζομαι ότι δυστυχώς έχει λήξει η ημερομηνία, αλλά οι υπόλοιποι που δεν έχετε προλάβει να εγγραφείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε ως θεατές τις συγκεκριμένες δράσεις. Το Σάββατο 13 Ιουνίου η καρδιά του Ολυμπισμού χτυπά δυνατά. Το 5ο Olympic Day Run επιστρέφει δυναμικά, καλώντας δρομής κάθε ηλικίας να συμμετάσχουν μαζί με την Παγκόσμια Ολυμπιακή Οικογένεια στον μοναδικό Ολυμπιακό Αγώνα Δρόμο της χώρας. Με αφετηρία τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί ως σημείο αναφοράς του Ολυμπιακού Κινήματος, στέλνει παγκόσμιο μήνυμα των Ολυμπιακών Αξιών από την Αρχαία Ολυμπία και τιμά την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε μια χρονιά με επαιτειακό χαρακτήρα για τη συμπλήρωση των 130 χρόνων. 1896 είχαν ξεκινήσει οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι σύγχρονοι. Από τους πρώτους, ναι, οι πρώτοι, 1896. Το Olympic Day Run Ancient Olympia αποτελεί μια αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία με μοναδικές διαδρομές 4,5 χιλιόμετρων. Για 1,5 χιλιόμετρο και φέτος με νέα διαδρομή 8 χιλιόμετρων κατά μήκος του αρχαιολογικού χώρου. Ολυμπιονίκες θα συμμετάσχουν από ό,τι διαβάζω, παραλυμπιονίκες, διακεκριμένα αθλητές, ερασιτέχνες δρομής, που όλοι αυτοί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να γίνει αυτή η δράση. Έχει και άλλα το η ενημέρωση που έχουμε, να προλάβουμε όμως και συνεχίζουμε να αναφερθούμε στο δεύτερο Olympic Take Park. Ancient Olympia την Κυριακή στις 14 του Ιούνιου. Τι γίνεται λοιπόν την Κυριακή? Μια γιορτή αναφέρει η ενημέρωση που έχω λάβει για τον αθλητισμό και πολιτισμό και το περιβάλλον. Την Κυριακή 14 Ιουνίου λοιπόν, ώρες 11 με 1.30 το μεσημέρι, ο Ολυμπιακός Βοτανικός Κήπος στην Αρχαία Ολυμπία μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο άθλησης, παιχνιδιού, δημιουργίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, φιλοξενώντας το δεύτερο Olympic Day Park Ancient Olympia, που υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ως χορηγού της δράσης και τη συνεργασία του Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας. Μετά θερμή υποδοχή και την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, η δράση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν τις Ολυμπιακές αξίες μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που συνδυάζουν την κίνηση με τη γνώση και την αεφορία με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλοπαιδιές, γνωριμία με Ολυμπιακά αθλήματα, κινητικά παιχνίδια, εικαστικά, γρίφους και εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Ολυμπιακή ιστορία και την υγιεινή διατροφή, καθώς και εργαστήριο πρώτων βοηθειών και δράσης γνωριμίας με τα φυτικά είδη του Ολυμπιακού τοπίου. Με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, η δράση ενισχύει την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ο ΦΥΠΕΚΑ θα συμμετέχει με περίπτερο και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και με ενημερωτικό υλικό για το έργο βιοποικιλότητας στους αρχαιολογικούς χώρους, με το ακρονίμιο ΒΙΑΣ, που αφορά στην καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας σε 20 εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.
Πεθέρας, ανάμεσά τους και η αρχαία Ολυμπία. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με αναμνηστικά δώρα για όλους και μια ξεχωριστή κλήρωση για ένα ποδήλατο. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω τις ώρες για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν. Ώρες 11, η ώρα θα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι στον Ολυμπιακό Βοτανικό Κήπο, εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ολυμπίας. Με την είσοδο φυσικά να είναι δωρεάν. Μιας και αναφερθήκαμε στο σχόλιο μου τώρα πάνω σε αυτό, ωραίες είναι αυτές οι δράσεις. Καλό είναι να γίνονται φυσικά και να λαμβάνουν χώρα εδώ στον τόπο μας. Να φροντίσουμε όμως φυσικά να μας ξανακαεί η αρχαία Ολυμπία. Έτσι, το βασικό είναι αυτό. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι που όπως όλα τα καλοκαίρια θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να μην ξαναγίνουν λάθη του παρελθόντος, όπως το μεγάλο λάθος που είχε γίνει το 2007 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά το 2007 ήταν η μεγαλύτερη ζημιά. Λοιπόν, για να αντιπροσωπεύει, αφού γίνεται σε αγγλικούς χώρους, να υπάρχει ομορφιά αυτή και η χαρά το να γίνονται οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο επίσης θέμα. Για να δούμε από το Δήμο, έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Όχι, πριν περάσω σε θέματα που έχουμε τις επόμενες ημέρες, για να προλάβω και σήμερα και αύριο να αναφερθώ στα περισσότερα από αυτά, έχω μια ενημέρωση που βλέπω από την περιφέρεια, από την παράταξη του Σπύρου της Κιαδαρέση, για καταστροφή οριοδικτών στην Πατρών Πύργου, που για να το διαβάσω αυτό ακριβώς τι συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτό το δελτίο τύπου. Άμεση ανάγκη αποκατάσταση των εύκαμπτων οριοδικτών στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Ερώτηση προς την Περιφερειακή Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας της Περιφερειακής Παράταξης Νέα Δυτική Ελλάδα, Ενωμένοι Μπορούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι που του κατέθεσαν, ο Διονύσιος Καπλάνης και ο Αντώνιος Τσαγρής, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα της εκτεταμένης φθοράς και απουσίας εύκαμπτων οριοδικτών σε τμήματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα, οι πλαστικοί οριοδείκτες που είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο μέτρων οδικής ασφάλειας για την αποτροπή επικίνδυνων ελιγμών και αντικανονικών προσπεράσεων έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί χωρίς να έχουν αντικατασταθεί. Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για κρίσιμα στοιχεία παθητικής ασφάλειας σε έναν δρόμο που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικίνδυνοτητα και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Η έλλειψη συντήρησης και έγκαιρης αποκατάστασης των οδικτών ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών και επιβατών. Με την ερώτησή τους, οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι ζητούν να ενημερωθούν εάν έχει καταγραφεί επισήμως η υφιστάμενη κατάσταση και το μέγεθος των φθορών ή απολειών των οριοδικτών, εάν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση αποκατάσταση και επανατοποθέτησή τους στα σημεία όπου έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί, εάν έχει αξιολογηθεί η επίπτωση της απουσίας τους στην οδική ασφάλεια της παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου με την καταγγελία αυτή. Να το διαβάσω, γιατί όχι. Οι κύριοι Καπλάνης και Τσαγρής υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να αποκατασταθούν οι υποδομές οδικής ασφάλειας και να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Ένα χρήσιμο, θεωρώ, μια χρήσιμη ερώτηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Λέγοντας παλαιά Εθνική Οδό, ίσως εννοούν την Εθνική Οδό που ακόμα χρησιμοποιούμε χιλιάδες από εμάς, γιατί είναι ο αυτοκινητόδρομος, η Εθνική Οδός, αυτή που ξέρουμε Πατρών Πύργου, Σκοτόστρα, η Καρμανιόλα, και είναι και η παλαιά Εθνική Οδός, η οποία λειτουργεί, που συνδέει Γαστούνι, ας πούμε, Καβάσιλα, Δραβίδα, Λεχενά, που τη λέμε εμείς πάντα, τη λέγαμε παλαιά, και σε άλλα σημεία του νομού. Θεωρώ ότι εννοούν την Εθνική Οδό όπως την γνωρίζουμε τόσα χρόνια. Το νέο κομμάτι είναι ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι μπερδέματα σε αυτές τις αναφορές. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αρχές, αυτό που ανεδεικνύουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Γι' αυτό και το αναφέραμε και εμείς, γιατί θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο να λάβουμε κάποιες απαντήσεις για αυτό που συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Και να αντικατασταθούν εκεί που λείπουν. Μην την παρατήσουμε την Εθνική Οδό. Το χρησιμοποιούμε χιλιάδες εξημών κάθε εβδομάδα. Να μην πω κάθε μέρα, ας πω κάθε εβδομάδα. Πάρα πολλοί τη χρησιμοποιούν. Ναι, πιο πολύ από τον αυτοκινητόδρομο, μου λέει ο Σαναμάτσο Καραγκούνης. Ναι, είναι γεγονός. Είναι πιο πολύ από τον αυτοκινητόδρομο η χρησιμοποίησή της. Για να μεταφερθούμε, ας πούμε, αν εγώ ξεκινήσω από τα Καβάσιλα να πάω στην Αμαλιάδα, από πού θα πάω, από τον αυτοκινητόδρομο? Λέμε τώρα από τον Καρδαμά να πάω στον Πύργο. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον αυτοκινητόδρομο, θα χρησιμοποιήσω την Εθνική Οδό. Και πολλοί άλλοι που είναι και το κόστος, είναι και η βενζίνη μέχρι να πάει εκεί πάνω, είναι και τα διόδια. Και προτιμούν να χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό. Και για πολλούς άλλους λόγους, έρχονται τα φορτηγά, ξεφορτώνουν, τα τρακτέρ κινούνται, τα αυτοκίνητα από τη μία δουλειά στην άλλη, που όπως είπα δεν τους συμβολεύει να χρησιμοποιήσουν το αυτοκινητόδρομο, και πολλά άλλα. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε αυτό το δελτίο τύπου. Για να δούμε και μία ενημέρωση που μας έρχεται από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας
και μιλάει για δυνατότητα ψηφιοποίηση του βιβλιαρίου υγείας παιδιού και καταχώρηση εμβολιασμών στην νοσηλευτική μονάδα Μαλιάδας. Το παιδιατρικό λοιπόν τμήμα της νοσηλευτικής μονάδας Μαλιάδας, σε συνεργασία με τις επισκέπτριες υγείας της δομής αυτής, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι παρέχεται η δυνατότητα καταχώρηση στο ψηφιακό βιβλιάριο υγείας παιδιού και στο Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών παιδιών και εφήβων των εμβολιασμών που είναι καταγεγραμμένοι στο έντυπο, το χάρτινο έντυπο, το βιβλιάριο υγείας του παιδιού. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην πλήρη ψηφιοποίηση των πληροφοριών υγείας του παιδιού, εξασφαλίζοντας την ασφαλή αποθήκευση και εύκολη πρόσβαση στο ιστορικό εμβολιασμών και τα λοιπά στοιχεία και στα λοιπά στοιχεία του παιδιατρικού του φακέλου μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών υγείας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς να προσέρχονται στο γραφείο επισκεπτριών υγείας της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο υγείας του παιδιού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση των στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2622-3-60-109. Επαναλαμβάνω, 2622-3-60-109. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, συνεχίζει το δελτίο τύπου, διευκολύνοντας τόσο τους γονείς όσο και τις επαγγελματίες υγείας μέσω των σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι η ενημέρωση που λάβαμε από τη Μαρία Πετροπούλου, τη διοικήτρια, την αναπληρώτρια διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας και διοικήτρια της νοσηλευτικής μονάδας της Αμαλιάδας. Χρήσιμο πιστεύω και αυτό, γι' αυτό το ξεχώρισα για να αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή. Για να δούμε, προλαβαίνω κάτι άλλο να αναφέρω. Έχω δει κάποιο που λήγει σήμερα και θέλω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί αυτοί που θέλουν να παρακολουθήσουν είναι η δράση που θα πραγματοποιηθεί. Έχει ημερομηνία λήξεως σήμερα. Για να δούμε, για να δω αν προλαβαίνω. Έχω και τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο να περιμένει για το δελτίο ειδήσεων. Να πω άλλο ένα, με άλλη ενημέρωση. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από το Δήμο Πύργου και τον Εωδή σε Κατάκολο και Καράτουλα. Ο Δήμος Πύργου ενημερώνει τους δημότες ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις κινητές μονάδες υγείας του Εωδή, διοργανώνει δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων σε κοινότητες του Δήμου. Οι προληπτικοί έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν την 3η 9 Ιουνίου, έχουν γίνει δηλαδή στο Κατάκολο, στο κοινοτικό γραφείο, από τις 9 στις 2, καθώς και την 5η 11 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, στο Καράτουλα, κοινοτικό ιατρείο από τις 10 το πρωί σε Καράτουλα έως τις 2 το μεσημέρι. Προλαβαίνετε. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 11 του μηνός. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της πρόληψης στην πράξη. Οι κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν βασικούς ελέγχους δίπλα στο σπίτι τους. Μάλιστα, προβλέπεται, λέει η ενημέρωση, και η δυνατότητα επισκέψεων κατοίκων για άτομα με σοβαρά προβλήματα στη μετακίνησή τους. Εξετάσεις τώρα. Για τις εξετάσεις, λέει, αναφέρει η ενημέρωση που έχουμε στη διάθεσή μας, ότι από το Δήμο Πύργου, ότι οι πολίτες που θα προσέλθουν θα μπορούν να υποβληθούν δωρεάν στις παρακάτω εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές? Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση δείκτη μάζας σώματος, μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης, η οξυμετρία, έλεγχος σακχάρου, χοληστερίνης και τριγλικεριδίων σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες. Ο Δήμος Πύργου καλεί τους κατοίκους του Κατακόλου, του Καράτουλα καθώς και των γύρω περιοχών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για έναν δωρεάν έλεγχο υγείας και ενημέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, φίλες και φίλοι, οι ενδιαφερόμενοι από εσάς που μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΗ στο τετραψήφιο 1135. Επαναλαμβάνω, 1135, ή να επισκεπτούν την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Η πρόληψη είναι δύναμη, φροντίζουμε την υγεία μας, φροντίζουμε τον εαυτό μας, επισημαίνει σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας Γιώργος Κάρδαρης. Αυτό ήθελα να αναφερθώ, γιατί ξεκινάει στο Καράτουλα στις 10 η ώρα σήμερα. Προλαβαίνετε λοιπόν, όπως από εσάς θέλετε να εξεταστείτε και τα όσα ανέφερα, να συμμετέχετε σε αυτή την δράση. Να αναφερθούμε, έχει πάει και 31 και 32, έχω κλέψει χρόνο από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, θα συνεχίσω τις αναφορές μου και τις ενημερώσεις μετά το πέρας του δελτίου ειδήσεων. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το δελτίο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Με την απολογία του 58χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, συνεχίστηκε χθες η δίκη για το φωνικό στο Ρουπάκι στο μεικτό ρουκοστό δικαστήριο Πατρών. Η δίκη θα συνεχιστεί εκ νέου στις 29 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στον Δήμο του Πύργου με στόχο να παραδοθούν στους παραθεριστές το ταχύτερο δυνατόν. Χθες έγινε αυτοψία στο κατάκολλο από τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Πανακόπουλο. Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε περιστατικό νεαρού άνδρα με αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο Κρεσταίνων έπειτα από τσίμπημα σκούρκου. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου επενέβησαν άμεσα, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα το συμβάν. Με τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πύργου θα συνεργαστεί το Επιμελητήριο Ηλίας, στοχεύοντας τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την αξιοποίηση νέων και καταρτισμένων στελεχών μέσα από την πρακτική άσκηση. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας SAE Connect. Η ηλιακής καταγωγής ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισηχρόνη είναι η νέα προθιέρια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περίοδου. Την εισήγηση, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λάμπα Διδρομίας, Θωμάς Τόκας. Την ένταξή του στο πρόγραμμα αποζημιώσεων De Minimis για τριμηδική ζητούν οι παραγωγοί της Ηλίας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους. Χθες έγινε σύσκεψη στα Λεχενά και αναμένονται νέες πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση του ζητήματος. Η μερίδα για τις σύγχρονες μορφές απάτης στην καθημερινότητα και τους τρόπους προστασίας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων στον χώρο του ΚΑΠΗ. Ο μιλητής θα είναι ο διοικητής της ασφάλειας Πύργου, Χαράλαμπος Πατσούρης. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου, 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι, τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Δεν θα έχουμε το συνηθισμένο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, γιατί θέλω να προλάβουμε μέχρι τη λήξη εκπομπής. Γιατί είπαμε, έρχεται ο Θάνος ο Χουλιάρας μετά με τη δική του εκπομπή στις 10. Να προλάβουμε λοιπόν να αναφερθούμε σε όσο δυνατόν περισσότερες ενημερώσεις για εκδηλώσεις, για δράσεις, για πράγματα τα οποία έρχονται τις επόμενες ημέρες, τα επόμενα 24 ώρα στο νομό μας και θα διεξαχθούν. Λοιπόν, και να αναφερθούμε όμως και σε ανακοινώσεις από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, όποιες έχουμε εντοπίσει που μας έχουν έρθει στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο για την αποφράδα 11η Ιουνίου του 2013. Τα είπα και νωρίτερα. Λοιπόν, πάω μέχρι το Δήμο Ντραβίδας Κυλλίνης σε ένα θέμα ακόμη που αναφορά την έναρξη τμήματων θεραπευτικής και ήπιας γυμναστικής στα ΚΑΠΗ για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Ο Δήμος Ντραβίδας Κυλλίνης, λοιπόν, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και του Τμήματος Αθλητισμού, ανακοινώνει με χαρά, αναφέρει η ενημέρωση, τη δημιουργία και έναρξη δωρεάν τμήματων εκγύμνασης για όλα τα εγγεγραμμένα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας. Στόχος της δράσης είναι η προαγωγή της υγείας, η βελτίωση της κινητικότητας, η θωράκιση του μυοσκελετικού συστήματος και η ενίσχυση της ψυχολογικής διάθεσης των συμπολιτών μας. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, Ντραβίδας Κυλλίνης, η Γεωργία Κακαλέτρη, τόνισε ότι στόχος της δράσης είναι η προαγωγή της υγείας, η βελτίωση της κινητικότητας, η θωράκιση του μυοσκελετικού συστήματος και η ενίσχυση της ψυχολογικής διάθεσης των συμπολιτών. Σωματική υγεία και κινητικότητα, πρόληψη πτώσεων. Οι ασκήσεις ισορροπίας, λοιπόν, ενδυναμώνουν τα κάτω άκρα και μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων. Προστασία των οστών τώρα. Η ήπια ενδυνάμωση επιβραδύνει την απώλεια οστικής μάζας στην οστεοπόρωση. Άλλο θέμα. Ανακούφιση από πόνους. Οι διατάσεις βελτιώνουν την ευληγησία και μειώνουν τη δυσκαμψία από αρθρίτιδα. Σε άλλο, καρδιοαναπνευστική τόνωση. Ρυθμίζεται καλύτερα η αρτηριακή πίεση και βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος. Σε άλλο, έλεγχος βάρους. Ενισχύεται ο μεταβολισμός και προλαμβάνεται η παχυσαρκία στην τρίτη ηλικία. Πνευματική και ψυχική υγεία. Μείωση του άγχους. Η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν άμεσα τη διάθεση. Έχουμε και καταπολέμηση με αυτή τη δράση της κατάθλιψης. Μειώνονται τα αισθήματα μοναξίας και απομόνωσης. Έχουμε ενίσχυση της μνήμης. Η σωματική δραστηριότητα αυξάνει τη ροή αίματος στον εγκέφαλο και καθυστερεί τη γνωστική εξασθένηση, όπως παραδείγματος χάρη η άνοια. Καλύτερο ύπνο. Μπορούμε να έχουμε καλύτερο ύπνο μέσα από αυτή τη δράση. Η ήπια κόπωση βοηθά στην αντιμετώπιση της αϊπνίας. Κοινωνική ζωή και αυτονομία. Κοινωνικοποίηση. Τα ομαδικά τμήματα δημιουργούν ευκαιρίες για νέες φιλίες, παρέα και συζήτηση. Έχουμε επίσης διατήρηση της αυτονομίας. Οι ηλικιωμένοι παραμένουν ικανοί να αυτοεξυπηρετούνται για ψώνια, δουλειές σπιτιού κτλ. Χωρίς να εξαρτώνται από άλλους. Έχουμε και αίσθημα σκοπού. Η συμμετοχή σε ένα σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα δίνει κίνητρο για έξοδο από το σπίτι. Τα μαθήματα θα γίνονται, φίλες και φίλοι, κάθε Τρίτη και Πέμπτη ως εξής. Τις Τρίτες από 9 το πρωί και 10 το πρωί στο ΚΑΠΗ Λεχενών θα ξεκινούν. Από 10.30 έως 11.30 είναι για το ΚΑΠΗ της Βάρδας. Επαναλαμβάνω, 9 μέχρι 10 το πρωί είναι στο ΚΑΠΗ των Λεχενών. Από 10.30 έως 11.30 στο ΚΑΠΗ της Βάρδας. Και από 12 έως 1 στο ΚΑΠΗ της Ανδραβίδας. Η εκγύμναση θα γίνεται δωρεάν. Θα αρχίσει στις 16 του μηνός, του μηνός που διανύουμε, σε λίγες ημέρες, και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα κατατόπους ΚΑΠΗ ή στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου στο τηλέφωνο 263, όχι, λάθος, το ξαναλέω, 2623 36 084 9, 2623 36 084 9, στον αρμόδιο υπάλληλο το Γιώργο Σαραντόπουλο. Λοιπόν, καλή και αυτή η δράση, θετική. Θα ήθελα να αναφέρω αυτή που μαζί ενημερωθήκαμε. Λοιπόν, πάμε Δήμαρχος Ολυμπίας. Για πάμε μέχρι το Δήμαρχος Ολυμπίας που μας έχει και αυτός μια ενημέρωση. Έχουμε δύο ενημερώσεις από εκεί, να προλάβουμε να τις αναφέρουμε. Πρόσκληση στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη μάχη στα ταμπούρια Πολίτσας και στα στενά Κατσαρού Αντρονίου. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ο Δήμαρχος Αντριστίδης Παναγιωτόπουλος μας προσκαλούν να τιμήσουμε με την παρουσία μας την εκδήλωση μνήμης για τη μάχη που πραγματοποιήθηκε στα ταμπούρια Πολίτσας της Αγίας Κυριακής και στα στενά Κατσαρού Αντρονίου, μια ιστορική αναμέτρηση που ανέδειξε την ηρωική φυσιογνωμία του καπετάν Γιώργη Γιαννιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή μας έρχεται. Θα πραγματοποιηθεί, λοιπόν, την Κυριακή και ώρα 11 το πρωί στην ιστορική τοποθεσία της μάχης στον οικισμό Σπαρτουλιά της κοινότητας Αντρονίου, με σκοπό να αποδοθεί φόρος τιμής στους αγωνιστές και να διατηρηθεί ζωντανή ιστορική μνήμη του τόπου. Η παρουσία όλων μας αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στην αυτοθυσία και τον πατριωτισμό όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πώς έχει, να το δούμε, λοιπόν. Την Κυριακή 10 το πρωί, δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Σπαρτουλιάς.
στις 11 άφηξη στο μνημείο της θυσίας, 11 και 4 επιμνημόσυνη διαίηση, 11.30 κατάθεση στεφάνων στο μνημείο, 12 παρά 20 χαιρετισμός Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, 12 παρά 4 σύντομη χαιρετισμή επισήμων, στις 12 αναφορά στη μάχη και τη θυσία του Γεώργιου Γιαννιά από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Δροσιάς και Τριτέας, οι Γιαννιάδες, έτσι λέγεται ο σύλλογος, ο Δημήτριος Δημητρόπουλος είναι ο πρόεδρος, 12 και 10 παραδοσιακή χορή από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αντρουνίου, 12.30 ανάκρουση εθνικού ύμνου και λήξη εκδήλωσης. Αυτό λοιπόν είναι η ενημέρωση. Και ολοκληρώνω την ενημέρωση λέγοντας: σας περιμένουμε να αποτίσουμε μαζί φόρο τιμής στους ήρωες της ιστορίας μας και να διαφυλάξουμε την ιστορική παρακαταθήκη του τόπου μας για τις επόμενες γενιές. Προλαβαίνω να αναφερθώ σε ακόμα ένα δελτίο τύπου έχει έρθει, σε ακόμα μια ενημέρωση από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας που αφορά το δεύτερο παιδικό φεστιβάλ ελληνικού παραδοσιακού χορού της Αρχαίας Ολυμπίας. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, λοιπόν, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας συνδιοργανώνουν το δεύτερο παιδικό φεστιβάλ ελληνικού παραδοσιακού χορού Αρχαίας Ολυμπίας και προσκαλούν τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση, τον πολιτισμό και τη νέα γενιά. Λοιπόν, ενδιαφέρον και αυτό, για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, να δω αν υπάρχει πιο αναλυτική ενημέρωση. Ναι, υπάρχει, γιατί η εκδήλωση, το πιο βασικό, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου και αυτό την Κυριακή, αλλά στις 7:30 το απόγευμα, στον αύριο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίος Ολυμπίας. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, για όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε το φεστιβάλ, την εκδήλωση αυτή, Κυριακή 14 Ιουνίου, 7:30 το απόγευμα, στον αύριο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας. Μικροί χορευτές, λέει η ενημέρωση, από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από διάφορες γωνίες της Ελλάδας, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες, ήχους και έθιμα που αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά γίνονται οι αυριανοί φορείς της παράδοσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης και της συνέχειας του λαϊκού μας πολιτισμού. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν Εκπολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνου η Πυλαλίστρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λάλα, ο Άγιος Κωνσταντίνος, και η εκδήλωση αποτελεί μια γιορτή συνεργασίας, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο των παιδιών, αναφέρει ενημέρωση, της οικογένειας και των τοπικών φορέων στη διατήρηση των παραδόσεών μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και ανεξέκφραση, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο των παιδιών, αναφέρει ενημέρωση, της οικογένειας και των τοπικών φορέων στη διατήρηση των παραδόσεών μας. Η είσοδος

φτάνουν 10 εκπομπές, δεν μας φτάνουν 100, για να θυμηθώ και να τα βάλω κάτω και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, ΠΟΣΠΕΡΤ. Ποια είναι η ΠΟΣΠΕΡΤ? Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Και θα αναφερθώ σε αυτό αμέσως τώρα, μόλις φορτωθεί και το μήνυμα. 11 Ιουνίου 2013. Δεν ξεχνάμε. 13 χρόνια πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη η μέρα που εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης, με ένα εμετικό διάγγελμα λίγων σειρών, ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό: η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους και αγνοώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόριζαν, έριξαν μαύρο στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 εργαζομένων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τις πληγές που εκείνη η απαράδεκτη απόφαση δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Το μήνυμα της 11ης Ιουνίου, πιο επίκαιρο από ποτέ για μια κυβέρνηση που θεωρεί τη δημόσια ραδιοτηλεόραση λάφυρο και διαμοιράζει τα ημάτια της σε ημετέρους με μηδενική τηλεοπτική εμπειρία, με απευθείας αναθέσεις και διορισμούς από τα πορτοπαράθυρα, βαπτίζοντας τους παρουσιαστές, διευθυντές, τομεάρχες, υποβαθμίζοντας αργά αλλά σταθερά και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, αλλά και αυτών των ίδιων των συναδέρφων που με χρόνια εμπειρίας παραμερίζονται επιδεικτικά και απενεργοποιούνται επαγγελματικά. Για τους παραπάνω λόγους και για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή από φράδα μέρα, ΠΟΣΠΕΡΤ προκυρήσει τετράωρη στάση εργασίας σήμερα 11 Ιουνίου του 2026 από τις 12 έως τις 4. Σεβόμενοι το τηλεοπτικό κοινό, μην παρακολύοντας τις εκπομπές και τους αγώνες του Μουντιάλ που μόνο και αποκλειστικά στην ΕΡΤ μπορούν να παρακολουθήσουν. Αυτή ήταν η ανακοίνωση, λιτή θα έλεγα εγώ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Και άλλη μια ανακοίνωση. Πασιμητέ. Πανελλήνιος Σύλλογος, δηλαδή, Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ. 11 Ιουνίου 2026. 13 χρόνια μετά το μαύρο, τα αιτήματα των εργαζομένων είναι επίκαιρα. Στάση εργασίας την 5η 11 Ιουνίου από 12 έως 4. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, το μαύρο στις οθόνες, το λουκέτο στην ΕΡΤ, η απόλυση των εργαζομένων ξεκίνησε το δίχρονο αγώνα μας. Ένα διαρκή ανυποχώρητο αγώνα με την στήριξη των συνδικάτων και την αλληλεγγύη της κοινωνίας. 11 Ιουνίου 2015. Η ΕΡΤ ξανανοίγει και αναβιώνουν οι συμβάσεις των εργαζομένων. Τότε δεν υποχωρήσαμε. Η ΕΡΤ ξαναστάθηκε στα πόδια της και οι εργαζόμενοι ξαναγύρισαν στην εργασία της. Συνεργασία τους, με συγχωρείτε. 11 Ιουνίου 2026. Η ΕΡΤ λειτουργεί με το 40% των θέσεων εργασίας και το διπλάσιο παραγόμενο έργο, με πετσοκομμένους κατά 50% τους μισθούς, με 5 διαφορετικά μισθολόγια, με διαχωρισμούς και ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων, με ελαστικές μορφές εργασίας, με συμβασιούχους χωρίς δικαιώματα και χωρίς μέλλον. 13 χρόνια μετά το μαύρο, τα αιτήματά μας είναι και σήμερα επίκαιρα. Αγωνιζόμαστε για CCE, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δηλαδή, με αυξήσεις στους μισθούς μας, με ίση μεταχείριση όλων, με αξιοπρεπείς συνθήκες. Η διοίκηση παίζει με τη CCE και την αξιοπρέπειά μας. Επιλέγει την αδιαλαξία, το πάγωμα των διαπραγματεύσεων και την ομοιρία των εργαζομένων. Ούτε τώρα θα υποχωρήσουμε. Αντιστεκόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα αυτονόητα δικαιώματά μας. Και αναφέρεται πάλι στη στάση εργασίας που γίνεται σήμερα. Διεκδικούμε τώρα όσα μας αξίζουν και όσα μας οφείλουν. Για την πλήρωση των θέσεων εργασίας με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Για να κερδίσουμε τα επιδόματα που μας έκοψαν. Για την προϋπηρεσία που δεν μας αποδίδουν. Για την επαναφορά του μισθού μας και των συνθήκων εργασίας που είχαμε πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ζητάμε ό,τι μας στέρισε το λουκέτο και δεν μας επέστρεψε η επαναλειτουργία. Αξιοπρεπείς αμοιβές, δίκαιους όρους, σεβασμό. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Μηχανικών και Τεχνικών της ΕΡΤ για τη σημερινή ημέρα, 11 Ιουνίου του 2026. Μπορείτε να βρείτε άπειρα αφιερώματα, όχι άπειρα αφιερώματα σημερινά που δημιουργήθηκαν την τελευταία ώρα, αλλά θέματα και αφιερώματα που κατά το παρελθόν είχαν δημοσιευτεί και υπάρχουν ακόμα στα social media, στο YouTube και αλλού. Πολλοί επιλέγουν τη σημερινή ημέρα να ξεχάσουν, πολλοί επιλέγουν να μην ασχοληθούν καν, πολλοί επιλέγουν να μην ξυθούν στη γλίτσα του τσοπάνη και να έχουν άλλα προβλήματα. Εντάξει, καθίσε φόε τάχθη, όπως νομίζουν. Δεν ασκούμε κριτική, ελευθερία του λόγου έχουμε, μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα ή να με το προσεγγίσουν καθόλου, όπως αυτές και αυτοί νομίζουν.

0: Όμως η αλήθεια είναι πως εκείνη η συντριβή, συντριβή ακόμα και της υγείας, της ψυχικής και σωματικής υγείας, αυτή η συντριβή που υπέστημεν εκείνη την ημέρα και τις υπόλοιπες μέρες που ακολούθησαν, τις επόμενες εβδομάδες, τους υπόλοιπους μήνες, τα υπόλοιπα 2 χρόνια, ήταν ανεπανάληπτη και δεν την εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο. Δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ. Δεν αφορά μόνο και το κλείσιμο. Αφορά το παιδί που δουλεύει κάπου ντελιβεράς και απολύεται εν μία νυχτή. Αφορά την κοινωνία που παλεύει τον αγρότη που δεν πάει καλά ή τον, και να πηγαίνει καλά κοιτά να του φάνε το εισόδημα. Αφορά τον υπάλληλο που τρέχει ολιμερής με 6 ημέρες εργασίας και 13 ώρες πολλές φορές και παραπάνω μην πω, κάνει 3 δουλειές για να μεγαλώσει την οικογένειά του. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μας και πολύ περισσότεροι και πολύ ακόμα και συνταξιούχοι και άνεργοι και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει η ΕΡΤ να παραμείνει βήμα λόγου για την κοινωνία, ελεύθερο βήμα λόγου. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να βγει στο μικρόφωνο της, όχι μόνο αν είναι θεσμικός φορέας, και να αναφερθεί σε μια σειρά θεμάτων τα οποία τον απασχολούν, σε μια σειρά προβλημάτων τα οποία τον ταλανίζουν. Προσπαθώ μέσα από το αυτό μικρό βήμα λόγου που έχω να, αυτό να μην ξεχαστεί. Και ο κάθε συνάδελφος με τη συνείδησή του να υλοποιείται ακόμα και τώρα 13 χρόνια μετά. Να μην υπάρχουν μόνο ενημερώσεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή που ορθώς πιστεύω μεταδίδουμε, που αφορούν όλους και όλες εσάς για να μπορέσετε να κανονίσετε το πρόγραμμά σας και να συμμετέχετε σε μια εκδήλωση, σε μια δράση, να παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση ή μια μουσική συναυλία ενημερωμένη από εδώ. Αλλά δεν είμαστε μόνο αυτό και το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να δίνουμε βήμα λόγου εκτός από τους θεσμικούς φορείς και τους αυτοδιοικητικούς κτλ. Και στον πολίτη. Έχω ένα κατάλογο και στον πολίτη και στον αγρότη και στον κάτοικο και στον συγχωριανό και στον κοντοχωριανό και στον συντοπίτη και στον συμπολίτη. Έχω ένα κατάλογο που αναφέρεται σε φιλοξενία αυτών των ανθρώπων και προσπαθώ να τον διατηρώ για να βλέπω αν έκανα σωστά τη δουλειά μου, που η δουλειά μου είναι και η συνείδησή μου. Και δεν μιλάω τώρα, ακούτε το μου και ακούτε το εγωιστικό. Μη σας φάνει εγωιστικό όταν μίλησα στον πρώτο ενικό, γιατί υπάρχει και συναισθηματικός φόρτος, αλλά αναφέρομαι και σε συναδέλφους άλλους που μπορεί να μην είναι στον πύργο Ηλίας, μπορεί να μην είναι μόνο, δεν είναι μόνο στον πύργο Ηλίας, δεν είναι μόνο στην Καλαμάτα, δεν είναι μόνο στη Λέσβο, δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όσο περνά ο καιρός, δυσκολεύει αυτό. Το ραδιόφωνο όμως είναι μια δύναμη. Ακόμα και το τοπικό ραδιόφωνο, το περιφερειακό. Σου δίνει μια δύναμη να μπορείς με μικρό βήμα λόγου, έτσι το λέμε, δεν μας ακούνε χιλιάδες, μας ακούνε λιγότερο. Εγώ δεν θα πω ούτε καν εκατοντάδες, θα πω δεκάδες. Να μην φανεί ότι νομίζουμε ότι γύρευε ποιοι είμαστε. Ας είμαστε έντιμοι, σωστοί και τίμοι, απλά πράγματα τίμοι, απέναντι στο κοινό που μας ακούει και να συνεχίσουμε το καλό και τους συναδέλφους και τους εκλυπαρώ. Να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε και τη φωνή του πολίτη. Είμαστε ελεύθερο βήμα λόγου για την κοινωνία. Πρέπει να είμαστε. Και όχι μόνο των φορέων που έχουν εκλεγεί, των ερετών που ορθώς και αυτοί πρέπει να φιλοξενηθούν φυσικά, αλλά όχι μόνο αυτοί. Λοιπόν, μη σας ταλαιπωρώ, μη σας κουράζω με τις θύμησες και τα παλιά. Τα παλιά όμως παραμένουν και επίκαιρα πολλές φορές. Σας διάβασα τις 2 ανακοινώσεις όπως σας είπα και πριν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε όλοι μας για αύριο το πρωί. Στις 9 το πρωί μέχρι τις 11. Σήμερα έρχεται ο συνάδελφος ο Θάνος Χουλιάρας για τη δική του εκπομπή σε λίγα μόλις λεπτά από τώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα $95,40 το βαρέλι, η τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: η ενημέρωση στην επαρχία έχει όνομα και βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τους Θάνο Χουλιάρα και Δημήτρη Ζογκόκη. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Πύργου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤ Πύργου και τους 102,5 είναι η εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Για άλλη μια Πέμπτη είμαστε μαζί σας με τον Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο και τον Σταμάτη Καραγκούνη στον ήχο. Παίρνοντας την σκυτάλη της ενημέρωσης από τον φίλο και συνάδελφο Γιώργο Μαρινόπουλο, είναι 5η 11 Ιουνίου για όσους πιάσατε τώρα τη συχνότητα της ΕΡΤ Πύργου, είτε μέσω του ραδιοφώνου σας, είτε μέσω της Smart TV, είτε μέσω του κινητού σας, είτε στο εξωτερικό που μας ακούτε. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την ενημέρωση, κυρίως από την περιοχή της νότιο-δυτικής Πελοποννήσου. Ηλία και Μεσσηνία θα είναι στο επίκεντρο και σήμερα. Μάλιστα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, τον κύριο Διονύση Μπαλιούκο, για να μας δώσει μια εικόνα για τα έργα που ξεκινάνε στην Ανδρίτσανα, στην ιστορική έδρα του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων και μία από τις ιστορικότερες περιοχές της Πελοποννήσου. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά, για να δούμε τις εξελίξεις που μας έρχονται από την περιοχή της Τριφυλίας με τις χρηματοδοτήσεις στο στάδιο της Κυπαρισίας, τα χρηματοδότηση για τις ζημίες από το χειμώνα, αλλά και άλλες χρηματοδοτήσεις πολύ σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας. Η περιοχή της Ηλίας έχει θέματα, έχει ήπια, ας το πούμε, ηρεμία μάλλον επικρατεί, να το πω πιο απλά για να καταλάβετε, στα θέματα. Έχουμε σε εξέλιξη εργασίες που σίγουρα θα έχετε συναντήσει πολύ στις γέφυρες. Έχουμε το πρόγραμμα Έξυπνες Γέφυρες που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Υπουργείο Υποδομών, όπου ελέγχονται αυτή τη στιγμή στην Ηλία πάρα πολλές γέφυρες και συνολικά 250 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα έχουμε φυσικά νεότερη ενημέρωση. Επίσης έχουμε εργασίες για όσους παρατηρείτε στα ορεινά. Για πρώτη φορά στα χρονικά, από τότε που κατασκευάστηκε η επαρχιακή οδός Νέας Φυγαλίας Επικουρίου Απόλλωνα, έχουμε εργασίες τοποθέτησης οδοφωτισμού με φωτιστικά LED, ηλιακά φωτιστικά LED σε αυτό το οδικό δίκτυο. Ένα επίσης έργο του Υπουργείου Υποδομών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο. Έχουμε σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού ρεμάτων στην Ζαχάρο, στην Αρίνη, στο Ανήλιο, στη Νέα Φυγαλία. Το ρέμα του Θολού καθαρίζεται αυτή τη στιγμή σε απόσταση μεγαλύτερη των 7 χιλιόμετρων. Έχουμε επίσης εργασίες από τα δασαρχεία, τα οποία υλοποιούνται από τα δασαρχεία Πύργου και Ολυμπίας και στην περιοχή της Φυγαλίας, της Ζαχάρος, της Ανδρίτσανας, Κρέσθενας, Πύργου. Μάλιστα, είδαμε και βλέπουμε, μάλλον και διαβάζουμε και στο Air News για τα 3,1 εκατομμύρια της εργασίας αντιπυρικής οράκησης από το δασαρχείο του Πύργου. Είναι εδώ, παραμένει όπως ξέρετε. Με δική σας ευθύνη κατεβαίνετε κάτω, σε αντίθεση με το δασαρχείο του Πύργου, το οποίο έκλεισε τους καταράκτες Νεμούτας. Και μάλιστα είδαμε και χτες μια πολύ, έτσι, όμορφη, σε εισαγωγικά να πω, ενημερωτική πινακίδα που θα τοποθετηθεί στους καταράκτες Νεμούτας, σε αντίθεση με την περιοχή των καταρακτών της Νέδας, που δεν υπάρχει καμία απολύτως σήμανση. Επίσης έχουμε εργασίες που αφορούν αποκατάσταση οδικών αξώνων στο Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, εκεί στην Φρίξα. Έχουμε ευχάριστα νέα, τα οποία θα μας τα πει σε πολύ λίγο και ο Δήμαρχος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, ο κύριος Διονύσης Μπαλιούκος, στο κομμάτι του παραποτάμιου δρόμου σε Κούλα Δαφνούλα, ένα έργο πνοής για την ορεινή ζώνη, για τον κάμπο τον ορεινό του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων, εκεί πλησίων του Αλφιού. Και επίσης έχουμε και σε εξέλιξη ένα θέμα το οποίο κινεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες και το βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε την ανάπλαση και τις αστικές παρεμβάσεις που ξεκινούν στην Ανδρίτσανα, στην ιστορική έδρα του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Έχουμε παρεμβάσεις πνοής στην Ανδρίτσενα, σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν αυτό που είδαμε και το προηγούμενο διάστημα στην Ανδρίτσενα, Μάρτιο-Απρίλιο, αν θυμάστε, με περίπου την αισθητική αναβάθμιση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 1,16 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανδρίτσενα. Αλλά για να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον του κόσμου τις τελευταίες μέρες, την ανάπλαση δηλαδή που ξεκινάει στην Ανδρίτσενα, πάμε να συνδεθούμε με την Κρέστενα και να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ανδρίτσενας Κρεσένων, τον κύριο Διονύση Μπαλιούκο. Κύριε Μπαλιούκο, καλή σας μέρα από το Δημόσιο Ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κουλιάρα.
1: Όπως προείπα, η ιστορική έδρα του Δήμου αλλάζει προς το καλύτερο. Η ορεινή Ανδρίτσενα, ο ορεινός όγκος κυρίως, αναμένει να υλοποιηθούν σημαντικά έργα πνοής. Είπα και για το παραποτάμιο πριν από λίγο, το οποίο είναι ένα ευχάριστο νέο και το ανακοίνωσατε και εσείς τις προηγούμενες μέρες. Αλλά σταθούμε λίγο στην Ανδρίτσενα, γιατί είδαμε με ευχαρίστηση και πολλά θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη ενός σημαντικού έργου για την ανάπλαση της Ανδρίτσενας.
2: Ναι, στην Ανδρίτσενα προχωράει το σχέδιο. Ξέρετε, για μας η Ανδρίτσενα είναι όχι απλά ιστορική έδρα, αλλά είναι η καρδιά της επαρχίας Ολυμπίας γενικότερα. Η Τουζάχα, η Ζούρτσα και η Ανδρίτσενα είναι οι κορονίδες επαρχίας μας. Ειδικά τα δύο, η Ανδρίτσενα περισσότερο, η Φυγαλία λιγότερο, διατηρούν και το χρώμα εκείνο το οποίο είχαν μια ιστορική περίοδο και είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία του γενικά της χώρας μας. Προχωράμε λοιπόν το σχέδιο ανάπλασης και πιστεύω, αν μας έχει ξεφύγει κάτι, γιατί δέχομαι κάποιες παρατηρήσεις από δημότες ότι ξεχάσατε να βάλατε αυτό το σημείο εκείνο, ολοκληρώνεται σχεδόν. Θα μας μείνει κάποια γωνία, έχουμε λάβει μέρημνα, πρόνοια, στο επόμενο διάστημα να κλείσουμε και αυτά. Και μπαίνουμε πλέον στην τελική φάση, γιατί όλα αυτά για μένα ήταν κάτι που θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Το μεγάλο ζήτημα της Ανδρίτσενας είναι να κάνουμε το περιμετρικό, να βγούμε εκτός του οικιστικού ιστού για να κάνουμε την τελική πλέον παρέμβαση στον κεντρικό δρόμο της Ανδρίτσενας και να πάρει το χρώμα που της αξίζει, μαζί με άλλα πράγματα που μια πολιτεία η οποία θέλει να σέβεται τον εαυτό της και θέλει να δίνει τα εύσημα σε περιοχές που κράτησαν κάποιες κρίσιμες περίοδους της ιστορίας της χώρας μας, να δεχθούν εκείνη τη στοργή την οποία πρέπει. Μαζί λοιπόν με την προσπάθεια που γίνεται στον Επικούριο Απόλλωνα, την ανάπλασή της, ένα άλλο μεγάλο έργο που ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες και αφορά τον αγροτικό χώρο, τους κτηνοτρόφους μας, τους αγρότες μας στην περιοχή εκείνη, δίνουν μια άλλη αίσθηση. Μαζί με τον παραποτάμιο δρόμο, που φαίνεται πλέον και αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν πιτσιρικάς κάπου 25 χρονών που ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος και δεχόμουν το αίτημα του παραποτάμιου δρόμου από τότε. Συνέβαλαν πολλοί, αλλά η καθοριστική προσπάθεια έγινε από το Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσένων τα τελευταία χρόνια. Μας μένει μετά την εξέλιξη του κομματιού που πρόσφατα εγκρίθηκε περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο. Άρα είναι υπόθεση που δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, δεδομένου ότι ένα τέτοιο έργο μπορούμε από ίδιους πόρους να το ολοκληρώσουμε αν δεν έχουμε τύχει κάποιου προγράμματος. Αυτή τη στιγμή στην Ανδρίτσενα επίσης υλοποιούμε ένα έργο το οποίο ήταν απαραίτητο, είναι η σταθμή φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ένα έργο της τάξης του 1200 που αφορά όλο το Δήμο, αλλά κυρίως εξαντλείται σε χώρους πολυσύχναστους και έχοντας τα στοιχεία που σήμερα έχει η ιστορική μας έδρα. Λόγω του ρεύματος που έχει ο Επικούριος Απόλλων, αλλά και η ίδια Ανδρίτσενα με την αρχιτεκτονική που έχει και την σημασία που της δίνει, κάθε χρόνο φιλοξενούμε 50 περίπου αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο. Η Πέτρινη Πολιτεία έχει πλέον φύγει από τα όρια της χώρας και μελετάται και από άλλες χώρες και μάλιστα εξειδικευμένους επιστήμονες πάνω στο τομέα της αρχιτεκτονικής. Ήταν απαραίτητο λοιπόν η εγκατάσταση σημείων φόρτισης, γιατί έχουμε επισκέπτες πλέον με ηλεκτρικά οχήματα και υπήρχε ταλαιπωρία ως προς την εξυπηρέτησή τους. Βεβαίως φροντίζουμε μέσα από όλες τις δράσεις να αναδεικνύουμε το μεγάλο μνημείο που έχουμε στην περιοχή μας και το οφείλουμε αυτό στους Φυγαλείς και στους Ανδριτσάνους και σε όλη την περιοχή πέριξη του Επικουρίου Απόλλωνα, με μεγάλες εκδηλώσεις και με τα καλύτερα ονόματα που υπάρχουν στον καλλιτεχνικό χώρο να κεντρήσουμε τον ενδιαφέρον της πολιτείας για την πλήρη αναστήλωση του ναού, τόσο ώστε να είναι σε θέση πλέον να προβληθεί στον ορίζοντα μακριά από το στέγαστρο, αυτό το στέγαστρο της ντροπής που υπάρχει, για να δοθούν πάλι τα βουνά και να λάμψει η λαμπρότητα αυτού του μεγάλου μνημείου. Θεωρώ ότι κάνουμε σημαντική προσπάθεια και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους εκείνους οι οποίοι έβαλαν, ξέρετε, το χέρι στο ταμείο τους και δημιούργησαν τέτοιες υποδομές οι οποίες και ανθεκτικές είναι αλλά και ανάδειξη έφεραν σε αυτό το χώρο. Και πρώτα και κύριο τον Αποστόλη του Κατσιφάρα που με τη μεγάλη πίστοση των 20 περίπου εκατομμυρίων μπορέσαμε να σταθεροποιήσουμε το δρόμο κρέστενα, μάλλον πύργο κρέστενα, ανδρίτσενα, Μεγαλόπολη, Επικούριο κλπ. Ένα κεντρικό δρόμο στο ύψος Διασέλων Πλατιάνας που δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε τόσα χρόνια. Είμαστε λοιπόν σε ένα δρόμο συνεχούς προσπάθειας για ένα χώρο ιστορικό που το οφείλουμε πολλά. Βέβαια, λείπουν πολλά ακόμα και θα λείπουν πάντα. Χαιρόμαστε κάθε φορά να ακούμε τον πολίτη, να μας δίνει ιδέες, να μας δίνει τις ελλείψεις που έχει και να τις συμπληρώνουμε. Πάντα με σεβασμό σε αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να διατηρήσουμε αλόβητο όπως είναι μέχρι σήμερα. Την σπουδαία αρχιτεκτονική αυτού του χώρου και την αγνή ψυχή των δημοτών. Να μην μπούμε σε παιχνίδια γνωστά στην πολιτική, ρουσφετιών κλπ. Είναι μια περιοχή αξιόλογη, τη θαυμάζω. Μια περιοχή με ανθρώπους άρχοντες, με την κυριολεξία του όρου.
1: Αγαπητέ Δήμαρχε, μιας και αναφερόμαστε στον νότο του Επικουρίου Απόλλωνα, και εγώ σαν κάτοικος της ιστορικής Ζούρτσας, αλλά και εσύ σαν δήμαρχος και πρώτος δημότης της περιοχής, ακούω συχνά πυκνά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, θα θυμάσαι και εσύ πολύ καλά, ότι τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ήταν επί εποχής Κατσιφάρα, μιας και το ανέφερες, ότι είχε ένα πρόγραμμα, ένα έργο η περιφέρεια, οδοφωτισμού του πάρκινγκ, του χώρου στάθμευσης και πλησίου του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, το οποίο απορρίφθηκε από το ΚΑΣ. Άγνωστο,
2: ναι,
1: γιατί.
2: Ναι, ναι.
1: Και επίσης να σε παρακαλέσω και εγώ προσωπικά, γιατί ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνα.
2: Έχω επανέλθει.
1: Ναι.
2: Και έχω προφορική μεν από στελέχη του ΚΑΣ θετικά πλέον.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
2: Εκεί, κύριε Χουλιάρα, είχαμε και την ευτυχή κατάληξη του θεάτρου της Πλατιάνας. Ήταν απρόσιτο, δεν μπορούσαμε και μέσα από απόφαση του ΚΑΣ μας δόθηκε η δυνατότητα να ανοίξουμε δρόμο με σεβασμό σε ό,τι πηγαίναμε να εξυπηρετήσουμε για να επισκεφθούμε. Όχι λεωφόρο, ένα δρόμο με γεωμετρικά χαρακτηριστικά τέτοια που να εξυπηρετείται με ασφάλεια
1: η πρόσβαση στο θέατρο.
2: Ναι, η αναστήλωση του θέατρου.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει φωτισμό στον Επικούριο Απόλλωνα. Δεν ξέρω γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει.
2: Κύριο Περιφερειάρχη, βέβαια κατανοούμε τις δυσκολίες που έχουμε, ειδικά το χειμώνα με τις πολλές ζημιές. Θα είμαστε πιεστικοί το επόμενο διάστημα, όπως και στο Υπουργείο Πολιτισμού, κάποια στιγμή να υπάρξει έγκαιρη μεγάλη χρηματοδότηση για το μεγάλο μνημείο, ούτως ώστε να υπάρξει η πλήρη αναστήλωση.
1: Ακριβώς. Και επίσης, άλλο ένα σημαντικό θέμα, το οποίο το ακούμε από πάρα πολλούς επισκέπτες, είναι ότι ναι, μεν πάμε στον Επικούριο, αλλά όπως είπατε και εσείς, μιας και έχει ξεκινήσει το έργο της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εύχομαι κάποια στιγμή, ακόμα και στον Επικούριο Απόλλωνα, να τοποθετηθεί ένα τέτοιο σύστημα, γιατί έρχονται πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες. Και από τη στιγμή που κάνουν μισή ώρα και μία ώρα να επισκεφθούν το μνημείο και να ξεναγηθούν, θεωρώ ότι θα μπορούν να φορτίζουν και τα αυτοκίνητα. Αυτό ούτε μέχρι σήμερα είναι εφικτό.
2: Το πρώτο σημείο το οποίο προτείναμε εμείς ως Δήμος ήταν ακριβώς στον Επικούριο. Στον Επικούριο και στις κατασκηνώσεις στη Φρίξα. Γιατί εκεί υπάρχει ο κόσμος που έρχεται από μακριά και υπάρχει ανάγκη. Υπήρξαν άλλοι λόγοι που δεν τοποθετήθηκε. Μην ανησυχείτε, όμως το πολεμάμε και θα το επιτύχουμε.
1: Εύχομαι να υλοποιηθεί.
2: Άλλωστε,
1: και αυτό.
2: Άλλωστε, στην Αντρίτσενα το σημείο το οποίο βάζουμε είναι ακριβώς στην έξοδο προς Επικούριο. Εκεί στο κέντρο υγείας.
1: Στο κέντρο υγείας μου δίνετε το μπαλάκι να σας κάνω έτσι και το τελευταίο ερώτημα. Ένα κέντρο υγείας το οποίο βρίσκεται υπό εργασίες αναβάθμισης, ναι, είδα πρόσφατα.
2: Οι οποίες καθυστερούν πολύ όμως.
1: Καθυστερούν πολύ. Αυτό οφείλεται στη χρηματοδότηση ή στον εργολάβο?
2: Στον εργολάβο, μάλλον.
1: Στον εργολάβο. Γιατί βλέπω, κύριε Δήμαρχε, ότι έρχεται καλοκαίρι, ότι θα αυξηθεί κατά πολύ ο κόσμος στην Ανδρίτσενα.
2: Βέβαια.
1: Και θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
2: Οι εγγυήσεις που είχαμε ήταν ότι Μάιο θα το παρέδιναν. Δυστυχώς δεν έχει προκύψει. Τις επόμενες μέρες θα έχω επαφή με τον ανάδοχο. Δεν έχω κάνει αυτό το καιρό γιατί τρέχουμε τις αποκαταστάσεις.
1: Καταλάβαμε. Πάντως, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά γιατί είμαι και πυροσβέστης.
2: Να θυμίσουμε στους πατριώτες και σας περιμένουμε στις 29 Ιουλίου στη μεγάλη εκδήλωση που θα κάνουμε για το σκοπό που είπαμε.
1: Με τον Μανώλη Μητσιά και τη Μαρία Φαραντούρη στον Άντο Πικούριο Απόλλωνα. Εκεί ναι, θα είμαστε όλοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Διονύση Μπαλιούκο, δήμαρχο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, με πολλαπλή ενημέρωση από την περιοχή της Ανδρίτσανας, με το κέντρο υγείας, με τον Άνω Τοπικούριο Απόλλωνα, με ηλεκτρικούς σταθμούς φόρτισης, με έργα στον παραποτάμιο δρόμο, με επίσης μελλοντικά έργα που πιέζει ο δήμαρχος προς αυτή την κατεύθυνση. Ακούσατε, όπως αναφέρθηκα και εγώ, με το σημαντικό έργο του οδοφωτισμού. Δεν δύναται εν έτη 2026, σε λίγο μπαίνουμε στο 27, να μην έχει ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα οδοφωτισμός. Είναι ένα έργο το οποίο πρότεινε τότε η Περιφερειακή Αρχή Κατσιφάρα, δεν υλοποιήθηκε, απορρίφθηκε από το ΚΑΣ για τους χύψη λόγους, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αν τοποθετούσαμε 10-15 μεταλλικούς πυλώνες, ας το πούμε, θα κάναμε ζημιά στο μνημείο, μα οι πυλώνες θα τοποθετούσαν στον δρόμο. Ένας δρόμος στο οποίο έχουν συμβεί και τροχαία. Έχουν φύγει άνθρωποι από κάτω. Ένας δρόμος ο οποίος έχει γεμίσει μπάρες, για όσους έχετε πάει στον Επικουρίο Απόλλωνα, ακριβώς για να προστατεύσουμε τα αυτοκίνητα από τα τροχεία, γιατί δεν υπάρχει φωτισμός από την Ανδρίτσενα μέχρι και τον Επικουρίο Απόλλωνα, μια απόσταση 7-8 χιλιόμετρων, δεν υπάρχει φωτισμός πουθενά. Πληροφορήθηκα, δεν είμαι σίγουρος ωστόσο, ότι αν γίνεται αυτό, ότι στην διασταύρωση του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα με την Καλαμάτα και του Σκληρού τοποθετούνται αυτή την περίοδο μέσα από το έργο του Υπουργείου Υποδομών, αυτό που σας ανέφερε, και του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, ηλιακά φωτιστικά σώματα. Ναι, μεν, αλλά τοποθετούνται πολύ μακριά από τον Επικούριο, τοποθετούνται σε μια διασταύρωση που, εντάξει, να βλέπουμε τις πινακίδες εδώ, φτάνουμε στον Επικούριο απόγευμα βράδυ και δεν βλέπουμε το μνημείο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει μετεωρολογικό σταθμό στον Άνω του Επικουρίου Απόλλωνα. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς σε συνεργασία με το Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων να μιλήσουμε με το αστεροσκοπείο ή με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να τοποθεθεί ένα μετεωρολογικό σταθμό, να τοποθεθεί μια κάμερα καταγραφής καιρικών συνθήκων. Ξέρετε, ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα είναι το πρώτο κυριολεκτικά σημείο στην Ηλία όπου χιονίζει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, στα 1200 μέτρα είναι το πρώτο σημείο λόγω του κοντινού με την Αρκαδία που χιονίζει. Και μετά είναι από εδώ η Αγία Κυριακή πάνω στα Τσίμπιανα, στην Ολυμπία. Από εκεί πέρα έχει πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, έχει ισχυρότατους ανέμους, έχει καταιγίδες συχνά πυκνά, αλλά δεν πρέπει λίγο και να βλέπουμε κι εμείς που είμαστε μακριά όλοι με κάποιο τρόπο το μνημείο. Δηλαδή δεν μπορούμε να τοποθετηθήσουμε, αν ακούει και φορέα αρχαιοτήτων Ηλίας, να τοποθετηθεί μια κάμερα η οποία όχι να καταγράφει το μνημείο, να καταγράφει τα καιρικά φαινόμενα με ένα διαυγές έτσι περιβάλλον. Έχει γεμίσει η Ελλάδα κάμερες και να χρησιμοποιηθεί και αυτή η κάμερα μετέπειτα για την καταγραφή ίσως ή έναρξη πυρκαγιών. Είναι τόσα πολλά, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε πράγματα. Ενώ μπορούμε και είναι εύκολο. Δηλαδή, μια τέτοια κάμερα που κάνει 200-300 ευρώ είναι αστείο να μην έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα στο Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα, όταν υπάρχουν ίσως οι πιο σύγχρονες υποδομές από τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας, από τις οπτικές ίνες, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει εκεί πάνω, για να παρακολουθούμε λίγο την περιοχή, να δούμε και τι γίνεται. Είναι περιοχή δύσβατη, δυσπρόσιτη, απομακρυσμένη από τα αστικά κέντρα της Ανδρίτσανας και της Νέας Φυγαλίας. Δεν μιλάω τώρα για ασθενοφόρα. Τα ασθενοφόρα θέλει 2-2,5 ώρες να φτάσει εκεί. Η πυροσβεστική θέλει 1-1,5 ώρα να φτάσει εκεί πάνω. Αν γίνει κάτι, κάνουμε το σταυρό μας και από τον ένα Θεό πάμε στον άλλο Θεό Απόλλωνα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κομμάτι του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα και της συνομιλίας μας με τον Δήμαρχο Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Και πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για να πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων, θέλω να αναφερθώ και εγώ, όπως και ο συνάδελφος ο Γιώργος Μαρινόπουλος και οι άλλοι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, στην η ημερομηνία στην 11η Ιουνίου του 2013, όταν η ΕΡΤ έριξε μαύρο στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά μας. Η τότε κυβέρνηση έκλεισε το τότε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας ως μέρος μετάβασης σε ένα καινούριο τηλεοπτικό μέσο, την ΕΡΙΤ, αν θυμάστε. Ήταν για πολύ λίγο, αλλά σίγουρα θα τη θυμάστε. Οι εργαζόμενοι τείνουν να απολυθούν όλοι, 2.500 και πλέον εργαζόμενοι. σύμφωνα με δηλώσεις θα λειτουργούσε ένας τότε καινούργιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας με προσωπικό κάτω των 1000 ατόμων. Όπως καταλαβαίνετε όμως, όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί περιφερειακές σταθμοί, τηλεοπτικά μέσα, ραδιοφώνα, ραδιόφωνα κλπ. Και εξωτερικές παραγωγές, δεν δύναται ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας μιας χώρας 10-11 εκατομμυρίων να λειτουργεί με 500 άτομα. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το αναφέρω επειδή αρκετός κόσμος από την ΕΡΤ τώρα έχει φύγει, έχει πάει στην Αμερική για να μας παρουσιάσει το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει. Ξεκινάμε και εμείς, βάζουμε μάλλον μία άνω τελεία. Θα πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ στην ΕΡΤ πύργο 102,5.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Με την απολογία του 58χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, συνεχίστηκε χθες η δίκη για το φωνικό στο Ρουπάκι στο μεικτό ρωκοστό δικαστήριο Πατρών. Η δίκη θα συνεχιστεί εκ νέου στις 29 Ιουνίου με την πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στον Δήμο του Πύργου με στόχο να παραδοθούν στους παραθεριστές το ταχύτερο δυνατόν. Χθες έγινε αυτοψία στο κατάκολλο από τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Βασίλη Πανακόπουλο. Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε περιστατικό νεαρού άνδρα με αλλεργικό σοκ στο νοσοκομείο Κρεσταίνων έπειτα από τσίμπημα σκούρκου. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές του νοσοκομείου επενέβησαν άμεσα, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα το συμβάν. Με τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Πύργου θα συνεργαστεί το Επιμελητήριο Ηλίας, στοχεύοντας τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την αξιοποίηση νέων και καταρτισμένων στελεχών μέσα από την πρακτική άσκηση. Η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας SAE Connect. Η ηλιακής καταγωγής ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισηχρόνη είναι η νέα προθιέρια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περίοδου. Την εισήγηση, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή, έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λάμπα Διδρομίας, Θωμάς Τόκας. Την ένταξή του στο πρόγραμμα αποζημιώσεων De Minimis για τριμηδική ζητούν η παραγωγή της Ηλίας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον αποκλεισμό τους. Χθες έγινε σύσκεψη στα Λεχενά και αναμένονται νέες πρωτοβουλίες για τη διευθέτηση του ζητήματος. Η μερίδα για τις σύγχρονες μορφές απάτης στην καθημερινότητα και τους τρόπους προστασίας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων στον χώρο του ΚΑΠΗ. Ο μιλητής θα είναι ο διοικητής της ασφάλειας Πύργου, Χαράλαμπος Πατσούρης. Ο καιρός. Γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 και στα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου, 5ο Olympic Day Run Ancient Olympia. 130 χρόνια από την αναδίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μικροί και μεγάλοι, τρέχουμε εδώ που γεννήθηκε ο Ολυμπισμός. Αγώνες 8, 4 και 1,5 χιλιόμετρων. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο www.olympicdayrun.gr. Ζήσε την αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία. Τρέξε με Ολυμπιονίκες, κορυφαίους αθλητές και περισσότερους από 200 Olympic Ambassadors από 80 χώρες. Γίνε μέρος του παγκόσμιου θεσμού που προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε στην ΕΡΤ Πύργου για τους 102,5 στο επίκεντρο της ενημέρωσης με Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο για όσους συνδεθήκατε τώρα και Σταμάτη Καραγκούνη στον ήχο. Λοιπόν, πριν πάμε στην Μεσσηνία, έχουμε μία έκτακτη είδηση που μας τη βλέπουμε και τη διαβάζουμε ευθύς μπροστά μας. Έχουμε την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γιώργου του Διδασκάλου. Ζητήθηκε η παραίτησή του από την κυβέρνηση. Ήταν Γενικός Γραμματέας από το 2019 και προείδρευε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Ο κύριος Διδασκάλου παραιτείται σύμφωνα με την κυβέρνηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λόγω του σκανδάλου των πολεοδομιών. Βλέπουμε και διαβάζουμε μπροστά μας. Ο κύριος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός σε επάγγελμα, παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο για τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Υπάρχει η εμπλοκή του κύριου Διδασκάλου στο θέμα με τις πολεοδομίες. Διαβάζουμε εδώ στο άρθρο. Δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε και την παραίτηση τις προηγούμενες μέρες του κυρίου Μπακογιάννη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Περιβάλλοντος. Και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να σας ενημερώσουμε. Πάμε μάλλον να αφήσω αυτό που σταμάτησα στο πρώτο μέρος, κλείνοντας. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Φαιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γεμάτες καφετέρειες, καλοκαιράκι, για ένα μήνα έχουμε ποδοσφαιρική πανδεσία και σήμερα η έναρξη του Μουντιάλ στην Αμερική με τον αγώνα Μεξικό-Νότιος Αφρική στις 10 η ώρα σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ Sports και την ΕΡΑ Sport. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι που έχουν μεταβεί στην Αμερική και στις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ γενικά για να μεταδώσουν όλους τους αγώνες. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει όλους τους αγώνες. Απλά υπάρχουν κάποιοι αγώνες οι οποίοι είναι στις 10 και 11 το βράδυ, και υπάρχουν κάποιοι αγώνες που είναι, βλέπω εδώ, στις 4 τα ξημερώματα, στις 7 το πρωί, στις 5 τα ξημερώματα, στις 2 τα ξημερώματα, βλέπω εδώ. Γενικά είναι η αλλαγή ώρας που έχουμε με την Αμερική, οπότε καταλαβαίνετε τώρα, εγώ είμαι σίγουρος, γιατί το έχω ξαναζήσει το σκηνικό αυτό, ότι και στο Μουντιάλ θα είμαστε συντονισμένοι ακόμα και τα ξημερώματα στην ΕΡΤ για τους αγώνες των εθνικών χωρών. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και ο καλύτερος σας το κερδίσει. Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πριν συνδεθούμε με τον κύριο Περικλή Μαντά. Έχουμε παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του τρένου στη Μεσσηνία. Πολύ έντονες παρεμβάσεις. Εγώ νομίζω ότι είναι από τους νομούς που ζητάνε πιο έντονα από κανέναν άλλο το τρένο να επανέλθει στην Μεσσηνία. Επίσης έχουμε και μεγάλα δρευτικά έργα, θα μας τα πει και ο κύριος Μαντάς. Έχουμε και εξελίξεις με το γήπεδο της Κυπαρισίας και τη χρηματοδότηση περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε επίσης χρηματοδοτήσεις για ζημιές από την κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Και άλλη μια σημαντική είδηση που βλέπω εγώ μπροστά μου και τη θεωρώ άκρο σημαντική είναι η περιοδία, η επίσκεψη του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, τον ΕΛΤΑ, στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισία. Αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι τα ΕΛΤΑ της Κυπαρισίας κλείνουν. Όμως εδώ βλέπουμε την επίσκεψη του Διευθύνοντα Συμβούλου, τον ΕΛΤΑ, στην Κυπαρισία. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μαυρόπουλος επισκέφθηκε ταυτόχρονα τα ΕΛΤΑ σε Πάτρα, Πύργο, Καλαμάτα, Κυπαρισία και Τρίπολη. Ενώ βλέπουμε λοιπόν ότι Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα και Τρίπολη, πρωτεύουσες νομών, βλέπουμε και την Κυπαρισία. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κύριε Μαντά, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροάτες και τους ακροάτες του ραδιοφώνου.
0: Νομίζω ότι η επίσκεψη, ένα πολύ μικρό σχόλιο θέλω, του Διευθύνοντα Σύμβουλου των ΕΛΤΑ στην Κυπαρισία σηματοδοτεί και όχι το κλείσιμο των ΕΛΤΑ της Κυπαρισίας που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα μέσα από τις ανακοινώσεις, αλλά σηματοδοτεί μια νέα αρχή, να το πω, μια σταθερότητα στην περιοχή της Τριφυλίας, γιατί τα ΕΛΤΑ της Κυπαρισίας εκπροσωπούν και τους Γαργαλιάνους και τα Φιλιατρά και τον Αετό και ένα τεράστιο κομμάτι του Δήμου Τριφυλίας που ίσως ξεπερνά και τις 20.000 σε πληθυσμό.
1: Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ και η μεταξέλιξή τους σε ένα σύγχρονο οργανισμό προϋποθέτει την διατήρηση και την διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας που έχουν ως υποχρέωση τα ελληνικά ταχυδρομεία έναντι της ελληνικής πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η νέα διοίκηση των ΕΛΤΑ σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αλλά κυρίως με τις αναγκαιότητες που υπάρχουν, αναλύοντας τις αναγκαιότητες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, σχεδιάζει το νέο χάρτη ο οποίος θα διασφαλίζει καταρχήν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών και βεβαίως την καθολική κάλυψη των υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό και ο Διευθύνων Σύμβουλος κάνει τις επισκέψεις αυτές. Γίνονται διάφορες διεργασίες και διαβουλεύσεις από πίσω. Αναζητούνται ιδιώτες πράκτορες οι οποίοι θα στελεχώσουν τα μικρότερα τμήματα, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία αυτή θα λειτουργεί προς όφελος των πολιτών χωρίς να έχουν προβλήματα. Αυτό είναι το πλαίσιο και βεβαίως είναι και ευχάριστη, γιατί θα πρέπει τα στελέχη που παίρνουν τις αποφάσεις να έχουν και άποψη επί του πεδίου. Δηλαδή να επισκέπτονται και να βλέπουν ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί κάθε περιοχή είναι αλλιώς να τη βλέπεις στο χάρτη και αλλιώς να τη ζεις στην πράξη, να βλέπεις την διάσταση, την έκταση των περιοχών, τις δυσκολίες πρόσβασης και όλα αυτά τα σχετικά τα οποία συνθέτουν για να δημιουργήσεις μια σωστή υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στην υπέροχη Τριφυλία που μας ακούνε από όλες τις περιοχές και να δώσουμε μια εικόνα έτσι και μια ενημέρωση στον κόσμο που μας ακούει. Να σας θέσω το πρώτο θέμα. Έχουμε την χρηματοδότηση περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το δημοτικό γήπεδο, δημοτικό στάδιο, γήπεδο Κηττιπαρισίας. Ένα έργο το οποίο οι άνθρωποι το περιμένουν πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν θα μπορούσα να γνωρίσω την απέτηση και την ανάγκη, την απέτηση της τοπικής κοινωνίας Κηπαρισίας, αλλά και την ανάγκη στο να υπάρχει ένα σύγχρονο γήπεδο άθλησης για τα παιδιά μας. Η Κηπαρισία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γήπεδο ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και με συντονισμένες ενέργειες, φτιάξαμε τη μελέτη αποκατάστασης του γήπεδου και αναβάθμισής του. Και έτσι είχα και εγώ την δυνατότητα με τη μελέτη στα χέρια να μπορώ να διεκδικήσω τους πόρους που απαιτούνται για να έχουμε την ανακατασκευή. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ο Υπουργός κ. Λιβάνιος αντιλήφθηκε αμέσως την αναγκαιότητα και έτσι λοιπόν καταφέραμε και διασφαλίσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ με το οποίο θα κάνουμε μια πλήρη ανακαίνιση του γηπέδου και αναβάθμισή του έτσι ώστε οι δύο ομάδες ποδοσφαίρου που υπάρχουν εκεί αλλά και τα παιδάκια που ασχολούνται με το στίβο και βεβαίως οι μαθητές των σχολείων που χρησιμοποιούν το γήπεδο να έχουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα από σήμερα ένα σύγχρονο γήπεδο να αθλούνται. Ξέρετε, ο αθλητισμός είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο για τα παιδιά μας σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες έξω στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά τα έργα, επειδή γίνονται με χρήματα των Ελλήνων πολιτών ως ανταπόδοση, είναι πάρα πολύ σημαντικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πετύχαμε να διασφαλίσουμε αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση και σε πολύ λίγους μήνες από σήμερα το έργο να παραδοθεί στους πολίτες.
0: Εγώ έχω πει δημόσια εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, κύριε Μαντά, ότι εσείς από εκεί η Μεσίνη λειτουργείτε κάπως καλύτερα, κάπως πιο συγκεκριμένα. Και θέλω να πατήσω στο εξής. Έρχομαι να συμπληρώσω το έργο του γηπέδου της Κηπαρισίας με ένα στολίδι κυριολεκτικά που έχει η Κηπαρισία και μιλάω για το δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο σίγουρα θα ξέρετε ότι εξυπηρετεί και υποδέχεται και δεκάδες αθλητές και κολυμβητές και από την περιοχή της Ηλίας. Γιατί ούτε ο Πύργος έχει κολυμβητήριο, ούτε η Αμαλιάδα. Και η Κηπαρισία έχει ένα στολίδι κολυμβητήριο.
1: Πράγματι συμβαίνει αυτό. Είναι πραγματικά ένα στολίδι. Είναι ένα έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και διατηρείται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Να σας πω και μόνο ότι η Καλαμάτα για 2 χρόνια, όσο χρειαζόταν περίπου να αναβαθμιστεί το κολυμβητήριο της Καλαμάτας, όλοι οι αθλητές από την Καλαμάτα πήγαιναν στην Κηπαρισία. Η Κηπαρισία έχει φιλοξενήσει και μεγάλους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα έργα, γιατί έχουν πραγματικά μεγάλη ανταποδοτικότητα στους πολίτες. Και σε αυτό το πλαίσιο δεν συνεχίζει. Και όχι μόνο εκεί. Θέλω να σας πω ότι διασφαλίσαμε άλλες 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Αθλητισμού μας του κ. Βρούτση και ήδη ολοκληρώνεται η αναβάθμιση του γηπέδου στους Γρεγαλιάνους. Και μάλιστα τώρα με την άνοδο και στη γάμα κατηγορία του Τέλου Άγρα μαζί με το Πυργάκι έχουμε 2 ομάδες της περιοχής,
0: τονικές
1: ομάδες, στη γάμα εθνική, θα έχουν ένα στολίδι γήπεδο γιατί με τις 400.000 αλλάζουμε τον τάπητα, βάζουμε σύγχρονο τάπητα με τις προδιαγραφές που ορίζουν η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα ο Δήμος δαπάνησε περίπου 200.000 ευρώ και εγκατέστησε σύγχρονα αποδυτήρια. Και με η περιφέρεια άλλες 70.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για να επεκτείνει τις κερκίδες του γηπέδου. Άρα και στους Γαργαλιάνους θα έχουμε ένα σύγχρονο γήπεδο που θα μπορούν οι ομάδες να αθλούνται και να, οι ακαδημίες τους, τα παιδάκια να μπορούν να, με ασφάλεια σε ένα σύγχρονο γήπεδο να αθλούνται. Ή ξέρετε, τα φιλιατρά έχουν δύο σύγχρονα γήπεδα πρόσφατα ανακαινισμένα και βεβαίως έχουν μια δέσμευση στην οποία έχουμε πάρει την. Μάλλον έχουμε πάρει ήδη μια δέσμευση από τον κύριο Λιβάνιο και ετοιμάζουμε τη μελέτη για να πάρουμε τη χρηματοδότηση για ένα κλειστό γήπεδο προπονητήριο στα Φιλιατρά που δεν υπάρχει εκεί και υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα. Προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα θα καταθέσουμε την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για να διασφαλίσουμε, για να πάρουμε και εκεί την έγκριση χρηματοδότησης για να προχωρήσουμε να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε, τον παζλ των αθλητικών επενδύσεων στην περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους πολίτες.
0: Φεύγοντας από το αθλητικό κομμάτι της περιοχής, θέλω να σας πάω λίγο στο ίσως πιο δύσκολο και λόγω και των κατοίκων και των παραπώνων που ίσως δέχεστε, και μιλάμε ότι έχουμε την ανακοίνωση αυτή τη στιγμή για δύο πολύ μεγάλα έργα αρδρευτικά στην Μεσσηνία, ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ βλέπω μπροστά μου, του Υπουργείου Ανακριτικής Ανάπτυξης. Θέλω όμως να σας πάω λίγο στο προβληματισμό που επικρατεί σχετικά με το φράγμα των Φιλιατρών. Όμως να ανοίξω εδώ μια παρένθεση και να πω το εξής, ότι η Μεσσηνία έχει μεριμνήσει, όλοι εσείς έχετε μεριμνήσει τα προηγούμενα χρόνια, να δημιουργήσετε τέτοιες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης υδάτων που δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Η Λία αυτό δεν το έχει, για παράδειγμα. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Η Μεσσηνία έχει το Μιναγιώτικο, έχει το Φιλιατρινό. Βλέπω ότι δημιουργείται λιμνοδεξαμενή μεγάλη αυτή τη στιγμή στο Τρίκορφο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά έργα τα οποία προωθεί η Μεσσηνία.
1: Τα έργα άρδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον πρωτογενή τομέα. Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τις καλλιέργειές μας, είδατε, μπορεί φέτος να είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, βρόχινο νερού, όμως τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαμε τεράστια ξηρασία η οποία οδήγησε σε πολύ μεγάλες ζημιές στην πρωτογενή μας παραγωγή. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι μεγάλος στόχος για μας ήταν να διασφαλίσουμε μεγάλα έργα άρδευσης. Το Φιλιατρινό, το οποίο κατά τη γνώμη μου και έχουν δίκιο οι πολίτες, για μας ήταν να διασφαλίσουμε μεγάλα έργα άρδευσης. Το Φιλιατρινό, το οποίο κατά τη γνώμη μου και έχουν

0: COVID, με τις καθυστερήσεις των δικαστηρίων για τις απαλωτριώσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, γιατί αυτό έχει σημασία, παρόλη την καθυστέρηση και το χρόνο που έχει χαθεί, σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, θέλω να ενημερώσω τους πολίτες που μας ακούν ότι ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για τα δίκτυα. Είναι ένα έργο περίπου, θα αγγίξει περίπου τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Θα υπάρξουν δίκτυα σύγχρονα με τηλεμετρία, με ημερολόγια τα οποία θα έχουν ψηφιακή διαχείριση από μακριά και ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των δικτύων. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 13 εταιρείες. Είχε οριστεί πριν περίπου ένα χρόνο προσωρινός ανάδοχος. Είχαμε προσφυγή από τον δεύτερη εταιρεία, από τον δεύτερο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό προς τον πρώτο, η οποία ακολουθήθηκε μια δικαστική διαδικασία ελέγχου της προσφυγής. Και πριν 2 εβδομάδες περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ή 3 εβδομάδες, δηλαδή μέσα στον Μάιο, είχαμε την απόφαση, την απόρριψη, την οριστική απόρριψη της προσφυγής. Οπότε ο Υπουργός με υπουργική απόφαση όρισε ως ανάδοχο αυτόν που κέρδισε τον διαγωνισμό και πλέον είμαστε στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι από την υπογραφή της σύμβασης και για 4 χρόνια, για τα επόμενα 4 χρόνια είναι η προθεσμία υλοποίησης, θα ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων, έτσι ώστε να μπορούν 35.000 στρέμματα που ορίζει η μελέτη να αρδεύονται από το συγκεκριμένο φράγμα και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το νερό σε περίπου 5.000 αγρότες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ταυτόχρονα συστήνεται ο φορέας διαχείρισης του φράγματος, του νερού, θα μετέχει η περιφέρεια, ο Δήμος και το Υπουργείο, για να μπορούν να ολοκληρώσουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του νερού την επόμενη μέρα. Άρα το φιλιατρό φράγμα, παρόλη την καθυστέρηση, έχει μπει σε ρογιά, σε τροχιά υλοποίησης και βέβαια είμαστε και σε αναμονή με το μηναγιώτικο, το οποίο έχει πάρει την έγκριση, είναι ένα έργο ΣΔΙΤ, κατασκευάζεται με άλλο χρηματοδοτικό τρόπο. Η κρατική συμμετοχή στο ΣΔΙΤ διασφαλίστηκε πρόσφατα επειδή είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και επειδή οδεύουμε στη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν υπήρχε χρόνος, έπρεπε να μεταφερθεί η δαπάνη. Διασφάλισε το Υπουργείο χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έτσι ώστε να προχωρήσει κανονικά η διαγωνιστική διαδικασία όπως είναι σε εξέλιξη, για να μπορούμε πολύ σύντομα να έχουμε αντίστοιχα μια τεράστια υποδομή εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσσηνίας, που θα αντίστοιχα θα αρδεύει περίπου 35.000 στρέμματα με 7.500 περίπου παραγωγούς δικαιούχους, για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε όσο το περισσότερο γίνεται το πρωτογενή τομέα με το νερό, το οποίο είναι πλούτος και είναι πηγή αύξησης της παραγωγής σε μια περίοδο που οι πρωτογενείς τομείς πιέζονται, οι αγρότες μας πιέζονται και με αυτόν τον τρόπο θα τους διευκολύνουμε πολύ τη ζωή.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και θα μείνω στη λέξη
0: και για το
1: νερό.
0: Το τρίτο που είπατε, και αυτό σημαντικό, πολύ μικρότερο έργο βέβαια, ελληνοδεξαμενή, όμως πολύ σημαντική, γιατί εκεί αυτό το έργο έχει ενταχθεί, έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από ειδικό πρόγραμμα του αγροτικής ανάπτυξης μέσω της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτό θα αρδεύει περίπου 1.500 στρέμματα ελιές καλαμών και σίκα, που πραγματικά εκεί είναι πηγή ζωής για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Φροντίζουμε γι' αυτά. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ήδη μελετά, ξέρω και το... Η περιφέρεια κάνει διάφορες μελέτες για μικρότερες λιμνοδεξαμενές. Εγώ, μέσω και της συμμετοχής μου στη Διακομματική Επιτροπή, έχω καταθέσει και πρόταση η οποία λέει ότι θα πρέπει να δούμε και μικρότερου μεγέθους έργα επιδοτούμενα σε ομάδες παραγωγών, δηλαδή να κάνουμε μικρές λιμνοδεξαμενές όπου υπάρχει δυνατότητα, με τη σύμπραξη παραγωγών σε ομάδα, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τοπικά τα νερά που υπάρχουν και έτσι να μπορέσουμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες, πολύ περισσότερες υποδομές. Γίνεται ένας ολόκληρος σχεδιασμός. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε όλα αυτά. Προφανώς χρειάζεται χρόνος, χρειάζονται χρήματα βεβαίως, αλλά κυρίως χρειάζεται η βούληση από όλους μας να τα τρέξουμε όλα αυτά γρήγορα.
1: Θα δείτε τι ωραία θα το δέσουμε αυτό το σκηνικό που μόλις είπα. Εγώ θέλω να πάμε τώρα και στην χρηματοδότηση με 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών για το Δήμο Τριφυλίας για έργα αποκατάστασης ζημιών κατά το προηγούμενο διάστημα, στην οποία περιοχή της Τριφυλίας ήταν πάρα πολλές οι ζημιές.
0: Στην Τριφυλία λοιπόν εκρήθηκαν 700.000 ευρώ από την περιφέρεια, δηλαδή η περιφέρεια για ζητήματα, για υποδομές που είναι της αρμοδιότητάς της, διασφαλίστηκαν 700.000 ευρώ, όμως έχουν διασφαλιστεί και άλλο 1.000.000 ευρώ απευθείας στο Δήμο για την ίδια περίοδο, για περιοχές που έχει αρμοδιότητα ο Δήμος. Άρα λοιπόν συνολικά 1.700.000 ευρώ έχουν διασφαλιστεί από την κρατική αρρωγή για να αποκατασταθούν ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τις

0: ευκαιρίες του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Είναι σημαντικά χρήματα. Θα πρέπει ο Δήμος και η Περιφέρεια να τα στοχευμένα να αποκαταστήσει τις ζημιές, ιδίως στις ορεινές περιοχές, στα χωριά μας τα οποία έχουμε μεγάλες ζημιές στην αγροτική οδοποιία, μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο, για να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση και να διασφαλίσουμε μια κανονικότητα στους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, γιατί για πρώτη φορά τόσα πολλά χρήματα διατίθενται από την κρατική αρρωγή. Νομίζω ότι ο Δήμος και η Περιφέρεια θα κάνουν αυτό που πρέπει πολύ σύντομα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές.
1: Πάντως, όσο αφορά τις ζημιές, κύριε Μαντά, θέλω να σας πάω και λίγο βόρεια στην περιοχή ευθύνης σας και ευθύνης μας, γιατί μας ενώνει, και θέλω να πάμε στην ΕΔΑ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση για το τι μελιγενέστε με την ΕΔΑ. Βλέπω όμως μπροστά μου και ένα δελτίο τύπου που μόλις μας ήρθε από τον συνάδελφο βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Κατρίνη, για μεγάλες καθυστερήσεις αναγκαίων έργων από πλευράς Ηλίας. Φυσικά δεν έχω εικόνα από πλευράς Μεσσηνίας, αλλά και εκεί υπάρχουν σοβαρές ζημιές στις υποδομές προς τους καταράκτες της ΝΕΔΑΣ. Και εγώ θέλω να σας παρακαλέσω και σαν κάτοικος της περιοχής της Νότιας Ηλίας και της Φυγαλίας να με ερημνήσετε, να έρθετε σε επικοινωνία όλοι οι βουλευτές και με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, στον οποίο ανήκει εδώ και 2 χρόνια η περιοχή της ΝΕΔΑΣ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις, γιατί δεν χρηματοδοτούνται έργα στην ΕΔΑ, γιατί. Μην κρυβόμαστε. Σκοτώθηκε παιδάκι πέρσι και κοιτάγαμε τον ουρανό όλοι μας.
0: Έχετε δίκιο. Θυμάμαι ότι από την εποχή που ήμουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου είχα αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή. Μάλιστα, είχα καταφέρει τότε με πίεση να διασφαλίσουμε τα πρώτα χρήματα για την πρόσβαση από την πλευρά της Καλαμάτα, από την πλευρά της Μεσσηνίας στους καταράκτες. Είχαμε βγάλει μια πρώτη εργολαβία που κάναμε μια διαμόρφωση πολύ σημαντική εκεί, η οποία μέχρι και σήμερα έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμη. Σίγουρα η ΝΕΔΑ αποτελεί ένα πλούτο της περιοχής το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε, και επειδή ακριβώς είναι μια περιοχή η οποία συνδέει και αν θέλετε και τους δύο νομούς αλλά και τις δύο περιφέρειες, θα πρέπει σε συνδυασμό οι δύο περιφερειάρχες να μπορέσουν να αναπτύξουν ένα ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης αυτής της περιοχής. Είναι ένας πλούτος που μπορεί να προσελκύσει κόσμο, να δώσει μια ανάσα στην περιοχή, στους κατοίκους που μένουν εκεί, στα χωριά μας τα οποία ερημώνουν, αλλά κυρίως να αποτελεί ένα σημείο προσέλκυσης επισκεπτών, αλλά προβολής και προώθησης του τόπου μας, συνδυαστικά από τις φυσικές ομορφιές, από τη γαστρονομία, ένα πολύ ωραίο πλαίσιο δράσεων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο έλξης. Να είστε βέβαιος ότι θα το παρακολουθώ στενά για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί.
1: Και κλείνοντας, κύριε Μαντά, θέλω να σας ενημερώσω, να σας το κάνω με την καλή έννοια σαν παρατήρηση, ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά με την καλή έννοια πάντα, αυτή τη στιγμή και τον νέο υφυπουργό οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος κατάγεται από την Νότια Ηλία, από την περιοχή της Ανδρίτσενας. Οπότε είμαστε πολύ κοντά στα όρια Ηλίας Μεσσηνίας και πιστεύω ότι ο κύριος Μαρκόπουλος θα μπορεί με την συνδρομή τη δική σας των βουλευτών της Μεσσηνίας και της Ηλίας να βοηθήσει οικονομικά, εξετάζοντας πάντα τις μελέτες των δασαρχείων των εκάστοτε περιφερειών, στη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε έργα υποδομών στην ΕΔΑ. Και νομίζω ότι σας έδωσα και την πάσα να κάνετε μια συνάντηση με τον κύριο Μαρκόπουλο, να του πείτε ότι είχαμε και αυτή την κουβέντα εδώ στο Δημόσιο Ραδιόφωνο και να εξετάσετε από κοινού τις παρεμβάσεις που μπορούν ίσως να υλοποιηθούν για την περιοχή της Νέδας.
0: Θα το κάνω. Θα ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ όμορφη συζήτηση. Καλά. Πολλά τα ενημερωτικά νέα που μας αναφέρατε. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε, φίλοι και φίλες, τον κύριο Πέρικλη Μαντά, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή της Μεσσηνίας. Μία σημαντική προσωπικότητα για την περιοχή της Μεσσηνίας τα τελευταία χρόνια, με πολλά έργα αναφερόμενο στην περιοχή του Δήμου Τριφυλίας. Ακούσατε για το φράγμα των Φιλιατρών, ακούσατε για το γήπεδο της Κυπαρισίας των Γαργαλιάνων, τα καινούργια γήπεδα, τις καινούργιες υποδομές εργατευτικά μέσα που αναμένεται να γίνουν, νέα για τον αγροτικό κόσμο, νέα για τις χρηματοδοτήσεις. Για παράδειγμα, του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε σχέση με τις καταστροφές που προηγήθηκαν το προηγούμενο χειμώνα. Και φυσικά αναφερθήκαμε και στην περιοχή της Νέδας, η οποία ενώνει Ηλία και Μεσσηνία, με σημαντικά θέματα. Και εδώ θα το κάνω και ως παρατήρηση, θα πω ότι το Δασαρχείο Πύργου και ο Δασάρχης ο Παναγιώτης Ολάτας κλείσανε τους καταράκτες Νεμούτας, βάλανε πινακίδες. Και δυστυχώς στην περιοχή της Φυγαλίας και της Νέδας ο κόσμος ανεβοκατεβαίνει. Ναι, μεν υπάρχει κάποια παρουσία του δασαρχείου εκεί πέρα όταν είναι πολύ ο κόσμος, αλλά όταν έχεις 200 και 300 άτομα κάτω, ένας και δύο φύλακες να σου κάνουν τι, να συνημερώνουν ότι έχει πέσει το μονοπάτι και πας με δική σου ευθύνη. Υπάρχουν αντιδράσεις, πάρα πολλές αντιδράσεις και από την Σινία και από τα Πλατάνια και από τη Φυγαλία και από τα Περιβόλια και από την Ανδρίτσενα για τους καταράκτες της Νέδας. Αλλά δεν ξέρω, φωνή βοή τους εν τη ερήμο, νομίζω. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. 300η κατά σειρά, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της 5η σεζόν, 5η 11 Ιουνίου. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας καλημερίσουμε, να ευχηθούμε να απολαύσετε τις μέρες που μας έρχονται και καλή αρχή σε όσους ετοιμάζονται να απολαύσουν το Μουντιάλ της Αμερικής. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιανοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιανοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
6: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
6: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
6: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
10: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
9: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
10: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
9: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
11: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
13: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
13: Περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
18: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
19: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
19: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
19: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
1: Είναι ιστορία.
2: Είναι αναμνήσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
4: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
5: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
0: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
6: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ακούτε Eraspor.

0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι τραγούδι για γιορτή τώρα. Σήμερα έχουμε γιορτή γιατί αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι. Καλά, δεν είπαμε κι εμείς ότι θέλουμε τραγούδι για γιορτή, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε ο πόλεμος, γίνεται χαμός. Λεωνίδα!
2: Εδώ. Παρών.
1: Σε βλέπω, κοιτάς. Πάλι καλά, δεν κοιτάς το κινητό, εντάξει.
2: Όχι, ψάχνω. Μου στείλε ο φίλος ο Μάνος εδώ, ο ακροατής μας. Πρόγνωση για σήμερα για το Μεξικό Νότια Αφρική. Θα του πω ένα σκορ 2-1.
1: 2-1. Ναι, εγώ το βλέπω 2-0.
2: Και με ρώτησε για πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Εγώ θα πάω με Μπαπέ, Κέιν και Χάλαντ. 7 δίνει ο Μπαπέ. 8 δίνει ο Κέιν, 11 δίνει ο Χάλαντ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είπε τα φαβορί τώρα, εσύ.
2: Εντάξει. Okay. Τι να κάνω, 7 από λοιπόν, είναι και μικρό.
1: Υπενθυμίζουμε για όσου συντονίστηκαν τώρα. Κάνουμε μια κλήρωση, το οποίο είναι ένα μοναδικό δώρο. Έτυχε σήμερα. Προσφορά του
2: από τη φανέλα με το 10 από τον κύριο Ράλι Μπούρι.
1: Τον κύριο Ράλι Μπούρι. Μπούρι, ο οποίο είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης αυτοκόνητων Πανίνι στην Ελλάδα και ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ένα ολόκληρο κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα.
2: 700 αυτοκόλλητα είπε.
1: 700 αυτοκόλλητα.
2: Ναι, ναι. Ένα κουτί με 700 αυτοκόλλητα μέσα και ένα άλμπουμ προφανώς.
1: Ναι. Ένα, καλά, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι και προσφορά δώρο, δηλαδή για ένα μήνα. Εμείς το κάνουμε επειδή είμαστε large, τέλος πάντων το κάνουμε δώρο για σήμερα. Εσείς αυτό που έχετε να απαντήσετε είναι και μέσω Viber και μέσω SMS και μέσω mail. Είναι
2: το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 70, στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που του έκανε την προσποίηση, αυτή την περιβόητη προσποίηση του αιώνα, ο Πελέ. Πώς λεγόταν ο τροματοφύλακας της Ουρουγουάης.
1: Λοιπόν, αυτό και θα γίνει κλήρωση
2: στο τέλος.
1: Εκεί 12 παρά 10, 12 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Έτσι. Θα βάλουμε τη Μάιρα που ήρθε εδώ στους ήχους τώρα να μας πει ένα νούμερο.
1: Δεν είναι νούμερο, γιατί δεν τα έχουμε.
2: Θα το πάμε
1: σήμερα.
2: Με τέτοιο.
1: Θα το πάμε, θα πει κάποια στιγμή χρονικά.
2: Ναι.
1: Γιατί άρχισε, θα το βάλουμε από 11.
2: Από το πρώτο μήνυμα, από το πρώτο μήνυμα από... μέχρι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει η Μάιρα τι ώρα ήρθε το πρώτο μήνυμα.
2: Μα θα το πούμε.
1: Ναι, αυτό
2: θα
1: λέω.
2: Πούμε την ώρα.
1: Την ώρα από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί ναι, η Μάιρα ναι. να πει το πρώτο, δηλαδή μπορεί να πει 11 παρά 5, μπορεί να πει και 12 παρά 10, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο το διάστημα πάντως θα είναι 11 παρά με 12 παρά κάτι.
2: Συγγνώμη, ρε Παπα-Νικολάου, αλλά πώς ήταν γεμάτα λέει, τα καφενεία το 86 όταν τα ματς γίνονταν μία το βράδυ, ποια λόγω διαφορά ώρας.
1: Δεν ήταν.
2: Από το Μεξικό εννοεί. Μήπως εννοεί το νωρίς παιχνίδι των 9, λέει ο Προκόπης από την Κέρκυρα.
1: Είπα εγώ για το Μεξικό. Τότε για το. Γιατί... Βεβαίως ήταν. Ήταν παιχνίδι, θυμάμαι, αργά το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, καλοκαίρι ήταν το βράδυ. Τι ώρα,
2: καλά,
1: τι
2: και μία να ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό να πάρει στο καφενείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι αυτό. Αυτό το πράγμα με πάρα πολύ κόσμο, με το Μαραντόνα τότε. Και τα είπα, όλοι περίμεναν να δουν Μαραντόνα. Περίμεναν να δουν πότε παίζει η Αργεντινή. Λοιπόν. Τι άλλα.
2: Τι πάει, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εντάξει, νομίζω ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο για χθες για τον μπάσκετ.
1: Να ακούσει.
2: Που έγινε το 2-2.
1: Ωραία, πάμε. Εγώ από τη δική μου άποψη για χθες, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Δεν νομίζω. Δικαίως μετά από δύο παρατάσεις. Οκ, εντάξει, το πήρε. Ο Ολυμπιακός το χάσε όπως το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτζ. Δηλαδή είχε την ευκαιρία εκεί, ήταν και 5 πόντους μπροστά. Μπορούσε, τα είπε και ο Μπαρτζόκας, να ελέγξει το ρυθμό εκεί πέρα να πάει πιο. Σε επιθέσεις καλύτερες, ήταν και άστοχος στα τελευταία, όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός όταν έχασε και έγινε το 2-1. Δεν μπορώ, εκείνα τα πράγματα, εγώ είπα να μην ασχοληθώ δηλαδή και να μην είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, ξέρω εγώ, με το Μουντιάλ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, γιατί όταν ακούω τώρα ότι ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή όσοι δεν ξέρω. Στην πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω από αυτούς που κουβεντιάζουν για μπάσκετ, έχω ξαναπεί, πόσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρέπει να ξέρουν λίγο πιο βαθιά. Και όχι μόνο να βλέπεις πότε πάει η μπάλα στο διχτάκι. Γιατί αυτό βλέπουν όλοι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει από μπάσκετ στην πραγματικότητα. Ούτε εγώ. Έτσι, ούτε. Λίγοι ξέρουν. Εάν είναι σαν να βλέπεις και να προσπαθείς, δηλαδή με βολές και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα πέναλτι στο ποδόσφαιρο δεν άξιζε και να το πάρει. Γιατί πήρε τα περισσότερα πέρα στο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι, η Αργεντινή το 22 δηλαδή, δεν έπρεπε να το. Δεν είναι
1: δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι σαν να μετρά πόσα πέναλτι πήρε. Α, πήρε 12 πέναλτι. Α, με τη διαιτησία. Δηλαδή, πόσε βολέ πήρε. Α, πήρε 2 βολέ. Α, με τη διαιτησία. Μέχρι εκεί πάει. Το βιολί πάει μέχρι εκεί. Εγώ σε αυτή την κουβέντα δηλαδή δεν μπαίνω. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Το βλέπω το μάτς για μένα. Για μένα, ναι, αυτό τελείωσε. Για μένα τελείωσε το μάτς από τη στιγμή που έληξε, μηδένισε το χρονόμετρο, τελείωσε το μάτς.
2: 2-2 η σειρά.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει το τελευταίο, να δούμε ποιος το πάρει.
2: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
2: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2 γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2. Είχα πει ήμουνα με τον Πέτρο, δεν ήμασταν μαζί. Με τον Πέτρο 3-2 θα είναι ή 2-3. 3-2.
2: Γιατί θα πάει σε πέμπτο μάτς, τέλος
1: πάντων. Θα πάει σε πέμπτο μάτς. Ναι. Σιγά τα τέτοια. Τώρα κάθε. Τώρα κάθε κουβεντιάζει τώρα.
2: Κοίτα, ηλίθεια, με το πόσε βολές και να το πάρει.
1: Και τούτο και τ' άλλο.
2: Το αξίζει. Έχουν δηλαδή, μεγάλα μπάτζετ.
1: Δεν μπαίνει, είναι σαν να κοιτά ένα μαγαζί απ' έξω από τη βιτρίνα ή από τα φωτάκια, από τη μαρκίζα και μετά πα να εξηγήσει. Έτσι βλέπουν τον μπάσκετ. Πα να εξηγήσει πώ είναι αυτό το μαγαζί. Σου πει ο άλλο, ξέρω, έχει πάει σε αυτό το μαγαζί. Για πει πήγα. Γιατί πέρασε απ' έξω και είδε τα φωτάκια ναι, κτλ.
2: Δεν πήγε μέσα.
1: Πήγε. Ναι. Για ποδόσφαιρο να κουβεντιάσουμε γιατί ξέρουμε πια όλοι περισσότερα πράγματα. Για μπάσκετ τίποτα, μυρωδιά. Μυρωδιά, οι περισσότεροι μυρωδιά. Λίγοι είναι και δεν μιλάνε και αυτοί οι λίγοι. Σου λέει αμπλέκω εγώ τώρα. Να μπλέκω εγώ τώρα, να του λέω ξέρω εγώ τι, να του λέω για τι επαφέ. Ότι ο ένα παράδειγμα.
2: Αλλιώ μεταφράζει ο ένα, αλλιώ
1: ο άλλο. Επιδιώκει τι επαφέ, ο άλλο δεν τι επιδιώκει τι επαφέ. Ο ένα έχει πιο ψηλά κορμιά, ο άλλο δεν έχει τόσο ψηλά κορμιά και θα σουτάρει πιο πολύ απ' έξω και από πιο μακριά. Δηλαδή χίλια πράγματα διαφορετικά. Όχι βολέ. Άσετε, εντάξει, κουβεντιάστε εσεί για τι βολέ. Κουβεντιάστε, δεν με αφορά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Να ήταν άλλα πράγματα, κουβεντιάσουμε. Αν ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Εδώ είπαμε, ξέρω εγώ, ένα, δύο, τρει να βγουν, ξέρω εγώ, να βγουν δύο συστήματα. Ότι βγήκαν αυτά τα συστήματα, παράδειγμα.
2: Και έχουμε ενό στο ποδόσφαιρο. Το λες, ρε παιδί μου, ασχολείσαι λίγο. Ενώ πλέον με αυτού του δύο στο μπάσκετ, το μόνο που ασχολούμαστε είναι οι βολές, οι επαφές, η διαιτησία. Δεν μπαίνει κανείς στο τακτικό κομμάτι.
1: Κοίταξε να δει. Εμείς τώρα τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι και όχι αμυγός μπασκετικές εκπομπές όπως ξέρω να κάνουν τον Ντόμπλο, τον Σωτηρίο.
2: Τα παιδιά στα 24 ώρα ήταν πολύ. Τα πιάνουν όλα τα κομμάτια.
1: Και πρόσεξε, και οι ακροατές εκεί είναι πιο μοιημένοι και πιο διαβασμένοι.
2: Ο κόσμος εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδευόμαστε και εμείς καθημερινώς, εκπαιδεύεται και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Βέβαια. Το θέμα είναι τι ακούς και πόσο διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις, να καταλάβεις και το άθλημα. Καταλαβαίνω. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνο από σένα που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε το λέω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, ρε. Δεν είναι ότι είναι προαπαιτούμενο να έχει παίξει ποδόσφαιρο για να.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μοιηθεί περισσότερο και πια ένα παιχνίδι το οποίο είναι και στο 1-0 να είναι. Μπορεί πάρα πολλοί κόσμος να το δει ως ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Έτσι, και να το χαρακτηρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και ας είναι, ξέρω εγώ, στο 1-0 και ας είναι, ξέρω εγώ, πώς το πω. Έχει πολλά στοιχεία πια που παρατηρεί ο κόσμος. Στο μπάσκετ δεν ξέρει τι να παρατηρήσει. Μόνο όταν η μπάλα μπει μέσα στο καλάθι.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έφτασε η μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι, κάποτε, και για να το πω, να το καταλάβουν κάποιοι, γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Γιατί. Και πραγματικά, αυτό το έχουν πει μπασκετικοί. Εγώ δανεικό το. Γιατί. Γιατί είχε 45 συστήματα. 45. Όταν ο μέσος όρος των προπονητών είχαν άντε να πλησίαζαν εκεί στα 20. Είχε 45 συστήματα.
2: Τα διπλάσια είχε.
1: Τα διπλάσια και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι.
2: Και ανάλογα
1: όχι
2: για το
1: επειδή
2: σημείο.
1: Αναψοκοκκίνιζε και γινόταν μοβ το χρώμα
2: ναι,
1: του.
2: Και τον βλέπαν κόκκινο και παίχτε στροφάραν.
1: Ναι, ο κόσμο τον έβλεπε έτσι και σου έλεγε: α,
2: το φοβούνται, τώρα θα μπουν μέσα.
1: Ένας από τους δικούς μας, έτσι ναι. Θέλουμε τον προπονητή να αναψοκοκκινίζει κτλ. Αυτός αναψοκοκκίνιζε γιατί οι άλλοι δεν ακολουθούσαν αυτά που κάναν στην προπόνηση.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλοι οι μυρωδιάδες είναι στο μπάσκετ. Μυρωδιάδες. Εκτός από τους ειδικούς. Εκτός από τους ειδικούς. Λοιπόν, τέτοιες κουβέντες τώρα.
2: Και αν δεν είναι, να μας στείλει κάποιος μήνυμα, ρε παιδί μου, και να μας κάνει και
1: όχι, ρε παιδί μου,
2: ανάλυση. Να τι είδα από το παιχνίδι. Να
1: σου πω κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν θα κάτσει κανένας να δει πόσα rebound πήρε ο ένας. Βολές. Πόσα λάθη έκανε ο ένας. Και πού τα έκανε τα λάθη. Πόσα λάθη έκανε ο άλλος. Όχι, βολές. Το εύκολο.
2: Ναι, ναι.
1: Το εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει,
2: Εντάξει, τώρα θα νομίζει ο κόσμος ότι είναι. Επειδή είστε εκεί ένα μήνυμα, λέει θα κάνουμε το άσπρο μαύρο και καλά, επειδή έχασε Ολυμπιακό.
1: Καμία σχέση. Όχι, παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το πήρε.
2: Είπαμε δίκαια.
1: Και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
2: Και είχε και απουσίες.
1: Είχε απουσίες, έχασε και τον Ναν με 5 φάουλ και είναι τελείως τυχαίο, ρε παιδιά. Δηλαδή θα έχει βάλει όλο ο πλανήτη με τον Ναν.
2: Δηλαδή, εγώ από το λίγο δηλαδή, που ξέρω βλέποντας δηλαδή, το είχε επαφή.
1: Δεν παίζει άμυνες ευρωπαϊκές. Ναι. Παίζει άμυνες NBA. Και οι άμυνες NBA όταν παίζει στην Ευρώπη θα χρεωθείς με φάουλ. Έχουν βάλει όλοι στο στόχαστρο τον Ναν. Πώς θα τον πετάξουν έξω. Από την Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Προς το παιδί παίζει άμυνες NBA. Εντάξει, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η άμυνα του.
2: Είναι παικταράς. Όταν πετάει την μπάλα στο χέρι του.
1: Σου λέω λοιπόν ότι η νίκη του Παναθηναϊκού παίρνει αξία γιατί είχε και τις απουσίες. Έχασε και το Ναν. Έχει προσαρμοστεί.
2: Δεν είχε τον Όσμαν, δεν είχε τον Σλούκα. Ναι, έχασε τον Ναν με 5 φάουλ.
1: Προσαρμόστηκε ο Αταμάν σε άλλα πράγματα πια. Δηλαδή να παίξει και λίγο τακτικές, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Άμυνα δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή άμυνα χθες του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ δυνατή. Καλώς το πήρε. Ξέρω και πάμε για αυτό.
2: Ευκαιρία για να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Ευκαιρία να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για μένα εκεί δηλαδή κλείνει η ιστορία. Τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Δηλαδή.
2: Το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τώρα σε αλλάζω θέμα, πήγε στο Sky.
1: Ποιος?
2: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup πήγε στο Sky.
1: Το κύπελλο Ελλάδας. Την
2: πλατφόρμα διοκτησίας του Γιάννη Αλεφούζου.
1: Για ξαναπέστα μία το κύπελλο.
2: Το κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.
1: Και το Super Cup. Εντάξει, το Super Cup εκεί μπερδεύτηκα. Το Super Cup ποιο είναι αυτό. Super Cup.
2: ΑΕΚ Όφη θα είναι το Super Cup.
1: Πώς?
2: ΑΕΚ Όφη.
1: ΑΕΚ Όφη, ναι, θα είναι. ΑΕΚ Όφη.
2: Έβγαλε σχετική ενημέρωση η ΕΠΟ και ετοιμάζει και συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μια νέα στοιχηματική εταιρεία που έχει μπει στη ζωή μας για την ονοματοδοσία του κυπέλου.
1: Α, γιατί και τώρα στοιχηματική εταιρεία.
2: Ήταν
1: και...
2: άλλη, ήταν τώρα άλλη. Άλλαξε.
1: Εντάξει, τώρα άμα είναι χορηγός επίσημος, το λέμε.
2: Είναι επίσημος.
1: Άμα είναι επίσημος, ποια είναι.
2: Superbet.
1: Η Superbet, κύπελλο Ελλάδα, Superbet. Πώς λέγαμε Betson. Γιατί αυτός ο χορηγός.
2: 145% αύξηση, έτσι.
1: Ποια είναι η διαφήμιση και ποια δεν είναι η διαφήμιση. Όταν κάποιος δίνει λεφτά του και είναι χορηγός, έχει και την δίκαια απέτηση, δίκαιη απέτηση
2: να
1: ακούγεται
2: το
1: όνομά του. Ναι. Βεβαίως. Πώς το κάνουμε αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης γίνονται δέκτες.

0: Άρα δεν είναι διάφορο.
1: 13.140.000 ευρώ είναι για τα επόμενα τρία χρόνια η συμφωνία της ΕΠΟ με την Superbet. Δηλαδή 4.220.000 ευρώ το χρόνο.
0: Ωραία, μεγάλη συμφωνία. Προφανώς αρέσει και το σύστημα αυτό. Γιατί και μια εταιρεία όταν βάζει τα λεφτά της, σου λέει, όχι, εγώ λέω το σύστημα όπως είναι τώρα στο κύπελο Ελλάδας. Γιατί σου λέει να τα βάλω τα λεφτά μου, μην έχω στο τέλος, ξέρω εγώ, αναγέννηση άρτας, αναγέννηση καρδίτσας τελικό. Γιατί ξέρω εγώ, πληρώνω λεφτά. Φτιάξτε το κάπως να φτάσουν, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τηλεθέαση, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τέλος πάντων τα πάντα, προβολή εκείνη, γιατί βάζω τα λεφτά μου και θέλω, ξέρω, τα λεφτά μου πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα και από την άλλη πλευρά, πάνω να πει ότι αυτό το μοντέλο με το κύπελο Ελλάδας αρέσει ή δεν αρέσει, είναι πετυχημένο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Δώρο σήμερα από την εκπομπή, εκτάκτος, τελείως εκτάκτος, γιατί σε άλλη περίπτωση δώρο είναι αυτά που λέμε, η φωνή μας, έτσι καθημερινά, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα? Δεν είναι δώρο αυτό?
1: Θα το πεις εσύ τώρα αυτό. Και να στείλει άλλο άσε μας, ρε Παπα-Νικόλα.
0: Ναι, εντάξει, άσε μας, το δώρο το παίρνει όμως.
1: Ναι. Παίρνεις τη δόση.
0: Παίρνεις τη δόση σου κάθε μέρα. Δώρο, δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πέρα από το δώρο το καθημερινό, λοιπόν, για να ακούτε τις μελωδικές φωνές μας, έχουμε δώρο σήμερα. Πανίνι, μεγάλο πακέτο.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: Χριστουγεννιάτικα με άλμπουμ και 700 αυτοκόλλητα.
1: Θα βαριέσαι να κολλάς.
0: Δώστε το, μαζέψτε όλη την οικογένεια και το σόι και το έτσι και το δικό σας και της γυναίκας σας και τα λοιπά. Να μαζευτούν εκεί καμιά 15 παιδούρια εκεί και να αρχίσουν να κολλάνε αυτοκόλλητα.
1: Είχε πει μια ωραία ατάκα Μπρέμοβιτς. Τι δώρο πήρε η γυναίκα σου, η γυναίκα, λέει, η γυναίκα του. Και λέει, τι δώρο τη πήρε η γυναίκα σου, και λέει, τι δώρο να του πάρω, φύγε εμένα, λέει.
0: Ναι.
1: Θέλει καλύτερο δώρο.
0: Ναι. Σωστό. Εντάξει, ξέρω, αυτό εντάξει, χιούμορ είναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Εγώ να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχα αρχίσει να κολλάω κάποια αυτοκόλλητα, το παράτησα σχετικά γρήγορα.
1: Εγώ,
0: δηλαδή, αν μου έλεγες. Ναι. Αν μου έλεγες, γιατί τότε εγώ είμαι και, ξέρεις τι είναι η Βόλη.
1: Βόλη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τους Βόλους που λέμε να παίζουμε.
1: Α, η Βόλη, ναι. Είχα καταπιεί ένα.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, εμένα αν μου έλεγες για Βόλους, είδα το τέτοιο, δηλαδή για Βόλους πέθαινα. Αν μου έλεγες, παιδί μου, θα σου κάνω δώρο, ξέρω εγώ, πώς θα έκανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο, όχι δίπλα, διπλό. Ήταν τα μικρά, ήταν τα ματάκια. Δεν ξέρω, ένας σηκώνει όμως ο άλλος, κοιτάζει το ταβάνι ο τρίτος. Πώς θα λέγανε τα. Όχι, δεν είναι τα ματάκια. Πώς θα λέγανε, παιδιά, τους Βόλους? Γιατί ήταν μικρή Βόλη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι. Και κερδίζαμε εκεί πέρα στο τέτοιο. Και με το τρίγωνο που φτιάχναμε και όλα αυτά με Βόλους. Εκεί πέθαινα, σκότωνα. Αλλά αν πεις για παίχτες και.
1: Αυτό
0: είναι απόδειξη, Μάιρα,
1: έχω...
0: ότι έχω συναντήσει πάρα πολλούς παίχτες. Κανένας δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τον Ρονάλντο τον έχω συναντήσει και τα λοιπά. Ένας μου έκανε και κάναμε παρέα. Και γιατί μου έκανε αυτός? Γιατί με έκανε κάτω και μου λέει να σου δείξω πως είναι τα λεμοντσέλο. Και γίναμε σκνίπα με τα λεμοντσέλο. Ένας. Μάλιστα, ο Ερίκ Καντονά. Ο Ερίκ Καντονά. Δηλαδή οι άλλοι είτε ήταν, δηλαδή σου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε να πιούμε καφέ. Α, σε έχω δουλειά, καλύτερα πιω καφέ με τον Γκαζνέτζε. Εντάξει. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση, ούτε από τους παίκτες, δηλαδή ούτε τίποτα. Δηλαδή μόνο μερικοί, πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις έτσι. Για αυτό δεν ήμουν και συλλέκτης τέτοιου πράγματος.
1: Εγώ σε ένα Μουντιάλ το 2 θυμάμαι πολύ τον εαυτό να μαζεύει, μετά λίγο το παράτησε.
0: Ναι. Ήταν και λίγο. Εντάξει, όποιος έχει όμως, είναι ωραίο πράγμα. Οι συλλογές είναι, εντάξει, ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή κάθεσε, ρε παιδί μου, τις δικές σου αναμνήσεις στην πραγματικότητα μετράς μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
1: Έχουμε
0: πάμε σε
1: τίτλους
0: πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή, νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές: Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Σδούκου στην πρώτη Αθήνας και Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά, δεκάδες οι προσαγωγές. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Eraspor.
7: Η Eraspor μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ράνιος.
8: Το γεγονός ότι απαγορεύεται στη Βρετανία η κατανάλωση αλκοόλ και μπύρας μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι αρχές θα επιτρέπουν την πώληση και φυσικά την κατανάλωση μπύρας ακόμα και τη στιγμή της έντρας του τελικού.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό και χειμερινό και καλοκαιρινό και για το πρωί, για το μεσημέρι, για το βράδυ. Το μήνυμα, τι πρέπει από τον Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για το διαγωνισμό. Πες ελληνικά.
1: Ένα μηνυματάκι και το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης.
0: Πες,
1: Ουρουγουάης,
0: πες, ναι,
1: πού? Το 1970 με την τρίπλα του αιώνα τότε, του Πελέ που είχε αφήσει την μπάλα να περάσει.
0: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακα?
1: Το όνομα απλά, θα στείλει τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 1970.
0: Και εμείς εκεί γύρω στις 12 παρά...
1: Λίγο πριν τελειώσει η
0: εκπομπή. 10 παρά 5... θα μας πει η Μάιρα, η οποία δεν έχει καμιά πρόσβαση σε καμιά οθόνη.
1: Από τις 12 να πούμε μέχρι τις 4 έχει στάση απεργίας.
0: Όχι στάση απεργίας, στάση
1: εργασίας. Συγγνώμη.
0: Από το...
1: στάση εργασίας.
0: Ναι, από τις 12 μέχρι τις
1: 4.
0: Ναι.
1: 12 με 4 στάση εργασίας.
0: Okay. Λοιπόν, από 11 παρά 5 θα είναι μέχρι να σας πούμε ότι παιδιά κλείνει ο διαγωνισμός. Έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένα μεγάλο πακέτο με αυτοκόλλητα και άλμπουμ από την Πανημέρα.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: 700, θα κολλάτε και στα αμάξια σας.
1: Έχεις ακούσει κι εσύ ότι το 7 είναι αριθμός του ψεύτη?
0: Όχι.
1: Όχι. Μου την πέσανε 7 άτομα, ξέρω εγώ. 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρώτη φορά θα λέω.
1: Σε 7, ναι.
0: Συγκινηθήκατε πάρα πολύ από τους Βόλους. Από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε και το εξής, γιατί και αυτό το ρωτάτε. Αν μπορεί κάποιος να έχει διπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό, επειδή εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα, προφανώς και μπορεί. Προφανώς και μπορεί, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το κόψουμε. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, στείλει 2 ή 3 φορές, τι να σου πω κάτι. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή κάποιος για να κερδίσει, πόση τύχη πρέπει να έχει, ρε φίλε. Πόση τύχη πρέπει να έχει?
1: Δηλαδή για να σε... Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό έτσι να κερδίσει.
0: Είναι σαν να, σαν να παίζεις, ας πούμε, ξέρω, αυτό το...
1: τα ξυστός. Ξυστά, σκράτς και τέτοια. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό.
0: Ούτε εγώ.
1: Με κάτι γάτες και κάτι τέτοια.
0: Λαχεία.
1: Τα έχω δει στη διαφημίση.
0: Δηλαδή, πώς κερδίζουν οι άλλοι τα λαχεία? Τι τύχη είναι αυτό?
1: Το άλλο το Super Eurobet.
0: Παίρνεις 5 λαχεία, παίρνεις διαφορετικούς λίγοντες και δεν το πετυχαίνεις. Το λίγοντα. Τι έλεγες εδώ?
1: Ένα Eurobet που έχει βγει τώρα, Euro Joker, πώς λέγεται.
0: Euro Joker.
1: Που κληρώνει.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Να είσαι εσύ αυτός.
1: Ένα δίσκο.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ πέρα σε καμιά φορά που κάνει για κανένα δώρο, κάνει ΕΡΤ, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο πέρασαν τελικό Champions League.
0: Τελικό Champions League, ναι. Και οι άντρες το παλεύουν σήμερα.
1: Με προρέκο, εντάξει, είναι φαβορή προρέκο.
0: Ναι, δηλαδή συλλογές από τρόπαια κάνει αυτή η ομάδα. Και μετά,
1: ναι, και μετά θα έρθουν μηνύματα τώρα για σένα.
0: Τι μηνύματα, γιατί μπορώ?
1: Για αυτό που είπες.
0: Για ποιο?
1: Συλλογές από τρόπαια.
0: Δεν κάνει.
1: Θα το ξεχάσουν το διαγωνισμό.
0: Με τα ΕΣΠΑ θα πάρει τώρα για καινούριο κτίριο για τα κύπελα του Ολυμπιακού.
1: Έχει νέο μουσείο τώρα. Σύγχρονο, έχει χώρους.
0: Έχει χώρους. Θα γεμίσει και αυτό. Θα γεμίσει.
1: Ντάνε Γκαρθία με ένα Ολυμπιακό. Οριστική συμφωνία. Τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως όλα δείχνουν, έχει υπογράψει και θα μείνει.
0: Ό,τι θέλει ο Μέντι. Αρκεί να μην είναι βασικός ο Ντάνι. Μπορεί να παίξει μερικά μάτσα. Δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από τον Ντάνι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι άλλο να πούμε? Για να βρω μερικά μηνύματα που δεν έχουν σχέση με το διαγωνισμό και έχουν σχέση. Πού να πάμε, παιδιά, τώρα? Κοιτάξτε, σήμερα με τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι
1: χαμόδες.
0: Ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορούμε, πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε μηνύματα τα οποία δεν είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Για να δω από τα τελευταία. Ο Κυριάκος, τα γυάλινα, τους Βόλους λέει, θα λέγαμε εμείς τουλάχιστον γκαζάκια, τις σιδερένιες μπύλες σιδερίνες και τις άσπρες μπύλες σαν πύλινες γαλατίνες. Είναι όλα αυτά για μένα, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Οπότε, τίποτα από αυτά. Ένας μόνο ήταν δικός μου, γιατί έτσι θα λέγαμε και εμείς. Κάτσε να τον βρω εδώ. Αυτό χαμό που γίνεται, πού να τον βρω? Τι λες, Αργύρη? Είσαι για το διαγωνισμό.
1: Όπου είχα βρει κάτι μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να τα βρω τώρα.
0: Γιάννη από Αγρίνιο, ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο, δεν ξέρεις μάλλον ούτε τι ήταν υγεία. Yeah. Εκτός άμα είσαι καλά, θα είσαι καμιά τέτοια. Τι ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο που λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει ότι δεν ξέρει από μπάσκετ. Γιάννη μου, εντάξει, εγώ λέω ότι βλέπω. Εσύ αν ξέρεις από μπάσκετ, εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Όλες οι εκπομπές λέει ο Αποστόλης, σήμερα ξεκίνησα με αναφορά στο πτήσιμο της ΕΡΤ. Εσένα βέβαια δεν με ακούμπησε. Ναι, δεν με ακούμπησε καθόλου. Λεωνίδας είναι καινούριος. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Σαν σήμερα 11 του μήνους, νομίζω ότι είναι 14, σας πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και στάση εργασίας μετά, τετράωρη.
0: Αυτά που μου θυμήσατε τώρα, λέει αναφορικά με τους Βόλους. Να το, ο Νίκος, αυτός είναι δικός μου. Ματάκια, ήταν τα ματάκια, οι διπλάρες, τριπλάρες και πενταπλάρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις. Είναι από την Άρτα, γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε άλλες περιοχές τα λέγανε τελείως διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα, η μικρή Βόλη τους λέγαμε στη Σπάρτη μυράδια.
1: Μυράδια ή μυραδιά.
0: Ή μυραδιά. Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μπίλες τους λέγαμε τους Βόλους, παίζαμε στο σχολείο. Ο Σταύρος, γυαλενάκια. Το μεγαλύτερο το λέγαμε βούζα.
1: Α, το βούζα το έχω ακούσει.
0: Ναι. Μα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Καράμπαμπα
1: λέγαμε τις μεγάλες.
0: Πολικός αστέρας, μαργαριτάρια, πω τι είπες τώρα, λέει. Θυμηθήκατε,
1: Τι έχει στείλει και ολόκληρο, τι έχει κάνει, σχέδιο με τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ. Για να δούμε το Βασίλη. Πολικό αστέρι, ποιο είναι το πολικό αστέρι?
1: Κάποιο Βόλο ονομάζανε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Πολικό αστέρι. Για να δούμε, ο Νίκος, πλατφόρμα του Αλαφούζου πήρε το κύπελο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να το δει. Η πλατφόρμα το πήρε, όχι, δεν το δείχνει από το Ελεύθερο Sky. Η τώρα, πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν θα το δείχνει την πλατφόρμα του, αλλά εδώ λέει, κάτσε να διαβάσω την ανακοίνωση του ΣΕΠΟ. Τι λέει ακριβώς? Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία ειδήσεων.com Sky.
0: Να. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα η εταιρεία αυτή που θα
1: αναπτύξει. Θέλει στο ελεύθερο, μπα θέλει στο υβριδικό, ξέρω εγώ. Πάντως οι τίτλοι στα site είναι στο Sky, το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup.
0: Καλημέρα, λέει. Σωστό αυτό που λέτε ότι δεν είμαστε γνώστες του μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε διαιτησία. Όμως όταν βγαίνουν παράγοντες και προπονητές και σχολιάζουν διαιτησία, φταίει ο κόσμος μετά? Δεν είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Είναι απλώς επιλογή του καθενός,
1: ναι,
0: με τι θα ασχοληθεί και τι θα κουβεντιάζει. Έτσι, είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή να λέμε, παιδιά, αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί υπάρχει το λόγος να το κουβεντιάζουμε. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να πιάνουμε, ξέρω, κουβέντα για ένα παίκτη. Παράδειγμα, ξέρω, για ένα δεξιμπά. Μ' αρέσει να πιάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Για ένα αμυντικό χαβ, δηλαδή για εκείνα που στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαν να σου λένε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να ήταν βόλεϊ, ρε φίλε, που έχει λιγότερα συστήματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το μπάσκετ είναι τόσο σύνθετο άθλημα. Τόσο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κότσια για να μπεις να κουβεντιάσεις. Άμα θες κουβεντιάσεις σοβαρά. Άμα θες κουβεντιάσεις καφενείο, εντάξει, καφενείο κουβεντιάσεις τα πάντα. Μέχρι και το τι θα κάνει ο Τραμπ στα στενά του Ορμούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πώς θα απαντήσουν. Εντάξει, καφενείο, λε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν απαγορεύεται, κάντο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο. Μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ποδοσφαιρικά και να τον ακούσεις και να κουβεντιάσεις και να γίνει αυτό που λέμε διαλεκτική. Δηλαδή γίνεται. Στο μπάσκετ είναι ποιος ξέρει τα λιγότερα. Διαγωνισμός, ποιος ξέρει τα λιγότερα. Βλέπει το ένα να κουμπάει τον άλλον, φάουλ, λέει ο ένας. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο άλλος. Άντε, πιάσ' τα πόδια, κούρευτε. Κάποιος δεν είχε πει το εξής. Ό,τι θες το ακούς και είναι όλα αλήθεια. Λες στο μπάσκετ. Έχει σημασία αυτά που σφυρίζονται. Σημασία έχει αυτά που δεν σφυρίζονται.
2: Ναι.
0: Ναι, άντε, του λες ότι λέει ψέματα. Ότι δεν λέει αλήθεια.
2: Άλλο
0: σου λέει όσα σφυρίζονται.
2: Γι' αυτό μου άρεσε το ποδόσφαιρο εμένα.
0: Ναι, αρέσει.
2: Υπήρχαν επαφές, κλωτσιές, τραβήγματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα γίναμε όλοι και μπασκετικοί τώρα. Όπως γίνεται σεισμός, γίνονται όλοι σεισμολόγοι. Γίνεται παράδειγμα πλημμύρα, γίνονται όλοι γεωλόγοι.
2: Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια, τι πιστεύεις? Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια.
0: Ο ανάδρομος τι είναι?
2: Δεν έχεις ακούσει το έτσι ανάδρομο Ερμή, εντάξει. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα είναι εκείνο. Το παπάζω. Μπαίνουμε στον υδροχό. Και λέει, αν μπαίνουμε στον υδροχό, δεν πάνε καλά τα πράγματα.
2: Κάτι θα γίνει.
0: Μάιρα, το έχουμε εκείνο. Το μπαίνουμε στον υδροχό. Παπάζω του. Εκεί, γιατί. Όπα, πήγε και 47.
2: Όπα, φίλε, με επηρεάζει εμένα ο ανάδρομος Ερμής.
0: Γιατί σε επηρεάζει?
2: Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και. Έτσι λέει, τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε επανεξετάσεις σημαντικών αποφάσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα με επηρεάσει εμένα.
0: Κάνε ό,τι δεν.
2: Ροζή, τι ζώδιο
0: είσαι? Πέσε για ύπνο.
2: Ροζή. Δίδυμος δεν σε επηρεάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, στα ζώδια εδώ, γιατί θα έρθει ο Κνούπης πάλι. Ναι. Να πούμε, έχετε άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμμετοχή στο διαγωνισμό. 11:50 κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι 11:48. Όποιος θέλει, όνομα του τερματοφύλακα της Ουρουγουάη, σκοτώθηκες.
2: Πνίγηκα.
0: Σκοτώθηκε. Είπα, έχουμε πρώτες βοήθειες. Άλλα 2 λεπτά ο τερματοφύλακα της Ουρουγουάη στην τρίπλα του Πελέ, ρε παιδί μου.
2: Το 1970. Η τρίπλα του αιώνα, η προσποίηση του αιώνα, πώς λεγόταν?
0: Όλα παίζουν.
2: Η προσποίηση του αιώνα, ναι.
0: Άλλα 2 λεπτά και μετά κλείνει. Ό,τι είναι μετά από 11:50 δεν συμμετέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Δηλαδή η Μάιρα ετοιμάζεται, παίρνει βαθιές ανάσες, είναι στον μπάγκο γιατί θα κάνει την κλήρωση.
2: Μάιρα θα δώσει σούπερ δώρο.
0: Θα σου πω κάτι. Τα έχεις κανονίσει με κανέναν εδώ? Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη. Από εκείνη την ώρα, εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το.
2: Θα στείλει τώρα τελευταία.
0: Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη την ώρα, εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το.
2: Θα στείλει τώρα τελευταία.

0: Είτε Viber είτε.
1: Ο 660 λέει καλημέρα, επειδή δεν ξέρουμε τον όνομα του τροματοφύλακα, μπορούμε να πούμε έναν άλλο που ξέρουμε.
0: Πες ό,τι θέλεις. Το πώς θα. Είναι και 40, ο χρόνος μετράει ανάποδα, πολυβόλο τα μηνύματα.
1: Εγώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολλά μηνύματα.
0: Πάνω. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Okay. Είδες, πολύ πιασάρικο το πανίλ. Ασχολείται ο κόσμος ακόμα πάρα
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι αυτή τη στιγμή 310 μηνύματα.
1: 311. Όσο μιλάς εσύ, πάει όσο... 13 αυτό. Ναι, 12, 13, 14, 15. Κοίτα,
0: είναι σαν εκείνο που με τους influencers. Τέλος, παιδιά, ο διαγωνισμός. Τέλος. 11 και 50.
1: Τέλος, stop.
0: Είναι σαν εκείνους τους influencers που ανεβαίνουν. Ξέρεις που βλέπουν τα likes.
1: Ναι. Και βλέπεις την αρχική του οθόνη. Ναι. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
1: Λοιπόν, Μάιρα, το πρώτο μήνυμα είναι.
0: Ησυχάστε, παιδιά, μη στέλνετε.
1: 10 και 55. Ωραία. Και το τελευταίο. 11 και 50.
0: 11 και 50.
1: Ωραία. Από 10 και 55 μέχρι 11 και 50 θα πεις μια ώρα.
0: Εγώ θα μετράω. Περίμενε. Μην το λες τόσο εύκολα, ελαφρά την καρδία.
1: Γιατί την κόβεις.
0: Όχι. Αυτό το ίδιο θα πει. Τι την κόβω.
1: Ναι, ενώ τη κόβεις τη φορά. Ήθελα να το πει μπαμπαμ.
0: Έχεις έμπνευση. Λοιπόν, η ώρα που μας δίνει η Μάιρα είναι 11 και 22.
1: Για να δούμε.
0: Οπότε, όποιος είναι πιο κοντά στο 11 και 22, θα είναι ο νικητής.
1: Φίλε, εγώ έχω...
0: Έχω... Τι έχεις εκεί. Ο Λεωνίδας κοιτάζει τα SMS και τα... Λοιπόν, 11 και 20. Όπα.
1: Βρήκα, να τος.
0: Για κάτσε. Όχι,
1: εδώ είναι, φίλε. Το βρήκα. 11 και 22. 11 και 22 ακριβώς.
0: Αθανάσιος
1: Κλέτσας. Φιλόλογος διευθυντής Σερών.
0: Αθανάσιος Κλέτσας είναι ο
1: από
0: νικητής.
1: Τις Σέρες, λογικά.
0: Έστειλε
1: ο φίλος.
0: Έστειλε
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς είναι ο τροματοφύλακας.
0: Έστειλε SMS.
1: Mail, 11 και 22.
0: 11 και 22, ακριβώς. Κοίταξε και τα SMS.
1: Ακριβώς, ναι, τα κοίταξε λοιπόν, όλα.
0: Όσον αφορά τα Viber.
1: Είναι και άλλος 22, αλλά δεν έχει στείλει για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Το βλέπεις.
0: 11 και 22. Έστειλε και ο Γρηγόρης, αλλά έστειλε για τον Ναν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά είχαμε 11, μια στιγμή εδώ, τα πιο κοντινά ήταν.
1: Πετύχαμε ακριβώς τώρα τι.
0: Όχι. Να πω εδώ. Πού είναι.
1: Είχαμε και 11 και 20, ας πούμε.
0: Ναι. 11 και 20, 11 και 19, 11 και 19.
1: Και 23.
0: Και 18. Είχαμε πάρα πολλά εκεί.
1: Αλλά έχουμε 11 και 22 ακριβώς εν τω μεταξύ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας και να στείλει και τον αριθμό του.
0: Ωραία,
1: να στείλει τον αριθμό του και διεύθυνση και τα λοιπά, έτσι. Γιατί αν δεν είναι Αθήνα, πρέπει να το αποστείλουμε. Να το στείλουμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν Αθήνα ή αν είναι Αθήνα, θα περάσει να το πάρει εδώ από την Ερασπορ.
0: Ναι, σημείωσε στο μεταξύ. Ό,τι μπορούμε να έχουμε, είτε το γράφει το mail του.
1: Το
0: mail του κάνει ένα copy-paste εκεί στο. Βγάλει μια φωτογραφία. Το mail του ανθρώπου. Μπράβο, τυχερός.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη τύχη για να.
1: Ή να έχει στείλει μήνυμα στη Μάιρα, ξέρω εγώ.
0: Και πρόσεξε, εγώ δεν. Καλά, θα μου πει τώρα τόσα μηνύματα, δεν μπορώ και να τα δω. Δεν είδα κάποια άλλη συμμετοχή του νικητή.
1: 11 και 22 είναι μόνο αυτό εδώ και άλλο ένα ενός φίλου που έστειλε για μπάσκετ, για Νάν συγκεκριμένα.
0: Ναι. Αν δεν έστελνε για να είναι εκείνη την ώρα που λέγαμε για τις άμυνες NBA με το...
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς ο τροματοφύλακας Ουρουγουάης.
0: Είναι μερικοί λέει, λέει ο Κωνσταντίνος εγώ 11 και 16 είναι αυτό ρε παιδί μου δοκάρι και έξω ξέρω, okay.
1: Ο Μιχάλης λέει 11 και 19 ημέρα.
0: Και τι νίκησε το 11 και 20 ή το
1: 22.
0: Και 11 και 22.
1: Είναι 3 λεπτά πίσω.
0: Μάιρα, πόσο ήρθε το 11 και 22, για πες μας τώρα.
1: Επειδή
0: δηλαδή
1: το...
0: για να. Επειδή είναι double, γίνεται double το 11.
1: 22 είναι αγαπημένος μου αριθμός, Μάιρα, να ξέρεις.
0: Το 22.
1: Και του.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα συγχαρητήριά σας προς τον κύριο. Πώς τον είπαμε, Κλέτσα.

0: Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας.
1: Να δώστε όλοι τα συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είπαμε.
0: Τι είναι? Λέει εδώ, ο τίτλος λέει, έστειλε ο άνθρωπος και το τηλέφωνο του και τα πάντα, ευχαριστούμε. Φιλόλογος διευθυντής ΣΔΕ ΣΕΡΟΝ.
1: ΣΔΕ, τι είναι ΣΔΕ? ΣΔΕ.
0: Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν δεν βάζει, θα μας δείξει τι παίρνει τέτοιο δώρο και να μας δείξει τι βαθμούς βάζει στα παιδιά. Εάν έχουμε κανένα.
0: Θα τα μοιράσει εκεί στους μαθητές. Αλλά τώρα.
1: Σκέφτεσαι να πάει εκεί, να πάει στην τάξη, ξέρω εγώ, με τα πανίδια, ξέρω εγώ, και τούτα τα αυτοκόλλητα για να πει: έχω μια δουλειά. Εσείς γράψτε ένα πρόχειρο, ας πούμε.
0: Απροειδοποίητο σήμερα, έχω να κολλήσω εγώ.
1: Λοιπόν, τώρα βάλε κανένα τραγουδάκι. Για βάλε λίγο εκεί που με τα ζώδια εκεί.
0: Τον υδροχό.
1: Τον υδροχό. Το έχει. Μόνο. Τι περιμένουμε. Για να δούμε. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε ένα ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν σταθήκατε τυχεροί, οι 310 τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε κι άλλα και βιβλία θα κληρώσουμε.
0: Θα έχουμε κι άλλα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εργασίας 12 με 4. Σήμερα τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Ντουόμο. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Ντουόμο. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Ντουόμο. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Ντουόμο. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν...
4: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Ίσως θα θέλω μου να είναι μεγαλύτερα από μένα.

0: Λοιπόν, ρελάκι. Κοίταξε, αυτό δεν είναι ένα πράγμα σκούρο, αλλά αυτό το λίγο χρώμα που φαίνεται διαφορετικό είναι αυτό που δίνει την αίσθηση του πίνακα. Το σημείο, ενώ είναι σκούρο, εκεί θα πέσει εκείνο το πρασινάκι, μετά θα πέσει εκείνο το κοκκινάκι. Εντάξει, για πάμε να δούμε τι θα κάνει. Τέλεια. Ωραία. Καλό.
1: Καλό.
0: Τι αξίζει με τη σούπα. Λίγο χρώμα αξίζει.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουριο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο 3ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στο Μοντιάλ της Σουηδίας το 1958, μετά το τέλος του τρίτου ομίλου, η Ουγγαρία, σε κακή κατάσταση και με πολλούς της παίχτες όπως ο Πούσκας να είναι απόντες εξαιτίας των προβλημάτων στη χώρα μετά την αποτυχημένη Ουγγρική Επανάσταση, ισοβάθμισε με την Ουαλία στη δεύτερη θέση και θα αγωνιζόταν σε μπαράζ στις 17 Ιουνίου στο γήπεδο Ρασούντα της Σόλνα για ένα εισιτήριο στους 8 για τα προημιτελικά. Μια μέρα πιο πριν όμως έγινε ένα γεγονός ιδιαίτερο σημαντικό που είχε και άμεση επίδραση στον αγώνα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Ήμρε Νάγκη, ύστερα από περίπου 2 χρόνια φυλάκισης, θανατώθηκε δια απαγχωνισμού με την κατηγορία της προδοσίας. Η παγκόσμια κοινή γνώμη συγκλονίστηκε από το γεγονός και ο κόσμος στη Σουηδία αποφάσισε να απέχει από τον αγώνα μπαράζ. Με μόλις 2.823 θεατές στο γήπεδο, η ομάδα της Ουαλίας πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-1 και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι η Ουγγαρία δεν ήταν σε καλή κατάσταση, το 2-1 θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού. Εκεί δυστυχώς για την ομάδα της Ουαλίας τελείωσε και το όνειρο, αφού έπεσε στη Βραζιλία και τελικά υπέκυψε, έστω και στο 66, με ένα γκολ του Πελέ που έγραψε το τελικό 1-0. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία της Ουαλίας επισκιάστηκε από ένα μη ποδοσφαιρικό γεγονός και έλαβε χώρα μπροστά σε ελάχιστους θεατές. Μόλις 2.823.
0: Ακούτε Era Sport.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
11: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
11: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας. Είμαι σε Βενήρα, εφημερίδα της Ερασπόρ. Εκτάκτος σήμερα, αυτή την ώρα, μετά την στάση εργασίας που είχε κηρύξει η Προσπέρτη. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 5, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. 5η 11 Ιουνίου σήμερα, και βέβαια όλα τα βλέμματα στρέφονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά, εκεί που κάνει σέντρα το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Μουντιάλ μπαίνει από απόψε στην ζωή μας, θα μας απασχολήσει μέχρι σχεδόν τα τέλη Ιουλίου, σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο πρωτόγνωρο με τη συμμετοχή 48 ομάδων και 104 αγώνων. Στα δικά μας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες τον Ολυμπιακό σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στο Telecom Center, και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών της Basket League σε 2-2. Ένα μάτς που χρειάστηκε να παιχτούν δύο παρατάσεις μέχρι να φτάσουμε στο τελικό 93-86, και πλέον ο τίτλος της φετινής Basket League θα κριθεί το Σάββατο το απόγευμα στις 6 στο ΣΕΦ. Στο Πόλο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού επικράτησαν χθες με 14-12 στον ημιτελικό του Champions League των γυναικών της Ματαρό και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί που θα αντιμετωπίσουν αύριο το βράδυ στις 10 την Φερεντσβάρος, η οποία επικράτησε στα πέναλτι με 15-14 τη Σαντ Άντριου. Σήμερα μπαίνουν στη μάχη του Final Four και οι άνδρες του Ολυμπιακού. Στις 10 αντιμετωπίζουν την Pro Reco στην Μάλτα. Νωρίτερα, Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος, τον άλλον ημιτελικό. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ, εκτάκτως 4 με 5.

ξεκινήσουμε βέβαια με μπάσκετ. Είπαμε ότι χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακό μετά από δύο παρατάσεις. Συγκλονιστικό το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ίσως το καλύτερο της σειράς που έχουμε δει μέχρι τώρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ή τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αν θέλετε. Και έτσι, με αυτό το 93-86, οι δύο ομάδες πηγαίνουν σε πέμπτο τελικό το Σάββατο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Κώστα Σωτηρίου. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ στη μεσημβρινή ώρα της Μερίδα για λίγα λεπτά, καθώς θα πάρει τη σκητάλη στις 5 μαζί με τον Βαγγέλη Ζορμπά για πολλά περισσότερα, κυρίως για τα όσα έγιναν χθες στο T-Center και τα όσα θα ακολουθήσουν το Σάββατο στο ΣΕΦ. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, διότι η τελική της GBL είναι σε εξέλιξη για το Σάββατο, κρίνει το τίτλο στο ΣΕΦ, αλλά χτες το βράδυ στην Αμερική έγινε μια ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
0: 29 όμως, πόντι.
1: Νομίζω. Χάνεται και τέτοιο παιχνίδι.
0: 29 πόντι ήταν η διαφορά, έτσι, Κωστή.
1: 29 πόντι ήταν η διαφορά υπέρ των San Antonio Spurs, οι οποίοι έχασαν στην εκπνοή σχεδόν το παιχνίδι με 107-106 και έχασαν την ευκαιρία στη Νέα Υόρκη να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2. Άρα καταλαβαίνεις ότι το 3-1 δίνει σοβαρό αβαντάζ στους Knicks για το πρωτάθλημα. Είναι μια τεράστια ανατροπή που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του NBA. Το επόμενο μάτς είναι στο San Antonio, Σάββατο προς Κυριακή. 3.30 ώρα, κλασική ώρα των τελικών του NBA. Αν κερδίσουν οι Knicks 4-1 πρωτάθλημα μετά το 79, αν κερδίσουν οι Spurs, το επόμενο παιχνίδι είναι Τρίτη προς Τετάρτη στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή τώρα πάει ένα λάξ. Εντάξει, τρομερά πράγματα. Εν τω μεταξύ, είτε κερδίζουν είτε χάνουν οι Knicks, έχει επεισόδια στη Νέα Υόρκη στους δρόμους. Γίνεται ένας παντζουρλισμός. Άλλες φορές πλακώνονται μεταξύ τους, άλλες φορές επιτίθενται, ας πούμε, στους λιγοστούς οπαδούς των San Antonio Spurs. Γενικώς έχει πολύ τεταμένο κλίμα στα παιχνίδια του NBA. Και πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας, καθώς χθες το βράδυ λειτουργήσε ξεκάθαρα το ένστικτο της επιβίωσης του Παναθηναϊκού, που αν έχανε χθες το βράδυ από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα θα το πανηγύριζαν οι Ερυθρόλευκοι στο ΆΚΑ, όπως έγινε το 16 και το 23. Τώρα όμως που ισοφάρισαν οι πράσινοι, χάρη στην έδρα τους και χάρη στην προσωπικότητα ορισμένων μεγάλων παικτών, αλλά και κάποιων αδικημένων κατά τη διάρκεια της σεζόν, δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Κέντρικ Ναν που αποβλήθηκε νωρίς με 5 φάουλ ή ο Τζέρι Αγκράν που άφησε και τα κόκαλά του στο παρκέ που λένε, πέρα από την καρδιά. Ήταν ο TJ Shorts με τον Βασίλη Τολιόπουλο, αυτοί οι οποίοι έχουν αδικηθεί κατάφορα από τον προπονητή τους φέτος, αλλά αποδεικνύουν ότι είναι παρόντες και ότι μπορούν να κρίνουν ακόμα και ένα τελικό GBL. Τρομεροί και οι δύο πραγματικά, όπως βέβαια τρομεροί ήταν για τον Ολυμπιακό με τεράστια σουτ ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ και τον Walkup. Στις λεπτομέρειες όμως και στη δεύτερη παράταση, κάτι το οποίο πριν από 10 χρόνια είχε γίνει με αντίθετο αποτέλεσμα, αν θυμάσαι Κώστα, 30 Μαΐου του 16, και να μην το θυμάσαι, το θυμίζω εγώ, ήταν τα τρίποντα του Σπανούλη που είχαν κρίνει τον τίτλο στο ίδιο γήπεδο, αλλά με παρκέ τότε, χωρίς glass floor, στο ΆΚΑ υπέρ του Ολυμπιακού. Ήταν το 16 και 10 χρόνια αργότερα, Ιούνιο του 26, 10 Ιουνίου του 26, έγινε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάλι με δύο παρατάσεις, αλλά με διαφορετικό νικητή, τον Παναθηναϊκό.
0: Πάντως το χθεσινό ήταν το καλύτερο της σειράς, Κωστή, έτσι.
1: Κοίτα, όταν ένα μάτς κρίνεται σε δύο παρατάσεις, είναι ούτως ή άλλως μεγάλο. Και τα προηγούμενα μάτς ήταν καλά. Κάποια ειδικά ήταν πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και το 102-92 του Ολυμπιακού ήταν τρομερό όσον αφορά το σκορ κτλ. Τώρα πάμε σε ένα πέμπτο μάτς, το οποίο θα γίνει μέρα μεσημέρι, που λέω λόγος, 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα στο ΣΕΦ, με ήλιο, όπως λέω έτσι χαριτολογώντας. Και λογικά με ήλιο θα τελειώσουμε, διότι το μάτς, άντε να πάει, αν πάνε όλα καλά, μέχρι τις 8 και 4, max. Και κάποια στιγμή εκεί γύρω θα έχουμε και την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Θα είναι ο Ολυμπιακός που φαίνεται ότι είναι φαβορή λόγω έδρας αλλά και λόγω υγείας, ή θα είναι ο Παναθηναϊκός ο οποίος θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα από έναν Ολυμπιακό που φαίνεται φέτος ότι είναι καλύτερος από τους πράσινους. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι το τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια. Το πήραν οι Ερυθρόλευκοι 22, 23 και 25, το πήραν οι Πράσινοι 24 και πριν από το back-to-back του Ολυμπιακού το είχαν πάρει 5 φορές σερί, 17, 18, 19, 20, 21 το είχαν πάρει οι Πράσινοι. Τα τελευταία όμως χρόνια ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός όσον αφορά τους τίτλους. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι ποιοι θα είναι παρόντες. Δηλαδή από τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι όλοι είναι υγιείς, αφού έπαιξε και ο Τάιλερ Ντόρση 10 λεπτά.
0: Λίγο χθες, ναι.
1: Από την άλλη όμως Κώστα, για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καθόλου σίγουρο, καθώς ο Όσμαν μέχρι χθες είχε σπασμού στη μέση και αυτό είναι πάρα πολύ ύπουλο και δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Ο Κώστας Λούκας έχει το πρόβλημά του, έκανε την επέμβαση στο μενίσκο, μπήκε φουριόζικα ας πούμε, έπαιξε 23 λεπτά εκ των οποίων τα 15-17 λεπτά σερή. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί με την διαχείριση και ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε χτυπημένος και έπαθε πελματία από νευροσίτιδα μερική ρήξη. Είναι αυτοί οι τρεις οι τραυματισμοί για τον Παναθηναϊκό. Βάλε και κανένα δυο πιο μικρό τραυματισμό, δηλαδή Λεσόρ που χθες βγήκε κάποια στιγμή με πρόβλημα στον αγκώνα. Ο Καλετζάκης παίζει και αυτός με ενοχλήσεις. Γενικά, αν ρωτήσει και ερυθρόλευκους, θα σου πούνε ότι υπάρχουν πόνοι και ενοχλήσεις στους τελικούς, αλλά τα πιο σημαντικά προβλήματα τα έχει ο Παναθηναϊκός. Οπότε ας κρατήσουμε αυτά για αρχή.
0: Και τα λέμε στις 5 ώρα, Κωστή, έτσι.
1: Θα τα πούμε τους ακροατές μας 5 με 6 που έχουμε την εκπομπή του μπάσκετ με όλες τις λεπτομέρειες, με τις καινούργιες ποινές που επέβαλε η αθλητική δικαστής. Γενικώς έχουμε πράγματα να ασχοληθούμε. Μεταγραφή του ΠΑΟΚ, επιβεβαίωση ότι πήρε τον Ρεκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ μέχρι το 28. Γενικά κινούνται οι ομάδες με το καλύτερο δυνατό έτσι, αποτέλεσμα.
0: Έγινε, Κωστή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα πριν στις 5 ώρα στην εκπομπή του μπάσκετ. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο χθεσινό παιχνίδι του Telecom Center και να ακούσουμε δηλώσεις αρχίζοντας από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργίνα Ταμάν.
2: So I like to just congratulate to the players that they put the hustle.
3: Ο Παναθηναϊκός είχε παίκτες μαχητές σήμερα. Όσοι μπήκαν μέσα στο glass floor πάλεψαν, έδωσαν τον εαυτό τους για να πάρει η ομάδα τη νίκη και να μην αφήσουν τον αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, να σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εξήγησε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα ο Παναθηναϊκός με τα φάουλ, έχασε πολύ νωρίς τον Κέντρικ Ναν, έχασε στη συνέχεια και τον Τζέριαν Γκραντ. Ήταν απουσίες κονδικές αυτές για την ομάδα του Αταμάν. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι δεδομένο, όπως είπε, ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ το Σάββατο για να πάρει τον τίτλο μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού και είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αδικηθεί ο Παναθηναϊκός. Ξέρει ότι η Ομοσπονδία, οι διαιτητές, ο κόσμος όλοι θα φερθούν δίκαια και ο καλύτερος θα κερδίσει το Σάββατο σε εκείνο το παιχνίδι, στο Game 5, σε έναν αγώνα χωρίς αύριο και για τους δύο πλέον. Όπως είπε, δίνει πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες του γιατί πάλεψαν με την ψυχή τους, δεν άφησαν τον αντίπαλο να πάρει πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να το κάνει στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Εργένα Ταμάν. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
4: Μόλις περάσαμε 5 πόντους και πρέπει να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας, σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές στο Φουρνιέ, δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
5: Όπως και να έχει τώρα ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο, τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
4: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουν, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Νάιτζελ Χέι, τον Χέις Ντέιβις. Και από κακή συνεννόηση και το δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Συνεχίζουμε με δηλώσεις. Ακούσουμε και τον Σάσα Βεζένκοφ.
6: Στην άμυνα δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια, μας πήραν κάποια rebound. Κρίνουνε όταν ειδικά πάει τόσο κοντά, μικρές λεπτομέρειες κρίνουν το παιχνίδι και δυστυχώς δεν ήταν υπέρ μας.
5: Είναι σειρά τελικών, πηγαίνουμε στο πέμπτο μάτς. Εκεί τι εικόνα πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στον στόχο που είναι ο τίτλος?
6: Πρέπει να είμαστε σκληροί, πρέπει να μαζέψουμε ψυχικά αποθέματα, ψυχολογία και να πάμε μαζί με τον κόσμο μας να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σκληροί, παίξουμε καλύτερη άμυνα, να μην χάσουμε τη μάχη το rebound, γιατί στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε αρκετά rebound και να πάμε δυνατά για να πάρουμε τον τίτλο.
5: Ακούγεται πολύ συχνά, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, ότι πλέον οι έδρες δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Τελικά φαίνεται ότι παίζουν το ρόλο τους και μάλιστα σημαντικό.
6: Εντάξει, νομίζω ότι κάθε σειρά είναι διαφορετική. Εδώ δεν έχουμε δει break και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην δούμε κιόλας μέχρι το τέλος.
5: Ακουγόταν, λεγόταν, φαινόταν μέχρι ένα σημείο ότι είχατε ψυχολογικά αδειάσει μετά την επιτυχία της EuroLeague. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια συνεχόμενα τώρα σας βοηθάει να βρείτε την πνευματική σας πρώτα απ' όλα ηρεμία?
6: Κοίτα, νομίζω για όλους τους παίχτες είναι δύσκολο. Βλέπετε πόσοι τραυματισμοί υπάρχουν για τις δύο ομάδες. Αλλά είναι η δουλειά μας, είναι το πάθος μας. Είμαστε ευλογημένοι που το κάνουμε και μένει ένα ακόμα παιχνίδι. Και όπως είπα, μπροστά στον κόσμο μας, με τους οπαδούς μας, με το κίνητρο που έχουμε να κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, να πάμε μέχρι το τέλος.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σάσα Βεζένκοφ. Και να κλείσουμε το κεφάλαιο μπάσκετ με το εσδηλώσεις του Βασίλη Τογιόπουλου.
7: Πιστεύω ότι μείναμε στο πλάνο μας, είχαμε καθαρό μυαλό. Όσες φορές και να πήγε κάτι στραβά, εμείς ήμασταν εκεί. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 4 πόντους, αντιδράσαμε γρήγορα. Δείξαμε οργανικό χαρακτήρα, δείξαμε ότι θέλουμε πολύ το πρωτάθλημα και γι' αυτό καταφέραμε να κερδίσουμε.
8: Την κάνω σε σένα, αφορά εσένα, την ομάδα σου. Θα μπορούσα να την κάνω και στην άλλη ομάδα. Είναι τέλος σεζόν, παίζεται κάθε δύο μέρες, είναι τέταρτο παιχνίδι. Σας έχει βγει κούραση ή αντέχετε μέχρι στιγμής?
7: Πιστεύω σίγουρα. Όλοι είμαστε και ψυχολογικά και σωματικά κουρασμένοι. Όταν έχουν περάσει 10 μήνες, είναι φυσιολογικό να το νιώθεις αυτό. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξεχνάς την κούραση. Όταν παίζεις για ένα τίτλο, για ένα πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι όλοι νιώθουμε φρέσκοι και έτοιμοι να πολεμήσουμε.
8: Πάμε λίγο σε σένα. Πώς είναι να χάνεις βολή, ξανά βολή και μετά να δοκιμάζεις τρίποντο και να ευστοχείς?
7: Πιστεύω σε αυτά τα χρόνια που παίζω μπάσκετ, γίνομαι σίγουρος 30 χρονών φέτος. Έχω αποδείξει ότι δεν σκέφτομαι το τι έχει γίνει πριν. Το παρελθόν είναι για να το αφήνουμε εκεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Κοιτάμε πάντα το επόμενο play και ποτέ δεν έχω σκεφτεί να ζήσω τη στιγμή και να τη βιάσω τα μαλλιά, όσο κρίσιμη
8: και
7: αν είναι.
8: Και όπως λένε, ο σουτέρ σουτάρει ό,τι και να γίνει πριν.
7: Εννοείται αυτό. Αν η επιλογή είναι σωστή, πρέπει να σουτάρει.
8: Ωραία, και πάμε τώρα στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα πια έχουμε εμάς πρωταθλήματος, ό,τι και να γίνει. Είστε στο 2-2, καθένας από τους δυο σας από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό εκεί που ερασπιστεί την έδρα του. Πρώτη σκέψη τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου.
7: Όπως όλοι, θα κάτσουμε από αύριο να δούμε το βίντεο, να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος, να δούμε πόσο σωστά παίξαμε σήμερα σε rebound και σκληράδα στην άμυνα και να είναι αυτό η βάση μας για να πάμε να κερδίσουμε το Σάββατο.
8: Και σε επίπεδο τραυματιών και απώντων, έχεις κάτι παραπάνω από αυτό που ξέρουμε να μας πεις?
7: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τις επόμενες δύο μέρες πώς θα είναι ο Τσέντι και ο Κώστας.
8: Γιατί τον Νίκο έχει τελειώσει η σεζόν.
7: Έχει τελειώσει. Ο Πάνος επίσης έκανε μια απίστευτη προσπάθεια με πάρα πολύ έντονους πόνους και έπαιξε και βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε όλοι αξίζουν συγχαρητήρια, ειδικά αυτά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από το δηλώσεις που έγιναν χθες στο Telecom Center με το τέλος του πολύ σημαντικού αγώνα, πολύ σπουδαίου αγώνα και πολύ ωραίου και σε εξέλιξη. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί σχετικά με τα δύο μεταγραφικά μέτωπα που έχουν τουλάχιστον διαρρεύσει τις τελευταίες μέρες που κοιτά Παναθηναϊκός. Καμαρά και Γένσεν. Χρήστος Κώτος μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας, δηλαδή ουσιαστικά ανακοινωνόμαστε. Μια κουβέντα διαπραγμάτευση είναι πάντα μια ανοιχτή υπόθεση, δεν κλείνει εύκολα. Ευτυχώς ή δυστυχώς, στον παθμολογισμό, συνήθως οι συμφωνίες δεν έχουν τη λογική του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, βλέπω το ράφι, ή γράφει πάνω το ταμπελάκι τιμή, πάω το παίρνω, πάω στο ταμείο, πληρώνω, φεύγω. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, έχει να κάνει και με τον αθλητή. Είναι η μάνατζερ στη μέση, είναι και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται, δεν παίζει μόνο σου μπάλα. Οπότε είναι μια σειρά θεμάτων που πρέπει να λυθούν για να φτάσουμε στο αίσιο τέλος μιας μεταγραφής. Και όσο πιο περιζήτητος είναι ο γαμπρός, τόσο πιο πολλή ώρα κρατάνε τα προϊόντια του γάμου, αν προκύψει γάμος τελικά. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και διάφοροι άλλοι σύλλογοι που εμπλέκονται στην ιστορία, δεν κερδίζει εύκολα μια ελληνική ομάδα τη μάχη. Έτσι, γιατί σε σχέση με τις ξένες, υστερούμε κυρίως σε τσέπη, από όσα τα ακούγονται για μας. Τα χαρακτηρίζουμε μυθικά, ας πούμε, και για τους, μια ομάδα από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αγγλία. Είναι μια άλλη μέρα στη δουλειά, ας πούμε, μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Με Καμαρά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά με την ομάδα έχει βγάλει άκρη. Έχει μια καλή βάση από την πρώτη επαφή που είχε γίνει τον περασμένο Γενάρη, όταν είχαν φτάσει σχεδόν στη συμφωνία με την ομάδα, παραλαμβάνω. Είναι όμως ο παίκτης στη μέση. Ο παίκτης, ο οποίος το είχαμε πει ότι. Θεωρεί πισωγύρισμα.
0: Τον έρθει στην Ελλάδα, έτσι Χρήστο.
9: Δεν τίθεται ότι αυτό θα είναι ένα βήμα που θα πάει μπροστά την καρδιά του. Ένα παιδί το οποίο έχει χρηστεί διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, φιλοδοξεί να μείνει σε υψηλό επίπεδο. Θέλει να παίξει στη μεγάλη εθνική Γαλλία. Μιλάει με την Gladbach, μιλάει με δύο-τρεις γαλλικούς συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι δίνει περισσότερα χρήματα εδώ σε αυτό το κομμάτι τη δεδομένη στιγμή. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού, αλλά από ό,τι φαίνεται το πλεονέκτημα αυτό μπορεί να συγκινεί σε Λερουά, δεν συγκινεί τον ίδιο τον παίχτη. Δηλαδή θα περιμένει, δεν βιάζεται, είναι ακόμα ούτε καν μέσα Ιουνίου δεν είμαστε. Δεν βιάζεται, δεν δείχνει να βιάζεται τουλάχιστον. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα εξαντλήσει πρώτα κάθε ευκαιρία που έχει να πάει να παίξει στη Γαλλία, στην Ισπανία ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού. Και μετά, ανάλογα με το πώς θα πάνε τα πράγματα εκεί, θα δει αν θα απαντήσει θετικά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Με τον Γιάννη είναι λίγο διαφορετική η εικόνα, δηλαδή από ό,τι φαίνεται, μοιάζει να υπάρχει μια καλή συνεννόηση με την πλευρά του παίχτη και τον μάνατζερ του. Είναι και η παρουσία του Νίστρου που είναι δανός, είναι και μια εγγύηση για τον παίχτη, ο οποίος θέλει να παίξει μια ομάδα πρωταθλητισμού. Να ζήσει δηλαδή τη χαρά του να κυνηγά όλα την τριλόγια προς Ευρώπη και τα σχετικά. Στα οικονομικά δεν υπάρχει πρόβλημα, το δίνει ο Παναθηναϊκός ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που έχει στην Premier League. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν παίζει πάλι μόνο στο Παναθηναϊκός. Αρκετοί παίχτες από τη στιγμή που είναι γνωστό ότι το συζητάει το όνομά του Μπρέντφορντ, αρκετοί σύλλογοι έχουν μιλήσει μαζί της. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας από αυτούς. Εκεί έχουμε άλλα δεδομένα, εκεί δεν υπάρχει μια καλή επαφή με την πλευρά του παίχτη και ακόμα μια απόσταση με την πλευρά της ομάδας που ζητάει πάρα πολλά χρήματα.
0: Έγινε, Χρήστο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πάντως αναμονή οποιαδήποτε εξέλιξη. Να είσαι καλά, καλή συνεχεία σε σένα. Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στην ΑΕΚ να δούμε εδώ τι εξέλιξη υπάρχει. Εδώ είναι οι ανανεώσεις που τρέχουν και τα μεταγραφικά σκάνε. Δηλαδή, όπως μάθαμε πριν από μια εβδομάδα, τη μεταγραφή της ΑΕΚ απλά με την ανακοίνωση. Νομίζω κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη Σαντουρινέο μαζί μας.
10: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα στο Μουντιάλ σήμερα.
0: Με Πινέδα.
10: Έτσι, του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος εάν αγωνιστεί θα γράψει μια ξεχωριστή ιστορία. Θα γίνει ο πρώτος μουντιαλικός παίκτης της ΑΕΚ που όσο είναι στην ΑΕΚ θα έχει συμμετοχές σε δύο μουντιάλ. Θα είναι ο 16ος παίκτης της ΑΕΚ που θα λάβει μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Αν βάλουμε και τον Πιερό, τότε θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση 17 παίκτες στο Μουντιάλ στην ιστορία της ΑΕΚ, αλλά θα είναι ο πρώτος που ως παίκτης της ΑΕΚ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ θα αγωνιστεί και στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Το Sports Fox έβαλε τα πράγματα στη σωστή διάσταση, φάνηκε δηλαδή ότι έχει ένα ρεπορτάζ και επιβεβαίωσε αυτά που λέμε καιρό τώρα, γιατί γνωρίζω ότι είναι ένα δίκτυο το οποίο αντλεί πληροφόρηση από το περιβάλλον του παίκτη. Και αναφέρθηκε πως η οικογένεια Πινέδα δεν σκέφτεται την επιστροφή στην Ευρώπη και ότι η Μοντερέι δεν έχει κάνει καμία απολύτως πρόταση προς την ΑΕΚ. Όλα τα υπόλοιπα, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι εικασίες. Και έχουμε συζητήσει και μαζί, Κώστα, και το έχω πει ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, όποια και αν είναι η εξέλιξη, αν δεν έρθουν 8 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η ρήτρα και αφορά τις ομάδες από την Αμερική. Η εκτίμησή μου, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι ότι ο Πινέδα έχει και συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για να παραμείνει και να επεκτείνει ότι θα παραμείνει. Θα παραμείνει γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αλλά να επεκτείνει την συνεργασία του με την ΑΕΚ. Αλλά επαναλαμβάνουμε, μετά το Μουντιάλ θα είναι η απόφαση που θα δένει την οικογένεια Πινέδα στην Ευρώπη για άλλα 4 χρόνια. Και το κυριότερο είναι αυτό που λέμε, ότι οι συνθήκες που υπάρχουν για την οικογένεια του Μεξικανού Άσου της ΑΕΚ καλοκαίρι 26 δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες που υπήρχαν πριν 2 χρόνια. Είχαν πιέσει για τον επαναπατρισμό τους. Τα ζητήματα που υπήρχαν και αφορούσαν τη διαβίωση στην Αθήνα, την οικογενειακή διαβίωση στην Αθήνα, έχουν ξεπεραστεί στο 100% με πολύ μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ, και γι' αυτό λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ ευνοϊκά. Οπότε με Πινέδα, μετά το.
0: Πριν Πινέδα, Γιάννη, την περιμένουμε. Ριμπάλτα σίγουρα και μετά.
10: Για Ριμπάλτα έχουμε πει ότι εντάξει, το περιμένουμε αφού έχει μείνει ο Νίκολιτς να ανανεώσει και ο Ριμπάλτα. Περιμένω να δω το έτος, γιατί είναι, από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, πιο θετικός για το 2028 και όχι για τόσο μεγάλο διάστημα, γιατί
0: μέχρι το 29, δηλαδή, έτσι,
10: μέχρι το 29 θα είναι μια πενταετία. Ναι. Ήδη και η τετραετία είναι ρεκόρ για τον Καταλανό. Επειδή πραγματικά βλέπει μακριά στην εξέλιξη του project, έχει ζητήσει κάποιες προϋποθέσεις, που σίγουρα δηλαδή ταυτίζονται και με το όραμα του Μάριου Λιόπουλου για όσα θέλει να κάνει με την ομάδα της ΑΕΚ. Θεωρώ όμως ότι είναι τυπικό το ζήτημα, δηλαδή ότι θα υπάρξει ένα νέο το Ριμπάλτα.
11: Και με και ο Γιώβιτς, έτσι.
10: Εντάξει, περιμένουμε και Πίου και
11: Γιώβιτς,
10: και Γιώβιτς για πιο μετά, ανάλογα, έτσι γνωρίζουμε και την επιθυμία της ΑΕΚ και για τον Σέρβο Διεθνή Άσο. Τα μεταγραφικά είναι κάτω από τα ραντάρ, Κώστα.
11: Ναι, θα το δούμε, αυτό που είπα και νομίζω στην
10: αρχή. Αυτό που σου έχω πει, ότι δηλαδή η ΑΕΚ δείχνει έτοιμη να κλείσει δύο παίκτες πριν φύγει η αποστολή 6 Ιουλίου για το Άπελντον της Ολλανδίας. Θα δούμε αν κάποια κίνηση μπορεί να γίνει και πιο άμεσα.
11: Ωραία.
10: Σε σχέση με το τωρινό χρονικό διάστημα. Θυμίζω, ΧΑΦ και Στόπερ είναι οι πιο άμεσες προτεραιότητες.
11: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιάννης Τωρινός με το ρεπορτάζ ΣΑΕ. Κάνω τελεία. Σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρίν.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπόρ. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Ευγενία Δουλυγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 5, εκτάκτως σήμερα για μία ώρα, 4 με 5. Πάμε στη Μάλτα, εκεί είναι ο Βασίλης Μότσης, χθες μετέδωσε για λογαριασμό της Ερασπόρ την προσπάθεια των κοριτσιών του Ολυμπιακού να φτάσουν στον τελικό του Champions League του Πόλο, κάτι που το καταφέραν επικρατώντας Ματαρό με 14-12, θα παίξουν αύριο απέναντι στην Φερέντς Βάρος. Σήμερα θα μας μεταδώσει την προσπάθεια της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού απέναντι στην Προ Ρέκο για τον ίδιο στόχο, δηλαδή την παρουσία στον τελικό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους αγροτές της Ερασπόρ. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί που είχαν απέναντι στη Ματαρό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια πραγματικά εξαιρετική ομάδα. Αναφέρομαι στη γυναικεία του Ολυμπιακού, που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο στο Champions League στην ιστορία του. Ο Ολυμπιακός θα μετάσχει μάλλον αύριο στις 10 το βράδυ απέναντι στη Φερεντσβάρος για 7η φορά σε τελικό. Έχει 3 νικηφόρους, 3 χαμένους και θέλει να τους κάνει 4. Χθες το μάτς ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τις δύο ομάδες να ισόπαλες με 4-4 στο πρώτο οκτάλεπτο. Ωστόσο ο Ολυμπιακός πάτησε τον γκάζι στη δεύτερη περίοδο. Με ένα επιμέρους 6-3 πήρε ένα προβάδισμα 3 γκολ στο ημίχρονο, το οποίο ουσιαστικά διατηρούσε σε όλη τη διάρκεια το υπόλοιπο του αγώνα, έστω και αν η Ματαρό έχει επιστρέψει και μειώσει και στον γκολ και μειώσει και στα 2, μάλιστα 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα και σκεπέναλτι η Ιωάννα Σταματοπούλου, τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός έδειχνε μέσα στο νερό ότι είναι η καλύτερη ομάδα και πήρε εν τέλει τη νίκη με 14-12 επί της Ματαρό, την πρόκληση που επαναλαμβάνω στον τελικό. Αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος, που είχε ως πρωταγωνίστρια στη νίκη της στα πέναλτι επί της Σαν Ανδρέου της προηγούμενης σε κάτοχο του τροπέου, του Champions League, με 15-14, 11-11 κανονική διάρκεια. Πρωταγωνίστρια ήταν η Ελευθερία Πλευρή του. Είχε 4 γκολ στο μάτς, μια σπουδαία assist για την ισοφάριση 11-11 στα 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιτελικού. Και έτσι αύριο θα έχουμε την ιδιαιτερότητα να βρεθούμε αντιμέτωπες σε τελικό Champions League. Πέρσι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι στο μικρό τελικό δύο αδερφές. Η Βάσο και η Ελευθερία Πλευρή του. Η Βάσο ως αρχηγός του Ολυμπιακού, η Ελευθερία Πλευρή του ως μία από τις κορυφαίες παίκτριες τη Ουγγρική Φερεντσβάρος. Έχει αυτό δηλαδή την ιδιαιτερότητα.
9: Ναι, τρώμε όντω.
10: Όντω,
9: Βασίλη.
10: Ναι, είναι ωραίο. Είναι εντάξει, οι αδερφές Πλευρίτη είχαν έρθει πριν από 15 χρόνια στον Ολυμπιακό. Είχαν πάει στον Ολυμπιακό πριν από 15 χρόνια από τον Ηρακλή και οι τρεις μαζί. Πέρυσι σταμάτησε τον Ολυμπιακό συνέχεια στον Πανίον η Μαργαρίτα Πλευρίτη μετά από 14 χρόνια προσφοράς. Και η Ελευθερία Πλευρίτη και η Βάσο Πλευρίτη είναι παρούσες και σε όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους που είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός όλων των γυναικών. 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Len Trophy. Και αύριο. Μία θα φτάσει τα περισσότερα ευρωπαϊκά τρόπια, έτσι. Ως η ίδια, δηλαδή θα έχει στη συλλογή.
9: Ωραία, Βασίλη, μείνε στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί έχουμε... Μπορεί να συνεχίσεις, γιατί θα παρέμβει λίγο και από τον Ευρωγεννήτη από την ΑΕΡΚ. Λοιπόν, σε ακούμε, Βασίλη. Πάμε τάχη και στους άντρες. Ναι.
10: 10 η ώρα απόψε ο ημιτελικός με την Προρέκο. Η Προρέκο, όπως λέγαμε και χθες, είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Champions League με 11 κατακτήσεις και άλλες 9 συμμετοχές σε τελικούς. Ο Ολυμπιακός έχει 2 κατακτήσεις του τροπαίου και άλλες 3 φορές έχει μετάσχει σε τελικούς τελευταία φορά. Το 2019, όπου οι ημιτελικοί ήταν οι ίδιοι, τότε δηλαδή ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την Προρέκο στον ένα ημιτελικό και η Φερεντσβάρος στην Βαρκελονέδα στον άλλον. Είχαν περάσει ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος και είχαν απέναντι στον τελικό ο Ολυμπιακός από τη Φερεντσβάρος τότε. Με αυτόν τον τρόπο το έχει πάρει το 2018 και ας ελπίσουμε να αποκλείσει Ωραία. Την Προρέκο, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό απόψε στις 10 και να διεκδικήσει μεθαύριο, επίσης στις 10 θα είναι ο μεγάλος τελικός, το τρίτο τρόπο στην ιστορία του.
9: Έγινε, Βασίλη, πολλά περισσότερα λοιπόν στις 8 και στις 10 σήμερα με τους δύο ημιτελικούς του Final Four στο Champions League στο Πόλο των Ανδρών, στις 8 Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος και στις 10 Προρέκο Ολυμπιακός μετάδοση από την Ερα Σπορ. Λοιπόν, πάμε και στη Νέα Υόρκη, στον Πέτρο Αυρογιαννίδη, ο οποίος στον ύπνο μας έβλεπε. Πέτρο, καλημέρα. Από εμάς εσένα. Γιατί και είναι 9.30 ώρα το πρωί, έτσι.
11: Δεν φτάνει που έχω συμπλήξει από τις 7 εδώ δικιά μας και ρωτάω τηλέφωνα για να πούμε μια καλημέρα από τη Νέα Υόρκη εκεί στον κύριο Κώστα.
9: Υπήρχε στάση της Προσφέρτη, γι' αυτό είμαστε τώρα. Και δεν ξέραμε γιατί ώρα να σε ενοχλήσουμε. Λοιπόν, Πέτρο, ακούμε. Μουντιάλ, έτσι.
11: Ναι, σήμερα έχουμε την
9: Το ξέρουν στην Αμερική ότι η Νέα Υόρκη δεν έχει παγκόσμιο κύπελο. Το έχουν πάρει χαμπάρι.
11: Πολύ σωστή ερώτηση. Στο μυαλό μου είσαι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Με ποια έννοια όμως. Δηλαδή, χθες το βράδυ που φτάσαμε εδώ πέρα, τώρα τι ώρα ήταν, ούτε που θυμάμαι, κάπου 12. Ας πούμε τη 12 εδώ Νέα Υόρκη το βράδυ, ήρθα στο ξενοδοχείο. Για να φτάσω στο ξενοδοχείο όμως, ας πούμε, ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι κτλ. Γιατί γιόρταζαν τη νίκη του New York Knicks απέναντι στην παρέα του Γουανμπαγιά μας.
9: Ναι, και στο μεριά ένα τροπή
11: 20. Ένα χάος του δρόμου. Ναι, ναι, 27-29 πόντι, πώς ήταν.
9: 29 πόντι, ναι. Διαφορά.
11: Αδιανόητο, μιλάμε, γινόταν στους δρόμους χαμός. Ήταν δηλαδή, λες και λίγο Ελλάσσο, λέει το 2004, για όποιον θυμάται, ξέρω εγώ, ή για όποιον δεν το έχει ζήσει να μάθει. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν βλέπεις, παιδί μου, στους δρόμους, στα ξενοδοχεία, κάνα δύο μπάλες, ποδοσφαίρου εννοώ. Βλέπεις, ας πούμε, κόσμο, να, τώρα τι φοράει. Ού, κουρασάω, μπλούζα, φίλε, δεν μπορούσα. Δεν ξανά είναι, έτσι. Δεν βλέπεις διάφορους τέτοιους, δηλαδή, που έχουν λίγο στο νου τους εδώ, αλλά, βέβαια, να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν έχω μπει και σε διαδικασία να το τσεκάρω όλο πέρα. Είμαι ώρες εδώ πέρα, έτσι. Απλώς ήθελα να σας πω μια καλημέρα, να σας πω ότι εδώ είναι η Ορχιδή, υποτίθεται και αυτό το πράγμα για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Αλλά λίγο αυτό το πήγε πίσω, γιατί το σόκερ, όπως καταλαβαίνεις, ναι. Το μπάσκετμπολ, μάλλον το NBA, ειδικά Finals, προηγείται του σόκερ εδώ στο ποδόσφαιρο.
9: Απλά Πέτρο, εντάξει, για μας είναι αυτή η διαφορά της ώρας. Ελπίζω να σας έχουμε στις ραδιοεφημερίδες, 2 με 4, ανάλογα το τι ώρα θα είναι εκεί. Ανάλογα τι ώρα θα είναι εκεί. Εντάξει, θα μπουν, φαντάζομαι, σε ρυθμό παγκοσμίου κυπέλλου σιγά-σιγά. Απλά ξέρεις, ίσως το έχουμε.
11: Και η πρεμιέρα στη Βρακώστα είναι και στο μακρινό Μεξικό. Παίζει, γι' αυτό φαντάζομαι το ρόλο του. Επέναντι σε όσα να πει.
9: Ναι. Βέβαια, ο τελικός θα είναι και στη Νέα Υόρκη, Πέτρο μου. Έτσι.
11: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει, γενικώς πιστεύω ότι θα μπουν και αυτοί σε κλίμα πράγματι, ας πούμε. Και εμείς την περιμένουμε όπως και στην πρεμιέρα. Ελπίζω να μην με επηρεάσουν και εμένα πάρα πολλοί ώρες εδώ και να μπορέσω να τα παρακολουθήσω τα παιχνίδια. Το ίδιο μαζί και προφανώς εδώ θα είμαστε να μιλάμε, να συζητάμε οτιδήποτε. Ξαναλέω, σε κλίμα ακόμα εδώ δεν έχω διαπιστώσει ότι είναι, αλλά οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι προσεχώς θα είναι.
9: Εντάξει, Νέα Υόρκη είναι αυτό που με συμπετρέχουν τους τελικούς του NBA. Έγινε και αυτό που έγινε χθες με την ηθική αυτή ανατροπή. Με αυτό θα ασχολούνται τουλάχιστον μέχρι να ξεμπερδέψουν με το πρωτάθλημα θα το κατακτήσει η Νίξη, αν θα πάει στους Σπέρς.
11: Σου λέω για πανηγύρι, χαμός αστυνομία.
9: Λες και πήραν τον τίτλο, ενώ εκκρεμούν και άλλα παιχνίδια.
11: Ναι, ναι. Ήταν η σπουδαία ανατροπή γι' αυτό, μάλλον.
9: Έγινε, Πέτρο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εδώ θα είμαστε, το λέμε κάθε μέρα. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Πέτρο Μαυριανίδης με ένα μικρό κλίμα από τη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχουν πάρει και πολύ χαμπάρι, τουλάχιστον στη Νέα Υόρκη, ότι θα έχει Μουντιάλ. Ίσως στην πορεία μπουν στο κλίμα. Μαζί μας και ο Αντώνης Λαγός, ως πλέον καλεσμένος και όχι μέλος της Ερασπόρ. Αλλά Αντώνη, για να μας βάλεις και σε λίγο στο κλίμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με κάποια ωραία πράγματα που θα μας μεταφέρεις λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Μεξικό.
12: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές της Ερασπόρ. Λοιπόν, θα είναι ένα Μουντιάλ πολύ διαφορετικό από κάθε προηγούμενο. Πιστεύω πιο παράξενο και από εκείνο το απόκοσμο του Κατάρ το 2022, που στο μυαλό μας έμοιαζε βγαλμένο από επιστημονική φαντασία πριν αρχίσει.
9: Αγωνιστικά ήταν πολύ καλό πάντως.
12: Αγωνιστικά ήταν εξαιρετικό βέβαια. Θα είναι τεράστιο σε όλα του. Απλωμένο για πρώτη φορά σε τρεις χώρες και 16 πόλεις, τις οποίες μάλιστα χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα και 4 ώρες και 4 ζώνες ώρας, με ρεκόρ συμμετοχών 48 ομάδες, με ρεκόρ αγώνων 104, με μεγαλύτερη διάρκεια συν μία εβδομάδα, με ρεκόρ προσέλευση θεατών, ό,τι και να γίνει, είναι βέβαιο αυτό, με διαφορά από τα προηγούμενα. Και οι έρευνες διαφόρων αναλυτών λένε ότι θα αφορά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάνω από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή περίπου το 75% του παγκοσμίου πληθυσμού. Θα είναι καινοτόμο σε τεχνολογία, το πρώτο AI παγκόσμιο κύπελο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά επίπεδα. Θα είναι καινοτόμο σε νέους κανονισμούς που στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό των καθυστερήσεων. Θα είναι και πολλά άλλα όμως που δεν θα έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα αγρίως πολιτικοποιημένο. Το πιο ακριβό όλων των εποχών για τους επισκέπτες του, το πιο αφιλόξενο από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά και μετακινήσεων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η εθνική ομάδα της Βοσνίας θα χρειαστεί να διανύσει συνολικά 12.000 χιλιόμετρα για να δώσει τα 3 παιχνίδια της στον Όμιλο. Δηλαδή, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, 5.200 χιλιόμετρα απέχει η Μόσχα από τη Λισαβόνα. Και η Βοσνία θα ταξιδέψει 12.000 χιλιόμετρα. Έχει το κάμπ της στη Γιούτα, από εκεί θα πάει στο Τορόντο για να παίξει με τον Καναδά αύριο, μετά στην Ελβετία, με την Ελβετία στο Λος Άντζελες, και το τρίτο της παιχνίδι είναι στο Σιάτλ με το Κατάρ. Το BBC έγραψε ότι θα είναι εχθρικό αυτό το Μουντιάλ για 12 από τις 48 χώρες που συμμετέχουν. Δεν θα είναι μόνο για το Ιράν, την Αϊτή, τη Σενεγάλη και την ακτή ελεφάντας του, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά για όλες τις χώρες τις οποίες για κάποιο λόγο δικαίως ή αδίκως δεν συμπαθεί ο Τραμπ. Η περίπτωση βεβαίως του Ιράν είναι από τα άγραφα που λέμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, η οικοδέσποινα χώρα βρίσκεται σε πόλεμο
9: με μία από τις ομάδες που θα παίξουν, οι χώρες που θα φιλοξενήσει.
12: Με μία από τις φιναλίστ. Και αυτό το δυστυχισμένο, το Ιράν, η ομάδα Ιράν εννοώ, όχι η χώρα, υποχρεώθηκε να μεταφέρει τη βάση του από την Αριζόνα στο Μεξικό. Και επειδή δεν ήταν εφικτό να αλλάξουν και οι τοποθεσίες των τριών αγώνων του στον Όμιλο, που δυστυχώς θα τις δώσει στις ΗΠΑ, θα πρέπει την ημέρα κάθε αγώνα να ταξιδεύει σε αμερικανικό έδαφος, να παίζει και τιμή το ίδιο 24 ώρο, στο ίδιο 24ωρο μέσα να εξέρχεται από το αμερικανικό έδαφος αυθημερών. Βεβαίως παλιά είχε πει διάφορα ο Ινφαντίνο, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να μην υπάρχει πρόσβαση όλων των στελεχών μιας ομάδας ή των δημοσιογράφων ή των οπαδών ακόμα σε μια χώρα που διοργανώνει παγκόσμιο κύπελο, αλλά τώρα τα έχει πάρει πίσω όλα, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον Τραμπ και γενικώ στην εξουσία, όπως θα θυμόμαστε και από τους Εμμύριδες και από τον Πούτιν πιο παλιά. Ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως ο απόλυτος άρχον του τουρνουά και ο Ινφαντίνο το ανέχεται με μια πρωτοφανή ενδοτικότητα, δουλικότητα θα έλεγα, και το πιο σημαντικό, γιατί εντάξει ένας πόλεμος μπορεί να τύχει μέσα σε μια μεγάλη διοργάνωση αθλητική, είναι ότι ο Ινφαντίνο δεν αντέδρασε ούτε όταν η αμερικανική κυβέρνηση έδιωξε από τις ΗΠΑ
9: το Σομαλό Διατητή, νομίζω.
12: Ναι. Ο Μαρ Αρτάνι είναι ένας από τους κορυφαίους Αμερικανούς διαιτητές, Αφρικανούς συγγνώμη διαιτητές, και θα ήταν ο πρώτος Σομαλός που θα σφύριζε σε Μουντιάλ, ο πρώτος Σομαλός σε Μουντιάλ γενικώς, γιατί δεν έχει πάει η Σομαλία ποτέ σε Μουντιάλ. Πήγε στο Μαϊάμι ο άνθρωπος, εκεί αξιωματούχοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης τον ανέκριναν επί 11 ώρες, τον ρωτούσαν συνεχώς γιατί ήρθε στην Αμερική, άκου ερώτηση. Τους έδειχνε αυτό στα χαρτιά τα επίσημα της FIFA ότι είναι διαιτητής κλπ. Του αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα και τον έβαλαν μετά σε ένα κρατητήριο μέχρι να φύγει μια πτήση για την Κωνσταντινούπολη, γιατί από εκεί ήρθε μέσω Κωνσταντινούπολης, και να γυρίσει πίσω.
9: Τον υποδέχτηκαν ως ήρωα βέβαια στην πατρίδα του και καλά έκανε, έτσι.
12: Προφανώς. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί το ανέχτηκε ο Ινφαντίνο. Γιατί μιλάμε για υπάλληλο της FIFA πλέον, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και το δεύτερο ερώτημα που βάζει ο Guardian πολύ σωστά είναι: οι Αμερικανοί δεν τον ήθελαν σε αμερικανικό έδαφος. Εσύ, ρε Ινφαντίνο, δεν σκέφτηκες να του δώσεις παιχνίδια
9: στο Μεξικό ή στον Καναδά, έτσι.
12: Ακριβώς. Αλλά βέβαια, μάλλον ο Ινφαντίνο δεν ήθελε να κακοκαρδίσει γενικώς το φίλο του, τον Τραμπ, που κάποτε.
9: Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε.
12: Τους ομαλούς σκουπίδια, εδώ ερχόμαστε μετά λοιπόν. Α. Για να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ότι αυτό το Μουντιάλ θα είναι το μακράν η πιο κερδοφόρα αθλητική διοργάνωση που έχει δει ο κόσμος, ακόμα και από Ολυμπιακούς Αγώνες. Η FIFA εκτιμά ότι τα κέρδη της για εφέτος, κυρίως λόγω Μουντιάλ, θα εκτιναχθούν κοντά στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέρος από αυτά τα χρήματα, περίπου 2,3 δισεκατομμύρια, θα διανεμηθούν στις εθνικές ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Τα έπαθλα είναι 50% αυξημένα σε σχέση με το Κατάρ για τις ομάδες που συμμετέχουν, και βέβαια με όλα αυτά θα βοηθηθεί όχι μόνο το σπορ αλλά και ο Ινφαντίνο να κερδίσει μια τρίτη θητεία στις εκλογές που γίνονται του χρόνου στη FIFA το 2027. Μιλάμε για απίστευτα οικονομικά μεγέθη, δεν έχουμε τώρα το χρόνο να τα αναλύσουμε, σε μια αθλητική αγορά που γενικώς έχει ξεφύγει τελείως από πλευράς αριθμών, οικονομικών αριθμών. Δηλαδή ακούμε ότι θα συνεισφέρει το Μουντιάλ περίπου 41 δισεκατομμύρια ευρώ στο παγκόσμιο ΑΕΠ, και λέμε πω τεράστιο ποσό, και στην πραγματικότητα είναι μια σταγόνα στα 3 εκατομμύρια που παράγει η αθλητική βιομηχανία κάθε χρόνο, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, η αθλητική βιομηχανία γενικώς. Τώρα, όποιους δεν τους διώχνει ο Τραμπ από το Μουντιάλ, τους διώχνει η ακρίβεια. Είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το φθηνότερο εισιτήριο σύμφωνα με το Athletic που υπάρχει αυτή τη στιγμή κατηγορίας 3, έτσι, δηλαδή που είναι τα πιο φθηνά, στις χειρότερες θέσεις, για ένα μάτς στους ομίλους τιμάται από 150 έως 1220 ευρώ αναλόγως με τα ονόματα των διαγωνιζομένων ομάδων. 1220 ευρώ, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, σημαίνει ότι το 2022 στο Κατάρ με 860 ευρώ, δηλαδή με πολύ λιγότερα, μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τον ημιτελικό και μάλιστα από καλή θέση. Και λίγο πιο παλιά, με 900 ευρώ.
9: Ήσουν στο τελικό, έτσι, στα βήματα.
12: Τον έβαζε στο γήπεδο του τελικού. Και δεν είναι βέβαια μόνο τα εισιτήρια, είναι οι πτήσεις, τα ξενοδοχεία, τα τρένα, τα πάρκινγκ, τα τρόφιμα και τα ποτά στο γήπεδο. Οι ξενοδόχοι σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων από κάποιο στάδιο τις μέρες των αγώνων αυξάνουν το κόστος στη διανυκτέρευση κατά 55% σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέρα του Ιουνίου ή του Ιουλίου. Η διαδρομή από τρένο από τον κεντρικό σταθμό της Νέας Υόρκης έως το Νιου Τζέρσι που βρίσκεται το MetLife το γήπεδο κοστίζει κανονικά 11 ευρώ και στη διάρκεια του Μουντιάλ θα κοστίζει 85. Μια θέση στο πάρκινγκ του γηπέδου, οποιοδήποτε γηπέδου, μπορεί να τιμάται έως και 220 ευρώ. Εξωφρενικές τιμές ακόμα και για τους Αμερικανούς, όπως έδειξε πρόσφατο Πολ, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αγοραστική δύναμη. Βεβαίως τα γήπεδα μάλλον θα γεμίσουν. Γιατί οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, οι 16 πόλεις, έχουν αθρηστικά πληθυσμό 130 εκατομμυρίων ανθρώπων. Άρα λοιπόν μπορεί να μην γίνει το sold out που περιμένει η FIFA.
9: Αλλά θα έχει κόσμο ούτως ή άλλως.
12: Αλλά θα έχει κόσμο, δεν θα δούμε άλλα γήπεδα.
9: Μια τελευταία ερώτηση. Μια μικρή πρόβλεψη. Ποιοι πιστεύεις, ας πούμε τετράδα. Όχι ποιος θα το πάρει, εντάξει. Έτσι, για τετράδα.
12: Ναι.
9: Τι θα βλέπεις.
12: Γαλλία, Ισπανία για μένα είναι πολύ δυνατές. Δεν ξέρω τη Βραζιλία. Η Βραζιλία
9: είναι ερωτηματικό, βέβαια, υπάρχει Αντσελότη εκεί που είναι καλό σε τέτοιε αποστολέ, αλλά και αυτό πρώτο Μουντιάλ, έτσι. Τον έχω συνηθίσει σε Champions League κυρίω.
12: Ναι, αλλά είναι ο άνθρωπο ο οποίο, χωρί να είναι εξαιρετική ομάδα, του μπορεί να πάρει αποτέλεσμα, ναι, μπορεί να πάρει και τίτλο. Αυτέ τι τρει κυρίω βλέπω και Ολλανδία. Η Ολλανδία, βέβαια, μα έχει συνηθίσει να είναι loser. Αλλά έχει εξαιρετική...
9: Αν δεν παίξουν ξύλο μεταξύ τους όπως κάνουν συνήθως, είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα.
12: Ναι, σωστά. Αλλά εγώ αυτούς θα έβλεπα κυρίως. Βέβαια, να σημειώσω ότι τελευταία είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις στα Μουντιάλ, δεν τις περιμέναμε. Το 18 είδαμε στον τελικό
9: την Κροατία.
12: Το 22 είδαμε στον ημιτελικό το Μαρόκο. Και γενικά έχει κλείσει ψαλίδα των ομάδων. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει πάλι η Αργεντινή.
9: Ναι, νομίζω ότι έχει χάσει μέρος της λάμψης της, νομίζω, και ο Μέση είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι.
12: Σωστά. Και τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε, όπως περιμέναμε κάποτε, όχι εμείς, είπα λέει το 58 τον Μπελέ ή το αργότερα, ξέρω εγώ, τον Εμπαπέ, τι θα κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ που είναι το μεγάλο αστέρι της διοργάνωσης, από τους νέους. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν ο Μέση και ο Ρονάλντο στο τελευταίο τους Μουντιάλ. Έχουμε πάρα πολλούς νέους και καλούς, εξαιρετικούς νέους παίκτες. Μάλιστα η FIFA το διαφημίζει ως το νεότερο Μουντιάλ, Μουντιάλ δηλαδή των νεότερων ηλικιών όλων των εποχών, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς σαραντάριδες πλάς. Έναν ίσως τον δούμε απόψε, τον Οτσοά.
9: Οτσοά στο Μεξικό, έτσι. Ναι. Έγινε, Αντώνη, το σέλος, νομίζω θα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Έγινε, Αντώνη, μου να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πολύ καλησπέρα σε όλους.
9: Να είσαι καλά, ήταν και ο Αντώνης Λαγός με κάποια πολύ όμορφα στοιχεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πολύ γρήγορο ο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί Bild μεταφέρει μια εξέλιξη στο φλερτ και σε επαφές Γιαννούλη με τον δικέφαλο Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου και καλό μεσημέρι, Πεθένα, στα Κροατές Τερασπορ. Τον ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε γενικά ότι υπάρχει στασιμότητα, πέρα από κάποιες ανακοινώσεις για ανθρώπους οι οποίοι θα είναι γύρω-γύρω, θα έλεγα, όχι μέσα στο τμήμα, δηλαδή παίκτες ή προπονητές μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είχαμε ανακοίνωση για τον ΣΕΟ χθες, τον κύριο του Μαζάτο, το Σαββατοκύριακο για το Μάτος και το Βιερίνια. Το θέμα του Λουτσέσκου φαίνεται ότι είναι στάσιμο, όπως φαίνεται ότι είναι στάσιμο και το θέμα του Δημήτρη Γιαννού Βιερίνια. Το θέμα του Λουτσέσκου φαίνεται ότι είναι στάσιμο, όπως φαίνεται ότι είναι στάσιμο και το θέμα του Δημήτρη

0: Στο δημοσίευμα της Bild αναφέρεται ότι έχουν ναυαγήσει οι συζητήσεις της Augsburg με τον ΠΑΟΚ, αλλά ότι ο Γιαννούλης δεν αποκλείεται να φύγει γιατί ενδιαφέρει και άλλες ομάδες από την Ελλάδα και από την Ευρώπη. Είναι κάτι όμως που θα το περιμένουμε γιατί είναι δεδομένη η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει, εφόσον βέβαια πληρούνται κάποιες προδιαγραφές και εφόσον η πρόταση και για τον ίδιο είναι ικανοποιητική. Καταλαβαίνει κανείς, είμαστε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το ότι έχει γίνει μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ η οποία δεν περπάτησε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει σε λίγες μέρες μια βελτιωμένη ενδεχομένως πρόταση η οποία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τώρα για τον Λουτσέσκου να πω επιγραμματικά ότι είναι δεδομένο ότι υπάρχει στον ΠΑΟΚ θέμα προπονητή, παρότι ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε μια επαφή του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου τις επόμενες μέρες. Από την πλευρά πάντως του Ρουμάνου προπονητή, επειδή υπάρχουν και δημοσιεύματα για την ομάδα από το Κατάρ, την Αλ Σαντ, ότι ο Λουτσέσκου συζητά. Από το περιβάλλον του Λουτσέσκου βγαίνει ότι το μόνο που νοιάζει τον Λουτσέσκου είναι να συνεχίσει τη δουλειά του στον ΠΑΟΚ, να τηρήσει το συμβόλαιό του και ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή με την ομάδα από το Κατάρ. Άρα καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι είναι ένα θέμα το οποίο
1: θα μας απασχολήσει, νομίζω, για
0: θα πρέπει
1: και να κλείσει κάποια στιγμή θετικά ή αρνητικά.
0: Να ξεκαθαρίσει, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Έγινε, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Ράνιο. Πριν του δώσω το λόγο, να πω κάτι που έχει συνδεθεί με αυτά πολύ νωρίτερα ο Αντώνης Λαγός, ότι η UEFA ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να σφυρίξει παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου, θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Παρίσι, σε μια και την Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία στις 12 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Νομίζω ότι είναι μια κίνηση με πολύ βαθύ συμβολισμό εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και μια ωραία σπόντα προς τη FIFA και τον Ινφαντίνο, τον οποίο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Γιάννης Ράνιος μαζί μας για Ολυμπιακό, γιατί υπάρχει ένα καινούργιο όνομα, αλλά και για στοίχημα, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω ότι πολύ περιμένετε τις συμβουλές ή τις προβλέψεις, αν θέλετε, του Γιάννη Ράνιου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και στους φίλους ακροατές. Επί της ουσίας για δύο ονόματα μιλάμε, για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ό,τι μπορεί να διαρρεύσει, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα ονόματα στα οποία κινείται με άκρα μυστικότητα η ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Έχει να κάνει με τον Ντένι Σουάρες, έναν παίχτη ο οποίος ενδεχομένως είναι από αυτά τα οποία θέλει ο Μεντιλίμπαρ, ο μεσοεπιθετικός Αλαβές, 32 χρόνων, Ολυμπιακός, κάνει τη δική του προσπάθεια προκειμένου να δει αν μπορεί να βρει τρόπο να τον κάνει δικό του, και ταυτόχρονα και η περίπτωση του Καντιού, ενός χαφ ο οποίος παίζει στην γαλλική Λοριάν, 27 χρόνων, έρχεται από μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Η ομάδα δεν τον έχει προς πώληση, είναι η αλήθεια, αλλά προφανώς από το scout report που έχουν εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν ότι είναι από αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να βρει, γιατί λείπουν ή οτιδήποτε άλλο. Άρα βλέπουμε ότι σε σχέση και με τα άλλα ονόματα τα οποία έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν είναι μόνο στο επίκεντρο οι Ισπανοί ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αγωνιστεί στη Λα Λίγκα, αλλά και ποδοσφαιριστές από άλλες χώρες, όπως από τη Σερβία ενδεχομένως, την Αργεντινή, ακόμα και από το πρωτάθλημα της Γαλλίας που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
1: Ωραία. Γιάννη, πάμε και στοίχημα. Ξεκινάει το Μουντιάλ, Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ και έχουμε και ένα μάτς αξιμέρωτα, νομίζω, ναι, το Νότια Κορέα, Τσεχία στις 5 ώρα το πρωί.
2: Ναι, στοιχηματικά θα πάμε σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση που έχουμε ξαναπεί ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν είμαι πολύ φαν με τα στοιχηματικά, γιατί σε αυτές τις διοργανώσεις γίνονται οι μεγαλύτερες εκπλήξεις και χάνονται τεράστια ποσά, γιατί όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε και τελικά την πατάμε. Και γι' αυτό πάμε και σε εναλλακτικές επιλογές και θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, μήπως και τυχόν καταλάβουμε τις ομάδες. Οπότε σήμερα για το παιχνίδι που είναι στις 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αμερική, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες ή να γίνει over, ένα από τα δύο, και τα δύο να γίνει, μας απασχολεί βέβαια, είναι απόδοση 1,75. Είναι το δακτήριο παιχνίδι σε ένα ιστορικό γήπεδο, εκεί όπου έχουν γίνει ήδη δύο τελικοί του Μουντιάλ, το Αζτέκα. Ξεκάθαρο φαβορεί το Μεξικό, αλλά σχεδόν πάντα οι ομάδες που είναι οι οικοδέσποινες, οι οικοδεσπότες ανάλογα, είναι οι ομάδες που δυσκολεύονται, ζορίζονται. Και βεβαίως να κρατήσουμε ότι υπάρχει τρίτη επιστροφή του Αγκύρε στον πάγκο του Μεξικού.

0: Και αυτό είναι, αν θέλει, και μια εγγύηση για μια ομάδα που μπορεί να προχωρήσει αυτό το διευρυμένο μουντιάλ των 104 αγώνων. Από την άλλη, έχουν μια μαχητική ομάδα που είναι η Νότια Αφρική, του Ούγκο Μπρος, όσο θυμούνται και προπονητή του Πανσεραϊκού πριν από περίπου μια δεκαετία. Έχει αφήσει δεύτερη την ομάδα της Νιγηρίας και πήρε την πρόκληση από το δικό της όμιλο. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, αλλά κρατάμε ότι και η παράδοση δεν είναι με το Μεξικό, γιατί σε τρεις αγώνες που έπαιξε με αφρικανική ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο δεν κέρδισε σε καμία. Οπότε είτε goal-goal είτε over 75 είναι η πρώτη μας περίπτωση, και η δεύτερη στο πιο ειδικό ποντάρισμα αυτού του συγκεκριμένου μάτς του Μεξικού με τη Νότια Αφρική, Ραούλ Χιμένες, goal ή assist, την απόδοση είναι 85. Αγώνας για την πρώτη αγωνιστική εκεί, όπου κρατάμε ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ κοντά και να σπάσει και ρεκόρ με goal. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση ο Ραούλ Χιμένες. Είπαμε να έχει συμμετοχή σε goal ή με τέρμα ή με assist. Και επίσης από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Ουσίν Απόλης, ένας εξτρέμ ο οποίος σουτάρει γενικότερα και όπως είχε φανεί και στα 9 τελευταία μάτς που έπαιξε βασικός, βρήκε σουτ 7 φορές. Το να κάνει τουλάχιστον ένα σουτ στην εστία έχει απόδοση 2,25. Γιατί όχι, σε καλές τιμές να πάμε και λίγο εναλλακτικά για το συγκεκριμένο μάτς που θα έχει και τηλεοπτική αλλά και ραδιοφωνική μετάδοση και από την ΕΡΤ 2 αλλά και από την ΕΡΤ αντίστοιχα.
1: Έγινε, Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος και για Ολυμπιακό αλλά και για στοίχημα. Να κλείσω με αυτό που ο Γιάννης, 10 ώρα το βράδυ λοιπόν, η σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ΕΡΤ Sport. Επίσης από την ΕΡΤ Sport μετακούσατε στις 10 τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την προ-ρέκο για το Champions League στο πόλο των ανδρών. Νωρίτερα θα υπάρχει ενημέρωση στο Βασίλη Μότση και για τον άλλο ημιτελικό, Μπαρτσελονέτα. Με Φέρεντς Βάρος και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της ΕΡΤ Sport. Εκτάκτως σήμερα 4 με 5. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Ευγενία Δουλγεράκη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν 24 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ορμπάς, Κώστας Σωτηρίου.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στο χώρο του Μουντιάλ από σήμερα η Φίλιους με τη συμμετοχή 48 ομάδων και την διεξαγωγή 104 αγώνων συνολικά που θα καλυφθούν όλοι τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η ΕΡΤ Σπορ θα έχει 24ωρο πρόγραμμα, απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμός, αναλύσεις όπως και εκπομπές όπως στον δρόμο για το Μουντιάλ. Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα του Netflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Απόψε στις 10 η πρώτη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport. Νωρίτερα στις 8 η εκπομπή Ώρα Μουντιάλ από τα δύο δημόσια κανάλια. Δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ για το Μουντιάλ με την Παραγουάη, όπως αποκαλύπτει το Πολίτικο. Το ματς θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο Λος Άντζελες. Σε πέμπτο αγώνα στο ΣΕΦ θα ακριθεί ο τίτλος της Greek Basket League το Σάββατο στις 6 μετά την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 93-86 στο ΑΚΑ ύστερα από δύο παρατάσεις. Νίκη και πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League για την γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού μετά την επικράτησή της στον ημιτελικό της διοργάνωσης με 14-12 επί της Ισπανικής Ματαρό. Στον τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 8 θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four κοντράρεται στις 10 με την Προρέκο. Νωρίτερα στις 8 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Φερεντσβάρος. Η Era Sport με αποστολή στη Μάλτα θα καλύψει και τους δύο αγώνες που θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά από τα κανάλια Ed Sports. Στο ποδόσφαιρο, με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ να συνεχίζει να είναι αβέβαιο, καθώς δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση από τους διοικούντες στον δικέφαλο. Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται στο στόχαστρο της Al Sadd για να διαδεχτεί τον Ρομπέρτο Μαντσίνη. Χρέη διευθύνων του Συμβούλου της Μακεδονικής ΠΑΕ ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάτος. Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Ισπανο-Αργεντινού δεξιού αμυντικού Πάμπλο Μαθαίο για 3 χρόνια. Προχωράει υπόθεση Καντσελιέρη και ταυτόχρονα οι Πειραιώτες πιέζουν για τον Πόποβιτς. Στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα Ντένις Σουάρεθ. Ενδιαφέρουν και από γκρέμιο για το Ροντινέι. Φιλικό θα δώσει στις 8 Ιουλίου ο Ολυμπιακός με την πολωνική Ρακόφ επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να μείνει για άλλον ένα χρόνο στο Ηράκλειο, ενώ το επόμενο βήμα του είναι και η παραμονή του Έντι Σαλτσίδο. Την Πρέντα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία Όφη στην Ολλανδία την Τρίτη στις 8 το βράδυ. Το πρωτοβάθμιο όργανο διοδότησης της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι χορήγησε άδεια συμμετοχή στην Super League στον Ηρακλή. Την απόκτηση του 22χρονου Ιωσήφ Καλοβέρου ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Η Μύκονος απέκτησε τον 24χρονο φόργορντ Βασίλη Τόλια. Με δύο ελληνικές συμμετοχές διεξήχθη χθες στο Όσλο το 6ο Diamond League. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει έκτος με άλμα 5-72, ενώ η ακοντίστρια Ελίνα Τζένκο με βολή 53-75 πήρε την ένατη και τελευταία θέση. Τέλος, εκατομμύρια θα μοιράσει η FIFA στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια να βάζει στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ. 28.600.000 ευρώ θα πάρει η ηττημένη φιναλίστ και 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη. 9.000.000 ευρώ θα είναι η χαμηλότερη αποζημίωση για τις ομάδες που απλά θα μετάσχουν στους ομίλους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και από το edsports.gr.

0: Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
5: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Έρα Σπορ.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Welcome to the big show.

Turn it up loud.

0: την καλησπέρα μας, μια πολύ ωραία μελωδία του αείμνηστου Τουπακ. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Με Βαγγέλη Ζορμπάκη, Κώστα Τελίου στα μικρόφωνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Με Γιώργο Κωνσταράκη στην κονσόλα του. Με Γιάννη Κωνσταράκη.
1: Γιάννη.
0: Πού μου ήρθε το Γιώργο, τον αδερφό μου σκεφτόμουν. Ξέρεις, έχει η Μανούλα γενέθλια σήμερα. Οπότε είναι μια σημαντική μέρα για την οικογένεια, για την κυρία Ιωάννα.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Να τη χαιρόμαστε.
1: Και να σας χαίρετε.
0: Ξέρεις,
1: και να σας χαίρετε.
0: Ειδικά στα τελευταία μάτς στο ΣΕΦ και στο ΑΚΑ,
1: ναι.
0: Έχω γίνει πολύ ευαίσθητος με τα συνθήματα που αφορούν μανάδες.
1: Και καλά κάνεις, ρε Κώστα.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει όλοι να τα αποβάλουμε. Να πούμε, ρε παιδί μου, σε αυτούς που βρίζουν μανούλες.
1: Λες και δεν έχουν αυτοί μανούλες.
0: Δηλαδή, έλεος, βρείτε κάτι άλλο στο φινάλε. Δεν είπαμε να γίνει εκκλησία το γήπεδο, αλλά βρείτε κάτι άλλο. Μην βάζετε στο στόμα σας μανούλες, συζύγους, που κι αυτές είναι μανούλες με τη σειρά τους κτλ. Γιατί το ακούμε και στα δύο γήπεδα και είναι πάρα πολύ εσχρό αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι η εκπομπή του μπάσκετ, να πούμε ότι είναι ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην παραγωγή της εκπομπής και τον ευχαριστούμε. 54160 Sporting εδώ και το μήνυμα. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Η εκπομπή είναι σήμερα μέχρι τις 6. Γι' αυτό και τα λέω γρήγορα. Και είναι και το Facebook και το Instagram, 24 δευτερόλεπτα, όπου μας βρίσκεται και εκεί. Και το Viber, κάνετε αναζήτηση εκεί στο μεγεθυντικό φακό, στο smartphone σας, και γράφετε Era Sport χωρίς TAF ή και το Era και σας βγάζει το Era Sport. Μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας. Βαγγέλη, 2-2 η σειρά των τελικών της GBL.
1: Ματσάρα.
0: Σάββατο.
1: Ματσάρα,
0: μ' αρέσει, μεγάλη. Δεν ξέρω πώς μου.
1: Για πες, πες.
0: Σάββατο με ήλιο το πέμπτο παιχνίδι. 6 ώρα.
1: Μια χαρά είναι, αλλά κοίταξε.
0: Και λογικά θα τελειώσουμε και με ήλιο. Δηλαδή εκεί που θα σφουρπώνει.
1: Όχι, ώρα έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι, με ήλιο.
1: Καλά, θα φύγει 10 από εκεί.
0: Θα τελειώσουμε.
1: 10 και μισή.
0: Θέλω να πιστεύω, έτσι. Μην έχουμε παρατάσει και εκεί. Και...
1: Ελπίζουμε όχι.
0: Όπως χθες.
1: Καλά, και παρατάσει να έχουμε. Παρατράγουδα να μην έχουμε.
0: Σωστό και αυτό, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Παρατράγουδα. Να τελειώσει ομαλά και α νικήσει ο καλύτερο που λέμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτό, αυτό.
0: Κοίτα, είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Είναι δύο ομάδες εισάξιες.
1: Sold out
0: πριν από λίγο. Και είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν δείξει ότι μπορούν αμφότερες να κατακτήσουν τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πήρε το πρωτάθλημα του 24, και ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια που έχει πάρει τρία πρωταθλήματα, 22, 23 και 25. Άρα είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και το στοίχημα για τις δύο ομάδες. Βέβαια αυτή τη στιγμή, και θα ήθελα και τη γνώμη των φίλων και τη δική σου, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πιο υγιής, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Γύρισε και ο Τάιλερ Ντόρση, έπαιξε 10 λεπτά, που σημαίνει ότι το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι θα παίξει περισσότερο λογικά μεθαύριο, διότι και ο Εβαν Φουρνιέ, ο άνθρωπος έχει βγάλει πολλά 35 λεπτά και βάλε, και εννοείται ότι υπάρχει και κούραση. Ο Φουρνιέ χθες έπαιξε 46, ο Χέις Ντέιβις 48.
1: 48.
0: Δηλαδή λεπτά NBA και για τους δύο. Και οπωσδήποτε δεν είναι και ρομπότ, έχουν και καταπώνηση, σκληρή καταπώνηση αυτοί οι παίκτες. Έγινε μια πλάκα χθες το βράδυ, καθώς έφευγε ο Χέις Ντέιβις, όχι από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και στη ράμπα που είναι τα αυτοκίνητα των παικτών του Τριφυλλιού, αλλά από την άλλη μεριά, όπου περίμενε το πούλμαν για να πάρει την αποστολή του Ολυμπιακού. Από εκείνη την πόρτα έφυγε προφανώς να χαιρετήσει κανένα δυο φίλους του, παίχτες στον Ολυμπιακό κτλ. Κράτα και μια βαλίτσα από αυτές τις τεράστιες που όταν, ας πούμε, τις βάζουμε στο αεροπλάνο φοβόμαστε μην πληρώσουμε υπέρβαρο. Και πετάγεται ένας από τον Παναθηναϊκό στέλεχος και λέει: προλαβαίνει να πάει Ταϊλάνδη.
1: Εύκολα, εύκολα, εύκολα. Μια βολτίτσα γρήγορη, γρήγορη.
0: Σωστό. Βέβαια, είδες τι είπε και ο Άταμαν, ότι έρχεται τόσες ώρες πριν και ο Γιαννακόπουλος το έχει πει και εμείς το έχουμε πει πριν από αυτούς τους δύο. Τεράστια εμφάνιση και από τον Χέις Ντέιβις, αλλά νομίζω, Βαγγέλη, ότι χθες ήταν οι δύο αδικημένοι από τον Άταμαν που έκαναν τη διαφορά.
1: Το Λιόπουλος
0: και τη Τζέι Σόρτς.
1: Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο πήραν τον αγώνα.
0: Διότι βγήκαν με φάουλ ο Κέντρικ Νάν νωρίς και ο Τζέριαν Γκραντ. Παρεπιπτόντως, επειδή σέβομαι την άποψη των φίλων, ένας ακροατής, γιατί άκουγε τη μετάδοση χθες που κάναμε με τον Γιάννη Ροζή, έγραψε στο Twitter πώς γίνεται σε ένα φάουλ που είπα, ας πούμε, ότι ο Νάν έχει τα νεύρα του, αλλά δεν έκανε φάουλ ουσιαστικά. Πώς γίνεται να έχει και νεύρα. Και η απάντηση που θα δώσω εδώ από την εκπομπή, και δεν θέλω να τη γράψω στο Twitter κτλ., γιατί εκεί υπάρχει ανθρωποφαγία, είναι ότι μπορεί να έχει νεύρα.
1: Καταδύσαμε, ναι, μπορεί να γράψουμε, ρε φίλε.
0: Μπορώ, αλλά δεν θέλω.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Και ξέρεις γιατί δεν θέλω. Γιατί προτιμώ να το πω στην εκπομπή μας.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό. Λες α και το κάνουν 3 συν 3α ή μείον 3α.
0: Θα απαντήσω λοιπόν με σεβασμό.
1: Για δύο φορές το κάνει και τέλος.
0: Ο Ναν έχει νεύρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια και το έχουμε σχολιάσει εδώ, που έχει τελειώσει τα μάτς χωρίς μία βολή. Ναι. Οπότε είναι λογικό να έχει νεύρα σε κάποιες περιπτώσεις. Βέβαια, αυτά τα νεύρα κάνουν κακό στον εαυτό του. Και επίσης είπα και κάτι άλλο που δεν το παίρνω πίσω, γιατί το τσέκαρα. Mm-hmm. Πώς να σας το πω τώρα, και μέσα από τον Παναθηναϊκό, γιατί κάποιοι το παίζουν και έξυπνοι. Δεν τον προστάτεψε ο Άταμαν όταν έκανε δύο φάουλ και τον έβαλε και έκανε τρίτο. Πρώτα τελειώσει το ημίχρονο.
1: Πολύ σωστό.
0: Και κάνει και τέταρτο μετά νωρίς και μετά χαιρετάει. Όσο αμφιλεγόμενα και αν ήταν τα φάουλ του. Δεν τον προστάτευσε ο προπονητής. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό και το τσέκαρα κιόλας.
1: Να σου πω όμως κάτι. Και στο πλάνο, στο μυαλό του Άταμαν, δεν ξέρω αν χωρούσε ο Ναν εκτός.
0: Ήταν και σε πεντάρας. Φοβερή κατάσταση χθες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Έτσι.
0: Δεν ήταν ότι άστοχος, ότι έκανε λάθη. Ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Χωρίς νεύρα. Και κάτι ακόμα για τον Άταμαν. Τα δύο challenge που ξόδεψε.
0: Το ένα πρώτα δευτερόλεπτα, πρώτο λεπτό.
1: Επειδή το ζήτησε, δεν θυμάμαι ποιος το ζήτησε.
0: Μετά
1: λάθος.
0: Δεν είχε να κάψει.
1: Ενώ παλεύει, το παλεύει.
0: Ναι, βέβαια. Φυσικά.
1: Το παλεύει. Στους τελικούς τους παλεύει.
0: Φυσικά.
1: Το λέμε αυτό ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση με ό,τι βλέπαμε στη διάρκεια της σεζόν και ειδικά στην Ευρωλίγκα. Αλλά ρε παιδί μου, δύο, ειδικά και στο τέλος που ζητούσε challenge στον Ναν, αν δέχθηκε, υποτίθεται την. Αυτό υποστήριζε ο Παναθηναϊκός. Την αγωνιά του Τζόσεφ, του Γουόρτ, συγγνώμη, και δεν είχε.
0: Ναι. Δεν είχε.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Τα κάψε γρήγορα. Λοιπόν, χθες ήταν ένα μάτς προσωπικότητων, όχι προπονητών, θα έλεγα εγώ, διότι σε τέτοια παιχνίδια με τόσο μπασκετικό ξύλο.
1: Προσωπικότητες.
0: Οι προπονητές δεν έχουν μεγάλη επιδραστικότητα. Δηλαδή, καλά το είπε και ο Μπαρτζόκα, συμφωνώ απόλυτα ότι το μάτς πήγε από την πλευρά του Ολυμπιακού τουλάχιστον και από τον Παναθηναϊκό όμως, αυτό το βλέπουμε μήνες, πήγε στο ατομικό στοιχείο, στο ατομικό ταλέντο.
1: Είναι.
0: Εκεί δεν υπάρχουν πολλά τακτικές και τέτοια.
1: Έχουν βγάλει.
0: Είναι τα μεγάλα σουτ. Είναι Φουρνιέ, είναι Βεζένκοφ, είναι Χέις Ντέιβις,
1: είναι Ναν. Είναι αυτό που λέγα από την αρχή της σεζόν.
0: Είναι Σόρτς.
1: Δεν ήταν ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει τεράστιες προσωπικότητες. Γι' αυτό απέτυχε στην Ευρωλίγκα.
0: Σίγουρα.
1: Χθες το απέτυχε.
0: Και γι' αυτό ήταν και παταγώδης η αποτυχία του.
1: Γι' αυτό είναι και παταγώδης η αποτυχία του στην Ευρωλίγκα. Πολύ σωστό. Ακριβώς.
0: Γιατί είναι τέτοιο το ταλέντο.
1: Τεράστιοι παίκτες. Και Ολυμπιακός εννοείται.
0: 100%.
1: Αλλά Ολυμπιακός δείχνει η ομάδα πάντα, ακόμα και χθες.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν στα καλύτερά της η ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν την έχουμε μάθει έτσι. Δεν είχε το passing game, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο. Άλλη ομάδα Ολυμπιακός χθες.
0: Ήταν όμως και καλή η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες.
1: Εξαιρετική.
0: Ήταν καλή άμυνα και ναι. Επίσης ήταν και τα κριτήρια περίπου έτσι ίσα των διαιτητών. Γιατί το να παίξεις μπασκετικό ξύλο πρέπει και να στο επιτρέπουν. Άμα δεν στο επιτρέπουν και τα σφυράνε όλα, δεν μπορείς να παίξεις σκληρή άμυνα.
1: Μήπως το ξενοδοχείο, ρωτάει ο Στυλιανός, άκου τώρα.
0: Τι.
1: Μήπως το ξενοδοχείο έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να γίνει πιο ομάδα. Να γίνει και το κλίμα καλύτερο.
0: Αυτό θα συμφωνήσω με το φίλο.
1: Είναι σωστό.
0: Από την περασμένη Τετάρτη, νομίζω,
1: είναι
0: έχει κλεισμένη. Πάει στο ξενοδοχείο ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Και αυτό τον έχει βοηθήσει να είναι συγκεντρωμένος,
1: να
0: πούμε, στην αποστολή. Όσο δύσκολη και είναι αυτή. Γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός παραμένει φαβορή για τον τίτλο και θα είναι μια τεράστια υπέρβαση για τον Παναθηναϊκό να πάει το Σάββατο απόγευμα και να κερδίσει τον Ολυμπιακό Σοσέφ.
1: Καλά,
0: με τόσα προβλήματα.
1: Δύσκολο το βλέπω.
0: Με τόσα προβλήματα.
1: Εγώ θεωρώ ακόμα φαβορή τον Ολυμπιακό.
0: Και εγώ το πιστεύω, ναι.
1: Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός.
0: Δεν θα σου βάλω όμως ένα μεγάλο έδρας. Ποσοστό.
1: Όχι.
0: Θα σου βάλω ένα μικρό προβάδισμα και λόγω έδρας. Γιατί να πω και κάτι.
1: Εγώ σε αυτό με τον κόσμο αυτούς, στο πλευρό του.
0: Αλλά απευθύνομαι σε αυτούς που ήταν χθες μέσα στο Telecom Center και όχι αυτούς που το είδαν στην τηλεόραση. Γιατί είναι διαφορετική η αίσθηση. Χθες το μάτς το πήρε έδρα.
1: Ναι.
0: Με τέτοια δύναμη, με τέτοια φωνή, με τέτοιο κόσμο και με τέτοια ένταση το πήρε το μάτς η έδρα και οι παίκτες που αναφέραμε νωρίτερα. Δηλαδή, TJ Shorts, Βασίλης Τολιόπουλος, ειδικά στις δύο παρατάσεις. Έβαλαν μαζί, Γιάννη, 27 πόντους. Έβαλαν ή 17 από τους 27 στην παράταση. Νομίζω αυτό δηλαδή είναι αυτός είναι ο αριθμός.
1: Mm-hmm. Λοιπόν,
0: κάπου εκεί δηλαδή, γίνεται, 70%
1: γίνεται,
0: των πόντων
1: κοίτα τι
0: έβαλαν
1: γίνεται.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Διαιτησία, χθες.
0: Τι, 17 από τους 24.
1: Χθες,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: 17 από τους 24.
1: Η διρεκτίβα ήταν οτιδήποτε μπει μέσα στο καλάθι, οτιδήποτε προσπάθεια υπάρξει κοντά στο καλάθι, είτε κάτω από το καλάθι, είναι φάουλ. Ήταν σαφής δηλαδή η οδηγία που είχαν πάρει. Και την έκαναν, την υλοποίησαν και με λαθάκια.
0: Καταρχάς,
1: και προς τις δύο κατευθύνσεις.
0: Για πρώτη φορά ήταν Προυσανίδη στους διαιτητές, στους
1: ναι,
0: τελικούς.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά Προυσανίδη. Είδαμε επίσης Ποια ήταν τα άλλα δύο παιδιά, ο Κατραχούρας, ήταν το άλλο, το, ο άλλος ο διαιτητής, και ο Παπαπέτρου.
1: Και ο Παπαπέτρου.
0: Ο Προυσανίδης για πρώτη φορά στους τελικούς. Κοίτα, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, 50 λεπτών με τέτοια ένταση και τέτοιο ξυλοφόρτωμα και από τις δύο πλευρές, εννοείται ότι θα βρεις και λάθη.
1: Έγινα λάθη.
0: 100%
1: αλλά δεν λάθη. Είχε καμία σχέση η διαιτησία αυτή με άλλες παλιότερες.
0: Και μόνο. Μάλιστα από ό,τι διάβασα και είδα, γιατί ήμουν και στα αποδυτήρια και λίγο στη συνέντευξη τύπου κτλ., ο κότς Μπαρτζόκας δεν ανέφερε κάτι, ούτε υπενήχθη κάτι για τη διαιτησία. Δεν είπε τίποτα, το παραμικρό. Εκτός αν εγώ δεν το θυμάμαι. Ήταν προσιλωμένο στην ομάδα του, στο τι έκανε λάθος ο Ολυμπιακός, οι δύο βολές οι χαμένες του Φουρνιέ, κάποιες κακές συνεννοήσεις που είπε στην άμυνα, με αποτέλεσμα το συν 5 του Ολυμπιακού σε ένα πολύ κομβικό σημείο, 74-79, που το έκανε ο Βεζένκοφ, με τρίποντο και δίποντο, το απάντησε γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm.
1: Για κάτι ακόμα, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θετική εντύπωση,
0: ναι,
1: η καλή σχέση πλέον που έχει αναδειχθεί ανάμεσα σε Μπαρτζόκα και Άταμαν.
0: Ναι, υπάρχει σεβασμός.
1: Υπάρχει σεβασμός. Ένα μικρό
0: και
1: παράδειγμα.
0: Και αγκαλιά και χειραψία, ζεστή και τα λοιπά. Ναι.
1: Σωστά.
0: Παρότι να ξέρεις ότι ο Άταμαν δεν έχει πολλές συμπάθειες μεταξύ των προπονητών. Γιατί είναι εκρηκτικός και δεν είναι τυχαίο ότι δεν τον έχουν βγάλει και ποτέ προπονητή της χρονιάς στην Ευρωλίγκα. Δεν τον έχουν αναδείξει ποτέ, γιατί ψηφίζουν οι προπονητές. Λοιπόν,
1: μην κοιτάτε, ρε παιδιά, επιμέρους. Είναι ο Δημήτρης. Η ίδια κριτήρια λέει. Έχετε δει, λέει, τι έγινε με τον Τζόουνς χθες. Ο Λεσόρα από την άλλη ασυλία και έπρεπε να παίξει 40 λεπτό ο Μιλουτίνοφ. Αν δεν φύγει,
0: ναι,
1: δεν σου άρεσε
0: μισό
1: αυτή η διαιτησία.
0: Μισό λεπτάκι όμως. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει απάντηση από τον ίδιο τον κότς Μπαρτζόκα που λέει ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς έπρεπε να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν το λέει ο προπονητής.
1: Απαντάει ο προπονητής.
0: Είδες ότι απαντάει ο προπονητής στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν, οι προπονητές ξέρουν τι γίνεται. Ξέρουν πότε αδικούνται, πότε ευνοούνται. Το ξέρουν οι προπονητές. Γνωρίζουν το μπάσκετ και είναι και μέσα στο γήπεδο, ώστε βλέπουν και συμπεριφορές διαιτητών. Κάποιοι είναι πιο εριστικοί, κάποιοι είναι πιο διαλεκτικοί να μιλήσουν, να εξηγήσουν κτλ.
1: Έχουμε λίγο 1,5 λεπτάκι μέχρι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Άκου τώρα την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Χθες το ματσάκι το πήραν ξεχασμένοι από τον Αταμάν.
0: Σωστό.
1: Μην το Κλουσόρ και το Λιόπουλο.
0: Συμφωνώ.
1: Γνώμη για το ματσάκι του Σαββάτου, θα κρατάγατε Σόρ στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού ή θα βάζετε τον Όσμαν με ένεση?
0: Εγώ πιστεύω ο Σόρτς είναι απαραίτητος.
1: Έτσι, μπράβο. Γιατί η δική μου από το δίλημα το μέγα του Άταμαν θα είναι, αν θα είναι ο Όσμαν με ένεση ή θα είναι ο Χουάντσο, ο οποίος χθες έβαλε 8 ποντάκια, εντάξει, έχασε σούτ,
0: ήταν
1: στα 6 τρίποντα.
0: Αλλά ήταν χρήσιμος.
1: Αλλά 10 rebound.
0: Ήταν χρήσιμος.
1: 10 rebound.
0: Ήταν χρήσιμος, βέβαια.
1: 10 rebound.
0: Βέβαια.
1: Αυτό.
0: Να πω κάτι. Το μεσημέρι χθες, πριν το match, πίστευα και το έλεγα σε κάτι φίλους, mm-hmm, ας πούμε, ότι ο μόνος τρόπος, έτσι μου είχε έρθει, ρε φίλε, έπεσα μέσα, αλλά πέφτω έξω. Σε πολλά έχω πέσει έξω, mm-hmm, σε προβλέψεις. Ο μόνος τρόπος, λέω, για να πάρει το μάτσο Παναθηναϊκός είναι ο Σόρτς. Με την τρέλα, την ταχύτητα που δεν την προλαβαίνει ο Ολυμπιακός. Διότι, αν είδες, όλα τα αριστερά lay-up, όλα τα αριστερά lay-up τα βάζει πάνω στο Μιλουτίνοφ. Άρα σημαδεύουν,
1: ναι,
0: το σέρβο,
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει και η κούραση.
1: Τον μπες στα πόδια.
0: Υπάρχει και η κούραση. Και ο Τολιόπουλος στο τέλος με τον Μιλουτίνοφ έβαλε ένα και έχασε ένα άλλο τρίποντο.
1: Και ο Ναν κάποια τρίποντα με τον Μιλουτίνοφ.
0: Και ο Μπαρτζόκας χθες έπαιξε με πεντάρι Πίτερς.
1: Ναι.
0: Και τεσσάρι Βεζένκοφ. Δηλαδή κατάλαβε ότι είναι κουρασμένος ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ, παρεπιπτόντος, που είναι ένας φανταστικός παίκτης, σε σειρές playoff που είναι ανά 2-3 μέρες, κουράζεται. Αυτό το έχει ξαναδείξει ο Μιλουτίνοφ. Δεν αντέχει ανά δύο μέρες αυτό το κορμί να ανεβοκατεβαίνει σαν το τρολέι.
1: Θα απαντήσουμε τώρα μετά.
0: Ναι, με. Φυσικά.
1: Και αν μπορεί, δυνητικά θα είναι η επιλογή του Άταμαν.
0: Είναι θέμα και των τραυματιών.
1: Ναι.
0: Πες ότι. Ρογκαβόπουλος έξω. Σλούκας δύσκολα. Αυτό μαθαίνω εγώ.
1: Καθόλου.
0: Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γιατί είναι ο Σλούκας και είναι αρχηγός. Αλλά δύσκολα. Και
1: ναι.
0: Όσμαν με σπασμού στη μέση. Είναι δύσκολο να συνέλθει μέσα λίγες μέρες.
1: Σωστά.
0: Διότι είδαμε το αποτέλεσμα είναι. Και της ένεσης που έβαλε ο Ρογκαβόπουλος. Χτύπησε.
1: Λοιπόν, πολιτικές ειδήσεις, για να ρε.
0: Υποτροπή.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
0: Άνω τελεία.
1: Άνω τελεία μόνο, εντάξει.
0: Έγινε.
1: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπελισσεί ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25% αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Η ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει εκείνους τους ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χαλίβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, ο άνθρωπος μας έβαλε Rainbow να που τα ακούγαμε προ Χριστού.
1: Εντάξει, δικό μου έτοιμα είναι.
0: Εντάξει, ωραίο τραγούδι. Temple of the King και ακούγαμε το 70. Εντάξει, μια χαρά.
1: Και βάλε πιο πίσω.
0: Και βάλε. Του πόσο είναι?
1: Ξέρω εγώ. Για 70-80.
0: Ωραία τώρα, Γιάννη Ροζή.
1: Γιάννη 80.
0: Temple of the King, πότε, Rainbow.
1: Αν δεν σε αγάρισε, να μα το πει.
0: Όχι, είναι ωραίο τραγούδι.
1: Δεν είναι κομματάρα.
0: Αυτό λέω. Ύμνο.
1: Είμαι,
0: πολύ γρήγορα απαντώ σε ένα φίλο που ρωτάει.
1: Είμαι ένα άνθρωπο σήμερα.
0: Πότε ξαναπέζει εθνική. Ξέρεις, μερικοί τα πιστεύουν και μου λένε 75 είναι Ζορμπάς. Ένας φίλος μου λέει, ο Ζορμπάς πώς είναι
1: 95.
0: 80, το 75. Ένα χρόνο πρωτού γεννηθώ. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ήταν 20 χρονών τότε.
1: Σιγά, ρε. Ναι, 75.
0: 20 χρονών, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Πότε παίζει εθνική ξανά, είναι η ερώτηση του φίλου και δεν την ξεχνάω. Είναι Ρουμανία-Ελλάδα στις 2 Ιουλίου και Ελλάδα-Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα, Κυριακή 5 Ιουλίου.
1: 7,5 είναι ο δεύτερος.
0: Είναι τα δύο παιχνίδια αυτά καπάκι.
1: 7,5. Ο δεύτερος.
0: Γιατί από τώρα θα το πούμε, θα το ξεχάσουνε. Ωραία, το πρώτο 7 και το άλλο 7,5.
1: Μπράβο, τα θυμάμαι.
0: Πρόσεξε να δεις όμως. Εδώ ο Γιάννης δεν θα είναι στο παράθυρο αυτό. Έτσι. Και μιας και μιλάμε για Γιάννη, πάτε το κούμπο. Να ξεμπερδεύουμε λίγο με αυτό το παράθυρο του NBA. Διότι χθες γράφτηκε ιστορία. Και όπως είπε και ο Charles Barkley, δεν υπάρχει πιο ανόητη ομάδα από τους Spurs. Χήμα, στα ίσια. Και χειρότερο.
1: Το μείον 29, ρε φίλε.
0: Χειρότερη λέξη είπε.
1: Από το μείον 29.
0: Από το μείον 29 έχασαν το ματς. Και ενώ θα ισοφάριζαν 2-2 μέσα στο Madison, μέσα στη Νέα Υόρκη, έγινε το 3-1 υπέρ των Knicks. Βέβαια, κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση και αλγινή εντύπωση είναι ότι κάποιοι πέταξαν αυγά στο Γουεμπανιάμα.
1: Άλλοι. Κατά τη καζομάρα.
0: Δηλαδή, τι είναι πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά.
1: Είδε, συμβαίνουν.
0: Και ξύλο στον δρόμο τη Νέα Υόρκη.
1: Και στι καλύτερε οικογένειε.
0: Και ξύλο. Ανελέητο.
1: Πάντω είναι τυχαίο τον αγώνα που έχασαν οι Knicks ήταν παρουσία του Τραμπ.
0: Όχι. Το προηγούμενο,
1: Ναι,
0: το 2-1. Σωστό. Λοιπόν, 107-106 με το ανανόμπητο tip εκεί, το follow που έκανε. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κατάφεραν οι New York Knicks να κάνουν το 3-1 και πλέον είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Μια νικούλα θέλουν μόνο.
0: Στο πρωτάθλημα μετά το 1979. Ο OG Ananobi στο 1,2.
1: Τι έκανε δευτερόλεπτο. Το είδε στο.
0: Το είδα.
1: Είδε μέσα από πόσα χέρια το έκανε αυτό.
0: Έκανε το φοβερό αυτό follow.
1: Φοβερό.
0: Και μάλιστα είπε ο Mike Brown ότι αυτό το shoot είναι ένα από τα πιο iconic, δηλαδή πώς λέμε, είσαι είδωλο στην ιστορία του νεοϊορκέζικου μπάσκετ. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Τώρα πάμε στα δικά μας. Γιατί έχει πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους.
1: Χθες, ο Χρήστος λέει, χθες έβγαλε πολύ ψυχή για το Παναθηναϊκό και φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο. Η Φουρνιέ, λέει, και Μιλουτίνοβ δεν θα μπορέσουν να τα αποκτήσουν λόγω κούρασης. Οι μεγάλοι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι και λιγότερο κουρασμένοι. Ποιοι είναι λιγότερο, βρεσί, Χρήστο? Είναι λιγότερο κουρασμένος ο Χέις Ντέιβις. Για να ξέρω κι εγώ δηλαδή.
0: Να.
1: Και οι πιθανότητες είναι
0: 48 λεπτά, Okay.
1: 48,5 λεπτά.
0: Ο φίλος είναι Ολυμπιακός, έτσι.
1: Όχι, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, από έναν Ολυμπιακό λέει.
1: Α, οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και είμαι Ολυμπιακός. Από έναν Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, είδε, συγγνώμη, δίστανται.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Το σεβόμαστε, αλλά κουρασμένοι είναι πάρα πολύ και από τις δύο ομάδες. Δεν είναι από τη μία μόνο τον Ολυμπιακό. Να. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, γράφει ο φίλος 821 και δεν πρέπει να. Όχι, δεν πρέπει. Ό,τι προλαβαίνουμε από μηνύματα διαβάζουμε. Mm-hmm. Δεν τα αποκρύπτουμε. Η συζήτηση για τον μπάσκετ, λέει, σταμάτησε στο πρώτο λεπτό κιόλας όταν βλέπουν την μπουνιά του Παπα-Νικολάου στο βίντεο και δεν σφυρίζουν αντιαθλητικό. Εννοείς τον Κέντρικ Ναν.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν υπέρ το δέον σκληρό το φάουλ του Παπα-Νικολάου και θα μπορούσε να τιμωρηθεί με αντιαθλητικό.
1: Α, εκεί το και θα έλεγα ότι,
0: θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου, δεν του κάνω μάθημα, είναι ένας φανταστικός παίκτης και χαρακτήρας. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στα φάουλ που κάνει. Δηλαδή, μπορεί να σταματήσει τη φάση πιο χαλαρά. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως μήνυμα.
0: Τόσο δυνατά.
1: Ως μήνυμα προς τον Άννα, από τον Παπα-Νικολάου. Κοίτα, εδώ έτσι θα σε αντιμετωπίσουμε. Αυτό. Και τους διαιτητές, βέβαια, που δεν θα εντάξει.
0: Να απαντήσω το φίλο των 709 ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε εθνική ομάδα με συλλόγους. Δεν έχει συμβεί αυτό παρά τις απειλές κάποτε του Ολυμπιακού. Κάποτε. Ή ας πούμε και ο Παναθηναϊκός έχει διαρρεύσει κατά καιρούς στα μίντια και τα λοιπά ότι θα μπορούσε να το σκεφτεί να μην δώσει παίκτες στην εθνική ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι τελευταία στιγμή δεν θα το κάνει κανένας. γιατί αγαπούν το μπάσκετ και απλά είναι η καψούρα τους τους οδηγεί, ας πούμε, σε κάποιες δηλώσεις που ενδεχομένως και να μην τις πιστεύουν όλες. Οπότε δεν το πιστεύω, αγαπητέ φίλε, ότι Γιαννακόπουλος και Αλαφούζος θα πάρουν ποτέ απόφαση, γιατί αυτό είναι το μήνυμα. Για 2 χρόνια όχι παίκτες στην εθνική ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου.
1: Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση. Για τον Αλαφούζο δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω και κάτι. Διότι και οι παίκτες έχουν προσωπικότητα και οι παίκτες θέλουν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος από Ειδονοχώρης Ερών ρωτάει αν θα κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος της ΑΕΚ μεταγραφές και σαφέστατα θα κάνει. Βέβαια, ο άνθρωπος μας στέλνει το μήνυμά του διότι είδε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο Ρεκουάν Γκρέι από την ΑΕΚ πήγε στον ΠΑΟΚ και είναι μια πολύ σημαντική κίνηση.
1: Με 900.000 το χρόνο, πολλά λεφτά. 1,8 για 2 χρόνια.
0: Ξοδεύουν πολλά οι δύο ο δικέφαλος της Θεσσαλονίκης και ο Άρης.
1: Σωστά.
0: Και πήγαν
1: σωστά.
0: Από οι δύο δικέφαλοι. Ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά. Εκατομμύρια. Έχουν ανεβάσει το μπάτζετ τους πάρα πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Όπως ταλέντο, λέει, είχε και η κυρία που τράβηξε τον μπλουζάκι του διαιτητή και δεν διακόπηκε το μάτς. Επιτόπου, λέει ο Θοδωρής από Νάουσα. Καλή εκπομπή. Και αυτή είναι μια κατακριτέα κίνηση.
1: Ναι, και η οποία σημειώθηκε στο φύλλο αγώνα.
0: Και απαράδεκτη. Και απαράδεκτη.
1: Και σημειώθηκε επίσης ότι δεν υπήρξε μέρημνα για να απομακρυνθεί από εκεί.
0: Και απαράδεκτη.
1: Αυτό το γράφουν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα.
0: Και απαράδεκτη. Λοιπόν. Πρώτη φορά, λέει, είδα τον coach Άταμαν να ακούει με ενδιαφέρον τον coach Σερέλη, γράφει ο Παύλος, όταν φέτος είχε παρκαρισμένους τους βοηθούς του. Μήπως γι' αυτό είδαμε ξαφνικά Καλετζάκη και στο τέλος Σόρτς και το Λιόπουλο. Η αλήθεια είναι, και το έχω πει και σε άλλες μεταδόσεις και σε εκπομπές, γιατί δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας. Εδώ το είχα πει για τον Ομπράντοβιτς, σιγά μην κάνω πίσω με τον Άταμαν, ότι οι μεγάλοι προπονητές που έχουν πάρει Ευρωλίγκες είναι ξεροκέφαλοι. Ο Άταμαν δεν πολύ ακούει τους συνεργάτες του.
1: Παρά είναι ξεροκέφαλος ο Άταμαν, μωρέ.
0: Και καμιά φορά.
1: Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας δεν έχει πάρει Ευρωλίγκες. Τους ακούει τους ανθρώπους που είναι δίπλα του. Φαίνεται.
0: Περισσότερο.
1: Τους συζητάει
0: περισσότερο.
1: Μα ναι. Τους συζητάει.
0: Περισσότερο. Ο Άταμαν ακούει καμιά φορά το Σερέλι. Έτσι το ξέρω και έτσι ναι. Μου το έχουν μεταφέρει ότι ακούει καμιά φορά το Σερέλι.
1: Κάλλες φορές του την πέφτει.
0: Όχι πάντα. Ναι. Όχι πάντα. Είναι ξεροκέφαλος προπονητής ο Άταμαν. Όμως. Mm-hmm. Από τα πολλά που του λένε και οι συνεργάτες του, οι Έλληνες κυρίως, γιατί ο Τούρκος συνεργάτης, ο Γιλντιρίμ, δεν έχει πολύ μεγάλη επιδραστικότητα στις προπονήσεις και στο παιχνίδι, κάτι έχει αρπάξει, δηλαδή κάτι έχει καταλάβει. Αυτό που δεν εισακούστηκε χθες, γιατί το έμαθα, είναι ότι έπρεπε να προστατευτεί λίγο παραπάνω ο Κέντρικ Νάν και να μην κάνει το τρίτο φάουλ από το πρώτο ημίχρονο.
1: Σωστά.
0: Εκεί ο Άταμαν το ρίσκαρε και τον άφησε μέσα. Γιατί, για να καταλάβετε ότι αυτά που λέμε δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Και επειδή έχουν πληθεί τα μηνύματα πάρα πολλά, ότι τώρα πια μένει ο Άταμαν και το ένα και το άλλο. Παιδιά, δεν είμαστε στο μυαλό του Γιαννακόπουλου εμείς. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του.
0: Θα σου πω τι πιστεύω.
1: Η γενικότερη πορεία του Άταμα και εγώ αυθαίρετα θα πω.
0: Ναι.
1: Και από το ρεπορτάζ, δεν είναι
0: ναι.
1: Τόσο αθαίρετο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβε. Θέλω να πω δεν είμαστε δίκης.
1: Εγώ. Ναι. Εμείς διαπραγματευόμαστε.
0: Όχι.
1: Εμείς αποφασίζουμε όχι. Ο Άταμα θα φύγει.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Θα σου πω να σου βάλω όμως έναν αστερίσκο.
1: Είτε πάρει την κούπα, είτε.
0: Εγώ θα σου πω έναν αστερίσκο. Έναν αστερίσκο και παίζουμε αν έχω άδικο. Και αν δεν βρει.
1: Ναι,
0: τι θα κάνει, ποιο θα βάλει. Θα πρέπει να κοιτάξει από το κάτω ράφι. Αν δεν βρει από το πάνω ράφι. Γιατί ποιοι είναι οι διαθέσιμοι από το πάνω ράφι.
1: Καλά, μπορεί να είναι και έκπληξη.
0: Μπορεί να είναι και έκπληξη, οκ.
1: Έτσι, μπορεί να είναι και έκπληξη που θα περιέχει ενδεχομένως ρίσκο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όλα αυτά δεν ξέρουμε. Αλήθεια λέω.
0: Και εγώ πιστεύω θα φύγει.
1: Μαθαίνουμε, κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι από τη στιγμή που δεν είμαστε μπροστά σε μια συνάντηση, ένα τηλεφώνημα.
0: Ναι.
1: Τι
0: η πρώτη φάση λέει, του χθεσινού παιχνιδιού φανερώνει, γράφει ο Χάρης, ότι οι διαιτητές δεν σέβονται, προστατεύουν τον Άν όπως θα έπρεπε. Είναι ο Χάρης από την Κέρκυρα. Ανεφέρεται προφανώς στη φάση με τον Παπα-Νικολάου. Ο Πέτρος τι κάνει, ο Πέτρος. Για να δω. Πού είναι ο Πέτρος εδώ, για να δω τι γράφει. Λοιπόν. Ναι, ναι, το θυμάμαι, Πέτρο, γι' αυτό το είπα, ότι υπήρχαν τότε δημοσιεύματα για τους Έλληνες του Παναθηναϊκού. Το 24, το θυμάμαι γι' αυτό και το είπα, αλλά είδες ότι όλοι πήγαν και έπαιξαν και τα έδωσαν όλα. Γιατί δεν λέτε, λέει, ότι ήταν η γυναίκα του Ναν, το έχουν όλα τα site. Εσείς γιατί δεν το αποκρύπτουμε.
1: Ότι?
0: Ότι είναι η γυναίκα του Ναν που τράβηξε την μπλούζα του Παπαπέτρου.
1: Όχι, αφού είναι σε φωτογραφίες, υπάρχει. Δηλαδή,
0: δεν το αποκρύπτουμε. Είδες, Πέτρο, δεν το αποκρύπτουμε, μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τελευταία δεν στέλνει φωτογραφίες μπάσκετ.
1: Αδελφός.
0: Δεν στέλνει φωτογραφίες μπάσκετ. Έτσι. Στέλνει άλλες φωτογραφίες. Ο Νίκος. Τι λέει. Διαφωνώ, λέει, σε αυτό που λέτε περί μη εφαρμογής τακτικών προπονητικά, διότι αν έπαιζε σκληρό μαν του Μάνο Μπαρτζόκας, κανένας Τολιόπουλος και κανένας Σόρτς δεν θα έβαζαν τρίποντα, δίποντα και ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε. Έχω λάθος? Ναι ρε Νίκο, έχεις λάθος. Διότι όταν το μάτς διαρκεί 50 λεπτά, ωραία το λέμε στη θεωρία το man to man, να παίξει και να κυνηγάνε και άλλο οι παίκτες, αλλά οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, έχουν και κούραση από τα προηγούμενα λεπτά. Δηλαδή, ο Σόρτς κάποια στιγμή έτρεχε και δεν είχε αντίπαλο. Δεν μπορούσε να τον κυνηγήσει κανείς.
1: Σωστά.
0: Ο Τολιόπουλος χτύπαγε τον Μιλουτίνοφ, που ήταν πάρα πολύ καταβεβλημένος. Θέλω να πω, δεν μηδενίζουμε τους προπονητές. Εννοείται ότι οι αρχές, ειδικά στον Ολυμπιακό, υπάρχουν. Στον Παναθηναϊκό είναι πιο ατομικό το στοιχείο. Και νομίζω γι' αυτό βολεύει και τον Παναθηναϊκό όταν το μάτς πάει στην ατομική προσπάθεια. Βολεύει τον Παναθηναϊκό. Γιατί έχει μάθει να παίζει με το ατομικό ταλέντο. Ωστόσο, στο τέλος, όταν πέφτει τέτοιο κλωτσομπουνίδι εκατέρωθεν, δεν υπάρχει ελπίδα για τακτική. Θα πας στο ατομικό ταλέντο, στο τρίποντο, στο lay-up κτλ.
1: Θα πας στο Σόρτ, ναι, στον Τολιόπουλο και στο Φουρνιέ.
0: Ακριβώς.
1: Και ας είναι
0: στο Βεζέγκοφ.
1: Και στο Βεζέγκοφ.
0: Και στο Βεζέγκοφ.
1: Απλά πράγματα, αυτό είναι. Λες να δούμε κατά μέρη μας κανέναν Τζέιμς που αποχαιρέτησε σήμερα Μονακό.
0: Αποχαιρέτησε, ναι.
1: Εγώ δεν το βλέπω.
0: Μετά από 5 χρόνια έμεινε εκεί. Έμεινε 5 χρόνια. Πού να τον δούμε? Πού να τον δούμε?
1: Πουθενά, αυτό λέω.
0: Πού να τον δούμε?
1: Πού να τον δούμε? Πού να τον δούμε?
0: Είχε ακουστεί για Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Ο Μάικ Τζέιμς, δεν το ξέρω ακριβώς όμως. Ο Κάμερον Τέιλορ έμεινε Βαλένθια.
1: Ο Τέιλορ έμεινε. Ναι.
0: Να κάνουμε μια σούμα. Ο Μακιντάιρ με τον Μοντέρο πάνω Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ο Μπαντιό είναι στόχος του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι.
0: Ο Πίτερς πάει Μιλάνο. Όχι πάει, πήγε. Έχει πάει, σε παρακείμενο χρόνο.
1: Κάποιοι μας την έπεφε, έχει πάει. Που το ξέρετε και γιατί, το λέμε δύο μήνες τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, και ο κόσμος.
1: Δεν είμαστε τρελοί.
0: Δένεται με κάποιους παίκτες.
1: Ναι, δεν είμαστε τρελοί.
0: Όχι.
1: Αυτό λέω.
0: Όχι. Τι άλλο έχουμε ακούσει.
1: Πού να πάει ο Τζέιμς τώρα σε ελληνική ομάδα, δεν χωράει.
0: Ναι.
1: Το Παναθηναϊκό. Μόνο αν. Αν φύγει ο Σόρτς, θα φύγει ο Σόρτς. Κάτι δεν ξέρει.
0: Έχει ακουστεί ότι έχει ζητήσει να φύγει.
1: Δεν νομίζω
0: ότι έχει ακουστεί ότι έχει ζητήσει να φύγει ο Σόρτς. Και μάλιστα ακούγεται έντονα για Βαλένθια. Για να κάνει τριπλέτα με παίκτες που θα μείνουν εκεί. Τώρα, τι να σου πω.
1: Ο Σπανούλης δεν μπορεί να φέρει τον Τζέιμς, ο Δημήτριος. Στον Άρη δεν ξέρω, τι να σου πω. Να τελειώσει. Προς το τέλος καριέρας του να πάει σε ομάδα EuroCup, τι να σου πω. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι πιθανά. Λες. Γιατί ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον το έχει διαψεύσει. Γιατί υπήρχε για James, φήμη και για άλλους παίκτες.
0: Και για James.
1: Ναι, ναι.
0: Όλους θα τους πάρει. Αυτό το ρόστερ δεν θα είναι ρόστερ, είναι ελάστιχο. 18
1: παίκτες. Γεια σας, λέει, καλύτερος από τον Άταμαν για Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Είναι αταμανικός. Έχω και ένα φίλο τον Αδάμ. Να κάνω μια κουβέντα στο φίλο μου τον Αδάμ. Ο οποίος Αδάμ μπαίνει μέσα στο VIP lounge στο ΑΚΑ και σηκώνει τις γροθιές του σαν τον Άταμαν. Και τον τυμπεύτουν οι φίλοι του.
1: Εν μέσω τελικών, λέει, μια ομάδα συναντιέται στα κρυφά με την Επιτροπή Διαιτησίας και εσείς μιλάτε για μπάσκετ, λέει ο Βαγγέλης.
0: Εν μέσω τι?
1: Εν μέσω
0: δεν
1: τελικό.
0: Έγινε εγκρυπτό.
1: Τι εγκρυπτό, ρε παιδιά. Το δήλωσε ο Δημήτρης ο Κοντός στις κάμερες, το είπε.
0: Δεν είναι εγκρυπτό.
1: Ότι συναντηθήκαμε και με αυτούς πήγαμε εμείς αυτοί, τέσσερα άτομα, άλλοι τέσσερις αυτοί. Είπαμε πέντε πράγματα. Σιγά τώρα μην.
0: Νομίζω
1: ποια κρυφό, πιο κρυφό ήταν, να καταλάβω κι εγώ δηλαδή.
0: Ποια ήταν κρυφή η συνάντηση.
1: Είμαστε τρελάντε, ρε παιδιά. Ποια ήταν η κρυφή συνάντηση.
0: Εδώ υπήρχαν κάμερες.
1: Μα στις κάμερες το είπε ο Δημήτρης Κοντός. Ο GM του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, έγινε στις κάμερες.
1: Στις κάμερες το είπε. Πού είναι το
0: τώρα.
1: Κρυφό.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ Τόλι μου, έχω ένα φίλο τον Τόλι. Όχι τον Κοντζιά, άλλο Τόλι. Και μου γράφει, ας πούμε, ότι έχει ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το πω στον αέρα, ο Μάικ Τζέιμς. Δεν το ξέρω ακριβώς και δεν θέλω να το. Ναι. Δεν θέλω να το αναφέρω στον αέρα, διότι δεν μπορώ να το αποδείξω. Υπάρχει και μια.
1: Είναι προσωπικό, και μια...
0: Για τον James.
1: Προσωπικό.
0: Έχει ένα ζήτημα, ας πούμε, κάτι. Έχει ένα ζήτημα.
1: Προσωπικό.
0: Προσωπικό, ναι. Προσωπικό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχει και μια αρχή στη δημοσιογραφία, κατά τη γνώμη μου, ότι γράψε μέχρι αυτό μπορείς να αποδείξεις.
1: Άμα πω ρε φίλε,
0: άμα πω ρε φίλε κάτι και δεν μπορώ να το αποδείξω.
1: Απαράβατη αρχή.
0: Πώς να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό θέλω να πω. Να πούμε μια καλησπέρα στο φιλαράκι μου το Χρήστο που μας ακούει από το βουνό. Γεια σου ρε Χριστάρα. Γιγαντά Χρήστο. Και αυτό όμως που μπορώ να πω σε σχέση με το μήνυμα που μου στείλε ο Τόλης είναι ότι δεν έρχεται γενικά στην Ελλάδα ο Μάικ Τζέιμς. Γενικά. Τώρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί για ποιους λόγους δεν έρχεται κτλ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Μάρκο Δελατόλα. Βάζω και ονοματεπώνυμο. Με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ξεκινήσαμε. Ένας γίγαντας είναι ο φίλος μου Μάρκος, Ολυμπιακός, αλλά πολύ σωστός φίλαθλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κάθε φορά που παίζει ελληνική ομάδα, αυτός ο φίλος στέλνει τα μηνύματά του και λέει καλή επιτυχία.
1: 20-0 καταλογήσει ο αγώνας, ο διακοπής αγώνας ανάμεσα στη Χάπολ και την Χάπολ Τελαβίβ με την Ιερουσαλήμ. Έτσι, ο αγώνας που έχει διακοπεί και δεν μπήκαν πάλι να παίξουν οι παίκτες στη Ιερουσαλήμ επειδή πέφτουν πύραυλοι δίπλα. Και βρίσκεται κοντά στο πρωτάθλημα η Χάπολ Τελαβίβ. Αν και φεύγει κόσμος, έτσι. Φεύγουν παίκτες, οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Της Χάπολ Τελαβίβ.
0: Ο Μιχάλης μου επισημαίνει ότι ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν θέλαμε να μαθευτεί αυτή η συνάντηση με,
1: αυτά
0: την,
1: τα...
0: με την
1: Κέντρο. Αυτά...
0: Αλλά θέλαμε και να μαθευτεί.
1: Αυτά...
0: θέλαμε και δεν θέλαμε.
1: Αυτά είναι και παιχνίδια.
0: Μάλλον δεν θέλαμε,
1: έλα,
0: τι θέλουμε.
1: Τώρα, ο Κοντό ξέρει και από δημοσιογραφία. Έτσι.
0: Μιχάλη, μήπως,
1: ξέρει
0: μήπως,
1: να παίζει
0: μήπως,
1: καλά με το μυαλό.
0: Μήπως ήθελε να μαθευτεί, αλλά δεν ήθελε να, να φανεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Άμα δεν ήθελε, θα τη διέψευδε.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Ή... Έλα τώρα, εντάξει.
0: Ναι. Ναι.
1: Εγκρυπτό. Πού έγινε εγκρυπτό. Κολοσσό, Peyton Willis, φίλε.
0: Ναι, το ανέφερα, Πέτρο, για τον Cameron Taylor, ότι μένει στη Βαλένθια.
1: Ναι, μένει.
0: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός.
1: Αντίθετα του Μπαντιό δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Γιατί είπαμε ότι είναι από τους στόχους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Τώρα, okay. Να το καταλάβω και αυτό καλά. Ναι. Δηλαδή, ως τι θα αποκτηθεί ο Μπαντιό.
0: Ναι.
1: Στη θέση του Grant. Γιατί ο αντι-Grant θα είναι.
0: Ναι.
1: Να πούμε, να υποθέσουμε ότι ο Grant μπορεί να.
0: Ο Grant. Ο Grant έχει ακουστεί για Ντουμπάι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω ότι.
0: Έχει ακουστεί. Ναι.
1: Μεγάλωσε ο Grant. Okay. Δεν έκανε την καλύτερη χρονιά φέτος.
0: Όχι, αλλά χθες ήταν συγκινητικός.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκινητικός χθες ο Grant. Ο άνθρωπος κυνηγούσε το Φουρνιέ, σαν σκυλί.
1: Όχι, αυτό λέω ότι αν ισχύει για Μπαντιό.
0: Και ενώ παρέπε και ότι θα πέσει κάτω, συνέχιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι που βγήκε με πέντε.
1: Ότι αν όντως αποκτηθεί και είναι στόχος και αποκτηθεί ο Μπαντιό, δεν υπάρχει άλλη θέση στο Παναθηναϊκό του Grant. Για άμυνα, αλλά και βάζει μπάλα στο καλάθι ο Μπαντιό.
0: Ναι, είναι καλός.
1: Έτσι, αυτό.
0: Καλός παίκτης. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα θεματάκι αυτή τη στιγμή.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρει ποιον θα έχει προπονητή του χρόνου. Και ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τους ατζέντιδες. Δηλαδή. Από ό,τι μαθαίνω, ρε παιδί μου, ρωτάει ο Μπαντιό, ποιος θα είναι coach του χρόνου. Τι θα το απαντήσουν. Ο Άταμαν, είναι σίγουροι. Ο Μπράντοβιτς, είναι σίγουροι. Ότι θα πει το ναι. Ο Χίψη, δεν είναι σίγουροι. Και πρόσεξε, Βαγγέλη, είναι 11 Ιουνίου, περνάει ο καιρός. Οι παίχτες κλείνουν.
1: Πρέπει να έχουν γίνει κινήσεις.
0: Ο Χίψη, δεν είναι σίγουροι. Και πρόσεξε, Βαγγέλη, είναι 11 Ιουνίου, περνάει ο καιρός. Οι παίχτες κλείνουν.
1: Πρέπει

0: Μπούσκος. Ναι. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο καθόλου.
1: Πολύ συμπαθητικός.
0: Πολύ συμπαθητικός.
1: Και γνώστης, και γνώστης.
0: Ναι, και το αντικείμενό του ήταν.
1: Γιατί να φύγει όμως ο Παντελής.
0: Δεν έχω καταλάβει για ποιο
1: ήταν
0: λόγο.
1: Ήταν στενός συνεργάτης του Τρινκέρι τόσο, ναι, ναι, ναι, τόσο ναι. καιρό.
0: Λοιπόν, Γερομιχαλός, πέτοχος Γερομιχαλός στον Πανιόνιο.
1: Σωστά.
0: Με τα γραφικά γρήγορα που
1: Σωστά.
0: υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Ναι, για πες τα.
0: Κάναντι. Ντέβιν Κάναντι μένει στην Μύκονο.
1: Ναι. Πέιτον Γουίλις κολοσσό.
0: Μπράβο.
1: Πέιτον Γουίλις 98-93.
0: Ναι. Είπαμε για Γκρέι.
1: Και πέρσι έπαιξε.
0: Τάι Νίκολς μένει στο Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Σωστό. Αυτά είναι οι εξελίξεις. Με παραμονές έχουν να κάνουν.
1: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Ιταλία Κρεμόνα έπαιζε ο γίγαντας Πέιτον Γουίλις. 28 μάτς, 14,2 πόντι, 3,6 rebound, 3,6 assist, 1,2 κλεψίματα για τον κύριο Πέιτον Γουίλις. Για να δω, πολλά μηνύματα από τους φίλους, παιδιά δεν σας προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ένας χάμος γίνεται και σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: το επιβάλλουν ημέρες όμως.
1: Ναι, να δούμε λίγο μια πληροφορία, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και έχουμε και κόσμο που ακούει την εκπομπή και είναι και ατζέντιδες, είναι και προπονητές και τα λοιπά και μας στέλνουν μηνύματα. Να δούμε, υπάρχει μια έτσι λεπτομέρεια, μακάρι βέβαια οι άνθρωποι να τα καταφέρουν, να δούμε ποιοι πραγματικά και ποιοι στο τέλος θα ανέβουν από Elite League στην Α1, στην GBL. Αυτό θέλει λίγο υπομονή.
0: Τι λες, ότι δεν θα ανέβουν και οι δύο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, και οι δύο έχουν πει ότι μπορούν.
1: Ναι, αλλά
0: και η Δόξα Λευκάδας και ο Βίκος.
1: Ο Φάκελος. Ο Φάκελος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι. Και τα Φράγκα. Λοιπόν, ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι μετά το Final Four έχουν αδειάσει. Έχουμε αδειάσει, λέει, εμείς οι Ολυμπιακοί και ειδικά οι υγιείς που έχουν κουραστεί με την τοξικότητα. Μακάρι, όπως φημολογείται, να πουληθεί και Παναθηναϊκός και να απολαύσουμε την χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και να έρθει ένα σοβαρός πρόεδρος. Έλα, ρε, Βασίλη, αυτά τα θέματα τώρα είναι. Θέματα διοικητικά που δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τι γίνεται.
0: Άκουμε, Κωστή. Ναι. Είσαι μονικός, κύριε Γεωργίου, με τον Άταμαν.
1: Α, εντάξει. Μα δεν είπα κάτι κακό.
0: Γεωργίου.
1: Δεν είπα κάτι κακό.
0: Κύριε Γεωργίου.
1: Μπερδεύτηκε μόνο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πολλές φορές με το Σωτήρι μας μπερδεύουν.
0: Ο Σωτήρας, ναι, ναι.
1: Πολλές
0: φορές
1: μας μπερδεύουν.
0: Μα χρόνια ο Κουρμπέτη εδώ.
1: Δεν είναι θέμα αιμονής, να πούμε στον Άγγελο. Είναι θέμα κριτικής και είναι και θέμα γνώσης. Περιστατικών και γεγονότων. Αυτό είναι το ζήτημα. Η αλήθεια όμως είναι, η αλήθεια είναι ότι στους τελικούς της GBL και ο Άταμαν έχει βάλει τα δυνατά του. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
0: Εννοείται.
1: Και το είπαμε στην εκπομπή. Δεν έχουμε καμία αιμονή με κανένα προπονητή. Εννοείται.
0: Βλέπουμε,
1: ότι ο Άταμαν,
0: κρίνουμε,
1: ναι,
0: και μιλάμε.
1: Έχει,
0: η βελτίωση του Παναθηναϊκού στους τελικούς είναι έργο και Άταμαν.
1: Ποσοστό, ας πούμε, επιτυχίας και ευθύνης,
0: ναι,
1: για το 2-2 έχει και ο Άταμαν. Φυσικά. Και δεν το λέμε επειδή το, για να γλυκάνουμε το φίλο που μας στέλνει το μήνυμά του, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα.
0: Επειδή έχει πέσει στα αυτιά μου αυτή η είδηση, έχει ακούσει κάτι για Ματζούκα, για Παναθηναϊκό επιστροφή?
1: Δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω προλαβεί.
0: Θα το κοιτάξουμε.
1: Ναι.
0: Φίλε Μανώλη, το κοιτάξουμε, γιατί το έχω ακούσει.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει βέβαια.
1: Μάκη, ο Στέλνα είναι αρκετά μεγάλο. Ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό επειδή αποχώρησε ο Ναν. Από εκείνο το σημείο και μετά μπορούσε να πιο εύκολα στις αλλαγές ο Παναθηναϊκός, να πάει πιο εύκολα στις αλλαγές. Θα ήθελα επίσης μια διευκρίνηση για τη φάση με Γκραντ και Μιλουτίνοφ. Η επαφή που υπήρξε θεωρείται απλό φάουλ, αντιαθλητικό ή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε αποβολή? Ποια είναι η σωστή ερμηνεία με βάση τον κανονισμό και γιατί δεν πήγαν στο replay οι διαιτητές? Και κάτι τελευταίο, ακούστηκε ότι υπήρξε επίσκεψη στην ΚΕΔ. Δεν ακούστηκε. Δηλώθηκε.
0: Το είπαν επίσημα. Εσύ, Μάκη. Φαγωθήκαμε.
1: Εντάξει. Και επίσης γράφτηκε και για.
0: Πού ξέρεις, ρε αδελφέ, πόσες συναντήσεις έχουν γίνει που δεν τις έχεις μάθει ποτέ?
1: Καλά,
0: ούτε
1: ναι.
0: Εσύ ούτε εμείς.
1: 100%. 100%.
0: Κάνουμε πλάκα.
1: Ναι.
0: Εδώ, εγώ έχω πληροφορία, δεν έχω πει.
1: Ναι.
0: Ότι αλλού, εκτός ΕΟΚ, γίνονται οι ορισμοί. Έλα,
1: ναι,
0: εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Σας πείραξε κάτι που δημοσιοποιήθηκε επίσημα?
1: Ναι.
0: Επίσημα, ρε παιδιά. Έλεος. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Για
0: μην
1: να
0: διλύσουμε τον κόνοπα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Θα δούμε. Εντωμεταξύ, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με τόσες φάσεις, 50 λεπτών, ας πούμε. Εντάξει, είναι λογικό ότι θα φύγουν και κάποιες φάσεις. Θα ξεφύγουν και κάποιες φάσεις. Το θέμα είναι οι διαιτητές να μην έχουν δόλο. Αυτό είναι το θέμα. Και εγώ χθες, τουλάχιστον σε επίπεδο διοικητικό και τεχνικό, δεν άκουσα.

0: κάτι συνταρακτικό, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις. Διάβασα όλες τις δηλώσεις παικτών, προπονητών, όλων. Τα άκουσα και τα διάβασα. Λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Υπάρχουν και χειρότερο, ότι η Χάπολ Τελαβίβ πήρε νίκη στα χαρτιά.
1: Αυτό που είπα,
0: με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Στο μάτς που διακόπη κτλ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε ένα κίνηση που λέει: όλη μια γροθιά μαζί για το πρωτάθλημα στους οπαδούς του που έχουν δημιουργήσει sold out. Δεν βάζω κανέναν από πάνω από μένα, είπε ο LeBron James. Δεν πειράζει, αγαπητέ φίλε. Δεν φτιάχνεις εσύ τη λίστα με τον κορυφαίο όλων των εποχών. Ο κόσμος τη φτιάχνει και τη δημιουργεί. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε και αύριο.
1: Αύριο, 5 με 7 εδώ.
0: Απόγευμα. Δύο ώρο. Και με μηνύματα δικά σας που ξεχάσαμε και δεν προλάβαμε μάλλον να πούμε, να διαβάσουμε.
1: Και όλοι μαζί, από τις 5:30 κιόλας,
0: ναι,
1: το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι αργά το βράδυ με το ντέρμπι. Το μεγάλο, το τελευταίο, το καθοριστικό, ακριβώς, το τελειωτικό.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Για χαρά.
0: Ηρεμία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1970 διεξήχθη στο Μεξικό και θεωρείται ένα από τα πιο θεαματικά στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έγχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε διαθέσιμο τέτοιο σήμα. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτες, καθώς λόγω απέτησης των καναλιών πολλά μάτς έγιναν κάτω από τη ζέστη του μεσημεριού, μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν επίσης το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου χρησιμοποιήθηκαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες και το πρώτο στο οποίο επιτράπηκε η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή. Πολλοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για την ανάληψη της διοργάνωσης από το Μεξικό, λόγω της αφόρητης ζέστης, του μεγάλου υψόμετρου και του αραιού οξυγόνου. Παρ' όλα αυτά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού αναδείχθηκε ως το πιο θεαματικό και χορταστικό στην ιστορία του θεσμού. Το κύπελλο κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία είχε στη σύνθεσή της τους Πελέ, Ριβελίνο, το Στάο, Ζαερτζίνιο και Ζέρσον. Η ομάδα αυτή θεωρείται η καλύτερη που έχει αγωνιστεί ποτέ στο θεσμό. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύφθηκε πάντως από την τηλεόραση ήταν του 1954, έστω και ασπρόμαυρο. Σήμερα το Μουντιάλ αποτελεί το αθλητικό γεγονός που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν, για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 έφτασαν τα 2,82 δισεκατομμύρια, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Την κλήρωση των ομίλων εκείνου του Μουντιάλ παρακολούθησαν 300 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ από τότε σημειώνει μόνιμα ανόδου σε τηλεθέαση, ανάλογα πάντα και με τους συμμετέχοντες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία το 1970, 1-1 στην κανονική διάρκεια και 4-3 στην παράταση, 23 κατάδικοι απέδρασαν από μεξικάνικη φυλακή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι φύλακές τους είχαν απορροφηθεί από το θέαμα στην τηλεόραση. Στην Ιταλία, 5 φύλαθλοι δεν άντεξαν τη συγκίνηση και πέθαναν από καρδιακή προσβολή μπροστά στις οθόνες τους.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που θα ρυθμίσει τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού εχθές νίκησε με 14-12 την Ισπανική Ματαρό και κατάφερε λοιπόν να προκριθεί για 7η φορά στην ιστορία της τελικό Champions League. Και έτσι λοιπόν αύριο θα προσπαθήσει να ανέβει για 4η φορά στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2014, το 2021 και το 2022, αντιμετωπίζοντας τον τελικό την Φερεντσβάρος. Συνδεόμαστε λοιπόν με τη Μάλτα και με τον απεσταλμένο της Ερασπορ, τον Βασίλη Τομότσι, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτό το χθεσινό ημιτελικό, για την σπουδαία πρόκριση της Ελλάδας μας, για τον αυριανό τελικό με τη Φερεντσβάρος, αλλά φυσικά και για τον απόψινό ημιτελικό της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού με την ισχυρή Προρέκο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίγη, και στους όλους ακροατές της Ερασπορ από τη Μάλτα. Εδώ που χθες η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού κατάφερε να επιβάλλει ουσιαστικά την ανωτερότητά της απέναντι στην Ισπανική Ματαρό, την πρωτοθέτρια Ισπάνιας, έτσι που είχε νικήσει στους τελικούς που κρίνονταν στις δύο νίκες την Σαν Ανδρέου, την προηγούμενη κάτοχο του τροπέου του Champions League. Θέλω να πω ότι το μέγεθος της Ματαρό αποτελεί, ας πούμε, και μια απόδειξη αξίας της ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Της ομάδας, το ακριβώς.
1: Που κατάφερε να επικρατήσει με 14-12 σε έναν ημιτελικό που ξεκίνησε με το σκοράρισμα να πηγαίνει αρκετά ψηλά. 4-4 ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου.
0: Πόντο-πόντο πηγαίναν ουσιαστικά, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ ακριβώς. Με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, στην δεύτερη περίοδο να έχει ένα επιμέρους 6-3 υπέρ του και να παίρνει μια διαφορά 3 γκολ στο ημίχρονο, η οποία επιστραγήθηκε με ένα καταπληκτικό γκολ από τη Χριστίνα Ασιούτη. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε για 4 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα η Ματαρό πέτυχε 2 γκολ μειώνοντας το 1, αλλά παρόλα αυτά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήλεγχε τον αγώνα, πέτυχε γρήγορα αλλά 2 γκολ, ανέκτησε το προβάδισμα των τριών και στο 3ο 8 λεπτό και στο 4ο 8 λεπτό, όταν και η Ματαρό είχε μειώσει τη διαφορά στα 2, έπιασε πέναλτι Σταματοπούλου σχεδόν 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός ουσιαστικά σφράγισε την νίκη του. Μια νίκη που δικαιούταν, ήταν καλύτερος χθες. Επιθετικά έβγαλε πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες, αφήνοντας ευχαριστημένο τον Γιώργο Ντόσχα, ο οποίος είπε μάλιστα τις δηλώσεις που μας έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, ότι παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε πολλές αποβολές, φερήχθηκαν πολλές αποβολές εναντίον του, κατάφερε να πάρει τη νίκη με σχετική άνεση. Δεν το είπε εκείνος, αλλά αυτό ουσιαστικά εννοούσε, και είχε πει απλά ότι αν ήταν τόσο πολλές και από πολλές τις βάρες μας, θα φτάναμε ακόμη πιο εύκολα στην επικράτηση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τη Ματαρό. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ αποφασισμένα για να κατακτήσουν το τρόπαιο του Champions League και τους έμεινε ένας αγώνας. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Απέναντι στη Φερεντσβάρος αύριο στις 10 το βράδυ. Η Φερεντσβάρος, η οποία νίκησε στα πέναλτι την Σαν Ανδρέου, επιστρέφοντας από το εισβάρος στις 17 στο ξεκίνημα του 4ου 8 λεπτού και με ένα επιμέρους 4-1 κατάφερε να ισοφαρίσει 11-11, έχοντας ως μεγάλη πρωταγωνίστρια την Ελευθερία Πλευρίδου.
0: Την Ελευθερία Πλευρίδου, μάλιστα.
1: Η οποία σκόραρε, Βίκη, 4 γκολ και είχε και μία assist καθοριστική για την ισοφάρηση σε 11-11 από την Τεφράη στα 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Φερεντσβάρος είχε τη δυνατότητα να πάρει την νίκη ακόμη και στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Εν τέλει την πήρε στα πέναλτι. Και θα έχουμε αύριο έτσι έναν ιδιαίτερο τελικό, υπό την έννοια ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες
0: οι δύο αδερφές. Έτσι.
1: Ναι. Η Βάσο και η Ελευθερία είχαν τεθεί αντιμέτωπες και πέρυσι στο μικρό τελικό, αλλά είναι άλλο τώρα να τίθενται αντιμέτωπες σε αγώνα που κρίνει τον τρόπο.
0: Σε τελικό Champions League, ακριβώς. Βασιλή, ποια φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του αυριανού τελικού και πόσο κοντά πιστεύεις ότι είναι ο Ολυμπιακός στο να σηκώσει το τρόπαιο?
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά, με βάση το ότι είναι πραγματικά μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα και επίσης οι αθλητές του είναι πάρα πολύ αποφασισμένες για να κάνουν δικό τους το τρόπαιο. Δηλαδή ο στόχος υπάρχει από την αρχή της σεζόν και ειδικά μετά την κατάκτηση και τον double στην Ελλάδα, επειδή πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε χάσει το πρωτάθλημα από τη Βουλιαγμένη, με το που ολοκληρώθηκε η σειρά των τελικών με τη Βουλιαγμένη που ήταν εντυπωσιακή, έτσι ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τον τίτλο του πρωταθλητή μετά από την περισσυνή, ας το πούμε έτσι, επιτυχία της Βουλιαγμένης και την αποτυχία, ας το πούμε, στο Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα που είχε 11 σέρι πρωταθλήματα. Είχαν αρχικά οι αθλητές του Ολυμπιακού αυτόν τον στόχο, τον πέτυχαν, πήραν τον double στην Ελλάδα και με το που τελείωσε εκείνος ο τελικός, όλες αυτό που έλεγαν στις δηλώσεις τους είναι πάμε, μας έμεινε ένας ακόμη στόχος, ένα ακόμη τρόπαιο. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν το triple crown, πιστεύουν στις δυνατότητες τους, πιστεύουν ότι μπορούν. Η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα η οποία ως ομάδα ιδρύθηκε το 2017 και είναι άπειρη ως οργανισμός, να το πούμε έτσι, από τέτοιου πολύ υψηλού επίπεδου αγώνες που πια είναι, το λέω, ότι είναι η δεύτερη φορά η Φερεντσβάρος που φτάνει στο Final Four του Champions League και η πρώτη φορά που φτάνει σε τελικό. Βέβαια, οι αθλητριές της είναι πάρα πολύ έμπειρες. Μιλάμε ότι έχει η Φερεντσβάρος την μισή εθνική Ουγγαρίας και παραπάνω στις τάξεις της, έχει την ελευθερία πλευρή του, έχει καλές ξένες γενικώς. Είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία στις τάξεις της και εκείνη, σε σχέση έτσι, με τις μονάδες δηλαδή, που διαθέτει. Θεωρώ όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα κλειδί πιο πάνω. Mm-hmm. Είναι καλύτερος, ναι. Πιστεύω ότι αν δεν βρεθεί δηλαδή, σε εξαιρετική μέρα και φέρνει τις μέρες, θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει το τρόπαιο. Αυτό που μας έλεγαν χθες οι αθλητές του Ολυμπιακού είναι ότι η άμυνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, είδαμε χθες στον ημιτελικό ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η επίθεση εν τέλει mm-hmm. του Ολυμπιακού που ήταν σε φοβερή κατάσταση. Και ο Ολυμπιακός πήρε πολλά γκολ και από την Αυστραλία, την Άμπι Άνδριους, βέβαια από τη Φωτεινή Τριχά. Η Νίνου βοήθησε πάρα πολύ. Και στα δύο μέτρα οι δύο φουνταριστές, η Μυριοκεφαλιτάκη και η Ντένια Κουρέτα, κέρδισαν πολλές αποβολές. Είναι ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μένει έτσι ένα ακόμη παιχνίδι να το επιβεβαιώσει ξανά αυτό απέναντι στη Φερεντσβάρος. Σε αυτήν την ιδιαίτερη είπαμε μονομαχία μεταξύ των αδερφών πλευρή του, που και οι δύο έχουν μετάσχει σε όλους τους ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού. Έχει 7 Ολυμπιακός στις γυναίκες, 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Len Trophy. Και οι τρεις αδερφές, και η Μαργαρίτα δηλαδή που είχε αποχωρήσει από πέρυσι και πάει στο Πανιόνιο, και η Βάσο που είναι τώρα εφηγός του Ολυμπιακού και η Ελευθερία πλευρή του. Που
0: είναι αρχηγός εθνικής ομάδας και όλες.
1: Ναι, σωστά. Και είναι οι αθλήτριες που έχουν μετάσχει και στους 3 και στους 7 τίτλους του Ολυμπιακού.
0: Έχουν τεράστια εμπειρία. Έχουν αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά τους όλα αυτά τα χρόνια στο άθλημα του πόλου. Οπότε, μακάρι λοιπόν τα κορίτσια του Ολυμπιακού.
1: Για το καλό του ελληνικού πόλου, να υπερισχύσει στις κατακτήσεις τίτλων ευρωπαϊκών η Βάσο πλευρή του. Ναι. Άδε, θα πάρει εκείνη τον 8ο και για την ίδια και για τον Ολυμπιακό. Και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να το πετύχει αυτό αύριο στις 10 το βράδυ, έτσι, με μετάδοση από την Έρασπο.
0: Βεβαίως, πάντα.
1: Θα είναι ο τελικός των γυναικών στη Μάλτα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φερεντσβάρος.
0: Αλλά σήμερα είναι και η βραδιά των ανδρών, έτσι, του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Προρέκο.
1: Ακριβώς. Η Προρέκο, η οποία είναι, όπως τα λέγαμε και χθες, η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του Champions League, με 11 κατακτήσεις και άλλες 9 συμμετοχές σε τελικούς. Αυτή η αριθμή αποτυπώνουν, ας πούμε, την αλήθεια για το DST Προρέκο, η οποία πέρυσι δεν αγωνίστηκε στο Champions League λόγω του ότι είχε κάποια προβλήματα. Το καλοκαίρι είχε αποχωρήσει ο ένας μεγιστάνας που την είχε ως διοικητικός ηγέτης. Υπήρξε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο αποχωρούσαν όλοι οι ξένοι λόγω αυτής της εξέλιξης, αλλά εν τέλει βρέθηκε άλλος δισεκατομμυρίουχος να αναλάβει την Προρέκο. Βέβαια, μέχρι τότε, μέχρι να γίνει αυτό, η Προρέκο δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έπαιξε στο EuroCup, το πήρε. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Final Four τώρα, έχοντας κάνει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 2 ήττες, η μία στο Super Cup από τη Φερεντσβάρος και άλλη εντός έδρας από τη Φερεντσβάρος. Είναι οι μοναδικές της ήττες στη φετινή χρονιά. Είχε νικήσει βέβαια τη Φερεντσβάρος εκτός έδρας στην Προρέκο. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα, με πολύ έμπειρους παίκτες και εκείνη στο ρόστερ της. Βέβαια, εμπειρία διαθέτει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπορεί στη διάρκεια της φετινής σεζόν δεν θα πω ότι δυσκολεύτηκε να πάρει το εισιτήριο για το Final Four, αλλά δεν το πήρε με τόση άνεση. όσο οι υπόλοιπες τρεις ομάδες που είναι εδώ μαζί του, εδώ στη Μάλτα δηλαδή. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει και εκείνος πάρα πολύ έμπειρους και πολύ ποιοτικούς αθλητές, και Έλληνες και ξένους. Επομένως, αν συμβεί αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης Ζορτζάτος, ο τερματοφύλακάς του, αν καταφέρει δηλαδή ο Ολυμπιακός να κρατήσει χαμηλά στο σκορ την προ-ρέκο, θα μπορέσει να πάρει την πρόκληση. Έχει και πολλές πιθανότητες να πάρει εκείνο το εισιτήριο. Βέβαια, θυμίζω ότι οι περισσότερες μάχες μεταξύ τους είναι αμφίρροπες. Είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό πάλι εδώ στη Μάλτα πριν από 2 χρόνια. Τότε είχε νικήσει στα πέναλτι προ-ρέκο για να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, όπου τελικά ιτήθηκε από τη Φερεντσβάρος. Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί ο Ολυμπιακός σε τελικό Champions League ήταν το 2019, ήταν η 5η του τότε συμμετοχή. Τότε μάλιστα η ημιτελική ήταν ακριβώς η ίδια, δηλαδή ο Ολυμπιακός προ-ρέκο και Φερεντσβάρος Μπαρτσελονέτα. Είχαν πάρει το εισιτήριο για τον τελικό Ολυμπιακός και Φερεντσβάρος και είχε χάσει τον τελικό στα πέναλτι ο Ολυμπιακός από τη Φερεντσβάρος. Με την προ-ρέκο, πέραν τον ημιτελικό που σας ανέφερα πέρυσι, την είχε αντιμετωπίσει και στον τελικό του 2018 στη Γένοβα, και τότε ο Ολυμπιακός 20 το τρόπαιο, το δεύτερο στην ιστορία του, νικώντας την συνέδρα της με 9-7. Και νομίζω ότι αν βρεθεί σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός, μπορεί να λαβώσει την προ-ρέκο για να πάρει εκείνο το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League.
0: Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν.
1: Ακριβώς, ναι, είναι όλα ανοιχτά. Σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο το έργο, δεν το συζητάμε, αλλά και οι 4 ομάδες που έχουν φτάσει εδώ είναι πάρα πολύ θετικές. Τον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Φερεντσβάρος με την Μπαρτσελονέτα. Η Μπαρτσελονέτα έχει χάσει, δεν έχει στη διάθεσή της, δηλαδή ο προπονητής της, ο Φερνάντες, που ήταν συνεργάτης του Έλβις Φάτοβιτς, του προπονητή του Ολυμπιακού την προηγούμενη τετραετία στην Μπαρτσελονέτα. Δεν έχει διάθεσή του τον Βίνις Βίγκβαρη, που είναι ο πρώτος κόρη της διοργάνωσης του Champions League του φετινού, και σίγουρα αυτή είναι μια σημαντική απώλεια. Στη Φερεντσβάρος έχουμε την παρουσία του Στέλιου Αργυρόπουλου Καναγκάκη, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Γενικώς, εντάξει, το περιμένουν όλοι πώς και πώς να γίνουν αυτοί οι 2 ημιτελικοί. Και επειδή ξέρω ότι θα έχεις αργότερα και στην παρέα του Τερασπόρ και τον Χρήστο Αυροδάκη, να πούμε ότι είναι ο πρεσβευτής μαζί με τη Μάικα Γοδόη του Final Four, των γυναικών και των ανδρών, που για πρώτη φορά διεξάγεται μαζί στην ίδια πόλη, γίνονται αυτά τα 2 Final Four, και είναι ιστορική αυτή η διοργάνωση από αυτήν την άποψη, και νομίζω ότι όλοι το απολαμβάνουν που γίνεται έτσι, δηλαδή στο ίδιο μέρος ένα τετραήμερο γεμάτο από πόλο υψηλού επίπεδου παιχνίδια. Και μακάρι έτσι οι 2 ελληνικές ομάδες να φτάσουμε στο τέλος διαδρόμης και να πάρουν και τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία έτσι, και στα κορίτσια και στους άντρες. Και Βασίλη, ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε και τον Χρήστο τον Αφροδάκη. Καλησπέρα Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Με μια μεγάλη πορεία στο άθλημα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, έχεις καταφέρει να κερδίσεις το σεβασμό και της European Aquatics, η οποία σε επέλεξε βεβαίως μαζί με την Godoy να είσαστε πρεσβευτές αυτού του Final Four στο Champions League στη Μάλτα. Θέλω να μας πεις λοιπόν τι σημαίνει για σένα, Χρήστο Φρουδάκη, αυτή η αναγνώριση και ποια συναισθήματα σου γεννά.
2: Εντάξει, είναι θα πω πράγματα τετριμένα δυστυχώς, αλλά είναι και αληθής. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι όντως πολύ μεγάλη τιμή και για μένα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω και για τη χώρα μας την ίδια. Όταν η European Aquatics επιλέγει έναν πρώην Έλληνα αθλητή να είναι πρεσβευτής αυτής της οργάνωσης. Εντάξει, συνήθως ξέρετε, θα έλεγα η πιο γνωστή στο άθλημά μας, ενώ μέσα στο χώρο μας είναι συνήθως οι αθλητές που προέρχονται από την Ουγγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Ιταλία, την Ισπανία και η Ελλάδα βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει χτίσει τη δική της ιστορία και νομίζω ότι αποτελεί έτσι μια τιμή για όλους μας και για τις προσπάθειες που κάνουμε και τώρα τα παιδιά, αλλά και στο παρελθόν οι προηγούμενοι αθλητές και αυτοί που ήταν και πριν από μένα, εννοώντας.
0: Ναι, νομίζω ότι το πόλο το έχετε φτάσει πραγματικά και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών σε άλλο level. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε συμβάλει όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο, και πραγματικά το ελληνικό πόλο έχει απογειωθεί.
2: Ναι, προσπαθούμε όλοι μέσα από πολλές θυσίες, από ό,τι καταλαβαίνετε, και οι αθλητές και βέβαια οι ομάδες πολλές φορές, γιατί και οι ομάδες δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες για να προπονηθούν οι αθλητές. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι όσοι πιτσιρικάδες που αργότερα γίνονται πρωταγωνιστές επιλέγουν το άθλημα, Το πρώτο στοιχείο που μας διακρίνει όλους και συνεχίζει αυτό να συμβαίνει είναι ότι το αγαπάμε το άθλημα και το επιλέγουμε. Δηλαδή το... πώς να σου το πω...
0: το γουστάρετε με λίγα λόγια, έτσι.
2: Ναι, ναι, τρέχουμε συναισθήματα για το άθλημα, γιατί είναι άθλημα το οποίο, ξέρετε, δεν σου εξασφαλίζει το μέλλον. Δεν είναι ένα άθλημα το οποίο θα το επιλέξει.
0: Το αγαπάτε και το κάνατε. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε και το Βασίλη το Μότζη στη γραμμή. Βασίλη, ακόμα, έτσι.
3: Και θα τον πω και αργότερα για τον Χρήστο. Ελπίζω να το δω και στο κολυμπητήριο, θα πούμε πιο κοντά. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το έχει κατακτήσει τον τρόπο έτσι, του Champions League, δεν επιλέχθηκε
0: στην Ελλάδα. Με την Ποζίλιπο, έτσι.
3: Με την Ποζίλιπο ακριβώ. Και επειδή υπήρξε και ένα πιο εγκεφαλικό παίκτη του παγκόσμιου πόλου, τι χρειάζεται να κάνει μια ομάδα για να πάρει έτσι, το τρόπαιο σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη των δύο νοκάουτ παιχνίδια.
2: Εντάξει, ακριβώς θα ξεκινούσα από αυτό που τελείωσες και εσύ. Είναι πάντα αυτά τα παιχνίδια ιδιαίτερα γιατί είναι knockout. Οπότε συνήθως οι ομάδες μπαίνουν με ένα τέτοιο αέρα έτσι ώστε να κυριαρχήσουν, μάλλον να προσπαθήσει μία να κυριαρχήσει την άλλη. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν είναι τόσο εφικτό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι ομάδες που φτάνουν εδώ έχουν πολύ την εμπειρία και μπορούν να διαχειριστούν κάθε στιγμή του παιχνιδιού, κρίσιμο ή μη. Θα πω κάτι το οποίο εντάξει είναι αυτονόητο, ότι συνήθως η ομάδα που κάνει τα λιγότερα λάθη και για να το προσδιορίσω και λίγο καλύτερα, η ομάδα που δέχεται πιο δύσκολα γκολ, δεν τρώει εύκολα γκολ που λέμε εμείς ας πούμε, συνήθως είναι αυτή που θα έχει σε αυτά τα παιχνίδια το πάνω χέρι. Και εντάξει έτσι για τους φίλους που μας ακούνε, στο πόλο ήθεστε να θεωρούνται εύκολα γκολ αυτά που συνήθως είναι ευτικότερα, δηλαδή στον συνδυασμό ας πούμε, ή ένα γκολ από το φουνταριστό. Είναι δύο είδη γκολ τα οποία προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε. Δηλαδή είναι προτιμότερο το να κάνουμε μια αποβολή ας πούμε ή να φάμε ένα γκολ σε ένα σετ παιχνίδι. Από εκεί πέρα όποια ομάδα λοιπόν και στα δύο ζευγάρια, γιατί είναι και δύο ζευγάρια τα οποία θα έλεγα ότι είναι και βάσει και των παιχνιδιών που έχουμε δει στο παρελθόν αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, είναι και δύο ζευγάρια τα οποία δεν έχουν προβάδισμα ο ένας μεταξύ του άλλου. Δηλαδή η Μπαρσελονέτα έδειξε λίγο τη δύναμή της απέναντι στον Ολυμπιακό στα δύο παιχνίδια του γκρουπ. Η Ρέκο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στις αρχές της προετοιμασίας, αν θυμάσαι Βασίλη και εσύ, που είχαν παίξει ένα φιλικό παιχνίδι. Η Φερεντβάρος επίσης δυσκολεύεται σε ομάδες όπως είναι η Μπαρσελονέτα που είναι κινητική, γρήγορη. Έχουν ένα άλλο στυλ παιχνιδιού που είναι έτσι πιο τεχνικό οι Ούγγροι και πιο βαρύ παιχνίδι θα λέγαμε. Οπότε εγώ πραγματικά περιμένω να δω δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Άρα για να το εστιάσουμε λίγο στο απόψινό παιχνίδι, κόντρα στην Προρέκο, πόσο δύσκολη θεωρείς ότι είναι η αποστολή του Ολυμπιακού απόψε?
2: Για τον Ολυμπιακό ήταν πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε στο Final Four και εννοώ ότι είχε έναν δύσκολο όμιλο. Και ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις αυτού του ομίλου και ήταν εδώ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Έχει λάβει πολλές φορές συμμετοχή συγγνώμη σε ένα Final Four. Η Ρέκο δεν είναι, θα έλεγα, το φόβητρο που ήταν τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν τυχόν καταφέρει και περιορίσει λίγο το παιχνίδι της Ρέκο, δηλαδή το γρήγορο παιχνίδι, και συνήθως οι Ιταλοί θα έχουμε παρατηρήσει από τις εθνικές ομάδες να προσπαθήσουν αυτό που είπα στην αρχή, να κυριαρχήσουν, δηλαδή προσπαθούν να ασκήσουν πολύ μεγάλη πίεση, έτσι θα το έλεγα λίγο πιο αυθαίρετα, λίγο να πνίξουν τον αντίπαλό τους ας πούμε. Αν τυχόν ο Ολυμπιακός μπορέσει και ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, θεωρώ ότι έχει την ποιότητα να βρει και τρόπους να σκοράρει και να βάλει σε δυσκολία τη Ρέκο. Αν τυχόν τώρα δούμε ότι η Ρέκο τον πιέζει πολύ και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση, τότε θεωρώ ότι θα έχει το προβάδισμα η Ρέκο.
0: Άρα
3: αυτό
0: δηλαδή.
3: Όπως πάντως είπε και ο Έλβιν Πάτοβιτς, έτσι στη συζήτηση που είχαμε, αρχικά αυτό που ανέφερε στην αρχή ο Χρήστος Αφροδάκης, την κόντρα επίθεση, ότι αυτός είναι ο στόχος του, να μην επιτρέψει στις κόντρες επιθέσεις, τις κόντρες την Προορέκο. Και ο Τζορτζάτος, Παναγιώτης Τζορτζάτος, είπε την επίθεσή μας δεν τη φοβάμαι. Προτιμώ να τους δίνουμε και αποβολές, γιατί είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Αν τους κρατήσουμε χαμηλά στα 9-10 γκολ, θεωρώ ότι θα πάρουμε και την πρόκριση. Δηλαδή ουσιαστικά νομίζω ότι την εικόνα που ανέφερε εσύ.
2: Ναι, δεν το άκουσα, αλλά πάνω κάτω εντάξει δεν είναι και, ξέρετε, και μυστικά στο στο άθλημά μας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι γνωρίζουμε το στυλ της κάθε ομάδας, τα δυνατά της και τα δυνατά της σημεία.
0: Πώς είδες, Χρήστο, και τα κορίτσια χθες?
2: Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τα δω γιατί ταξίδευα εκείνη την ώρα προς Μάλτα. Εντάξει, νομίζω ότι από την αρχή εμένα στο μυαλό μου ήταν ότι ο Ολυμπιακός στα κορίτσια είναι το φαβορί. Θεωρώ ότι έτσι από το λίγο που έχω παρακολουθήσει από τα παιχνίδια που έχει παίξει την Βουλιαγμένη και με τη Σαν Ανδρέο και με τη Φερεντσβάρος, τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φερεντσβάρος, ότι αν περνούσε τη Ματαρό δεν την είχα δει, αλλά φανταζόμουν ότι θα ήταν από τις πιο δύσκολες. Θα έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά σε καμία περίπτωση, ξέρετε, και δεν μπορούμε σε τέτοιες διοργανώσεις, όπως είπαμε και στην αρχή με τον Βασίλη, να χρήσουμε φαβορί, γιατί εντάξει, κάθε ομάδα που φτάνει εδώ σίγουρα έχει κάποια χαρακτηριστικά
0: και έχει μια αξία.
2: Αξίζει, ναι, και δεν μπορείς να την μειώσεις ή να την υποτιμήσεις.
3: Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο, πόσο κρίμα και τη Βουλιαγμένη που δεν βρέθηκε εκεί, γιατί αποκλείστηκε στα πέναλτι.
2: Η Βουλιαγμένη ήταν πολύ κρίμα. Είναι ήδη ωραίο το ότι υπάρχουν δύο ομάδες, βασικά μία ομάδα ελληνική, αλλά και στις δύο και στις δύο και στα δύο και στους άντρες και στις γυναίκες είναι Ολυμπιακός. Θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο να υπήρχε μία επιπλέον ομάδα. Εντάξει, ήταν κρίμα, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά όταν πάνε τα παιχνίδια στα πέναλτι, ο πιο τυχερός τελικά περνάει στην επόμενη σωστή.
0: Χρήστο Φρουδάκη, είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι εσύ έχεις κατακτήσει το τίτλο του Champions League με την Ποζίλιπο το 2005, βλέποντας σήμερα το Final Four από ένα διαφορετικό ρόλο, έτσι, το ρόλο του πρεσβευτή, όπως είπαμε, σου ξυπνούν έτσι μνήμες από εκείνη τη μεγάλη επιτυχία?
2: Ναι, εντάξει, προφανώς μου ξυπνούν, αλλά για να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 21 ετών, ας πούμε, και ίσως να μην συνειδητοποιούσα και τι ακριβώς έκανα. Δηλαδή, ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων που πιθανόν ο εγκέφαλός μου τότε να μην μπορούσε να τα συλλάβει. Εντάξει, γιατί φανταστείτε ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, δηλαδή είχα να διαχειριστώ τότε πολλά συναισθήματα. Καταρχάς, ότι το 2004 έφυγα από τη Βουλιαγμένη. Που ξέρετε ποια είναι τα συναισθήματά μου για την Βουλιαγμένη, και πήγαινα σε μια ομάδα του εξωτερικού που ήταν πρωταθλήτρια Ιταλίας, στο πιο ανταγωνιστικό με διαφορά πρωτάθλημα τότε στην Ευρώπη. Μετά έπρεπε να διαχειριστώ τους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά έπρεπε να διαχειριστώ τη συμμετοχή μου σε μια ξένη ομάδα που για μένα ήταν όνειρο και στόχος να παίξω. Και ταυτόχρονα στο τέλος της πρώτης μου σεζόν, δηλαδή 2004-2005, ήρθε και η κατάκτηση του Champions League. Πολύ πληροφορία.
0: Πολύ πληροφορία για τότε.
3: Και το πρώτο χάλκινο μετάλλιο του παγκόσμιου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, συγγνώμη, ήταν και ναι. Και μετά από αυτό ήταν και το χάλκινο μετάλλιο του παγκόσμιου. Ναι, ήταν πραγματικά μια διετία που για μένα ήταν καθοριστική για την αθλητική μου καριέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί ήμουνα ο πρώτος παίκτης που έπαιξε στο εξωτερικό. Επιλέχθηκα δηλαδή από μια κορυφαία ομάδα της εποχής να είμαι στο ρόστερ της σαν ξένος παίκτης, και μετά ξέρετε όλα γίνανε τόσο γρήγορα που ξέρετε, τα βλέπω τώρα και τα αντιλαμβάνω με τα
0: όταν είσαι μέσα δεν το καταλαβαίνεις, ναι, όταν είσαι...
3: Εγώ όχι, το ανέφερε να ρωτήσω και κάτι ακόμα, Χρήστο, γιατί ήσουν από τους κορυφαίους παίκτες, όπως είπαμε και προηγουμένως, έτσι, στο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί δεν ήθελες να μείνεις παραπάνω στο εξωτερικό?
2: Ναι, αυτό είναι μια ερώτηση που δεν έχουν κάνει πολλοί. Εγώ φαντάσου έτσι για την ιστορία να πω ότι είχα άλλα δύο χρόνια υπογεγραμμένα με την Ποσίλιπο. Εντάξει, σας λέω ότι η ιστορία είναι ότι επειδή τότε ήταν εξωτερικό το άθλημα, ουσιαστικά η Βουλιαγμένη δεν μου επέτρεπε να φύγω. Οπότε έφυγα κατά κάποιο τρόπο με την άδεια της Ευρωπαϊκής τότε Ομοσπονδίας της ΛΕΝ. Οπότε επειδή πλήρωσε κάποιο πέναλτι η Ποσίλιπο στη Βουλιαγμένη, μου ζητήθηκε να υπογράψω συν δύο χρόνια από την Ιταλική ομάδα για να δικαιολογήσει, ας πούμε, αυτό το πέναλτι που ήταν μη αναμενόμενο, δεν το περιμέναν δηλαδή. Εντάξει, μετά από συζήτηση που έκανα με τον προπονητή, και επειδή τότε είχα και κάποιες προτάσεις από την Ελλάδα, από τον Εθνικό, από τον Ολυμπιακό, από τον Πανιόνιο που βρισκόντουσαν σε πολύ καλό επίπεδο, και πίστευα ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να γυρίσω.
0: Να γυρίσω.
2: Βέβαια, η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι είναι μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι, αυτό δεν θα το μάθουμε και ποτέ, είναι ότι από εκείνη τη χρονιά μετά που, και μετά που έφυγα, πέρα ότι ο Μαουρίτσιο Φελούγκο, που είναι τώρα ο πρόεδρος της ΡΕΚΟ, και αυτό την ίδια χρονιά πήγε στη ΡΕΚΟ να παίξει, ο Κάρλος Σύλληπο, ο αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, και τότε αρχηγός ο Σύλληπος, σταμάτησε να παίζει. Και γιατί αναφέρω αυτά, ήταν η χρονιά που ουσιαστικά ξεκίνησε και η κυριαρχία της ΡΕΚΟ. Δηλαδή, την πρώτη σεζόν που πήγα εγώ, παίξαμε τελικό με τη Σαββόνα. Φανταστείτε τώρα, για να παίξουμε τελικό γινόταν μάχη. Έτσι. Υπήρχαν ομάδες, δηλαδή η ΡΕΚΟ δεν έπαιξε τελικό, έχασε από εμάς τον ημιτελικό. Και το πήρε σε αγώνα το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά.
0: Ναι. Χρήστο, ζητώ συγγνώμη και σε εσένα, Βασίλη, αλλά πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Οπότε σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Φρουδάκη, ευχαριστώ και τον Βασίλη Μότση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο να ρυθμίζει τους ήχους, τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο την Βέκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε στο στίβο τώρα, μετά από το πόλο. Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένκο αγωνίστηκαν χθες στο Diamond League του Όσλο σε μια διοργάνωση όπου η χαμηλή θερμοκρασία, θα έλεγα ότι επηρέασε σε πολλές περιπτώσεις την απόδοση των αθλητών και των αθλητριών. Ο Καραλής λοιπόν ολοκλήρωσε τον αγώνα στο επικοντό στην έκτη θέση, βεβαίως με το μη αντιπροσωπευτικό για τα δεδομένα του 5.62, ύψος που επέλεξε για να μπει στον αγώνα. Ο αθλητής ξεκίνησε αρκετά χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, προκειμένου έτσι να κρατηθεί και ζεστός για μεγαλύτερα άλματα. Στη συνέχεια άφησε το 5.72, έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5.82. Ο Κέρτις Μάρσαλ, αφού εξασφάλισε την νίκη του στα 5.82, έκανε ένα άκυρο στα 5.92 και στη συνέχεια επέλεξε να αποσυρθεί. Η Ελίνα Τζένκο από τη δική της την πλευρά έκανε τρεις βολές στον ακοντισμό, με καλύτερη στα 53 μέτρα και 75 εκατοστά. Ξεκίνησε με 52.55, ήταν άκυρη στη δεύτερη βολή και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην ένατη θέση. Μόλις δύο βολές επέλεξε να κάνει η Ζίγκη Γιάν, με καλύτερη την πρώτη στα 67 μέτρα και 11 εκατοστά. Η κορυφαία αθλήτρια φέτος στον κόσμο έχει επίδοση 71-74 και παραμένει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη σεζόν. Λοιπόν, θα μείνουμε στο στίβο. Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί για δεύτερη χρονιά το διεθνές meeting άλματος επικοντό Flying Sky, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο μπροστά από την αψίδα του γαλερίου. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά έτσι σημεία και μνημεία της Θεσσαλονίκης και σημείο αναφοράς για κάθε επισκέπτη της πόλης. Ένας αγώνας που φέρνει το στίβο στο κέντρο της πόλης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει από κοντά κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάμεσά τους θα είναι και η χρυσή Ολυμπιονίκη μας, η Κατέρνη Στεφανίδη. Ενώ το ενδιαφέρον βεβαίως είναι μεγάλο και για τους Έλληνες αθλητές που βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Λοιπόν, για όλα όσα θα δούμε τώρα σε αυτή την φετινή διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη, κοντά μας είναι ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και Τεχνικός Διευθυντής του Αγώνα, ο κύριος Νίκος Βαρσάμης. Καλησπέρα, κύριε Βαρσάμη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το Flying Sky επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι SKG Sky.
0: Είναι SKG, ναι.
1: Ναι, το SKG είναι τα αρχικά του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό επιλέξαμε να βάλουμε, να μην το λέμε Fly in Θεσσαλονίκη, Fly in SKG Sky, πέτα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η φιλοσοφία τώρα αυτής της διοργάνωσης και τι θέλετε να προσφέρετε στον κόσμο που θα βρεθεί στην αψίδα του γαλερίου?
1: Η φιλοσοφία της διοργάνωσης δεν είναι απλά και μόνο να κάνουμε έναν αγώνα όπου θα έρθουν αθλητές και θα αγωνιστούν, αλλά να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίζουν τους αθλητές και πολλά παιδιά να δοκιμάσουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι τριήμερη η εκδηλωτικότητα που έχουμε. Σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα παιδιά της Ακαδημίας του Προμηθέα και κάνουν επικοντό κάτω από την Γαμάρα και παρακολουθεί ο κόσμος και έρχονται και άλλα παιδιά. Μπράβο. Που περνάνε το δρόμο και δοκιμάζουν. Πριν έκαναν προετοιμασία η Ακαδημία του Ηρακλή και θα ακολουθήσει μετά προπόνηση των αθλητών της Θεσσαλονίκης και άλλων αθλητών που έχουν ήδη έρθει να κάνουν προπόνηση εδώ που έχουν από το εξωτερικό. Mm-hmm. Αύριο το πρωί θα έρθουν τρία δημοτικά σχολεία, ανά μια μισή ώρα θα έρχονται τρία δημοτικά σχολεία, όπου θα δοκιμάζουν τα παιδιά των δημοτικών σχολείων άλμα επικοντό.
0: Εντυπωσιακό, μπράβο.
1: Ναι, το απόγευμα θα κάνουν προπόνηση όλοι οι αθλητές μαζεμένοι εδώ και θα ακολουθήσει το βράδυ μια μουσική εκδήλωση όπου οι αθλητές θα φωτογραφίζονται μαζί με το κοινό και θα γίνει ένα πάρτι για να διαφημίσουμε ότι θα υπάρχει αύριο το αγώνισμα. Ακολουθεί το Σάββατο το πρωί στις 11, όπου θα γίνει ο αγώνας της Β' κατηγορίας των γυναικών, δηλαδή το Β' αγώνας, με αθλήτριες που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. Στις 4 ώρα το μεσημέρι θα γίνει στην κατηγορία των ανδρών ο Β' αγώνας με αθλητές πιο χαμηλών επιδόσεων. Στις 6 και 4 θα γίνει το επικοντό γυναικών, όπου εκεί θα τιμήσουμε, την παρουσία της συμμετέχει η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ήδη έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, είδε το μέρος και εντυπωσιάστηκε και αυτή και ο προπονητής ο Μίτσελ Κριέρ και άντρας της, και θα ακολουθήσει στο τέλος στις 8.30 ώρα επί κοντό της κατηγορίας ανδρών των Elite.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έχει αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου.
0: Πόσοι αθλητές συνολικά?
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο θα βραβεύσουμε την Κατερίνα Στεφανίδη και τον προπονητή στο Μίτσελ Κριέρ για την προσφορά του στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Πόσοι αθλητές συνολικά θα αγωνιστούν φέτος, κύριε Βασιάμε?
1: Θα αγωνιστούν 42 αθλητές από 8 διαφορετικές χώρες.
0: Μάλιστα. Τι περιμένετε τώρα να γίνουν σε αυτούς τους αγώνες από πλευράς ρεκόρ?
1: Εκτιμώ ότι σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού δεν θα έχουμε βροχές. Οπότε ναι, θα μπορέσουν οι αθλητές να αγωνιστούν και να κάνουν επιδόσεις. Οι επιδόσεις των αθλητών που συμμετέχουν στους άνδρες είναι πάνω από 5,72 αθλητές και οι άλλοι είναι στο 5,50. Η χαμηλότερη επίδοση είναι στο 5,12 από τους 12 αθλητές που συμμετέχουν στον κύριο αγώνα. Mm-hmm. Έτσι θα υπάρχει ένας έντονος συναγωνισμός όπου θα μπορούν οι αθλητές, ειδικά οι άνδρες οι αθλητές, να αγωνιστούν. Στην κατηγορία των γυναικών τώρα συμμετέχει η Elite, και επαναλαμβάνω, η Elite, η αφρόκρεμα της Ελλάδος. Έτσι θα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Ολυμπιονίκης μας, η Αριάρη Αδαμοπούλου με 4,52 που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η πρώτη στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες κάτω 18, Μπουμπουλίδη Αναστασία, η πρώτη στις Ολυμπιακές Μέρες και κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ κάτω 20, Ευγενία Μαρία Παναγιώτου, που κατέρισε το ρεκόρ της Στεφανίδη στην κατηγορία κάτω 20 με 4,38, η Αδιάρη Δημήρτσου που έχει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην κατηγορία κάτω 18 για το 2025. Και μια σειρά, η Ρέτσα Αναστασία με 4,41 επίδοση συμμετοχή σε τελικό σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι η elite του επίπεδου της Ελλάδος στο επικοδό γυναικών. Θα συμμετέχει η Μαλαβέση από την Ιταλία, η οποία έχει κερδίσει το μετάλλιο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες κάτω 23. Θα είναι η Κύπρια Παντελή Ανδριάνα, η οποία είναι πρώτη στους αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, και η Τουρκάλα η Τεμέτ, η οποία είναι πρώτη στους Παναστατικούς Αγώνες.
0: Μάλιστα. Θα γίνει μεγάλη μάχη λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι μεγάλη μάχη λοιπόν και στις δύο κατηγορίες, και ελπίζω η μάχη αυτή να οδηγήσει και στις αντίστοιχες επιδόσεις.
0: Κύριε Βαρσάμι, πάντως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες διοργανώσεις στίβου να βγαίνουν από τα στάδια και να έρχονται πιο κοντά στον κόσμο. Πόσο διαφορετική λοιπόν είναι αυτή η εμπειρία τόσο για το κοινό όσο και για τους ίδιους τους αθλητές?
1: Είναι γεγονός ότι στους αγώνες του στίβου δεν υπάρχουν θεατές, παρά μόνο σε κάποιους βαλκανικούς αγώνες στο Βόλο, όπου γέμισε σχεδόν το στάδιο. Σε όλες τις άλλες πόλεις δεν υπάρχει κόσμος. Έτσι λοιπόν, αντί να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο. Και είναι το σημαντικό αυτό, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα γνωρίσουν οι πολίτες από κοντά τους πρωταθλητές της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουμε καλούς αθλητές στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι προπονούνται εδώ και θα τους μάθει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Είναι συναγερμός αυτός που ακούγεται συνεχώς?
1: Ορίστε.
0: Είναι συναγερμός.
1: Είμαι στον δρόμο στην Καμάρα τώρα και είναι αυτοκίνητα που περνάνε, είναι και συναγερμός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ακούγεται σαν πουλί αρχικά.
1: Ναι, συναγερμός είναι. Αυτή τη στιγμή κάνουν προπόνηση οι Ακαδημίες του Προμηθέα και ετοιμάζονται οι αθλητές να κάνουν ζέσταμα οι αθλητές.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο από το meeting και να πάμε στην επόμενη μέρα του αθλήματος. Κύριε Βαρσάμι, δεδομένου ότι εσείς είστε και ομοσπονδιακός προπονητής, είστε και προπονητής στον Τρίτονα, δουλεύετε καθημερινά με νέα παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά για το στίβο και ειδικότερα για το άλμα επικοντό?
1: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στην κατηγορία των κοριτσιών. Να σκεφτείτε ότι παρελλαδικά 5 κορίτσια, τώρα ίσως και 6, να πετύχουν το όριο για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες στο κάτω 18, αλλά δυστυχώς θα πάνε μόνο 2. Γιατί οι διοργάνωσεις συμμετέχουν 2 από κάθε χώρα.
0: Μάλιστα, είναι
1: έτσι,
0: το σύστημα.
1: Κάποια δεν θα αδικηθούν, αλλά δεν θα πάνε και όλα στους αγώνες.
0: Ναι, ναι.
1: Για την κατηγορία των κάτω 20 πάλι έχουμε αθλήτριες που θα διεκδικήσουν μετάλλιο στους παγκόσμιους αγώνες στο κάτω 20, όπως και για το κάτω 23. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει και η βάση, ειδικά στα κορίτσια, στις γυναίκες, και Και μπαγκορασίδες έχουμε πολύ καλές. Κάτω το 16 δηλαδή. Υπάρχει συνέχεια. Για τα αγόρια δυστυχώς, όχι μόνο σε πικοντό, σε όλα τα αγωνίσματα του Στίβου, οι σειρές είναι λιγότερες και οι συμμετοχές είναι πολύ λίγες.
0: Έχει υπάρξει πτώση δηλαδή, λέτε, στα αγόρια.
1: Υπάρχει πτώση αριθμητικά. Πάλι ναι. Καλές επιδόσεις, αλλά δεν έχει την ανάλογη ποσότητα. Έχει την ποιότητα, δεν έχει την ποσότητα.
0: Ναι.
1: Ενώ το επικοντό των γυναικών έχει και την ποιότητα και την ποσότητα.
0: Μάλιστα. Θα έλεγε ναι. Κανείς ότι με τις επιτυχίες και του Εμμανουήλ Καραλίκα αλλά και της Κατέρινας Στεφανίδη βεβαίως ότι αυτό θα έχει επηρεάσει έτσι τα νέα παιδιά.
1: Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστημα και το κοινωνικό σύστημα, θέλετε ακόμα, δεν βοηθάει τόσο να έρθουν. Ειδικά οι μετακινήσεις που θα πρέπει να κάνουν μέσα ένα στάδιο, όχι πόλη, με ένα στρώμα να μπορούν να κάνουν εκεί. Βέβαια τώρα έχουμε και άλλα στρώματα και ίσως και δεύτερο στάδιο για να κάνουν περισσότερη προπόνηση. Άλλα παιδιά έχουν φροντιστήρια, άλλα έχουν υπολογιστές, άλλα την προετοιμασία για το πανεπιστήμιο. Χάνονται τα παιδιά.
0: Ωστόσο τα παιδιά τα οποία έρχονται, βλέπετε ότι έχουν ταλέντο, βλέπετε δηλαδή αθλητές και αθλήτρες που μπορούν τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσουν τα βήματα των μεγάλων ονομάτων του ελληνικού επικοντό.
1: Ναι, υπάρχουν παιδιά και από πίσω και αγόρια και κορίτσια που μπορούν να φτάσουν αυτό το επίπεδο. Απλά χρειάζεται η στήριξη της Ομοσπονδίας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και στηρίζει η Ομοσπονδία και θα πρέπει λίγο καλύτερα ο συντονισμός των ειδικά των αλμάτων να γίνει καλύτερος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρσάμε, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία εύχομαι σε αυτό το δεύτερο flying SKG Sky. Και ευχόμαστε να δούμε πραγματικά μεγάλα άλματα και δυνατές επιδόσεις εκεί στην αψίδα του Καλεραίου.
1: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και προτρέπουμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που μας ακούν και όχι μόνο της γύρω περιοχής να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το θαυμάσιο αγώνα.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σας.

Extra Sport, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε με στίβο, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι τελικοί του κολυγιακού πρωταθλήματος στην Αμερική, το NCAA, όπου είχαμε βεβαίως ελληνικές συμμετοχές. Είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφίες. Και σήμερα λοιπόν ο Άγγελος ο Ματζουράνης, όπου είχαμε βεβαίως ελληνικές συμμετοχές. Είναι παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην Αμερική με υποτροφίες. Και σήμερα λοιπόν ο Άγγελος

68-63, που δεν ήταν βεβαίως επίδοση αρκετή για να συνεχίσει στην πρώτη εννιάδα. Στην τρίτη του βολή όμως ανέβηκε δεύτερος με 74-04 και έτσι λοιπόν απαλλαγμένος από την πίεση έριξε αμέσως μετά 75-31 για να περάσει πρώτος και στη συνέχεια 75-78 για να σφραγίσει έτσι τη νίκη παρά την πίεση του κορυφαίου φέτος βάσει επιδόσεων στο NCAA του Texas Tanner, ο οποίος ανέβηκε στα 75 μέτρα και 45 εκατοστά με την πέμπτη του προσπάθεια. Η τελευταία βολή του Ματζουράνη ήταν άκυρη. Και αυτή ήταν η τέταρτη ελληνική νίκη στο αγώνισμα μετά τον Σπύρο Ζουλιάν το 2005 και το 2006 και τον Κώστα Ζάλτο το 2025 και το 13ο μετάλλιο σε διοργάνωση από 5 διαφορετικούς αθλητές. Ο Νίκος Πολυχρονίου που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια βελτίωσε το φετινό ρεκόρ του με βολή 69-48 και ήταν 10ος, επομένως δεν είχε το δικαίωμα να συνεχίσει μετά την τρίτη του βολή. Στην πρώτη συμμετοχή στα τελικά ο Παύλος ο Τζαμτζής που σπουδάζει στη Μινεζότα ήταν 21ος με 64-19. Ο Γιώργος Φράνκς που σπουδάζει στο Μαϊάμι έδωσε μεγάλη μάχη για να περάσει στον τελικό των 400 μέτρων τρέχοντας από το 2 της 3ης ημιτελικής σειράς. Τερμάτισε 5ος σε 45-66 και ήταν 12ος συνολικά, χάνοντας κυριολεκτικά την πρόκριση για 10 εκατοστά. Τη σκητάλη παίρνει τα ξημερώματα της Παρασκευής η Ιλιάνα η Τριανταφύλου στο επικοντό. Στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια, ο Τζακόμπι Θάρμπ κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Έρις Μέριτ με 12-80 με επίδοση 12-75.

Λοιπόν, όταν η ιστορία το Athens Open WTA 250 φέρνει ξανά το κορυφαίο διεθνές γυναικείο τένις στην ελληνική πρωτεύουσα αυτό τον Ιούλιο. 11 λοιπόν με 19 Ιουλίου η Ελλάδα θα απερθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, το οποίο λοιπόν θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή της διοργάνωσης στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Παράλληλα, η διοργάνωση ενισχύει περαιτέρω την θέση της Αθήνας ως προορισμό φιλοξενίας μεγάλων διεθνών διοργανώσεων τένις μετά την επιτυχημένη επιστροφή του ATP Tour στην Ελλάδα το 2025. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με κάποιες μεταγραφές που αφορούν το βόλεϊ. Παναθηναϊκός και Πάτρικ Γκάσμαν θα συνεχίσουν λοιπόν τον κοινό τους δρόμο για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο. Το Τριφύλι λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Αμερικανό κεντρικό, που υπήρξε από τους κομβικούς παίκτες στην πορεία της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου προς τον Νταμπλ. Αλλά και σε μία ακόμη ανανέωση προχώρησε και το γυναικείο τμήμα του Παναθηναϊκού. Ο λόγος για την Αμερικανίδα ακραία Μικάγια White, που θα ενισχύσει τις πράσινες και αυτή την αγωνιστική περίοδο.

Ο Φίνικας επίσης Σύρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Αγωνίζεται στη θέση του ακραίου και διακρίνεται κυρίως στην επίθεση και στο μπλοκ.

Ενώ τέλος ο Ουκρανός Πασαδόρος Δμήτρο Ντολκοπόλοφ υπέγραψε και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας του Φλίσβου για την αγωνιστική περίοδο, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας, με την οποία το 2024 κατέκτησε το European Golden League.

Λίνκ, ενώ ήταν φιναλίστ στη διοργάνωση του 2023. Αυτά λοιπόν και για τις μεταγραφές και τις ανανεώσεις στο άθλημα του βόλεϊ. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ραϊδόνης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπυρού. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
11: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

11 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβίνη Κολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Μια ημέρα που έχει μεγάλη σημασία ιστορική για την ΕΡΤ, συμπληρώνονται σαν σήμερα 13 χρόνια από το κλείσιμο από το Μαύρο στην ΕΡΤ. Και σε μια ημέρα στην οποία έχουμε την έναρξη του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στις 10 η πρεμιέρα, ο πρώτος αγώνας στο Μεξικό, Νότια Αφρική, με την ΕΡΤ να βρίσκεται εκεί. Οι αγώνες θα μεταδίδονται από τα κανάλια της, ο απόψινός αγώνας από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sport, και βεβαίως θα υπάρξει και μετάδοση και ρεπορτάζ εδώ από την ΕΡΑ Sport. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στο μπάσκετ, τα ξέρετε, από χθες ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών. Πάμε σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, σε τελικό όνομα και πράγμα, γιατί μετά από αυτά που θα γίνουν στις 6 του ερχόμενου Σαββάτου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα υπάρχει σίγουρα νικητής, θα υπάρχει σίγουρα πρωταθλητής. Θα πάμε να μάθουμε αργότερα ποια είναι η επόμενη μέρα στους δύο μονομάχους, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε για τις χρυσές συμφωνίες που έκανε η ΕΠΟ, τόσο με την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του κυπέλου για 3 χρόνια, όσο και για την ονοματοδοσία της διοργάνωσης, όπως και του Super Cup που ήταν στο πακέτο της συμφωνίας. Ενώ όσον αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων του ποδοσφαίρου από τα οποία θα αρχίσουμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει στον ΠΑΟΚ και αφορά την παραμονή ή μη του Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Πάμε λοιπόν στα ρεπορτάζ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας για να μάθουμε τι νέα υπάρχουν, τι εξελίξεις υπάρχουν. Μένει ή φεύγει ο Ρασβάν Λουτζέσκου? Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Μου το ρώτησες και χθες αυτό, μένει ή φεύγει, και όπως και χθες δεν μπορώ δυστυχώς να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ επιπόλαιο και πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Όχι, προκύπτει από το ρεπορτάζ, τι στοιχεία έχουμε, αυτό ζητάμε.
1: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, παρότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι υπάρχει η σκέψη για αλλαγή μετά την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο τέλος της περασμένης σεζόν και το ότι στη σύσκεψη της οικογένειας Σαββίδη με το Μάτος, με το Βιερίνια για τη νέα χρονιά που συζήτησαν ορισμένα πράγματα, το ότι δεν κλήθηκε ο Λουτσέσκου να συμμετάσχει, νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του, όπως επίσης το ότι εδώ και πολύ καιρό ο Λουτσέσκου λέει ότι εγώ δεν έχω θέμα, έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, θέλω να τιμήσω αυτό το συμβόλαιο, δεν ψάχνουμε για να φύγω. Ο Λουτσέσκου έχει πετάξει εδώ και καιρό τον μπαλάκι στη διοίκηση. Από τη διοίκηση δεν υπάρχει όμως ανάλογη ανταπόκριση. Δεν έχει βγει κανείς εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα να πει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής.
0: Ή έστω και προς εσάς, τους ρεπόρτερ, για να το μεταφέρετε.
1: Λέω, ναι.
0: Γιατί αυτό, από χθες προχθές, τα τελευταία 24 ώρα, Γιάννη, έχει φουντώσει το θέμα. Εάν το θέμα λοιπόν δεν υφίστατο, τι πιο λογικό, τι πιο εύλογο από το να υπάρξει, εγώ δεν λέω ανακοίνωση, δεν λέω καν διαρροή. Σε εσάς που καλείτε και παίρνετε τηλέφωνο τις πηγές σας στην ΠΑΕ για να μάθετε τι γίνεται, να σας πούνε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν έχει πει κανείς λοιπόν από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από τους ανθρώπους που κινούνται γύρω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το επικοινωνιακό επιτελείο κλπ. Δεν έχει πει κανείς, δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει σιγή ηχθείος από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά του Λουτσέσκου είναι συνεχείς οι δηλώσεις που λέει ο Ρουμάνος ότι εγώ έχω συμβόλαιο, θέλω να το τιμήσω, δεν ψάχνουμε για οτιδήποτε, ακόμη και για αυτήν την συζήτηση η οποία έτσι προέκυψε ως ένα σενάριο με την ομάδα από το Κατάρ, την Al Sadd, με το δημοσίευμα από τον Δημάρτιο από χθες ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση από την πλευρά Λουτσέσκου, όχι τον ίδιο, αλλά εν πάση περιπτώσει ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο Λουτσέσκου δεν έχει μιλήσει σε κανέναν και ότι δεν ψάχνεται για να φύγει, ότι θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του και δεν θα έκανε οτιδήποτε εν αγνία της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά ο Λουτσέσκου περνάει το μήνυμα ότι εγώ θέλω να μείνω. Τώρα είναι καθαρά λοιπόν, όπως το είπε και ο Λουτσέσκου σε ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις, ότι εγώ θέλω, αλλά προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις η διοίκηση αποφασίζει. Έτσι λοιπόν είναι θέμα κάποια στιγμή από τη διοίκηση να πάρει την απόφασή της, από τον Ιβάν Σαββίδη, τον Γιώργο Σαββίδη, τον Νίκο Σαββίδη, την οικογένεια Σαββίδη κατά κάποιο τρόπο, να πάρει οριστικά τις αποφάσεις για να ξέρουν όλοι τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή φημολογείται ότι ο ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το ενδιαφέρον της Al Sadd, που είναι διατεθειμένη να πληρώσει κάποια χρήματα για να αποδεσμευτεί ο Λουτσέσκου. Η ρήτρα είναι στα 4 εκατομμύρια για περιπτώσεις τέτοιων ομάδων που δεν είναι από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η φημολογία ότι στον ΠΑΟΚ έχει έρθει το ενδιαφέρον. Ο Λουτσέσκου δεν πιέζει για να φύγει, άρα είναι ξεκάθαρα θέμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάποια στιγμή, και νομίζω δεν μπορεί να αργήσει πολύ ακόμη αυτό. Θα πρέπει μέσα σε 2-3 μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να κλείσει αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι και μια ταλαιπωρία για την ομάδα και για όλο τον οργανισμό να γίνεται αυτή η συζήτηση. Και στο κάτω-κάτω μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, περίπου 10-12 μέρες, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία, αλλά είναι λογικό να ξεκινήσει προετοιμασία από τη στιγμή που στις 29 Ιουνίου η ομάδα θα πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Και αυτό, προφανώς, και αυτό ίσως κάτι δείχνει, ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η έναρξη της προετοιμασίας. Το πρώτο ραντεβού για τη χρονιά δηλαδή.
1: Ναι, εικάζουμε όλοι, όπως ναι. γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι λίγες μέρες νωρίτερα θα μαζευτεί η ομάδα, θα γίνουν ιατρικές εξετάσεις, θα γίνουν και κάποιες χαλαρές προπονήσεις σε πρώτη φάση στην επί ελληνικού εδάφου, στη Νέα Μεσημβρία, στην Τούμπα, οπουδήποτε, και ότι η ομάδα μετά από λίγες μέρες θα φύγει για προετοιμασία για την Ολλανδία. Άρα λοιπόν εικάζουμε ότι εκεί γύρω στις 20 με 25 του μήνα θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 11, άρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αν όχι σήμερα, αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, να κλείσει αυτό το θέμα Λουτσέσκου. Από εκεί και πέρα, ναι μεν υπάρχουν και κάποια νέα δεδομένα με την παρουσία του Λέο Μάτος, του Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι έχουν αναλάβει πόστα στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτοί θα παίξουν ρόλο στην τελική απόφαση. Είναι δεδομένο ότι και οι δύο έχουν μια πολύ καλή σχέση με τον Λουτσέσκου, συνεργάστηκαν μαζί του, πανηγύρισαν το double το 19, πανηγύρισαν τίτλους, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο ιδιοκτήτης είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη μεγάλη απόφαση, και από εκεί πέρα δεν μπορούμε και να αποκλείσουμε και το άλλο, δηλαδή ότι ναι μεν να ψάχνονται στον ΠΑΟΚ για αντικατάσταση του Λουτσέσκου, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσουν, εφόσον φύγει ο Λουτσέσκου, και μία περίπτωση προπονητή που θα αναλάβει και θα είναι μία καλύτερη περίπτωση από τον Λουτσέσκου, ο οποίος, όπως και να το κάνουμε, είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Άρα δεν είναι και μία εύκολη απόφαση να πεις διώχνω τον Λουτσέσκου, αλλά να έρθει κάποιος που θα πυροδοτήσει μια νέα εσωστρέφεια, μια γκρίνια, ναι. και να λένε οι φίλαθλοι, καταλαβαίνεις και ποιος είναι αυτός τώρα και τι έχει κάνει και τι και πώς και λοιπά. Άρα λοιπόν θα πρέπει, εφόσον πάρθει η απόφαση, να συνδυαστεί και με την ανακοίνωση ενός μεγάλου ονόματος προπονητή, ο οποίος θα δώσει και ένα όραμα επιπλέον για τη νέα σεζόν. Ναι. Γι' αυτό πραγματικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα από το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται και ότι υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, άρα θα πρέπει να κάνουμε και εμείς υπομονή για να περιμένουμε.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω, από όσα μας λες, η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η ηγεσία, η ιδιοκτησία, όπως θέλεις, ψάχνουν νέο προπονητή και παράλληλα ψάχνουν και τον τρόπο της λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου, με την πρόταση αυτή από την Αλεσάντρα να έρχεται περίπου, ας πούμε, ως μάνα εξ ουρανού να διευκολύνει μια κατάσταση, εφόσον οδηγηθούμε προς την λύση της συνεργασίας.
1: Πιστεύω ότι θέλουν να συνεκτιμήσουν όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί όντως η πρόταση από την Al Sadd είναι των τελευταίων ημερών, δεν νομίζω ότι υπήρχε πολλές μέρες νωρίτερα, άρα πρέπει να συνεκτιμήσουν όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά και από την άλλη να δουν ποια είναι η λύση σε περίπτωση που φύγει ο Λουτσέσκου, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ έχει κοιτάξει την αγορά των προπονητών, αυτό είναι δεδομένο. Εγώ ανέφερα και ένα όνομα, αυτό του Καρσέδο της Σπαρτάκ Μόσχας, που είχε μια καλή θητεία στην Πάφο όταν έπαιξε η κυπριακή ομάδα και στο Champions League. Ότι έχουν κοιτάξει την αγορά, την έχουν κοιτάξει. Από εκεί και πέρα θα ήταν ίσως μια ιδανική περίπτωση το να μπορούσε να έρθει ο Κονσεϊσάο. Αλλά ο Κονσεϊσάο είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σε άλλα δεδομένα, θα έλεγα. Ναι, μεν έχει και αυτή την καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ από τότε που έπαιξε και είχε δεθεί όντως με την ομάδα, αλλά εντάξει, ο Κονσεϊσάο ενδεχομένως να έχει προτάσεις πολύ πιο δελεαστικές και οικονομικά, αλλά ακόμη και όσον αφορά στις προοπτικές, στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα αγωνίζεται η ομάδα, στην οποία θα πάει και όλα τα σχετικά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα συνδυασμός παραγόντων και θα πρέπει όλες τις παραμέτρους να τις εξετάσουν αυτές τις μέρες και στη συνέχεια να κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Τώρα, να πω απλά, ολοκληρώνοντας, ότι στα θέματα παικτών η περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη φαίνεται να έχει παγώσει. Ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει ότι έχει κάνει αυτή την πρόταση στην Augsburg για 3 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο με τη μορφή μπόνους. Από τη Γερμανία, από την Bild, προκύπτει ότι έχει ναυαγίσει αυτή η διαπραγμάτευση, αλλά νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις το ναυαγί είναι σχετικό, δηλαδή μπορεί να ναυαγεί με κάποια δεδομένα οικονομικά συγκεκριμένα και μετά από λίγες μέρες να αλλάξει η πρόταση, να ανέβει ο ΠΑΟΚ εν πάση περιπτώσει και να αλλάξουν τα δεδομένα. Άρα δεν πρέπει να πούμε οριστικά ότι δεν τίθεται θέμα Γιαννούλη. Άλλωστε ο Γιαννούλης έχει μια καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, θέλει να επιστρέψει, ενδεχομένως δηλαδή και αυτός να πιέσει προς την κατεύθυνση του να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ωστόσο, ακόμη και για τον Γιαννούλη, όταν δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο προπονητής, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα το θέμα προπονητή να τελειώσει και από εκεί και πέρα ίσως να έχει και όποιος είναι προπονητής, ο Λουτσέσκου, ένας άλλος, να έχει λόγο στο ποιοι παίκτες θα έρθουν για την ομάδα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει και μια ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτά τα θέματα των υποδομών, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μια προοπτική, έχει έναν στόχο να κατασκευάσει και το προπονητικό του κέντρο στην περιοχή της Θέρμης, αλλά βέβαια μετά από κάποια χρόνια και τη νέα τούμπα, όπως έτσι το αποκαλούμε αυτό το project εδώ και αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει να συζητιέται και έχει βγει και προεδρικό διάταγμα και όλα τα σχετικά. Για το θέμα του προπονητικού, ο σχετικός φάκελος έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ο στόχος είναι οι κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο του 2026. Αυτός είναι ο στόχος και τα δεδομένα για τα οποία υπάρχει ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα για το γήπεδο γίνονται συναντήσεις με αρμόδιους φορείς για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Για το γήπεδο το οποίο θα ονομάζεται η φωλιά του δικέφαλου Αετού υπάρχει μία πρόοδο σε κάποια θέματα και μέχρι το τέλος Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιριών θα παρουσιάσουν την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα βήματα του έργου. Άρα εκεί βρισκόμαστε σύμφωνα με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο θέματα των υποδομών, του προπονητικού και της νέας τούμπας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αυτές είναι οι εξελίξεις που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της παραμονής του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να δούμε τι γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει βέβαια θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Με τη Λίμπαρ θα είναι στον πάγκο της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Ωστόσο, στον Ολυμπιακό το θέμα είναι το νέο ρόστερ. Το όνομα του Ντένι Σουάρες γράφεται σήμερα, ότι ο Σουάρεθ είναι ένας παίκτης που θέλει ο Μεντιλίμπαρ και επομένως ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Έχουμε το θέμα της παραμονής του Ντάνι Γκαρθία και στην νέα αγωνιστική περίοδο και ένα φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου. Ο Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Πράγματι, έδωσε ένα περίγραμμα πάνω στο οποίο κινείται ο Ολυμπιακός. Και ενώ σήμερα θυμίζω ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος ανανεώσεων όσον αφορά τα διαρκείας. Γιατί υπάρχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους. Από εκεί και πέρα, αν το πάρουμε λίγο διαφορετικά, δηλαδή πέρα από τα ονόματα τα οποία ολοένα και πληθαίνουν από πλευράς Ολυμπιακού, γνωρίζουμε ότι σίγουρα είναι ο Φορτούνης που έχει υπογράψει, ο Μαφέο που έχει συμφωνήσει, όπως και ο Στουρνάρας, και όλα δείχνουν ότι και ο Πόποβιτς θα είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Αυτά επαναλαμβάνω στο τι γίνεται μέχρι στιγμής για διάφορες περιπτώσεις. Καντσελιέρη είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη. Και παρά το γεγονός ότι εμπλέκει και ο Τζαλούγκα Ντιμάρτζιο τους Ερυθρόλευκους, και μόνο ότι η Πάρμα και η Φιωρεντίνα, αλλά κυρίως με τους Βιόλα, θεωρούν ότι ο Καντσελιέρη ταιριάζει στο στυλ της ομάδας, εγώ απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τρέχει σε μια κούρσα που δεν είναι το φαβορί για την απόκτηση του συγκεκριμένου παίχτη. Παράλληλα για τον Γκαρθία να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι θα μείνει τελικά στον Ολυμπιακό. Υπήρχαν και αυτές οι ενδείξεις, οπότε δεν αλλάζει κάτι επ' αυτού. Και βεβαίως όσον αφορά την Ιταλία, ολοένα και πληθαίνουν οι μνηστήρες και οι αναφορές για τον Πιρόλα, όπου στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκουν κυρίως την Μπολόνια. Βέβαια εδώ να πούμε Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι βολιδοσκόπησε τις προθέσεις του Ολυμπιακού η Μπολόνια. Περίπου στα 20 εκατομμύρια Ολυμπιακός κοστολογεί τον Ιταλό στόπερ. Σε αυτά τα ποσά δεν το συζητάει η Ιταλική ομάδα. Έτσι, το διευκρινίζω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται με περιπτώσεις που ολοένα και διαραίουν από τον Ολυμπιακό και παραδόξως, σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερυσι καλοκαίρι που ήταν και πάλι με τη Λίμπαρ και ήταν με το σαγωνόμετρο τα ονόματα τα οποία, αν θυμάσαι, βγάζαμε, είναι ο Ντένις Σουάρες. Είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι κάνει γκέλ. Είναι ένας μέσο επιθετικός της Αλαβές, που ο Ολυμπιακός δεν τρέχει μόνος του για αυτή την περίπτωση. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όσοι περισσότεροι μνηστήρες υπάρχουν, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται μια υπόθεση. Και βεβαίως ακόμα και στην περίπτωση του Ινάη Λόπεθ, που θυμίζω ότι ήταν καθαρά θέμα της συζύγου του, η τελική απόφαση να μείνει σε Ράγιο Βαγεκάνο, μιας και δεν ήθελε να φύγει εκτός Μαδρίτης. Οπότε πρέπει να τα συνοψίζουμε όλα πέρα από το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι, για να δούμε τελικά κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση του Ντένις Σουάρες, που είναι επιλογή του Μεντιλίμπαρ, το τονίζω αυτό. Και ταυτόχρονα να δούμε και με άλλες περιπτώσεις τι ακριβώς θα γίνει με τους ερυθρόλευκους, γιατί ολοένα και πληθαίνουν οι μνηστήρες για την θέση του δεξιού πισωφύλακα που ακούγονται. Απλά δεν θέλω να, όπως και με τον Πάπη Παπάζογλου, να ανακυκλώνουμε ονόματα που απλά και μόνο προτάθηκαν στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Στεκόμαστε κυρίως εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Τσάπρας είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα δεν έχει απαντήσει στην πρόταση των Ερυθρόλευκων για το συγκεκριμένο παίχτη. Mm-hmm. Περιμένουμε επίσης κάτι το οποίο δεν φαίνεται να χαλάει, απλά καθυστερεί για τους λόγους που είναι καθαρά γραφειοκρατικοί όσον αφορά για τον Κωστίνια στην Brighton, για τον δεξιό πιστοφύλακα. Και ο Νασημέντο, όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι θα είναι ο παίχτης ο οποίος θα δοθεί έστω και με τη μορφή δανεικού. Και επειδή υπάρχει και Μουντιάλ, ξεκινάει με Ταρέμι και Χατζησαφή όσον αφορά τους παίχτες που κάνουν το δικό τους πρόμο στην εθνική ομάδα του Ιράν. Και το λέω αυτό γιατί ο Ταρέμι ήταν από τους παίχτες που μίλησαν στο ESPN.
0: Μάλιστα. Και θα μας τα πεις αμέσως μετά, αφού μας βάζεις από μόνος σου σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ένα mm-hmm. σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ώρα είναι 7.30 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Ωραία.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Μετά από 4 χρόνια αναμονής, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του και το όνειρο ξεκινά στην ΕΡΤ. Στις 8 το βράδυ, ώρα Μουντιάλ, με ειδήσεις, αφιερώματα και όλη την αγωνιστική επικαιρότητα. Πριν τη Σέντρα, η φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος αγώνας Μεξικό-Νότια Αφρική. Και αμέσως μετά, ο απολογισμός της πρεμιέρας από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου. Mundial 2026. Σε απευθείας μετάδοση. Αποκλειστικά από την ΕΡΤ.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: 33 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ερασπορ στους 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Γιάννης Ράνιος μαζί μας, μας εισήγαγε στο Μουντιάλ. Σήμερα στις 10, απόψε στις 10, η πρεμιέρα, ο πρώτος αγώνας, Μεξικό Κώστα Ρίκα, συγγνώμη, Μεξικό Νότια Αφρική, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 επίσης, αλλά και εδώ από την Ερασπορ, από εσένα Γιάννη.
2: Ναι, είναι η αλήθεια ότι πάντοτε το Μουντιάλ έχει τη δική του γοητεία, από όπου και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν μεταδίδεις, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. με τις όποιες αγγυλώσεις και ιδιαιτερότητες έχει αυτή η διοργάνωση. Και το λέω έτσι για να συνδέσουμε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με το Μουντιάλ, γιατί ο Ταρέμι, όπως έλεγα και μαζί με τον Χατζησαφή, είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το πρόμο που έχει κάνει, όπως κάθε ομάδα της και το Ιράν, για το Μουντιάλ. Και μάλιστα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι χθεσινές δηλώσεις του Ταρέμι, με τη μορφή μίνι συνέντευξης που έκανε στο ESPN και λέγοντας πράγματα τα οποία σίγουρα δεν κοσμούν την διοργάνωση. Δηλαδή, όπως ότι οι μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα, ότι ανακρίθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς και γενικότερα οι δυσκολίες που έχει η αποστολή του Ιράν να γυρίζει στη βάση της στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικός για τους αγώνες που θα δίνει στις ΗΠΑ. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν κάνουν εύκολη την καθημερινότητα σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου του ίδιου τους αθλητές.
0: Δηλαδή, θα δίνει έναν αγώνα και θα επιστρέφει πίσω, ναι, στο Ιράν και θα ξανάρχεται.
2: Ναι. Όχι στο Ιράν, στο Μεξικό.
0: Α, στο Μεξικό.
2: Μεξικό. Στο Ιράν, με το Ιράν.
0: Μου έκανε εντύπωση γι' αυτό.
2: Όχι, όχι. Δεν θέλουν την παραμονή τους. Κοίταξε, βέβαια, για να τα λέμε όλα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι οι αγώνες του Ιράν.
2: Έχει και εκεί, ναι, ακριβώς. Mm. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό το πρωτόκολλο, ακόμα και για την έκδοση βίζας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά θεωρούσαν κάποιοι ότι ίσως είναι λίγο πιο ελαστικά τα πράγματα για τις αποστολές και γι' αυτό τον λόγο είχαμε και τις δηλώσεις του Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος είπε: παιδιά, πρέπει λίγο να δούμε λίγο τα πράγματα από ένα διαφορετικό πρίσμα, λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο ορθαστικό. Εντάξει, ο καθένας την οπτική που το βλέπει, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το αντιλαμβάνεται πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για το σημερινό παιχνίδι που είναι η πρεμιέρα στις 10 η ώρα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα δεν περνά παρατήρητο. Και ένα μάτς το οποίο γίνεται στο ΑΣΔΕΚΑ. Μιλάω για το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Είναι το ανακτήριο παιχνίδι σε ένα ιστορικό γήπεδο εκεί όπου έχουν γίνει δύο τελικοί παγκοσμίου γηπέλου. Με το Μεξικό να είναι το φαβορί, όπως αυτό, εν πάση περιπτώσει, το ορίζουν και οι εταιρείες στοιχηματικές. Για να σε προλάβω ερώτηση, κοντά στον 41-45 είναι η τιμή που δίνεται στο Μεξικό. Στην τρίτη επιστροφή του Αγκύρε στην ομάδα, δείχνοντας ότι στοχεύουν στο κάτι περισσότερο. Από την άλλη, μαχητική ομάδα της Νότιας Αφρικής με τον Ούγο Μπρος, δεν ξέρω σου λέει κάτι το όνομα του προπονητή, είχε περάσει από τον Παντσεραϊκό πριν από περίπου 10 χρόνια. Παραπάνω, την περίοδο 8-9 για την ακρίβεια. Και είναι μια ομάδα η οποία ήταν σε έναν όμιλο μαζί με την Νιγηρία και τελικά πέρασε πρώτη. Οπότε η Νότιος Αφρική είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται, εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε τι μπορεί να δείξει σε ένα μάτς που θα έχει και αυτό τη δική του φαντασμαγορία. Γι' αυτό ακούσατε και λίγο νωρίτερα και στο τρέιλερ ότι και μέσω της τηλεόρασης μπορείτε να δείτε και όλα αυτά τα οποία θα προηγηθούν. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε έτσι και τα ιδιαίτερα στατιστικά τα οποία υπάρχουν. Ότι το Μεξικό δεν έχει κερδίσει ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου γηπέλου ομάδα από την Νότια Αφρική. Και επίσης ότι στο
0: ομάδα από την Αφρική.
2: Από την Αφρική, συγγνώμη, ναι. Παρασύρθηκα και εγώ. Mm-hmm. Από την Αφρική. Αλλά παρόλα αυτά είναι αίτητο στις 7 τελευταίες πρεμιέρες στους πρώτους αγώνες που έχει δώσει σε παγκόσμια κύπελα. Αυτά έτσι για να δούμε λίγο και κάποια επιμέρους στοιχεία, αλλά νομίζω θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάτσο. Όποιος δεν έχει ευκαιρία να το δει τηλεοπτικά.
0: Ραδιοφωνικά στις 10 στην Era Sport, όπου θα υπάρχει, γιατί δεν το είπαμε στην αρχή, και αφορά τον Ολυμπιακό. Επίσης στις 10, μετάδοση από την Era Sport, ο ημιτελικός του Champions League στο Πόλο Ανδρών, Ολυμπιακός Pro Reco. Έτσι, και μετάδοση από την ERT Sports 2, δηλαδή μέσω της πλατφόρμας ERTflix.
2: Σωστά. Και σε γενικότερα ο οργανισμός Ολυμπιακός, εκτός από το ποδόσφαιρο και τις μεταγραφές, ασχολείται, όπως καταλαβαίνεις, πλέον με τον 5ο αγώνα στο μπάσκετ και το τι κάνουν άνδρες γυναίκες στη Μάλτα για το Final Four του Champions League.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Θα μιλήσουμε βέβαια αργότερα διεξοδικά και για το μπάσκετ και για το πόλο του Ολυμπιακού. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Κοντός μαζί μας για να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σήμερα σχετικά με αυτούς που θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει, με παίχτες που, από τους οποίους θα ήθελε να εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών όπως θέλετε να απαλλαγεί. Τι γίνεται, Χρήστο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πάμε καλησπέρα στους φίλους μας που δεν νεότερων εκκληρωτικού μετώπου. Δεν υπάρχει κάτι που να αναξιοσημώ, κάτι δηλαδή που να διαφέρει σε σχέση με αυτά που λέγαμε χθες και προχθές. Ναι. Και πιθανότατα που θα πούμε αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή, υπάρχει μια σίγουρα έντονη κινητοποίηση σε επίπεδο μεταγραφικό. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις, κυκλώματα παιχτών που είναι ψηλά στην ατζέντα του προπονητή του αθλητικού και του εθνικού διευθυντή. Αλλά μετά από όλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι τόσο προχωρημένο σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός σε κάποια μεταγραφή. Θεωρητικά οι επόμενες μέρες θα φέρουν κάποια άκρη. Γιατί είπαμε ο Παναθηναϊκός είχε πολλές μεταγραφές, θα τις κάνει όλες μαζεμένες τον Αύγουστο. Υπάρχει μια κλιμάκωση, κάποιες θα ξεκινήσουν τώρα, σχεδόν με την αρχή της προετοιμασίας. Κάποιες στη διάρκεια της προετοιμασίας, κάποιες μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και στο φινάλε ότι η ευκαιρία δώσει η αγορά Αύγουστο μήνα, που συνήθως μετά το τέλος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθεται εις πόλη και ξέρουν οι ομάδες τι ακριβώς πετύχαν στα προκριματικά, ποιες πετύχαν τους στόχους θα δουν στην αγορά να αγοράσουν, ποιες αποτύχαν και θα βγουν να πουλήσουν. Και δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα και εκεί ακριβώς θα βρεθούν παίχτες που θεωρούν για ευκαιρία τη λογική του μπάτσα αποκτήσει μια ομάδα και πιο εύκολα, χωρίς πολλά, πολλά και με καλύτερα οικονομικά μεγέθη. Αυτό τα περιμένουμε. Στο προσφύγιο πάντα προτεραιότητα, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να κλείσουν δύο σημαντικές θέσεις στον χώρο του κέντρου, στα δύο κεντρικά γραφτές, οι 6 και 8, με τον Γένσεν για το 8 που εκπαιδεύτηκε τον Καμαρά. Η θέση 6 να είναι ψηλά στην ατζέντα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι όμως βέβαια οι μοναδικές επιλογές που υπάρχουν, απλά δείχνει τις πιέσεις για αυτές τις καταστάσεις λίγο πιο πολύ σε σχέση με κάποιες άλλες, που θεωρεί καλύτερες περιπτώσεις. Υπάρχουν δυσκολίες, για τον Καμάρα τα έχουμε πει ότι με Σαρλερουά υπάρχει μια πολύ καλή επαφή, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε ότι με βάση και αυτό που ξέρουμε και από το Γενάρη ότι θα βρεθεί ή σχεδόν έχει βρεθεί η άκρη με την ομάδα του Βελγίου. Το θέμα είναι ο ίδιος ο παίχτης. Να πιστεί από το project του Παναθηναϊκού, την ευκαιρία από το τελικό πρωτάθλημα ότι ερχόμενος εδώ δεν θα πάει πίσω η καριέρα του, είναι σε μια ηλικία 22-23 χρονών που θέλει να κάνει το βήμα μπροστά, θέλει να πήξει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταλάβει εμείς είναι ότι χρησιμοποιεί τόσο τον Παναθηναϊκό που έχει μπει ζεστά, όσο και τον Ολυμπιακό που ακολούθησε κάποια στιγμή αργότερα, περισσότερο για να βελτιώσει τη δική του θέση διαπραγματευτικά σε σχέση με άλλες ομάδες, όπως η Gladbach που έχει δείξει ενδιαφέρον κάποιες ομάδες από τη League One της Γαλλίας, παρά με την προοπτική να έρθει να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Αυτά όμως αλλάζουν. Ένα βασικό κομμάτι για να γίνει η αλλαγή είναι όχι τόσο πολύ το οικονομικό, όσο το να πιστεί ο ποδοσφαιριστής ότι εδώ στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να εξελίξει την καριέρα του και να φτάσει πιο ψηλά μέχρι την Εθνική Γαλλία που ονειρεύεται. Θυμίζω ότι έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, εκτός από τη μεγάλη. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Επομένως, να περιμένουμε, Χρήστο.
6: Σε αναμονή.
0: Σε αναμονή. Άφηξη Νίστρουπ.
6: Κοίταξε, δεν έχουμε ενημέρωση, αλλά υποθέτω τώρα, σήμερα είναι Πέμπτη, Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ενημέρωση για την παρουσίασή του.
0: Άρα έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την
6: Τώρα ναι, νομίζω όσοι χρονόλοιμα μαζεύονται εδώ.
0: Θα Άρα το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ λογικά.
6: Ναι, και θα ξεκινήσει από Δευτέρα. Οπότε υποθέτω πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία που θα κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, ότι θα κληθούμε να δώσουμε το παρόν στην παρουσίαση.
0: Πόσο θα μείνει εδώ πριν την Ολλανδία? Πόσο διάστημα, πότε αναχωρεί η Ολλανδία, στο ρωτήσω
6: για την ημερομηνία, είναι πίσω τέλος του μήνα.
0: Α, μάλιστα.
6: Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σου πω.
0: Ναι, εντάξει.
6: Συνήθως κάνουν εδώ επειδή είναι ζέστη πολύ, κάνουν την πρώτη εβδομάδα εργοματικά, ιατρικά, να μαζευτούμε σιγά σιγά να γνωριστούμε. Λίγες προπονήσεις, έτσι πιο γαλαρά και μετά φεύγουν για να πάρουν να κάνουν το βασικό κομμάτι εκτός.
0: Και θα έχουμε, υποθέτω, από την επόμενη εβδομάδα θα προσδιοριστεί αυτό, ή για την επόμενη εβδομάδα θα προσδιοριστεί και την παρουσίασή του, έτσι.
6: Υποθέτουμε, ναι. Εκτός και αν επιλέξει ο ίδιος να παρουσιαστεί στους απεσταλμένους μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Ολλανδία, που θα γίνει και η προετοιμασία. Έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Δηλαδή, δίνοντας μια συνέντευξη όλους εκεί, υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν γίνει επίσημη παρουσίαση, όπως την ξέραμε, όπως την είδαμε το Βενίζη, για παράδειγμα.
0: Ναι.
6: Προτιμάνε τους πιο χαλαρούς τόνους να μιλήσουν με τους ανθρώπους που ακολουθούν την προσπάθεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε τι έχει στο μυαλό ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πώς μας βλέπει, να μπορέσουμε, πώς έχει την ομάδα, τι έχει εντοπίσει, τι θέλει, ποια είναι η φιλοσοφία. Αυτά είναι πράγματα που μας βοηθήσει και εμάς να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη ξανά. Αυτή τη φορά να δούμε, για να μάθουμε και να δούμε τι γίνεται στον Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Τάσο.
7: Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα σε όλους. Το ρεπορτάζ θα κινηθεί στα χθεσινά επίπεδα. Δηλαδή, στο ότι αυτό το χρονικό διάστημα στον Άρη δεν υπάρχουν οι ειδήσεις που θα περίμενε κανείς αυτήν την εποχή να διαχέονται προς τη δημοσιότητα, έτσι.
0: Μάλιστα.
7: Υπάρχει μια ηρεμία, μηνεμία θα έλεγα, δεν κινείται την κυριολεξία τίποτα. Mm-hmm. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιμο, για να το θέσω έτσι λίγο καλύτερα και σε πιο φορτή βάση. Υπάρχει ασφαλώς μια ανησυχία από τον κόσμο της ομάδας γενικότερα για το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί. Ωστόσο, για την ώρα δεν κινείται φύλο ούτε με τα γραφικά, ούτε σε σχέση με τα διοικητικά, οτιδήποτε που να κάνει τον κόσμο λίγο να σηκωθεί και να έχει μια έτσι πιο ανάλαφρη διάθεση και μια αισιοδοξία για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ίσως είναι η πρώτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτό, δηλαδή το να μην έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας, έστω και για κάποιες αποδεσμεύσεις, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν εθάνου, είναι και ποδοσφαιριστές που θα πρέπει με βάση τα όσα έχει θέσει στο τραπέζι ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποχωρήσουν από την ομάδα. Είναι λογικό αυτό. Κάποιοι δεν έχουν ανανεώσει, κάποιοι έχουν φύγει. Έτσι, αυτά τα κενά θα πρέπει να καλυφθούν. Τώρα, το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αρχίσει η προσπάθεια ενίσχυσης και των μεταγραφών μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, αν είναι ένα διάστημα το οποίο θα αρκεί για τον προπονητή του Άρη για να μπορέσει να μοντάρει την ομάδα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά με βάση την εποχή και με βάση αυτό που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια στον Άρη, ναι, μεν καθυστερούσαν οι μεταγραφές, μπορεί να είχαμε καθυστέρηση και αφήξεων ποδοσφαιριστών που είχαν συμφωνήσει, ναι, αυτό έχει συμβεί πολλές φορές, αλλά το να μην υπάρχει έστω και μια φημολογία για κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος ενδιαφέρει την ομάδα του Άρη, έστω και σε φιλοσοφικό, φιλολογικό επίπεδο, αυτό πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω για να το συναντήσουμε. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα, που δεν μπορώ να τη μηδενίσω, έτσι, δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι αρνητικό όσον και καλά, αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι διφορούμενο. Λογικά θα έπρεπε αυτό το χρονικό διάστημα να υπάρχουν ονόματα, να γράφονται ονόματα, να έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές ενδιαφέρουν τον Άρη και ποιοι όχι, ποιοι είναι να φύγουν, αν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, γενικότερα αυτές τις ζυμώσεις που συνηθίζουμε αυτή την εποχή. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει αρχές του Ιούλη οι παίκτες να μαζευτούν. Θα πρέπει να γίνουν εργομετρικά το πρώτο δεκαήμερο. Θα πάει μετά η ομάδα στην Πτολεμαϊδα για το πρώτο στάδιο. Μετά θα πάει στην Ιταλία. Κάποια φιλικά θα δώσει εκεί. Και δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε ότι 22-23 θα έχουμε πρωτάθλημα, έτσι. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει ενίσχυση και θέλει διψήφιο αριθμό ποδοσφαιριστών. Οπότε είναι μια περίεργη περίοδος. Δεν αποκλείεται όλα αυτά που έχουν καθυστερήσει μέχρι στιγμής να τρέξουν και να τα βρούμε μπροστά μας, δηλαδή να έχουμε αλυσιδωτές αντιδράσεις και να έχουμε καθημερινά να συζητάμε και για άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα σε επίπεδο ενίσχυσης και ανακατατάξεων, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι αυτό που μόλις πριν από λίγο περιέγραψα.
0: Τώρα, επειδή άρχισες χθες, ήθελες μάλλον να το πεις χθες, σε διέκοψα γιατί ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Τώρα έχουμε περίπου 4 λεπτά στην διάθεσή μας. Ήθελες να αναφερθείς σε συνέχεια της πρότασης του Άρη για την αλλαγή στο φορμάτ της διεξαγωγής του επόμενου πρωταθλήματος της Super League, να μιλήσεις για τα play-off θέσεων 5 έως 8.
7: Ναι, δεν έχει να κάνει με τη θέση του Άρη. Απλώς σε μια συζήτηση, γιατί την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, ο Άρης από την πρώτη στιγμή το έχει ξανακάνει αυτό. Δηλαδή, έχει καταθέσει και πάλι πρόταση πριν από την πρώτη χρονιά της αλλαγής να μην ισχύσει το 1-4. 5-8 και τα λοιπά, το οποίο έπεσε στο κενό, αλλά είδαμε και στην πράξη ότι φέτος το 5-8 πήγε στράφει ουσιαστικά, γιατί από την τρίτη αγωνιστική τα παιχνίδια, όχι ότι ήταν αδιάφορα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν αδιάφορα τα παιχνίδια, αλλά δεν είχαν να δώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο στο τέλος, και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι διοργανωτές, η διοργανώτρια και η ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, και το 1-4 θα λέγαμε ότι εκεί υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί είναι και η θέση της Ευρώπης πέρα από το πρωτάθλημα και τα λοιπά, αλλά το 5-8 νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να δούμε και τι θα γίνει στην πορεία. Ήδη κάποιες χώρες
8: τα έχουν αφήσει τα play-off στην άκρη, έτσι. Δεν γίνονται play-off, έχουν καταργηθεί, όπως στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, αν δεν κάνω λάθος, θα καταργηθούν από την ερχόμενη περίοδο. Αλλά το 5-8 με τη διέρεση των βαθμών σίγουρα ήταν κάτι το οποίο φαινόταν περισσότερο σαν ορθογραφία και όχι ως κάτι που θα έδινε περισσότερο άλλο το πίτερο στο πρωτάθλημα. Ο Άρης θέλει το 1-6. Είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή μέτρια χρονιά, ναι, αλλά σίγουρα δεν θα μείνει εκεί, θα ανακάμψει κάποια στιγμή. Αν δεν γίνει άμεσα, θα γίνει συντοχρόνο και νομίζω ότι πρέπει να παίζει στα παιχνίδια των ντέρμπι του 1-6, γιατί είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Άρης ήταν πολύ ανταγωνιστικός όταν έπαιξε τις χρονιές που έπαιξε στο 1-4. Και μάλιστα τη μία χρονιά πήρε και τους περισσότερους βαθμούς από όλους και ήταν και πάρα πολύ δυνατός
9: στο αντερική. Στο 1-4, γιατί στο 1-6 ήταν. Στο 1-6 ήταν και η συμμετοχή της Λαμίας τότε, η οποία ήταν τελείως αδιάφορη.
8: Η Λαμία ήταν αδιάφορη. Ναι, ναι. Ο Άρης δεν ήταν αδιάφορος. Ο Άρης πήρε επί Μπούργος πήρε τους περισσότερους βαθμούς. Δεν ξέρω, εσύ επειδή παρακολουθείς τα πράγματα από πολύ κοντά και το κατέχεις στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν υπάρχει η διάθεση αυτή να επιστρέψουν στο 1-6, έτσι, και αν η πρόταση του Άρη πέσει στο κενό.
9: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον, δεν υπάρχει συνολικά η διάθεση αυτή. Και επειδή μιλάμε τώρα για τα play-off θέσεις 1 έως 4 ή θέσεις 1 έως 6, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επιθυμία των μεγάλων ομάδων των τεσσάρων που συνήθως παίρνουν μέρος σε αυτά τα play-off. Θα δούμε όταν τεθεί το θέμα στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ πώς θα είναι οι συσχετισμοί επί αυτού του θέματος, γιατί περιμένουμε και μια πρόταση της Κηφισιάς επίσης να κατατεθεί, που και αυτή ζητάει αναδιάρθρωση, αλλά όχι αναδιάρθρωση από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, αλλά από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα, να γίνουν οι ομάδες 16 δηλαδή, και να υποβιβαστεί από το επόμενο πρωτάθλημα μία ομάδα και να ανέβουν τρεις. Οπότε θα είναι και αυτό, εφόσον κατατεθεί από την Κηφισιά.
8: Κατά πόσο μια πρόταση του Άρη μπορεί, επειδή είναι για την ερχόμενη περίοδο, μπορεί να ληφθεί υπόψη. Για το φορμάτ όχι. Έτσι,
9: για το φορμάτ όχι. Το σωστό timing, ο σωστός χρονισμός μάλλον, να μιλάμε ελληνικά, είναι τώρα. Τώρα, γιατί τώρα φτιάχνεται η προκήρυξη. Τώρα θα ψηφιστεί η προκήρυξη του επόμενου πρωταθλήματος. Οπότε τώρα θα πρέπει να προβλεφθεί ό,τι θα πρέπει να γίνει. Ενώ η πρόταση των 5 της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού και των τριών άλλων ομάδων ήταν κατά παρέκκληση τόσο της προκήρυξης του πρωταθλήματος, όσο και του ΚΑΠ, όσο και του νόμου. Ήταν πολλά εμπόδια, ας πούμε.
8: Ακόμα δηλαδή και να γινόταν αποδεκτή, θα έπρεπε να ισχύσει από τη μεθεπόμενη περίοδο. Αυτό που λέτε.
9: Ναι, αλλά αν πέρναγε από τη Super League η πρόταση των 5, θα πήγαινε μετά η Super League στην ΕΠΟ και μετά χεράκι-χεράκι Super League και ΕΠΟ θα πήγαιναν στον Υπουργό για να κάνει η τροποποίηση του νόμου. Αυτό ήταν το σχέδιο.
8: Α, για να ισχύσει άμεσα.
9: Ναι, για να ισχύσει άμεσα. Αλλά είχε πολύ μικρές πιθανότητες.
8: Mm-hmm. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την πρόταση της Κηφισιάς, να δούμε και το τι θα γίνει με την πρόταση του Άρη. Εντάξει,
9: στον Άρη, για να το ρωτήσω, βγαίνει, προκύπτει κάτι, δηλαδή είναι αισιόδοξη ότι μπορεί αυτή η πρόταση να περάσει?
8: Όχι, δεν υπάρχει ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία σε αυτό. Απλώς δεν είναι η πρώτη φορά στον Άρη, το έχουν συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή ήταν αντίθετη στο 5-8 από την αρχή και ειδικά με τη διαίρεση.
9: Ναι, ναι.
8: Ήταν από την αρχή αρνητική, έτσι, από την πρώτη χρονιά, πρόπερση δηλαδή, έχουμε δύο χρονιές με το 5-8. Την πρώτη χρονιά ο Άρης μετά την δεύτερη αγωνιστική εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του θέση. Φέτος ασμένοντας μπήκε στο 5-8, τελευταία αγωνιστική μπήκε στο 5-8, μην το ξεχνάμε αυτό. Κατάφερε να κάνει συνεχόμενες νίκες και να πάρει την πέμπτη θέση. Ίσως φέτος ήταν λίγο κερδισμένος σε αυτή τη διαίρεση των βαθμών, καθώς είχε διαφορά με τον Λεβαδιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άρης θεωρεί ότι είναι άδικο να μπαίνουν οι ομάδες με διαβάθμιση, με διαίρεση δηλαδή των βαθμών σε μια κατηγορία πρωταθλήματος 5-8 που δεν δίνει και ευρωπαϊκό εισιτήριο σίγουρα, όπως φάνηκε φέτος.
9: Ναι, ναι.
8: Πήρε όφη το κύπελο και οι ομάδες έπαιξαν ουσιαστικά για την τελική τους κατάταξη και τίποτα άλλο.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε ξανά εδώ στην Αττική. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται, αν υπάρχουν νεότερα στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε λίγες ώρες έχουμε την έναρξη του Μουντιάλ,
9: ναι.
10: Πόσο 2 ώρες και 7 λεπτά.
9: Με παρουσία ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
10: Με τον Ορμπελίν Πινέδα να γράφει ιστορία, γιατί θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα ανήκει στην ΑΕΚ και θα έχει παίξει σε 2 Μουντιάλ. Μετά από την συμμετοχή του δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, θα έχει την ευκαιρία φυσικά να είναι μέλος της αποστολής και να αγωνιστεί στο Μουντιάλ που συνδιοργανώνει και η πατρίδα του, και με αυτόν τον τρόπο θα γράψει ιστορία για την ομάδα της ΑΕΚ, αφού κανείς από τους προηγούμενους 15 μουντιαλικούς παίκτες της ΑΕΚ δεν είχαν δεύτερη συμμετοχή όταν φορούσαν την φανέλα του δικεφάλου. Και ο Πιερό βεβαίως θα γίνει και ο 17ος στη συνέχεια τον αγωνιστή με την IT, μουντιαλικός παίκτης της ΑΕΚ. Τώρα για τον Πινέδα είχαμε τα ρεπορτάζ από το Fox Sports, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτά που λέγαμε και βάζουν την υπόθεση Ορμπελίν Πινέδα στη σωστή διάσταση. Ούτε η Μοντερέι έχει κάνει πρόταση, ούτε από την οικογένεια του Πινέδα προκύπτει ότι θέλουν να επιστρέψει στο Μεξικό. Λέγαμε ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με την προδιετίας κατάσταση, και όλα αυτά βεβαίως θα απασχολήσουν τον Ορμπελίν Πινέδα με την ολοκλήρωση του παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί αυτή την περίοδο, το καταλαβαίνουμε, είναι στο 100% της συγκέντρωσής του στη μεγάλη στιγμή για την χώρα του. Στα υπόλοιπα ζητήματα δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη, ξέρουμε ποιες είναι για την χώρα του. Στα υπόλοιπα ζητήματα δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη, ξέρουμε ποιες είναι οι ανοιχτές.

0: είτε για τον Πινέδα γινόταν σύριαλ τα προηγούμενα χρόνια, είτε για τον Γιώβιτς είναι ένας μεγάλος στάρ. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και στην περίπτωση του Ορμπελίν, όταν θα έρθει η ώρα, η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να αφήσει τον ποδοσφαιριστή, παρά μόνο αν δεχθεί μια πρόταση που θα καλύπτει τη ρήτρα με άμεση καταβολή των 8 εκατομμυρίων ευρώ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδεχόμενο ανανέωσης. Αν και οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα ανανέωσει ο Πινέδα, οι περισσότερες τουλάχιστον, αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Και το ίδιο ισχύει και για τον Λούκα Γιώβιτς. Δηλαδή, αν το θέμα τραβήξει περισσότερο, αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με κάποιες επιθυμίες του ποδοσφαιριστή, και πάλι ο Λούκα Γιώβιτς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο ίδιος είπε και σε συνέντευξη στη Σερβία ότι θέλει και δεύτερη χρονιά με την ομάδα της ΑΕΚ, και η ΑΕΚ δεν πρόκειται να χάσει έναν παίκτη που ο ίδιος ο Νίκολιτς τον έχει χαρακτηρίσει ως ηγέτη, εκτός αν έρθει μια μεγάλη πρόταση που θα είναι και κοντά στην ρήτρα buyout που υπάρχει από πέρσι, που είναι στα 12 εκατομμύρια. Απλά για να μην γίνονται serial αυτές οι υποθέσεις, που δεν περιμένω βεβαίως και να κυλήσουν με τον τρόπο κάποιας απονόπερας, έτσι, γιατί οι πρωταγωνιστές έχουν μια σοβαρότητα. Δηλαδή και ο Γιώβιτς έχει μιλήσει την πολύ καλή σχέση που έχει με τον Νίκολιτς, για τη μεγάλη του ικανοποίηση που έχει στην ομάδα της ΑΕΚ. Οπότε, βλέποντας και ότι η ΑΕΚ κινείται μεθοδικά και οργανωμένα, γι' αυτό κάνω και αυτή την πρόβλεψη ότι δεν θα έχουμε στοιχεία σαπουνόπερας σε υποθέσεις οι οποίες μπορούν να έχουν ακόμα εκκρεμότητες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορίνο.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
3: Πλέον οι ποδοσφαιριστές κρίνονται, αν θέλετε, εκτός από τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για την εμφάνισή τους. Μάλιστα, φροντίζουν με τις εταιρείες που συνεργάζονται οι ίδιοι ή οι ομάδες τους να τους παρέχουν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, για να παίρνουν αυτοί χρήματα και οι εταιρείες να διαφημίζονται. Στη Βραζιλία, λοιπόν, που έγινε το 4ο παγκόσμιο κύπελο και πρώτο μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, στην προγραμματική φάση η Ινδία δεν πήρε μέρος. Ο λόγος είναι έξω από τη φαντασία των σημερινών δεδομένων. Ζήτησε από τη FIFA οι παίκτες της εθνικής της να αγωνιστούν χωρίς παπούτσια. Και όπως ήταν φυσικό, το αίτημα απορρίφθηκε με αποτέλεσμα οι Ινδοί να μην πάρουν μέρος στα προκριματικά. Ανεξάρτητα από το αν θα περνούσαν στην τελική φάση ή όχι, είναι ένα αξιοπερίεργο γεγονός που έμεινε στην ιστορία.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια μέρα.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: 4 λεπτά μετά τις 8, Ερασπορ 101,8, βραδινή ραδιοεφημερίδα, δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε ότι σήμερα είναι πρεμιέρα Μουντιάλ, αλλά υπάρχει και πόλο. Στην Μάλτα, εκτός από το Champions League γυναικών, το Final Four, διεξάγεται και το Final Four του Champions League ανδρών, με τη συμμετοχή επίσης του Ολυμπιακού, της ανδρικής του ομάδας. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Φερετσβάρος, είναι ο πρώτος ημιτελικός, και στις 10 θα αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Pro Reco, μετάδοση από την Era Sport, και μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τους αγώνες τηλεοπτικά μέσω της Earth Sports 2 από την πλατφόρμα Earthflix. Σύνδεση με την Μάλτα, ο λόγος στο Βασίλη Μούτσι.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ από το κολυμπητήριο της Ξήρα στη Μάλτα. Έχει ξεκινήσει, όπως είπες, ο ημιτελικός και τώρα υπάρχει το πρώτο γκολ στον πρώτο ημιτελικό μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Το πετυχαίνει ο Βελότο από το κέντρο της περιφέρειας σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την Μπαρτσελονέτα. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Ιταλός. Θα κάνει το 1-0 για την ισπανική ομάδα σε ένα κολυμπητήριο το οποίο έχει περίπου 2.500 φιλάθλους. Είναι εντυπωσιακή προσέλευση, θα έλεγα. Είναι το Final Four των ανδρών, όπως είπες. Καταρχάς, για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρωπαϊκής διαδοσφαίρησης διεξάγεται παράλληλα το Final Four των ανδρών και των γυναικών στον ίδιο τόπο, αυτό θέλω να πω, στο ίδιο μέρος.

0: στην ίδια πισίνα, και μάλλον αυτό θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Ήταν μια ωραία ιδέα που ήρθε και από τον αντιπρόεδρο της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας, μάλλον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Ολυμπιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Κυριάκο Γιαννόπουλο. Έχουμε λοιπόν τώρα σε εξέλιξη αυτόν τον αγώνα δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Η Μπαρτσελονέτα που ήταν στον όμιλο του Ολυμπιακού τον προημιτελικό και κατέκτησε την πρωτιά μόνο με νίκες. Και απ' την άλλη η Φερεντσβάρος που είναι κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Η Μπαρτσελονέτα στερείται σήμερα των υπηρεσιών ενός πολύ καλού παίκτη της, ενός Ούγγρου, του Βίντσε Βίγκβαρη. Ο αδερφός του παίζει στην Φερεντσβάρος. Ο Βίντσε Βίγκβαρη είναι παίκτης στην Μπαρτσελονέτα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα αναμένεται να δούμε μια αμφίροπη μάχη, όπως φαίνεται και στα πρώτα λεπτά του ημιτελικού. Στις 10 ο ημιτελικός του Ολυμπιακού απέναντι στην Pro Reco, την πολύ μεγάλη δύναμη της ευρωπαϊκής και της ιταλικής διαδοσφαίρησης. 11 Champions League έχει κατακτήσει η Pro Reco, και σαφώς αυτό λέει πολλά για την ποιότητά της. Βέβαια πέρυσι λόγω κάποιων προβλημάτων μεσούς του προηγούμενου καλοκαιριού δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στο Champions League, έπαιξε εν τέλει στο Eurocup το οποίο και κατέκτησε. Επέστρεψε στο Champions League τώρα και έχει στη σεζόν μόλις δύο ήττες, δύο από τη Φερεντσβάρος, μία στην έδρα της στην Ιταλία και μία στο Ευρωπαϊκό Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Ενώ τώρα κάνει φοβερή απόκρουση ο Βόγγελ, ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος, ένα σουτ το οποίο επιχείρησε ο Σαναούγια από πλευράς της ισπανικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα επιχειρήσει να βγάλει μπροστά και την εμπειρία του, γιατί και ο Ολυμπιακός διαθέτει πάρα πολύ έμπειρους και πολύ ποιοτικούς αθλητές, τόσο οι Έλληνες που έχει στο ρόστερ του, όσο και οι ξένοι, όπως είναι οι δύο Ούγγροι, ο Άγγιαλ και ο Ζάλαγκη. Και βεβαίως έχοντας και την καθοδήγηση από τον Έλβις Φάντοβις, τον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνη τα προηγούμενα 4 χρόνια, θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός να περιορίσει τα ατού της ιταλικής ομάδας, που είναι η κόντρα επιθέσεις, το να φεύγει γρήγορα στην κόντρα. Δηλαδή αυτό θα προσπαθεί να περιορίσει ο Ολυμπιακός. Η Προρέκο σίγουρα θα δώσει πολλές αποβολές στους Ερυθρόλευκους. Θέλουν καλό ποστό σε επιθέσεις που παίκτη παραπάνω. Αντιστοίχως, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ σφιχτός στην αμυνά του, να επιβάλλει εκείνος το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι. Και αν γίνουν αυτά, έχει τις πιθανότητες να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Στον τελικό για έκτη φορά στην ιστορία του. Έχει δύο κατέκτησης ο Ολυμπιακός. Η τελευταία του 18 απέναντι στην Προρέκο, τη σημερινή του αντίπαλο, με 9-7 στη Γένοβα τότε. Έχει πάει στον τελικό του 2019, ενώ τώρα ισοφαρίζει με τον Φέκετε η Φερεντσβάρος σε 1-1, 2:52 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Προρέκο. Είχε πάει στον τελικό του 2019, τότε έχασε τα πέναλτι από τη Φερεντσβάρος. Στον ημιτελικό είχε αντιμετωπίσει την Προρέκο και την είχε νικήσει. Και στον άλλον ημιτελικό του ζευγάρι ήταν πάλι το ίδιο. Αυτό παρακολουθούμε σήμερα μεταξύ της Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. Είναι τέσσερις πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες, τέσσερις ιστορικές ομάδες τη Ευρωπαϊκή Ιδατοσφαίρηση που αναμετρώνται εδώ στη Μάλτα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες, Τάνο, να το επαναφέρουμε, να το επαναλάβουμε μάλλον,
1: ναι, ναι,
0: ότι με μια έτσι σπουδαία εμφάνιση χθες κατάφεραν να νικήσουν οι γυναίκες του Ολυμπιακού, τα κορίτσια του Ολυμπιακού, με 14-12 τη Ματαρό. Προκρίθηκαν για 7η φορά στην ιστορία του στο τελικό του Champions League. Έχουν τρεις κατακτήσεις, τρεις χαμένους τελικούς. Ευελπιστούμε όλοι ότι οι κατακτήσεις θα γίνουν τέσσερις.
1: Ο τελικός είναι αύριο.
0: Αύριο στις 10 απέναντι στη Φερεντσβάρος, η οποία Φερεντσβάρος στις γυναίκες ιδρύθηκε το 2017 και μετέχει για πρώτη φορά σε τελικό Champions League. Έχει μια Ελληνίδα στάξη της, την Ελευθερία Πλευρίτου, που ήταν χθες φανταστική. Πέτυχε 4 γκολ, είχε μια καθοριστική assist στο 11ο γκολ με το οποίο σοφάρισε και στείλε το μάστα πέναλτι η Φερεντσβάρος. Υπάρχει αυτή η διομορφία, η ιδιαιτερότητα μάλλον της κόντρας μεταξύ της αρχηγού του Ολυμπιακού της Βάσου Πλευρίτου και της αδερφής της Ελευθερίας. Έτσι σε τελικό Champions League για το ποια εκ των δύο θα κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Ενδιαφέρον, ναι.
0: Είχαν βρεθεί και πέρυσι, αλλά στο μικρό τελικό, ως αντίπαλες. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό τώρα έτσι να τίθενται αντιμέτωπες σε έναν τελικό Champions League και να διεκδικούν τον τρόπο, διότι και οι δύο έχουν συμμετοχή, παρουσία σε όλα τα τρόπαια που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός και τα 7, 3 Champions League, 3 Super Cup και ένα Len Trophy. Επομένως, μία εκ των δύο θα έχει ένα παραπάνω ευρωπαϊκό τρόπο συλλογή της αύριο βράδυ περίπου σε 10.30.
1: Στους άντρες, στο Final Four των ανδρών, υπάρχει ομάδα που να μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρο φαβορή ή θα είναι αμφίροποι οι αγώνες?
0: Όχι, πιστεύω θα είναι πολύ αμφίροπες οι μονομαχίες. Τώρα, για παράδειγμα, η Τσενίκε βάζει μπροστά την Μπαρτσελονέτα με 2-1, 1:59 πριν το τέλος και πανηγυρίζουν πάρα πολύ οι Ισπανοί που είναι εδώ. Λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή. Θα σου το πω διαφορετικά μάλλον. Ο Ολυμπιακός αυτό το Final Four πηγαίνει με τον τίτλο.

0: του outsider. Όχι ότι δεν έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός, αλλά οι άλλες ομάδες έφτασαν χωρίς να υδρώσουν, να το πούμε έτσι, στο Final Four. Φερεντσβάρος και Προρέκο από τον ίδιο προημιτελικό όμιλο, που είχαν βέβαια ευκολότερο προημιτελικό όμιλο σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό. Η Μπαρσελονέτα από τον προημιτελικό όμιλο του Ολυμπιακού είχε χάσει κάποια παιχνίδια το Σεπτέμβρη, είχε υπάρξει και αλλαγή προπονητή. Είπαμε, έφυγε ο Φάντος Ανέλαβε Φερνάνδεθ, που ήταν βοηθός του. Έκτοτε όμως δεν έχει κάνει, τάχει μόνο νίκες εδώ και πόσους μήνες η Μπαρσελονέτα. Η Προρέκο έχει και εκείνη και τους παίκτες, ενώ σοφαρίζει σε 2-2 τώρα για την Φερεντσβάρος ο Ντισόμα, ο Ιταλός, ο Εντοάρδο Ντισόμα, κάνει το 2-2, είναι και 39 ακόμα για το φινάλε του οκταλέπτου. Η Προρέκο λοιπόν έχει και τους παίκτες που είναι πολύ έμπειροι και ποιοτικοί, είναι μια ομάδα, η πιο επιτυχημένη ομάδα του θεσμού. Και απ' την άλλη, να πω απλά για τη Φερεντσβάρος, ότι είναι κάτοχος στο τροπέο τα δύο τελευταία χρόνια. Και ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, επομένως, ξέρεις, δηλαδή θεωρητικά έχει τον τίτλο του outsider, αλλά στα χαρτιά, γιατί στο νερό μπορεί να βγάλει την ποιότητα, την αδιαπεσβήτη που διαθέτει και να πάει εκείνη στο τελικό, έτσι, αντί της Προρέκου, και να δούμε εκεί ποιο θα έχει αντίπαλο.
1: Μάλιστα. Σε ακούμε, Βασίλη. Ωραία. Επομένως, αυτά είναι τα στοιχεία
0: και
1: τα
0: πράγματα. Και απλά να συμπληρώσω, να κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Ότι πραγματικά, δηλαδή, έχουν βάλει ένα τραπέζι που χωράει ίσα 10 άτομα για να γαλέ... σε επίπεδο τη Champions League. Έτσι, αυτό είναι φοβερό τώρα.
1: Ένα τραπέζι για του δημοσιογράφου εννοείται.
0: Δημοσιογράφου, ναι.
1: Μήπως δεν περίμεναν μεγαλύτερη παρουσία.
0: Και πάλι, δηλαδή και 13 άτομα, 14 είναι δημοσιογράφοι.
1: Πιστέψει και ειδοποιείται η ομάδα.
0: Ακριβώς, μπορούν αυτό να το δουν, γιατί με το ζόρι βρήκαμε θέση και εγώ κάτσε δίπλα στο Ισπανικό ραδιόφωνο. Για να σα καταλάβει, είμαστε αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότζη. Θα τον ακούσουμε και στην συνέχεια τη βραδιά και εδώ στην βραδινή ραδιοεφημερίδα και αργότερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην εκπομπή που θα αρχίσει στι 10. Αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο μπάσκετ. Τελικά ο Παναθηναϊκός, εκεί που οι περισσότεροι δεν τον είχαν ικανό, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στο 2-2 τη σειρά των αγώνων, στην απόλυτη ισοπαλία. Δύο νίκες ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, δύο νίκες ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και να στείλει τη σειρά στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα που θα γίνει στις 6 του ερχόμενου Σαββάτου στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, που είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας για να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό και κυρίως, Νίκο, τι θα γίνει με τους τραυματίες. Θα τους έχει στη διάθεσή του Αταμάν, έστω κάποιον ή κάποιους από αυτούς.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πλέον η τελική είναι στην κόψη του ξηραφιού, ένα παιχνίδι do or die και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 40 λεπτά που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή Ελλάδος για το 2026. Ο θάνατός σου, η ζωή μου, αυτό το παιχνίδι στο Φάληρο το απόγευμα του Σαββάτου. Και σχετικά με αυτό που είπες, Θάνο, να ξεκινήσουμε την κουβέντα με το απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, με τα αγωνιστικά θέματα που έχει η ομάδα του Έργιν Άταμαν. Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με τα θέματα που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που υπέστη υποτροπή στην πελματιά από νευροσίτιδα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα, δεν θα αγωνιστεί το Σάββατο. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να δούμε τον Κώστας Λουκά, ο οποίος έχει ταλαιπωρείται ακόμη από το θέμα που έχει στο γόνατό του, το οποίο τον είχε οδηγήσει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου στα τέλη Απριλίου. Έτσι λοιπόν, μετά την μικρή του συμμετοχή στον τρίτο τελικό, θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε σε αυτή τη σειρά τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι που απομένει για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Κάποιες πιθανότητες, νομίζω, παραπάνω υπάρχουν σχετικά με τον Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος forward, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Έχασε το τελευταίο παιχνίδι, είχε χάσει και το προηγούμενο, το τρίτο, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα είναι σε κατάσταση να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Ο Τούρκος forward είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Θα γίνει προσπάθεια να αγωνιστεί. Μέχρι και την τελευταία στιγμή θα είναι ανοιχτό αυτό το θέμα, νομίζω, σχετικά με τον Τσέντι Όσμαν, το αν θα τον δούμε το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πιθανότατα να είναι διαθέσιμος με κάποια ένεση, αν του γίνει, λίγο πριν από τον τζάμπολ του αγώνα. Κάπως έτσι νομίζω είναι η κατάσταση σχετικά με αυτόν. Βέβαια,

0: θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση, Θάνο, και το γεγονός ότι ο Έργιν Άταμαν πρέπει να κληθεί να πάρει και πάλι μια απόφαση σχετικά με τους ξένους που θα έχει διαθέσιμους σε αυτό το παιχνίδι. Και γιατί, δηλαδή, και αυτό το λέω γιατί είναι μια κατάσταση που συνδέεται και με τον Τσέντι Όσμαν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει μια απόφαση που είναι πολύ σημαντική σχετικά με τον τρόπο παιχνιδιού του. Άλλα στοιχεία θα του δώσει ο Όσμαν, άλλα στοιχεία δίνει στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος είχε μείνει εκτός στους πρώτους δύο τελικούς της φετινής GBL και έχει αγωνιστεί στα τελευταία δύο παιχνίδια. Ο Ισπανός forward έχει κάνει δύο καλές εμφανίσεις και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι, στο Telecom Center Athens, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είχε μόλις 8 πόντους με 0 στα 6 τρίποντα, ωστόσο στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε έπαιξε πολύ καλή άμυνα και στις 5 θέσεις, μαρκάροντας ακόμη και τους playmaker του Ολυμπιακού σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, και τον Γόκαπ και τον Τζόζεφ, προκειμένου να τους δυσκολέψει στο να βρουν πάσες και να έχει ο Ολυμπιακός καλή κυκλοφορία της μπάλας, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά και γενικώς στην άμυνα, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ έδωσε πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Όποιο πλάνο και αν είχε αμυντικά ο Παναθηναϊκός, το εκτέλεσε ο Ισπανός φόρουαρντ και δυσκόλεψε πάρα πολύ τους παίκτες του Ολυμπιακού, δίνοντας πολύ μεγάλες λύσεις και στο κομμάτι των rebound. Ο Ισπανός τελείωσε το παιχνίδι με 10 rebound και έχει μεγάλη σημασία αυτό, πρέπει να το τονίσουμε, διότι ο χθεσινός τελικός ήταν το πρώτο από τα 4 παιχνίδια της φετινής σειράς όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη μάχη των rebound απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι σημαντικό στοιχείο. Έπαιξε αυτό ρόλο στην έκβαση του αγώνα, όπως και οι 7 συνεχόμενοι πόντοι που έβαλε ο Σόρτς στην δεύτερη παράταση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι, ο ένας αρχικά, να πούμε, ο Χουάντσο, όπως είπαμε και πριν, ήταν εκτός στους πρώτους τελικούς, εκτός εξάδας ξένων, και ο άλλος ο Σόρτς, ο οποίος έχει ένα περιορισμένο ρόλο στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν φέτος, έχουν δώσει σημαντικές λύσεις στον Παναθηναϊκό και τον βοήθησαν πάρα πολύ στο να πάρει το χθεσινό παιχνίδι, για το οποίο δεν είχε άλλο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Έτσι, άμα το κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα ήταν πρωταθλητής και μέσα στην έδρα του αιωνίου του αντιπάλου.
1: Ναι. Τώρα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν μπορεί ο Αταμάν να πάρει και Χουάντσο και Όσμαν, εφόσον ο Όσμαν μπορεί να αγωνιστεί? Πρέπει να αποκλείσει τον έναν από τους δύο?
0: Κοίταξε, μπορεί να πάρει. Απλώς ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αφήσει λογικά τον Σόρτς εκτός.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Ο Ναν νομίζω προφανώς δεν βγαίνει. Ο Γκραντ δύσκολα να πω ότι βγαίνει. Ο Χέις Ντέιβις δεν βγαίνει. Ο Λεσόρ δεν βγαίνει. Άρα δηλαδή, άμα σε αυτούς τους τέσσερις προσθέσουμε Όσμαν Χουάντσο, είναι ο Σόρτς ο οποίος μένει εκτός. Και δεν ξέρω πόσο το θέλει αυτό ο άτομα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι μάλλον δεν θα μπορέσει να έχει και τον Κώστας Λούκας στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Και άρα δηλαδή, και γι' αυτό λέω ότι ο Σόρτς τώρα στο τελευταίο στο
0: ναι, χθες, ακριβώς. Γι' αυτό λέω δηλαδή, Θάνο, ότι να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Όσμαν, αλλά ίσως και να μην χρειαστεί το να παίξει ο Όσμαν σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να πάει με μια εξάδα ξένων, σαν αυτή που χρησιμοποίησε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι ο Έργιν Άταμαν. Γιατί του έδωσαν σημαντικά πράγματα και ο Σόρτς και ο Χουάντσο. Και με το σκοράρισμά του ο Σόρτς και με τον τρόπο που λειτουργούσε, έδωσε λύσεις ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι, μπορώ να σου πω. Παρά το γεγονός ότι υστερεί σε μέγεθος απέναντι σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, όπως και είπαμε πριν, και η μάχη του rebound που ήταν πάρα πολύ σημαντική για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε και στέρισε από τον Ολυμπιακό δεύτερες ευκαιρίες με τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος επιθετικός rebounder στην Ευρώπη, αλλά και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός βρήκε στην επίθεσή του δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες για να καταφέρει να σκοράρει, κάτι που τον βοήθησε πάρα πολύ στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Πάμε και στον Ολυμπιακό. Δεύτερο κακό παιχνίδι στο Telecom Center, και δεν είναι προσωπική άποψη, είναι βάση των δηλώσεων του Μπαρτζόκα στο τέλος. Και ανασυγκρότηση, ανακοινώθηκε σήμερα ότι είναι sold out ο αγώνας του Σαββάτου. Ανασυγκρότηση στον Ολυμπιακό εν ώψη αυτού του αγώνα, του πέμπτου και τελευταίου τελικού. Των τελικών, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι τα εισιτήρια βγήκαν στις 12 η ώρα σήμερα για τον πέμπτο τελικό και μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες εξαντλήθηκαν από τον κόσμο του Ολυμπιακού, που θα δώσει βροντερό παρόν και το Σάββατο στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας προκειμένου

κειμένου να οθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος για τέταρτη φορά την τελευταία πενταετία. Όπως είπες και εσύ και το τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, όπως συνέβη και στο δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή τα δύο παιχνίδια στο Telecom Center Athens είχαν αρκετές ομοιότητες, όχι μόνο προς το αποτέλεσμα, το οποίο καθώς και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά και στον τρόπο που εμφανίστηκαν οι δύο ομάδες πάνω στο glass floor. Ο Ολυμπιακός έδειχνε σε πολλές φορές να δυσκολεύεται από την επιθετική άμυνα του Τριφυλιού. Βέβαια να πούμε ότι έδειξε να έχει καλύτερη λειτουργία απέναντι στις όποιες παγίδες προσπάθησε να κάνει ο Παναθηναϊκός μετά τα δυναμικά head-down των ψηλών του, όταν οι παίκτες του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ο χειριστής της μπάλας έπαιρνε ένα screen στο τρίποντο περίπου στην κορυφή. Αυτό το διάβασαν καλύτερα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι είχαν πολλά προβλήματα απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόλις 16 ασίστ είναι ένας μικρός αριθμός για τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς που κράτησε 50 λεπτά. Όταν μιλάμε για την ομάδα που μοίραζε 21 ασίστ μέσω όρο στην Ευρωλίγκα και ήταν η κορυφαία στο κομμάτι της δημιουργίας στην Ευρώπη τη φετινή σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του να τελειώσει το μάτς και να στεφτεί πρωταθλητής μέσα στο Telecom Center Athens, όμως δεν τα κατάφερε, και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η κούραση κάποιων παικτών του. Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν συγκλονιστικός, έβαλε 29 πόντους, είχε και 8 rebound και 3 assist, όμως έκανε πολλά λάθη στο τέλος. Με αποκορύφωμα θα πω εγώ τις δύο χαμένες βολές όταν ο Ολυμπιακός είχε το πλεονέκτημα, όπου ο Φουρνιέ θα μπορούσε να τις βάλει και να ο Ολυμπιακός να πάρει ενδεχομένως τη νίκη έτσι, και μιλάω για ένα σημείο που ήταν 2 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη παράταση και ο Ολυμπιακός είχε προβάδισμα 3 πόντων. Σε εκείνο το σημείο ο Φουρνιέ έχασε 2 πολύ σημαντικές βολές και γενικώς ο Γάλλος πήρε σχεδόν όλες τις επιθέσεις του Ολυμπιακού προς το τελευταίο κομμάτι του αγώνα και έκανε πολλά λάθη, πολλές άσχημες επιλογές, βεβιασμένα σουτ, και έδειχνε να τον καταβάλει η κούραση. Για ακόμη ένα παιχνίδι ο Εβάν Φουρνιέ έπαιξε πάρα πολύ, 46 λεπτά, κυριολεκτικά έμοιαζε σκασμένο στο τέλος. Και για τον Ολυμπιακό μπορώ να σου πω ότι δεν υπήρχε και άλλη λύση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στους φετινούς τελικούς, αγωνίστηκε όμως μόλις 10 λεπτά και έδειξε ότι είναι εκτός ρυθμού και δεν μπορούσε να τον βάλει και περισσότερο ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά από ένα διάστημα αποχής περίπου 2 εβδομάδων. Γιατί και ο παίχτης είχε θέμα στο γόνατο με την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Και έτσι ο Φουρνιέ δεν μπόρεσε να πάρει και περισσότερες ανάσες. Γιατί σε ένα διάστημα που τον ξεκούρασε ο Μπαρτζόκας στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, ο Ολυμπιακός δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Έχοντας το σχήμα του και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που επέστρεψε και έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά τον τραυματισμό του, και τον Τάισον Γουόρντ, ο οποίος δεν κατάφερε στο χθεσινό παιχνίδι να είναι θετικός. Έτσι επανέφερε πάρα πολύ γρήγορα ξανά στο παιχνίδι τον Εβάν Φουρνιέ και δεν μπόρεσε να το βγάλει καθόλου, και έτσι ουσιαστικά η κούραση κατέβαλε τον Γάλλο στο τέλος. Όπως κάτι τέτοιο συνέβη και στη γραμμή των ψηλών, όπου ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίστηκε για 39 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Και στην παράταση ζήτησε ο ίδιος αλλαγή από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και πέρασε στη θέση του, ως πεντάρι δηλαδή, ο Κώστας Παπανικολάου. Και ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνο με forward, διότι ο Ταϊρίκ Τζονς δεν κατάφερε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο χθεσινό παιχνίδι. Αγωνίστηκε μόλις 6 λεπτά, γιατί έκανε 5 φάουλ. Και αυτό είναι κάτι που το τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, ότι ο Τζονς έπρεπε να προστατεύσει καλύτερα τον εαυτό του. Και γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη του χθεσινού αγώνα. Αν ο Τζονς είχε καταφέρει να αγωνιστεί περισσότερο, θα είχε και καλύτερες ανάσες ο Μιλουτίνοφ, θα μπορούσε να δώσει και αυτός περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό στο φινάλε του αγώνα. Πλέον ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, όπως αποδείχθηκε, με την χρησιμοποίηση του Πίτερς στην δεύτερη παράταση του αγώνα, γιατί ο Άλεκ Πίτερς δεν κατάφερε να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό, και γενικώς και αυτός είναι ένας από τους αρνητικούς πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες, διότι μετά την εκπληκτική του παρουσία στο Final Four της EuroLeague δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει καθόλου τους πρωταθλητές Ευρώπης στους τελικούς της GPL. Επομένως, αυτά είναι τα

0: πράγματα που στήχησαν στον Ολυμπιακό και πλέον έχει έρθει σειρά στο 2-2. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα παίξει για τον τίτλο στην έδρα του, Θάνο, και αυτό είναι για το οποίο πάλευε όλο το χρόνο. Άρα λοιπόν η κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμη στο χέρι του, γιατί όλοι οι ομάδες γι' αυτό πάλευαν όλο τον χρόνο να έχουν το τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο
1: τους. Έχει συμβεί στο παρελθόν στους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που είναι το σύνηθες ζευγάρι εδώ και πολλά χρόνια, να πηγαίνουν σε πέμπτο τελικό 2-2 και να νικάει η φιλοξενούμενη ομάδα.
0: Ναι, σε πέμπτο τελικό το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν το έχει κάνει
1: παλιότερα
0: ο Ολυμπιακός.
1: Παλιότερα όμως, πολλά χρόνια
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός έχει στεφθεί πρωταθλητής στο Telecom Center Athens δύο φορές. Το έχει κάνει με τον Βασίλη Σπανούλη το 2016 με 3-1 στο τέταρτο παιχνίδι. Είχε το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός τότε. Και το έκανε και το 2023 πάλι με 3-1 σε παιχνίδι που διακόπηκε. Ο Παναθηναϊκός έχει φύγει νικητής σε πέμπτο παιχνίδι από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 2017, όταν πήρε με 2-3 τότε το πρωτάθλημα. Έχει φύγει σε πέμπτο παιχνίδι επίσης νικητής και το 1999. Ναι. Αυτές είναι οι περιπτώσεις δηλαδή που σε πέμπτο παιχνίδι κέρδισε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Στάδιο Ειρήνης.
1: Άρα το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο φορές, έτσι, ιστορικά μιλώντας.
0: Το έχει, ναι, ναι, το έχει κάνει
1: ενώ
0: δύο φορές.
1: Ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει αντιθέτως. Στο...
0: Ακριβώς και η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες πήγαν σε πέμπτο τελικό ήταν το 2024, όταν τότε πρωταθλητής Ευρώπης ήταν ο Παναθηναϊκός, είχε και το πλεονέκτημα έδρας και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος μέσα στο σπίτι του, κερδίζοντας το πέμπτο τελικό των Ολυμπιακών με 87-82. Βέβαια, τότε ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος έπρεπε να κάνει τρεις σερί νίκες και να γυρίσει από το 2-0 του Ολυμπιακού τη σειρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται εκεί σε ΠΑΟΚ, σε Άρη και Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ είχε χθες, στον ΠΑΟΚ υπήρξαν χθες οι δηλώσεις του Ανδρέα Τριγκέρη, ενδεικτικές για το τι θέλει να δημιουργήσει στην ομάδα και πώς βλέπει τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Αλλά και σήμερα υπάρχει μια είδηση που αφορά τον Γκρέιτ και την παραμονή του έως το 2028. Νίκο Καραγιώργη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όπως έχουμε πει και παλαιότερα, πλέον στον ΠΑΟΚ έχουν περάσει το στάδιο των ανακοινώσεων. Όλοι έχουν αντιληφθεί, διαπιστώσει ότι καθημερινά υπάρχει και μια ανακοίνωση με τους παίκτες με τους οποίους έχει έρθει σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ και βέβαια παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σήμερα ήταν η σειρά της ανακοίνωσης του Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος βέβαια είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα τα δύο προηγούμενα χρόνια και μάλιστα με επιτυχία με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο οποίος για τα επόμενα δύο χρόνια θα φορά τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος τη σεζόν 2027-2028, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ. Όλοι γνωρίζουμε, τον είδαμε φέτος και την προηγούμενη χρονιά με την ΑΕΚ, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στις δύο θέσεις των ψηλών και ως power forward αλλά και ως center, ιδιαίτερα αποτελεσματικός και σίγουρα μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά με την απόκτηση του Γκρέι και βέβαια έπεται και συνέχεια, καθώς σειρά θα πάρουν, όπως είπαμε, και οι άλλοι παίκτες με τους οποίους ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει, όπως είναι ο Κάιλ Αλεξάνδρ, ο Καναδός center, λογικά θα έρθει και η σειρά του μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Εκείνος ο οποίος ίσως λίγο να αργήσει είναι ο Νίκ Καλάφης, διότι έχει υποχρεώσει ακόμα στην Αδριατική Λίγκα, στους τελικούς της Παρτίζαν κόντρα στην Ντουμπάι, μάλιστα είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα λέγαμε έχει ξεδιπλώσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό, πάντοτε βέβαια είναι και στην αγορά, αναζητώντας παίκτες, σίγουρα ένα παίκτη που θα κάνει τη διαφορά και θα μπορεί να αγωνιστήσει δύο θέσεις των forward ως 3 και ως 4 και μάλιστα και αναμένεται να διατεθούν, να δαπανηθούν πάρα πολλά χρήματα, όπως έχει κάνει στους περισσότερους από τους παίκτες που έχει αποκτήσει ο δικέφαλος του Βορρά. Σίγουρα ικανοποιημένος ο Άντρεα Τριγκέρη, ο οποίος βλέπει την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ, όπως άλλωστε και ο Άρης, περιμένει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, Θάνο, και τις επίσημες ανακοινώσεις του EuroCup. Ήδη μάλιστα σε διάφορα site ανά την Ευρώπη έχουν διαρρέσει ομάδες οι οποίες θα πάρουν μέρος πλέον με το νέο format, με 32 ομάδες και με 4 ομίλους των 8 ομάδων στην πρώτη φάση, στην κανονική περίοδο όπως ονομάζεται. Αυτό λογικά θα συμβεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα. Και βέβαια, όπως συνηθίζεται πάντα, ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας των κληρώσεων και στο

0: EuroCup και στο Basketball Champions League της FIBA, όπως φυσικά και στο FIBA EuroCup. Και βέβαια να πούμε ότι επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, θα πρέπει να πούμε ότι ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος κοούτσαρε την ομάδα μετά την λύση συνεργασίας με τον Γιούρις Ντόβς, ήταν αυτός ο οποίος κάθισε στον πάγκο της και στους τελικούς, οδήγησε δηλαδή την ομάδα στους τελικούς του FIBA EuroCup κόντρα στην Μπιλμπάο, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν για τον δικέφαλο, έχοντας βέβαια μια πάρα πολύ πετυχημένη παρουσία. Ο Θεσσαλονικιός προπονητής δεν επήλθε συμφωνία, διότι η πρόταση που του έγινε ήταν να αναλάβει προπονητής, επικεφαλής προπονητής στις ακαδημίες, στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, αλλά και στη κατρική ομάδα που θα έχει ο ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Δεν θα είναι φυσικά, εννοείται ότι για να του γίνει αυτή η πρόταση είχε ληφθεί η απόφαση ότι δεν θα είναι στο επιτελείο του Αντρέα Τρινκέρι, εκεί όπου θα βρεθούν και δύο συνεργάτες του, όπως είναι ο Ιταλός Μενέτη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί περισσότερες από τις ομάδες στις οποίες εργάστηκε ο Ιταλός, αλλά και άλλοι οποίοι θα ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα, τώρα σε Άρη και Ηρακλή.
0: Στον Άρη, όπως καταλαβαίνει κανείς, όλα περιστρέφονται γύρω από τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς την Κυριακή στις 7 η ώρα, αν μένει η άφηξή του αεροπορικός στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εκεί όπου αναμένεται να το επιφυλαχθεί εντυπωσιακή υποδοχή. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση στις τάξεις των οπαδών του Άρη και ο πολυπληθέστερος σύνδεσμος, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος, ο πιο δυναμικός, ο Super 3, έχει απευθύνει κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να δώσουν το παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία την Κυριακή το απόγευμα για να πάρει μια πρώτη γεύση ο Λαρισαίος προπονητής, ο νέος προπονητής του Άρη για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια από την τρέλα που επικρατεί, αλλά από τον τελείω ενθουσιασμό το οποίο υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στις τάξεις των φίλων του Άρη. Και βέβαια αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρη στην Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, την αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου Μελάθρου. Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου απολογιστικού χαρακτήρα της ΚΑΕ Άρη από τους διοικούντες της ομάδας, και σίγουρα έχουν να πούν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, διότι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους, και τη διοίκηση αλλά και τους φίλους της ομάδας φτάνω, είναι το θέμα της επέκτασης χωρητικότητας και των εργασιών αναβάθμισης του παλέτου Αλεξανδρίου Μελάθρου, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις πρώτες μέρες του Ιουλίου, οι εργασίες να μπουν δηλαδή τα συνεργεία ώστε το συντομότερο δυνατό το γήπεδο αυτό πλέον με χωρητικότητα 6.500 θέσεων, δηλαδή χιλίων και πλέον επιπλέον χιλίων και πλέον παραπάνω θέσεων από αυτές που έχει τώρα το γήπεδο, ώστε συνέχεια να υπάρξουν και ανακοινώσεις μετά τη συνέντευξη που εννοώ της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Υπάρχει μια μεγάλη προσμονή, μια πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία στον κόσμο του Άρη, και είναι σίγουρο ότι τα 4.500 εισιτήρια τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία πλέον, έχοντας ως δεδομένο την μεγαλύτερη χωρητικότητα, δηλαδή στις 6.500 θέσεις, θα γίνουν ανάρπαστα. Και όπως συνηθίζεται αυτές τις περιπτώσεις, πάντα θα δοθεί ένα χρονικό περιθώριο στους κατόχους περσινής χρονιάς να ανανεώσουν τα πακέτα διαρκείας που έχουν. Και βέβαια για όλα αυτά θα υποθούν λεπτομέρειες και θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα των εκπροσώπων του τύπου στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας. Η Δευτέρα είναι μια μέρα αφιερωμένη στον Βασίλη Σπανούλη, στον Άρη, ο οποίος θα μείνει στη Θεσσαλονίκη, θα έχει επαφές και με τους συνεργάτες του, αυτούς που έχει επιλέξει να τον πλαισιώσουν στο τεχνικό επιτελείο, φυσικά και με τους διοικούντες της ΚΑΕ. Και από Τρίτη θα ξεκινήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις των παικτών με τον οποίο έχω έρθει συμφωνία με τον Άρη Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, αλλάζουμε άθλημα, αλλάζουμε κλίμα. Σήμερα η ΕΠΟ ανακοίνωσε την συμφωνία για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδας για την τριετία 2026-2029, αλλά και για τον τελικό αγώνα του Super Cup με τον Sky έναντι του ποσού των 8.340.000, και παράλληλα ανακοίνωσε συμφωνία με στοιχηματική εταιρεία έναντι 4.800.000 ευρώ για 3 χρόνια, δηλαδή ένα ποσό που ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ιστορική μέρα, όπως την χαρακτηρίζουν στην ΕΠΟ, με συμφωνίες ρεκόρ. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Νίκος Τζορτζογλου, είναι τώρα μαζί μας για να δούμε λίγο κάποιες πτυχές αυτών των συμφωνιών. Καλησπέρα, κύριε Τζορτζογλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπρούνα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
1: Πράγματι, μεγάλες επιτυχίες, νούμερα που ζαλίζουν σε σχέση με το παρελθόν. Θα πάμε και στο παρελθόν, αλλά το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό ρωτά και πολλοίς κόσμος, είναι το εξής. Πού θα βλέπουμε τους αγώνες Κυπέλλου στη νέα ποδοσφαιρική σεζόν? Θα τους βλέπουμε από το ανοιχτό κανάλι του Sky, θα τους βλέπουμε

0: από κάποια πλατφόρμα που θα φτιάξει ο πρόεδρος του Sky, ο κύριος Αλαφούζος. Το γνωρίζετε εσείς αυτό, το συζητήσατε σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή ή ήταν μέσα στους όρους της συμφωνίας?
1: Όχι, δεν το συζητήσαμε. Το φαντάζομαι ότι θα είναι πιθανότατα από το Sky. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπήρξαν αντιδράσεις για αυτή τη συμφωνία μόνο από την πλευρά του εκπροσώπου του Ολυμπιακού, του αντιπροέδρου του κυρίου Αγραφιώτη. Γιατί αντέδρασε ο κύριος Αγραφιώτης? Και μάλιστα μαθαίνω ότι δεν μειοψήφισε ή δεν καταψήφισε, αν θέλετε, μόνο την συμφωνία της ΕΠΟ με τον Sky, αλλά μειοψήφισε και καταψήφισε την συμφωνία και με την Superbet, την στοιχηματική εταιρεία.
1: Ναι, ο μόνος από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που καταψήφισε την αποδοχή πρόταση του Sky ήταν ο κύριος Αγραφιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι επειδή υπάρχει κάποιος πόλεμος από το κανάλι του κύριου Αλαφούζου προς τον Ολυμπιακό, δεν θα μπορούσε να
0: ψηφίσει υπέρ.
1: Μια τέτοια... Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος, όπως ανέφερε ο κύριος Αγραφιώτης.
0: Και για την στοιχηματική εταιρεία, ποιος ήταν ο λόγος, ανέφερε κάτι?
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν ανέφερε, απλά καταψήφισε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, πώς η ΕΠΟ έφτασε σε αυτήν την συμφωνία, τι πιστεύετε ότι, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία? Γιατί να πούμε, κύριε Τζόρτζογλου, ότι η προηγούμενη συμφωνία που είχε κάνει η ΕΠΟ, δηλαδή για την περίοδο 2023-2026, τόσο στο κύπελο όσο και στα χορηγικά, στο χορηγό, στην ονοματοδοσία, αν θέλετε, του κυπέλου, ήταν όχι μικρότερη, ούτε καν η μισή.
1: Έτσι ακριβώς, είναι τριπλασιάστηκε το ποσό που θα εισπράξει η ΕΠΟ την επόμενη τριετία. Όπως σας τα είπατε, για όλους εμάς που σήμερα είμαστε, έχω την τιμή και εγώ να είμαι μέλος αυτής της διοίκησης, είναι μια ιστορική μέρα, γιατί νομίζω οι συμφωνίες αυτές ρεκόρ θα έχουν σημαντικά αποτελέσματα για όλο το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για τις ενώσεις. Και αυτό, κύριε Μπρούνο, οφείλεται, νομίζω, στη ριζική αναμόρφωση του κυπέλλου Ελλάδος, εισαγωγή του νέου φορμάτ, league phase και στη συνέχεια με τους νοκάουτς αγώνες, το γεγονός ότι ξαναήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια το Super Cup, όλα αυτά αποδίδουν καρπούς. Σίγουρα όλα αυτά έχουν κάνει το προϊόν του κυπέλλου πιο ελκυστικό, και ακριβώς αυτό απεδείχθη από την προσέλκυση και το ενδιαφέρον τόσο στο θέμα της χορηγίας της ονοματοδοσίας όσο και στα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου και του Super Cup.
0: Το μοντέλο που ακολουθήθηκε πέρυσι, το format, η δομή, για να το πούμε ελληνικά, του κυπέλλου, θα είναι ίδια και φέτος? Δηλαδή θα ξεκινήσουν...
1: Με κάποιες μικρές αλλαγές, οι οποίες δεν είναι ακόμα... αλλά θα είναι... Κατά 90% θα είναι το ίδιο.
0: Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με ομάδες, θα ξεκινήσει την διοργάνωση εννοώ, με ομάδες από τη Super League 2.
1: Super League 2, χωρίς τις ομάδες.
0: Που θα παίζουν Ευρώπη, αυτές θα μπουν τελευταίες, έτσι, γύρω στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όπως πέρυσι.
1: Ναι, και θα είναι μετά όπως ακριβώς έγινε και πέρσι.
0: Με league phase δηλαδή και πάλι, έτσι.
1: Με ένα
0: ουσιαστικά ενδιάμεσο πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Με ομάδες χωρισμένες σε ομίλους να παίζουν μεταξύ τους. Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο τελικός, έχετε αποφασίσει ότι θα γίνει και φέτος στο... Θα γίνει όχι και φέτος, θα γίνει φέτος στο ΆΚΑ?
1: Έχετε πάρει όχι, δεν έχουμε πάρει ακόμα κάποια απόφαση, δεν έχει βγει ακόμα κάποια προκήρυξη. Σίγουρα θα δούμε όλες τις πιθανές... Ίσως να είναι στο ΟΑΚΑ.
0: Να δείτε και το συναυλιακό πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε η αρμόδια επιτροπή και θα αποφασίσουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπαμε ότι μαζί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου

0: Πουλήθηκε και ο τελικός αγώνας του Super Cup. Η συμφωνία αφορά και τον αγώνα μεταξύ του Όφη και της ΑΕΚ που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
1: Ακριβώς. Είναι και το παιχνίδι Super Cup που θα γίνει μεταξύ ΑΕΚ και Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Βεβαίως, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην ΕΠΟ έρχονται πολλά χρήματα. Πρέπει να είστε ευγνώμονες και τυχεροί να νιώθετε. Δηλαδή και τα 8,5 περίπου εκατομμύρια του Sky και τα περίπου 5 εκατομμύρια της στοιχηματικής εταιρείας και άλλα 6 εκατομμύρια ανακοινώθηκαν προημερών από την Allwyn, άλλη εταιρεία δηλαδή, που και αυτή η δράση της είναι τα τυχερά παιχνίδια. Έχετε κάνει ένα πλάνο για το πώς αυτά τα χρήματα θα διοχετευτούν στο ποδόσφαιρο? Εμένα, ας πούμε, στο μυαλό μου έρχεται το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας στην Παιανία, το οποίο χρειάζεται έργα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι ο πρώτος στόχος και ο σκοπός είναι η βελτίωση και η ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου. Βεβαίως η ενίσχυση των ενώσεων, που ήδη είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό, σε αρκετά καλό σημείο, και βεβαίως, αλλά όπως σωστά είπες, κύριε Μπρούνα, νομίζω πρώτος στόχος είναι αυτό το αθλητικό κέντρο που ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για να ολοκληρωθεί.
0: Εκεί τι μπορούμε να πούμε, αν είστε σε θέση να μας πείτε, πότε θα μπει μέσα η Εθνική Ομάδα των Ανδρών να αρχίσει τις προπονήσεις? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή που...
1: Αυτή τη στιγμή όχι, θέλω να ελπίζω ότι το συντομότερο δυνατόν. Ήδη κάποιες μικρές εθνικές ομάδες χρησιμοποιούν το αθλητικό κέντρο της Παιανίας για προπονήσεις. Το συντομότερο δυνατόν, αφού γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, κύριε Μπρούνα, θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και την Εθνική Ομάδα των Ανδρών.
0: Ωραία. Και θέλω να κλείσουμε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, με μια ερώτηση που αφορά τη διατησία, και σας την κάνω γιατί με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, στην οποία μετέχετε ως αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ. Έχει μπει από την πλευρά του πρόεδρου της ΕΠΟ, του Μάκη Γκαγκάτση, ένα θέμα να ακολουθηθεί και στο πρωτάθλημα το μοντέλο που ακολουθήθηκε στο κύπελο στη σεζόν που τελείωσε. Δηλαδή και στα ντέρμπι να έχουμε Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένους VAR. Από το κλίμα και από αυτά που εισπράξατε, γιατί εκεί σίγουρα, και το είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, θα πρέπει να ρωτηθούν οι μεγάλες ΠΑΕ. Βλέπετε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να γίνει αυτό ή τα πράγματα ακόμη είναι πολύ μακριά?
1: Αυτό που έδειξε η σεζόν που πέρασε, κύριε Μπρούνο, και ιδιαίτερα ο τελικός του κυπέλου του Πανθεσσαλικού μεταξύ ΠΑΟΚ και Όφη, μας έδωσε ένα μήνυμα ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες διαιτητές σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι με ένα πολύ μεγάλο διακύβευμα όπως είναι το κύπελο, και ο κύριος Ευαγγέλου και οι συνεργάτες και ο κύριος Παπαπέτρου στο ΒΑΡ έδειξαν ότι μπορούμε σιγά σιγά να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες διαιτητές. Θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί ευκαιρία, όπως είπε και ο πρόεδρος, βήμα-βήμα σε κάποια παιχνίδια τουλάχιστον να κάνουμε αυτό το ξεκίνημα και να δώσουμε την ευκαιρία στον Έλληνα διαιτητή να παίξει σε μεγάλα παιχνίδια, έστω με κάποιον με ξένους στο ΒΑΡ.
0: Και όταν λέτε βήμα-βήμα, τι εννοείτε, πώς το έχετε στο μυαλό σας, αν το έχετε συζητήσει δηλαδή?
1: Βήμα-βήμα.
0: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από τους αγώνες που παίζει ο Άρης με κάποιον από τους άλλους τέσσερις.
1: Ναι, που να μην είναι... Να μην είναι υψηλού ενδιαφέροντος, να μην είναι.
0: Έτσι όπως είναι τώρα το Big Five, δηλαδή να μην ορίσουμε, ας πούμε, Έλληνα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ορίσουμε στο Παναθηναϊκός Άρης, ας πούμε, λέω
1: το
0: τώρα.
1: Το σίγουρο είναι, κύριε Μπλούνα, ότι όπως είπε και ο πρόεδρος και όπως συμφωνούμε, η πλειοψηφία, η συντηρητική πλειοψηφία της Εθνικής Επιτροπής, θα πρέπει σιγά σιγά ο Έλληνας διαιτητής να παίρνει αυτό που αξίζει. Και ξαναλέω και πάλι, ένα δείγμα ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος και βεβαίως και η τελική στην Λιβαδιά και τα λοιπά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Νίκο Τζόρτζογλου, την ίδια στιγμή στο Μεξικό, σε μία από τις τρεις χώρες δηλαδή που θα διεξαχθεί το

0: το οποίο αρχίζει σήμερα, γίνεται η τελετή έναρξης. Να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ2 Sport που την μεταδίδει για να πάρουμε έτσι ένα κλίμα από αυτά που γίνονται τώρα στο Μεξικό.
1: 248 όνειρα, 48 ομάδες, ένα παγκόσμιο cast παικτών. 1248 παίκτες θα βρεθούν στα γήπεδα του Καναδά, της Αμερικής, αλλά και του Μεξικού. Από τους Μέση, Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Τσόα που ετοιμάζονται για την ιστορική έκτη εκστρατεία του Μουντιάλ. Μέχρι τους πρώτο εμφανιζόμενους

0: Μάλιστα, αυτό λοιπόν, αυτά συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Μεξικό, στο γήπεδο που θα διεξαχθεί και ο πρώτος αγώνας στις 10. Ο αγώνας ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Αυτός θα είναι ο αγώνας που θα ανοίξει την αυλαία του φετινού παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου. Φεύγουμε από το Μεξικό και πάμε στην Λάρισα. Γιατί? Επειδή ο υποβιβασμός της ΑΕΛ και η αποτυχία να περάσει πρόταση για αναδιάρθρωση που συμπεριλάμβανε και την δική της παραμονή στην Super League έχει οδηγήσει τον Αχιλέα Νταβέλη στην απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα, έδειξε ενδιαφέρον ένας επιχειρηματίας που έχει ως βάση τη Λάρισα, ο κύριος Ντελόπουλος, αλλά φαίνεται πως οι απαιτήσεις του Νταβέλη και αυτά που δίνει ο Ντελόπουλος απέχουν παρασάγκας, δεν βρίσκεται λύση. Διαβάζουμε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία μπορεί να κινδυνεύσει και η παρουσία της ομάδας στη Super League 2 και οι οπαδοί, οι οργανωμένοι φύλαχλοι της ΑΕΛ είναι έτοιμοι να βγουν στους δρόμους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη Λάρισα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Σοκράτες, Σερασπορ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ώρα μηδέν, θα έλεγα, γιατί πολύ σωστά, όπως είπες, από το ενδιαφέρον που έχει προκύψει το επίσημο από την πλευρά του κυρίου Ντελόπουλου. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του κυρίου Ντελόπουλου αλλά και του νυν ιδιοκτήτη της ΠΑΕΛ ή των ιδιοκτητών της ΠΑΕΛ, των αδελφών Ταβέλη, γιατί όπως ξέρεις υπήρξαν σχετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα υπήρξε και μια δήλωση ότι θεωρεί ότι δεν μπορεί να σηκώσει το μέγεθος ο κύριος Δαβέρης, λέει ο κύριος Ντελόπουλος, και θεωρεί ότι αυτός που έχει τη δυνατότητα είναι ο κύριος Κασίδης. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος ασχολείται με την εμπορία κρεάτων και μάλιστα θα έλεγα έτσι δυναμική, από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις όχι της περιοχής αλλά της χώρας θα έλεγα, και με εξαγωγές. Το ζητούμενο είναι ότι η συγκεκριμένη όμως επιχείρηση, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν έχει ανοίξει τα καρδιά του, ούτε επιθυμεί, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Τώρα, το να βοηθήσει την κατάσταση και να δώσει δηλαδή σε κάποιον, δεν αποκλείεται αυτό να το κάνει δηλαδή και να σταθεί στο πλευρό, όπως το έκανε και τις προηγούμενες φορές με κάποιον άλλον τρόπο. Το ζητούμενο είναι τώρα αν θα τα βρούνε ο κύριος Ντελόπουλος με τον τους αδερφούς Νταβέλη. Και το λέμε αυτό γιατί θα υπάρξει, φαίνεται, και νέα προσπάθεια με τα δεδομένα και την πρόταση που ενδεχομένως θα κατευθεί από την πλευρά του κ. Ντελόπουλου, εφόσον έχει στα χέρια του όλα

0: η ώρα στο κέντρο της πόλης και με αυτό το συλλαλητήριο ουσιαστικά θα δοθεί δυνατότητα να ασκηθούν, όπως λέμε, πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση, με την έννοια ότι, όπως το έχουν δηλώσει οι οργανωμένοι, αλλά και όπως ο κόσμος σου ζητάει, ότι θα είναι, όπως λένε, ένα χτύπημα στην ΑΕΛ εάν πάει στην τρίτη εθνική κατηγορία και δεν συνεχίσει στο πρωτάθλημα της Super League. Έτσι λοιπόν, οι προσπάθειες προς τα εκεί γίνονται τώρα. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι υπάρχουν ακόμη διεργασίες μεταξύ των συνεργατών του κ. Ντολόπουλου, δηλαδή αυτούς τους επιχειρηματίες που είχε στο πλευρό του. Ενδεχομένως να προκύψουν και κάποιοι άλλοι και θα δούμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, να θυμίσω ότι 17 Ιουνίου λήγει δηλαδή η προθεσμία που είχε δώσει ο κ. Δαβέλης, ότι από εκεί και πέρα δηλαδή σταματάει η όποια συζήτηση για την ΑΕΛ. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα, πιστεύω, ενδεχομένως και νωρίτερα να προκύψουν ειδήσεις σχετικά με την ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Άρα το συλλαλητήριο, είπες, Βαγγέλη, είναι
0: Δευτέρα στις 8 η ώρα.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα.
0: Και ακριβώς.
1: Ακόμη μπορεί να βρεθεί, παρότι δηλαδή υπάρχει μια απόκληση από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ
0: Υπάρχει μεγάλη απόκληση σε όσον αφορά τα οικονομικά. Σε καμία περίπτωση, όπως το είπε ο κ. Δουλόπουλος, ότι δεν θα δώσουν τα χρήματα που ζητάει ο κ. Δαβέλης, από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και δεν. Έχει γίνει
1: άρα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις αμοιβές. Ένα τελευταίο ερώτημα, Βαγγέλη. Ναι. Αν η περίπτωση του Ντελόπουλου να βαγίσει, δεν γεφυρωθεί το χάσμα, δεν έρθουν κοντά οι δύο πλευρές και δεν συμφωνήσουν, υπάρχει άλλη λύση στον ορίζοντα
0: αυτό, λέω
1: αυτή τη στιγμή?
0: Αυτό ενδεχομένως θα προκύψει και μια άλλη λύση.
1: Μια άλλη λύση.
0: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι κάποιος άλλος επιχειρηματίας να εμφανιστεί στο προσκήνιο και να δείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια και φεύγουμε από την Λάρισα. Πάμε στην Μάλτα να δώσουμε το λόγο στον Βασίλη Μότση. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Champions League στο πόλο ανδρών, Μπαρτσελόνα Φερεντσβάρος, και μάλιστα γίνεται μεγάλη μάχη, Βασίλη.
2: Φοβερή μάχη πραγματικά, Θάνο, μεταξύ Μπαρτσελονέτα και της Φερεντσβάρος. 7-7 το σκορ, 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε αυτού πρώτου ημιτελικού στο Final Four των ανδρών, που όπως και των γυναικών έτσι διεξάγεται στη Μάλτα, στην ανοιχτή Ολυμπιακή πισίνα της Ξήρα. Είχε προηγηθεί με 6-3 στο ημίχρονο η Μπαρτσελονέτα. Απάντησε με ένα σερί τριών απάντητων γκολ για να ισοφαρίσει 6-6 σχεδόν στα μισά του τρίτου οκταλέπτου η Φερεντσβάρος. Ξαναπήρε το προβάδισμα με τον Νάι Μπιέλ λίγο πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου η Μπαρτσελονέτα. Ισοφάρισε σε 7-7 στη συνέχεια για την Φερεντσβάρος. Στο ξεκίνημα του τέταρτου οκταλέπτου και τελευταίου στον αγώνα, ο Κρίστιαν Μάχερτς έκανε το 7-7. Ο Μάχερτς, ο οποίος έχει σκοράρει 3 γκολ και έχει και αναπτύξει μια κόντρα με τον Ουνάι Αγκύρε, τον φύλακα της Μπαρτσελονέτα, ο οποίος είναι πραγματικά καταπληκτικός σήμερα. Και το λέω αυτό διότι στα πρώτα σου έκανε ο Μάχερ στα πέκρουσε τον Άι Αγκύρη και του κουνούσε το δάχτυλο. Όταν σκόρα το δεύτερο του γκολ, σε επίθεση παίχτη παραπάνω, ο Μάχερ πανηγύρισε έντονα μπροστά του. Δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα του ενός εκ των δύο διαιτητών. Τώρα υπάρχει time out, το οποίο καλέσει ο Μπάλας Νιεκή, ο προπονητής Φερεντσβάρος, μετά από βολή που κέρδισε η ομάδα του. Νωρίτερα το έκανε το ίδιο και ο Φραν Φερνάντεθ, αλλά η Μπαρτσελονέτα δεν κατάφερε να σκοράρει στην δική της επίθεση με παίχτη παραπάνω, δευτερόλεπτα νωρίτερα. Και τώρα 5:35 πριν το τέλος, με το μάτς το 7-7, έχει πάρει αυτό το άγμα το Μπάλας Νίκη για να οργανώσει αυτή την επίθεση σε ένα κρίσιμο χρονικά σημείο του πρώτου ημιτελικού. Να πω ότι δίπλα μου για λογαριασμό της Ιταλικής τηλεόρασης είναι και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Ιταλίας, που έχει διατελέσει βεβαίως με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ομοσπονδιακός Τεχνικός για την Ελλάδα, στη δική μας εθνική.

0: ομάδες, η Μλάντος αρκετά παλιότερα, δεκαετίες πριν, και η Προ Ρέκο εδώ τα πρόσφατα χρόνια, πριν ξεκινήσει η κατάκτηση τροπέων από τη Φερεντσβάρος, μέχρι δηλαδή και πριν από δύο χρόνια, οι τρεις προηγούμενες κατακτήσεις ήταν της ιταλικής ομάδας, της Προ Ρέκο. Στην επίθεση τώρα είναι η Μπαρτσελονέτα με το σκορ στο 7-8. Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος λοιπόν 7-8. Από βολή κερδίζει στα δύο μέτρα ο Ταούλ. Έτσι υπάρχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα για την ισπανική ομάδα, με τον Ετσενίκε να έχει την μπάλα στα χέρια. Κρατά, γυρίζουν οι Ισπανοί για να βρουν το σούτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η πάσα πάει στον Ουνάι Μπιέλ, εκείνο στο πρώτο δοκάρι, και θα έρθει το γκολ από τον Ταούλ. Πέρασε στο πρώτο δοκάρι την πάσα Ουνάι Μπιέλ, που είχε πετύχει τρία γκολ. Ουνάι Μπιέλ έδωσε στον Ταούλ, σκοράρει το πρώτο του γκολ και αυτό στον ημιτελικό, και ισοφαρίζει σε 8-8 για την Μπαρτσελονέτα. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει πάει ψηλά το σκορ, αλλά είναι και λίγο αναμενόμενο αυτό. Η Μπαρτσελονέτα, να σημειώσουμε ότι είχε κάνει δύο ήττες στο ξεκίνημα της σεζόν, μετά την αλλαγή προπονητή, είπαμε, την έλεψη του Έλβις Φάτου στον Ολυμπιακό, αποχώρηση μετά από 4 χρόνια στην Μπαρτσελονέτα. Συνέχισε ο συνεργάτης στο Φραν Φερνάντεθ. Έκανε δύο εντός έδρας ήττες, η μία στο πρωτάθλημα, κάτι πολύ σπάνιο, από τη Σαμπατέλ και η άλλη από τη Μαρσέγ. Έκτοτε έχει μόνο νίκες, 32 νίκες. Κατέκτησε το 24ο σερί πρωτάθλημα στην Ισπανία, το 21ο μάλλον, το 14ο κύπελο. Η Φερεντσβάρος απ' την άλλη αντίστοιχα έχει να χάσει 3 χρόνια, μάλλον σχεδόν 4 στην Ουγγαρία το 22. Στη διάρκεια αυτών των 3 ετών έχει όλες και όλες 3 ήττες, μία πρόπερση, μία πέρυσι και 2 την εφετινή σεζόν. Η Φερεντσβάρος, η οποία είναι και στην επίθεση, έχοντας κερδίσει κόρνερ 4-26 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιτελικού. Ο Ντούσαν Μάντι στην μπάλα από την άλλη πλευρά για να εκτελεστεί το κόρνερ. Τώρα ξεκίνησαν να μετρούν τα 18 δευτερόλεπτα στην επίθεση των Ούγγρων. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Ντετόρο, ο Ισπανός φουνταριστός της Ουγγρικής ομάδας. Κέρδισε λοιπόν την αποβολή. Επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα για την Φερεντσβάρος, με τον Μάντιτς να περνά στον Φέκετε. Η μπάλα στον Βίγκβαρη. Ξανά Φέκετε. Κρατά ακόμη 5 δευτερόλεπτα για την Ουγγρική ομάδα. Ένα σούτ στο δοκάρι και έξω. Η κατοχή είναι για την Μπαρτσελονέτα. Ένα σούτ από πολύ δύσκολη γωνία από τον Κρίστιαν Μάχερτς.
1: Πόσο
0: λοιπόν
1: χρόνο υπολείπεται για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι?
0: 8,4 λεπτά θα
1: είναι. 4 λεπτά. Επομένως, εμείς θα πρέπει να διακόψουμε εδώ. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γαβρίλ Ρεμούνδος, Γιάννης Σωτηράκης, Βιβίνη Κολοπούλου, την οποία ευχαριστούμε πολύ. Την ευχαριστούμε ιδιαιτέρως σήμερα για την προσφορά της. Και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο 2ωρο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Νίκο Μοσχονά και τους αγώνες. Αφενός τη μετάδοση του πρώτου της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου Μεξικό, Νότια Αφρική, αλλά επίσης στις 10 την μετάδοση του ημιτελικού στο Champions League Πόλο Ανδρών, Ολυμπιακός Προ Ρέκο.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο.
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport. Καλώς ήρθατε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αργότερα, καθώς έχουμε αγώνα σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα πόλο, έχουμε τον πρώτο χρονικά ημιτελικό ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερετσβάρος. Οπότε πάμε Μάλτα και Βασίλη Μότσι να δούμε πώς εξελίσσεται ο πρώτος ημιτελικός. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νίκο Μοσχονά. Να πω εγώ το όνομά σου από το κολυμπητήριο τη Γκρίδα στη Μάλτα. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιτελικού, η Φερεντσβάρος, η οποία κυνηγούσε στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, προηγείται 9-8 και έχει επίθεση με παίκτη παραπάνω τώρα και την ευκαιρία να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκλησή της στον τελικό. Έτσι, για τρίτη διαδοχική χρονιά είναι κάτοχο στον τροπέο τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος Ανακάκης αλλάζει την μπάλα με τον Μάρτο. Βάμος, ο Φέκετε χάνει μεγάλη ευκαιρία.

0: Ένα σκοράρι, απέκρουσε ο Αγκύρε σχεδόν ένα σούτ από σχεδόν 3 μέτρα που επιχείρησε ο Φέκετε. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 9-8 και η Μπαρτσελονέτα έχει την κατοχή. Και έχουμε μπει στα τελευταία 50 πλέον δευτερόλεπτα του ημιτελικού. Το σκορ, παραλαμβάνω, στο 9-8 υπέρ της Φερεντσβάρος, με την Μπαρτσελονέτα να είναι στην επίθεση. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή με την οποία χρεώνεται ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Αυτή είναι η δεύτερη ποινή του Στέλιου Αργυρόπουλου. Αλλά δεν έχει σημασία τόσο αυτό, ότι η Μπαρτσελονέτα έχει μπει στην παίκτη παραπάνω και θα σκοράρει. Θα σκοράρει με τον Βελότο, τον Ιταλό, τέταρτο γκολ του Βελότο. Το πανηγυρίζει ο Σάντρο Καμπάνια, γιατί είναι, που είναι δίπλα μου και είναι παίκτη τη εθνική ομάδα Ιταλία. Κάνει σχόλιο για την Ιταλική τηλεόραση ο Σάντρο Καμπάνια. Ισοφαρίζει 9-9 λοιπόν, 34 δευτερόλεπτα πριν το τέλο αυτού του απολύτω συναρπαστικού ημιτελικού. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Φέκετε νωρίτερα. Ήταν σχεδόν αφύλακτο να σκοράρει. Απέκρουσε ο Αγκύρε, που έχει κάνει καταπληκτικό μάτς ο Αγκύρε. Κατάφερε να αποκρούσει το σούτ του Φέκετε και στην επίθεση σκόραρε η Μπαρτσελονέτα με τον Βελότο, τέταρτο του γκολ στον ημιτελικό. Είναι ο πρώτος σκόρ της Μπαρτσελονέτα. 3 έχει ο Ουνάι Βιέλ. Στην επίθεση είναι η Φερεντσβάρος σε ένα κατάμεστο κολλημητήριο. Σίγουρα 3.000 φίλαθλοι βρίσκονται εδώ. Η μπάλα τώρα είναι στα χέρια του Μάρτον Βάμος, που έχει θητεία βεβαίως στον Ολυμπιακό. Είχε φορέσει το σκουβάκι του με επιτυχία για 2 χρόνια. Παίρνει ξανά την μπάλα από τον Κρίστιαν Μάχερτς. Κάνει προσποίησεις. Δεν θα κάνει το σου, θα δώσει την μπάλα στον Μάχερτς. Εκείνος τον Άκος Νάγκη, λόμπα, κακή, έξω η μπάλα. Και η κατοχή είναι για την Μπαρτσελονέτα με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Και υπάρχει και κόντρα θεωρητικά. Ο Νάι Μπιέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Δεν δίνεται το φάουλ και είναι φάουλ. Είναι ξεκάθαρο φάουλ και δεν δίνεται. Και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Η αλήθεια, εντρελάθηκε ο Φραν Φερνάντεθ και σκόθηκαν και όλοι στον πάγκο της ισπανικής ομάδας για αυτό το φάουλ που δεν δόθηκε. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες, γιατί είμαστε πιο κοντά στους Ισπανούς φιλάθλους. Ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός και θα έχουμε πέναλτι λοιπόν. 9-9 το σκορ. Και εντάξει, υπάρχει ένταση. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ο νικητής θα κριθεί στα πέναλτι. Δεν είναι φάση αυτή που εξετάζει να το βάρει. Υπάρχει βάρ, αλλά δεν εμπίπτει στο πρωτόκολλο. Οπότε Νίκο, πέναλτι για να μάθουμε τον νικητή αυτού του ημιτελικού και σε ελπίσουμε ότι ο νικητής αυτού του ημιτελικού θα αντιμετωπίσει δύο μέρες τον Ολυμπιακό. Να νικήσει δηλαδή ο Ολυμπιακός αργότερα την προρέκο για να πάρει το εισιτήριο και εκείνος για τον τελικό του Champions League αυτού που γίνεται στη Μάλτα. Σε 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα ξεκινήσουν τα πέναλτι, οπότε αν θες σου δίνω το λόγο και όπως θες το διαχειρίζεσαι.
1: Ωραία Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα μπορώ να κάνω τις συστάσεις, να πω τα διάφορα, γιατί ξεκινήσαμε φορτσάτη για να μην χάσουμε τίποτα. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μικρόφωνο στα γήπεδα κυρίως με Mundial. Αφιερωμένο κατά το ίμιση λοιπόν το μικρόφωνο στα γήπεδα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της χρονιάς, το παγκόσμιο κύπελο του 2026, που ξεκινάει σε κάτι λιγότερο από μία ώρα. Εκτός όμως από το Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια του σημερινού μικροφόνου θα παρακολουθήσουμε και πόλο. Ξεκινήσαμε ήδη με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερεντσβάρος, ο οποίος τελείωσε 9-9 και θα πάει στα πέναλτι. Να θυμίσουμε ότι στις 10 έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πολυνίκη του θεσμού στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Μάλτας, διεκδικώντας την επιστροφή του σε τελικό Champions League μετά από 7 χρόνια, όχι 8, μπερδεύτηκα.

του Μουντιάλ θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα, λίγο να δούμε πώς θα διεξαχθεί, τι γίνεται με τους ομίλους, πόσες φάσεις νοκάουτ έχουμε, θα τα συζητήσουμε, τι αλλαγές στη διαιτησία, θα τα πούμε όλα. Στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλ Ρεμούντος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βίβη Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ και νο.

και αποστολή στο 54160 με email στην, στο aerasport.papakir.gr και στο Viber κάντε μια αναζήτηση, γράφετε αέρα, εκεί θα σας βγάλει το Aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Βλέπω σιγά σιγά τους πολίτες να παίρνουν θέση, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη Μάλτα, στο Βασίλη Μότσι, να δούμε τι θα γίνει με τα πέναλτι ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερετσβάρος. Βασίλη.
1: Κρίστιαν Μάχερ της Φερετσβάρος απέναντι στον Ουνάι Αγκύρε, τον ονομαφύλακα της Μπαρτσελονέτα. Εκτελεί ο Μάχερ, σκοράρει και κάνει το 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι. 19 μεταξύ των δύο αναπτύχθηκε και κόντρα στη διάρκεια του αγώνα. Τα έλεγα και νωρίτερα, όταν ο Νουάι Αγκύρη είχε πιάσει κάποια σου του Μάχερτς και του κουνούσε το δάχτυλο. Μετά τον σκόραρε δύο γκολ ο Μάχερτς, του φώναξε το πρόσωπο και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Σκοράρει λοιπόν ο Μάχερτς και κάνει το 1-0. Σειρά τώρα της Μπαρτσελονέτα να είναι στα 5 μέτρα. Σκοράρει για λογαριασμό της Μπαρτσελονέτα. Αν είδα καλά, είναι ο Βάλς. Όχι, το είδανε ο Σαναούγια. Σαναούζα, μάλλον έτσι όπως τον λένε σωστά. Το σκορ γίνεται 10-10-1-1 στα πέναλτι. Τώρα ο Μάντιτς απέναντι στον Νάι Αγκύρε, που κατά πολλούς είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο. Βέβαια και ο Σώμα Βόγγελ της Φερεντσβάρος, ένας σπουδαίος τερματοφύλακας. Ο Ντούσαν Μάντιτς εκτελεί, θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Έτσι λοιπόν χάνεται το πέναλτι για τη Φερεντσβάρος. Πανηγυρίζει ο Αγκύρε και οι Ισπανοί φίλαθλοι που είναι εδώ και είναι και αρκετοί της Μπαρτσελονέτα. Παίρνει προβάδισμα λοιπόν η Μπαρτσελονέτα. Δεν παίρνει προβάδισμα, θα πάρει αν τώρα ευστοχήσει ο Ετσενίκε που είναι απέναντι στον Σώμα Βόγγελ. Εκτελεί ο Ετσενίκε, η μπάλα είναι στα δίχτυα, προβάδισμα 2-1 στα πέναλτι, 11-10 συνολικό σκορ έως τώρα για την Μπαρτσελονέτα μετά από δύο εκτελέσεις πέναλτι. Νίκο, και τώρα είναι έτοιμος ο Φέκετε απέναντι στον Ουνάι Αγκύρε. Ο Φέκετε εκτελεί, αποκρούει ο Αγκύρε, το πιάσε ο Αγκύρε και η Μπαρτσελονέτα είναι αγκαλιά με την πρόκρισή της στον τελικό μετά από 9 αποτυχημένες προσπάθειες σε ημιτελικούς. Έχει να προκριθεί από το 2014, όταν κατέκτησε τον τρόπο η Μπαρτσελονέτα σε τελικό. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Ουνάι Μπιέλ, προβάδισμα 2 γκολ για την Μπαρτσελονέτα, που είπαμε είναι αγκαλιά με την πρόκρισή της στον τελικό του φετινού Champions League. Η εκτέλεση τώρα είναι από τον Μάρτον Βάμος για την Μπαρτσελονέτα, για την Φερεντσβάρος, με συγχωρείτε. Εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα, μειώνει σε 12-11. Αν είναι πάντως εύστοχο αυτό το χτύπημα πέναλτι τώρα από την Μπαρτσελονέτα, αυτή θα είναι η ομάδα που θα πάει στον τελικό και θα μπορέσει να διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο. Ένα έχει κατακτήσει στην ιστορία της η Μπαρτσελονέτα. Η εκτέλεση και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ το οποίο πετυχαίνει ο Σαναούζα κάνει το σκορ 13-11. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν προκρίνεται στον τελικό του φετινού Champions League σε δύο μέρες από τώρα. Στις 10 θα αντιμετωπίσει, ας ελπίσουμε, τον Ολυμπιακό, που αργότερα στις 10 ώρες Ελλάδος θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό, την Προρέκο. Πανηγυρισμοί έξαλλοι στην πισίνα για αυτή την επιτυχία της Μπαρτσελονέτα, που έφτασε τις νίκες της στις 33 συνεχόμενες. Είχε ιτηθεί τον Νοέμβρη τελευταία φορά, είχε γνωρίσει δύο ήττες στην Ευρώπη από τη Μαρσέγγια, στην Ισπανία από τη Σαμπατέλ. Έκτοτε έχει 33 νίκες, είναι σε καταπληκτική φόρμα και παρότι έπαιξε χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ του φετινού Champions League, τον Ούγκρο, τον Βίντζε Βίγκβαρη, που ανήκει στην Μπαρτσελονέτα, κατάφερε να νικήσει τη Φερεντσβάρος έστω και στη διαδικασία των πέναλτι με 13-11, ένα επιμέρους 4-2 σε αυτή τη διαδικασία, 9-9 η κανονική διάρκεια, με τον Μπιέλ να πετυχαίνει, μάλλον με τον Ταούλ να πετυχαίνει κρίσιμο γκολ για την Μπαρτσελονέτα προς το φινάλε. Όπως και να έχει, η Μπαρτσελονέτα είναι η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό, εκθρονίζει την Φερεντσβάρος, η οποία είναι η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν η κάτοχος του τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Τώρα άλλη ομάδα θα είναι στο βάθρο. Ελπίσουμε, όπως είπαμε, να είναι ο Ολυμπιακός που θα αντιμετωπίσει στις 10 ώρες Ελλάδα.

0: την προ-ρέκο στον ημιτελικό που θα ξεκινήσει εκείνη την ώρα. Επομένως, Νίκο, σου
1: Βασίλη,
0: δίνω το λόγο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα. Ξέρω ότι έχεις υποχρεώσεις, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, στο Πόλο Ανδρών για το Champions League, ανάμεσα σε Μπαρτσελονέτα και Φερεντσβάρος. Το παιχνίδι τελείωσε 9-9, οδηγήθηκε στα πέναλτι. 13-11 πρόκριση για τους Ισπανούς, οι οποίοι σφραγίζουν εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Θυμίζω 10 η ώρα έχουμε και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την προ-ρέκο, με την ελπίδα και την ευχή όλων μας οι Πειραιώτες να πάρουν και εκείνοι το εισιτήριο και να αντιμετωπίσουν στον τελικό την Μπαρτσελονέτα.

Λοιπόν, να σε επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς σε λίγο ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Για την ακρίβεια είναι η 23η έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Για πρώτη φορά το Μουντιάλ φιλοξενείται από τρεις χώρες ταυτόχρονα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε αγώνες σε δεκάδες πόλεις, σε γήπεδα σύμβολα και σε τρεις διαφορετικές χρονικές ζώνες. Συγκεκριμένα, σε αυτό το τουρνουά θα χρησιμοποιηθούν 11 γήπεδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 στο Μεξικό και 2 στον Καναδά. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, για πρώτη φορά θα δούμε 48 εθνικές ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο, αντί για 32 που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μία αλλαγή που αλλάζει εντελώς τη μορφή της διοργάνωσης, με νέους ομίλους, νέο φορμάτ, με νοκάουτ φάση και πολλές περισσότερες ευκαιρίες για τις λεγόμενες μικρές ομάδες να γράψουν μια ιστορία και μια έκπληξη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Η Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι και το αγαπημένο μου Κουρασάο καταγράφουν την παρθενική τους συμμετοχή. Οι 48 ομάδες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των 4. Στους ομίλους δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, καθώς όλοι παίζουν εναντίον όλων, άρα ξεκινάμε με την πρώτη φάση να έχουμε 3 αγώνες. Στα νοκάουτ προκρίνονται οι 2 πρώτες κάθε ομίλου και οι 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, ώστε από τις 48 να συνεχίσουν στα νοκάουτ 32. Μεταξύ των τρίτων καλύτερων ομάδων, η ισοβαθμία κρίνεται στη διαφορά τερμάτων, στην καλύτερη επίθεση, τους βαθμούς ποινής που θα λάβουν, πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες και άλλα κριτήρια ισοβαθμίας. Πρόκειται σίγουρα για ένα ποδοσφαιρικό φεστιβάλ χωρίς προηγούμενο. Βέβαια, εκτός από τις αλλαγές που έχουμε στο φορμάτ και στον τρόπο διεξαγωγής, στο Μουντιάλ εφαρμόζονται και σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στους κανονισμούς διαιτησίας και χρήσης του VAR, με στόχο την αύξηση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού και την ενίσχυση του σεβασμού. Να δούμε λίγο αυτές τις αλλαγές που θα ισχύσουν στη διοργάνωση. Ο πρώτος κανόνας, έτσι όπως τον έχω ονομάσει, είναι ο κανόνας των αρχηγών. Μόνο ο αρχηγός κάθε ομάδας επιτρέπεται να πλησιάζει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οποιοσδήποτε άλλος παίκτης το κάνει, τιμωρείται άμεσα με κίτρινη κάρτα. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι ένας παίκτης καθυστερεί σκόπιμα την εκτέλεση πλάγιου out, ελεύθερου χτυπήματος ή ελεύθερου του τερματοφύλακα, ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων. Αν παρέλθει ο χρόνος, η κατοχή δίνεται στην αντίπαλη ομάδα. Αλλαγή έχουμε και κατά τη διάρκεια των αλλαγών των παικτών. Οι ποδοσφαιριστές που αντικαθίστανται υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από το σήμα του διαιτητή. Διαφορετικά, η ομάδα τους ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Αναβαθμισμένο θα είναι κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ το VAR. Το VAR μπορεί πλέον να επανεξετάσει περισσότερες περιπτώσεις, όπως λανθασμένα corner, foul που προηγήθηκαν σε φάση goal, ακόμα και το αν πρέπει να δοθεί δεύτερη κίτρινη κάρτα. Άλλη μια σημαντική αλλαγή. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, απαγορεύεται οι ποδοσφαιριστές να καλύπτουν το στόμα τους. Ξέρετε, αυτό που βάζουν το χέρι μπροστά στο στόμα τους. Απαγορεύεται αυστηρά στους παίκτες να καλύπτουν τα στόματά τους όταν διαμαρτύρονται ή συνομιλούν με αντιπάλους, με ποινή κίτρινης κάρτας για αντιαθλητική συμπεριφορά.
γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι μπορούν, ο Γαβρίλη με κοιτάει περίεργος, να διαβάσουν χείλη και να καταλάβουν το τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αλλαγή έχουμε και κατά το offside. Χρησιμοποιείται βελτιωμένο σύστημα ή μη αυτόματου offside με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής με τις παραδοσιακές γραμμές. Τέλος, τεχνολογική επανάσταση έχουμε ακόμα και στην επίσημη μπάλα των αγώνων, την οποία κατασκευάζει η Adidas. Πρόκειται για μια μπάλα σχεδιασμένη αεροδυναμικά με μόλις 4 θερμικά πάνελ. Είναι φτιαγμένη για να έχει σταθερή πορεία και να μένει ανεπηρέαστη από τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατούν στα γήπεδα. Αφού οι αγώνες γίνονται σε 3 διαφορετικές περιοχές, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, μια πρόγνωση που είδα λέει ότι μπορεί σε μια χώρα να έχει ακραία ζέστη, στην άλλη να έχει βροχή, καταιγίδα. Γενικά ο καιρός νομίζω θα είναι ένας αστάθμητος παράγοντας για τις περισσότερες ομάδες. Και δεν είναι μόνο το πώς έχει φτιαχτεί η μπάλα, έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα, η οποία όμως κρύβεται στο εσωτερικό της. Εκεί υπάρχει ένας ψηφιακός αισθητήρας που καταγράφει κάθε κίνηση 500 φορές το δευτερόλεπτο. Έτσι, μιλάμε για αισθητήρα τρομερό. Για να καταλάβουμε τη σύγκριση, το ανθρώπινο μάτι και οι κανονικές κάμερες βλέπουν περίπου 25 με 50 καρέ το δευτερόλεπτο. Και αυτός ο αισθητήρας θα καταγράφει 500 φορές το δευτερόλεπτο. Έτσι, η ίδια η μπάλα καταφέρνει να εντοπίζει αμέσως και με απόλυτη ακρίβεια κάθε άγγιγμα, κάθε πάσα, κάθε σούτ ή περιστροφή, βοηθώντας τους διαιτητές να παίρνουν σωστές αποφάσεις χωρίς να υπάρχουν αμφιβολίες για το τι συνέβη σε κάποια αμφισβητούμενη φάση.

Το μόνο που δεν είναι αυτή η μπάλα είναι τηλεκατευθυνόμενη. Όλα τα άλλα τα κάνει. Οπότε όλα τα άλλα καλά. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ επέστρεψε σπίτι του. Επέστρεψε στην ΕΡΤ. Από απόψε και για τις επόμενες 38 ημέρες, ως και τον τελικό στις 19 Ιουλίου, η ΕΡΤ θα βρίσκεται στο επίκεντρο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής γιορτής του κόσμου, μεταδίδοντας και τους 104 αγώνες της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις θα μεταδίδονται ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1, καθώς και την ΕΡΑ Sport, του πρώτου ραδιοφώνου της χώρας, που βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, με 24-ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
2: Είναι ιστορία.
3: Είναι αναμνήσεις.
4: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
5: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
6: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
1: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
1: Ακούτε Ερασπορ.
7: Και το κατάλληλο τρέιλερ για το που μπορεί να βλέπετε τις εκπομπές. Σας έλεγα ότι το Μουντιάλ επέστρεψε στην ΕΡΤ καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, της μεγαλύτερης στην ιστορία του θεσμού. Η ΕΡΤ φέρνει στους τηλεθεατές αλλά και τους ακροατές πιο κοντά από ποτέ στη δράση, μεταφέροντας καθημερινά τον παλμό του Μουντιάλ τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, αλλά φυσικά και μέσω διαδικτύου. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει σε μισή ώρα από τώρα με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΑ Sport φυσικά. Παρέα θα δούμε το παιχνίδι με τον Γιάννη Ράνιο, τον οποίο τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Γιάννη, καλή αρχή να έχουμε.
8: Καλή αρχή και σε σένα και στους φίλους ακροατές Ερασπόρ. Ξεκινάει μια περιπλάνηση μέχρι τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και της χώρας του Καναδά. Με αυτά τα χρηστικά τα οποία ανέφερες και εσύ λίγο νωρίτερα, που αφορούν τις ιδιαιτερότητες, τις αλλαγές από την μπάλα μέχρι και τους κανονισμούς. Και θα δούμε στην πράξη πώς όλα αυτά τα πράγματα θα μπορέσουν να βρουν απόλυτη εφαρμογή. Μεξικό-Νότια Αφρική λοιπόν είναι το παιχνίδι το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Στο γήπεδο εκεί όπου προσωπικά με φέρνει 40 χρόνια πίσω, όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί το πρώτο του Μουντιάλ στο Μεξικό το 86, στο Αζτέκα, εκεί όπου έχουν γίνει δύο τελικοί παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι και μικρό πράγμα, αναμφίβολα αυτό. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για μια ειδική συνθήκη η οποία υπάρχει και για το Μεξικό και για την Νότια Αφρική. Δύο ομάδες οι οποίες κάνουν την πρεμιέρα τους στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου, εκεί όπου θυμίζω προκρίνονται στους 32 οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, να το κρατήσουμε και αυτό, και μεταξύ των 9 κριτηρίων που υπάρχει σε περίπτωση ισοβαθμίας, να κρατήσουμε ότι πρώτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους μάτς, των ομάδων δηλαδή που ισοβαθμούν, και δεύτερο η διαφορά τερμάτων επίσης τα μεταξύ τους μάτς, για να πάμε σε άλλα σενάρια μέχρι ακόμα και τη θέση κατάταξης στη FIFA. Με την ευκαιρία να πούμε, το Μεξικό είναι στη θέση νούμερο 14, η Νότια Αφρική στο νούμερο 60, και βεβαίως δύο ομάδες οι οποίες είχαν τις αδυναμίες τους, τις ατέλειές τους, αλλά τελικά κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το Μεξικό τουλάχιστον, που θα τις δούμε τώρα, και μετέπειτα θα δούμε μέχρι που μπορούν να προχωρήσουν, και ενδεχομένως εκεί όπου η γη της επαγγελίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως η Νέα Υόρκη. Πάμε να δούμε λίγο πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες και τι σημαίνει και για τη μία και για την άλλη αυτές οι αλλαγές, που είναι η αλήθεια ότι παρακολουθώντας μέχρι και σήμερα το πρωί μέσα από την ιστοσελίδα της FIFA, εκεί όπου αρμόδιοι ρεπόρτερ έδιναν και κατέθεταν απόψη τους για ενδεκάδες σχηματισμούς, έχουν πέσει έξω σε πάρα πολλά πρόσωπα, κυρίως στο Μεξικό, εκεί όπου Αγκύρε φρόντισε να εκπλήξει αρκετούς, ενδεχομένως και τον Μπρος, τον προπονητή, ο οποίος είχε περάσει την περίοδο 2008-2009 και από τον Παντσεραϊκό, μιλάω για τον ομοσπονδιακό προπονητή της Νότιας Αφρικής. Ο Αγκύρε, ο οποίος λοιπόν για τρίτη φορά αναλαμβάνει τον ρόλο του εκλέκτορα της Εθνικής Ομάδας Μεξικού. Λοιπόν, ο Ράνχελ είναι στο τέρμα, αριστερά ο Γκαγιάρδο, δεξιά ο Ρέγιες, ο Μόντες με τον Βάσκεθ θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με τον Λίρα στον άξονα, Γκουτιέρες, Ιντάλκο, Κιονιόνες, Αλβάρδο και Χιμένεθ είναι οι υπόλοιποι που συνθέτουν αυτό το κατά συνθήκη 4-3-3, γιατί θα δούμε μια ομάδα που αμήνεται πολύ διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που επιτίθεται σαν σχήμα, και βεβαίως με έναν Χιμένεθ ο οποίος θέλει να γράψει τη δική του ιστορία ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στο Μεξικό, και να δούμε και γι' αυτό το λόγο κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως με μια ασίστη ακόμα και με κάποιο γκολ. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής με Συμπαγή άμυνα, πεντάδα μπροστά από τον Williams, ο οποίος είναι ο πορτιέρο, με τον Μοντάο δεξιά, τον Αμπονγκάζη, τον Οκόν, τον Μοντίμπα και τον Σιμπίση, να είναι η πεντάδα, επαναλαμβάνω, φουλ άμυνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Νότια Αφρική. Ο Σίτχολ με τον Μοκιοένα και τον Άνταμς είναι η τριπλέτα μπροστά, και από εκεί και πέρα ο Φώστερ με τον Ράινερ θα είναι οι δύο επιθετικοί για την Νότια Αφρική, για τον Ούγκο Μπρος, τον ομοσπονδιακό προπονητή των φιλοξενούμενων. Κρατάμε ότι για αυτό το παιχνίδι, ότι το Μεξικό από το 1994 όσες φορές έπαιξε σε 7 παιχνίδια, πρώτη αγωνιστική, ποτέ δεν ιτήθηκε, και κάτι δείχνει αυτός ένα σερί που το οποίο θέλει να διατηρήσει, αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει το αντίβαρο που λέει ότι σε 3 αναμετρήσεις με ομάδες αφρικανικές σε παγκόσμιο κύπελο, ποτέ το Μεξικό δεν έχει κερδίσει. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορεί και με το ρεκόρ της Νοτιού Αφρικής σε πρεμιέρα σε Μουντιάλ, που είναι μια ισοπαλία και 3 ήττες, και βεβαίως όλοι θα την θυμόμαστε από όλα όσα είχαν συμβεί στην χρονιά της τότε που και η ίδια το είχε διοργανώσει. Υπενθύμηση ότι στον όμιλο που είναι και το Μεξικό αλλά και η Νότιος Αφρική, είναι και η Νότια Κορέα και η Τσεχία που παίζουν

0: 5 η ώρα Ελλάδος, αυτά έτσι για να δούμε λίγο πώς θα είναι η πρώτη εικόνα, και από εκεί και πέρα λίγο πριν την αντίστροφη μέτρηση, και ενώ ακούγαμε και από την περιγραφή για το πόλο, υπήρχαν πυροτεχνήματα, κάνοντας έτσι ένα φαντασμαγορικό σκηνικό να στείνεται στο ΑΣΔΕΚΑ, και βεβαίως ένας χορός πολέμου ουσιαστικά, έτσι, ένας παραδοσιακός χορός που έκαναν οι Νότιοαφρικανοί λίγο έξω από την Φυσούνα. Πάντως η τελετή έναρξη στο ΑΣΔΕΚΑ ήταν εκπληκτική. Είχε την στάμπα του Μεξικό και βεβαίως όλα όσα αφορούσαν αυτή την διοργάνωση, επαναλαμβάνω, σε ένα επιβλητικό γήπεδο κατάμεστο, και βεβαίως με αυτό το φυσικό φωτισμό που είναι αυτή την ώρα, και ενώ οι δύο ομάδες αποσύρονται στα αποδυτήριά τους μετά την προθέρμανσή τους, γιατί όπως είπαμε μετράμε αντίστροφα για να δούμε τελικά με την είσοδο τι θα προκύψει και τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
1: Γιάννη, και στην τελετή έναρξης έχουμε διαφορετικό φορμάτ, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, καθώς είχαμε συνηθίσει να υπάρχει μια τελετή έναρξης και μετά να ακολουθεί το παιχνίδι το πρώτο του Μουντιάλ. Ενώ τώρα θα έχουμε σε κάθε χώρα πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου παιχνιδιού μία μικρή τελετή έναρξης. Δηλαδή μία θα γίνει στο Μεξικό, μία θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία θα γίνει στον Καναδά. Έτσι, και ακόμα και στην τελετή έναρξης έχει διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής.
0: Και βέβαια με την κουβέντα να έχει ανοίξει τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών στην πρεμιέρα που θα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και σε ένα Μουντιάλ το οποίο ταξιδεύει στη Βόρεια Αμερική. 48 εθνικές ομάδες, δεν τις λες και λίγες. Το λέω αυτό γιατί μιλάμε για έναν μαραθώνιο με τα 104 παιχνίδια. Πολύ διαφορετικά έχει ανοίξει πλέον πολύ το παιχνίδι, και αυτό μετά από μια κοπιαστική χρονιά κυρίως για εμβληματικούς παίχτες. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις και εσύ ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, και ακόμα και για εκείνους που θα προσπαθήσουν να μαντέψουν τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε αυτή την αναμέτρηση, όπου θα υπάρχουν grand favori, αλλά όπως λέγαμε και το απόγευμα, τα Μουντιάλ, ειδικά όσο διευρυμένα δείχνουν και είναι, αποτελούν έναν πολύ καλό τρόπο για να χάσει κανείς εύκολα και γρήγορα χρήματα. Γι' αυτό θέλει και προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας. Δεν υπάρχουν στάνταρ σε τέτοιες περιπτώσεις, και ενδεχομένως κάποιες εναλλακτικές επιλογές, κυρίως αναφέρομαι σε ειδικά στοιχήματα, να είναι μια καλή περίπτωση. Πάντως θα είναι ένα Μουντιάλ για το οποίο είναι το τελευταίο για παίκτες εμβληματικούς. Είναι ο Νέιμαρ, είναι ο Νόιερ, ο Γερμανός θεματοφύλακας, είναι ο Μόντριτς, είναι ο Τσόα, και βεβαίως οι δύο πολύ σπουδαίοι, και ο Ρονάλντο με το Μέση, που θα τους θαυμάσουμε για τελευταία φορά σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς η δική τους αυλαία πέφτει. Βλέπεις, κανείς δεν μπορεί να νικήσει το χρόνο, όσα τρόπαια και να έχει κατακτήσει.
1: Γιάννη, ο όμιλος νομίζω ότι θεωρείται αρκετά ανταγωνιστικός, με το Μεξικό να εμφανίζεται ως το βασικό φαβορί για την κορυφή. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την UEFA βρίσκεται στην 14η θέση. Παρ' όλα αυτά καμία ομάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί outsider, καθώς η Νότια Κορέα είναι 25η από ό,τι βλέπω, η Τσεχία 41η και η Νότια Αφρική στην 60η θέση, και οι τρεις ομάδες διαθέτουν ποιότητα, εμπειρία και παίκτες ικανούς να κάνουν τη διαφορά, έτσι.
0: Κοίταξε, βέβαια, σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, νομίζω ότι λίγο πιο νεανικό δείχνει το ρόστερ της Νότιας Κορέας και μετέπειτα της Νοτιού Αφρικής, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε έλλειψη εμπειρίας ενδεχομένως και παραστάσεων. Θα δούμε πάντως πώς ακριβώς θα το διαχειριστούν οι ομάδες, γιατί είναι οι καιρικές συνθήκες που από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα μεταβάλλονται. Είναι οι πάρα πολλές μετακινήσεις οι οποίες υπάρχουν και σίγουρα κάνουν το σκηνικό ακόμα πιο δύσκολο για όλες τις αποστολές. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα παρατράγουδα με τα οποία έχει ξεκινήσει ένα Μουντιάλ, εκεί όπου στο στόχαστρο βρίσκεται το Ιράν, με δεδομένο ότι ανακλήθηκαν εισιτήρια που είχαν αγοραστεί από Ιρανούς, μέλη του επιτελείου του Ιράν δεν έλαβαν βίζα. Το Ιράν υποχρεώνεται να έχει βάση στο Μεξικό και να μετακινείται αεροπορικώς για τους αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτός είναι και ένας λόγος που τα Ρέμι, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, μιλώντας χθες στο ESPN, το τόνισε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις χιλιάδες Μαρκινούς φιλάθλους να βλέπουν τις αιτήσεις της βίζας να απορρίπτονται. Ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής.
1: Αναφέρεσαι στον διαιτητή από το Σουδάν.
0: Ακριβώς, που τελικά με αυτό το διπλωματικό

0: Το ζήτημα το οποίο υπήρχε με το διαβατήριό του, η FIFA, η UEFA μάλλον, θέλοντας να τον επιβραβεύσει όλη αυτή την ταλαιπωρία, τον όρισε στον τελικό του Super Cup που θα γίνει στο Salzburg 12 Αυγούστου. Οπότε είναι πράγματα να οι αποστολές της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν που υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους περισσότερους από κάθε άλλη χώρα. Είναι και το πρωτόκολλο πολύ αυστηρό στις ΗΠΑ και αυτό ήταν και ο λόγος που ο Τζιάνι Ινφαντίνο με τις δικές του δηλώσεις χθες είπε ότι ίσως θα πρέπει να χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα προκειμένου όλοι να απολαύσουν αυτή την γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Και επειδή ξέρω ότι πάντα σ' αρέσει να ενημερώνεσαι σφαιρικά, είμαι σίγουρος ότι έχει ζει και το χθεσινό εξώφυλλο της Αιγύπτη, η οποία είχε τον Ντόναλντ Τραμπ με εκείνο το μετάλλιο της ειρήνης να κρατάει μια μαριονέτα ουσιαστικά που είναι ο Ινφαντίνο, να έχει το διαιτητή το Σουδανό να τους δείχνει κίτρινη κάρτα και ταυτόχρονα να έχει και έναν Αμερικανό στρατιώτη ο οποίος ήταν ανήκει στην μονάδα που είναι υπεύθυνη για την μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζουν στην Αμερική. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια για αυτό το Μουντιάλ. Όπως ανέφερες και για τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι περίεργο πώς θα υποδεχτούν το Ιράν, με το οποίο είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Γενικά, εμείς εστιάζουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία συμβαίνουν.
0: Και βέβαια τα κομμάτια του AI πήραν φωτιά με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο που είπες. Πάντως για να επιστρέψουμε λίγο στο παιχνίδι, όπου θα έχουμε σέντρα σε 18 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ανάμεσα στην ομάδα του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής. Ο Πινέδα από πλευρά ΣΑΕΚ, παίχτης ΣΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ δεν βρίσκονται στο αρχικό σχήμα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν κάποιος από τους παίχτες που τους έφερναν τα ρεπορτάζ να βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω εντάχει τις ενδεκάδες για το Μεξικό με τον Αγκύρε να παρατάσει τον Ραγχέλ στο τέρμα. Και από εκεί πέρα Γκαγιάρδο, Βάσκεθ, Μόντες και Ρέγες στη γραμμή άμυνας. Λίγα Γκουτιέρες, Φιντάλκο στη μεσαία γραμμή με Κινιώνες, Αλβαράδο και τον Χιμένεθ να είναι η μεσοεπιθετική πλευρά. Επί της ουσίας ο Χιμένεθ, ο οποίος είναι ο καθαρό αιμοσφόρ. Γουίλιαμς στην κορυφή και δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και από ήχο που υπάρχει αυτή την ώρα σε αυτό το μίνι τελετουργικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους. Μουντεάνου Μποκάζι, ο Κον Μοτίμπα στην άμυνα μαζί με τον Σιμπίση. Η πεντάδα επί της ουσίας με τον Άνταμ, τον Σίνχολτ, τον Μακοένα στα χαφ και τον Φώστερ με τον Ράινερς να είναι το δίδυμο επιθετικών. Τώρα, αυτό το οποίο υπάρχει ουσιαστικά ένα μήνυμα ειρήνης, εγώ έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω αυτό το οποίο ακούγεται. Και ταυτόχρονα, λίγο νωρίτερα είδαμε και τον Όρκο Νίκης από πλευράς Μεξικανών. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όχι μόνο για το παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το παγκόσμιο κύπελο. Και υπάρχει μια τεράστια κορδέλα κίτρινη με λεπτές μπλε γραμμές στο πλάι που καταλήγουν στο κέντρο του γηπέδου και αρχίζουν και παρατάσσονται όλες οι σημαίες των χωρών που μετέχουν σε αυτή την διοργάνωση. Ακούτε φαντάζομαι και με τη Βοσνία, το Κατάρ παίρνουν θέση εκεί στο κέντρο του γηπέδου, η Ελβετία, η Βραζιλία, ένα από τα φαβορί με τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή, να θυμίσω, τον Αντσελότη, ο οποίος ετησίως αμείβεται με 10 εκατομμύρια και ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία έπαιξαν δυνατά.
1: Γιάννη, κατάμεστο το γήπεδο, 85.000 κόσμος, έτσι.
0: Εισιτήρια τα οποία έχουν προπολιθεί μήνες τώρα και βέβαια σε μια τιμή ιδιαίτερα αλμυρή και για τα δεδομένα και την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Mexico City. Australia. Η Αυστραλία. Ακούτε πως παρατάσσονται, επαναλαμβάνω, εθελοντές. Είναι αυτοί που κρατούν τις σημαίες με τα κοντάρια τους και παρατάσσονται στον κύκλο της έντρας που υπάρχει το σήμα του παγκοσμίου κυπέλλου, το Κουρασάο, το οποίο είναι μία από τις ομάδες που αναμφίβολα έχει κάνει αίσθηση με την παρουσία του και γι' αυτό δίνουν και παίρνουν τα στοιχήματα για το Κουρασάο αν θα καταφέρει να πετύχει γκολ στη φάση των ομίλων. Κρίμα πάντως που δεν είναι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, θα ήταν κάτι το οποίο θα το θέλαμε. Sweden. Σουέσια. Η Σουηδία. Tunisia. Η Τινησία. Ακούτε, παίρνουν όλοι τον δικό τους ρόλο, περιμένοντας την αντίστροφη μέτρηση.
1: Γιάννη, να σε διακόψω, να πάμε.

0: Λίγο Μάλτα, Βασίλης Μότσης με εκλεκτό καλεσμένο. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
1: Έχω χαρά να έχω δίπλα με τον Σάντρο Καμπάνια, ο οποίος ήταν προπονητής ο πρώτος που οδήγησε την εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλείου στο Μόντρεαλ το 2005. Και τώρα είναι δίπλα μας, κάνει το σχόλιο για την ιταλική τηλεόραση. Mr. Καμπάνια, first of all, it's very, we are very happy that you are with us. I would like a comment about the semi-final that will follow between Proreco and Olympiacos.
2: They are two fantastic teams. Olympiacos had some problem at the beginning of the season, some injured player, and also they qualify in the last game during the quarterfinal. Proreco maybe has more player on the bench, and I think Reco will try to have a better ritmo. Olympiacos, I think they would like to play with Kakaris and Nikolaidis for sure. So it depends on the defense of Reco if they can stop these two players.
1: Christos Afrodakis is here like an ambassador, and it was the player with his brother Yorgos that gave the bronze medal to Greece with you as a coach.
2: For me, the Afrodakis brother, I have in my dream all the time because. Also, thanks for them, we won the first medal in the history in the Greek water polo ever.
1: Thank you very much, Mr. Καμπάνια. Thank you very much. Λοιπόν, να σας μεταφράσω και το τι είπε, έτσι. Καταρχάς, για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Προρέκο. Είπε ότι ο Ολυμπιακός είχε κάποια προβλήματα στο ξεκίνημα τη σεζόν και δυσκολεύτηκε κάπως περισσότερο για να φτάσει στο Final Four εδώ πέρα. Αλλά είπε ότι είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες, και ο Ολυμπιακός και η Προρέκο. Η Προρέκο λέει ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερο παγκό, ας το θέσουμε έτσι, επιλογές δηλαδή. Και θα επιδιώξει να δώσει το παιχνίδι τον γρήγορο ρυθμό για να μπορέσει να το φέρει στα μέτρα της. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είχε πει και ο Έλβις Φάτοβιτς, ότι αυτό θα επιδιώξει να κάνει Προρέκο και θα βγάλει και πολλές κόντρες, και αυτό θα επιχειρήσει να εμποδίσει ο Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη, αυτό το ρώτησα επειδή είναι εδώ ως πρεσβευτής της European Aquatics, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Χρήστος Αφρουδάκης, για αυτό το Final Four, τι ήταν ο παίκτης ο οποίος τότε είχε δώσει την assist στον αδερφό του Γιώργο για ένα απίθανο γυριστό που έφερε τη νίκη στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 2005 στο Μόντρεαλ της Κροατίας στην παράταση. Και αυτό ήταν το πρώτο χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο που πήρε ποτέ η ελληνική ποδοσφαίριση σε επίπεδο ανδρών το 2005 στο Μόντρεαλ με τον Σάντρο Καμπάνιες προπονητή. Και όπως είπε, τα αδέρφια Αφρουδάκη λέει, τα έχω πάντα, τα βλέπω λέει στον ύπνο μου. Είχαν συνδυαστεί για να έρθει αυτό το μετάλλιο, αυτή η επιτυχία, και τους έχει πάντα στην καρδιά του. Δηλαδή αυτό ήταν το σχόλιο του Σάντρου Καμπάνια. Και εντάχει να σου πω, Νίκο, και πιάνει η σύνδεση του Ολυμπιακού, έτσι. Ζερδεβάς Άγγελ, Γκύλας, Γενιδουνιάς Φουντούλης Γούβης, Ζάλανκι, Δήμο Αλαφραγής Κάκαρης, Νικολαίδης, Παπαναστασίου Τζορζάδος και Πούρος είναι οι 14 που θα επιδιώξουν σήμερα να νικήσουν την Προρέκο και να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό του Final Four.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Βασίλη Μότσι και το σχόλιο που έκανε ο Σάντρο Καμπάνια, ο Ιταλός coach, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Και επιστρέφω στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη, οι τρεις σημαίες των τριών χωρών που διοργανώνουν το Μουντιάλ μπήκανε ταυτόχρονα στο στάδιο. Είδα μπήκανε μαζί οι σημαίες του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.
3: Μήπως θα πρέπει να ακούσουμε λίγο και Αντρέα Μποτσέλη.
0: Να ακούσουμε φυσικά.

0: Γιάννη, πάντα ξέρω ότι σ' αρέσει καλή μουσική, ξέρω ότι την ψάχνεις, οπότε ήθελες να ακούσεις και λίγο Μποτσέλι, έτσι.
1: Εντάξει, τον είχαμε απολαύσει πριν μερικούς μήνες στο Ολυμπιακό Στάδιο και μάλιστα και ο γιος του ακολουθεί τα γιαχνάρια, αλλά ο Ιταλός τενόρος αναμφίβολα είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, η ιστορία που κουβαλάει και ο ίδιος. Και λίγο νωρίτερα αυτό που δεν προλάβαμε να πούμε, ότι από αυτό το μήνυμα ειρήνης, συμφιλίωσης, αγάπης, όλα αυτά τα ωραία τα οποία πρέπει να εκπέμπονται από τέτοιες διοργανώσεις, είναι αλήθεια ότι ήταν από τις αγαπημένες μου, δεν τη γνώρισα και λέω ήταν γιατί υπάρχει και ο χρόνος που αλλάζει ανθρώπους και η... διάφοροι που κάνουν τα μαγικά τους. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η Σάλμα Χάγεκ, η οποία πραγματικά πέρασε το δικό της μήνυμα. Ήταν η κυρία με το κόκκινο παντελόνι και κόκκινο σακάκι. Αν πρόλαβες και εσύ να δεις, δεν ξέρω αν την γνώρισες αμέσως.
0: Όχι, δεν την γνώρισα.
1: Άρα δεν ήμουν μόνο εγώ.
0: Όχι, εγώ μένω στο ήταν από τις αγαπημένες μου, που σημαίνει ότι ήταν παλιά, τώρα πλέον δεν είναι στις αγαπημένες.
1: Είναι λίγο διαφορετική η αλήθεια, αλλά καλώς όρισε, εν πάση περιπτώσει, όλους τους φίλους.
0: Δεν ξέρω αν η Σάλμα ακούει Ερασπόρ και αν θα της αρέσει. Σε αυτό το σχόλιο. Νομίζω ότι θα την πικράνεις, Γιάννη, και δεν φέρω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και ενώ πλέον τα πάντα επιστρέφουν στην κανονικότητά τους για να ξεστηθεί αυτό το λιτό, απέριτο σκηνικό το οποίο υπήρχε, για να κάνουν τη δική τους παρέλαση οι χώρες με τις σημαίες. Λοιπόν, θυμίζουμε Μεξικό, Νότιο Αφρική είναι στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου υπάρχει και Νότιος Κορέα, υπάρχει και η ομάδα της Τσεχίας, το επιβλητικό Αζτέκα του Μεξικού, εκεί όπου έχουν γίνει όχι ένας αλλά δύο τελικοί παγκοσμίου κυπέλου και αναμφίβολα είναι από τα στοιχεία τα οποία αξίζει να συγκρατήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στο μεταξύ, βλέπω τη Σάλμα Χάγεκ να κρατά το βαρύτιμο τρόπαιο και να το δίνει στον Τζάνι Ινφαντίνο. Υψώνεται για πρώτη φορά και η τελευταία θα είναι από την ομάδα που όλοι θα γνωρίζουν. Πάντως τη βλέπω και την ξαναβλέπω. Δεν θα τη γνώριζα αν την έβλεπα στον δρόμο, πίστεψέ με, τη Σάλμα Χάγεκ. Πολύ διαφορετική.
0: Εσύ, Γιάννη, δεν θα τη γνώριζες. Είμαι σίγουρος ότι η Σάλμα Χάγεκ θα σε γνώριζε όμως.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ένας πολύχρωμος καπνός από την οροφή με τα μικρά πυροτεχνήματα τα οποία σκάνε για να κάνουν έτσι λίγο πιο φαντασμαγορικό το σκηνικό. Θυμίζοντας ότι το Μεξικό ξεκινάει με τον Ράγχελ στο τέρμα, Γκαγιάρδο, Βάσκεθ, Μόντες και Ρέγγες στην αμυντική γραμμή, ο Λίρα στα χαφ μαζί με τον Κουτιέρες και τον Φιντάλκο, Κινιώνες με Αλβαράδο και Χιμένεθ, ό,τι πιο απειλητικό για οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα. Και από την άλλη πλευρά ο Βίλιαμς στο τέρμα με Μουντάο, Μογκάζι, Οκόν, Μοντίμπα και τον Σιμπίση, πεντάδα της άμυνας, με Σίτχολ, Μοκοένα, Άνταμς και επιθετικό δίδυμο Φώστερ και τον Ράινερς. Σε πλήρη παράταξη και η διαιτητική ομάδα με τον Βίλτον Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο. Θα πάρει την μπάλα, την οποία ανέλησε διεξοδικός τις ιδιαιτερότητες που έχει. Μια μπάλα που όχι απλά φουσκώνει, αλλά και φορτίζει ταυτόχρονα για όλες αυτές τις λειτουργίες που κάνει.
0: Μόνο τηλεκατευθυνόμενη δεν είναι, όπως είπε και ο Γαβρίλ Ρεμούντος. Όλα τα άλλα τα κάνει, έτσι.
1: Σωστά. Και σαν να μπαίνουν οι Chicago Bulls, αν ακούς, έτσι. Ακούσε τι γίνεται. Με τις κλασικές πράσινες εμφανίσεις, οι Μεξικανοί κρατούν και τα παιδάκια. Και από την άλλη πλευρά, με τις κίτρινες εμφανίσεις, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής.

0: Ακούγοντας πάντως αυτό το τραγούδι, περιμένω από κάπου να δω Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Σωστά, Σωτηρίου Αφρικής.
0: Ακούγοντας πάντως αυτό το τραγούδι, περιμένω από κάπου να δω Βαγγέλη Ζορμπά, Κώστα Σωτηρίου, Γιάννη Τεντόπουλο.

ακόμα και παιδάκια με κινητικά προβλήματα. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο θέλει να περάσει η FIFA για την ισότητα. Και ενώ οι σημαίες των οικοδεσποτών στον αγωνιστικό χώρο δεσπόζουν, βλέπω παιδάκια με τοπικές ενδυμασίες και του Μεξικού αλλά και της Νοτιοαφρικής, και αυτός είναι ο ύμνος της Νοτιοαφρικής.

0: εκπληκτική φωνή.
1: Γιάννη, ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής. Πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το Γιάννη Ράνιο, καθώς νομίζω ότι ολοκληρώνεται η τελετή έναρξης του αγώνα. Γιάννη.
0: Πράγματι, και ενώ με ελικόπτερο φεύγει η σημαία του Μεξικού που ανεμίζει και κυματίζει ταυτόχρονα πάνω από το επιβλητικό Αστέκα, το οποίο περίπου 2 ώρες πριν την έναρξη της πρεμιέρας ήταν κατάμεστο. Και πλέον αυτό που λέμε με το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε σέντρα στον πρώτο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική.
1: Πάντως, Γιάννη, νομίζω ότι και σένα σου έκανε εντύπωση το τραγούδι που επέλεξαν οι διοργανωτές των Chicago Bulls, ήταν έτσι, αν δεν κάνω λάθος, για το τελετουργικό. Σωστά.
0: Ναι, είναι η αλήθεια ότι κειμένο με ξένησε λίγο, γιατί το έχουμε ταυτίσει, το έχουμε συνδυάσει με.

0: Αμερικανικά γεγονότα, με Σικάγο Μπούλς, με μπάσκετ και όχι με μεξικό και ποδόσφαιρο.
1: Μικρή ανάσα, πάμε στο Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος θα μας εξηγήσει γιατί στο Μεξικό έπαιξε το τραγούδι των Σικάγο Μπούλς. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στο Γιάννη. Καλό Μουντιάλ να έχουμε φέτος, με περισσότερες ομάδες, περισσότερα παιχνίδια. Η ΕΡΤ παρούσα και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, επειδή αναφέρθηκε το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν, είναι αυτή την ώρα πρέπει να είναι στην παλιά πόλη της Ρόδου, κάνει διακοπές, ήρθε με την θαναμιγό του, δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στη Ρόδο, όπως και πολύ παλαιότερα ο Εντζοή τότε Πελέ επισκέφθηκε τη Ρόδο. Έτσι λοιπόν και ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται αυτές τις ώρες, τελευταίες ώρες εδώ στη Ρόδο και φαντάζομαι θα παρακολουθήσει ή θα έχει παρακολουθήσει την τελετή έναρξης και θα παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Αυτό που έχω απλά να πω βάσει των στατιστικών, αν θυμάμαι καλά, είναι η 8η φορά που το Μεξικό παίζει σε πρεμιέρα. Καμία φορά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει. Και το 2010
1: είχαν συναντηθεί και είχαν αναδειχθεί, αν δεν κάνω, Γιώργο, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1.
2: Ναι, ήταν το 2010 που το κέρδισε η Ισπανία το
1: Μουντιάλ.
2: Οπότε για να δούμε τι αναμένεται σήμερα να γίνει. Θα είναι από τις 7 φορές, καμία φορά δεν έχει κερδίσει. Οπότε για να δούμε αν θα σπάσει αυτή η άτυχο στατιστικό που έχει η ομάδα του Μεξικού, η οποία θα αγωνιστεί μπροστά σε 84.000 φιλάθλους που είναι η χωρητικότητα του σταδίου Αστέκα στην πόλη του Μεξικού.
1: Άρα, Γιώργο, μάλλον το τραγούδι στο Μεξικό ακούστηκε για να τιμήσουν τον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Εγώ κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι έχει
2: βρίσκεται
1: γίνει.
2: Βρίσκεται στη Ρόδο, θεωρείται από τους πιο πλουσιότερους αθλητές στον πλανήτη.
1: Ένας παίκτης ιστορία, δεν το συζητάμε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και να πάμε στο πόλο, καθώς η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον Ολυμπιακό στο Champions League των ανδρών. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας με την Προ-Ρέκο, οπότε πάμε στον Βασίλη Μότσι να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
3: Σκοράρει ο Γκέργο Ζάλαγκη για τον Ολυμπιακό, 6:33 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Μειώνει σε 2-1, γιατί ο Ολυμπιακός είχε δεχτεί 2 γκολ στα πρώτα 43 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Αρχικά από τον Φοντέλη, ύστερα από κερδισμένη αποβολή και επίσης, μάλλον όχι στα ίσια, είχε γίνει, είχε έρθει το 1-0 από τον Φοντέλη στα 7:40 και στα 7:17 από τον Πρεσιούτη, ύστερα από σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Αλλά σε επίθεση παίχτη παραπάνω ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει με τον Γκέργο Ζάλαγκη, μειώνοντας σε 2-1 σε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο παρακολουθούν από κοντά περίπου 2.000 φίλαθλοι εδώ στη Μάλτα. Οι περίπου 300 είναι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν φίλαθλοι από όλες τις ομάδες. Χρεώνεται με αποβολή τώρα ο Γιάννης Φουντούλης και ο Παβιγιάρ κάνει τις προσποιήσεις και το σούτ και θα σκοράρει για την Προ-Ρέκο. Κάνει το 3-1 ο Παβιγιάρ. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί γκολ σε κάθε επίθεση της ιταλικής ομάδας και αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα. Πρέπει να βελτιώσει την αμυνά. Το έχει δεχτεί 3 γκολ σε διάστημα λιγότερο των 2 λεπτών. 6:13 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, λοιπόν, το σκορ γίνεται 3-1. Προσπαθεί να δώσει συμβουλές ή να αλλάξει πράγματα από τον πάγκο ο Έλβις Φάτοβιτς, που επανέφερε στο παιχνίδι και το έβαλε, μάλλον στο παιχνίδι, και τον Γκίλα, τον νεαρό περιφερειακό, έμπειρο πλέον βέβαια, νεαρός μεν αλλά έμπειρος, στα 23 του χρόνια, ο Νίκος Γκίλας, με σπουδές παραστάσεις και με τον Ολυμπιακό και με την εθνική μας ομάδα. Έχει ένα τραυματισμό, επέστρεψε στη δράση στους τελικούς του πρωταθλήματος και δίνει το παρόν στο Final Four της Μάλτας. Είναι στην επίθεση ο Ολυμπιακός με τον Γκίλα να κρατά στα 2 μέτρα. Έχει πάρει θέση ο Δημήτρης Νικολαίδης. Εκεί προσπάθησε να περάσει την μπάλα ο Γκίλας. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Έτσι λοιπόν θα έχει δεύτερη διαδοχή επίθεση παίκτη παραπάνω ο Ολυμπιακός, που νωρίτερα σκόραρε, είχε κερδίσει διπλό παραπάνω. Βέβαια, μετά την πρώτη αποβολή επέμεναν άλλα 2 δευτερόλεπτα και επομένως έγινε σε μόνο παραπάνω τον γκολ από τον Ζάλαγκη. Και τώρα χάνεται μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Επιμένει ο Άγγιαλ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Δεν ξέρω γιατί σάστησε και γιατί δεν γύρισε. Ο χρόνος εντωμεταξύ δεν ανανεώθηκε. Ζητάνε την μπάλα οι διαιτητές στα χέρια τους για να διαλευκάνουν

0: κατάσταση και η κατοχή είναι για την Προρέκο. Έπρεπε να είχε σουτάρει ο Άγγιαλ. Βρέθηκε μόνος στο πρώτο δοκάρι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. 1-2 λοιπόν στις επιθέσεις του Ολυμπιακού με παίκτη παραπάνω. 3-1 το σκορ υπέρ της Προρέκο μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Στην επίθεση και πάλι η ιταλική ομάδα με τον Ήρβινγκ να αφήνει την μπάλα στον Κανέλα και να την ξαναπαίρνει στα χέρια. Σουτάρει, αποκρούει ο Τζορτζάτος σε κόρνερ. Η πρώτη αποκρουσή από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο στον σημερινό αγώνα έρχεται σε αυτό το σημείο. Κόρνερ λοιπόν και 9-18 δευτερόλεπτα για την ιταλική ομάδα η οποία είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Έχει κυλήσει ο χρόνος γιατί έπαιξε την μπάλα ο παίκτης Προρέκο και στη συνέχεια υπήρξε σφύριγμα για επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Τζούρικ στα 2 μέτρα, ο Σλοβάκος, φουνταριστός. Έτσι λοιπόν η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε αυτά των παικτών του Ολυμπιακού. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος περιμένει κάποιον συμπαίκτη του να ελευθερωθεί. Το κάνει αυτό και είναι η δουλειά. Παίρνει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας, πιέζεται εκεί από τον Κοντέμι. Κρατά ο Ζάλαγκ ήταν, ο οποίος θα περάσει τον Πούρο, πήγε και αυτό στο παιχνίδι, κερδίζει ένα απλό φάουλ από τον Ήρβινγκ. Στη συνέχεια υπάρχει σφύριγμα για αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης και πάλι στα 2 μέτρα. Δίνει αποβολές πολλές. Η Προρέκο είναι το στυλ παιχνιδιού της. Θα αποκρούσει ωστόσο ο Νικόζια το σούτ με το οποίο επιχείρησε να απειλήσει την εστία του ο Γκέργο Ζάλαγκη. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Κάποια από τα 18 δευτερόλεπτα που έχει στη διάθεσή του θα είναι με παίκτη παραπάνω. Γυρίζουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι. Την έχει τώρα ο Πούρος, θα δώσει στον Αγγίλα ένα σούτ από δύσκολη γωνία. Ο Αλαφραγκής ήταν, είναι πολύ μακριά η αλήθεια είναι η πισίνα και κάποιες στιγμές και γυαλίζει το νερό, δεν είναι καλός ο φωτισμός, δεν βλέπω καλά τα νούμερα. Ήταν ο Γκίλας όπως είπα στην αρχή, εν τέλει ο παίκτης που έκανε το σούτ, αλλά ήταν άστοχο. Το σκορ παραμένει στο 3-1. Προρέκο Ολυμπιακός λοιπόν. 4-16 ακόμη για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Μία ακόμα αποβολή σφυρίζεται τώρα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Την χρεώθηκε ο Νικολαίδης. Άρα υπάρχει επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Προρέκο. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες της ομάδας του Σάντρο Σούκνο. Ο Γρανάδος θα σκοράρει με ένα σκαστό σουτ. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναγιώτη Τζορτζάτου για να κάνει το 4-1. Πολύ κακό το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 4 γκολ έχει δεχτεί σε διάστημα 4 λεπτών από την Προρέκο και υπάρχει αλλαγή τερματοφύλακα από τον Έλβις Φάντοβιτς. Θα φύγει ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, θα μπει ο Μάνος Ζερδεβάς κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρολεύκων που καλούνται να βγάλουν αντίδραση, σίγουρα να βελτιώσουν την άμυνά τους. Καθώς η Προρέκο σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά έχει πετύχει 4 γκολ και ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα. Έχει σκοράρει ένα μάλλον με τον Γκέργο Ζάλαγκη σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Ζερδεβάς κάτω από το δοκάρια. Στην επίθεση τώρα είναι ο Ολυμπιακός με τον Πούρο. Να δίνει στα αριστερά στον Τάκη Δήμου. Νέα αποβολή, την κερδίζει ο Κάκαρης αυτή τη φορά. Το θέμα είναι της εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Ο Κάκαρης το δοκάρι. Το rebound ωστόσο θα το πάρει ο Αλαφραγκής που θα μειώσει σε 4-2. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει σε αυτήν του την επίθεση. Προφανώς υπάρχει πάρα πολύ χρόνος στο μάτς. Προσπαθούν και οι φιλαθλοί του να μπουν στην εξίσωση. Οι περίπου 300 που είναι εδώ να ενισχύσουν τους παίκτες του Φάτοβιτς με τα συνθήματά τους. 4-2 λοιπόν γίνεται το σκορ. Με γκολ από τον Ζανή Αλαφραγκή σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Ακόμη 3-43 για την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Και στην επίθεση τώρα
1: Βασίλη,
0: είναι
1: να παραμένεις στη γραμμή,
0: ναι,
1: γιατί έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το Μουντιάλ του 2026. Γιάννη, βλέπω το Μεξικό είναι πιο ρεξάτο. Είδα πριν μια στημένη φάση, δεν βρήκε πάνω στο τείχος, ενώ τώρα έχουμε ένα σουτ.
2: Χιμένεθ, πολύ μεγάλη ευκαιρία, έδιωξε στην δεξιά γωνιά της εστίας του Williams. Επιμένει το Μεξικό που έχει μπει με πολύ επιθετικές διαθέσεις. Λογικό είναι, άλλωστε μέσα στο σπίτι του παίζει, μπροστά στο κοινό του. Είναι πιο ποιοτική ομάδα και με τον Χιμένεθ, παίκτης ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί ό,τι πιο ηγετικό υπάρχει. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς το δικό του σούτ, επαναλαμβάνω, εξουδετερώθηκε από τον τερματοφύλακα της Νοτιοαφρικής, τον Williams. Προσπαθεί να βγει γρήγορα, χωρίς να τα καταφέρει η ομάδα της Νοτιοαφρικής, αλλά εκεί είναι ο Ράγχελ, ο τερματοφύλακας, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Χιμένεθ. Στη δεξιά του γωνιά έφυγε ο Williams με το δεξί χέρι, έδιωξε σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι πέρασε ανεκμετάλλευτο.

0: 36ο λεπτό, Μεξικό Νότια Αφρική στο 0-0, και με τη φασαρία, την ωραία φασαρία που υπάρχει, σου δίνει αίσθηση ότι έχει τουλάχιστον 100.000 κόσμο και είναι 81.200 αυτοί που βρίσκονται στο ΑΣΔΕΚΑ και παρακολουθούν την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και βεβαίως της Εθνικής Ομάδας του Μεξικό. Για να δούμε από την πλευρά του Σιτχολ για τον Σμπίλση. Προσπαθεί να βγει από τα δεξιά, δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα απομακρυσμένη φτάνει εκεί όπου ήταν ο Ράινερς. Έκοψαν γρήγορα. Φαίνεται ότι έχουν μπει πιο δυναμικά, πιο φουριόζοι οι Μεξικανοί. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα πιο γρήγορα, έτσι για να παίξω και λίγο με τα δικά σου μέτρα και σταθμά. Νίκο Μοσχονά.
1: Πας να μπει στα χωράφια μου στη φόρμουλα. Ναι. Με τρόπο.
0: Με τρόπο. Με την πρόσφυση και τα λοιπά. Αλλά για την ώρα βλέπω να πέφτει λίγο ο ρυθμός, γιατί από τα πόδια του μπάσκετ, ενός εκ των δύο κεντρικών αμυντικών, μαζί με τον Μόντες, προσπαθεί να μεταφέρει το παιχνίδι στα πλάγια, να ανοίξει μια πειθαρχημένη τακτική με πέντε παίχτες στην άμυνα, στην ευθεία δηλαδή, και από εκεί και πέρα τρεις στη μεσαία γραμμή, δύο σαν μια πυραμίδα περίπου, έτσι όπως φαίνεται σχηματικά από ψηλά. Προσπαθεί να του ανεβάσει ψηλά, αλλά ήδη δεν φαίνονται να τσιμπάνε, να ανεβαίνουν δηλαδή για πίεση στο επιθετικό του τρίτο. Οπότε το Μεξικό με υπομονή θα παίξει με τον Φιντάλκο για τον Λίρα. Η μπάλα από τα αριστερά προσπαθεί να δώσει περισσότερο πλάτο στο παιχνίδι. Η σέντρα που ψάχνει με τον Γκαγιάρδο, έχοντα προωθηθεί ο αριστερό μπακ. Η σέντρα προσπαθεί να πάρει το κόρντερ από τον Μουντάο. Μια δύσκολη φάση είναι η αλήθεια από την κόντρα. Φαίνεται να έχει βγει από τα πόδια του Μουντάο. Από ένα replay φαίνεται ότι έχει βγει από τα πόδια του Γκαγιάρδο και πολύ σωστά ο διαιτητής, ο Wilson Sampaio, έδωσε out. Και αν μπορώ να διακρίνω σωστά, αυτό που έχει αριστερά μοιάζει σαν ένα ανοιχτό κιάλι. Έχει και κάμερα πάνω του.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη. Ο διαιτητής έχει κάμερα πάνω. Ναι. Είναι κάμερα, είναι, ναι.
0: Είναι δύο κάμερες, αριστερά και δεξιά. Φανταστείτε, σαν δύο ανοιχτά γυαλιά χωρίς κρίσταλα. Έτσι, για να το περιγράψω κάπως για τον κόσμο που θέλει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Με τον Σαμπάιο είπαμε ότι έχει χτυπήσει κόκκινο η τεχνολογία από την μπάλα και όλα τα εποπτικά μέσα μέχρι ακόμα και το τι γίνεται με τον διαιτητή. Λοιπόν, η μπάλα στο κέντρο, στο 8ο λεπτό η μπάλα είναι πλάγιο, οπότε πέφτει λίγο ο ρυθμός.
1: Ωραία, ναι, εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Μεξικό, Νότια Αφρική 0-0. Επιστρέφουμε στο Πόλο και στο Βασίλη Μότσι στη Μαλτά. Βασίλη.
2: Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει προβλήματα στην άμυνά του. Έχει δεχτεί 6 γκολ από την Προρέκο. Έχει σκοράρει 3. Αυτό είναι το σκορ 6-3, λοιπόν, 2 και 10 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Πρέπει να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία. Άλλαξε η δερματοφύλακα στα μισά της πρώτης περίοδου ο Έλβις Φάτοβιτς, αλλά δεν άλλαξε κάτι στην πραγματικότητα, γιατί και ο Μάνος Βερδέβας δεν μπόρεσε να αποκρούσει τα δύο σουτ που πήγαν στην εστία του. Τα άλλα τα έχει δεχτεί τα γκολ ο Παναγιώτης Ζορτζάτος. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 6-3, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πολλά προβλήματα, είπαμε, στην άμυνα. Ο Ζάλαγκη προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα, μία ακόμη αποβολή που κερδίζει στα 2 μέτρα ο Κώστας Κάκαρης, 7η αποβολή κερδισμένη για τον Ολυμπιακό, αλλά είπαμε αυτό είναι το παιχνίδι της Προρέκο. Αρέσκεται στον
1: Βασίλη, θα σε διακόψω, καθώς έχουμε, ναι, το πρώτο γκολ, ο λόγος στο Γιάννη Ρανιό.
0: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 9ο λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο να ανοίξει το σκορ, επαναλαμβάνω, πιάνοντας ένα δυνατό σούτ αυτή τη φορά. Ο Γουίλιαμς δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως είχε κάνει λίγο νωρίτερα, 4 λεπτά πριν στο σούτ του Χιμένεθ. Έτσι λοιπόν ο Κινιώνες είναι αυτός ο οποίος θα ανοίξει το σκορ, και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμς, του τερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σιτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σιτχολ να το εκμεταλλευτεί για να κλέψει μπάλα και ο Κινιώνες να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 9ο λεπτό.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο Βασίλη Μότσι και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προρέκο.
2: Ο Ολυμπιακός πραγματικά, τα είπαμε, έχει πάρα πολλά προβλήματα στην αμυνά του. Τώρα δέχτηκε το 7ο γκολ, το εξετάζουν στο VAR, αλλά είναι γκολ κανονικό, γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός από πέρυσι. Όταν κερδίζεται αποβολή από άλλον παίκτη, ας πούμε στα 2 μέτρα, αν εκείνος που την έχει είναι έξω από την περιοχή των 6 μέτρων, μπορεί να παίξει άμεσα και να σουτάρει. Αυτό έκανε ο Κανέλα. Ενώ τώρα ο Ζάλαγκη μειώνει σε 7-4. Ο Ούγγρος ο Ζάλαγκη μειώνει τη διαφορά στα 3 γκολ. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού έως τώρα, ο Γκέργο Ζάλαγκη. Δεν έχει πρόβλημα επιθετικά ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημά του είναι αμυντικό. Γιατί έχει δεχτεί 7 γκολ και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ενώ για παράδειγμα, όταν μιλούσαμε και πριν τον ημιτελικό και τον Έλβις Βάντοβιτς αλλά και τον Παναγιώτη Τζορτζάτο που εκπροσώπησαν τον Ολυμπιακό συνέντευξη τύπου, αυτό που τόνιζαν είναι ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει την ρέκο χαμηλά στο σκοράρισμα, στα 9-10 γκολ. Και ήδη έχει φτάσει στα 7 και δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω, το πρώτο 8 λεπτό. Υπάρχει βέβαια πολύ χρόνο στο μάτς, αρκεί να αλλάξει την εικόνα του ο Ολυμπιακός για να μπορέσει να μπει στην διεκδίκηση της πρόκρισης στον τελικό. Σκοράρει όμως και πάλι ο Γρανάδος, ένας καταπληκτικός παίκτης, ο Άλβαρο Γρανάδος. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Παναγιώτη Τζορτζάτου και κάνει το σκορ 8-4, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου. Σίγουρα είναι καταστροφικό αυτό το πρώτο οκτάλεπτο. Είπαμε, υπάρχει χρόνος, αλλά δεν δείχνει ο Ολυμπιακός έτσι να... Διάθεση προφανώς υπάρχει, αλλά έχει τον τρόπο να αντιμετωπίσει τα σουτ των παικτών της Ιταλικής ομάδας. Έχει δεχτεί 8 γκολ, έχουν δεχτεί 8 γκολ οι δύο τερματοφύλακες του Ολυμπιακού. Έχει 0 στις 4 αποκρούσεις στα σουτ που πήγαν στην εστία του ο Ζερδεβάς, δεν έχει πιάσει δηλαδή κάποιο σουτ, και 1 στα 5 ο Τζορτζάτος, αλλά δεν είναι οι τερματοφύλακες που φταίνε. Είναι θέμα και της άμυνας, γιατί οι παίκτες Προρέκο διαθέτουν πάρα πολύ δυνατό σου, το ξέρουμε αυτό και το έχουν εκμεταλλευτεί ως τώρα. Άρα είναι θέμα της αμυντικής λειτουργίας των Ερυθρολεύκων. Αυτό που βλέπουμε ως τώρα, πάει η μπάλα στα 2 μέτρα, υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ που έκανε ο Νικολαίδης. Άρα η κατοχή αλλάζει χέρια, πηγαίνει σε αυτά των Ιταλών. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Νικόσια, ο τερματοφύλακας της Προρέκο. Θα βρει τον Αμερικανό διεθνή, τον Ήρβινγκ. Πιέζεται εκείνος από τον Παπαναστασίου, πάει μπαλά στον Παπηγιάρ, προσπαθεί να κλέψει ο Φουντούλης. Υπάρχει σφύριγμα για αποβολή. Χρεώνεται με αποβολή ο Γιάννης Φουντούλης. 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη το 8 λεπτό. Αυτό ήταν το τελικό σκορ. Γιατί θα κρατήσει μπαλά, θα κάνει επίθεση. Γιατί αν κερδίσει το σπριντ, θα παίξει με παίκτη παραπάνω η Προρέκο. 8-4 λοιπόν, Νίκο, για να σα δώσω το λόγο, το αποτέλεσμα του πρώτου 8 λεπτού και το σκορ από μόνο του τα λέει όλα, έτσι για την εικόνα του Ολυμπιακού στην άμυνα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και στο Γιάννη Ρανιό.
0: 13ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική στο 1-0 με τον γκολ του Κινιώνες. Το 1ο λεπτό από το σφάλμα του Βίλιαμς να βρει το σίτχολ. Εκείνος έχασε την μπάλα με συνέπεια να μην μπορέσει να την διαχειριστεί όπως έπρεπε. Από την πίεση που είχε με το Χιμένεθ, ο Κινιώνες βρέθηκε σε θέση βολής, έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Βίλιαμς. Έτσι λοιπόν άνοιξε το σκορ. Φαίνεται πάντως αυτά τα πρώτα λεπτά αυτή η ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, κάτι το οποίο ήταν ως καθρέπτης από τα προκριματικά, βέβαια σε πολύ διαφορετικούς ομίλους. Αλλά πάντοτε κάθε αρχή και δύσκολη για τους οικοδεσπότες. Για την ώρα όμως δεν φαίνεται. Το Μεξικό φαίνεται να έχει μπει με περισσότερη ορμή, με περισσότερο κυριαρχικό χαρακτήρα στο παιχνίδι. Αλλά σε αυτό συνηγορεί και η φουλ αμυντική διάταξη του Ούγκο Μπρος, του ομοσπονδιακού προπονητή των Νότιο Αφρικανών, με πεντάδα στην άμυνα και από εκεί και πέρα να προσπαθήσει να περάσει το κέντρο. Το έχει κάνει δύο φορές σε αυτά τα 14 λεπτά. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Και με τον Άνταμς από τα δεξιά για τον Μουντάου, βαθιά παλιά με στόχο να βρει τον Ράινερ. Αλλά τελικά ούτε ο Ράινερ ούτε ο Μουντάου θα καταφέρουν να βρουν την μπάλα εκεί όπου ακριβώς είχε πάει. Οπότε ακόμα μια προσπάθεια έχει σπαταλήσει στην κίνηση να κατεβάσει την μπάλα με το δεξί. Αυτή βγαίνει κατευθείαν πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το Μεξικό. Και για να έχετε μια εικόνα, το Μεξικό επιτίθεται από τα αριστερά προς τα δεξιά, αντίθετη φορά επίθεση για τους Νότιο Αφρικανούς. Χιμένεθ πάει στα πλάγια να ξεμαρκαριστεί. Τελικά υπάρχει ένα σκληρό φάουλ εκεί που φαίνεται να μην σκοτεινεί πολλά ο Σαμπάιο. Ήρεμα, λέει στους παίκτες και πιο συγκεκριμένα στον Μοκοένα, ο οποίος πήγε πολύ δυνατά πάνω στον αντίπαλό του, και πιο συγκεκριμένα στον Φιντάλκο. Φιντάλκο κρατάει αρκετά την μπάλα, ο αριστερός εξτρέμ, και αυτός είναι και ο λόγος που έχει πάρει αμέσως τρία φάουλ. Αλλά σηκώθηκε δίχως να έχει το παραμικρό, και ενώ ο Χιμένεθ κάνει ένα νεύμα. Μάλιστα ο Χιμένεθ έχει στο κεφάλι του ένα τσιπ το οποίο καταγράφει το παιχνίδι. Και κάπως έτσι, τώρα μας το έδειξε ο σκηνοθέτης, φάνηκε μέσα από τον αγωνιστικό χώρο με ποιο τρόπο σκόραρε ο Κινιώνες. Επαναλαμβάνω, κάποιες από τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε τον Αλβαράδο από τα δεξιά, που φεύγει έναν, δύο, δεν μπορεί το Μοκοένα. Έρχεται αρκετά.

0: Δυνατά τελικά θα βρεθεί στο αγωνιστικό χώρο, στην προσπάθεια εκεί την οποία έκανε με τον Μοντίμπα. Κανένα πρόβλημα με τον Γκουτιέρες, μαζί με τον Αλβαράδο πήγαν να αποσπάσουν την μπάλα και τελικά ο Μοκάντζη είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να απομακρύνει την μπάλα. Ο αριστερός μπακ περιμένει να ξεμαρκαριστούν, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, είναι αλήθεια. Και είναι το δεύτερο πλάνο που είδαμε λίγο νωρίτερα από την κάμερα του διαιτητή. Και μάλιστα θα έχουμε και εικόνα, όχι σε real time, αλλά προφανώς με μια μικρή καθυστέρηση, για το πώς βλέπει μια φάση ο διαιτητής. Και να καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες και τις ειδικές συνθήκες που καταγράφονται, για να το δούμε και αυτό ως μια ξεχωριστή σκέψη των διοργανωτών. Και δεν ξέρω αν μετέπειτα θα το δούμε και σε κάποια πρωταθλήματα. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι είμαστε στο 17. Μεξικό, Νότια Αφρική. 1-0 με τον γκολ του Κινιώνε στο 9. Από τα αριστερά προσπαθεί ο Μοκοένα. Δεν μπορεί με τον Σύγχρον. Χάνεται με τον Αλβαράδο και τον Ρέγγες. Ο Ρέγγες θα πάει στο κέντρο εκεί όπου θα πάρει το φάουλ. Πάνε πολύ δυνατά στην μπάλα. Αυτή τη φορά δεν συγχωρεί ο Βραζιλιάνος διαιτητής. Κίτρινη, απόλυτα δικαιολογημένη στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε προς τον αντίπαλό του για να του πάρει την μπάλα, συγκεκριμένα πάνω στο Φιντάλκο. Σας είπα, έχει πάρει 4 φάουλα με το καλησπέρα, και ο Μοκοένα είναι ο παίχτης ο οποίος θα πάρει την κάρτα. Και ενώ είχε περάσει μπάλα, πήγε, μάζεψε τα πόδια του αντιπάλου του, του Φιντάλκο, για ακόμα μια φορά ένας από τους κινητήριους μοχλούς για την ομάδα του Αγκύρε. Αγκύρε πολύ πιο ψύχρεμος, ο Ούγκο Μπρος, ομοσπονδιακός προπονητής Νοτιού Αφρικής, όρθιος εκεί, τα λέει με τους συνεργάτες του. Και ενώ έβλεπε και το ταμπλετάκι προφανώς για κάποιες αδυναμίες, γιατί από τους μορφασμούς κατάλαβα ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν έτσι όπως θα ήθελε να τα δει και ο ίδιος. Μουκάντζη, Σιμπίλη, η μπάλα από τα αριστερά για τον Μοτίμπα. Θα γυρίσει πίσω για τον Οκόν. Τουλάχιστον στα μετώπιστα υπάρχει μεγαλύτερος πλουραλισμός επιλογών. Είπαμε, είναι μια πεντάδα στην ευθεία. Από το κέντρο και μπροστά είναι το πρόβλημα, και όση ώρα μιλάμε δεν έχει περάσει το κέντρο η Νότια Αφρική. Τώρα θα τα καταφέρει με τον Σιμπίλση από τα δεξιά για τον Μουντάου. Μια κάθετη πάσα, πολύ πλάγια και εξασθενημένη. Εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Ράγχελ, του goalkeeper του Μεξικού, ο οποίος θέλει να χτίσει το παιχνίδι της ομάδας του από τα μετώπιστα. Αυτό ακριβώς δείχνει και ο Αγκύρε για κάποια επανατοποθέτηση των παιχτών, περιμένοντας την Νότια Αφρική να ξεμητήσει, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Με μια ομάδα συσπειρωμένη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και η πρώτη γραμμή επίθεσης να είναι στο κέντρο. Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά στο παιχνίδι, βλέπουμε η μπάλα να είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μεξικού. Βάσκετ για Ραγχέλ, Μόντες, κοντινές πάσες για να πάνε να απειλήσουν οι Νοτιοαφρικανοί. Και τώρα βαθιά παλιά από τον Ράγχελ.
1: Γιάννη, θα σε παρακαλέσω να μείνεις μαζί μας. Φεύγουμε από το Μεξικό, πάμε Μάλτα, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι της Προ-ΡΕΚΟ με τον Ολυμπιακό και τον απεσταλμένο της Ερασπόρ Βασίλη Μότση.
2: Ίδια εικόνα με αυτήν του πρώτου οκταλέπτου. Η Προ-ΡΕΚΟ προηγείται 15 του Ολυμπιακού, 6-29 πριν το ημίχρονο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνες σχεδόν σε κάθε επίθεση. Της Προ-ΡΕΚΟ δέχεται γκολ. Έχει δεχτεί 10 σε διάστημα 9,5 λεπτών. Έτσι, αυτό νομίζω μιλά από μόνο το που σας έλεγα και προηγουμένως. Η Προ-ΡΕΚΟ έχει σε αυτό το διάστημα 8 διαφορετικούς σκόρερ. Ο Άλαξ, είπαμε, τερματοφύλακα. Ο Έλβις Φάτοβιτς απέσυρε τον Παναγιώτη Τζορτζάτο που είχε μία απόκρουση σε 5 σούτ στην εστία. Το έβαλε το Μάνο Ζερδεβά που δεν έκανε καμία στα 6 σούτ που πήγανε στην εστία. Νωρίτερα σκόραρε και ο Μαξ Ήρβιν, και ξαναλάζει τερματοφύλακα ο Έλβις Φάτοβιτς. Βάζει τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Τώρα για γενιδουνιά σου στο δοκάρι. Παίρνει το rebound ο Πούρος. Προσπαθούν οι παίκτες του να συνδυαστούν με τον Άγγελ να θέλει να περάσει την μπάλα στο δεύτερο, στο πρώτο δοκάρι. Αλλά να κλέβουν οι της Προ-ΡΕΚΟ, και συνέχεια μάλιστα ο Γκέργο Ζάλανγκη να χρεώνεται με αποβολή. 15 λοιπόν παραμένει το σκορ, 5-45 πριν το τέλος του ημιχρόνου, και η Προ-ΡΕΚΟ είναι στην επίθεση με παίκτη παραπάνω, με τον Μαξ Ήρβινγκ να δίνει στον Τιφούλβιο ξανά από τα αριστερά της επίθεσης της επίθεσης Προ-ΡΕΚΟ η μπάλα. Τώρα ο Τιφούλβιο κάνει μια πρόσεκτη πάσα, αλλά κρατά ο Κανέλα την κατοχή. Στη συνέχεια κάνει εκείνος ένα ακόμη λάθος, και έτσι λοιπόν κλέβουν οι του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να βγει μπροστά γρήγορα ο Ζάλανγκη, υποδέχεται την μπάλα από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. Υπάρχει σφύριγμα για ένα απλό φάουλ. Ο Παπαναστασίου ήταν εκείνος που είχε φύγει από τα δεξιά. Ο Γενιδουνιάς θα δώσει στον Κίλα, θα ξαναπάρει την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα στάρει έξω όμως.

0: Η μπάλα είναι corner, ωστόσο, σύμφωνα με την υπόθεση του διαιτητή, έχει βρει την μπάλα ο Νικόσια, που λέει δεν την βρήκα, δεν την ακούμπησα. Και ο Σούκνο έχει δυνατότητα να κάνει challenge αν θέλει, αλλά οι διαιτητές αποφασίζουν, μένουν στην αποφασή τους να δώσουν corner. Εντάξει, δεν θα κάνει challenge για ένα corner με το σκορ στο 15, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο κιόλας. Ο Γενιδουνιάς θα περάσει την μπάλα στον Γκίλα, θα σηκωθεί εκείνος. Το σούτ από τον Πούρο εν τέλει, διέδωσε πάσα ο Γκίλας. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω, παραμένει το 15 υπέρ της Προρέκο, που είναι και στην επίθεση. Επιχείρησε να βγάλει κόντρα, αλλά έχουν επιστρέψει γρήγορα επέκτη του Ολυμπιακού. Ένα σούτ στο δοκάρι από τον Γρανάδος. Κατάφερε να περάσει την μπάλα από τον μπλοκ του Γενιδουνιά ο Γρανάδος. Η μπάλα πήγε ωστόσο στο δοκάρι. Και είπαμε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι, θα την προωθήσει στον Ντίνο Γενιδουνιά. Κρατάει ο Γενιδουνιάς. Υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Κάκαρης. Την κέρδισε από τον Κανέλα. Επίθεση παίχτη παραπάνω λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους, με το σκορ στο 15, σχεδόν στα μισά του δεύτερου οκταλέπτου. Γυρίζει την Παλαιρυθρόλευκη. Ο Πούρος εδώ στο Γενιδουνιά, γίνω στον Κύλα, σουτάρει και σκοράρει. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Νικόσια να αποκρούσει. Απέκρουσε δηλαδή, αλλά ήταν δυνατό το σούτ του Γκίλα. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Νικόσια και ο Ολυμπιακός μειώνει σε 16. Προσπαθούν οι φίλαθλοι με τα συνθήματά τους, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, να αναπτερώσουν λίγο το ηθικό των παικτών του Έλβις Φάτοβης, που σίγουρα έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα με αυτά τα 10 γκολ τα οποία έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός στα πρώτα 12 λεπτά του παιχνιδιού, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, έτσι. Σίγουρα όμως πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ η αμυντική λειτουργία των Ερυθρολεύκων. Στην επίθεση τώρα είναι η Προρέκο. Η μπάλα πηγαίνει στον Παβιγιάρ, έχει γίνει σκολλημένο πάνω του τον Πούρο. Πρες η άμυνα από τον Ολυμπιακό, πάει μπάλα στα 2 μέτρα, αποβολή, κερδίζει ο Ιόκη Γκράτα. Μάλλον όχι, δεν ήταν ο Γκράτα, ήταν ο Κοντέμι, όπως και να έχει, αποβολή κερδίθηκε από την Προρέκο, η οποία έχει λοιπόν παίκτη παραπάνω. Γυρίζει την μπάλα στα 2 δοκάρια, τώρα ο Γρανάδος στο κέντρο της περιφέρειας, κρατά ο Γρανάδος, κάνει τις προσποιήσεις. Θα περάσει την μπάλα δίπλα του στον Κανέλα. Το σούτ και το γκολ εν τέλει. Και ο Γκίλας τα είχε και με τον εαυτό του. Το σκορ, το γκολ το πέτυχε ο Περεσιούτη. Το σκορ θα γίνει λοιπόν 11-6. Ξανά στο συν 5 η Προρέκο. Γιατί δεν έχει αντίδοτο ο Ολυμπιακός στις επιθετικές επιλογές της ιταλικής ομάδας.
1: Βασίλη, να σε διακόψω λίγο αν δεν έχεις αντίρρηση. Είμαστε στο 24, ένα φάουλ σε σχετικά καλό σημείο για την Νότια Αφρική. Και ενώ το Μεξικό προηγείται 1-0 με τον γκολ του Κινιώνες από το 1ο λεπτό. Και λέω σχετικά καλή στιγμή, γιατί θα πάει για σέντρο από τα δεξιά και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε επίσκεψη των Νότιο Αφρικανών, έστω και από στημένη μπάλα. Ένα φάουλ που προήλθε από τον Γκουτιέρες, ο οποίος βρήκε τον αντίπαλό του. Δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι συνολικά. Άλλη μια έχει 2-1 για την Νότια Αφρική. Για να δούμε από τα δεξιά με τον Μουντάο. Όλοι οι Μεξικανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή και λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, σε ζώνη ουσιαστικά τα μαρκαρίσματα. Εκτελείται καλοτραβηγμένο, η κεφαλιά τελικά προς τα έξω από τον Μόντες και τον Λίρα. Επιμένει για νέο γέμισμα από τα αριστερά με τον Σιμπίλση για τον Μοκοένα. Τελικά έγινε το λάθος από τα αριστερά, προσπαθεί να βγει και πάλι γρήγορα με τον Κινιώνες, αλλά ήρθε γρήγορα Μουντάου και του έκλεισε τον χώρο. Έτσι λοιπόν στο 25 πέρασε εκμετάλλευτο αυτό το γεγονός για τους Νοτιοαφρικανούς. Και επειδή βλέπω από νωρίς αρκετές διαμαρτυρίες για κάποιες αποφάσεις, για κάποια φάουλ τα οποία αφήνει το πλεονέκτημα, κατά άποψή μου ο Γουίλτον Σαμπάι, ο Βραζιλιάνος, κάνει πολύ καλά. Και ενώ έχουμε τώρα cooling break, θα πω μόνο το εξής, ότι επειδή υπάρχουν τρισδιάστατα ψηφιακά ομοιώματα, σε περίπτωση που υπάρχει VAR, θα δούμε τους παίχτες όπως είναι κανονικά για πρώτη φορά. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Απλά το λέω για να καταλάβουμε λίγο κάποιες από τις διαιτητικές ιδιαιτερότητες, όπως και η κάμερα που έχει στο κεφάλι του ο Γουίλτον Σαμπάιο. Και κάπως έτσι είδαμε και τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Κινιώνες. Έχουμε αυτή τη μικρή διακοπή, το εκμεταλλευόμαστε. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Μούτσι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όσα λες, Γιάννη. Περιμένω να τα δω και εγώ αργότερα. 11-6 το σκορ υπέρ της Προρέκο. Ο Ολυμπιακός νωρίτερα έκανε ένα λάθος που δείχνει την έλλειψη ολογίας που υπάρχει. Μια πολύ κακή πάσα έκλεψαν οι της Προρέκο με τον Κανέλα. Κερδίθηκε αποβολή. Είναι στην επίθεση λοιπόν η ιταλική ομάδα.

0: με τον Παβιγιάρ να περάσει στα 2 μέτρα και ένα ακόμη γκολ το οποίο θα πετύχει αυτή τη φορά ο Ιόκη Γκράτα που υποδέχτηκε στα 2 μέτρα την μπάλα. Το σκορ γίνεται 12-6, 2-25 πριν το ημίχρονο. Η Προ-Ρέκο έχει σκοράρει 12 γκολ και αυτό θα μπορούσε να ήταν, να ήταν ο απολογισμός, ας πούμε, στην κανονική διάρκεια, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και τώρα υπολείπονται μόλις 2-25 για το ημίχρονο. Έχει σκοράρει σε αυτό το διάστημα λοιπόν 12 γκολ η Προ-Ρέκο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να βρει τα ψυχικά υποθέματα ο Ολυμπιακός να αντιδράσει σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα εδώ στην πισίνα της Τζίρας στη Μάλτα. Ο Γενιδονιάς έχει την μπάλα στα χέρια, ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων. Είναι ασφυκτικό το πρες από πλευράς της Προ-Ρέκο στο όλο το μήκος της πισίνας. Ο Ζάλαγκη κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ακόμη 18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ούγκουρος αλλάζει με τον Γενιδουνιά. Η μπάλα πάει στον Παπαναστασίου. Σκοράρει ωραίο τον γκολ από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. 12-7 μειώνει ο Ολυμπιακός. 2-8 πριν το ημίχρονο. Ρίχνει τη διαφορά στα 5 γκολ ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ένα γκολ το οποίο το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και με τον τρόπο που ήρθε δηλαδή. Ένα πολύ ωραίο σούτ από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Πρέπει όλοι να μπουν στην εξίσωση για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φτάσει μια πολύ μεγάλη ανατροπή έτσι, εφόσον επιτευχθεί. Γιατί είπαμε πριν από λίγο ήταν πίσω και με 6 γκολ. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Και στην επίθεση τώρα είναι η Προ-Ρέκο με τον Ιόκη Γκράτα. Να αφήνει στο Γρανάδος, εκείνος στον Φοντέλη, πιέζει ο Γενιδουνιάς. Ένα απλό φάουλ έγινε πάνω στο Φοντέλη. Υποδέχεται τώρα τη Φούλβιο στο κέντρο της πισίνας. Αλλάζει την αμυνά του σε ζώνη ο Ολυμπιακός στην φάση αυτή. Ενώ έχει ξεκινήσει με πρες. Ο Ήρβινγκ παίρνει από το Φοντέλη, η μπάλα πάει στον τη Φούλβιο. Ένα επιθετικό φάουλ ξεκάθαρο σφυρίχτηκε, το επιθετικό φάουλ, το κέρδισε αυτή την παράβαση ο Ζάλαγκη. Έτσι λοιπόν στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός, ακόμη 100 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακας των Ερυθρολεύκων, προωθεί για τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου που στη φάση αυτή πήγε από τα δεξιά, νωρίτερα σκόραρα από τα αριστερά. Επιθετικό φάουλ βέβαια αυτή τη φορά εις βάρος του Ολυμπιακού. Στα 2 μέτρα και έτσι η κατοχή αλλάζει χέρι και υπάρχει και αποβολή στη συνέχεια. Κερδισμένη από την Προ-Ρέκο. Τη χρεώθηκε την αποβολή ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Άρα επειδή συμπέχτη παραπάνω για την Ιταλική ομάδα ακόμη 1-15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γυρίζουν την μπάλα της Προ-Ρέκο ο Ήρβινγκ. Θα σουτάρει και θα σκοράρει. Αφύλακτη αριστερή γωνία του Παναγιώτη Τζορτζάτου. 13-7 γίνεται το σκορ. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν ξέρω αν θες να πας και στο Γιάννη και να ξανάρθουμε για τη λήξη του ημιχρόνου ή μένουμε εδώ μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.
1: Θα μείνουμε σε σένα, Βασίλη.
0: Ωραία. 13-7 λοιπόν το σκορ. Προ-Ρέκο Ολυμπιακός. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρωθεί αυτό. Ολυμπιακός δέχτηκε 8 γκολ στο πρώτο 8 λεπτό και έχει δεχτεί άλλα 5 έως τώρα στην δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο οκτάλεπτο. 8-4 το επιμέρους σκορ της πρώτης περίοδου, 5-3 έως τώρα στην δεύτερη. Και η Προ-Ρέκο έχει σκοράρει ήδη 13 γκολ σε 15 λεπτά αγώνα. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη 7. Και εντάξει, σίγουρα πρέπει να κυνηγήσει μια επική ανατροπή πλέον ο Ολυμπιακός για να έχει ελπίδες να προκριθεί στον τελικό. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι αν υπάρχει τρόπος, έτσι. Κερδίθηκε η αποβολή από τον Κάκαρη, μία ακόμα που παραχώρησε η Ιταλική ομάδα, που συνήθως τα παιχνίδια της δίνει περίπου 25 αποβολές ανά αγώνα. Γιατί ξέρουν να παίζουν οι Ιταλοί καλά και στην άμυνά τους με παίχτη λιγότερο. Ο Γενιδουνιάς στο Ζάλαγκη. Θα έρθει ένα ακόμη μπλοκ στο σουτ το οποίο επιχείρησε από τα αριστερά της περιφέρειας ο Νίκος Γκίλας. Έτσι λοιπόν παραμένει το 13-7 και η μπάλα είναι στα χέρια του Νικόσια, ο οποίος θα δώσει τον Τη Φούλβιο. Προσπάθησαν να βγουν γρήγορα μπροστά σε μια επίθεση με προϋποθέσεις κόντρας οι Ιταλοί. Ένα φάουλ απλό του Φουντούλη πάνω στον Τη Φούλβιο. Η μπάλα έχει πάει στον Γρανάδος, αλλάζει με τον Ήρβινγκ. Ακόμη πιο δεξιά για τον Τη Φούλβιο. Τελειώνει το ημίχρονο, μένουν 10 δευτερόλεπτα λιγότερο δηλαδή. Ο Τη Φούλβιο στον Γρανάδος, θα σηκωθεί εκείνος μετά από προσποίηση. Προσπάθησε να στείλει την μπάλα να δώσει στον Τη Φούλβιο. Υπάρχει κόρνερ μετά την παρέμβαση του

0: Ζαλαγκή, τη θεώρησαν εσχεμένη ας πούμε, την παρέμβασή, διαμαρτύρονται του Ολυμπιακού. Ο ένας διαιτητής λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Επιμένει ο πρώτος, ο Ισραηλινός διαιτητής, ο Σβάρτς. Και έτσι λοιπόν αλλάζει. Απόφαση corner και goal για την πρόχη. Είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πρόλαβε το χρονόμετρο ο Γρανάδος, αλλά η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Επομένως 13-7 είναι το σκορ του ημιχρόνου προορέου Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό. Με 8-4 επιμέρους σκορ στο πρώτο 8 λεπτό, 5-3 στο δεύτερο και ο Ολυμπιακός κυνηγάει ένα θαύμα. Νίκο.
1: Βασίλη, θα γυρίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο σε σένα. Επιστρέφουμε στο Μεξικό και στην αναμέτρηση της ομάδας του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Ο λόγος στο Γιάννη Ράνιο.
2: 32 λεπτό, 1-0, Μεξικό Νότια Αφρική με τον γκολ του Κινιόνες στο 1 λεπτό. Ένα γκολ το οποίο είναι και το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα Μουντιάλ και για πρώτη φορά πετυχαίνει γκολ το Μεξικό σε έναρξη και γενικότερα σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια ιδιαιτερότητα και αυτή συνθήκη για το Μεξικό, το οποίο είναι η αλήθεια ότι από το 20 και μετά έχει ρίξει λίγο το ρυθμό του. Μπήκε με μεγάλη ορμή, με μεγάλη επιθετικότητα. Είχε το σούτ του Χιμένεθ πριν από τον γκολ, το σούτ του Κινιόνες μετά τον γκολ που πέτυχε ο ίδιος, και από εκεί και πέρα από το 20 και μετά φαίνεται ότι έχει αναθαρρύνσει λίγο περισσότερο η Νότια Αφρική. Έχει πάρει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο. Μην φανταστείτε όμως ότι έχει απειλήσει, δεν έχει πατήσει καν περιοχή, με εξαίρεση μια στημένη μπάλα. Ένα φάουλ από τα πλάγια δεξιά που απομακρύνθηκε εύκολα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Μοτίμπα από τα αριστερά και το πρώτο corner, το οποίο υπάρχει, αλλά έχω την υποψία ότι υπάρχει offside για τον Μοτίμπα στην παλιά την οποία δέχθηκε πράγματι. Και νομίζω ότι τώρα ίσως έρθει η ώρα για να τσεκάρουμε μέσα από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις, αν θα μας το δείξει και ο σκηνοθέτης, με τα ολογράμματα των παιχτών, το αν ήταν offside ή όχι. Πάντως φάνηκε με μια πρώτη ματιά και από την πλαϊνή κάμερα που είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής του Μεξικού, και ενώ ο Σαμπάιο, θυμίζω, έχει δείξει κάρτα στον Γκουτιέρες, των γηπεδούχων οικοδεσποτών εν πάση περιπτώσει, και στον Μοκοένα για την Νότια Αφρική. 56% η κατοχή μπάλας για τους Αφρικανούς, για τους Μεξικανούς, και
1: 38 για την ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
2: Ναι, στο 56% πριν από λίγο μου το έβγαλε πάντως για το Μεξικό. Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε ότι η εικόνα του αγώνα έχει αλλάξει, γιατί έχει κοπάσει λίγο αυτή η ορμή που είχε το Μεξικό, έχοντας δώσει περισσότερο χώρο, επαναλαμβάνω, στους Νοτιοαφρικανούς. Και τώρα ένα πλάγιο από τα δεξιά, προσπαθεί να κερδίσει, όχι τελικά, αλλαγή απόφασης από τον Σαμπάιο, να πάει λίγο πιο πίσω. Εκτελέστηκε πάντως αυτό το πλάγιο με τον Μοκοένα, τον Σιμπίλση. Η μπάλα στο κέντρο, εκείνη η γραμμή άμυνας των Νότιοαφρικανών είναι και λίγο επικίνδυνο με τους ταχυδυναμικούς μεσοεπιθετικούς. Για να δούμε, μέσα στη μεγάλη περιοχή ψάχνει το σούτ εκεί με τον Φώστερ. Τελικά διπλή κόντρα, η μπάλα πάει πλάγια, εκνευρίζεται ο Μουντάο, ο δεξιός μπακ χαφ ουσιαστικά της Νότιοαφρικής, που γιόλσε στις κερκίδες. Είδαμε Ντελ Πιέρο, Ρούντι Φέλερ, πολύ μεγάλες δόξες του παγκοσμίου κυπέλου σε παλιότερες διοργανώσεις. Ο Κολίνα, εμβληματικός διαιτητής και αυτός, δίνουν και αυτοί το παρόν. Και το πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά, όπως αμήνεται λίγο ξέρω από τη μεγάλη περιοχή συγκεκριμένα η ομάδα του Μεξικού. Για να δούμε με την προσπάθεια όπως βγαίνει με τον Κουτιέρες. Απλώνει το παιχνίδι πιο πλάγια δεξιά, εκεί θα πάρει ο Αλβαράδο. Έρχεται στην πλάτη του ο Ρέγιες. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο δεξιός μπακ. Έρχεται παρεμβατικά, αποτελεσματικά, καθαρά να αποσπάσει την μπάλα ο Μοκάνση, πέφτοντας στα πόδια του Ρέγιες, ο οποίος έπαιξε εξαιρετικά με τον Αλβαράδο. Πήγε να βρει την υπεραριθμία. Τελικά, τελευταία στιγμή, ο Μποκάνζι έπεσε στα πόδια. Το Μεξικό, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει ένα πλάνο και μεσοεπιθετικά και στον τρόπο με τον οποίο καλύπτει τους χώρους προς τα πίσω. Η μπάλα κινείται λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Από τον Λίρα, στον Φιντάλκο, Κινιόνες από τα αριστερά για τον Καγιάρδο. Το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία χάνεται με τον Γουίλιαμς να μπλοκάρει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής, έπεσε χαμηλά. Εάν περνούσε από εκεί, ήταν δύο παίχτες, ήταν ο Χιμένεθ και ο Αλβαράδο, αν πρόλαβα να δω σωστά. Ξεδιπλώθηκαν ταχύτατα οι Μεξικανοί, αλλά ο Γουίλιαμς είχε αντίθετη άποψη, μπλόκαρε την μπάλα. Ένας θεματοφύλακας ο οποίος δεν ευθύνεται για τον γκολ, παρά το γεγονός ότι πέρασε κάτω από τα πόδια του, ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να πασάρι στον Σίτχολ. Ο Σίτχολ δεν έκανε καλό κοντρόλ, δεν πρόσεξε εκεί ότι υπήρχε ο Φιντάλκο, μετέπειτα ο Λίρα, και να πασάρει στον Κινιόνε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάτω από τα πόδια του Williams. Την μπάλα και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών του Μεξικού, με τον Ρέγες, ο δεξιός οπισθοφύλακας, γυρνά προς τα πίσω για τον Μόντες. Είπαμε, είναι το σκεπτικό των Μεξικανών να παίξουν παράλληλο ποδόσφαιρο, να αναγκάσουν τους τότε Αφρικανούς να ανεβάσουν τις γραμμές τους. Συνολικά 6 προσπάθειες, 6 σούτ οι Μεξικανοί, 2 στο τέρμα. Το απόλυτο 0 για τους Νότιο-Αφρικανούς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δικαιολογούν μέχρι κεραίας μέχρι στιγμής στο Μέξικο Σίτι το πόσο περιορισμένης δυναμικότητας είναι από εκεί που ήρθαν, και πράγματι ήταν περίεργο, βρίσκοντας μια Νιγηρία που δεν ήταν και στα καλύτερά της, να την προσπεράσει, να τερματίσει πρώτη στον όμιλο. Η Νότια Αφρική με τέταρτη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 98, το 2002 και το 2010. Αλλά πλέον τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, και μια ομάδα που αλλάζει τακτικές, αλλάζει σχηματισμούς με τον Ούγκο Μπρος, αλλά δείχνει μέχρι στιγμής ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα για να μπορέσει να βρει τους Μεξικανούς. Το λάθος που έγινε στο κέντρο, με τον Μοκοένα για τον Σίτχολ, η μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Οκόν, πιο πλάγια δεξιά για τον Μοτίμπα και εκείνος για τον Μουντάο. Μουντάο που κάνει πολλή δουλειά από τα δεξιά, τρέχει σαν έμβολο, ανεβοκατεβαίνει δηλαδή, βοηθά μεσοεπιθετικά αλλά και στον ανασταλτικό ρόλο. Μοκοένα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά, γυριστεί out. Ήταν λοιπόν η πρώτη τελική εκτός εστίας από τον Φώστερ.
1: Όχι, γιατί έλεγες ότι όλα στο 0, ορίστε, ήρθε να σε διαψεύσει.
2: Εντάξει. Με μια καθυστέρηση 35 λεπτών, πόσο ήταν ο Φώστερ.
1: Εντάξει. Ποιος μετράει, Γιάννη, ποιος μετράει.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη Μάλτα, καθώς ξεκίνησε το τρίτο κτάλεπτο ανάμεσα στην Προ-Ρέκο και τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, σκόρ ημιχρόνου 13-7. Τώρα, Βασίλη, πού βρισκόμαστε?
0: Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ.
0: Όχι, όχι. 13-7 είναι η Προ-Ρέκο. Απλά κερδίσει πέναλτι και που τώρα μπορεί να αλλάξει. 13-7 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου της ιταλικής ομάδας. Τώρα ο Γρανάδος θα σκοράρει για ακόμη μια φορά στον αγώνα. Αυτό το δεύτερο του γκολ για την ακρίβεια. Αλλά η Προ-Ρέκο συνολικά έχει 14 και έχει μια διαφορά που είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί, έτσι, με βάση και την ποιότητα και την εμπειρία της Προ-Ρέκο. Ο Ολυμπιακός έχει δέχτηκε 13 γκολ στο ημίχρονο και ουσιαστικά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου δέχεται και πάλι με πέναλτι που κερδίθηκε νωρίτερα. Και στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη με τον Γκίλα να κρατά την μπάλα στο κέντρο της πισίνας, πιέζεται από τον Κανέλα. Περνά στα αριστερά για τον Πούρο. Ο Πούρος θέλει να βρει στα 2 μέτρα τον Νικολαίδη. Θα κερδίσει αποβολή ο Νικολαίδης. Μία ακόμη κερδισμένη αποβολή. Το θέμα είναι ότι δεν τις εκμεταλλεύεται ο Ολυμπιακός και επιπλέον έχει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνά του. 13 γκολ δέχτηκε στο πρώτο μέρος σε 17 προσπάθειες των Ιταλών για σούτ. Ενώ τώρα θα σκοράρει μετά από καραμπόλες ο Νικολαίδης. Η μπάλα, αφού την είχαν διεκδικήσει ο Νίκος Γκίλας και ο Φραντζέσκο Κοντέμι, πήγε στον Νικολαίδη, ο οποίος με κάτι σαν σφαλιάρα την έστειλε στα δίχτυα του Νικόσια για να μειώσει στα 6 γκολ τη διαφορά, να κάνει το σκορ 14-8. 6-49 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, είμαστε στο ξεκίνημα δηλαδή του δευτέρου ημιχρόνου. Στην επίθεση οι παίκτες της Προ-Ρέκο, οι οπαδοί των Ερυθρόλευκων μάλλον προσπαθούν, είπαμε νωρίτερα, να, με τα συνθήματά τους σε σημεία του αγώνα να εμψυχώσουν τους παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς. Προσπάθησε να κλέψει ο Παπαναστασίου, χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Τιφούλβιο. Μάλλον δεν ήταν ο Τιφούλβιο, ήταν ο Φοντέλη. Αποβολή στη συνέχεια εις βάρος του Γκίλα. Λόμπα, αποκρούει ο Τζορτζάτος. Είναι η δεύτερη απόκρουση, μάλλον η τρίτη απόκρουση του Τζορτζάτου σε προσπάθεια των Ιταλών. Και χρειάζεται τις αποκρούσεις ο Ολυμπιακός, χρειάζεται να βγάλει άμυνες, μήπως και επιστρέψει στην διεκδίκηση πρώτη στο τελικό, αλλά δεν θα έρθει τώρα η απόκρουση, θα έρθει τον γκολ από τον Γρανάδος. Έστειλε την μπάλα ψηλά στην δεξιά γωνία του Παναγιώτη Τζορτζάτου Και έτσι λοιπόν το σκορ θα γίνει 15-8. Εντάξει, ένας φανταστικός παίκτης ο Άλβαρο Γρανάδος. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που ουσιαστικά ήταν πολύ δύσκολο για τον Παναγιώτη Τζορτζάδο να αντιδράσει.

0: Πήγε στο δοκάρι στη συνέχεια στα δίχτυα του Ολυμπιακού και το σκορ γίνεται 15-8-6-7 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Άγγιαλ τώρα έχει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Του την άφησε ο Νικολάητης πάνω να πάρει θέση στα 2 μέτρα. Ο Παπαναστασίου κερδίζει ένα φάουλ στην περιφέρεια. Θα περάσει στον Γεννηδουνιά και εκείνο στον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ ξανά στον Παπαναστασίου. Υποδέχεται και πάλι την μπάλα. Προσπάθησε να κλέψει ο Γρανάδος. Αποβολή κερδίζει ο Νικολαίδης στα 2 μέτρα από τον Φοντέλη. Μία ακόμη επίθεση με παίκτη παραπάνω λοιπόν για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζάλαγκη στον Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου πιο αριστερά για τον Τάκη Δήμου. Ξανά Παπαναστασίου στο κέντρο της περιφέρειας. Θα αποκρούσει ο Νικόσια. Κακό το σουτ του Παπαναστασίου σχεδόν στο κέντρο της εστίας του Νικόσια, ο οποίος απέκρουσε και στην επίθεση και πάλι η ιταλική ομάδα.
1: Μεγάλη ευκαιρία χάνεται από πλευράς Μεξικού με τον Χιμένεθ σε ένα εναέριο πλασέ με το δεξί, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Παίρνει την μπάλα τόσο όσο χρειάζεται για να τη στείλει στην αριστερή γωνιά του Williams. Υποψία και offside, αλλά παρόλα αυτά απογειώθηκε στην αριστερή του γωνιά, όπως έβλεπε ο Williams, και έδιωξε την μπάλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside. Ναι, πράγματι υπήρχε offside. Στο 42ο λεπτό παραμένει το Μεξικό Νότιο Αφρική 1-0. Βασίλη, συνεχίζει.
0: Ναι, Γιάννη, σε ευχαριστώ και όποτε θες βέβαια να παίρνεις το λόγο. 15-8 είναι εδώ το σκορ. Προηγείται η Προρέκο μια διαφορά 7 τερμάτων, 5-20 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
1: Μεγάλη ευκαιρία, δοκάρι για το Μεξικό. Αυτή τη φορά έρχεται με τον Κινιόνες. Λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τερματά του. Από την έξοχη πάσα του Αλβαράδο επιμένει το Μεξικό. Είναι ένα τρίλεπτο ασφιχτικής πίεσης στην άμυνα των Νοτιοαφρικανών. Στο 43ο λεπτό και τώρα επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπουκάνση. Έτσι λοιπόν λύνεται αυτή η μίνι πολιορκή, αλλά κρατάμε το δοκάρι το οποίο είχε στο σουτ, στο πλασέ επί της ουσίας μέσα από τη μεγάλη περιοχή, στο αριστερό δοκάρι. Και ενώ ξαναβλέπουμε τη φάση από τα μάτια, για την ακρίβεια από την κάμερα του διαιτητή, που είχε πολύ καλύτερη εικόνα για το φάλτσο το οποίο είχε βγήκε και μπήκε προς την εστία, αλλά στο αριστερό δοκάρι του Williams. Να λοιπόν που το Μεξικό δεν μπορεί να διπλασιάσει τα τέρματά της.
2: Γιάννη, πάρα πολύ ωραία και η ποιότητα και το πώς βλέπουμε, πώς ακριβώς το βλέπει ο διαιτητής.
1: Ακριβώς. Όλο το σετ είναι εκπληκτικό και νομίζω ότι δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, επίτευγμα, μια πρόοδος για το ποδόσφαιρο που το κάνει ακόμα και ολικιστικό για τον τηλεθεατή και αποσαφηνίζει τυχόν απορίες ή αμφιβολίες που υπάρχουν, που μέχρι στιγμής δεν έχουμε, είναι η αλήθεια.
2: Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε και την απορία. Καλά, μπροστά του έγινε, δεν το είδε. Ενώ τώρα με αυτή την κάμερα μπορούμε να δούμε ακριβώς το τι βλέπει ο διαιτητής.
1: Και θα σου απαντήσει, ναι, το είδε η κάμερα, δεν το είδα εγώ. Λοιπόν, 43ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Μπορεί να συνεχίσει ο Βασίλης μέχρι να ολοκληρώσει εδώ και το πρώτο ημίχρονο.
2: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο Βασίλη Μότσι.
0: Κέρδισε πέναλτι ο Κοντέμι από τον Νικολαίδη. Η Προρέκο έχει την ευκαιρία να φτάσει σε double score. 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου, προηγείται 15-8 και η δυνατότητα να κάνει τα τέρματά της 16, τα γκολ της 16. Αν ευστοχής από τα 5 μέτρα ο Κανέλα που είναι απέναντι στον Τζορτζάτο. Θα πάει μπαλά στο δοκάρι. Δεν σκοράρει λοιπόν η Προρέκο και το rebound θα το πάρει ο Δήμου. Σχεδόν στο κέντρο της πισίνας έφτασε η μπάλα. Τη δύναμη της εκτέλεσης του Τζιάκομο Κανέλα. Ο Γεννηδουνιάς τώρα έχει μπροστά του την Φούλβιο. Του παραχωρεί εκείνος ένα απλό φάουλ. Θα περάσει στον Παπαναστασίου. Επιθετικό φάουλ. Σφυρίζεται στα 2 μέτρα εις βάρος του Νικολαίδη. Άρα κατοχή και πάλι για την Προρέκο. Με τον Νικόσια να περιμένει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Θα δώσει τον Παβιγιάρ. Προωθεί την μπάλα για τον Κοντέμι. Εκείνος πιο αριστερά για τον Ντιφούλβιο. Προσπαθεί να περάσει στα 2 μέτρα. Υπάρχει βούλιαγμα της μπάλας, αν είδα σωστά, από τον Γρανάδος. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού και παίρνει time out ο Έλβις Φάτοβιτς. Οπότε πάρε Νίκο το λόγο. Το σκορ 15-8, 3:37 πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.
2: Και επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο που μας ενημερώνει για το πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Μεξικού με την ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
1: Πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου, Ασδέκα, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Είμαστε στο 45 με τον γκολ του Κινιόνες στο 1 το λεπτό. Κινιόνες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 43. Και πριν από μισό λεπτό είχαμε το πρώτο σουτ προς την εστία με το σουτ του Μποκάνσε, όπου μπλόκαρε ο Ράντχερ. Για να δούμε από τα αριστερά. Δεν μπορεί να βγει όπως θα ήθελε με τον Φιντάλκο. Γρήγορα με τα πόδια στα όρια της μεγάλης περιοχής βγαίνει και απομακρύνει ο Williams. Και έλεγα λίγο νωρίτερα για τον Μποκάνσε, ο οποίος έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Είχε όλο το οπτικό πεδίο, την άνεση χρόνου και χώρου. Ο Ράντχελ, ο

0: Γκολκίπερ του Γουαδαλαχάρα να μπλοκάρει την μπάλα, αλλά παρόλα αυτά καταγράφεται ως η πρώτη τελική στο τέρμα. Και ενώ λίγο νωρίτερα στο 38 ο Φώστερ με κεφαλιά από το ύψος πέναλτι δίνει την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές για την Νότια Αφρική απέναντι σε ένα Μεξικό που όταν πατάει τον γκάζι πραγματικά κάνει εκπληκτικά πράγματα. Το είδαμε στο πρώτο τέταρτο με αποκορύφωμα το γκολ του Κινιώνες και το είδαμε για ένα πεντάλεπτο είναι η αλήθεια με ένα αέριο σουτ πλασέ του Χιμένεθ που έδιωξε ο Williams, αλλά κυρίως το δοκάρι του Κινιώνες στο 43, καθώς τέσσερις εναλλαγές μπάλας από διαφορετικούς παίκτες του Μεξικού έφεραν τον Κινιώνες σε θέση βολής μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά σημάδεψε άθελά του το αριστερό δοκάρι. Για να δούμε από τα δεξιά, προσπαθεί και πάλι να βγει με τον Αλβαράδο στο ένας εναντίον ενός απέναντι στον Μποκάντζη. Τελικά θα απομακρύνει ο Νοτιοαφρικανός, προσπαθεί να πάρει την κόντρα, δεν θα τα καταφέρει. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ήδη έχουμε διανύσει το πρώτο. Και συνεχίζει με το Μεξικό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χιμένεθ θα δώσει για τον Λίρα. Ένα σουτ λίγο έξω από τον Κουτιέρες. Τελικά η μπάλα κοντράρει και πριν βγει κόρνερ θα μπλοκάρει την μπάλα ο Williams στο δεύτερο λεπτό τη τετράλεπτη της καθυστέρησης Μεξικό-Νότια Αφρική. Αναλαμβάνω 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και ενώ σκηνοθέτης παίζει και με τους εκλεκτούς καλεσμένους που βρίσκονται και παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Λέγαμε λίγο νωρίτερα και για τον Πουγιόλ αλλά και με τον Κολίνα που τα έλεγαν σε φιλικό χαρακτήρα χαμογελώντας, ποιος ξέρει τι. Από τα αριστερά τώρα Νοτιοαφρικανοί με τον Μουτίμπα προσπαθεί να αποφύγει τον Ρέγιες στα όρια του φάουλ, τελικά συνεχίζει με τον Μουτίμπα στο ένας εναντίον ενός έξω από την μεγάλη περιοχή και αριστερά. Αυτή τη φορά είναι ο Αλβαράδο, δεν μπορεί να τον κερδίσει, με το σώμα του καλύπτει την μπάλα και βγαίνει out. Διαμαρτύρεται ο Μουτίμπα ότι υπήρξε τράβηγμα, αλλά η συνέχεια από μια εκπληκτική λήψη σχεδόν στα πόδια των ποδοσφαιριστών δίπλα από το δοκάρι δείχνει ότι εδώ είναι corner και κακός ο διαιτητής δεν έδωσε corner και έδωσε out. Να λοιπόν, σε ένα super slow motion είπαμε ότι από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης είναι εκπληκτικό αυτό το γεγονός. Δεν λέω μόνο το παιχνίδι, γιατί όλα σε αυτό το μοτίβο κινούνται και μας δείχνει, αν θέλετε, τις τηλεοπτικές καλύψεις του μέλλοντος, της επόμενης πενταετίας. Το πώς για έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται στο γήπεδο κάνει πραγματικά απόλαυση τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Το λάθος στο κέντρο από τον Συμπίλτση προσπαθεί να βγει στο ανοιχτό γήπεδο, χωρίς να τα καταφέρνει η ομάδα του Μεξικού. Και τώρα θα καταφέρει με το Φιντάλκο από τα δεξιά. Δεν μπορεί να βρει το Χιμένεθ. Βρήκε μία στραβοκλωτσιά, εγώ θα έλεγα, στην προσπάθεια που έκανε με τον Κουτιέρες. Ο τελευταίος βρίσκει την μπάλα, πήγε να κάνει πάσα σουτ, δεν κατάλαβα ακριβώς. Κουτιέρες, ο οποίος βρίσκει την μπάλα με το Μητάκι, διαγράφει πορεία πλάγι αριστερά. Δεν βρίσκει και το Χιμένεθ, ο οποίος αστίζει. Εκεί υπήρξε αδράνεια της άμυνας της Νότιας Αφρικής, αλλά ευνηδιάστηκε και ο Χιμένεθ. Έξαλλος ο Αγκύρε, ομοσπονδιακός προπονητής του Μεξικού. Μισό λεπτό θέλουμε για να κλείσει η τετράλεπτη καθυστέρηση. 1-0 το Μεξικό. Πολύ καλύτερο, πολύ πιο απειλητικό. Αλλά μια ομάδα όπως η Νότια Αφρική, σε όποια κατάσταση παρουσιάζεται, δεν το αμελείς και δεν παίζει με τη φωτιά. Αν δεν πετύχει τουλάχιστον ένα δεύτερο γκολ. Γιατί είπαμε πάντοτε οι πρεμιέρες κρύβουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Και τώρα ακούγεται το σφύριγμα λήξης πρώτου μηχρόνου από τον Γουίλτον Σαμπάιο. 1-0. Προηγείται το Μεξικό με τον γκολ του Κινιώνες στο 9. Θυμίζω το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου. Κινιώνες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο 43. Και να δούμε τι ομοιότητες ή τι διαφορές θα έχει το δεύτερο μέρος και για τους οικοδεσπότες αλλά και για τους Αφρικανούς. Νίκο.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη Μάλτα να δούμε πώς θα τελειώσει το τρίτο οκτάλεπτο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.

0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το ρυθμισμένα μπουκάλια.
0: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένο.

0: Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Air Sport.
2: Και εμείς επιστρέφουμε στη Μάλτα και στον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Προ-Ρέκο και τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Ο λόγος στο Βασίλη Μότση.
3: 8 δευτερόλεπτα υπολείπονται, Νίκο, για την ολοκλήρωση του τρίτου οκτάλεπτου. 16-9 Προ-Ρέκο Ολυμπιακός. Η Προ-Ρέκο, η οποία είχε πάρει τη διαφορά υπέρ της ουσιαστικά το ξεκίνημα του παιχνιδιού και τη διεύρυνε συνεχώς. Όπως την έχει διευρύνει και σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο, γιατί το επιμέρους σκορ είναι υπέρ της με 3-2. Βέβαια ήταν 8-4 το επιμέρους σκορ του πρώτου οκτάλεπτου. 5-3 στο δεύτερο. Συνολικά στο ημίχρονο 13-7 και τώρα 16-9. Το σκορ με το οποίο θα μπουν οι δύο ομάδες στην τέταρτη τελευταία περίοδο είναι σχεδόν αδύνατο έτσι να ανατρέψει μια τέτοια διαφορά απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Προ-Ρέκο. Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα εξ αρχής, γιατί και αυτό που το οποίο τόνιζαν πριν την αναμέτρηση και ο Έλβις Φάντοβιτς και ο Παναγιώτης Ζορτζάδος ήταν ότι ουσιαστικά το κλειδί ήταν η άμυνα και ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε άμυνα. Στην πραγματικότητα σχεδόν όσα σουτ πήγαιναν στην εστία του κατέληγαν και στα δίχτυα. Άλλαξε τερματοφύλακα δύο φορές ο Έλβις Φάντοβιτς, δεν μπόρεσε να βρει το αντίδοτο. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα των τερματοφυλάκων, είπαμε, είναι θέμα συνολικά αμυντικής λειτουργίας. Όπως λέγαμε εδώ και με ένα καλό σου φίλο, γιατί είσαι διεθνής και είσαι φίλος παντού, έτσι, Νίκο, το πρώτο ημίχρονο η Προ-Ρέκο είχε 13 γκολ σε 17 προσπάθειες που είτε πήραν πορεία προς την εστία είτε κατέληξαν έξω. Βασικά τα 15 σούτ είχαν πάρει πορεία προς την εστία, τα άλλα 2 ήταν out. Και νομίζω ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πλήρωσε το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε σχεδόν τίποτα έτσι στην άμυνά του στο σημερινό ημιτελικό, και τώρα αυτή η τέταρτη περίοδος φαντάζει πιο πολύ διαδικαστικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω, θα γίνει προσπάθεια προφανώς από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά αυτό το μείον 7 είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθεί. Ο προηγούμενος ημιτελικός είχε ολοκληρωθεί 9-9 στην κανονική του διάρκεια με την Μπαρτσελονέτα να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με συνολικό σκορ 13-11 απέναντι στην Φέρεντσβάρος, που ήταν η κάτοχος τροπέου τα δύο τελευταία χρόνια. Είχε άλλη εικόνα λοιπόν εκείνος ο ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διεκδικήσει σήμερα κάτι απέναντι στην Προ-Ρέκο, αδικώντας τον εαυτό του, επειδή οι παίκτες δηλαδή τον εαυτό τους, γιατί είναι και εκείνοι ποιοτικοί παίκτες και έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. Βρέθηκαν σε κακή βραδιά σήμερα και αυτό το πλήρωσαν έτσι απέναντι σε μια ομάδα που επίσης διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα και εξίσου μεγάλη εμπειρία. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος του ημιτελικού. Προ-Ρέκο Ολυμπιακός 16-9. Υπάρχει και μικρός τελικός, να το θυμίσω αυτό. Θα γίνει την Κυριακή, το Σάββατο στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στις 10 ο τελικός. Αύριο είναι ο τελικός των γυναικών της ομάδας του Ολυμπιακού στις 10 το βράδυ απέναντι στην Φερεντσβάρος. Νωρίτερα ο μικρός τελικός ήταν αδιάφορος για εμάς μεταξύ της Σαν Ανδρέου και της Ματαρό, των δύο ισπανικών ομάδων που έμειναν εκτός τελικού. Στην επίθεση τώρα, στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, είναι η Προ-Ρέκο που πήρε και το τέταρτο σπριντ, νομίζω έχει πάρει και τα τέσσερα η ιταλική ομάδα. Αποβολή κερδίζεται στα δύο μέτρα, την κέρδισε ο Τζούρικ, ο Λούκας Τζούρικ. Επομένως έχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα η Προ-Ρέκο. Παβιγιάρ, γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Σάντρο Σούκνο. Το σούτ το οποίο επιχείρησε ο Γρανάδος πήγε στο μπλοκ. Ό,τι μπλοκ δεν πήγε στο πρώτο ημίχρονο. Μάλλον αυτά τα μπλοκ τα χρειαζόταν από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός το έβαλε προκειμένου τώρα ο Γκίλας πάνω στο σούτ του Γρανάδος. Ο Δήμου έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Κρατά, κάνει τις προσποιήσεις, θα δώσει τον Πούρο. Θα πάρει ξανά την μπάλα του γλιστρά από τα χέρια όμως και έχει προϋποθέσεις κόντρας η Προ-Ρέκο. Ο Τζούρικ θα περάσει την μπάλα στον Κοντέμι, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζορτζάτο. Ο Κοντέμι θα σκοράρει, πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και θα κάνει το σκορ 17-9. Στο σύν 8 η Προ-Ρέκο 6-53 πριν το τέλος. Και τώρα γλίστησε, είπαμε, η μπάλα από τα χέρια του Δήμου και ήρθε αυτό το γκολ. για την Ιταλική ομάδα στην κόντρα, 6.53 πριν το φινάλε. Και η ατμόσφαιρα έτσι, στο κολυμβητήριο δεν θυμίζει την ατμόσφαιρα που υπήρχε στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι, το μάτς ήταν αμφίροπο, υπήρχε πολύ πάθος και ένταση. Τώρα υπάρχει μια ανοχελικότητα, θα έλεγα, γιατί τα πάντα έχουν κρυθεί εδώ και πολλή ώρα. Ο Τάκης Δήμου κρατά στο κέντρο της περιφέρειας, δίνει στον Παπαναστασίου, ξανά ο Δήμου, κάνει τις προσποιήσεις, θα περάσει τον Παπαναστασίου, η μπάλα στον Κύλα, περνάει γύρω στα 2 μέτρα, θα κερδίσει πέναλτι ο Νικολαίδης στα 2 μέτρα. Πήρε το πέναλτι το οποίο του έκανε ο Φοντέλη και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός έγινε ευκαιρία να πετύχει το 10ο του γκολ στον ημιτελικό, να μειώσει τη διαφορά στα 7 βέβαια, 6-28 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως τραγουδούν και σε αυτό το χρονικό σημείο, αντιλαμβάνονται ότι μπορεί μια κακή βραδιά να υπάρξει. Ο Ολυμπιακός είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι είχε φτάσει στο Final Four στους άντρες έτσι ως το outsider, θα έλεγα, μεταξύ των τεσσάρων συμμετεχόντων με βάση την φετινή του πορεία στο Champions League. Τώρα ένα σκοράριο ο Παπαναστασίου για να μειώσει σε 17-16-28 πριν το τέλος, αλλά αν είχε βρεθεί σε καλή μέρα θα μπορούσε να γίνει και διεκδικητής, έτσι, γιατί διαθέτει πολύ μεγάλη ποιότητα και ο Ολυμπιακός. Αλλά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Υστέρησαν σχεδόν άπαντες στην άμυνα και το πλήρωσε αυτό ο Ολυμπιακός, δεχόμενος 8 γκολ στην πρώτη περίοδο. 8 γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο. Νομίζω ότι έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι, παρότι υπήρχε χρόνος για τον Ολυμπιακό να αντιδράσει, δεν υπήρχε ψυχολογία. Γιατί και αυτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε έναν ημιτελικό, σε αυτά τα knockout παιχνίδια. Και αυτό νομίζω ότι συνδυαστικά έτσι πλήρωσε ο Ολυμπιακός. Ο Τζορτζάδος, ενώ ο Ολυμπιακός έβγαλε τώρα την άμυνα, θα δώσει την μπάλα στον Παπαναστασίου. Ακόμη 5-50 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Δήμου στα 2 μέτρα. Και την κατοχή την έχει η Προρέκο. Ο Γρανάδος κοίταξε την προϋπόθεση πάσας για να βγει κόντρα. Δεν υπήρχε ωστόσο, έδωσε την μπάλα στον Κανέλα και θα την υποδεχτεί εκ νέου. Κρατά ο Γρανάδος, έδωσε τον Τιφούλβιο που επιχείρησε εκείνος να κάνει κάτι το φαντεζί που δεν θα έκανε υπό άλλες συνθήκες, αν οι δύο ομάδες ήταν κοντά δηλαδή στο σκορ. Προσπάθησε χωρίς να βλέπει να περάσει μια πάση στα 2 μέτρα, ήταν πολύ κακή, κατέληξε στα χέρια του Τζορτζάτου. Ο Παπαναστασίου θα περάσει τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει έτσι μια μονομαχία με το Κοντέμι και υπάρχει αποβολή που κερδίζει ο Νικολαίδης. Αν είπα Παπα-Νικολάου, διορθώνω, Νικολαίδης από το Κοντέμι. Ο Πούρος θα δώσει τον Γκύλα, ο Γκύλα στον Δήμου, ξανά Πούρος στο κέντρο της περιφέρειας, παίζει δίπλα του στον Παπαναστασίου, σουτάρει εκείνος, η μπάλα στα μπλοκ, αλλά θα πάρει το rebound ο Νικολαίδης και θα σκοράρει, θα μειώσει σε 17-11. 5 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού, ο Ολυμπιακός μειώνει τη διαφορά στα 6 γκολ απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα και έμπειρη, ενώ αλλάζει όλη του την επτάδα τώρα όπως βλέπω. Ο Έλβις Φάτοβιτς ή σχεδόν όλοι τέλος πάντων έριξε 5 διαφορετικούς παίκτες στην πισίνα σε αυτό το χρονικό σημείο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι φωνές των φίλων του Ολυμπιακού έχουν προκαλέσει και τα βλέμματα των Ισπανών συναδέλφων που είναι εδώ δίπλα μου, γιατί εντάξει όντως είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν, έτσι περίπου 300 που έχουν βρεθεί εδώ στη Μάλτα, παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη του ημιτελικού δεν είναι αυτή που θα ήθελαν για την ομάδα τους. Ο Ολυμπιακός παίζει pressing. Η μπάλα έχει πάει στον Κανέλα, δίνει στον Παβιγιάρ, 0,10 δευτερόλεπτα για την Προρέκο, ξανά ο Κανέλα, προσποιήσεις, το σουτ, μπάλα στο δοκάρι και για να δούμε ποιος θα προλάβει την μπάλα, την προλάβει ότι είναι ο Γενιδουνιάς και έχει την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, όχι δεν έχει την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα, έχουν γυρίσει γρήγορα οι παίκτες του Σούκνο, του Σάντρο Σούκνο, του Κροάτη προπονητή της Προρέκο, ο οποίος την έχει οδηγήσει σε 2 κατακτήσεις Champions League, ευελπιστεί ότι θα την οδηγήσει και σε τρίτη, αν και η Μπαρτσελονέτα είναι σε φοβερή κατάσταση.

0: Υπάρχει επιθετικό φάουλ που σφυρίζεται στα 2 μέτρα εις βάρος του Κάκαρη. Η κατοχή αλλάζει χέρια και υπάρχει και time out που καλεί ο Σάντρο Σούκνο σε αυτό το σημείο. Ο προπονητής Πυρορέκο λοιπόν παίρνει time out 4-21 πριν την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Με τη διαφορά στα 6 γκολ υπέρ της ομάδας.
1: Γιατί Βασίλη παίρνει time out με διαφορά στα 6 γκολ, τι, ότι απειλείται?
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Η αλήθεια είναι ότι
1: μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Να σου πω την αλήθεια ότι κάποιες φορές μπορεί οι προπονητές να σκέφτονται και το επόμενο παιχνίδι. Το έχω δει πολλές φορές στο πόλι να συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι λες απόλυτα. Ενδεχομένως να σχεδιάζει κάτι και σαν play, ας πούμε, να το πούμε έτσι στα αγγλικά, εν όψει και το επόμενο αγώνα για την Προρέκο, που όπως όλα δείχνουν θα είναι ο τελικός.
1: Να βοηθήσω το play, επειδή καταλαβαίνω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ένα σύστημα, ένα
0: μπράβο,
1: παιχνίδι,
0: σύστημα,
1: ένα
0: κάποιο. Καλά έκανες και βοήθησες.
1: Έχουμε συνηθίσει και έχουμε
0: πριν,
1: πλέον.
0: Αν μ' άκουσες που σου είπα ότι είσαι διεθνής.
1: Το άκουσα, απλά είπα να τα αφήσω να περάσει. Ναι, ξέρω που αναφέρεσαι, είπα να τα αφήσω να περάσει. Έχουμε συνηθίσει, το βλέπουμε σε πολλά αθλήματα, το play, το ένα το άλλο. Έχουμε μπει λίγο σε πιο αγγλικούς.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Και δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω. Όλοι το παθαίνουμε. Όλοι. Αντάξει.
0: Συμφωνώ, αλλά και εμένα συμφωνώ μαζί σου στα ελληνικά. Μπορούμε να τα λέμε τα περισσότερα τουλάχιστον. Θα σκοράρει πάντως μετά το time out που κάλεσε ο Σούγνο η Προρέκο. Για να γίνει το σκορ 18-11. Ο Κοντέμι είναι ο σκόρερ. Πέτυχε 18 γκολ η Προρέκο. Έτσι είσαι, και είμαστε στα μισά του τέταρτου οκταλέπτου. Άρα ήταν ξεκάθαρο δηλαδή ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός με το σκοράρισμα της αντιπάλου του σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και συζητήσεις που είχαμε off the record με παίκτες του Ολυμπιακού, αυτό που λέγανε ότι αν καταφέρουμε να την κρατήσουμε στα 9-10 γκολ θα το πάρουμε. Εντάξει, αλλά δεν το πέτυχε αυτό ο Ολυμπιακός. Αλλά όλα γίνονται στον αθλητισμό, όλα είναι μέσα στη ζωή. Ενώ πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ ο Γιώργος Ζάλαγκη, θα μειώσει 18-12.
1: Βασίλη, πάντως κατά τη διάρκεια κάποιου time out έδωσε μια κάρτα με στατιστικά. Είδα ότι και το ποσοστό ευστοχίας στα σούτ ήταν 57% για την Προρέκο με 37%. Το ανέφερες και εσύ ότι και κάποια σούτ δεν μπήκανε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε τεράστιο ποσοστό η Προρέκο. Δηλαδή είχε 13 στα 17 σούτ. Έχει χάσει μόλις 4. Δεν είχαν αποκρούσεις οι τερμοφύλακες των Ερυθρολεύκων. Σχεδόν ότι πήγαινε μέσα έγγραφα, αλλά δεν είπα, ξαναλέω, δεν ήταν την ευθύνη των δύο goalkeeper, ήταν ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας.
1: Ναι.
0: Συνολικά, γιατί πρέπει να μπουν και τα μπλοκ. Γιατί τα σουτ που διαθέτουν οι παίκτες Προρέκο είναι πάρα πολύ δυνατά, ισχυρά. Και νομίζω ότι με αυτά τα ποσοστά δηλαδή ευστοχίας, δεν γινόταν ο Ολυμπιακός να είναι ανταγωνιστικός σήμερα απέναντι στην Ιταλική ομάδα, και δεν ήταν δηλαδή σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Από την αρχή η Προρέκο επέβαλε το ρυθμό της, πετυχαίνοντας 8 γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, έτσι. Ενώ τώρα χάνει ευκαιρία να πετύχει ένα ακόμη γκολ, ένα σκαστό σουτ το οποίο επιχείρησε ο Ιόκι Γκράτα, είναι άστοχο και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγάλει κόντρα, αλλά γύρισαν πάρα πολύ γρήγορα οι παίκτες του Σάντρο Σούκνο. Ο Ζάλανκι υποδέχει την μπάλα στα 6 μέτρα, παίρνει ένα φάουλ από το Κοντέμι. Ακόμη 15 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Θα δώσει στον Γιάννη Δουνιά, προσποιήσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Είχε κλείσει την γωνία τον Νικόσια και θα αποκρούσει το σουτ του αρχηγού των Ερυθρολεύκων. Παραμένει λοιπόν το 18-12 και να έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο του παιχνιδιού. Ο Φάντοβιτς, από την άλλη, ο Έλβις Φάντοβιτς, νομίζω ότι πήρε ένα time out, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή δεν το θυμάμαι σωστά. Και στην επίθεση τώρα και πάλι Προρέκο κερδίζει αποβολή. Θα επιτεθεί λοιπόν ο παίκτη παραπάνω. Ο Γρανάδος θα δώσει στον Ντιφούλβιο πιο αριστερά. Είναι και ο Φοντέλη. Η μπάλα πηγαίνει τελικά στα δεξιά. Δεν θα επιχειρήσει να κάνει σούτ ο Γρανάδος. Απλά θα πετάξει, μάλλον όχι, δεν είναι ο Γρανάδος, ήταν πρεσιούτη. Θα πετάξει την μπάλα έξω για να μην δεχτεί κόντρα η Προρέκο. Ακόμη και τώρα, δηλαδή με τα πάντα να έχουν ουσιαστικά κρυθεί. Η Προρέκο είναι πολύ συγκεντρωμένη στο παιχνίδι της. Και στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός. Με τον Πούρο να κρατά, δίνει στον Γενιδουνιά ξανά η Προρέκο. Σουτάρει στα μπλοκ, πάει μπάλα στο Γενιδουνιά.

0: 9-18 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Πούρος θα δώσει στον Παπαναστασίου. Υπάρχει σφυρμαγιά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό. Συγγνώμη για τη διακοπή. Λίγο έλειψε από λάθος και πάλι του Williams. Να το εκμεταλλευτεί με το Χιμένεθ. Έφτασε τελευταία στιγμή με ένα νέο σουτ. Αυτή τη φορά από την κίνηση την οποία έκανε με τον Κουτιέρες. Δεν τα κατάφερε. Παναλαμβάνω, έκανε πάσα σε αντίπαλο τερματοφύλακα της Νοτιού Αφρικής και πιο συγκεκριμένα στην πάσα την οποία γύρισε ο Φιντάλκο για να βρει τον Χιμένεθ. Απομακρύνθηκε η μπάλα και στη συνέχεια το σουτ από τον Φιντάλκο ήταν out. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ μεγάλη φάση. Και ενώ το replay, το πρώτο replay που βλέπουμε είναι από την κάμερα του διαιτητή, για να καταλάβουμε λίγο το αν υπήρξε και κάποια παράβαση που ούτως ή άλλως φάνηκε με μια πρώτη ματιά. Να λοιπόν, που με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε φάση για το Μεξικό που προηγείται με 1-0 και ήταν μια σχεδόν φάση καρμπών, όπως ήρθε και το goal του 9ου λεπτού με τον Κινιώνες. Και ενώ οι δύο ομάδες συνεχίζουν χωρίς αλλαγές, θυμίζω εντάχει Ράχελ στο τέρμα για το Μεξικό, Γκαγιάρδο, Βάσκετ, Μόντες, Ρέγε στην άμυνα. Λίρα, Κουτιέρες, Φιντάλκο, Κινιώνες, Κόρε, Αλβαράδο και συγκορυφή ο Χιμένεθ. Και από την άλλη πλευρά ο Γουίλιαμ στο τέρμα για την Νοτιοαφρική. Πεντάδα άμυνας με Μουντάο, Μπογκάζι, ο Κόλμο, Τίμπα, Σιμπίση και από εκεί πέρα Σίτχολ, Μοκοένα, Άνταμς και επιθετικούς τον Φώστερ με τον Ράινερ. Και όλα αυτά ενώμεσα στο 47ο λεπτό Μεξικό Νοτιοαφρική 1-0.
2: Γιάννη, είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Πάνω που ετοιμαζόμουν να σου δώσω το λόγο και να πω ότι ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, πετάχτηκες δηλαδή καταπληκτική ταχύτητα. Οπότε επιστρέφουμε στο Βασίλη.
3: Είμαι και εγώ γρήγορος και παίρνω το λόγο για το φινάλε. Όποτε θες βέβαια πηγαίνεις στον Γιάννη. Εντάξει, αλήθεια είναι εδώ τα πάντα έχουν κριθεί. Κάνω τη σύνοψη. Πετυχαίνει και ένα ακόμη γκολ ο Άλβαρο Γρανάδο στο 19ο της Προρέκο. 1-22 πριν το τέλος Προρέκο Ολυμπιακός 19-12 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League των ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα μαζί με αυτών των γυναικών. Θα επαναλάβω ότι όλα γίνονται στον αθλητισμό. Υπάρχουν και κακές βραδιές και μια τέτοια βίωση. Ουσιαστικά σήμερα ο Ολυμπιακός δεν πήγε τίποτα καλά στους παίκτες του που έχουν ποιότητα, δεν είναι αυτή η πραγματική διαφορά έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων, μεταξύ δηλαδή της Προρέκο και του Ολυμπιακού. Τώρα οι φιλαθλοί του φωνάζουν και τον ύμνο της ομάδας. 1-22 πριν το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο έτσι νομίζω ότι αναγνωρίζουν και τα όσα έχουν προσφέρει αυτοί οι παίκτες στον Ολυμπιακό. Πήρε το τάμπλο Ολυμπιακός φέτος στην Ελλάδα χωρίς να χάσει βαθμό, μόνο με νίκες. Είχε να χάσει την Ελλάδα 4 χρόνια Ολυμπιακός από το Μάιο του 2022. Εντάξει, σήμερα δεν ήταν σε καλή βραδιά, ειδικά στην αμυνά του, και το πλήρωσε αυτό απέναντι στην Προρέκο. Ενώ τώρα ο Φουντούλης θα σκοράρει, θα μειώσει 19-13, ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο πριν το φινάλε. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με την Προρέκο να πετυχαίνει 8 γκολ, να προηγείται με 8-4, 5-3 το επιμέρους σκορ του δεύτερου οκταλέπτου, 3-2 το τρίτο. Σε αυτήν την τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός είναι επιμέρους 4-3 υπέρ του και είναι η μοναδική στην οποία προηγείται στο σκοράρισμα. Υπάρχει απογοήτευση και στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Αλλά είπαμε, οι φιλαθλοί του.
1: Μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό. Για να δούμε στην προσπάθεια. Πέναντι, όχι, τελικά είναι out στην προσπάθεια που έκανε. Σφάλμα και κόκκινη. Είναι φάουλ λοιπόν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με την προσπάθεια την οποία έκανε ο Αλβαράδο, εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος από το χώρο του κέντρου. Διήνυσε τουλάχιστον 20 μέτρα. Και στη συνέχεια έρχεται ο αντίπαλος του να τον γκρεμίσει, ο Σίτχολ συγκεκριμένα. Μη έχοντας άλλη επιλογή απέναντι στον τερματοφύλακά του, στο όριο της γραμμής, διαμαρτύρονται για πέναλτι. Οι Μεξικανοί, επαναλαμβάνω, από το κέντρο, βγήκε στην πλάτη της άμυνας έξοχα για να πάρει την προσπάθεια εκεί με τον Γκουτιέρες, πέφτοντας στη γραμμή λίγο έξω, όπως φάνηκε το σπρόξιμο. Σωστή κόκκινη κάρτα, όπως φαίνεται και από μια άλλη γωνία λήψη, ότι υπάρχει το μαρκάρισμα έξω από την μεγάλη περιοχή, μέσα στο ημικύκλιο. Αλλά κρατάμε την αποβολή του Σίτχολ που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη συνθήκη για μια Νότια Αφρική η οποία σε αυτά τα 5 πρώτα λεπτά έχει μπει χωρίς απαιτούμενη συγκέντρωση, έχοντας δώσει αβίαστα την μπάλα με λάθη ή από το τέρμα που είπαμε λίγο νωρίτερα του Williams ή από το κέντρο. Οπότε να με συγχωρέσει και λίγο Βασίλης, γιατί η μπάλα τοποθετείται μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη

0: Άλλη περιοχή μέσα στο ημικύκλιο. Μια επικίνδυνη κατάσταση, γιατί υπάρχει ο Χιμένεθ, υπάρχει ο Μόντες, υπάρχει από ό,τι βλέπω και ο αριστεροπόδερας ο Γκαγιάρδο. Για αυτό το φάουλ, το οποίο φέρνει αρκετούς παίκτες, 5 τον αριθμό, για να καλύψουν την αριστερή γωνιά του Williams. Και το βλέπω και το Χιμένεθ έτσι αποφασισμένο, και με τα κινητά αναμένα να παθανατίζουν αυτή τη στιγμή. Για να δούμε εάν ο Χιμένεθ, ο πρώτος σκόρε του Μεξικού, σε ένα τείχος 7 ποδοσφαιριστών υπάρχουν σε απόσταση, βέβαια, και 2 Μεξικανοί καλύπτονται στην αριστερή γωνιά. Για να δούμε, όλα έτοιμα. Εκτελείται από τον Χιμένεθ, μέσα από το τείχος περνά, απομακρύνεται σε ένα χώρο που ξαναπερνά την μπάλα, αλλά δεν βρίσκει στόχο, με τον Γκαγιάρδο στο 52. Λήξη συναγερμού για τους Νότιο-Αφρικανούς, παραμένει το 1-0, αλλά συνεχίζει το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Σίτχολ. Βασίλη.
1: Γιάννη, λοιπόν, από εδώ τελείωσε ο ημιτελικός. Η Προρέγκο θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, νικώντας 19-13 τον Ολυμπιακό, και θα αντιμετωπίσει μεθαύριο στις 10 το βράδυ την Μπαρτσελονέτα, που νίκησε στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός θα παίξει για το χάλκινο μετάλλιο με την ουγγρική ομάδα τη Φερεντσβάρος, που είναι η κάτοχος του τροπέου, των δύο προηγούμενων μάλλον τροπέων του Champions League. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε πάρει την κούπα η Φερεντσβάρος. Ο Ολυμπιακός από την αρχή του αγώνα δεν μπόρεσε να μπει στο πνεύμα του ημιτελικού. Και με πολύ κακή αμυντική λειτουργία επέτρεψε στην Προρέγκο ουσιαστικά να σκοράρει σε κάθε της επίθεση. Πέτυχε 8 γκολ στο πρώτο 8 λεπτό, Προρέγκο 13 στο πρώτο ημίχρονο, έναντι 7 του Ολυμπιακού. Και ουσιαστικά, εντάξει, τα πάντα είχαν κριθεί. Εμένα επιμέρους 3-2, και στην τρίτη περίοδο η Προρέγκο καθάρισε την υπόθεση νίκη. 4-3 επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Η νίκη για την Προρέγκο με 19-13 και η πρόκλησή της στον τελικό. Αύριο στις 10 θυμίζω, τελικός των γυναικών. Ολυμπιακός απέναντι στη Φερεντσβάρος. Έχουμε ζευγάρι Ολυμπιακό Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό στις γυναίκες για την κούπα, και στο μικρό τελικό μεθαύριο στις 10 το βράδυ. Σας δίνω το λόγο, ούτε σε να κατέβω για δηλώσεις, και τα λέμε και αργότερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Μότση. Επιστρέφουμε στο Γιάννη Ρανιό.
0: 53ο λεπτό, Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0, με το Μεξικό να φλερτάρει πιο έντονα με το δεύτερο του γκολ. Δεν έχει περάσει καλά το κέντρο, δεν το συζητώ αν έχει πατήσει περιοχή η Νότια Αφρική, και θυμίζει έντονα το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι, σε ένα πρώτο 20 λεπτό που οι Μεξικανοί ήταν πολύ πιο απειλητικοί, με επιθετικές διαθέσεις, είχαν φάσεις, είχαν τον γκολ με τον Κινιώνες, όπως και στο τελευταίο 5 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον δοκάρι του Κινιώνες, σε ένα παιχνίδι που είναι λογικό να μην έχει τη φοβερή δράση, την απαιτούμενη έτσι διάρκεια και το suspense. Άλλωστε, ποιος περιμένει τέτοια πράγματα στην πρεμιέρα, που το άγχος χτυπά κόκκινο, και ειδικά για τους οδεσπότες, και ειδικά όταν μιλάμε για μια διοργάνωση που βρίσκει αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές αποκαμωμένους μετά από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία πρωταθλημάτων ή διαφόρων διοργανώσεων, και κατά μέσο όρο έχοντας παίξει 40 με 45 παιχνίδια. Αλλά παρόλα αυτά, το Μεξικό δείχνει έναν καλύτερο αγωνιστικό προσανατολισμό, δείχνει μια μεγαλύτερη πειθαρχία και αυτοματισμό σε σχέση με τους Νοτιοαφρικανούς, οι οποίοι είναι τυχεροί που το σκόρ είναι ακόμα στο 1-0. Αλλά αν συνεχίσει το ίδιο μοτίβο, βλέπω το Μεξικό να είναι η ομάδα που θα μπορέσει να πετύχει δεύτερο γκολ. Και παρά το γεγονός ότι δεν έχει τροφοδοτηθεί σωστά ο Χιμένεθ, παρόλα αυτά, κυρίως από τα άκρα, όπως τώρα με τον Κινιώνες ή με τον Αλβαράδο, προσπαθεί να απειλήσει μια Νότια Αφρική η οποία χάνει σημαντικά κομμάτια στο τακτικό κομμάτι, ανασταλτικά και κυρίως στο ένας εναντίον ενός. Πάμε να δούμε τώρα την προσπάθεια λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νότιας Αφρικής. Κόβεται ο Γκουτιέρες, πολύ δραστήριος, θυμίζω ότι παίζει με κίτρινη κάρτα, όπως και ο Μοκοένα από τους Νότιο Αφρικανούς. Από τα δεξιά ο Ράινερς, ένας από τους δύο επιθετικούς που έχει γυρίσει στα χαφ, με μοναδικό προθυμένο τον Φώστερ, παίζοντας ένα σχηματισμό 5-3-2 λίγο νωρίτερα πριν την αποβολή του Σίτχολ. Πλέον η πεντάδα στην άμυνα παραμένει, η τριάδα στα χαφ με τη μετατόπιση του Ράινερς και μοναδικό προωθημένο τον Φώστερ. Από τα δεξιά τώρα Μουντάου γυρνά λίγο πιο πίσω την μπάλα στο χώρο του κέντρου, συγκεκριμένα εκεί όπου γίνεται ο Μοκοένα με τον Μονκάση. Μακρινό σουτ, ξαφνικό, με δεύτερη προσπάθεια, είναι αλήθεια. Ο Ράντχελ θα μπλοκάρει την μπάλα από αυτή την ξαφνική προσπάθεια που είδε τον Μοντίμπα να σουτάρει, βέβαια έχοντας καθαρό οπτικό πεδίο, δεν ευνηδιάστηκε, έστω και αν η μπάλα του γλίστηκε από τα χέρια, πήρε πορεία προς τα πλάγια, όχι προς το τέρμα. Έτσι λοιπόν, στο 55 καταγράφεται μία τελική.

0: Εκεί με τον Μοτίμπα. Σουτ εύκολα εξουδετερώθηκε από τον goalkeeper και της Γουαδαλαχάρα εκεί στο Μεξικό που αγωνίζεται ο Ράνχελ. Σφύριγμα από τον Γουίλιο Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος μέχρι στιγμής τα πάει πάρα πολύ καλά με ένα απαιτητικό παιχνίδι. Δεν έχει τις αμφισβητούμενες φάσεις, αλλά γενικότερα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Θα βγει ο Φώστερ με το νούμερο 9 και θα περάσει ο Μπάθα με το νούμερο 5. Αυτή είναι η αλλαγή, κάνοντας πιο ορθολογικό το στυλ με το οποίο θα πάει ένας χαφ να παίξει τα χαφ. Τον Μπάθα αντί για τον Φώστερ. Αυτή είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Βλέπουμε αναγκαστική έτσι και για το τακτικό κομμάτι. Ο Εν Μπάθα, τον Orlando Pirates, πέρασε το μάτς στο 57 και ενώ τώρα η Νότια Αφρική κυκλοφορεί λίγο περισσότερο με σιγουριά την μπάλα και βλέπω τον Ούγκο Μπρος, τον ομοσπονδιακό προπονητή των Νοτιοαφρικανών Όθιο, να χειρονομεί, να φωνάζει τους παίκτες βλέποντας αυτά τα λάθη όπως έγινε τώρα με τον Σιμπίλση, αλλά δεν πρόλαβε στην συνέχεια με τον Φιντάλκο. Αλλά τα λάθη δίνουν και παίρνουν για τους Νοτιοαφρικανούς και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι κάνουν λάθη, είναι κάνουν και επικίνδυνα φάουλ στο όριο της κίτρινης, όπως τώρα πάνω στον Λίρα πήγε ο αντίπαλος που έχασε την μπάλα και πιο συγκεκριμένα ο Μπάθα που πέρασε λίγο νωρίτερα στο μάτς με δύναμη. Όχι μόνο δεν έκλεψε την μπάλα, έκανε φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και επαναλαμβάνω στο όριο της κάρτας προειδοποίηση από τον Γουίλτον Σαμπάιο. Πέφτει η κλωτσιά παραπάνω και από τις δύο πλευρές.
1: Και λίγο σπρόξιμο και λίγο κλωτσιά. Έχει, έχει. Έχει η Νότια Αφρική τον τρόπο.
0: Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Φώστερ που βγήκε είναι ο πρώτος σκόρερ της Νοτιού Αφρικής, για να καταλάβουμε λίγο ότι χάνει επιθετικά με ένα παίκτη που δεν πολύ φάνηκε η αλήθειά μας με το Ράινερς. Για να δούμε λοιπόν ένα φάουλ κοντά στη συμβολή των γραμμών της μεγάλης περιοχής και ενώ ο Σαμπάιο προσπαθεί με αυστηρό τόνο να εφιστήσει την προσοχή στα μαρκαρίσματα των Νότιο Αφρικανών που είναι σε ζώνη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται σαν σέντρα χαμηλά, η κεφαλιά απομάκρυνσης από την πλευρά του Μποκάντζη. Φέρνει την μπάλα στο κέντρο ο ακραίος μπακ και ενώ την ελέγχει απόλυτα ο Λίρα, Τζιάνι Φαντίνο παρακολουθεί έχοντας λίγο πιο πίσω τον μικρό Βούδα, πως μπορεί να ξεχάσει την διάλυση της Βραζιλίας και να φέρομαι στον άνθρωπο ο οποίος είχε κοστίσει με το δικό του πέναλτι στην Ιταλία ένα παγκόσμιο κύπελο όταν η παρέα του Ντούγκα τότε είχε πανηγυρίσει. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας και πάλι από τα δεξιά προσπαθεί να ισορροπήσει με τον Ρέγιες και ξεκάθαρα ότι θέλει να ανεβάσει τις γραμμές της Νοτιού Αφρικής, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρένχελ. Εκείνος πιο πλάγια για τον Βάσκεθ, ακόμα που πλάγια αριστερά στο όριο της γραμμής του πλαγίου, εκεί όπου κινείται ο Γκαγιάρδο, ο αριστερός μπακ για τον Λίρα, τον Βάσκεθ, δεν βιάζονται. Δεν είναι ότι παίζουμε το χρόνο, απλά προσπαθούν και να έχουν σίγουρες μεταβιβάσεις και να αναγκάσουν τους Αφρικανούς να ανέβουν πιο ψηλά. Πάντως για την ώρα φέρνουν την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Οι Μεξικανοί, μια σέντρα πολύ δυνατή, δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί ο προωθημένος εκεί Αλβαράδο από την κίνηση που έκανε ο Κινιόνες από τα αριστερά. Κινιόνες σήκωσε το κεφάλι, είδε το συμπαίκτη του μόνο, εάν ήταν λίγο πιο μικρή η φορά της μπάλας, πιο σιγά, θα μπορούσε σίγουρα να απειλήσει, έμπαινε μόνος εκεί. Δεν είχαν λειτουργήσει σωστά τα ατομικά μαρκαρίσματα των Νοτιοαφρικανών. Κινιόνες, ο οποίος θυμίζω ότι με το δικό του γκολ στο 9 και το δοκάρι στο 43 είναι ό,τι πιο απειλητικό μπορεί να βρει για την εστία της Νότιου Αφρικής η ομάδα του Μεξικού. Η μπάλα κινείται από τα μετόπισθεν εκεί με το Σιμπίλση, το Μοκοένα τρέχει τώρα ξανά με τον Σιμπίλση. Ο Μπάθα δεν πρόλαβε την μπάλα, την προλαβαίνει στη συνέχεια όμως για να την γυρίσει με τον Σιμπίλση. Τώρα αντιστροφή ρόλων. Η ομάδα της Νότια Αφρικής που παίζει από το 50 με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σιτχολ

0: Άλλωστε το 1-0 παραμένει ένα εύθραυστο σκορ παρά το γεγονός ότι το Μεξικό έχει κυριότερες φάσεις, έχει δοκάρι, έχει τον γκολ, έχει μεγαλύτερη κατοχή μπάλα, στην ισοέκθεση στο 58% το ημίχρονο. Αλλά παρόλα αυτά το εύθραυστο σκορ πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους, έστω και αν το Μεξικό στα τελευταία 7 εναρκτήρια παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο δεν έχει χάσει ποτέ. Και αλλαγή νούμερο 2 με τον Άνταμς να βγαίνει, ένας χαφ της Νοτιοαφρικής με λάθη είναι η αλήθεια, για να περάσει με το νούμερο 11 το Ζουάνε. Η Νοτιοαφρική και η δεύτερη αλλαγή για τον Ούγκο Μπρος, που επαναλαμβάνω ότι οι παλιότεροι ίσως το θυμούνται, πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν το 2008 είχε περάσει για λίγο από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Να λοιπόν με τον Ζουάνε που πέρασε στη θέση του Ζάιντεν Άνταμς, αλλαγή χαφ. Τώρα το Μεξικό παίζει με τους δύο κεντρικούς Βάσκεθ και Μόντες. Τα σφυρίγματα που ακούτε είναι από τους λιγοστούς φίλους της Νοτιοαφρικής που βρίσκονται εκεί. Κυριαρχεί το μεξικάνικο στοιχείο, όπως και να το κάνουμε, στο Mexico City, στο Azteca, εκεί όπου φιλοξενεί αυτή την πρεμιέρα. Και ενώ από ό,τι βλέπω έτσι από διάφορα tweet και διάφορα ex τα οποία κυκλοφορούν με την αστυνομία έξω από το στάδιο Azteca να προσπαθεί να ηρεμήσει μικροταραχές που ξέσπασαν. Λογικό όταν χιλιάδες κόσμου μετακινούνται τόσα χιλιόμετρα μέσα σε λίγες ημέρες, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορα επιπλέον γεγονότα. Η μπάλα είναι στον χώρο του κέντρου και ενώ είμαστε στο 63, είναι αλήθεια ότι ο ρυθμός του αγώνα δεν είναι ελκυστικός. Στο 63 είμαστε και από αυτό το επικίνδυνο παίξιμο το οποίο έκανε με υψωμένο το πόδι ο Κινιώνες, έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο Μουντάο. Κινιώνες λέει ότι δεν τον βρήκα στο κεφάλι για να δικαιολογεί ότι υποφέρει ο αντιπαλός του. Πάντως είναι αλήθεια ότι ήταν επικίνδυνο παίξιμο. Ο Αγκύρε όρθιος, τελικά δεν ήταν κίτρινη. Σωστή εδώ η απόφαση του Σαμπάιο. Συνέχεια στο παιχνίδι με μια βαθιά παλιά μέσα στον να βρεθεί ο Ράινερς. Εκεί εγκλωβίζεται από τις συμπληγάδες με Βάσκεθ και Μόντες. Χάνει αυτή την αδιάλειπτη κατοχή μπάλας χωρίς να παρεμβληθεί αντίπαλος που είχε το Μεξικό. Από τα αριστερά βαθιά παλιά, από την προσπάθεια που έκανε ο Μοκοένα, δεν μπορεί η προώθηση του Μουντάου να βρει καν την μπάλα, και δυνατά και ψηλά. Μουντάου, ο οποίος είναι ο παίχτης που κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Έτσι είναι η Κομοσχονά.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις, Γιάννη. Η ομάδα της Νοτίου Αφρικής πάντως που εγώ βλέπω ότι δεν το βάζει κάτω, έτσι το παλεύει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ακούτε από δοκιμασίες, εικάζω έτσι από κάποια πλάνα ότι είναι οι Μεξικανοί. Οι Μεξικανοί αποδοκιμάζουν τον Ράνχελ, ο οποίος παίζει με πλασέ δίνοντας τον Λίρα. Να λοιπόν, και οι ίδιοι αποδοκιμάζουν, ακούτε αυτό το μακρόσυρτο επιφώνημα αποδοκιμασίας. Σίγουρα θέλουν να δουν την ομάδα τους πιο απελευθερωμένη, πιο γρήγορη, πιο επιθετική, πιο σβέλτη, εν πάση περιπτώσει, όπως ήταν στο ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου και στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου. Αλλά δεν αρκεί, όσο είναι αυτό το 1-0. Τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα όσο παίζεις και με τον χρόνο. Σαν να έχουν κόψει ταχύτητα οι παίχτες του Μεξικού. Η μπάλα κινείται τώρα με τον Οκόν για τον Μοτίμπα, δεξιά για τον Μουντάο, κλείνεται από δύο. Το λάθος εκεί το εκμεταλλεύτηκε προς στιγμήν ο Κινιώνες. Δεν μπορεί να γίνει κάτοχος μπάλας από μια κάθετη με τον Αλβαράδο και τον Λίρα. Προσπάθησαν να κάνουν ένα τριγωνάκι, αλλά εδώ το πείσμα, η αποφασιστικότητα του Κινιώνες να κυνηγήσει τον αντιπαλό του και να κλέψει την μπάλα ήταν ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Κινιώνες σκόρε του γκολ στο 9, στο 66, και ενώ θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή από ό,τι βλέπω και για το Μεξικό. Ο Μόρα.

θα περάσει στη θέση του Γκουτιέρες, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα, και Φιντάλκο επίσης. Μόρα και Φιντάλκο θα περάσουν. Να, λοιπόν, από τις αλλαγές, προσπαθώντας μέσω επιθετικά να τονώσει την ομάδα του.

0: Χιμένεθ είναι αυτός ο οποίος αφιερώνει κάπου εκεί ψηλά σε κάποιο δικό του προφανώς χαμένο, δικό του αγαπημένο πρόσωπο. Αλλά ήταν ταχύτατη η ανάπτυξη από τον άξονα και δεξιά για να έρθει σέντρα συστημένη στο κεφάλι που τον έχασαν δύο παίκτες της Νοτιοαφρικής. Καμία ευθύνη ο Williams. Στη δεξιά του γωνία μάζεψε την μπάλα. 2-0 το Μεξικό με σκόρες το Χιμένες. Και τώρα ακούτε πως πανηγυρίζεται με τα τοπικά τραγούδια και βέβαια οι αποδοκιμασίες έχουν πάρει θέση, οι επιδοκιμασίες, με αυτό το 2-0 με την καρφωτή κεφαλιά. Και ενώ υπάρχει cooling break, θα σου δώσω για λίγο το μικρόφωνο.
1: Γιάννη, βλέπω πάντως σε κάτι super slow όπως και τώρα στο φακό ότι βλέπω κάποιες σταγόνες, βροχή είναι, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει κι εσύ.
0: Είναι η αλήθεια ότι είναι αυτό, αλλά στη θέση στην οποία είμαι τώρα
1: ναι,
0: και εγώ
1: το ξέρω ότι δεν μπορείς να ξέρεις από το booth που είσαι, απλά μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω, έβλεπα και πριν στο κοντινό στον προπονητή κάποιοι σαν σταγόνες να πέφτουν πάνω στο κουστούμι του. Απλά το αναφέρω. Λοιπόν, να πούμε ότι στο παιχνίδι που έχει ανοίξει την αυλαία του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότιο Αφρική είμαστε στο 2-0. Στο ένατο λεπτό είχαμε πίεση από το Μεξικό στο build-up της Νότιο Αφρικής. Έκλεψε το Μεξικό ο Λίρα και ο Κινιόνες πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Williams για να κάνει το 1-0. Στο 42ο λεπτό είχαμε σουτ του Κινιόνες στο δοκάρι. Το Μεξικό, το οποίο έφτασε κοντά στο 2-0, δεν τα κατάφερε. Με αυτό το σκορ έκλεισε το ημίχρονο. Μεξικό Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο. Πριν από λίγο, στο 67ο λεπτό, είχαμε δεύτερο γκολ για το Μεξικό με τον Χιμένες και έτσι το Μεξικό προηγείται με 2-0. Να αναφέρουμε και το τι έγινε στο πόλο. Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, η Μπαρτσελονέτα με την Φερετσβάρος τελειώσαν το μεταξύ τους παιχνίδι ισόπαλες 9-9. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι και εκεί η Μπαρτσελονέτα κέρδισε με 13-11. Στο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Προ-Ρέκο, γνώρισε την ήττα με 19-13. Οπότε το Σάββατο στις 8 η ώρα έχουμε το μικρό τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φερετσβάρος, ενώ στις 10 ο μεγάλος τελικός Μπαρτσελονέτα εναντίον Προ-Ρέκο. Η αναμέτρηση ανάμεσα στο Μεξικό και την ομάδα της Νοτιού Αφρικής ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο.
0: 71ο λεπτό, Μεξικό Νότια Αφρική στο 2-0 με τα γκολ του Κινιόνες στο 9, του Χιμένεθ στο 67, με δοκάρι του Κινιόνες στο 43 και κόκκινη του Σίτχολ στο 50, αφήνοντας τους Αφρικανούς με παίχτη λιγότερο εδώ και ένα 20 λεπτό, οπότε είναι μια φυσιολογική ροή πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι σε κάποια διαστήματα έδειξε ένα αργό νοχελικό τέμπο στο παιχνίδι της η ομάδα του Αγκύρε και γι' αυτό υπήρχαν και έντονες αποδοκιμασίες από τους Μεξικανούς, οι οποίοι πάντως είναι αλήθεια ότι επιδοκιμάζουν διαρκώς τον Μόρα, τον 17χρονο που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι αντί του Φιντάλκο. Τζιμπέλτο Μόρα της Κλαπ Τιχουάν, από τα ταλέντα, 10 εκατομμύρια η χρηματιστηριακή του αξία. Χιμένεθ στο μεταξύ, υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης, έστω και με μια μικρή καθυστέρηση. Ο Γουίλιαμ Σαμπάι, ο Βραζιλιάνος, έδωσε την παράβαση. Φαίνεται, έστω και αν η κάμερα δεν είναι στην ευθεία, στο αριστερό πόδι του Χιμένεθ να είναι ελαφρώς πιο εκτεθειμένο από εκεί που ήταν ο Μουντάου. Υποθέτω ότι πράγματι είναι έντονες οι σταγόνες που πέφτουν και αυτό φάνηκε το που παρατηρήσει η Νικομοσχονά στο σακάκι του Αγκύρε, του προ...

0: προπονητή της ομάδας του Μεξικού. Οπότε με τις εναλλαγές του καιρού να κάνουν τα δικά τους. Προσπαθεί το Μεξικό και πάλι από τα δεξιά. Με το Χιμένεθ θα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει. Τίποτα, λέει ο διαιτητής. Αυτό το τζαρτζάρισμα το οποίο δέχτηκε. Περιμένετε, λέει. Πάντως, άποψή μου είναι ότι είναι στο όριο του πέναλτι. Θέλω να ξαναδώ τη φάση με τον Χιμένεθ να παίρνει την μπάλα και να προσπαθεί να το βγάζει ξεκάθαρα ο Σιμπίλση από την πορεία. Έχοντας πάρει την μπάλα, πάει στον παίχτη, τον παρεμποδίζει. Στο όριο είναι η αλήθεια. Αυτό το τζαρτζάρισμα. Θα δούμε και από την επανεξέτασή του. Εάν θα βγει κάτι, όχι. Τελικά έκανε ένα νεύμα ότι το τσέκαρε και ο ίδιος. Εξακολουθούν και διαμαρτύρονται οι Μεξικάνοι πάντως.
1: Γιάννη, ο παίκτης της ομάδας του Μεξικού φοράει κάτι στο κεφάλι. Τι είναι αυτό, είναι κάποιος αισθητήρας που μετράει?
0: Ακριβώς για ένα θέμα το οποίο έχει στο κεφάλι του. Είναι γύρω από το κρανίο και ενώ η κλωτσιά συνεχίζεται να πέφτει σοριδών όπως και η βροχή στο στάδιο Αζτέκα. Αυτή τη φορά Νότιο-Αφρικανός ο Σιμπίση, το νούμερο 19, είναι που θα δει την κίτρινη. Η κίτρινη παίζει και ο Μοκοένα. Πήγε πολύ δυνατά στον αντίπαλο, μάλιστα με το κεφάλι, με το χέρι ρίχνει στο λαιμό και τον πατάει ταυτόχρονα τον αντίπαλο. Να είναι σίγουρος ότι δεν φεύγει, δεν γλιτώνει ο Γκινιόνιδες. Και όλα αυτά φανταστείτε στο κέντρο. Είπαμε ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, στα όρια του αντιαθλητικού.
1: Για τον φίλο τον Άγγελο που ρωτάει, μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία και λέει τι ώρα είναι το επόμενο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 η ώρα σε περιγραφή του Χρήστου Κοντού. Έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό.
0: Και όσο μιλούσες μου έδωσε ευκαιρία να τσεκάρω κάτι από τα στατιστικά της FIFA που έβγαλε πριν από λίγο, ότι ο Ζιλμπέρτο Μόρα που λέγαμε ότι αποθεώθηκε από το κοινό, γίνεται ο έκτος νεότερος παίχτης ηλικίας 17 ετών και 240 ημερών που παίζει, μετά τον Άγγλο τον Whiteside, τον Ετό, ακόμα και τον Απελέ που ήταν πέμπτος σχετική λίστα. Για να δούμε λίγο και κάποια από τα στατιστικά, όπως και το πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα μουντιάλ που έχουμε με τον γκολ του Κινιόνες στο 9. Το Μεξικό, το οποίο επιμένει, ψάχνει το τρίτο γκολ. Για να δούμε αν θα καταφέρει αυτή τη φορά με τον Κινιόνες. Η πάσα λίγο πλάγια για τον Γκαγιάρδο. Πολλά τα λάθη τα οποία κάνουν οι Νοτιοαφρικανοί. Πάνε με πολύ μεγάλη δύναμη στην μπάλα.
1: Πέφτει πολύ ξύλο, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση ευτυχώς βρήκε την μπάλα και στα πόδια του αντιπάλου, γιατί με τη φορά που πήγε και έπεσε ο Κον, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πάθει ο Λίρα. Προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση ο Γουίλιον Σαμπάιο. Και ενώ θα έχουμε σειρά αλλαγών από ό,τι βλέπω και από τις δύο ομάδες. Θα βγει ο Λίρα με το νούμερο 6. Και ο Χιμένεθ. Για να περάσει ο Άλβαρες και ο Γκοντζάλες. Ακούτε τι γίνεται για τους δύο παίκτες. Ο κόσμος επιδοκιμάζει κάθε αλλαγή. Θα βγει ο Ράινερς και θα βράσει και ο Απόλλη σε λίγο. Θα βγει και ο Μοτίμπα με το νούμερο 6. Μακόπα με το 17. Οι αλλαγές. Καπόλης που είπαμε από πλευράς Νοτιοαφρικανών. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στο τακτικό κομμάτι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή η πεντάδα στην άμυνα παραμένει. Τώρα θα μου πεις, μετά από δύο γκολ που έχει δεχτεί, παίζεις και με 10 παίχτες. Εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Για να δούμε και με τον Έτσον Άλβαρες να περνά για τους Μεξικανούς, που ήταν υποψήφιος για το αρχικό σχήμα. Αλλά όπως έλεγαν περισσότεροι προπονητές, ότι θα πρέπει να δουν και τη διαχείριση την οποία πρέπει να κάνουν στην ομάδα τους για να κρατήσουν και τις ισορροπίες, να βρουν και τη χρυσή τομή μεταξύ φόρμας, ρυθμού ή κούρασης που μπορεί να υπάρχει. Το Μεξικό είναι αυτό το οποίο έχει την μπάλα στην κατοχή του, με τον Άλβαρες στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω για τον Ράνχελ. Τα αριστερά με τον Καγιάρδο, ζητά ο Βάσκεθ. Σιγά σιγά παίρνει τα μέτρα στο γήπεδο. Πολύ άνετα περνά την μπάλα στο κέντρο από τα δεξιά με τον Ρέγγες. Είναι η 10η-11η πάσα που αλλάζουν οι Μεξικανοί χωρίς να παρεμβληθεί η πόδια αντιπάλου. Προσπαθεί να πλησιάσει την αντιπαλή περιοχή από τα αριστερά με τον Μόρα. Έχει αξία να δούμε αυτό τον 17χρονο πιτσιρικά που είπαμε ότι έγραψε τη δική του σωρία και γι' αυτό επικαλέστηκα το σχετικό στατιστικό της FIFA που τον κατατάσσει έκτος στη σχετική λίστα νέων που έχουν παίξει. Νέες φωνές, επιδοκιμασίες. Ο σκόρερ ο Κινιώνες θα βγει και θα περάσει ο Βέγκα. Είναι αλήθεια ότι έτρεξε αρκετά, έκανε αρκετά πράγματα ο Κινιώνες. Αποθεώθηκε και ο Βέγκα. Άλεξ Βέγκα, ακούτε, στο Λούκα. Γενικά υπάρχουν πολλοί αγαπημένοι παίχτες του Μεξικού. Το γύρισμα από τα δεξιά, όπως έγινε με τους Μεξικανούς, βγάζουν εύκολα από την αμυνά τους με τον Οκόν, τον Σιμπίλση. Από τα αριστερά η προσπάθεια εκεί με τον Μοκοένα. Παίζει με κάρτα και χρησιμοποίησε τα χέρια του, αλλά τελικά είχε χρησιμοποιήσει και χέρια και ο αντίπαλός του. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη και ενδεχομένως αυτό που ακούτε, το τσιτσίρισμα, δεν ξέρω αν φτάνει στους δέκτες σας, είναι από την δυνατή βροχή που πέφτει και στα μικρόφωνα αγωνιστικού χώρου. Αυξάνεται η ένταση της βροχής, μειώνεται, αλλά το παιχνίδι έχει τον δικό του ρυθμό. Από τα αριστερά τώρα η προσπάθεια με τον Καγιάρδο. Η μπάλα είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μεξικού. Μόντες για τον Βάσκεθ. Και πάλι σε αυτό το γνώριμο σκηνικό, σχεδόν στατικό ποδόσφαιρο, όσο φαίνεται και αν φαίνεται περίεργο, για να αναγκάσουν αντιπάλους τους που τώρα βλέπω να έχουν γυρίσει τετράδα την άμυνα. Δεν υπήρχε λόγος άλλωστε να είναι και οι 5 με την πρόθεση και τους συμπίληση στα χαφ. Από τα αριστερά η ενέργεια με τον Απόλης. Ψάχνει το σούτ, εύκολα μπλοκάρει ο Ράνχελ. Απόλης κάνει και το σούτ. Το λέω αυτό γιατί ήταν από τους παίκτες που είχαμε επιλέξει και το μεσημέρι στην εκπομπή να βρει ένα σούτ και σε καλή απόδοση. Και μάλιστα υπολογίζαμε ότι θα είναι βασικός. Με το που μπήκε, το έκανε το σούτ. Ας το κρατήσουν για μελλοντική χρήση, φίλοι. Πληρώνει καλά. Όπως και το να σκοράρει ή να βγάλει ασίστ στο Χιμένεθ. Οπότε, μέχρι στιγμής, στα ειδικά στοιχήματα, η Ερασπορ διαβάζει την πρεμιέρα. Δεύτερο ημίχρονο, Μεξικό. Νότια Αφρική 2-0, συγκεκριμένα στο 81ο λεπτό με τα γκολ του Κινιώνες στο 9, του Χιμένεθ στο 67, δοκάρι του Κινιώνες στο 43, κόκκινη του Σίτχολ στο 50.
1: Πάντως Γιάννη, ακούω όλο το γήπεδο να τραγουδάει έτσι.
0: Εντάξει, δεν πλήττεις ποτέ. Ζητοκραυγάζουν, αποδοκιμάζουν, χειρονομούν, χειροκροτούν.
1: Το ζούνε με λίγα.
0: Πανηγυρίζουν τις αλλαγές, το ζούνε οι άνθρωποι. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι περίπου 82.000 οι θεατές και αν το δεις το Αζτέκα έτσι όπως φαίνεται πανοραμικά, με τις πολλές σειρές στα διαζώματα και το κάθετο έτσι, του αρχιτεκτονικού κομματιού, στο μεταξύ βλέπω τσεκ, προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Βαρ.
1: Υπήρχε παίκτη του Μεξικού πεσμένος έξω από την περιοχή, αλλά ήταν πριν κάνει το σούτ.
0: Απορούνε και από τον πάγκο. Λοιπόν, ψάχνει για χερί.
1: Πιθανή κόκκινη κάρτα.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει αγωνιά. Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα εδώ για τον παίκτη από την Νότια Αφρική. Ναι. Φαίνεται από αυτό το πλάνο το οποίο δείχνει ο σκηνοθέτης και προφανώς το βλέπει και ο Βραζιλιάνος διαιτητής. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί από τον αντίπαλό του, τον Αλβαράδο, ο οποίος μάλιστα κάνει βήματα προς τα πίσω και τον κοπανάει εσκεμμένα με το αριστερό χέρι στον Αφιένα. Πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά εδώ. Είναι επικίνδυνο παίξιμο. Ναι, βέβαια. Φαίνεται ξεκάθαρα, τον βρίσκει στον δεξιό κρόταφο.
1: Πάμε για δεύτερη κόκκινη.
0: Υποθέτω πως ναι. Για να δούμε. Βίντεο τσεκ. Κάντε στην άκρη του, λέει ο Σαμπάιο. Πρέπει να έχει όλο το οπτικό πεδίο δικό του. Διαμαρτύρονται οι Νοτιοαφρικανοί. Μιλάει ο διαιτητής τώρα. Εξηγεί την απόφασή του για το χτύπημα στο πρόσωπο, λέει. Πάνω στον αμυντικό. Είναι κόκκινη κάρτα. Πολύ ωραία πράγματα. Και με κάμερα ο διαιτητής.
1: Και με μικρόφωνο.
0: Και με μικρόφωνο όλα. Είναι το μικρόφωνο που έχει ενσωματωμένο. Μην νομίζει κανείς ότι πήγε πριν ένα μικρόφωνο απ' έξω. Είναι αυτό με το οποίο μιλάει με τους βοηθούς του και εξηγεί την απόφασή του. Πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είναι αλλιώς να το ακούς, να το διαβάζεις. Κόκκινη λοιπόν. Και είναι πολύ διαφορετικό να το βλέπεις. Ζουάνε, ο παίκτης που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο αλλαγή στη θέση του Άνταμς, αποβάλλεται και αυτός στο 84. Γι' αυτό είπα ότι υπήρχε ένα πλάνο που φαινόταν ξεκάθαρα. Αυτή η εσκεμμένη κίνηση να χτυπήσει τον αντιπαλό του. Πώς σου φάνηκε αυτό που έξηγε ο διαιτητής?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε τι βλέπει ο διαιτητής, ακούμε το διαιτητή που εξηγεί τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Νομίζω ότι το πρώτο δείγμα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι μόνο για τους τηλεθεατές, γιατί και οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο ΑΣ10 από τις δύο γιγαντοοθόνες παρακολουθούν το παιχνίδι όπως το βλέπουμε εμείς, οπότε έχουν και μια εικόνα και οι ίδιοι με μεγαλύτερη σαφήνεια. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι ιδιαιτερότητες τις οποίες ξέρουμε, ακούσαμε, διαβάσαμε, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να τις βλέπεις πλέον. Διαστόματος του Σαμπάιο και μέσα από την κάμερα υψηλής ευκρίνειας που δεν είναι και εύκολο, ξέρεις.
1: Γιάννη, μόνο ένα παράπονο έχω. Μου είπες ότι θα δούμε και απεικόνιση, πώς μου το είπες, 3D και έτσι και αλλιώς.
0: Δεν
1: μας έχει δει. Αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα.
0: Όταν θα το δείξει, θέλω να το δω και εγώ πραγματικά. Γιατί...
1: Αλλά ότι βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής, ακούσαμε το διαιτητή και γενικά βλέπουμε με αισθητήρες εδώ, αισθητήρες εκεί και τα λοιπά, είναι νομίζω πράγματα που δεν τα είχαμε ξαναδεί.
0: Προσπαθώ να δω λίγο τα κοιτάκια μου και δεν βλέπω σε πρεμιέρα κάποια ομάδα να έχει μείνει με νέα ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και συνέχεια.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι, στο 85 είμαστε.
0: Είμαστε.
1: Μη βιάζεσαι, προλαβαίνουν.
0: Για να δούμε λοιπόν, από τα αριστερά αν έχει ακόμα ένα γκολ. Για να έχει το απόλυτο τουλάχιστον η μεσημεριανή στήλη, γιατί είπαμε goal-goal ή over 2,5, ένα από τα δύο.
1: Αν οι παίκτες της Νοτίου Αφρικής συνεχίσουν και πηγαίνουν έτσι λίγο άτσαλα, με αγκώνες έξω, με τα πόδια σηκωμένα κτλ, μπορεί.
0: Πώς
1: να...
0: Πώς το λέτε στη φόρμουλα όταν πηγαίνει με φόρα στη στροφή?
1: Πώς θα το πω τώρα.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λες, όπως το περιγράφεις κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είμαστε 86, Μεξικό, Νότια Αφρική. 2-0 με τα γκολ του Κινιώνε στο 9, του Χιμένε στο 67, με 9 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Σίτχολ στο 50 και του Ζουάνε στο 84. Η Αφρικανική ομάδα στη μεσαία γραμμή με τον Άλβαρες, Αλβαράδο. Τώρα πρώτη επαφή με τον Βέγκα που είχε περάσει αλλαγή στη θέση του Κινιώνε, του σκόρερ. Θα γυρίσει πίσω με υπομονή Αλβαράδο. Ισραήλ για τον Καγιάρδο, μεγάλη ευκαιρία, προσπαθεί να βρει, αλλά κλείνεται, κάνει το κάτι παραπάνω με τον Άλβαρες. Γκονζάλες κράτησε την μπαλά παραπάνω από όσο έπρεπε, περικυκλώθηκε από 4 Νοτιοαφρικανούς και ο Απόλης θα πάρει την μπάλα γρήγορα, θα προσπαθήσει να διώξει και συνέχεια να σπρώξει τον αντίπαλό του. Κοίταξε εδώ τώρα τι έχει γίνει.
1: Άμα σου λέω μη βιάζεσαι, μπορεί να έχουμε κι
0: για
1: άλλη,
0: να πούμε στον κόσμο τι είδαμε. Έχει πέσει παίχτης του Μεξικού και το νούμερο 14 από Κάντζι με παίχτη πεσμένο κάτω πήγε να του κλωτσίσει την μπάλα στο πρόσωπο, αλλά τελευταία στιγμή σταμάτησε. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο και τι μου κάνει εντύπωση. Ότι ο Σαμπάιο, βλέπουμε την κάμερα του Σαμπάιο που είναι κοντά στο μαρκάρισμα και μου κάνει εντύπωση που δεν το σφίριξε αμέσως. Ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση.
1: Γιάννη, στην προηγούμενη πάντως δεν έχει πέσει ο παίκτης. Τον έσπρωξε ο παίκτης από την
0: ομάδα. Φαντάζομαι να του κλώτσαγε και την μπάλα στο πρόσωπο ότι θα γινόταν.
1: Το προσπάθησε, δεν του βγήκε. Γι' αυτό σου είπα, μη βιάζεσαι, μπορεί να έχουμε κι άλλη καρτούλα. Εντάξει. Παρόλο που παίζουν με 9, συνεχίζουν οι παίκτες της Νοτιού Αφρικής το δικό του βιολί.
0: Σωστά. Λοιπόν, Πινέδα δεν έχουμε δει ακόμα, είναι η αλήθεια, για τους φίλους της ΑΕΚ το λέω, που υπήρχε προσανατολισμός να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Στο 88 διαμαρτύρονται, θέλουν δράση, θέλουν γκολ, θέλουν κάτι παραπάνω οι φίλοι του Μεξικού και δικαίως. Γκονζάλες, για τον Μόρα, για τον Βέγκα, παραπάει δεξιά με τον Ρέγες, τον Αλβαράδο. Πάσα με τη μία για τον Γκονζάλες, έξω με τη μεγάλη περιοχή, μόνος του εκεί. Κάνει τα εύκολα δύσκολα ή τα δύσκολα εύκολα, να το δεις ανάποδα, εκεί που πήρε την μπάλα πέφτοντας. Σαν να έχουν τραβήξει χειρόφρενα, δεν ξέρω με πνείς, με την φόρμουλα που ασχολείσαι.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το φέρνεις.
0: Δεν φέρνεις όμως, δεν λες όμως μια τάκα, διάσω εκεί τα περίεργα.
1: Μου το πας συνέχεια στη φόρμουλα, δηλαδή θες μια Κυριακή να κάνουμε παρέα φόρμουλα.
0: Όχι, δεν το έχω, προτιμώ να σας ακούω, προτιμώ να το βλέπω.
1: Όχι, εγώ είμαι σίγουρος ότι το έχεις. Πάντως ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση εσύ, Γιάννη. Είναι ευκαιρία για το Μεξικό, η ομάδα της Νοτιού Αφρικής αγωνίζεται με 9. Είναι ευκαιρία για το Μεξικό να βάλει κι άλλα γκολ. Και παρόλα αυτά το Μεξικό δεν την εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι. Πάντως γίνεται πάρτι, από ό,τι βλέπω τώρα μέσα από τα social, γιατί προσπαθώ ταυτόχρονα να βλέπω και τι γίνεται μέσα στη FIFA, με τα αγγλικά του Γουίλτον Σαμπάιο, ο οποίος δεν το είχε ακριβώς έτσι για να εξηγήσει.
1: Τώρα ότι δεν θα βρίσκαμε κάτι, βλέπουμε το τι βλέπει ο διαιτητής. Ακούμε το διαιτητή που εξηγεί. Τώρα το πρόβλημά μας είναι το τι αγγλικά μιλάει.
0: Θα ήθελα να δω και κανένα μήνυμα στα ελληνικά, αυτά τα περίεργα με τους haters που έχουμε.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, είμαστε στο 20 λεπτό, 2-0 Μεξικό, Νότια Αφρική. Εξακολουθούν και πηγαίνουν πάντως με πολύ μεγάλη δύναμη οι Νότιοι Αφρικανοί απέναντι στο Μεξικό. Σε μια προσπάθεια τώρα μέσα στην γραμμή του κέντρου εκεί με τον Μοκουένα, του Σιρμπίλση να πέφτει και φάουλ το οποίο θα κερδίσει από ό,τι βλέπω ο Βάσκεθ. Πράγματι, ο Βάσκεθ είναι αυτός από τον Μοκουένα στο όριο της κάρτας και αυτός έχει δεχτεί κάρτα, πήγε με φόρα. Δεν πάτησε τον αντιπαλό
1: δεν
0: του.
1: Δεν είναι στο όριο της κάρτας, εσύ Γιάννη. Εντάξει, άμα τον πατούσε, το χέρι, εντάξει, τον πετάει κάτω, κιόλας, δηλαδή το άλλο.
0: Εντάξει. Πάνω πάει με το πνεύμα του νόμου και όχι με το γράμμα του νόμου εδώ, ο Γουίλτον Σαμπάιο. Όπου, κατά την άποψή μου, με την κάμερα που έδειξε από την οπτική που είχε στο μαρκάρισμα εκεί του Ζουάνε, ίσως θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίληψη και να μην περιμένει τους βαρίστες.
1: 7 λεπτά καθυστέρηση, έτσι προλαβαίνει άλλο ένα γκολ το Μεξικό.

0: Ένα φάουλ το οποίο ζητά, αλλά δεν δίνεται πάνω στον Τσάβες. Προσπαθούν να βγουν σαν αντεπίθεση με το Μοκοένα από τα δεξιά. Ο Μουντάο, κατά άποψή μου, καλύτερος παίκτης της Νότιας Αφρικής. Μπαίνει μέσα σε μεγάλη περιοχή. Έρχεται, τον γκρεμίζει εκεί. Ο Μόντες είναι ξεκάθαρη κάρτα. Αν και ζητάνε οι Μεξικανοί ότι στο ξεκίνημα της φάσης έχει γίνει φάουλ σε βάρος της Νοτιοαφρικής. Με την κάρτα στο χέρι, κόκκινη. Κόκκινη στον Μόντες.
1: Από αλλού την περιμέναμε την κάρτα, από αλλού μας ήρθε.
0: Νομίζω ότι με τρεις αποβολές, πρεμιέρα δεν θυμάμαι. Σέζαρ Μόντες. Σε παγκόσμιο κύπελο. Βασικός αμυντικός. Πηγαίνει, τον γκρεμίζει. Δεν είναι τελευταίος παίκτης εδώ να καταλάβει. Είναι πλάγια. Σε ένα βίαιο μαρκάρισμα το οποίο τιμωρείται για την πρόθεση που έχει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Να λοιπόν στις καθυστερήσεις ο Μόντες θα αποβληθεί και είναι πλήγμα για τα επόμενα παιχνίδια.
1: Θες να ακούσεις, φαντάζομαι, και διαιτητή να εξηγεί τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα μας κάνει τη χάρη να σου το είναι εξηγήσει.
0: Εντάξει, μην είμαστε υπερβολικοί. Πάντως ο Μουντάο, επαναλαμβάνω, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην αριστερή πτέρυγα του Μεξικού. Του εξηγεί ότι πρέπει να βγει γρήγορα, όπως ορίζει, από το πιο σύντομο σημείο. Ο Μόντες πήγε από την άλλη πλευρά. Πολύ δουλειά σήμερα για τον Γουίντο Σαμπάιο. Μία αποβολή για το Μεξικό, δύο για την Νότια Αφρική. Κομβικές για την Αφρικανική ομάδα, διότι από το 50 έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Για να δούμε. Φωνάζει κοντά τον Μοκοένα ο προπονητής του για να του δώσει οδηγίες. Αφήνει την μπάλα και πάει στον πάγκο. Οκ. Όσο διευθετεί λίγο τους παίχτες και τους νουθετεί ο Βραζιλιάνος στα τραβηγματά τους. Οι φωνές που ακούτε είναι του Ούγκο Μπος, του προπονητή της Νοτιοαφρικής. Κάτι είπε στο Μοκοένα. Δεν επιτρέπεται να βάλουν τα χέρια στο στόμα. Αφρικανικά δεν ξέρω, είναι η αλήθεια, για να σου πω τι λένε μεταξύ τους. Μοκοένα κοντά με Μποκάντζη. Για να δούμε ποιος από τους δύο. Νομίζω Μοκοένα θα το εκτελέσει. Πατά την μπάλα για τον Μποκάντζη. Τελικά διώχνουν οι Μεξικανοί στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του Williams με τα πόδια. Οι Μεξικανοί διώχνουν άνετα. Πάντως το κατά πόσο ήταν σε θέση για γκολ θα μου επιτρέψει να έχω τις αμφιβολίες μου. Ο Σαμπάιο για την κόκκινη, επαναλαμβάνω, δεν ζητάω για την κάρτα που θα μπορούσε να βγει και η κίτρινη εδώ. Τρεις αποβολές σε πρεμιέρα. Προσωπικά από τα όσα θυμάμαι ή έχω διαβάσει δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Και από τα αριστερά η προσπάθεια τώρα με τον Μακόπα. Μοκοένα λίγο πιο πίσω, απόλυς, με πολύ καλή τεχνική. Θα μπορούσε ενδεχομένως να βρεθεί στο αρχικό σχήμα, όπως περίμεναν αρκετοί, έχει βοηθήσει αρκετά. Αλλά στη συνέχεια ο Μουντάο προσπαθεί να πάρει την μπάλα, φεύγει τουλάχιστον 5-6 μέτρα από εκεί που βρισκόταν, πολύ πιο δυνατά.
1: Ο Αποστόλης από το Αίγιο γράφει ότι ο διαιτητής μιλάει αγγλικά του Αμαζονίου. Εντάξει, είναι...
0: Βρήκαμε τον πρώτο Έλληνα που σχολίασε.
1: Ναι,
0: και εκτός FIFA.
1: Να πω στους φίλους ακροατές, παιδιά, για διαιτητή τον θέλουμε. Δεν τον θέλουμε να δώσει εξετάσεις για το Cambridge.
0: Εντάξει, να καταλαβαίνεις τι λέει, γιατί ομολογώ ότι και εγώ λίγο με τον αντίλαλο, λίγο με την προφορά του, δυσκολεύτηκα να ερμηνεύσω, φάνηκε ξεκάθαρα. Ότι ήταν
1: έλα ρε Γιάννη που δυσκολεύτηκες τώρα. Εντάξει, μια χαρά τα είπε, τα εξήγησε με το δικό του τρόπο. Καταλάβαμε τώρα. Τι θες να δώσει εξετάσεις για το Cambridge.
0: Εντάξει.
1: Για διαιτητή τον έχουμε πάρει. Δεν τον έχουμε πάρει για άλλη δουλειά.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, ο Σέζαρ Μόντες είδε την κόκκινη κάρτα. Με 10 λοιπόν και το Μεξικό. Από τα δεξιά και πάλι. Ποιος άλλος, ο Μουντάο. Παίζει μόνο εναντίον όλων. Δεξί, back half. Ψάχνει ένα γκολ, έτσι μείωση που ξέρεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και να μετρήσει. Άλλωστε θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετρούν τι έχει γίνει στα μεταξύ τους μάτς. Μετά δεύτερο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν. Και τρίτο κριτήριο από τα συνολικά 8 είναι η καλύτερη επίθεση μεταξύ τους. Αυτά για τα όσα

0: Βλέπουμε στο Αζτέκα σε υψόμετρο 2.250 μέτρων. Γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του για τα παιχνίδια που θα γίνουν εκεί με πολύ πιο εξοικειωμένους Μεξικανούς. Από τα αριστερά προσπαθεί να βγει με τον Βέγκα. Προλαβαίνει την μπαλά σου της μεγάλης περιοχής. Ψάχνει τη σέντρα. Απομακρύνει εκεί ο Κον. Μήπως και τυχόν. Μισό λεπτό απομένει για την συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την φάση. Πεσμένος τώρα παίχτης Νοτιοαφρικής. Φαντάζομαι θα έχουμε καθυστερήσεις πάνω στις καθυστερήσεις. Πραγματικά πάνε με πολύ μεγάλη φορά πάνω στην μπάλα και στον αντίπαλο εδώ. Πεσμένος ο Μουντάο. Και συνέχεια με ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Για όσους θυμούνται το Αζτέκα το 86 και τώρα λήγει το παιχνίδι 2-0 Μεξικό Νότους Αφρική με το δεξί. Λοιπόν οι Μεξικανοί στο Αζτέκα που έλεγα, όπως το 86 κάνει εκεί την πρεμιέρα της με τα γκολ του Κινιώνες και του Χιμένεθ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε διαφημιστικά και να επιστρέψουμε για την αποτίμηση.
1: Όχι, Γιάννη, να κάνεις μια σύνοψη το τι είδαμε για να κλείσουμε, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ωραία. Λοιπόν, είδαμε ένα Μεξικό κατά διαστήματα να παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Κάποιες στιγμές να παίζει στατικό ποδόσφαιρο, εξού και οι αποδοκιμασίες. Το γκολ του Κινιώνες το 9, πιο γρήγορο γκολ σε πρεμιέρα Μουντιάλ και για πρώτη φορά για το Μεξικό να πετυχαίνει γκολ σε ένα αρκτήριο παιχνίδι σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Κάτι λέει και αυτό. Μετέπειτα έχει το δοκάρι του Κινιώνες 43. Στο δεύτερο ημίχρονο έρθει η κόκκινη του Σίτχολ στο 50. Έκανε λίγο πιο απλή την υπόθεση για τους οικοδεσπότες. Το δεύτερο γκολ του Χιμένεθ απάλαξε από άγχος τους Μεξικανούς που τραγουδούν στις κερκίδες. Και να έρθουν άλλες δύο αποβολές του Ζουάν με κόκκινη στο 84 και του Μόντες με κόκκινη. Επίσης να κρατήσουμε ότι το γκολ του Κινιώνες είναι η πρώτη φορά που σε εναρκτήριο παιχνίδι Μουντιάλ πετυχαίνει γκολ παίχτης που δεν έχει γεννηθεί στη χώρα με την οποία αγωνίζεται. Είναι Κολομβιανός ο Κινιώνες, για να δούμε λίγο και τα ειδικά facts τα οποία υπάρχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι λοιπόν η πρεμιέρα έγινε με τους οικοδεσπότες να μην γελάρουν. Θέαμα όχι πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά φαντάζομαι ότι όσο θα περνούν οι μέρες και οι εβδομάδες θα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες ωραίες φάσεις, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις από διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου και διαφορετικές φιλοσοφίες πολύ υψηλού επίπεδου προπονητών. Με τα χειροκροτήματα των παιχτών του Μεξικού στο κέντρο προς τους θεατές, σας αποχαιρετούμε. Ραντεβού πλέον για όσους έχουν δυνάμεις και κουράγια εδώ με την Ελασπορ στις 5 τα ξημερώματα για το άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νότια Κορέα-Τσεχία ή διαφορετικά τηλεοπτικά. Το πάρτι ποδοσφαίρου ξεκίνησε. Για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα είναι εδώ. Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Ελασπορ, καλή συνέχεια. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Μεξικό Νότιος Αφρική 2-0. Καλό σας βράδυ.
1: Ήταν ο Γιάννης Ράνιος, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και στη Νότια Αφρική. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ, καλή αρχή, όλα να πάνε καλά. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όλους εσάς που μείνατε στην τροφιά της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Το τελευταίο, αμέσως μετά, βραδινή μπαλαδόρη. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 6 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, το παγκόσμιο κύπελο, άνοιξε πριν 2 ώρες στην αυλαία του με τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στο ΑΣΔΕΚΑ. Πρώτος παίκτης που βρήκε δίχτυα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο ήταν ο Χουλιάν Κινιόνες, ενώ την πρώτη κόκκινη κάρτα στη διοργάνωση σε ένα παιχνίδι που είχε 3 συνολικά κόκκινες αντίκρισε ο Νοτιοαφρικανός Σφεφέλο Σιτόλε. 2 παιχνίδια γίνονται σήμερα. Νότια Κορέα-Τσεχία κοντράρονται στο εστάδιο Ακρόν στη Ζαποπάν του Μεξικού στις 5 τα ξημερώματα, ενώ στις 10 το βράδυ Καναδάς-Βοσνία-Ερζεγοβίνη διασταυρώνουν ταξίφι τους στην BMO Field του Τορόντο. Παρουσία 83.000 θεατών και με τη λάμψη της Σακύρα να κυριαρχεί στη σκηνή προηγήθηκε στο Αστέκα η τελετή έναρξης, κατά τη διάρκεια της οποίας το ποδόσφαιρο ενώθηκε με τη μουσική, τον πολιτισμό και το θέαμα σε ένα ανεπανάληπτο σόου αντάξιο της μεγαλύτερης διοργάνωσης στον πλανήτη. Η Era Sport θα έχει 24ωρο πρόγραμμα απευθείας συνδέσεις με τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθημερινό ρεπορτάζ, σχολιασμούς, αναλύσεις καθώς και εκπομπές όπως τον δρόμο για το Μουντιάλ, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα του Earthflix θα προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης με διαφορετικές γωνίες λήψης και επαυξημένα στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Όπως αποκαλύπτει το πολιτικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη, που θα διεξαχθεί στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Λος Άντζελες, ενώ ο Γιώργος Δόνης στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας και ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος θα αγωνιστεί με τη Νέα Ζηλανδία, θα εκπροσωπήσουν στην διοργάνωση την Ελλάδα. Έμεση εκπροσώπηση θα έχουμε και με 13 ξένους παίκτες που αγωνίζονται στην Super League, καθώς Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και ΑΕΛ θα έχουν από 2 εκπροσώπους και ο Ατρόμητος 1. Στο πόλο, στον μικρό τελικό του Champions League, θα αγωνιστεί η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού μετά την ήττα της στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four με 19-13 από την Προρέκο. Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος 13-11 στα πέναλτι στον πρώτο ημιτελικό. Έτσι, οι Πειραιώτες θα διεκδικήσουν με τους Μαγιάρους στο χάλκινο μετάλλιο το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Αντίθετα, απόψε στις 10 το βράδυ, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει το τρόπαιο και το χρυσό. Επίσης, κόντρα στην Φερεντσβάρος. Η Era Sport καλύπτει με αποστολή στη Μάλτα όλα τα μάτς τα οποία μεταδίδονται και τηλεοπτικά από τα κανάλια Earth Sports. Στο ποδόσφαιρο ξανά, αλλά στα δικά μας. Την ώρα που ο Λουτσέσκου επαναλάμβανε χθες το μεσημέρι σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τον δικέφαλο του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, έχοντας καταθέσει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τον φάκελο του νέου προπονητικού κέντρου του στη Θέρμη, πλέον κινείται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι. Την περίπτωση του 32χρονου επιθετικού μέσου Ντένις Σουάρες της Αλαβές, γνωστού στον Μεντιλίμπαρ, εξετάζει Ολυμπιακός. Μετά την απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, ο Ηρακλής κοιτάζει και την περίπτωση του Παναγιώτη Τσιντότα, θέλοντας να ενισχυθεί και με δεύτερο τερματοφύλακα, ενώ η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση με δανεισμό από την Χάρτς του 24χρονου μέσο επιθετικού Κένεθ Βάργας. Στο βόλεϊ, τρίτη αγώνα σήμερα για τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να παίζουν στις 6 το απόγευμα με το Κόσοβο στη Λάρισα και τους άνδρες στις 8 το βράδυ με την Ισλανδία στην Γλυφάδα. Με ελεύθερη είσοδο για τους φιλάθλους οι αγώνες και κάλυψη από την Era Sport και το Earth Sports 1. Στο μπάσκετ, παίκτης του ΠΑΟΚ είναι από χθες ο Ράικον Γκρέι. Με την μακεδονική ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του 27χρονου forward μέχρι το 2028. Τα τελευταία 2 χρόνια ο Γκρέι έπαιζε στην ΑΕΚ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Greek Basket League είχε κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 6 rebound, 3,5 assist σε 41 παιχνίδια. Και σε ένα από το εξωτερικό που δεν σχετίζονται με το Μουντιάλ, ο Ζωζέ Μουρίνιο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2029. Ο νεαρός Αμερικανός Τζακόμπι Θάρπ έσπασε τα χρονόμετρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Eugene του Όρεγκον, καθώς με επίδοση 12.75 στα 110 μέτρα με εμπόδια έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα που κρατούσε από το 2012, τέλος Μπαρτσελόνα Τενερίφη 97-89, σε δεύτερο ημιτελικό στην ΑΣΕΜΠΕ, με τους Καταλανούς πλέον να προηγούνται με 2-0 στη σειρά των αγώνων. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί σας έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, η βραδινή μπαλαδόρη της ΕΡΑΣΠΟΡ, Δημήτρης Καϊμάς και Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου. Το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλο και πρώτο μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο διοργανώθηκε από τη Βραζιλία, καθώς η FIFA αποφάσισε το 1946 να μην ανατεθεί σε ευρωπαϊκή χώρα η διοργάνωση, αφού οι πληγές του πολέμου δεν είχαν κλείσει ακόμα. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να διαγράψει τότε από μέλος της τη Γερμανία για ευνόητους λόγους, ενώ απευθείας στην τελική φάση πέρασαν η κάτοχος Ιταλία και η διοργανώτρια Βραζιλία, ενώ 29 χώρες συμμετείχαν στα προκριματικά. Αξίζει να σημειωθεί η πρώτη παρουσία της Αγγλίας και για το λόγο αυτό σχηματίστηκε ένας βρετανικός όμιλος μαζί με τη Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, από τον οποίο πήραν την πρόκριση οι πρώτες δύο. Αν και η Σκωτία είχε ανακοινώσει την απόφασή της να μην μεταβεί στη Βραζιλία για τους αγώνες. Δεν συμμετείχαν επίσης λόγω οικονομικών προβλημάτων η Αυστρία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία, καθώς και η Αργεντινή λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Απούσα και η Γαλλία λόγω αδικίας του προγράμματος, το οποίο ευνοούσε ολοφάνερα τη Βραζιλία, ενώ συνολικά στα τελικά έδωσαν το παρόν 13 χώρες, ανάμεσά τους και η Ιταλία, παρά το αεροπορικό δυστύχημα της Σούπεργκα στις 4 Μαΐου 1949, στο οποίο βρήκαν το θάνατο 7 από τους χρηστές της Τορίνο, βασικά στελέχη της Σκουάντρα Τζούρα. Η 16 Ιουλίου 1950 ήταν η ημέρα του μεγάλου τελικού και περίπου 200.000 Βραζιλιάνοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά τις εξέδρες του θρυλικού Μαρακανά. Χαρακτηριστική της ιουλιάς των διοργανωτών για την κατάκτηση του τίτλου ήταν μια ομιλία του κυβερνήτη του Ρίο Ντετζανέιρο προς τους παίκτες, τους οποίους αποθέωνε και θεωρούσε σίγουρους πρωταθλητές. Την ίδια στιγμή, στο στρατόπεδο της Ουρουγουάης είχαν αντιληφθεί την υπεροψία των αντιπάλων τους και ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν τη Σελεσάο, πραγματοποιώντας μια μεγάλη έκπληξη. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ και με το καλημέρα στο δεύτερο η Βραζιλία έκανε το 1-0 με τον Φριάκα. Αυτό ήταν. Το γήπεδο πήρε φωτιά και όλοι πίστεψαν ότι ο αγώνας είχε κρυθεί. Μάταια όμως, αφού η Ουρουγουάη κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα στο 66 με τον Σκιαφίνο, ενώ στο 79 ο Γκίτζια με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαρμπόσα. Η Ουρουγουάη θα βύθιζε στη λύπη μια ολόκληρη χώρα και θα κατακτούσε το τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ουσιαστικά καθοδόν για τα αποδυτήρια, αφού δεν ένιωθαν ασφαλείς να πανηγυρίσουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τη λήξη του αγώνα, 10 φύλαθλοι πέθαναν από συγκοπή στις κερκίδες του Μαρακανά, εκατοντάδες Βραζιλιάνοι μεταφέρονταν στα νοσοκομεία με καρδιακά επεισόδια, ενώ είχαμε και χιλιάδες απόπειρες αυτοκτονίας.
3: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Hera Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ. Καλημέρα, Μουντιάλ.

0: Είναι η βραδινή Παλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ, λοιπόν. Δημήτρη.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Αρχίσαμε, που λέει και το. Και στην ελληνική ταινία.
1: Και από την καλή και από την κακή.
0: Κακή ποια είναι τώρα.
1: Το ξενυχτή.
0: Έλα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το. Το μετερίζει, που λένε. Λοιπόν, 2-0 νίκησε το Μεξικό, λίγο πολύ γνωστά. Πολλά τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα, τα οποία θα τα αναλύσουμε
1: στην πορεία.
0: Στην πορεία, βεβαίως, θα πούμε και περισσότερα. Αλλά επί της ουσίας το ενδιαφέρον είναι εδώ, στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού,
1: Καναδάς και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και επειδή είναι πρεμιέρα, θα δώσουμε και βιβλίο. Το βιβλίο, το νέο βιβλίο του Στέλιου Βραδέλη, του συναδέλφου, του φίλου, με ειδικό αφιέρωμα και για την κυπριακή διάλεκτο, παρακαλώ, με πολύ χιούμορ η απόδοση, το βιβλίο «Το λεξικό του ποδοσφαίρου». Ένα βιβλίο έτσι πολύ ιδιαίτερο που είναι, πώς να το πω, αξίζει τον κόπο να το έχετε έτσι στη συλλογή σας. Λοιπόν, «Το λεξικό του ποδοσφαίρου», τα μηνύματά σας με τον γνωστό τρόπο. Γεια σου Φρανκ, καλησπέρα και σε σένα. Erasport@r.gr. Τα SMS στο 54160, σπορ κενό, πληκτρολογείτε ό,τι επιθυμείτε και μας τον μπομπουνάτε εκεί. Τι άλλο έχουμε, έχουμε τα Messenger, έτσι ανοιχτά, Δημήτρης Καϊμάς,
1: τα Viber, τα πάντα όλα.
0: Και δηλαδή. Το Viber, Erasport, με λατινικούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, κάνετε ένα κλικ πάνω και κατευθείαν μπομπουνάτε το μήνυμά σας. Τώρα, όσοι επιθυμείτε βιβλίο, γράψτε ό,τι θέλετε, ό,τι επιθυμείτε, αλλά στο τέλος θα βάλετε το όνομά σας και οπωσδήποτε το τηλεφωνό σας. Αλλιώς δεν είναι και νόημα να το συζητάμε. Και επειδή και χάρη με έχει, και είναι και σημαντικό να συζητάμε και για ωραία πράγματα και με επαγγελματίες και ανθρώπους του ποδοσφαίρου και προπονητές και αθλητές και όλα.
1: Ξέρουν λίγο ποδόσφαιρο παραπάνω από εμάς, έτσι.
0: Όχι παραπάνω, ξέρουν ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Ας τα παραπάνω και τα λιγότερα.
1: Σωστό,
0: γιατί
1: πάμε.
0: Έχουμε γίνει. Έχουμε εκτεθεί πάρα πολλές φορές και αυτοί εκτίθενται πολλές φορές και οι προπονητές με τις επιλογές. Όμως, ένας προπονητής UEFA Pro νομίζω ότι δικαιούται να μας πει περισσότερο ποδοσφαιρικά και μετά θα πάμε και στη θεωρία του Μουντιάλ. Λοιπόν, στην παρέα μας, δυνατός, ακμαίος, ορεξάτος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του. Εγκαινιάζει, μας κάνει και ποδαρικό σήμερα. Να είσαι καλά. Είναι ο Θαλής Θεοδωρίδης, προπονητής πάρα πολλά χρόνια στο Κουρμπέτι. Μπάρο το καπνισμένος και ξέρει πάρα πολλά να μας πει. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σωστό. Ναι, ακόμα δεν είμαστε στο καληνύχτα, αργούμε.
2: Όχι, καληνύχτα. Με το Μουντιάλ δεν θα έχουμε καληνύχτα από ό,τι βλέπω.
0: Είσαι αποφασισμένος να δεις 104 αγώνες, πες μου ειλικρινά.
2: Θα το παλέψω. Όλους, ναι, μακάρι να μπορέσω.
0: Θα το παλέψω. Διστάζεις λιγάκι, σε βλέπω διστακτικό.
2: Όχι, μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, είσαι.
2: Θα κοιμόμαστε λίγο το απογευματάκι για να μπορούμε να έχουμε κουράγιο τη νύχτα.
0: Αυτό είναι παλιά η διαφήμιση που λέει κολλημένος με την μπάλα. Αυτό
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το περίμενες έτσι με λαχτάρα για να έρθει η ώρα.
2: Πραγματικά. Το τελευταίο διάστημα, αφού την ώρα που σήμερα που γινόταν η έναρξη του Μουντιάλ, κάποια στιγμή λέω εδώ πέρα στην οικογένεια, λέω ανατρίχιασα, λέω, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει, λέω. Πραγματικά είναι για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και αλλά και τους μη ποδοσφαιρόφιλους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, μια γιορτή και νομίζω θα το ευχαριστούμε όλοι.
0: Σε πετυχαίνουμε Θεσσαλονίκη, πού είσαι τώρα?
2: Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι η έδρα σου, έτσι για να τα λέμε.
2: Εδώ είναι η έδρα μου, ναι.
0: Από Άρη, από ΠΑΟΚ γυναίκες, έχεις περάσει ακαδημίες, έχεις κάνει double με τον ΠΑΟΚ, να πούμε και δύο κουβέντες. Στην Καλονή, σε θυμάμαι εγώ.
2: Καλονή μας έδωσε το βήμα να δουλέψουμε στη Super League.
0: Έτσι.
2: Στον Άρη Λεμεσού, στον Απόλλωνα Σμύρνης, στον Ηρακλή εγώ. Στην ΑΕΚ τελευταία στις γυναίκες.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, Θαλή Θεοδωρίδη, πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι. Είδες κάτι που δεν περίμενες να δεις? Είδες κάτι το οποίο θεωρείς ότι θα το δούμε στη συνέχεια? Είναι κάτι το σαν να είδαμε ένα φιλικό παιχνίδι με ένταση? Κάπως έτσι να το θέσω.
2: Ναι, θα συμφωνούσα ότι η τελευταία πρόταση είναι πάρα πολύ σωστή. Ένα φιλικό παιχνίδι με κάποια ένταση και κάποια σημεία του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι οι πρεμιέρες όλες είναι τέτοια, είναι η εικόνα που δεν μας προειδεάζει για να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση. Ειδικά και όταν οι ομάδες δεν είναι ισοδύναμες περίπου. Εντάξει, το φαβορί ήταν το Μεξικό από την αρχή. Η Νότια Αφρική παρουσιάστηκε πάρα πολύ αδύναμη. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να είναι τόσο αδύναμη. Είτε, έχει και 16 χρόνια να συμμετέχει σε Μουντιάλ.
0: Καλά, τους θυμόμαστε και από το 2010 που ήταν και στο γήπεδο
2: του. Ήταν καλύτερη η εικόνα του.
0: Και ενέργεια είχαν και μπαλαδόρους καλούς.
2: Αλλά είχε καλύτερο υλικό, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αντιμετώπισε και το παιχνίδι με μεγάλο, με πολύ φόβο, πολύ συντηρητικά. Απέναντι σε έναν προπονητή, βέβαια, που είναι εξίσου συντηρητικός, ο Αγκύρε. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ποιότητα των παιχτών του Μεξικού ήταν αυτή η οποία έδωσε και τη νίκη στο σημερινό αγώνα. Σίγουρα το.
0: Υπήρχε διαφορά δυναμικότητας.
2: Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
0: Και η έδρα παίζει τον ρόλο της.
2: Σίγουρα η έδρα, ο κόσμος είναι απαιτητικός, ο κόσμος του Μεξικού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μεξικό είναι, νομίζω είναι η μοναδική χώρα που έχει διοργανώσει 3 φορές Μουντιάλ.
0: Είναι η τρίτη φορά, σωστό.
2: Τρίτη φορά, το 70, το 86 και τώρα σαν συνδιοργανώτρια. Ο κόσμος ξέρει από ποδόσφαιρο, είναι απαιτητικός και το είδαμε αυτό κατά τη διάρκεια όταν έπαιζε πάρα πολύ και αργά αλλά και χωρίς να προσφέρει θέμα η ομάδα. Με τις αποδοκιμασίες, νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο.
1: Τις αποδοκιμασίες, πώς τις κρίνεις, δεν ήταν υπερβολικές? Δηλαδή είναι τώρα πρεμιέρα, κερδίζεις. Okay, δεν είσαι και Βραζιλία,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, δεν είσαι Βραζιλία. Όταν ο αντίπαλος παίζει με 10 και με 9 mm-hmm. παίχτες, θα περιμένανε, φαντάζομαι, κάτι περισσότερο ο κόσμος. Τώρα το κάνανε για fair play, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αγκύρη είναι τέτοιος, έχει φιλοσοφία του, θυμόμαστε και από τις ομάδες στην Ισπανία, που παίζει με έναν τρόπο ώστε να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να δημιουργήσει φάσεις και δεν το απειλήσει καθόλου το.
0: Είναι κουλτούρα του Αγκύρη, σωστό, ναι, πολύ σωστή και σημασία αυτή.
2: Προσπάθησε να πάρει τη νίκη του 3 βαθμούς, γιατί αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά σε πρεμιέρα, είναι αυτό, γιατί έχει εκπλήξεις πολλές φορές, εγκυμονούν εκπλήξεις. Κάπου εκεί τώρα ο κόσμος ήθελε κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι.
0: Ας το δουν στο επόμενο παιχνίδι.
2: Το παιχνίδι για να δείξουν τη δυνατότητα οι παίκτες του.
0: Σωστό. Να πάμε λιγάκι στη διοργάνωση, στη φιλοσοφία, έτσι όπως το βλέπεις, 48 ομάδες. Είχα μια συζήτηση και με τον Γιάννη Τωράνιο προηγουμένως που περιέγραψε τον αγώνα για την ελληνική ραδιοφωνία εδώ για την Era Sport. Έχουμε την υποψία ότι θα την πληρώσουν πολύ τα φαβορί, έτσι όπως είναι φορτωμένοι οι παίχτες, οι καλοί παίχτες δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλλου, ναι. Να φτάσουν μέχρι το τέλος. Δηλαδή αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, πέρα από τις 48 ομάδες, και είναι λογικό, θα έχουμε φάση των 32 νοκάουτ, φάση των 16 νοκάουτ, φάση των 8 νοκάουτ, ημιτελικά νοκάουτ. Δηλαδή πρέπει να περάσει 4 νοκάουτ για να φτάσει στο τελικό. Είναι ένας Γολγοθάς για τις ομάδες αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι, όπως το λέτε, είναι και θεωρώ ότι θα έχουμε έκπληξη. Θα υπάρχει έκπληξη από αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι και λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχουν παίξει οι αστέρες των ομάδων, των μεγάλων εθνικών ομάδων. Είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά τους. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν ομάδες που είναι αδύναμες, γιατί γι' αυτό και είναι φυσικά τόσο μεγάλος αριθμός. Εκεί ίσως θα δούμε τη διαφορά δυναμικότητας έναντι σε άλλους αγώνες. Θα δούμε περισσότερα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη επιβάρηση στις ομάδες τις λεγόμενες πολύ δυνατές. Περιμένουμε να δούμε γιατί πρώτη φορά γίνεται με τόσες πολλές ομάδες, νομίζω. Να δούμε αν θα έχει θετικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, κάτσε παρέα μας για 5 λεπτά να ακούσουμε την ανταπόκριση που δίνουν τα παιδιά, ο Σιφ Νικολάου και ο Τάσο Κολίτζας από το RT2 Sport, να δούμε και τις εντυπώσεις τους, μιας και ήταν και στο γήπεδο,
2: ναι,
0: στο Ατζέκα.
2: Τσακούσαμε, τσακούσα.
3: Από την τελετή αυτή η έναρξη που τελικά δεν ήταν τόσο κουραστική όσο τη φοβόμασταν ενδεχομένως, ούτε τόσο μεγάλη σε διάρκεια. Το μουσικό σκέλος ήταν πολύ γρήγορο και η επίσημη τελετή έναρξης κίνησε πολύ ομαλά, με πολύ έντονα χρώματα, πολύ όμορφες μουσικές. Ακόμα και κάποιες καινοτομίες που έχουμε εδώ στο Μουντιάλ, όπως ο τρόπος που παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, με απλωμένες δύο τεράστιες σημαίες, με τους παίκτες όλους συγκεντρωμένους στο κέντρο του γηπέδου. Ακόμα και αυτό νομίζω ήταν μια ωραία έτσι, λεπτομέρεια. Θα χρειαστεί να περάσει λίγη ώρα για να σου πω πώς νιώθω από αυτή την εμπειρία. Πολύ συγκινημένος προσωπικά, πολύ συγκινημένος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να βρεθώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, να βρεθώ σε μια τέτοια διοργάνωση, μια πραγματική γιορτή του ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε πραγματικά ως γιορτή και ελπίζουμε όλοι να συνεχιστεί έτσι μέχρι το τέλος.
4: Ναι, και εγώ να συμπληρώσω ότι ο φόβος νομίζω όλων μας ήταν πριν από το ξεκίνημα του τουρνουά, το τι τουρνουά θα δούμε, τι μουντιάλ θα δούμε, και αυτό δημιουργείται από τα πάρα πολλά μάτς τα οποία συμπεριλαμβάνει και από το ότι κάποιες χώρες που είναι και προτάρες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θεωρούμε στο μυαλό μας, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι νομίζω, ότι μπορεί να μην φέρουν ανταγωνιστικά παιχνίδια, μπορεί να μην φέρουν καλά μάτς, αλλά πάντα νομίζω ότι σε μια τέτοια διοργάνωση καλό είναι να περιμένεις να δεις πρώτα, διότι οι εκπλήξεις δεν είναι λίγες που έχουμε δει σε παγκόσμια κύπελα και σε Μουντιάλ. Οπότε η πρεμιέρα μπορεί να μην είχε έκπληξη, μπορεί να μην είχε μια Νότια Αφρική που να απειλούσε το Μεξικό που ήταν αδιαμφισβήτητα το φαβορί, αλλά είχε ποδοσφαιρικό χρώμα σε όλες τις στιγμές του αγώνα.
3: Ό,τι νομίζω παρακολουθήσαμε ενδιαφέρον μας. Με ξέρεις την τελική ευθεία εκεί που κλείθηκαν τα πάντα με το σκορ στο 2-0 και με την Νότια Αφρική να μένει με νέα παίκτες. Εντάξει, έπεσε αρκετά ο ρυθμός. Αλλά κατά τα άλλα παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο okay, είναι το ενακτήριο μάτσα, αλλά αν το βλέπαμε στην πορεία της διοργάνωσης, δεν θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα πιο εμπορικά παιχνίδια ή αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου. Νομίζω όμως το κράτησε το ενδιαφέρον στη μεγαλύτερη διάρκεια σήμερα.
4: Συμφωνώ. Πρεμιέρα Μουντιάλ, αναμενόμενο να δούμε κάτι.
5: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό όντως με τις πρεμιέρες να μην είναι και τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια. Είστε πάρα πολλές ώρες εκεί, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορείτε να μας μεταφέρετε και λίγο το κλίμα που συναντήσατε εκεί και από την άποψη του καιρού, των καιρικών συνθήκων, ζέστη αν είχε, αν σας επηρέασε το υψόμετρο, γιατί συζητήθηκε και αυτό εδώ. Αν αναπνέετε κανονικά.
6: Αν ζείτε.
4: Ωραία. Βάζει θέμα που είναι για ανάλυση και από τους δυο μας. Μας αρέσει το θέμα που βάζεις. Θες να πεις εσύ για την Ζαλάδα από το υψόμετρο?
3: Ζαλάδα, ναι, και από το υψόμετρο και από το jet lag, και το ταξίδι για μας ήταν πολύ μεγάλο από την Ελλάδα γενικότερα, με πολύ καλή ανταπόκριση, περίπου 22 ώρες. Δεν έχουμε κοιμηθεί normal κανένα βράδυ ακόμη και η Ζαλάδα νομίζω είναι κυρίως από το υψόμετρο. Από εκεί πέρα, εντάξει, αυτό απασχολεί εμάς και όχι τον κόσμο. Μπορεί να είπα για την πρεμιέρα και όλο το τελετουργικό που προηγήθηκε, αλλά σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά οργανωτικά προβλήματα από το ξεκίνημα.
4: Περίμενε, πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπεις, επειδή ρώτησε για τις καιρικές συνθήκες.
3: Και
4: σήμερα δεν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτό σχεδόν καθόλου στις συνδέσεις.
3: Ναι, ήταν προχερός τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσουμε, δηλαδή θα αλλάξει και στο Μεξικό και σίγουρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Όταν ήρθαμε πάντως, δεν περιμέναμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Το συζητούσαμε διότι έβρεχε ασταμάτητα τις πρώτες δύο μέρες και γενικώς δεν έβλεπες αυτό το κλίμα που περίμενες να συναντήσεις στο Μεξικό. Σήμερα ήταν η μόνη μέρα στην οποία μπορείς να πεις ότι έβλεπες κλίμα Μεξικού. Δηλαδή δεν ήταν αυτός ο βροχερός καιρός και χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά το συζητούσαμε και με άλλους συναδέλφους εδώ και μας έλεγαν το ίδιο πράγμα, ότι ήταν κάτι που δεν περίμεναν να συναντήσουν στην έλευσή τους στο Μεξικό και τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι δυσκολεύεσαι όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο τουρνουά να ανταπεξέλθεις, αυτό προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι τέτοια προσμονή εξάλλου του να βρεθείς σε ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου και πόσο μάλλον στην πρεμιέρα που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Απλά είναι θέμα συζήτησης, γιατί περιμένεις κάτι άλλο από αυτό που συναντάς. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αλλά αυτό που πήγε να πει ο Τάσος και θα τον αφήσω που τον διέκοψε να το ολοκληρώσει, είναι για την καθυστέρηση στην προσέλευση στο γήπεδο. Αυτό πήγε να πει.
3: Κυρίως για να μην αφήσουμε έξω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
4: Τώρα βρέχει. Συγγνώμη, το αναφέρω, τώρα βρέχει.
3: Για να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε στα σημαντικά.

0: ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος εδώ στο Μεξικό. Είναι γνωστό νομίζω σε όλους έτσι ότι υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις από τους καθηγητές, από τους συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων από τη βία των καρτέλ. Γι' αυτό και είχαν φροντίσει να αποκλείσουν το γήπεδο από πολύ νωρίς και σε πολύ μεγάλη απόσταση. Εμάς, για παράδειγμα, το ταξί μας άφησε σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων από το στάδιο. Ήδη ήταν 7-8 ώρα το πρωί. Ο κόσμος γέμιζε το γήπεδο. Χρειάστηκε να περπατήσουμε μια ώρα. Οργανωτικά έχουν αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα και αυτά μες στο πρόγραμμα, θα μου πείτε. Είναι γιατί είναι πρεμιέρα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και εύκολη διοργάνωση. Μιλάμε για μια διοργάνωση σε 3 διαφορετικές χώρες. Απλά μαθαίνω και από τους συναδέλφους που έφτασαν στις βάσεις τους και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι και εκεί υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα με τις διαπιστεύσεις, με τις συγκοινωνίες. Ας ελπίσουμε ότι.
1: Σημασία έχει αν έχετε εξασφαλίσει. Σημασία έχει αν έχετε εξασφαλίσει βίζα για να πείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Για κουράγιο πάντως.
1: Εκεί είναι το επόμενο βήμα.
2: Άλλοι πάνε στο Ιράν στον πόλεμο, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, ακούσαμε και την ανταπόκριση του Ιωσήφ Νικολάου και του Τάσου Κολίτσα. Περιέγραψαν για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, για την ΕΡΤ2 πιο συγκεκριμένα, την αναμέτρηση του Μεξικού με την Νότια Αφρική. 2-0 τελικό αποτέλεσμα, ήταν η πρεμιέρα. Πώς είδες τη Σακύρα, Θαλή Θεοδωρίδη?
4: Μια χαρά. Ήταν πολύ καλά. Εντάξει, έχουν. Σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ δυνατή αυτές οι χώρες. Η τρίτη ενάρχησε πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή.
3: Λοιπόν, δεν σε έχω για αντικειμενικό, γιατί είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου και ό,τι και όλα τα βλέπεις ρόδινα. Είναι ρόδινα παντού.
4: Όχι, δεν είναι ρόδινα παντού.
3: Δεν είναι ρόδινα παντού.
4: Σαφώς και δεν είναι ρόδινα παντού, εννοείται. Αλλά εμείς πρέπει να βλέπουμε με θετικό μάτι και θα πρέπει να βοηθάμε τους παράγοντες κυρίως να βοηθήσουν. Γιατί δυστυχώς αυτοί είναι οι οποίοι έχουν τα ενία στα χέρια τους. Ναι. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση.
3: Λοιπόν, θα σε δεσμεύσω, γιατί και την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τα ξαναπούμε, γιατί εκτός από καλός προπονητής, γνώσης του ποδοσφαίρου, είσαι και καλός στο λόγο σου και στην άρθρωση και στην ποιότητα
4: ευχαριστώ
3: του λόγου.
4: Πολύ, ευχαριστώ πολύ.
3: Και επειδή θέλω να παρακολουθήσεις και την πρώτη εβδομάδα, να το πω έτσι, τα πρώτα παιχνίδια, να έχεις καλύτερη εικόνα και πώς και σου έκανε και εντύπωση και όλα αυτά, και να τα πούμε και την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι κι αλλιώς κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, η Eraspor έτσι κι αλλιώς 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, θα έχει ζωντανό πρόγραμμα. Η βάση θα είναι φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και να σε δεσμεύσω έτσι και στον αέρα για να σε μπλοκάρω.
4: Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου να μιλάω για ποδόσφαιρο.
3: Ωραία, πολύ ωραία. Θαλή Θεοδωρίδη, να σε ευχαριστήσω και συγγνώμη που πέσαμε πάνω και στην ανταπόκριση, αλλά θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Πήραμε μια πρώτη γεύση και πώς το βλέπει και ένας προπονητής όλη αυτή τη διοργάνωση. Είπαμε, δεν είναι αντικειμενικός, γιατί είναι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τις γυναίκες. Και πριν σε κλείσουμε, θα ήθελα και μια εικόνα, γιατί έχεις παρακολουθήσει και τηλεοπτικά αλλά και το ποδόσφαιρο γυναικών Μουντιάλ και πανευρωπαϊκά. Είναι σε καλό δρόμο οι ελληνικές ομάδες, στις γυναίκες, έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα πριν σε
4: Επειδή είμαι πολύ έτσι φύση αισιόδοξο, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε, αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, πάρα πολύ. Και ξέρετε, τα συμπεράσματα μου τα βγάζω τα αρνητικά, γιατί έχω δουλέψει στις δύο αυτή τη στιγμή καλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, δηλαδή στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολλά χρόνια
3: πρωταγωνιστής,
4: και στην ΑΕΚ, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα βέβαια, γιατί μια πενταετία έχει στην ουσία που ιδρύθηκε. Αλλά έχει καταφέρει πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Πρέπει να γίνει επαγγελματικό βασικά το ποδάθλημα. Γιατί στην ουσία είναι ασθενικό. Μπορεί να υπάρχουν αμοιβές των ποδοσφαιριστριών και των προπονητών. Αλλά δυστυχώς σε πολλά θέματα είμαστε ακόμα σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Οι παιδικές καταστάσεις, μεταφορές, οι συνθήκες. Ευτυχώς φέτος βάλανε και τηλεοπτικά και μπαίνουν στα σπίτια το ποδόσφαιρο των γυναικών. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Η νοοτροπία των παραγόντων, να μπουν στις ΠΑΕ

0: οι ομάδες για να μπορούν να λειτουργήσουν άκρως επαγγελματικά. Γιατί οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές, οι προπονήσεις είναι σε μεγάλες εντάσεις, υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τις ποδοσφαιρίστριες. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει οι ίδιες να εργάζονται και όλοι, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από το μισθό αυτό που παίρνουν. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να βρουν και τρόπους ώστε να ανταποκρίνονται και στα θέματα της εθνικής ομάδας.
1: Και να βελτιώνονται, έτσι όλα.
0: Και να βελτιώνονται, έτσι ακριβώς.
2: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι κάποιοι λένε είναι επαγγελματίες επειδή πληρώνονται. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι πληρωμές. Εγώ από δεκαετίες, πολλές δεκαετίες πίσω, που λένε και ο λόγος και προπολεμικά, το κάτι τι το έπαιρναν οι ποδοσφαιριστές. Λίγα.
0: Έτσι,
2: συμφωνώ.
0: Έτσι,
2: αλλά πάντα πληρωνόταν κάποιος. Το θέμα δεν είναι το τι πληρώνεσαι. Το θέμα είναι τι παροχές σου δίνει.
0: Τι παρέχει.
2: Βέβαια, η ασφάλεια των αθλητριών. Σου πάνε τα πόδια τους και δεν έχουν τρόπο να πάνε και τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Λέω όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Αλλά... Επαγγελματικό είναι στην Αγγλία καθαρά.
2: Ναι.
0: Το οποίο έχουν ορίσει φέτος και ποσά που πρέπει.
2: Να αποζημιώνονται οι αθλητές.
0: Σε περιπτώσεις, ναι. Γιατί οι γυναίκες έχουν το θέμα και της εγκυμοσύνης. Πριν δεν καλύπτανε, τώρα καλύπτουν από ό,τι έχω διαβάσει, ειδικά στην Αγγλία, το διάστημα που είναι εκτός. Σε εμάς ακόμα σε αυτά τα θέματα υστερούμε. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Αφού σε έχω δεσμεύσει, Θαλή Θεοδωρίδη, αφού σε έχω δεσμεύσει και θα τα ξαναπούμε, έχουμε 40 μέρες μπροστά μας, έτσι. Και 40,
0: και
2: 40 νύχτες.
0: Για να... 40 νύχτες. Οπότε είναι και επιτυχημένες διαφημίσεις που υπάρχουν με την κουκουβάλια για την Λευτερίδα.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα σε δεσμεύω να σου δώσω και περισσότερο χρόνο, να δεσμευτώ και εγώ από την πλευρά μου.
0: Βεβαίως.
2: Για περισσότερο χρόνο με τον Δημήτρη τον Καϊμά εδώ πέρα, να πούμε και περισσότερα και να αναπτυχθούμε και περισσότερο, γιατί είναι μέρες ποδοσφόρου τώρα, ό,τι και να λέμε. Ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, Θαλή Θεοδωρίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και ήταν πάρα πολύ σημαντική και μας έβαλες και, έτσι, και περισσότερο στον παλαδόρικους ρυθμούς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό
1: βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλώς το βράδυ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τραγούδι. Τραγούδι. Λοιπόν, έχω επιλέξει τραγούδι. Άκου τώρα τι έκανα.
1: Για πες, να ακούσω, θα είναι βαρύ αυτό.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο ποτό των ποδοσφαιρόφιλων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Α, στην Ελλάδα. Οι μπύρες.
2: Όχι. Ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγες για μπυρόνια, αλλά περίμενα να πεις και κακοψίδι και όλα μαζί.
1: Είπες ποτό, δεν είπα εγώ. Πώς θα τα συνδυάσουμε,
2: να
1: συνδυάσουμε με προβατήρα, ας πούμε.
2: Είναι ο καφές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πώς θα αντέξεις τώρα, 5 η ώρα έχει το επόμενο παιχνίδι.
1: Τι είπε ο προπονητής, κοιμάστε το απόγευμα.
2: Καλά, εντάξει, αλλά κάποιοι δουλέψουν κιόλας, δεν γίνεται έτσι.
1: Εντάξει, σου απάντησα ανάλογα.
2: Καφεδάκι,
1: ναι, ναι.
2: Και μια χαρά. Λοιπόν, τα τραγούδια θα έχουν καφέ μέσα. Με κάποιο τρόπο θα μπαλώνει το καφέ. Όπου μιλάει για έρωτα, φανταστείτε την καψούρα που έχουμε για το ποδόσφαιρο. Οπότε μια χαρά θα ταιριάζει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το πρώτο αφιερωματικό εντός εισαγωγικών τραγούδι, αφού το έχει γράψει ο Σταμάτης Καραουνάκης και αφού έχει βάλει και τη μουσική του. Το 1985, ένα εκπληκτικό άλμπουμ, κυκλοφορώ και οπλοφορώ, με την σπουδαία Άρκηση Πρωτοψάλτη. Πάμε στον Άδωνη για καφέ, λοιπόν.

0: Εντάξει, εμείς είμαστε με σκέτο καφέ. Ο άνθρωπος που θα μας μιλήσει τώρα βάζει ζάχαρες, βάζει κανέλα, βάζει κάτι περίεργα πράγματα. Τον είδα σήμερα.
1: Και σιρόπι βάζει.
0: Όχι, δεν νομίζω να βάζει σιρόπι. Αλλά, λοιπόν, είχα τη χαρά. Σας είπα προηγουμένως για το βιβλίο. Το λεξικό του ποδοσφαίρου, λοιπόν, προσφέρουμε από τις εκδόσεις Sport Book και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανανεωμένο βιβλίο, βελτιωμένη έκδοση και μάλιστα με ειδικό αφιερώμα στην Κύπρο, του Στέλιου Βραδέλη, του συναδέλφου, του φίλου εδώ και από την ΕΡΤ. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα δώσουμε αντίτυπα για αυτό το βιβλίο. Θα τρέξει ο διαγωνισμός, είναι οι πρώτες εκπομπές, οπότε καταλαβαίνετε ότι αξίζει τον κόπο. Μπαλαδόφαζα και ο Στέλιος. Οπότε για πες μας, Στέλιο, πώς καφέδες θα πιεις σήμερα για να δεις και τον αγώνα σου.
1: Σιγά, θα πάει για ύπνο τώρα, στη δεύτερη.
2: Κοίτα, έβαλα ξυπνητήρικα τις 5.30.
1: Α, έβαλες, αλήθεια, ναι. Είσαι δυνατός.
0: Είναι καλός. Νότια Κορέα, Τσεχία, έτσι. Το επόμενο.
1: Τα λέμε, είναι μακράν καλύτερο ματσάκι από αυτό που είδαμε τώρα.
2: Εντάξει, και αυτό που είδαμε τώρα έχει τρεις αποβολές. Μπορεί να μην είχε το θέαμα που περιμέναμε, αλλά από ότι είχε ξεκάθαρο φαβορή από την αρχή. Δεν νομίζω ότι άφησε περιθώριο το Μεξικό στην Νότια Αφρική, η οποία μου φάνηκε πολύ προετοίμαστη και με πεδαριώδη λάθη στην άμυνα. Και τον γκολ που φάγανε και οι ευκαιρίες δηλαδή, που έκανε το Μεξικό. Ήταν πολύ καλύτερο διαβασμένο το Μεξικό σε σχέση με την Νότια Αφρική.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει και πολλούς γερόλικους. Σου πιάνω λέξεις από το λεξικό τώρα.
2: Εμείς ένα γερόλικο θυμόμαστε. Ροζέ Μιλά.
0: Μόνο. Μόνο αυτό.
2: Ο αγαπημένος μας.
0: Είναι αγαπημένος μας.
1: Εκεί που λέγανε πώς χρόνο είναι, έτσι, στην πραγματικότητα.
2: Που τον είχαν φέρει με τις παντόφλες, έπαιζε στο πρωτάθλημα της Μαδαγασκάρης ο τέτοιος ο Ροζέ Μιλά και μπήκε τελευταία στιγμή στο ρόστερ του Καμερούν, αυτή η φοβερή παιχτάρα με την οποία νομίζω ότι τότε είχαμε γίνει οι περισσότεροι φίλαθλοι του Καμερούν. Και αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκλειστεί από την Αγγλία, αν το θυμάμαι τώρα.
0: Από την Αγγλία, από την Αγγλία στην παράταση 3-2, ναι. Που βγήκε ο Λίνεκερ τότε και είπε ότι τελείωσε το μάτς και είχα χάσει 5 κιλά. Τόσο πολύ μας έτρεξαν, λέει, οι Καμερουνέζοι, και ήταν, και θυμάμαι και εμένα, να το πω Δημήτρη, γιατί μην το πω, ήταν και εμένα το πρώτο μου έτσι άρθρο που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα το 90 και με τίτλο «Φτωχότερο το Μουντιάλ χωρίς το Καμερούν». Και είναι αλήθεια ότι μας έκανε φοβερή εντύπωση το Καμερούν και από τότε το παρακολουθούμε έτσι με
2: βλάβη. Ήταν η πρώτη μεγάλη, έτσι, η πρώτη αφρικανική χώρα που είχε καταφέρει μεγάλες νίκες. Ήταν και η πρώτη ήταν το 78 η Τινησία, την οποία έχει γίνει το αδιανόητο σκάνδαλο για να μείνει έξω. Με το στημένο μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας.
0: Ναι, εκείνη όλη η ιστορία.
2: Γιατί είχε κερδίσει τη Δυτική Γερμανία.
0: Με διαφορά το χειρότερο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Σε μέσο όρο τερμάτων πρώτα απ' όλα, σε θέαμα, με την ιστορία με το πέναλτι στον τελικό που δεν ήταν και πέναλτι η μπάλα πήγε κόρνερ.
2: Με ένα δοσμένο μουντιάλ πρωτού καν ξεκινήσει για να βοηθεί τότε χούντα που το διοργάνωνε.
0: Όχι, πότε, στην Ιταλία.
2: Λες
0: για το 30. Εσύ λες για το 30 και το 30. Συγγνώμη, το 34 και το 38 λες εσύ.
2: Και το 78.
0: Και το 78. Εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ.
2: Η πρώτη αφρικανική χώρα που κέρδισε το 78, η Τινησία, που κέρδισε τη Δυτική Γερμανία τότε.
0: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστή επισήμανση. Λοιπόν, εγώ ξεφυλίζοντας το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου, το βιβλίο σου, Στέλιο, κατάλαβα τελικά το ποδόσφαιρο τα έχει όλα. Έχει. Κατσαπιάδες. Έχει έχει τείχους, έχει γίγαντες, έχει χίλια δυο.
2: Έχει εργαλεία.
0: Μέχρι και ελβετικό σουγιά έχει. Έχει πάρα πολλά που σου δίνουν και τη διάθεση πρώτα απ' όλα να χαμογελάσεις έτσι και να δεις όντως ισχύει αυτό, αλλά έχει και άλλα πράγματα τα οποία, δηλαδή, έχει τα παρατσούκλια, λεγόμενοι χαρακτηρισμοί των παιχτών, αλλά ουσιαστικά τα παρατσούκλια είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο φύλαυλος οπαδός από την εξέδρα μεταφέρεται εδώ. βεβαίως με πολύ πιο κόσμιο, με πολύ πιο κόσμιο τρόπο.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί να ακούσεις. Η εξέδρα είναι εξαιρετικά εφευρετική. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να πας στο γήπεδο αν δεν είσαι έτσι φανατισμένος και να μην γελάσεις με κάτι που θα ακούσεις, αλλά και να εκπλαγείς. Δηλαδή τώρα θυμάμαι ότι φορά στο γήπεδο είναι το Καβάλε Δεσαϊκός 3-0 ή το 80, το νομίζω, ή το 85 ή το 86. Είναι κυριακάτικο τραπέζι, ο μπαμπάς δεν είναι και πολύ του ποδοσφαίρου, αλλά βαριάται πάρα πολύ το κυριακάτικο τραπέζι με τα πεθερικά. Οπότε εγώ είμαι αρρωστάκι με την μπάλα και προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει, μικρέ, πάμε στο γήπεδο. Δηλαδή εκείνη την ώρα ήταν, ξέρεις, αν μου χάριζαν σαύρο, έχω κάτι ευλαβικά τώρα στο Νίνα Ανθή Καραγιάννη εκεί της Καβάλας στο γήπεδο. Θυμάμαι το σκόρ το 3-0, πως θυμόμαστε, ξέρεις, δημοσιογραφικά ποιο είναι το πρώτο μας άλλο και τα λοιπά, η διάφορα που μας σημαίνει πρώτη φορά, και ακούω, σημαίνει, ο υδραυλικός αυτός ο παίκτης. Κοιτάζω και λέω, κανένας μαζί του, κανένα κάβουρα, καμιά τανάλια, και πήγαινε, λέω, τι γίνεται.
3: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το γέρος. Ήμουν παιδάκι και άκουγα που μιλάγανε οι θείοι μου και λέγανε ότι αυτός είναι γέρος. Και λέω,
2: ναι.
3: Πόσο γέρος είναι αυτός και παίζει μπάλα? Και ήμουν 31. Και ήμουν παιδάκι μικρό. Ναι, μένει για ένα 10χρονο, 31 ετών είναι μεγάλος. Αλλά λέω, του λέω στο θείο μου, και λέω, ρε θεία, μα είναι αυτός γέρος? Εσύ τι είσαι, του λέω. Μου λέει, για μπάλα, λέω. Τσατίστηκε.
2: Δέσουμε πόσα επαγγέλματα είναι ο υδραυλικός. Είναι όμως και ο ξυλοκόπος, ας πούμε. Είναι ο τροχονόμος. Ο τροχονόμος, ο τροματοφύλακας, ναι, που δεν πιάνει.
0: Ο ξυλοκόπος που κλωτσάει μόνο και κόβει. Ναι, σπάει ποδάρια.
2: Ο ψαράς. Είναι, που λέγαμε, είναι ψαράδες όταν παίζαμε με Ισλάμπους.
0: Ναι, ναι, σωστό, δηλαδή, σωστό.
2: Είναι ο Μπεταντζής. Ο Μπεταντζής είναι ο τύπος που είναι
3: αμυντικός και δεν παίρνει τίποτα, έτσι.
2: Έχει δύο τέτοια. Το ένα είναι ότι...
0: Λόγω μπετ.
2: Το ένα είναι ότι είναι πολύ σκληρός, αλλά και μετά λόγω μπετ ήταν ο Μπεταντζής. Αυτό που έλεγες μετά για τις ηλικίες, ο πενιντάρης. Τι είναι ο πενιντάρης? Είναι ο διαιτητής που σφυρίζει στα ίσια, 50-50. Για παράδειγμα. Μετά είχαμε...
0: Καλά, εγώ βλέπω εδώ το ξυλάκουρο και εγώ ψοφίσω στα γέλια. Έτσι, ναι. Είναι το χαρακτηριστικό ψηλό ο στόπερ ή τέλος πάντων ο σέντρεφορ που είναι ένα ξυλάκουρο, αλλά βρίσκει μπάλα στο κεφάλι του, ας πούμε, και μπαίνει γκολ.
2: Είναι ο μαέστρος που λέμε. Μετά είναι ο μάγειρας, ο τύπος που ή ο παράγοντας που μαγειρεύει τα αποτελέσματα.
0: Πολλά και επαγγέλματα.
3: Ο μαγειρας είναι και ο προπονητής, έτσι, ο Ταβερνιάρης που δεν είναι και πολύ καλός.
2: Ο Ταβερνιάρης, ναι, ο Μπιφτεκάς, ο τύπος που θέλει να τα έχει καλά με όλους, και μια το πάει από εδώ και μια από εκεί πέρα. Το λαχείο, ξέρεις, ο παίκτης που δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Μετά μα έχει καλά με όλους, και μια το πάει από εδώ και μια από εκεί πέρα. Το λαχείο, ξέρεις, ο παίκτης που δεν ξέρεις τι θα προκύψει.

0: μπουλντόζερ.
1: Και το, το καλύτερο από όλα όμως, για να κλείσουμε γι' αυτό, γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά, Στέλιο μου, είναι η πόρνη. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει,
1: αυτό είναι η στρογγυλή θεά.
0: Ο Μέγα Σώση. Και πραγματικά είχε μεγάλο δίκιο. Εκεί είναι ένα βιβλίο 240 σελίδων που έχω μαζέψει πάνω από 1000 λέξεις που χρησιμοποιούνται στο ποδόσφαιρο. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκφράσεων που θα βρούμε, που θα ακούμε, ακούμε στα γήπεδα, από το ξέρεις, την έχει δεμένη στα κορδόνια ή τριμπλάρει άνθρωπο στο τηλεφωνικό θάλαμο ή το ούτε τα νύχια του δεν κόβει, ο πολύ κακός αμυντικός που δεν μπορεί να σταματήσει τους αντιπάλους του.
1: Ή δεν κόβει ούτε με βαλέ που λένε.
0: Ναι, ναι. Κρέμα στα παπούτσια του, μάπα το καρπούζι, το, να βρίζει τέτοιες παντόφλες η ευχή που δίνεται στο ποιητή που σφυρίζει χάλια την ομάδα μας. Η έξοδο του Μεσολογγίου για την τερματοφύλακα που βγαίνει και πιάνει αέρα.
1: Πες το καφιέρωμα.
0: Και είναι και πρώτη φορά που καταγράφεται και η κυπριακή αργό της εξέδρας.
1: Μπράβο, εκεί ήθελα να σε πάω τώρα για να κλείσουμε με αυτό. Ο Μαλουροσύλλος. Ούτε εγώ δεν μπορώ να το πω και είμαι και από την Κύπρο, έτσι. Οπότε...
0: το Κερκυλού είναι ίσως ξέρεις, από τις πιο χαρακτηριστικές. Ο Αχάπαρος, αλλά
1: Αγάπαρο...
0: ο Μαλουρόσυλλος. Ο Μαλουρόσυλλος.
1: Ο Μαλιάς.
0: Είναι ποδοσφαιριστής, ο διαιτητής, που έχει πολλά μαλλιά.
1: Ναι.
0: Και είναι τελείως ακατάθετος. Ο Καμπανόγαρος είναι ωραία λέξη. Ο Κλούβαντης για τον τερματοφύλακα.
1: Και πώς λέμε την μπάλα.
0: Ξεκίνησα η μάπα που είναι.
1: Η μάπα. Ναι. Με τρία πι. Μάπα. Με τρία πι.
0: Μάπα. Ναι. Το ξεκίνησα με το κυπριακό μιλώντας με φίλους και καταφέραμε και βρήκαμε επίσης καμιά 200 λέξεις συν φοβερές εκφράσεις στην Κύπρο. Εντάξει, πρέπει να έχει την ανάλογη προφορά, αλλά έχει ενθουλεύει το σφυρίδι. Φτάνει να σου αγοράσω άλλο. Και το διαιτητή που δεν σφυράει φάουλ να του αγοράσουν μια σφυρίχτρα. Το ενθουλεύει το σφυρίδι. Φτάνει, είναι εντάξει από τη σου.
1: Η παρουσίαση, πες μας πότε θα γίνει η πρώτη παρουσίαση.
0: Την Τετάρτη στις 17 θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση, γιατί συμπίπτει και με το Μουντιάλ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει αυτός που δεν ξέρει τίποτα από μπάλα θα το πάρει για να νιώσει καλά, για να μπει σε μια κουβέντα από το τι είναι το απλό, το corner, το excite, το καθές μητά του ποδοσφαίρου, αλλά δίνει έμφαση κυρίως στο εθιμικό της εξέδρας, δηλαδή το ποδόσφαιρο, το ξέρετε πολύ καλά, είναι κάτι παραπάνω από γεωλογία. Δηλαδή τα πάντα μπορείς να τα αλλάξεις εκτός από την ομάδα στην οποία τάχθηκες μικρός. Δηλαδή αν 5 χρόνια είπες είμαι ο Παναθηναϊκός, είμαι ο Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
1: Και Καβάλα και Ηρακλής.
0: Δεν διανοείσαι να τα αλλάξεις ποτέ, δηλαδή ακόμα θα αλλάξεις, σύντροφο θα αλλάξεις, σπίτι, ομάδα δεν διανοείσαι, είναι αυτό που δεν αλλάζει. Και η εξέδρα είναι ένας καθρέφτης της κάθε χώρας όπου ακούς απίστευτα πράγματα. Αυτό προσπάθησα να καταγράψω με το βιβλίο. Από την πρώτη έκδοση που είχε βγει έχει πολύ περισσότερες λέξεις. Και η αλήθεια είναι ότι όταν το έβγαλα, πάλι μιλώντας με ποδοσφαιρικούς άνθρωπους και πηγαίνοντας να παρακολουθήσω αγώνα, βρήκα και άλλες λέξεις. Οπότε θα έχουμε και άλλη έκδοση. Αλλά ναι, είναι και αυτός που δεν ξέρει τίποτα από ποδόσφαιρο θα μάθει, και αυτός που ξέρει, νομίζω ότι θα μάθει πολύ περισσότερα ή θα τον κάνουμε να θυμηθεί και σίγουρα να χαμογελάσει.
1: Λοιπόν, από το Α έως το Ω, λοιπόν, το λεξικό του ποδοσφαίρου. Στέλιο Βραδέλη, να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας δίνεις και βιβλία και για τους ακροατές. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά και αμέσως μετά η δεύτερη περίοδος. Πλέον δεν έχουμε ημίχρονα. Έχουμε με περίοδους, γιατί θα πάμε μέχρι τις 3 σήμερα και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα παιδιά.
2: Γεια σου Στέλιο, καλό βράδυ.
1: Γεια σου Στέλιο, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
5: Κάποια

Hera Sport 101,8.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε Ερασπόρ. Δεύτερη περίοδος της σημερινής αναμέτρησης. Καλά ξεκινήσαμε με αναλύσεις. Σας είπαμε πράγματα τα οποία... μάλλον ακούσατε πράγματα τα οποία θέλαμε και εμείς να ακούσουμε. Τρέχει και ο διαγωνισμός. Μιλήσαμε και με προπονητή, τον Θαλή Θεοδωρίδη. Νομίζω είναι ότι καλύτερο για... πώς τα λένε αυτά, post-game. Post-game δεν τα λένε.
1: Τι είναι, όχι, τι post-game.
0: Μετά το... τον αγώνα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, όχι, μετά είναι το... Καλά, τώρα θα μου έρθει, εντάξει, αλλά όχι.
0: Ας, ναι, εντάξει, ναι. Γράφτο και κούγκλαρε το. Άσε με, post-game, ναι, τι είναι.
1: Όχι, ρε, εσύ. Συνέχισε.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Στέλιος Βραδέλης, στο λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sport Book. Σέρετε τα μηνύματά σας. Ένας φίλος εδώ έστειλε ούτε όνομα, ούτε τηλέφωνο. Πώς θα σε βάλω, ρε φίλε, πώς θα σε αντιμετωπίσω. Χρήσα, αν θέλεις το βιβλίο, θα στείλεις μηνυματάκι οπωσδήποτε. Γιώργο μου, αγαπητέ Γιώργο, είτε θα έρθω εγώ στην Κέρκυρα, είτε θα έρθεις εσύ και θα τα πούμε από κοντά. Τα χαιρετίσματα έχεις και από τον φίλο μας Δημήτριο. Ο Αριστοτέλης, ο αγαπημένος μας, να σε καλά Αριστοτέλη μας, μας ακούς από τη μακρινή Αυστραλία. Γεια σου Γιώργο φίλε, που ζητάς και βιβλίο, 1989 τελειώνει το τηλέφωνό σου, εννοείται ότι έχεις μπει στην κλήρωση. Και ο φίλος μας ο Νικηφόρος, πάντα εδώ πιστός ακροατής της Ερασπόρ, 5218, μέσα και εσύ για την κλήρωση. Καλό βράδυ από Πελαζιά, Κώστας, γεια σου Κώστα μας. Και αν θέλετε βάλτε μαζονάκι, σήμερα δεν έχει μαζονάκι το πρόγραμμα, δεν είναι και εκπομπή αφιερωματική, είναι λιγάκι πιο χαλαρή βέβαια, αλλά είναι και πιο ποδοσφαιρική, να το πω έτσι, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή και με τα τραγούδια. Καλησπέρα, ενημερώ, ναι. Φίλε μου, τα έχουμε πει, αλλά πίστεψέ με ότι άλλα λένε τα νούμερα 420 που τελειώνει το τηλέφωνο σου, άλλα λες εσύ. Άρα ποιος δικαιώνεται τελικά? Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160 σπορ και νο, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε. Αν θέλετε το βιβλίο να πείτε στην κλήρωση από τα τύπα που θα δώσουμε, το λεξικό του ποδοσφαίρου του Στέλιου του Βραδέλη, το ολόφρυσκο βιβλιαράκι αυτό των 360 σελίδων, είπε η αλήθεια.
1: Και δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται, αλλά είναι όντως τόσες.
1: Αλλά το λέγα για μικρότερο. Όχι για μικρούλι, αλλά για μικρότερο.
0: Ναι, είναι των 250 σελίδων, εντάξει, το παράκανα κι εγώ.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εκεί το έκανα.
0: Το παράκανα, εντάξει. Οκ, okay, πάντως είναι πολύ ωραίο. Ήδη έτσι, χαμογελώντας το διαβάζεις, είναι τέλειο και για το καλοκαίρι αυτό το βιβλίο. Εννοείται ότι στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger, με τις καημάς στους επιτρόπου, στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω της ομάδας μας, είτε στο TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη, είτε στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη, μας εντοπίζετε με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπάρχει και το email erasport@r.gr και ήδη έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα, βλέπω εδώ, για... Οπα, το χάσα.
1: Τίποτες.
0: Μέσω του Viber. Έκανα ένα λάθος και προσπάθησα να τον μπαλώσω. Άκυρο το μήνυμα. Όχι, φίλε, τι άκυρο το μήνυμα. Κανονικά. Πέτρο, να στείλεις το μήνυμά σου κανονικά. Όπως πάντα, ο Φρανκ, πρώτος και καλύτερος εδώ, μας λέει την καλημέρα του. Να σε καλά, την καλησπέρα του. Γεια σου, Φρανκ, φίλε μας. Ο Τεό, καλησπέρα και σε σένα, Τεό. Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και πέφτουν τα μηνύματα και χρειάζεται ανανέωση, γιατί με ταλαιπωρεί το μηχάνημα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Πώς βλέπετε την Ολλανδία στο Μουντιάλ? Έχει πιθανότητες? Αφού το έχει πει ο καθηγητής Μίλερ. Δεν το πει ο καθηγητής Μίλερ.
1: Και άμα το λέει ο Μίλερ.
0: Είναι ένας καθηγητής.
1: Όχι ο Μίλερ, εντάξει.
0: Δεν λέγεται Μίλερ, αλλά εμείς τον λέμε Μίλερ γιατί μας τα κάνει λίγο μήλο εκεί. Και έχει προβλέψει λοιπόν αυτός ο γίγαντας, που δεν έχει καμία σημασία τώρα το όνομά του, και τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2014 που ήταν η Γερμανία. Ποιος περίμενε ότι οι Γερμανοί θα πάρουν το τρόπαιο μέσα στη Βραζιλία. Προέβλεψε που ήταν φαβορή βεβαίως η Γαλλία στη Ρωσία, στη Μόσχα που το σήκωσε κοντά στους Κροάτες. Προέβλεψε φυσικά και το πιο εύκολο ήταν αυτό ενδεχομένως στο Κατάρ το Μέση και την παρέα του την Αργεντινή. Και τώρα παρουσίασε τα δεδομένα και τους είπε ότι βάσει των στοιχείων που δίνω κάθε φορά, φίλε μου Θεό, η πρόβλεψή μου λέει είναι Ολλανδία. Και όμως, Θεό μου, έχει πιθανότητες και βάσει των αριθμών και όλα αυτά που χρησιμοποιεί ο έμπειρος καθηγητής, σύμβουλος εταιριών, μεγάλων εταιριών, δεν έχει σημασία ποιες είναι, έχει σημασία ότι το μοντέλο του φαίνεται ότι τραβάει. Και επειδή σου είπα Ολλανδία και γουσάρεις γκολάκια, θα ακούσουμε τώρα και τα γκολ που σημειώθηκαν στην πρεμιέρα. Ηλία Διαμάντη, ο οποίος ούτε που σε ανέφερα ή σε ανέφερα και δεν το θυμάμαι.
1: Το αναφέραμε.
0: Ναι. Ωραία. Ηλίας Διαμάντης λοιπόν, στην κονσόλα των ήχων, το δεκάρι της ομάδας σήμερα. Να ακούσουμε λοιπόν τα γκολ όπως το περιέγραψε ο Γιάννης Ράνιος για την ελληνική ραδιοφωνία. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0.
2: Μεγάλη ευκαιρία που μετατρέπεται σε γκολ. Κινιόνες είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό για την ομάδα του Μεξικού. Κινιόνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Βίλιαμ, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σουτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γουίλιαμς, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιόνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1 λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νότιο Αφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε και τους βραδινούς μπαλαδόρους. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν. Ένα 24ωρο πρόγραμμα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και ειδικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, αφιερωμένο φυσικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο και όχι μόνο, γιατί είπαμε έχει δράσει και αλλού. Περιμένουμε για Παρασκευή τώρα, να θυμίσω, στις 5, σε λιγότερο από 4 ώρες, Νότια Κορέα Τσεχία από τη Γουαδαλαχάρα, και στις 10 η ώρα το βράδυ σήμερα, αν θέλετε αύριο για να προσανατολιστούμε, Καναδάς Βοσνία από το Τορόντο. Εκεί όπου, να ξέρετε, εντάξει, οι Καναδοί έχουν τους Raptors στο NBA και ασχολούνται με αυτό, αλλά επί της ουσίας ενδιαφέρονται για αυτοί για το ποδόσφαιρο, τους αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά να μην εντυπωσιαστείτε αν δείτε μια πολύ μεγάλο χώρο από το γήπεδο εκεί στο Τορόντο. Θα το έχουν καταλάβει οι Βόσνοι, καθώς υπάρχει μια κοινότητα πολύ μεγάλη.
1: Μετανάστες, έτσι?
0: Ναι, βέβαια. Και στο Τορόντο, αλλά και σε όλο τον Καναδά υπολογίζονται πάρα πολύ. Που είπα 40.000 ή 400.000, δεν θυμάμαι. Πάντως υπάρχει ξεσηκωμός από τους ντόπιους Βόσνιους για το παιχνίδι αυτό, Καναδάς Βοσνία, αύριο το βράδυ, σήμερα Παρασκευή.
1: Ξέρεις τι λέει, θέλω. Θέλω έτσι ακουρατές να στείλουν στο Viber που μένουν στα μοντιαλικά μέρη. Μεξικό, μάλλον δεν νομίζω να έχουμε, αλλά σίγουρα έχουμε Καναδούς 100% και Αμερικανούς.
0: Δεν μένουν εκεί. Και Ουρουγουάι μας ακούνε, γιατί το λες αυτό?
1: Ωραία, αν έχουμε και Μεξικάνο, θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Ένα μήνυμα να μας στείλει. Τώρα ακόμα καλύτερα. Στο Viber, είτε στο Messenger. Στο Viber δεν ξέρω, λειτουργεί το Viber το εξωτερικό.
1: Ναι, λειτουργεί.
0: Ωραία.
1: Στο Viber, οπότε να μιλήσουμε, να τους πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ωραία, πώς είναι έτσι στο Messenger, το Mundial. Στο email, aerasport.papaker.gr.
1: Ναι, ναι, όπου θέλουν.
0: Και θα τους πάρουμε εμείς τηλέφωνο να μιλήσουμε.
1: Εμείς θα τους πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ναι, για να μας δώσουν και κλίμα πώς το ζουν εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μας, αλλά πιστεύω και για όλους όσους μας ακούνε. Ναι, είπαμε για την Ολλανδία. Εντάξει, είναι και η Βασίλισσα χωρίς θέμα, αυτό το παρατσούκλι που του συνοδεύει. Έχει παίξει τρεις τελικούς και δεν έχει πάρει κανένα. Οπότε έχει πολύ ωραία ιστορία η Ολλανδία. Για να είμαι ειλικρινής, ό,τι και να πει ο καθηγητής Μιλάρ, που έχει κάνει τις προβλέψεις του και έχει πέσει μέσα στα προηγούμενα. Γιατί γελάς?
1: Για το Μίλλερ.
0: Μίλλερ, τι να κάνουμε τώρα. Το, αλλιώς το λένε τον άνθρωπο, θα τα βρω κάποια στιγμή και θα το πω όπως το λένε. Τα έχουμε ξαναπεί και στον αέρα άλλωστε. Αλλά πώς θα γίνει? Δεν είναι και τόσο τρομερή ομάδα. Τώρα, αν πεις έτσι όπως είναι τα πράγματα, με 48 ομάδες, τόσους πολλούς αγώνες, δεν ξέρω και ποιοι θα φτάσουν, ποια φαβοροί θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Και γιατί όχι και η Ολλανδία, αν βολευτεί λιγάκι με τους μεταχειαστή και με όλους αυτούς τους συνδυασμούς, μπορεί, όλα είναι πιθανά. Οπότε, Θεό μου, αν ποντάρεις, να ποντάρεις. Ναι, από τη Γουαδαλαχάρα είναι το παιχνίδι. Ο Δημήτρης Κουκουγιατζής θα το μεταδώσει. Βεβαίως από το στούντιο εμείς θα μεταδώσουμε κανονικά τον αγώνα με φυσικό ήχο εδώ. Για να μην συνδεθούμε με την τηλεόραση, γιατί άλλη μετάδοση της τηλεόρασης και άλλο η ραδιοφωνική μετάδοση και η εμπειρία των ραδιοφωνικών, να το πω έτσι, sportcaster, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική και φυσικά και είναι και πολύ μεγάλη εμπειρία των παιδιών εδώ στην Air Sport. Πολλές φορές είναι και πιο, τις περισσότερες φορές κατά τη γνώμη μου, είναι και πιο συγκλονιστική, έτσι πιο προσιτή και πιο εύκολα να την ακούσεις, να την παρακολουθείς ένα αγώνα. Βεβαίως η εικόνα πάντα νικάει τα πάντα. Αποστόλη, νομίζω σε κάλυψα και σε αυτό. Πάμε στην αγαπητή Ειρήνη Μποτζόρνολη. Στοιχηματίζω το Κουρασάο θα πάει τελικό. Εάν κερδίσει, κερνάω τσίπουρα. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, θα ποντάρει το Κουρασάο. Θα κερδίσει, θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Και θα κερδίσει τσίπουρα. Και τσιπούρες πρέπει
1: να αγοράσει το Παναθηναϊκό μετά.
0: Ναι. Έτσι. Και είμαστε
1: δηλαδή, κάποιο θα ποντάρει για να, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά θα έκλεινε την εταιρεία.
0: Νομίζω δίνει 2.000.
1: Ναι, αν έπαιζε 100-200 ευρώ, θα έκλεινε την εταιρεία που πήγε στοιχηματίσει.
0: Ναι.
1: Θα φαλήριζε για τη στιγμή, θα συμπροχωρούσε.
0: Αν ένα τέτοιο ποσό, αν παίξει, δεν θα το μπορεί και να μην το δεχτεί. Δεν ξέρω. Αν και γιατί να μην το
1: δεχτεί. Γιατί
0: να
1: το δεχτεί. Θα σου πει τζάμπα 200 ευρώ που λέει.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ ζητάει το βιβλίο. 0991. Εννοείται, Βαγγέλη μου, και εσύ. Ο Δημήτρης επίσης ζητάει βιβλίο, 45-35. Συγχαρητήρια για την επιλογή των τραγουδιών, εξαιρετικές οι επιλογές. Χρήσα, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, το τσεκούρι, ο τσάπας και το κλαδευτήρι. Βεβαίως, μα ξεχάσαμε το κλαδευτήρι από το βιβλίο του. Το έχει και αυτό, ο Στέλης Βραδέλης με το λεξικό του ποδοσφαίρου. Αλλά η απόδοση είναι εντελώς χιουμοριστική και μην, έχει και κάποια που παίρνεις και κάποια μηνύματα, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Μιχάλη και εσύ μέσα για την κλήρωση, 51-10. Ο Κώστας εδώ επιμένει, δεν έχω καταλάβει τι στέλνει. Τελικά στέλνει για το βιβλίο. Ο Κώστας μας 2294 τελειώνει το τηλέφωνο σου και σένα, Κώστα. Καλώς τον αγαπητό Κώστα, τον αγαπημένο μου, τον ΑΕΚΤΖΙ, τον τραγουδοποιό, τον κιθαρίστα μου, όλα τα καλά του κόσμου να έχεις, Κώστα μου. Έναρξη Μουντιάλ και το Μεξικό νίκησε εύκολα, λέει. Χρόνια πολλά για τα πρόσφατα γενέθλια, φαντάζομαι και την Ερασπορ λες, αστειεύομαι. Κύριε Καϊμά, πιστέψτε το, ο Τάσος γρήγορος παίχτης και απρόβλεπτος. Και παίζει και φοβερά τραγούδια. Μπράβο, Κώστα, για την επισήμανση αυτή. Γελάς έτσι. Όχι, ο Κώστας σίγουρα γελάει, αλλά γελάει και ο Καϊμάς. Καλησπέρα, Μπαλαδόρη. Λέει ο Κοντός που θα μεταδώσει το παιχνίδι στις 5 πάλι για τον Ολυμπιακό, θα λέει. Λέει ο Θοδωρής. Στις 5 η ώρα είναι ο
1: γιατί κοιτάξτε, είναι και 6 ώρα που έχει την εκπομπή.
0: Σωστό. Σωστό, οπότε.
1: Με ένα σπάρο, 2 τριγώνια.
0: Αυτά τα τριγώνια έχει γιατί σε τόπο τριγώνια. Θα ακούσει και κανένα κυνηγό, θα σηκώσει. Δεν κάτσα. Ναι, μπράβο, ρε Χριστέρα. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Εγώ προτείνω να βάλουμε. Μας λέτε τι αγώνες έχουμε σήμερα και αν τους έχει η ΕΡΤ. Πρώτα απ' όλα, όλα τα παιχνίδια, 104 αγώνες, τους μεταδίδει η ΕΡΤ. Περισσότερο από 10.000 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, θα μεταδοθούν από την τηλεόραση της ΕΡΤ, ΕΡΤ και ΕΡΤ 1, και φυσικά μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ. Εγώ το δοκίμασα, σας συνιστώ, αν έχετε μεγάλη οθόνη, αν είσαστε κοντά στη τηλεόραση, αρκετά μεγάλη, ή αν είσαστε στο κομπιούτερ, είναι επίσης εφικτό. Έχει 4 ταυτόχρονα πλάνα, το είδες στο ΕΡΤΦΛΙΞ?
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία προσέγγιση, έχει μακρινό πλάνο, έχει το τηλεοπτικό πλάνο, έχει πλάνο με τους προπονητές, ταυτόχρονα την ώρα της μετάδοσης, και αριστερά και δεξιά έχει και στατιστικά, τα αγωνιστικά στατιστικά μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Εγώ βλέπω πλέον τηλεόραση γενικότερα μόνο από υπολογιστές.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δουλεύω ταυτόχρονα, οπότε δουλεύω, ναι, πάντα βλέπω δουλειάς, από υπολογιστή. Ναι.
0: Οπότε είπα όμως και ποιο παιχνίδια, 5 η ώρα λοιπόν Νότια Κορέα Τσεχία και στις 10 η ώρα Καναδάς Βοσνία. Από την ΕΡΤ 1 είναι το μάτς στις 5 η ώρα και από την ΕΡΤ 2 Σπορ είναι το μάτς το βραδινό στις 10 η ώρα. Καλέ μου φίλε, ελπίζω να, Κώστα μου, να σε καλύψαμε. Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα σας. Πάντως το ώρα δεν το ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις στο τέλος, καλέ μου φίλε. 2:38, βάλτε και ένα όνομα για να επικοινωνούμε πιο όμορφα. Δεν κάνουμε αφιερώσεις σήμερα, καλέ μου φίλε, πάντως έναν άλλον. Σήμερα παίζουμε κάποια τραγούδια και κάνουμε και τέτοιο. Πείτε μας για ποδόσφαιρο, τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε, γιατί το βλέπετε, πώς το βλέπετε, τι θυμάστε. Ποια είναι η μπαλαδόφατσα που πάντα θα θυμάστε?
1: Ποια φαβορεί θα πάει κουβά?
0: Ναι, η μεγάλη χαμένη, ποια ομάδα θα είναι η μεγάλη χαμένη? Φαντάζομαι κάποια από το φαβορεί που λέει και εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Οπότε, και ποια μπαλαδόφατσα, ποιο μπαλαδόρο θα θυμάστε για πάντα από παγκόσμιο κύπελο? Θέλετε να εξαιρέσουμε τον Πελέ και τον Μαραντόνα? Οκ, okay, τους βγάζουμε αυτούς. Υπάρχουν δεκάδες νομίζω που αξίζει τον κόπο. Ή αναθέσει, αν έχει κάποιος όρεξη, ας μας φτιάξει μια μπαλαδόρικη σύνθεση.
1: Ενδεκάδα, wow, ναι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Όποιος επιθυμεί, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και να ανατρέψουμε τα δεδομένα.
1: Άμα δώσεις αυτό τώρα, αν μας στείλουν 100 μηνύματα, δεν θα είναι 100 διαφορετικές ενδεκάδες?
0: Εννοείται, δεν γίνεται. Μπορεί να συμπεί του κάποιοι.
1: Εντάξει, σε 4-5.
0: Ναι, 4-5 θέσεις, εντάξει, οκ. Και είναι και λογικό, γιατί είναι κάποιοι που είναι πραγματικά μυθικοί. Αλλά αν εξαιρέσουμε τους εξαιρετικούς αυτούς παιχταράδες που έχουν γράψει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι μετά θα γίνει πιο εύκολη η προσέγγιση, να το πω έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, σε ευχαριστούμε Κρίς. Το Μεξικό ναι μεν κέρδισε εύκολα, αλλά και τι αντίπαλο είχε, με ομάδα από την πρώτη δεκάδα της Ευρώπης θα είχαν και εύκολα. Συμφωνώ, μην ξεχνάμε όμως ότι οι Αφρικανοί που είναι ανεβασμένοι έτσι και αλλιώς ποδοσφαιρικά και έχουν και ένα outsider όλοι. Μέσα στο παιχνίδι, κατά πρώτο λόγο, οι Αφρικανοί έχουν το Μαρόκο, που είναι μια ομάδα που έπαιξε και μικρό τελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο και εντός εισαγωγικών είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής με τον γνωστό τρόπο. Και από την άλλη, είναι και το. Εγώ θα έβαζα πάρα πολύ στο παιχνίδι και το. Όχι ότι θα παρουσιαστεί καλύτερη από το Μαρόκο, αλλά και η Αίγυπτος είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το παρακολουθήσω. 10 για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός από χώρες από την Ήπειρο της Αφρικής, οπότε οι Αφρικανοί κάτι έχουν να μας δώσουν, πιστεύω. Θα δω, λέει ο Κρίς, Βραζιλία με Μαρόκο Μία η ώρα ξημέρωμα Κυριακής. Ναι, εδώ θα είμαστε παρέα. Και το ωραίο μάτς είναι την Κυριακή 11 η ώρα το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία. 11 η ώρα το βράδυ έχει την Κυριακή 11. Με μπερδεύεις λιγάκι. Την Κυριακή 11 η ώρα λες. Ναι, σωστό. Είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία. Γιατί όχι, περίμενε. Ναι, Ολλανδία-Ιαπωνία. Σωστά το λες. Διότι είναι οι Ολλανδοί που είναι απρόβλεπτοι και πάντα είπαμε μια ομάδα χωρίς θέμα. Και οι Ιάπωνες είναι λιγάκι.
1: Νομίζω θα κάνουν ζημιές οι Ιάπωνες.
0: Είναι λιγάκι, όποιος μπλέξει μαζί τους πάει για χαρακτήρι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε. Και τρέχουν πάρα πολύ. Πάντα έτρεχαν. Καβασάκι, Χόντα.
1: Τρεχαλατζίδες που λέγαμε και πριν, έτσι.
0: Τρεχαλατζίδες που λέει και στο λεξικό. Βιβλίο, ναι, ναι. Στο βιβλίο εδώ του Βραδέλη, το λεξικό του ποδοσφαίρου. Ομάδα που θα αποτύχει από τα φαβορί είναι εύκολο, είναι η Γαλλία, λέει ο Κρις. Πιθανό, τα μυαλά που κουβαλάνε ορισμένοι εκεί μέσα, αλλά είναι με διαφορά σε σύνολο από τους 26.
1: Η Μπαλαδόρη.
0: Είναι εδώ πιο ταλαντούχα ομάδα, όπως παλιά ήταν το Βέλγιο, έτσι, τρομερές ομάδες. Αυτές που δεν έκαναν στην κυριολεξία τίποτα, οι Γάλλοι το 18 κατέκτησαν το τρόπαιο, το 22 έπαιξαν τελικό και πήγαν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και τώρα φιλοδοξούν στο τελευταίο τουρνουά του Ντεσάν να επανέλθουν πάλι, να παραμείνουν δηλαδή εκεί στην ελίτ. Οπότε θα είναι μεγάλη αποτυχία αν δεν φτάσουν τουλάχιστον την τετράδα. Ο Κωνσταντίνος εδώ, ο φίλος μας. Γεια σας Μπαλαδόρη, πάντα Ερασπόρ, η καλύτερη συντροφιά. Τώρα που είσαστε και 24, ποιος μας πιάνει εμάς που είμαστε στο νυχτοκάματο? Μπορώ να συμμετέχω και στο βιβλίο, λέει ο Ντίνος από Λαμία. Να είστε καλά, καλό ξημέραμα. Όχι, δεν μπορείς. Καλά του κάνει.
1: Το κινητό σου και μπαίνει στη γλάση, τη λέει ο διπλανός. Το κινητό σου και μπήκε στην κλήρωση.
0: Ναι, μπορεί. Στήλτο, έτσι μπορείς, Ντίνο μου. Έτσι μπορείς. Εννοείται το τηλέφωνο σου. Ζαν Μαρί Φαφ. Ωραίος.
1: Μεχτούρα μεγάλη.
0: Ωραίος, τερματοφυλακάρα.
1: Αυτό είναι.
0: Το λες και ευχαριστιέσαι, λέει. Ζλάνταν. Ένας είναι ο Ζλάνταν. Συμφωνούμε και σε αυτό, Θοδωρή. Είναι παίκτες οι οποίοι σου κάνουν αίσθηση. Βεβαίως, ο Ζαν Μαρί Φαφ είχε καλές παρουσίες. Ο Ζλάνταν δεν είναι και ότι έκανε και φοβερά πράγματα στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ως παίκτης, υπερπαίκτης. Ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ, Μεξικό μου άρεσε πολύ λόγω φανέλας. Τι είχε φανέλα? Πράσινο, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Όχι, φαντάζεσαι πράσινο.
0: Όχι, για το πράσινο το λέει.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός αν του αρέσει γενικά η εμφάνιση. Όχι,
1: φορέ η κόκκινη κάλτσα.
0: Λόγω φανέλα, είπε, δεν είπε λόγω κάλτσα.
1: Εντάξει, λέω εγώ τώρα για να κάνω και εγώ το δικηγόρο του.
0: Ακόμα λίγο λόγω σόβρα θα μα πει.
1: Όχι, δεν είπα εγώ, όχι, όχι.
0: Δεν είπε σχετικά.
1: Γιατί είναι κόκκινο, άσπρο.
0: Λόγω εμφάνιση, φαντάζεσαι. Είπε φανέλα όμω και οπότε σκαλώνω λιγάκι. Δεν ξέρω το.
1: Ναι, εκεί θα πάει. Τι άλλο.
0: Ναι, μωρή, γιατί φανέλα. Τώρα, έλα τώρα, πιάσαμε κουβέντα για τα εξάταπα. Θα πούμε. Εντάξει, που είναι και αυτή η λέξη στο λεξικό. Ηλίας από Λαμία για την κλήρωση. Μέσα και εσύ, φίλε, για την κλήρωση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Για την εκπληκτική εκπομπή και τα εκπληκτικά σα τραγούδια. Να τα λες όλα. Μάλλον να τα διαβάζω εγώ όλα. Ο Αποστόλης εδώ μας πρεσάρει λέγοντας ότι σήμερα που δεν έχετε αφιερώσεις να βάλετε το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Είπαμε δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
0: Είσαι, Αποστόλη, είσαι εδώ.
1: Με το που δοκιμάζεται να ανέβει, κάτι γίνεται και πέφτει. Δεν μπορεί να ανέβει.
0: Ας μην έχουμε και την παραπαρατράγουδα Σάββατο απόγευμα, οπότε μην τον μπλέκεις. Ας το να περάσει. Ας το να περάσει και μετά.
1: Και μετά το ξαναβάζει στο τραπέζι. Γιατί το Σάββατο μπορεί να το βάλουμε.
0: Τον ακούς. Τον ακούς, Αποστόλη.
1: Ανάλογα. Μπορεί να το βρούμε. Μπορεί και να μην το βρούμε.
0: Αποστόλη, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα τα αφήσω να παίξει το τραγούδι. Είτε χάσεις, είτε κερδίσει ο καημάς. Έτσι.
1: Οπότε. Και θα το βάλω από το κινητό,
0: ρε. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν παίζει πουθενά. Μεγάλη μπαλαδόφατσα ο Κρόιφ Τάσο. Εντάξει, δεν ήταν μόνο μπαλαδόφατσα, ήταν ένας καλλιτέχνης ο Κρόιφ. Εμείς που απειροελάχιστα θυμόμαστε και βλέποντας και τα βίντεο καταλαβαίνεις ότι τη διαφορά ποιότητας ποδοσφαιριστική ήταν, δέλα ήταν αυτή, αυτός ο παιχταράς πως έφτιαξε το ποδόσφαιρο τόσο ωραίο. Και εξής, εγώ εκτιμώ τους ποδοσφαιρανθρώπους, πέρα από το ταλέντο τους στο ποδοσφαιρικό, και την επιδραστικότητά τους είτε στο ποδόσφαιρο, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είτε και μέσα στην κοινωνία. Και νομίζω ότι ο Γιώχαν Κρόιφ ήταν ενδεχομένως και στα δύο, αλλά κυρίως στο ποδόσφαιρο άλλαξε πάρα πολλά και μετά την καριέρα του, έτσι, μετά την ποδοσφαιρική.
1: Χωρίς να είμαι ιερόσιλος, είδα στο Netflix προχτές ένα αφιέρωμα, ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρ, γεμίσε ο τόπος με
1: ντοκιμαντέρ. Στο Βάρντι.
0: Για τον Βάρντι, δεν το είδα ακόμη.
1: Ναι, ωραίο, ωραίο. Δηλαδή, εσύ Τάσο ή όσοι ακούτε.
0: Ερχόμενος από...
1: Από τίποτα, σαν να παίζεις στο Γαλάντρι.
0: Στο Γαλάντρι, στο
1: Γαλάντρι.
0: Τώρα είμαστε με τον Ατρόμητο και με τον Τριφυλιακό. Στο Γαλάντρι.
1: Και να παίζεις ξαφνικά μετά και να πας με τον Ατρόμητο και να πάρεις πρωτάθλημα, να πάρεις κύπελο και.
0: Ναι.
1: Εθνικές, να παίζεις και όλα αυτά.
0: Και ρίχνεις στο τραπέζι και τον Μάριο Κέμπες με τη χέτη του και με όλο αυτό τον παροξισμό. Είναι.
1: Πιτσιρικά σε μένα, τώρα που λες για μαλλί, Βαλντεράμα. Ήταν η μεγάλη μου συμπάθεια.
0: Τότε έχει βγει και αυτός ο μύθος ότι είναι από μια φυλή, λέει, που γεννιούνται με πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά και αν είναι μαύρη. Και ο άνθρωπος απλά έβαφε το μαλλί του. Του άρεσε.
1: Όχι, αυτό λέω ήου, ναι.
0: Οκ, εντάξει, είναι πολύ ήου αυτό, όντως.
1: Όχι, αυτό το από σένα το άκουσα. Δεν το είχα ακούσει.
0: Γιατί νόμιζες ότι ήταν από φυλή.
1: Όχι, όχι.
0: Ότι είχα ακούσει. Ξανθός μαύρος.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, ότι υπάρχει και καλά, υπήρχε αυτή η φημολογία.
0: Α, δεν ήξερες κάτι για τη φημολογία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν φαντάστηκες όμως ότι... Φαντάστηκε.
1: Βάψω μαλλιά.
0: Έλα μόνο, βάψω μαλλιά.
1: Δεν το λέει ειρωνικά, αφού τα βάφει.
0: Λοιπόν, ο Χιγκίτα είναι μια μορφή πραγματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για την Κολομβία, για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος... Πολλοί πρέπει να αγάπησαν τη θέση του τερματοφύλακα. Και εξαιτίας του Χιγκίτα, Αλέξανδρε, και συμφωνώ μαζί σου.
1: Έπρεπε, μιλάμε για τερματζίδες. Ρενάτα Ζάεφ. Δασάεφ, έτσι.
0: Δασάεφ.
1: Ναι.
0: Ναι, καλώς. Είναι μόνο που ζαλίστηκε λιγάκι εκεί στο Euro το 88. Λίγο ζαλίστηκε εκεί πέρα με το Van Basten, αλλά εντάξει, όντως ήταν καταπληκτικός και νομίζω ότι είναι ο δεύτερος κορυφαίος μετά το Γιασίν από...
1: Την τότε Σοβιετική Ένωση. Το είχα δει, οπότε Ντασάεβ τον πρόλαβα. Οπότε...
0: Ο Γιασίν ήταν ένας γίγαντας, χωρίς να τον έχω δει, μελετώντας
1: και με παιχταρά Βασίλη Ράτς.
0: Βασίλη Ράτς.
1: Ναι. Όχι, εμένα μου άρεσε όλη η ομάδα για πολλούς λόγους τότε, παιδάκι. Ναι. Η Σοβιετική Ένωση.
0: Ναι. Που αποκλείστηκε από το Βέλγιο. Το σπουδαίο Βέλγιο, Γιάν Κέλεμανς και όλους αυτούς. Που να τα λέμε και όλα με δύο goal offside και τέτοια η Βελγία, αλλά εν
1: να τα λέμε αυτά, έτσι.
0: Να τα λέμε για μην.
1: Θα πούνε τώρα και ο Κουτζούμπας τώρα και τα μην πέστε τα.
0: Ναι. Μην χάσουμε. Άρα, Αλέξανδρε, τα χαιρετίσματα μας και στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, εκεί που βρίσκεται ο Αλέξανδρος και μας στέλνει το μήνυμα. Γι' αυτό σου είπα και Ουρουγουάη, περιμένω. Μήνυμα από την Ουρουγουάη για να δικαιωθώ.
1: Καλά, μπορεί να είναι από τα πατήσα. Περίμενε, μπορεί να είναι από τα πατήσα.
0: Από τα πατήσα.
1: Να πατήσα, ναι. Και να πει ότι είναι στο
0: Μοντεβιδέο. Δεν πειράζει, γράψτε Μοντεβιδέο. Δεν πειράζει. Εκεί να του πω εγώ στο μάτι, θέλω. Καλησπέρα, λέει. 5 ώρα θα το μεταδώσει η Ερασπορ. Ναι, βεβαίως θα το μεταδώσει.
1: Το Κοντούλης, δεν είπαμε.
0: Ναι, ο Χρήστος. Τουλάχιστον έτσι έγραψε. Τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Ντροπή.
1: Θα πάω να δω εγώ, εντάξει.
0: Θα είμαστε ενημερωμένοι, ναι. Θέλει και βιβλίο ο Κωστάκης μας μέσα. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος που του είπες να γράψει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Το έγραψε τελικά.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε, συγχαρητήρια και μπράβο σου που μας έγραψε το τηλέφωνο μέσα και εσύ, Κωνσταντίνε μου. Το τραγούδι της. Λιόλιου θέλει ο Γιάννης. Το τραγούδι του
1: το
0: Νίνου
1: Σάββατο,
0: το μέχρι τέλους. Περίμενε, ρίχνει διάφορα. Βάλτο το Σάββατο. Το Σάββατο έχει Βραζιλία.
1: Το Σάββατο βάλουμε δύο τραγούδια.
0: Θα κάνετε εκπομπή.
1: Θα βάλουμε Νίνο μέχρι τέλους.
0: Ναι, καλά, άντε τώρα. Δεν παίζουν αυτά με εμένα εδώ. Ξεχάστε τα. Αφήστε τα, σας λέει δεν είναι.
1: Και είπα προϋποθέσεις.
0: Δεν υπάρχει.
1: Το νοικιάστηκε.
0: Διαφορώ. Ο Βαλντεράμα παρολίγο να πάει φυλακή και για ναρκωτικά.
1: Καλά, δεν είπα να τον πάρω για γαμπρό μου. Έτσι. Έλεγα τι παίχτες μου άρεσαν τότε, μετά παίζανε μπαλίτσα.
0: Και τι έγινε λοιπόν. Ο Βαλντεράμα πήγαν να τον βάλουν φυλακή. Εντάξει. Τότε τα μορφή όμως ήταν μια μορφή. Άκου το Σάββατο έχει Βραζιλία. Από τη Βραζιλία θα έρθουμε εδώ κανονικά για εκπομπή. Εγώ θα γυρίσω την πλάτη.
1: Τι ώρα έχουμε?
0: Μία η ώρα. Μία η ώρα είναι η Βραζιλία. Οπότε πρέπει να το δούμε. Ένα τραγούδι που πρέπει να παίξουμε το Σάββατο. Γιατί δεν το βάζεις τώρα το τραγούδι? Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι για να πάρετε και εσείς μια ανάσα.

εσύ το βρήκες αυτό το τραγούδι, αλλά θυμάσαι, Ηλία Διαμάντη, πότε είναι αυτό το τραγούδι? (Συσχελίδι) 2014, πολύ σωστός. Pitbull, πώς το λέμε αυτό? Pitbull, καλά το είπες.

Αυτό το τραγούδι κανονικά έπρεπε να το κόψουμε τώρα στον αέρα, να φύγει τελείως. 2014 θέλουμε να το ξεχάσουμε εμείς οι Βραζιλιάνοι. Φάγαμε 7, μας σαρώσανε, μας το πήραν και μέσα στο σπίτι μας.

εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας κανονικά, το λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportbook, το στέλνει βραδέν το βιβλίο, το λεξικό του ποδοσφαίρου, από το Α έως το Ω.

0: Ο Θοδωρής, καλό. Γιάν Κλάς Χούντελαρ. Είναι ένας παίκτης με τρία ονόματα, σαν να είναι τρεις, λέει.
1: Και αυτός παίκτουρα.
0: Καλώς.

0: Πρέπει να σου πω, Δέσποινα, ότι εκείνη την εβδομάδα μετά τη λήξη εκείνου του αγώνα, φαντάζομαι ότι το ίδιο Μουντιάλ λέμε για το 1982, εγώ τότε αγάπησα τη Βραζιλία, τη θαύμαζα, την χάζευα, τις προσποιήσεις με τις τρίπλες, με το μεγάλο Σόκρατες και όλους αυτούς Φαλκάο τώρα βλέπω συμπτωματικά και στην ΕΡΤ2, όλους αυτούς τους τεράστιους παιχταράδες. Ήταν ο Σερέζο, ο Ζίκο, ο Έντερ. Τι να πρώτο θυμηθείς τότε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ομάδα, ναι, δεν τα κατάφερε. Και πήγε να σπάσει την τηλεόραση, να την πετάξει, λες. Μικρό κοριτσάκι ήσουνα. Εμείς κάνουμε μια εβδομάδα να κοιμηθούμε. Ξέρεις, άμα δεν. Μέσα και εσύ βεβαίως και στην κλήρωση, όμως αν δεν πονέσεις δεν θα αγαπήσεις, έτσι δεν λένε?
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή το 94 που ήταν ένα από τα επίσης όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακά για να μην πω άθλιο παγκόσμιο κύπελο, το 94 επαναλαμβάνω, το ευχαριστήθηκα γιατί το πήρε η Βραζιλία. Ξαναγύρισε στο θρόνο της, ρε παιδί μου, κάπως έτσι.
1: Τώρα που έλεγες νωρίτερα για την ήττα, τη μεγάλη νίκη της Γερμανίας σε μέγεθος.
0: Της Ιταλίας τότε.
1: Όχι. Στη Βραζιλία.
0: Στη Βραζιλία, το 7-1. Το 7-1, ναι.
1: Εσύ θεωρείς ότι θα πρέπει να σταματάνε οι ομάδες? Το ξέρω, λες τώρα είναι.
0: Όχι, το έχουμε ξανασυζητήσει. Αν όχι εδώ, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στον αέρα και προσωπικά.
1: Λες όσο πάει το κόντορ, έτσι.
0: Όσο πάει. Έτσι δείχνει σεβασμό και ότι ξέρεις, εγώ παίζω στα κόκκινα, να παίξεις και εσύ στα κόκκινα. Μπορεί να είμαι καλύτερος, μπορεί να είμαι πιο σπουδαίος. Εκεί που θεωρώ ότι πρέπει κάπου να τραβάνε κάποιο χειρόφρενο οι ομάδες είναι όταν έχουν δύο αποβολές οι άλλοι. Το να βάζει συνέχεια γκολ. Εκεί λιγάκι.
1: Ωραία. Κατανοητός, ναι.
0: Ή δεν έχουν περιθώριο για αλλαγές και είναι τραυματίες. Εκεί κάπου το προσέχει λιγάκι. Που δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσφέρει στους φιλάθλους σου αυτό που πλήρωσε για να παραδούνε, αλλά τα γκολ δηλαδή, ή τέλος πάντων την προσπάθειά σου να σκοράρεις. Όμως θεωρώ ότι γι' αυτό το σέβομαι πάρα πολύ. Πάντα θα το σέβομαι και την Μπάγκερ Μονάχου που δεν σταματάει και γενικά και τους Γερμανούς. Αυτό σου χάζω το καπέλο. Δεν σταματάμε. Παίζουμε ποδόσφαιρο 90 λεπτά, 100 λεπτά. Γιατί εκεί θα φτάνουν τώρα τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν 97 τα λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις εννοώ. Έτσι θα γίνεται και έτσι θα προχωράει. Λοιπόν, κοίταζα κάποια πράγματα τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ευτυχώς χρόνο τώρα να πλατιάσουμε με το τρίωρο. Ποιοι δεν έχουν πάει, αλλά ουσιαστικά είναι περίπου 1 δις ευρώ χρηματιστηριακή αξία 11 ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε να είναι στο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά οι εθνικές ομάδες
1: αποκλειστικά.
0: Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ ακριβούς παίχτες. Επί παραδείγματι τώρα κοιτάζω ο Ντοναρούμα που είναι, θεωρείται ο πιο ακριβός αυτή τη στιγμή τερματοφύλακας στον κόσμο χρηματιστηριακή αξία σύμφωνα τουλάχιστον με το Transfermarkt, είναι περίπου στα και κάτι παραπάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Τελευταία παρουσία της Ιταλίας ήταν το 14, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει τον Ναρούμα είναι ένας τερματοφύλακας που θα μπορούσε να ήταν στην ιδανική ενδεκάδα ενός παγκοσμίου κυπέλλου, έτσι, και δεν έφτανε καθόλου. Ο Μπαστόνι με 65 εκατομμύρια έκανε και double με την Ίντερ, δεν θα πάει. Έπεσε πάνω στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και αποκλείστηκε. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τον Χουίσεν, ο οποίος δεν πήγε καν στο παγκόσμιο κύπελο με την Ισπανία, 65 εκατομμύρια κοστολογείται. Αν είχε επιλέξει, λέει, την εθνική ομάδα βρίσκονται τώρα της Ολλανδίας, δηλαδή γιατί είναι καταγωγή του από εκεί. Νομίζω ότι είναι γεννημένος στην Ολλανδία και καταγωγή του. Τέλος πάντων, επέλεξε Ισπανία και δεν πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι του κακοπέφτει, αλλά το ότι δεν πάει στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην θέλει να πάει στο.
0: Νομίζω ότι θα του δοθεί όμως ευκαιρία,
1: ναι,
0: γιατί
1: είναι στο μικρό, να μην θέλει να πάει. Γιατί στην Ευρωκοπή του ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται μεθαύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα είμαι στα πάνω μου, παίζω Μουντιάλ. Μεθαύριο.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ισπανίας, παραδείγματι, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ δυνατό αριστερό μπακ, όπως είναι ο Καρέρας, ο Αλβάρο Καρέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έκανε συμπαθητική χρονιά, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερπαίχτης, είναι πολύ μεγάλο μπακ αυτή τη άποψη, είμαι τρομερός αθλητής. Τον είχε στείλει, τον έχει διώξει η Ρεάλ, τον έστειλε στην Μπενφίκα, έκανε παιχνίδια τρομερά και τον ξαναπήρε πίσω και τον χρυσοπλήρωσε κιόλας. Και φυσικά ο Αλεξάνδερ Άρνολντ, έτσι, ο οποίος δεν θα πάει με την Εθνική Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο και είναι κι αυτός έτσι, ένα πολύ μεγάλο κόστος για αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κοστολογούνται πάνω από 50 εκατομμύρια και 40 και όλα αυτά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Στο κέντρο όμως του γηπέδου, δηλαδή φτιάξαμε αυτή την ιδανική ενδεκάδα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πραγματικά, όπως είναι ο Σομποσλάι, ο Ούγκρος, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της εφετινής Λίβερπουλ, αλλά η Ουγγαρία δεν έφτασε μέχρι το παγκόσμιο κύπελο. Ο Φερμίν Λόπεθ της Μπαρτσελώνα, που έκανε καλή σεζόν, βεβαίως πρωταθλητής, δαμπλούχος και όλα τα σχετικά, θα ήταν σίγουρα μέλος της Εθνικής Ισπανίας, στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε και θα απουσιάσει από την γιορτή αυτή. Το δεκάρι της ομάδας είναι ο Κόλ Πάλμερ αυτής της ιδιαίτερης ομάδας, επιλογή βεβαίως του Τούχελ να μην τον έχει. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος του, αλλά αυτά θα αποδειχτούν μετά. Έτσι κι αλλιώς τον Τούχελ τα ταμπλόιτ στην Αγγλία τον περιμένουν στη γωνία, θέλουν να το πάρουν, αλλά λατρεύουν ότι θα πουλήσουν περισσότερα φύλλα άμα κράξουν και άμα αποκλειστεί η Αγγλία. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι ιστορίες. Πραγματικά είναι ο παίκτης που είχε σκοράρει στον τελικό του γύρου του 24 για την Αγγλία. Δεν τον έβαλε στην 26 παίκτης και δεν χώραγε ο Πάλμερ, έτσι. Έκανε κακή χρονιά βεβαίως, αλλά εντάξει, είναι Πάλμερ. Και πάμε και στην επίθεση τώρα. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ο κορυφαίος φέτος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, ο Κβαρατσχέλια, έτσι, Γεωργιανός. Δεν πήγε η Γεωργία στο παγκόσμιο κύπελο και φυσικά κατά τα άλλα τα σάρωσε όλα αυτός ο γίγαντας. Κοστολογείται πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, τις σημειώσεις μου, 140 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι και από τα φαβορί, για να μην πω και το φαβορί. Βεβαίως το παγκόσμιο κύπελο θα παίξει ρόλο για τη χρυσή μπάλα, αλλά η Γεωργία δεν πήγε. Βραζιλιάνος στην ενδεκάδα μας είναι ο Εστεβάο της Τσέλσι με 80 εκατομμύρια ευρώ. Ούτε καν που το σκέφτηκε ο Αντσελότη να τον πάρει στην ομάδα, τόσο κοστολογείται, 80 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι, έτσι. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Εκιτίκε, που επίσης με 80 εκατομμύρια ευρώ τραυματίστηκε στον παγκοσμιο και θα αναγκαστεί να περιμένει μέχρι το 2030 για να κάνει τεπούτο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, στο σύνολο είναι 900 εκατομμύρια ευρώ μια ενδεκάδα, έτσι απλά. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι αρκετοί που από χρηματιστηριακή αξία τεράστια.

0: Βαγγέλη, μετά θα δούμε το βίντεο, στο δεν προλαβαίνουμε. Το 82 αναρωτιέται η Χρύσα, πόσο μεγάλος είσαι τελικά, λέει. Γίγαντας είσαι.
1: Για σένα λέει έτσι.
0: Για σένα που είσαι πιτσιρίκος.
1: Πιτσιρίκος δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Το 82 δεν το θυμάσαι όμως.
1: Όχι, όχι. Το είδα, αλλά.
0: Έχεις εικόνες ή βιντεάκια μου.
1: Λίγα, όχι, όχι, όχι, όχι. Λίγα πράγματα. Ναι. Τι είπε για το φίλο για το 82?
0: Λέει.
1: Α, απλά σχολίασε.
0: Επειδή είπαμε για το 82.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 82, πόσο μεγάλο είσαι. Κωστάκι, σε βάλαμε στην κλήρωση. Κάτι έχασα ένα μήνυμα τώρα και προσπαθώ να το βρω. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σημασία. Χιγκίτα τέρμα. Νάτος, δυνατός ο Αλέξανδρος.
1: Τέρμας, όχι τέρμα.
0: Τέρμας, ο Χιγκίτας.
1: Τέρματζής.
0: Ρομπέρτο Κάρλος, Καφού. Συμφωνώ και στα δύο. Μπαρέζι, δύναμη. Ωραία. Καναβάρο, έρωτας. Για την άμυνα, Σκόουλς, Λιτμπάρσκι, Βιέρα και Γκαρίντσα. Τώρα τον Γκαρίντσα, ό,τι ξέρουμε λέμε. Και στην επίθεση Ντιέγκο και Πελέ. Α, τους έβαλες και αυτούς μέσα.
1: Τώρα... είναι 13.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι 11, ναι.
0: Είναι 4-4-2. Καφού, Μπαρέζι, Καναβάρο. Ναι, 4-4-2 είναι. Αλλά, ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, εδώ θα διαφωνήσω. Εντάξει, Βιέιρα. Οκ. Γκαρίτσα, θα συμφωνήσω λόγω του ότι οι εικόνες που έχουμε είναι μόνο τι έχει γράψει στο χρονόπουτουλο από τις τέτοια. Βλέπω για Χανατζή έτοιμος να μπει. Κύριε Βοτζάκη, σας παρακαλώ, βλέπω για Χανατζή εδώ. Α, έχω άλλη μια ώρα, λέει. Νόμιζα ότι ήρθες και είσαι έτοιμος να μπεις, οπότε δεν έχουμε θέμα εμείς. Δίνουμε περιθώριο ανάπτυξης. Έχετε και τον αγώνα εσείς. Με Χρήστο Κοντό δεν είναι η μετάδοση? Εντάξει, να μην πούμε τώρα και κάνουμε και λάθη τέτοια μες στο ίδιο μας το μαγαζί. Αλλά ρε φίλε, ο Λιτμπάρσκι, έρωτας μεγάλος, εντάξει, δεκτό, αλλά Λιτμπάρσκι τώρα στα χάφ, ενώ έχει τόσους και τόσους. Εντάξει, τώρα που πεις 1990. Ναι.
1: Πρέπει να καθίσεις τώρα τη χρονιά εκείνη.
0: Δηλαδή, αν μου βάζεις το Ματέους, okay, θα ήμουν πιο. Θα το σεβόμουν περισσότερο. Μου λείπει πάρα πολύ και ο Μπέκεμπάουερ. Είπαμε, 8 συνθέσεις φτιάχνουμε, αλλά λείπει και ο Μπέκεμπάουερ. Λείπουν κι άλλοι. Για να μην σου πω τώρα το Ρονάλντο, το Μέση, το Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Εδώ να βγάλεις σε δεκάδα ελληνική, θα βγάλεις 15 ελληνικάδες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: σε μία
0: ναι,
1: θέση
0: σωστό.
1: Θα είναι 8 παίκτες.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Εκεί που είναι.
0: Πάντως δεν είναι
1: πολύ.
0: Νικάει και η δική σου σύνθεση, Αλέξανδρε. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να νικήσει. Ένα τραγούδι δικό μου συνδέσει απόλυτα με το Μουντιάλ του 2006 και τα παιδιά μου χρόνια είναι. Είναι το Μπάιλα Μορένα. Τα λέω καλά, η Ηλία. Αν δεν το ξέρετε, αξίζει να τα ακούσουμε. Αν το βρει ο Ηλίας, Μιχάλη μου, εγγυούμαι ότι θα τα ακούσεις.
1: Σίγουρα το έχουμε δει.
0: Σίγουρα το έχεις κιόλας εσύ. Εντάξει,
1: σίγουρα το έχουμε δει. Εγώ είναι 100%.
0: Το έχεις και
1: 100%. Είναι γνωστό τραγούδι, ρε παιδάκι μου.
0: Εντάξει, γνωστό.
1: Τα Μπάγια Μορένο, γράφεται. Είναι...
0: Α, αρχίζει και. Οπα. Γι' αυτό είναι Ηλίας Διαμάντης, γιατί είναι παιδί Διαμάντη. Οπα, καλό. Και ήταν το 6 ήταν αυτό. Δεν ήταν το τραγούδι του Μουντιάλ, γιατί το τραγούδι του Μουντιάλ ήταν το 6, ήταν ένα άθλιο, μια άθλια μπαλάντα.
1: Σε κάθε Μουντιάλ είναι άθλια τραγούδια.
0: Όχι, σε όλα τα
1: τραγούδια. Τα περισσότερα είναι άθλια. Είτε μας κάνουν μήνυση.
0: Τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα περισσότερα, ναι. Οπα, κάτσε να ακούσουμε.

Το Πασχάλι το έχουν βάλει αυτό. Το Ματάρα, έτσι. Όχι το Πασχάλι, δεν είναι δεδομένο, αλλά το...

0: Στην τρίτη ώρα, μετά τις 2 δηλαδή, θα αναλύσει ο Δημήτρης Καϊμάς και θα κάνει πρόβλεψη ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος και πιθανότατα τρίτος από κάθε όμιλο.
1: Από κάθε όμιλο.
0: Από κάθε όμιλο. Εδώ ωραία, τα έχω μπροστά μου, τα κοιτάπια.
1: Εύκολα, εντάξει.
0: Ναι, εύκολα, τέλος πάντων. Απέξε τα ανάποδα.
1: Τζάμπα είναι.
0: Τσάμπα να τα πει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι τσάμπα είναι. Πότε.
0: Αλλά είναι και τσάμπα να εκτεθεί. Βρε εσείς παλιόπαιδα, άμα σας στείλω το κινητό μου, εγώ τι θα έχω μετά? Να σας στείλω τον αριθμό μου για να με βάλετε στην κλήρωση? Ωραίος ο Ζωής. Σε φερλιδικό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό ρε, εσύ, εντάξει, ναι. Με χιούμορ. 2 η ώρα το βράδυ ο άνθρωπος σου στέλνει μήνυμα.
1: Χωρίς και... κλιματιστικό είναι αυτό.
0: Έλα μωρέ. Εγώ θα σε βάλω στην κλήρωση η Ζωή και άστο να λέει αυτό. Καλά ξεκινήσε το Μουντιλέ με ωραίο ταμείο, 2-0 σκορ. Α, είδες και τα ταμεία για σας. Να είσαι καλά, τα φιλιά μας στην Άρτα, Ζωή.
1: Με ρέγουλα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
2: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο πύχης από τη διοργάνωση του 1970 είχε ανέβει πολύ ψηλά και οποιαδήποτε χώρα καλούνταν να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 σίγουρα θα έπρεπε να υπερβάλλει εαυτόν για να ξεπεράσει ό,τι έγινε στα γήπεδα του Μεξικού 4 χρόνια νωρίτερα. Διεξήχθη για πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία. Ήταν σαφές ότι θα το κατακτούσε η ομάδα που θα απέδιδε με τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το οποίο εφάρμιζε απόλυτα ο Άγιαξ. Με ηγέτη τον Γιώχαν Κρόιφ, η Ολλανδία έμοιαζε διάδοχος της γερασμένης Βραζιλίας, από την οποία είχε αποσυρθεί ο Πελέ και έφτασαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις και πολιτικές νίκες μέχρι το τελικό του Μονάχου. Οι διοργανωτές Δυτικογερμανοί είχαν τη δική του συνταγή. Ηγέτης ήταν ο Κάιζερ, Φραντς Μπέκενμπάουερ, και κορμός η Μπάγερ Μονάχου, που τότε διαδεχόταν τον Άγιαξ στη Συλλογή Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, οι διεθνείς απείλησαν με αποχή όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πριν που είχαν τάξει Ιταλοί και Ολλανδοί στους παίκτες τους ήταν πολλαπλάσια από αυτά που τους είχε προσφέρει η Δυτικογερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο προπονητής τους, Χέλμουτ Σεμ, άρχισε την αναζήτηση άλλων 22 ποδοσφαιριστών, αλλά χάρη στην ενωτική παρέμβαση του Μπέκενμπάουερ και τις νέες υποσχέσεις της Ομοσπονδίας, η τάξη αποκαταστάθηκε. Οι Δυτικογερμανοί ξεκίνησαν διστακτικά, βελτιώθηκαν στη συνέχεια και έφτασαν στο τελικό χάρη στον τερματοφύλακα Ζεπ Μάγερ και βεβαίως τον Γκέρτ Μίλερ. Στο τελικό, η Ολλανδία φάνταζε το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου λόγω του θεαματικού ποδοσφαίρου, ενώ η Δυτική Γερμανία είχε την ουσία. Ο Άγγλος διαιτητής Τζακ Τέιλορ σφύριξε την έναρξη του αγώνα στις 4 το μεσημέρι και πλην συμπληρωθεί ένα λεπτό, οι Οράνοι άλλαξαν 14 φορές την μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει αντίπαλος. Ο Κρόιφ μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Χένες και κέρδισε πέναλτι. Ο Νέσκεν στο εκτέλεσε και έβαλε μπροστά τις τουλίπες. Με πέναλτι του Μπράιτνερ έγινε το 1-1 και η ανατροπή των Γερμανών ήρθε λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια από τον Μίλερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το τουρνουά και την αναμέτρηση Ιταλία-Αϊτή είχαμε το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Θύμα η δράστης, ο αμυντικός της Αϊτής, Ernst Jan Joseph, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: για την ομάδα του Μεξικού. Κινιώνες, ο οποίος βρήκε τον χώρο, θα ανοίξει το σκορ και όλα ξεκίνησαν από το λάθος του Williams, του θερματοφύλακα. Πήγε να παίξει κοντινή πάσα, εκεί έγινε το λάθος από τον Σίτχολ και ήρθε σαν κόμπρα να περιμένει σε αυτό το σφάλμα, επαναλαμβάνω, του Σίτχολ να βρει το σούτ και να στείλει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Williams, ο οποίος δεν είχε πολλά περιθώρια αντίδρασης από το σημείο στο οποίο κεραυνοβολήθηκε, αλλά είναι ξεκάθαρο αυτό το σφάλμα από το οποίο δέχεται τον γκολ. 1-0 ο Κινιώνες για την ομάδα του Μεξικού στο 1 λεπτό. Το γέμισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Χιμένεθ στο 67 κάνει το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, με υψωμένα τα χέρια στον ουρανό. Ο πρώτος σκόρερ του Μεξικού κάνει τη διαφορά, κάνει την φάση που περίμενε για 66 λεπτά και κάνει το 2-0. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αδράνεια της Νοτιοαφρικής. 2-0 το Μεξικό με σκόρε το Χιμένες.
1: Ακούτε Era Sport.

Ποιο είναι, είπαμε, επειδή αλλάξαμε, έφυγε ο Ηλίας ο Διαμάντης και ήρθε ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος στην κονσόλα των ήχων. Νικόλα, είπαμε ποιο είναι το ποτό αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορείς να φανταστείς, είναι ο καφές. Οπότε τα τραγούδια μας έχουν αυτή τη το

0: Μάξι Ροντρίγκες, παίχτες λέει από τους παιχταράδες που το άρεσαν του φίλου μας εδώ που στέλνει το μήνυμά του 322, και γενικά παίχτες λέει που έχουν συνδεθεί με τις εθνικές τους ομάδες. Εντάξει, τώρα Μάξι Ροντρίγκες είναι ένας καλός παίχτης, δεν νομίζω ότι είναι ο παίχτης όμως που σου έρχεται. Εντάξει, δεν τον παραλείπεις όμως. Υπάρχουν και καλύτεροι, ήθελα να περίμενα κάτι πιο δυνατό ενδεχομένως. Εγώ, Νικόλα Μαυριδόπουλε, θεωρώ τον καλύτερο παίκτη, με εισαγωγικά όμως, στην ιστορία του Παγκοσμίων Κυπέλων, τουλάχιστον στη δική μου έτσι αντίληψη, τον Γιάννη Διακογιάννη. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ο άνθρωπος, όταν λέω Παγκόσμιο Κύπελλο μου έρχεται πάντα. Εντάξει, πρέπει να είσαι λίγο μεγαλύτερος βεβαίως για να σου έρχεται, αλλά ο Γιάννης Διακογιάννης είναι... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πως και τα άλλα παιδιά που περιέγραψαν για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, που είναι από το Μαμουζέλο τώρα, αλλά ο Γιάννης Διακογιάννης είναι ένα μυθικό πρόσωπο στα μάτια τα δικά μας, έτσι, Δημήτρη.
1: Και στον κόσμο, έτσι, είναι, και είναι άλλο, βέβαια, να δουλεύουν 15 άνθρωποι και να κάνουμε τα δόσεις 1-2. Και άλλο τώρα που έχουμε ένα πολύ μεγάλο Μουντιάλ. Χωρίς να κάνω συγκρίσεις, έτσι.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Για κανένα δεν κάνω συγκρίσεις, έτσι. Να πέσει φωτιά να με κάψει.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσως, δεν ξέρω αν υπήρχε και καλύτερος, όχι τότε, αλλά και τώρα. Αλλά, δεν θέλω να κάνω σύγκριση κι εγώ, αλλά μου έχει μείνει, ρε παιδί μου. Το μυαλό μου είναι αυτό.
1: Μα είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν η αιτία να γίνει, εγώ τουλάχιστον, να γίνει
0: δημοσιογράφος. Και να σου μόνο εσύ. Να σου μόνο εσύ. Λοιπόν, πάω σε κάποια μηνύματα τώρα για να μην σα. Ο Χρήστος, λοιπόν, Βραζιλία το 82. Τάσο με Σόκρατες, επανεζόμενος και γιατρός Φαλκάο, Ζίκο, Έντερ, συμφωνούμε. Επίσης και Γερμανία του 82 με Ρουμενίκη Μπράιντνερ, στείλικε, έπαιξε στην ομάδα, στη Ρεάλ βεβαίως, ο Σούστερ, ναι βέβαια, Κάλτς, Μπρίγκελ, Λιτμπάρσκι. Παιχταράδες, φίλε, και αυτό και οι Γερμανοί φτάσαν στο τελικό, αλλά έπεσαν πάνω στα ρομπότ που έλεγε ο Γιάννης Διακογιάννης. Τάσο και ο Γιαμάλ κοστολογείται πάνω από 250 εκατομμύρια, έτσι διάβασα. Ναι, αλλά ο Γιαμάλ θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Εγώ αναφέρθηκα προηγουμένως σε παιχταράδες περίπου 1 δις κοστίζουν, μια ενδεκάδα πανάκριβων ποδοσφαιριστών που δεν κατάφεραν να πάνε για διάφορους λόγους. Είτε γιατί έχουν αποκλειστεί για εθνικές ομάδες, είτε γιατί δεν ήταν στις επιλογές των προπονητήτων τους, είτε γιατί είναι τραυματίες. Οπότε έμειναν εκτός. Αυτή ήταν η αναφορά προηγουμένως. Ο Γιάννης, βάλε με και εμένα στην κλήρωση. Όχι, δεν σε βάζω, είναι η απάντηση. Καλά το έκανα του Γιάννη.
1: Ναι, ναι. Καλά το έκανε. Στείλε το τηλέφωνό σου να σε βάλουμε. Διαφορετικά. Θα μείνεις με την όρεξη.
0: Γιάννη, βάλε το τηλέφωνό σου, γιατί εντάξει, τα φιλιά μας στη Λίμνο, αλλά μπραδέρι που λέγε και ένας φίλος, μπραδέρι μου χωρίς τηλέφωνο, εντάξει θα τα βρούμε πιο πάνω, αλλά καλό είναι να το βάζετε τώρα το μήνυμα, γιατί είσαι ξαναστείλει για αυτό το προφανώς το παρέλειψη. Γιούγκερ Κλίσμαν. Εδώ δεν πήγε, λέει, ο Σάκχοφ. του ΠΑΟΚ, στεναχωριέται ο Γιώργος Ομήνος. Ναι, στεναχωρήθηκε ο Ομήνος γιατί δεν πήρε ο Σάκοφ. Αλλά και συμβόρε. Μιχάλη, θέλουμε αφιέρωμα στον Πάολο Ρώση. Εντολή. Τι να πούμε τώρα.
1: Μορφή και αυτός.
0: Εντάξει τώρα.
1: Βγάζουμε 150 παίκτες. 150, όχι 150.
0: 150, καλά το λες. Άμα ξεκινήσεις από τα βάθη των 100 χρόνων, εύκολα βγαίνουν 150 ποδοσφαιριστές που θα πεις όχι και αυτό τον είχα ξεχάσει, όχι και αυτό, και αν δεν είναι 100 είναι 150, είναι 100, εντάξει δεν είναι και λίγοι. Τώρα τον έπιασε ο Ίστρος, το φίλο μας εδώ, το κοινό μας φίλο, και λέει Βραζιλιάνη, λέει, θέλουμε αφαιρούμε στον Παύλο Ρώση. Α, γι' αυτό είπε το Ρώση, για να μας γλεντήσει. Επειδή είμαι Βραζιλιάνος, για το Ρώση.
1: Ναι, τώρα να γλεντήσει.
0: Και τον Βάλτιρ Πέρεθ, τον οποίο τον κατηγορούν όλοι ότι ήταν κακό τερματοφύλακα, στα γκολ δεν έφταιγε.
1: Να γλεντήσει ένα Ιταλό ή ένα Βραζιλιάνο.
0: Όχι, με γλεντάει γιατί αποκλείστηκε η δεύτερη καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών από την Ιταλία.
1: Ναι, αλλά η Βραζιλία ξανά. Ούτε η Βραζιλία ούτε η Ιταλία συμπαθώ. Αλλά η Βραζιλία είναι.
0: Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Όχι, είμαι αδιάφορος.
0: Θα σε ξαναρωτήσω. Δεν συμπαθείς Βραζιλία.
1: Είμαι αδιάφορος.
0: Άλλο το αδιάφορος, άλλο.
1: Κοίταξε, θα σου πω, εγώ θα πάω στην κόντρα ή είμαι Αργεντινή.
0: Καλά, και τι έγινε που είσαι Αργεντινή.
1: Πώς δεν μπορεί να είσαι και φίλο Αργεντινός,
0: δηλαδή,
1: και φίλο Βραζιλιανός.
0: Υποκλήθηκε ο μεγάλος Μαραντόνα στη Βραζιλία και στον Πελέ και στον ένα και στον άλλο. Και εσύ μου λες. Βέβαια. Και να ξέρεις ότι αυτοί οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, έτσι.
1: Αυτό καλά, που τους χωρίζει τους είναι ποδοσφαιρικές.
0: Μόνο. Μόνο που δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν έχουν ούτε πολέμους μεταξύ τους, ούτε πλακώνονται, τίποτα. Η διαφορά τους είναι στη μάπα που λένε. Και επειδή είπα μάπα, συγγνώμη, και μετά συνεχίσουμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά το λέω γιατί. Εντάξει, θα το πω και αυτή την ώρα, στην τελευταία μας ώρα για σήμερα. Στέλνιος Βραδέλη, στο λεξικό του ποδοσφαίρου από τις εκδόσεις Sportbook. Σύφη, άσε τώρα το χαβαλέ, να μην μας γλεντάς και εσύ, να πούμε αρκετά έχουμε.
1: Τι λέει?
0: Με τραβήξει. Μας γλεντάει εδώ πέρα.
1: Τι ωραία που κάνετε εκπομπή και είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή σας.
0: Ωραία τραγούδια παίζετε, λέει ο Σύφης ο Βοτζάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αλλά να ηρεμήσει, λέει, γιατί είναι και αυτός Αργεντινή, λέει.
1: Ορεστίδες.
0: Εντάξει, εσύ είσαι όμως αγγλόφιλος πολύ.
1: Ναι, αλλά...
0: Όχι αγγλόφιλος, με την εθνική Αγγλίας, γιατί
1: ναι,
0: αγγλόφιλος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είσαι ιδιαίτερα.
1: Αγγλία, Αγγλία.
0: Και είσαι και η ομάδα, η αγαπημένη του Νίκο, η ομάδα του Καϊμά στην Αγγλία, ξέρεις ποια είναι. Κλέι μάνα του Πελέ. QPR.
1: Έλα μωρή αρρώστια.
0: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εντελώς αμπάλος, έτσι.
1: Κοίταξε, μόνο ολόκληρο το όνομα Queen's Park Rangers είναι γεμίζει το στόμα σου.
0: Ναι ρε Βασίλης, εντάξει. Λοιπόν, από το Πασχάλη, λέει, το είχαν βάλει σε μια εκπομπή για την ομάδα της Βραζιλίας και τις μαγιγές τους τρίπλες και μου έμεινε, λέει, ο Μάικ. Όχι, η Μάικ ήταν το τραγούδι του Παγκοσμίου και... το 2006, λες. Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Το Μπέλα Μορένα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Εντάξει, Πασχάλη, έκανα και εγώ την πλάκα μου. Τώρα σας λέτησα κι εγώ. Ήταν ωραίο τραγούδι, όμως, και εξαιρετική επιλογή.
1: Κάποιοι το πιστέψανε.
0: Ότι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, άνετα.
0: Έλα, όρτα. Καλησπέρα σας, λέει. Μισές δουλειές κάνετε το γερμανικό ωράριο. Είναι 2-4, οπότε πρέπει να καθίσετε ακόμη μία ώρα.
1: Όχι, πρέπει να φύγουμε 2 και
0: είναι
1: να δούμε άλλη 2.
0: Άκης Δημακός, ο Δημήτρης Γιαχανατζής, Χρήστος Κοντός, δηλαδή έχετε πιο, πώς να το πω, πώς λέμε, η τύλα, πιο ερασπορίλα, δεν μπορείτε να έχετε, μια χαρά είσαστε, έλα τώρα παράπονα στον ΟΗΕ, ακούει και ο Βοντζάκης και του φάση τι είδες, του σύμβακα. Ο Άρης εδώ μας λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή, τα εκπληκτικά τραγούδια που παίζετε. Κατά τη γνώμη μου, το πιο ποιοτικό μουντιάλ από άποψη ονομάτων ήταν το 98. Όλες οι ομάδες, αν θυμηθούμε, είχαν φοβερή ποιότητα, ακόμα και οι πιο αδύναμοι θεωρητικά είχαν πολύ καλό ρόστερ. Δεν απέχεις πολύ από την πραγματικότητα. Δεν απέχεις πολύ από την πραγματικότητα. Σωστό είναι αυτό. Φανταστείτε ο Καφού που σήκωσε το 94 το τρόπαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 98 το έχασε όπως το έχασε. Στα ίσα 3-0, αλλά το έχασε. Και το ξαναπήρε το 2002. Ο Καφού, ένα δεξί μπακ παγκόσμιας εμβέλειας, μαθήματα πώς παίζεται η θέση, είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και ηγετική φυσιογνωμία, γιατί ήταν αυτός από ο αρχηγός, ήταν και κέρβερος και στα αποδυτήρια παντού. Αυτός ο παίκτης θα μπορούσε, αν είχε πάρει το 98 το τρόπαιο, να έχει το 3-3 όπως και ο Πελέ. Έτσι, Πελέ είναι ο μοναδικός που έχει πάρει 3 τρόπαια, δεν είναι λίγο πράγμα, έτσι. Σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο επίτευγμα και αυτό. Καλό στον Τάσο που θα έχουμε πει 10 φορές να έρθουμε να φάμε σουβλάκι εκεί στο κέντρο της Αθήνας και δεν το έχουμε καταφέρει. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Τερματοφύλακας Ντασάεφ. Του έχει μείνει, λέει, αυτό τελείως, και το Καϊμά το ίδιο. Ας προσέχατε. Ο Μπράιντνερ, γουστάρο. Κρόιφ, Φαν Μπάστεν για Σέντερφορ. ο Κάλτς δεξί μπακ, μπακάρα. Αγαπάμε Νικολά για τον Παπάζογλου. Ναι, αλλά μας έκοψε τώρα. Α, αυτοί απλά σου έχουν μείνει. Νόμιζα ότι θα μπουν λίγες ολόκληρη δεκάδα. Και είχα ετοιμάσει τα κοιτάπια μου να απλωθώ τώρα.
1: Και να λες αν είναι καλή, αν κερδίζει η δεκάδα ή δεν κερδίζει.
0: Τα κεφτεδάκια πέρα εδώ θέλω να τα πηγαίνω. Σε ποιη θέση θα παίζουν ο δεξής σκεφτές και όλα αυτά. Μπράβο, παιδιά, τα σάκι και από τσίγαρα. Φλιτζάνι κατά κάθε. Ναι, μεγάλη ωραία πράγματα. Γεια σου, ρε Τάσαρε. Λοιπόν, εδώ στέλνει ο Αποστόλης, έχει όρεξη. Ό,τι και να γίνει το Σάββατο, καημά του, σου λέει,
1: το Σάββατο.
0: Τραγούδι θέλω να ακούσω, δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει.
0: Μην προκαλείς και εσύ, μην προκαλείς, άστο να πάει, άστο. Θα ακούσω τον κοντό στις 5, θα του γράψω για τον Ολυμπιακό και θα περάσουμε καλά, λέει.
1: Μέσα δεν τα βλέπει.
0: Καλά, κάποιος θα του πει κάτι, κάτι θα τον κουρδίσουν και θα αρχίσει, θα ξεχάσει όλα και θα αρχίσει εκεί τα δικά του ο Χριστάρας. Γιατί είναι κουραστικό εκείνη την ώρα να ακούμε κορεάτικα ονόματα. Εγώ δεν θα στείλω για την κλήρωση, γιατί προχθές ξεχάσετε να με βάλετε. Όχι, να στείλεις για να σε βάλουμε, ρε φίλε. Έλεος δηλαδή. Μη μας το κάνεις αυτό. Που είναι το Πασόκ της δεκαετίας του 80, που αντί για νερό πίναμε ουίσκι, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι ισχύει απόλυτα αυτό, αλλά κάτι τέτοια έγιναν. Και από τα ουίσκι.
1: Και το νεράκι όμως χρειάζεται, έτσι.
0: Και από το ουίσκι λέμε το νερό νεράκι τώρα.
1: Έτσι.
0: Άστα, μην τα βλέπουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Αν θέλετε, βάλτε με στην κλήρωση. Και βεβαίως θέλουμε, Νικόλα μου, 13:37 θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Γιώργος. Καλημέρα από Ζυρίχη. Να, και η Ζυρίχη. Από Μοντεβίδεο περιμένουμε.
1: Πάρτε Ζυρίχη.
0: Κάποιος από Ζυρίχη να μας στείλει. Έχει στείλει και παλαιότερα και χθες φωτογραφίες. Τι χιόνια έχει εκεί. Είναι δυνατόν.
1: Θα είναι παλιά, μωρέ.
0: Η φωτογραφία. Α, ναι, είναι παλιά. Έχεις δίκιο. Κόβω, λέω. Συγγνώμη, ρε Γιωργάρα. Είπα και εγώ που είναι. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, εγώ είμαι με τους μπαλαδόρους. Ρονάλντο, ο παλιός. Καφού, Ριβάλτο, Μέση στα νιάτα του, ενώ τώρα στα γεράματα είναι κακός. Ναι, εντάξει, δεν είναι το ίδιο βέβαια. Πύρλο, τι παίχτης. Θέλω να πω και στην κλήρωση, μετά από αυτά που μας έγραψες, Κωνσταντίνε, είσαι και εσύ στην κλήρωση.
1: Και θα είναι ωραία μια μονομαχία να πάνε να προχωρήσουν και είναι Πορτογαλία και Αργεντινή να παίξει.
0: Το είπαμε ή θα.
1: Δεν το είπαμε, αλλά είναι αν πάνε συμφωνώ με τα.
0: Πρώτα απ' όλα ο καθηγητής. Ο καθηγητής. Ο καθηγητής Μιλέρ. Το όνομά του είναι Γιώακιμ Κλεμέντ. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το ειδοποιήσετε. Είναι αυτός που προέβλεψε το 14 τη Γερμανία, το 18 τη Γαλλία και το 22 την Αργεντινή, βάζοντας και γεωπολιτικά στοιχεία μέσα στην έρευνα που κάνει για να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα και έχει πει ότι θα βγει η Ολλανδία. Προέβλεψε μάλιστα ότι η Ολλανδία θα αποκλείσει στους 8 τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Την ίδια ώρα, λέει, θα έχουμε συνάντηση Μέση εναντίον Κριστιάνο στα προημιτελικά. Με τον δεύτερο να βγαίνει κερδισμένος και στα ημιτελικά οι Πορτογάλοι θα πετάξουν εκτός την Αγγλία, που σημαίνει Ολλανδία-Πορτογαλία προβλέπει τελικό. Ο καθηγητής Μιλέ. Και εγώ επειδή το έψαξα, εντοπίζω λοιπόν, για να συναντηθούν αυτοί οι δύο πρέπει τρία βασικά πράγματα.
1: Ρονάλντο Μέση.
0: Η Πορτογαλία να βγει πρώτη στον όμιλο.
1: Πιθανόν.
0: Πιθανότατο. Και η Αργεντινή να περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες.
1: Αυτό δύσκολο.
0: Εννοείται. Τότε θα συναντηθούν στη φάση το 16 όμως.
1: Αλλά.
0: Όμως το ίδιο, να βρεθούν στους 16 δηλαδή, μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση που αμφότερες τερματίζουν στη δεύτερη θέση από τα γκρουπ τους. Και τρίτο, το πιο εφικτό σενάριο, είναι εφόσον καταλάβουν την πρώτη θέση στους ομίλους τους, εφικτό και για τις δύο, μπορεί να βρεθούν στα προημιτελικά, αν φυσικά πάρουν την πρόκληση ως εκεί. Ωραίο.
1: Ναι, και θα είναι, δηλαδή είναι.
0: Εντάξει, τώρα θα είναι μυθικό παιχνίδι να δούμε Μέση Ρονάλντο με εθνικές ομάδες. Εμπειρία τα πάντα, καλύτερη Πορτογαλία κατά τη γνώμη μου στην ιστορία της με τέτοια χαφ και με τον Κριστιάνο βέβαια μέσα και η Αργεντινή που έρχεται ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και διεκδικεί
1: και το για τους δύο πιθανόν είναι αυτό που λένε και το Last Dance, έτσι,
0: ναι,
1: σε επίπεδο Μουντιαλάν. Και το Ρονάλντο, επειδή παίζει η Πορτογαλία, έχει η Πορτογαλία στα 4 χρόνια του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν μπορεί να κρατηθεί και να είναι στην αποστολή και να παίξει και έστω και για λίγο τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κομματάκι δύσκολο, πάει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα γίνει πρώτα απ' όλα στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Του Ρονάλντο. Δηλαδή θα γίνει στη...
1: Ναι, αυτό είπα εγώ, στην Πορτογαλία. Ναι.
0: Πορτογαλία. Είναι άλλα 4 χρόνια.
1: Πώς είναι τώρα.
0: Τσίμα θα είναι 45. Βρε, πάρτα αλλιώ σου λέω.
1: Κοίταξε, επειδή είναι ο Ρονάλντο και επειδή δεν τρώει τίποτα. Δεν τρώει τίποτα.
0: Σου έχω πει την ιστορία με το Μαρσέλο.
1: Με το Κοτόπουλο τώρα και πότε θα πάμε.
0: Που τον κάλεσε λοιπόν, προπόνηση. Χαβαλέ αυτοί οι δύο ήταν και κολλητοί. Μιλούσαν και την ίδια γλώσσα.
1: Στη Ρεάλ τώρα, έτσι.
0: Στη Ρεάλ, ναι. Και του λέει, δεν έρχεσαι στο σπίτι να σε κρατάρω να. Για δίπλα. Πεινούσα, λέει, μετά την προπόνηση και λέει, πάμε, του λέει, να πούμε. Εγώ φανταζόμουν τώρα θα φάμε κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάντε προβατίνα
0: στο ψητή. Στο σπίτι του Κριστιανού, όχι προβατίνα, φαντάζομαι.
1: Εγώ το λέω, μωρέ, εντάξει.
0: Ότι θα σκέφτηκε αυτό τώρα, φαντάστηκε κάποια γκλαμουριά, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό, πολύ ιδιαίτερο. Και πάνε στο σπίτι και του βγάλε στο τραπέζι κάτι λαχανάκια Βρυξελών.
1: Και βραστό κοτόπουλο.
0: Και βραστό κοτόπουλο. Και του πρότεινε μάλιστα, μόλις φάμε, για να το κάψουμε, να πάμε και δίπλα στο γυμναστήριο στο σπίτι να γυμναστούμε. Τον παράτησα όπως ήταν, λέει, και έφυγα. Δεν άντεχα.
1: Πήγε και έφαγε σουβλάκια.
0: Έφαγε, ναι, έφαγε. Τι έφαγε εκεί πέρα έξω. Ναι, ναι, ναι, τι έφαγε. Αυτός ήταν. Και αυτός είναι ακόμα ο Ρονάλντο. Έτσι. Τώρα μπορεί
1: και να πει. Και αυτός είναι και η άλλη μορφή.
0: Ο Μαρσέλο, ναι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα, τι ωραία εκπομπή. Σας ακούω κάθε βράδυ, Ερα Σπορ, δουλεύω. Νυχτερινός, ξενοδοχείο, Ιερά Πέτρα, τα φιλιά μας.
1: Δύσκολες ημέρες πλέον, έτσι.
0: Θα απολαύσω Μουντιάλ, τις μεγάλες ώρες. Βάλτε με στην κλήρωση.
1: Έχει κόσμο, 14-33.
0: Ιερά Πέτρα, έχει κόσμο, ρωτάει εδώ. Τι σε νοιάζει αν έχει κόσμο.
1: Έτσι ρωτάω.
0: Έτσι ρωτάμε, ό,τι να είναι, ρωτάμε.
1: Ο άνθρωπος σου δουλεύει ξενοδοχειακά.
0: Αφού σου λέει, βλέπει Μουντιάλ, τι δουλειά να έχει, μωρέ.
1: Καλά, τώρα δεν θα έχει δουλειά.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτές τις ώρες, όποιος και να έρθει, να είναι. Κάνας τύφλας θα είναι, ναι, σωστό. Τα φιλιά μας, Βασίλη μας.
1: Θα ακούνε Ρασπορ.
0: Ναι,
1: ή
0: και...
1: θα βάλουν ξυπνητήρι για να δουν πότε σφαιράκι και να ακούσουν κοντό.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί, ναι. Θα κάθονται στην παραλία.
1: Ναι, ναι. Θα κάνει και ξένοι τουρίστες όμως, έτσι.
0: Όχι, γιατί και Έλληνες.
1: Εγώ λέω τουρίστες. Τουρίστες
0: ακούνε Ερασμόρ, μωρέ.
1: Γιατί όχι.
0: Μπράβο, Επιτρόπου, με τα ωραία σου τραγούδια. Γιατί έχει ωραία τραγούδια, γι' αυτό. Εντάξει. Δεν πετύχαμε ούτε ένα σε αυτή τη
1: στιγμή. Θα ρωτήσουνε.
0: Τα φίλια μας, Βασίλη.
1: Θα ρωτάνε μετά αυτό το τραγούδι, τα ψεκτές. Ποιο είναι.
0: Είναι μαθητής, λέει, του κοντού ο Καϊμάς.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει και τον αγαπάει πάρα πολύ. Γι' αυτό. Ο Δημήτρης τον Κοντό και ο Κοντός φαντάζομαι και τον Δημήτρη, αλλά ξέρω για τον Δημήτρη, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό δεν συμπαθεί την Μπραζίλ.
1: Άγιο ο Κοντούλης, έτσι, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι.
0: Συμπτωματική σύμπτωση ήταν, εγώ έλεγε ο Γιατζόγλου. Συμπαθεί Αγγλία και Αργεντινή. Νάτα. Ο Καϊμάς χρήζει ιατρικής παρακολούθησης, λέει ο Θοδωρής. Αυτό είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να βάλεις όλα τα άλλα, μόνο αυτό να έλεγες είσαι μέσα.
1: Να περιμένεις για την Αγγλία και την Αργεντινή.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ της Βραζιλίας του 50 ήταν το τραγικότερο για τη Βραζιλία. Υπάρχουν και χειρότερα με την 7 από τη Γερμανία, αλλά γενικά τότε ήταν και πιο συναισθηματικός ο κόσμος σε άλλες εποχές, αυτοκτονίες και όλα τα σχετικά. Γιατί έχασε στο ποδόσφαιρο η αγαπημένη τους εθνική ομάδα. Το Μουντιάλ της Ενδεκάδας. Τι εννοείς με το Μουντιάλ της Ενδεκάδας του 50? Ναι,
1: μια εξήγηση δεν σε δώσεις.
0: Εκτός αν λέει για την ιστορία των ποδοσφαιριστών, γιατί όλοι αυτοί τους στήχιωνε ύστερα, ειδικά του τερματοφύλακα, τους στήχιωνε αυτό το χαμένο παγκόσμιο κύπελο από την Ουρουγουάη μέσα στο Μαρακανά. Ο Στικός Μίχος μάλιστα λέει όταν μπήκε το γκολ, επειδή δεν υπήρχαν οπαδοί της Ουρουγουάη στο γήπεδο, μπήκε το γκολ, έπεσε τέτοια μουγκαμάρα, βουβαμαμάρα, τέτοια νεκρική σιγή, να το πω με όποιον τρόπο, που ακούστηκε, λέει, μια μύγα που περνούσε. Το
1: καλά, γιατί πανεγυρίζαν οι. Αυτοί που σκόραν, αυτοί που παίζανε. Άντε, οπαδοί δεν υπήρχαν.
0: Γιατί υπήρχαν μύγες, μωρέ, τώρα η μύγα ήταν τότε. Θα ήθελε να πει ότι πόσο πάγωσε ο κόσμος, ας πούμε.
1: Πάγωσε, αλλά πανεγυρίζαν οι Ρουγανοί. Που συμπαθούμε.
0: Συμπαθούμε, γιατί πρώτα απ' όλα είναι φιλένινες.
1: Και συμπαθούμε λόγω Σέρτζιο Μαρκαριάν.
0: Τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, οκ. Και τον άλλο που. Πελίστρη.
1: Λόγω Σέρτζιο Μαρκαριάν, έτσι είναι.
0: Τι αυτό είναι,
1: Σέρτζιο Μαρκαριάν.
0: Τι γίγαντα. Ο Μήνος λέει το πρωί στον Παπάζογλου ότι δεν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη, αλλά το απόγευμα δηλαδή, αφού τον ήθελε, τον πήρε. Παρακαλώ, ναι, εντάξει.
1: Ακούστε, να σας πω κάτι, χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω.
0: Όχι, να παρέμβεις, γιατί η αλήθεια είναι εδώ ότι τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα λένε και οι ρεπόρτερ.
1: Όχι, λέω, εγώ θα μιλήσω ως πρώην ρεπόρτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τα βγάζουν οι ρεπόρτερ από την κοιλιά τους. Όσο μεγάλη και να είναι. Κάνεις ρεπορτάζ, προσπαθείς να κάνεις ρεπορτάζ, έχεις μία, δύο, τρεις πηγές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι θα σου ανοίγονται σήμερα ή πάντα κάθε μέρα. Οπότε λες ότι τώρα δεν ενδιαφέρομαι και πραγματικά το απόγευμα, επειδή δουν ότι υπάρχει έδαφος, ναι, ενδιαφερόμαστε. Δεν είναι περισσότερο τον Γιώργο, ούτε άκουσα τι είπε. Αλλά είναι πάρα πολλές φορές συμβαίνει αυτό, ή ότι ποιος είναι ο προπονητής, ναι, δεν υπάρχει θέμα προπονητή το πρωί και μετά από δύο ώρες ανακοίνωση τέλος ο προπονητής.
0: Ναι, δεν βγάζεις και άκρη.
1: Ναι, δεν είναι ψεύτης ο ρεπόρτερ, ούτε δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή είναι δυστυχώς ή ευτυχώς η πραγματικότητα.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε. Ναι.
0: Τόση ώρα μιλάς, ρε Νίκο, δεν βαρέθηκες. Νίκο Βαβρουδόπουλο, θα μας βάλει σε εσπρέσο τον Κώστα Μακεδόνα. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου, θεά.
1: Σκέτο, μέτριο, πώς είναι.
0: Αγαπημένη. Σταμάτα μου, ρε. Για τη Λίνα
1: Νικολακοπούλου, λέω.
0: Αεκτζού. Μυθική Αεκτζού. Με υπέροχο τραγούδι το Σιδέρι αρχηγό και όλα τα σχετικά. Και το Μίμη επιθετικό εκεί. Λοιπόν, στη Χιλίνα Νικολακοπούλου, μουσική Σταμάτης Καρανάκης, αυτές τις εκπληκτικές συνεργασίες που έκαναν για το σαν υπέροχο τραγούδι στον Κώστα Μακεδόνα, Εσπρέσο. Γιατί το ποτό μας πλέον τέτοιες ώρες είναι μόνο καφές. Οτιδήποτε άλλο μας κάνει νύστα. Δεν έχω ιδέα. 1989 το άλμπουμ. Δεν έχω ιδέα. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε και το Εσπρέσο.

0: Μήνυμα από τη φίλη σου τη Χρύσα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα από Ουρουγουάη. Και δικαιώνομαι γιατί μας ακούνε και στην Ουρουγουάη.
1: Είναι η μακρανήψη του Σέρχιο.

0: μπροστά.
1: Λοιπόν, όπως λέει εδώ ο Κρις, θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο το παγκόσμιο κύπελο, πολύ σωστά το 30 δηλαδή το επόμενο, και θα γίνουν και κάποια παιχνίδια Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη να τιμήσουν το βιβλίο των 100 χρόνων, λέει τέτοια. Το 34 στη Σαουδική Αραβία, με κλειστά γήπεδα, με κλιματισμό, εύκολα για τους στοχούς εκεί κάτω, Σαουδάραβες, μας τρολάρει. Να σου πω κάτι, αν είναι να φτιάξουν γήπεδα, αφού έχουν λεφτά, να στα φτιάξουν και να στα κάνουν και με ερκοντήσιο και τσακούζι.
2: Και λογικά θα πέσει πάλι Οκτώβρης, έτσι.
1: Όχι, άμα είναι με... άμα δεν τους αρέσει ημερομηνιακά, κλειστά γήπεδα, απλά η καθημερινότητα θα είναι βάρβαρη. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις το καλοκαίρι έξω. Δεν κυκλοφορείς έξω. Πώς θα κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς.
2: Ειδικότερα Ευρωπαίοι που είναι Βόρειοι Ευρωπαίοι, ασυνήθεις τελείως.
1: Ούτε Άραβες μπορούν, κανένας δεν μπορεί. Είναι φοβερές θερμοκρασίες. Ενδεχομένως, όπως το λες, Άνε, να γίνει κανένα τέλη Δεκεμβρίου με μέσα. Τι μέσα, έτσι όπως έχει πάει, θέλουν και ένα μήνα, 39 μέρες. Και άμα το βάλουν και περισσότερες 64 ομάδες, παρταυγό και κούρευτο, έτσι. Δεν βλέπω προκοπή.
2: Δεν έχουν πρωταθλήματα.
1: Βλέπω Άκη Δημακό έτοιμο να μπει από και μισή. Έτοιμο, όχι λέει. Τι είναι αυτή, ρε.
2: Δεν βοηθάνε καθόλου τους ανθρώπους, τίποτα. Ούτε τους γείτονες. Ούτε τους γείτονες βοηθάνε, τίποτα.
1: Καλώς ήρθε στην ομάδα, βάλει ο Άκης, ο οποίος επέστρεψε στη. Πώς το λένε, στη φυσική του έδρα, πώς το λένε,
2: έτσι
1: δεν λένε. Λοιπόν, ναι, Σαουδική Αραβία, air condition, τέτοια, τουλάχιστον στα εισιτήρια θα είναι πολύ πιο τίμια από τους Αμερικανούς και άλλους τους, όλους αυτούς που, αυτά που έχουν κάνει και τέτοιο, και νομίζω ότι δίνουν και πιο εύκολα τη βίζα οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες.
2: Εδώ ο σώμα, όχι, αυτά που έχουν γίνει,
1: ναι.
2: Θα είναι για μεγάλες μελέτες. Δεν μπορείς να... Ο Σομαλός ο διαιτητής είχε... το διαβατήριο του ήταν...
1: Ο Μάρκ Αμπτουκαντήρ Αρτάν. Από τη Σομαλία.
2: Κόλλησε τώρα.
1: Τι κόλλησες, γιατί κόλλησες.
2: Το διαβατήριο του δεν ήταν σομαλικό διαβατήριο. Είναι αυτό που έχουν ο πρέσβης, πώς λέγεται, τι διαβατήριο.
1: Διπλωματικό.
2: Διπλωματικό διαβατήριο. Ναι. Το διπλωματικό διαβατήριο.
1: Υπόπτω αυτό.
2: Ναι, και ύποπτο να είναι, το διπλωματικό διαβατήριο πάει παντού. Δηλαδή πρέπει να έχει σκοτώσει, να έχει ένταλμα για να μην σε αφήσουν να ταξιδέψει.
1: Μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα.
2: Ελεύθερα. Είναι τρεις παρά είναι τώρα.
1: Ναι. Έλεγα να πάω να κάνω κάτι εξετάσεις αίματος το πρωί,
2: ναι, ναι.
1: Οπότε δεν έχω φάει και τίποτα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα τις κάνω το πρωί τις εξετάσεις, γιατί πεινάω, ρε Δημήτρη. Τι τον νοιάζει τον κόσμο τώρα, μου πεις.
2: Μην τον νοιάζει τώρα, μην το άλλο. Δηλαδή, κοίταξε, να κατεβαίνει ολοκλήρη αποστολή. Να την κατεβάζει από το πούλμαν.
1: Όχι! Τι τον νοιάζει. Το ότι πεινάω εγώ, μωρέ. Αυτό που λες
2: σωστά. Το Σομαλό.
1: Απλά φράστηκα. Λοιπόν, ο καλύτερος διαιτητής, γιατί Αφρικανός διαιτητής, δεν του δώσανε βίσμα, δεν ταξίδεψε στη
2: συνέντευξη. Θα σφυρίξει όμως η γιγαντία UEFA, έκανε κίνηση αποθέωσης.
1: Ναι, αποθεώνουμε UEFA, γιατί επιτέλους αποθεώσουμε και την UEFA που μπορούμε
2: για να. Γι' αυτό λόγο την αποθεώνουμε.
1: Γι' αυτό την αποθεώνουμε. Ανακοίνωσε ότι θα σφυρίξει το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, μεταξύ της Άστον Βίλα και της Paris Saint-Germain. Είναι μια εξαιρετική κίνηση, αλλά επειδή ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Καϊμάς το έψαξε, δεν είναι ότι τον τιμάει και δεν ξέρουμε αν έχει γίνει και σε συνεργασία με τη FIFA. Έχει πάρθει αυτή η απόφαση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσει τη FIFA βέβαια για το ποιο διαιτητή θα φέρει. Λένε ότι η κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA, και ειδικά με τον Ιφαντίνο και με τον πρόεδρο της UEFA, και όχι μόνο, είναι τέτοια που ήθελαν έτσι να μπουν και στο μάτι του Ιφαντίνο. Ο οποίος.
2: Καλά, εδώ φταίει. Φταίει η Αμερική, δεν φταίει η FIFA, αλλά θα μπορούσε η FIFA.
1: Έλα τώρα.
2: Να παρέμβει.
1: Όταν είναι στην άκρη, έχει κάνει στην άκρη FIFA και κάνει ό,τι γουστάρει ο Τραμπ και οι υπόλοιποι, νομίζω, οι υπόλοιποι, ο Τραμπ κυρίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι εκθέτουν πάρα πολύ και το διπλωματικό σώμα της FIFA. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για την αναφορά και τα είπαμε, και μπράβο στην UEFA για οποιοδήποτε λόγο και να το έκανε, είναι εξαιρετική η κίνηση. Συμφωνήσαμε.
2: Συμφωνήσαμε.
1: Προχωράω παρακάτω.
2: Ναι, υπάρχει κάτι να συμφωνήσω.
1: Πάω και στο Γιάννη τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη Καϊμά αν θυμάται τη μεταγραφή του Σεμπάστιαν Παλάσιος που έγινε κυριολεκτικά στο παραένα.
2: Ήταν και αυτή, έρχεται, δεν έρχεται, δεν ενδιαφερόμαστε. Και...
1: Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος είναι αυτός που έπαιξε στο Παναθηναϊκό 2-3 χρόνια και τώρα παίζει στο Λεβαδιακό.
2: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό λέει, έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
2: Ναι, προφανώς έλεγε νωρίτερα για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και είχαν ναι, παρέμβαση ότι σήμερα ισχύει, αύριο δεν ισχύει, μεθαύριο ξανά ισχύει.
1: Και δεν ενδιαφέρεται το Παναθηναϊκός και τελικά τον έφερε και τον έκλεισε. Πολύ σωστή επισήμασή σου, Γιάννη. Τα παίρνω όλα πίσω γιατί δεν κατάλαβα από την αρχή την εξαιρετική
2: ποιητής.
1: Ναι, αφού δεν είπε Αγγλία-Ιρλανδία. Ποιος ο καθηγητής μιλάει. Αγγλία-Ιρλανδία, έτσι. Ωραίο. Σφαγή. Λοιπόν, ο Μπόμπι, ο φίλος μας. Γεια σας, παιδιά από Βανκούβερ. Όπα!
2: Ορίστε.
1: Μπόμπι, έφτασε η ώρα σας. Στείλε μας το τηλέφωνο σου, το κινητό σου.
2: Αύριο
1: εκεί, το σταθερό.
2: Ή το Σάββατο, πότε θέλεις να τα πούμε.
1: Θα σε πάρει τηλέφωνο ο Καϊμός, θα σε βγάλει. Θέλουμε να μας δώσεις κλίμα από εκεί. Ένας Έλληνας από το Βανκούβερ, πώς ζει και σε τι ρυθμούς είναι το, αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελλο. Όχι ότι τα παιδιά ανταποκριτές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Αλλά είσαι ντόπιος, οπότε αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά.
1: Ακούσαμε και ωραία πράγματα σήμερα από τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα, είτε στο Τορόντο, το Χαϊκάλι που άκουσα, είτε φυσικά τον Πέτρο τον Μαυριανίδη που ήταν στη Νέα Υόρκη και μας είπε για τους Knicks. Αλλά θέλουμε και ένα κλίμα έτσι από πατρίδα.
2: Έτσι. Ναι, ο ντόπιος το ξέρει καλύτερα. Αφού γκράζεται, ξέρει τι γίνεται. Πώς είναι η διαφορά σήμερα πριν από ένα μήνα.
1: Ναι. Στείλε ένα τηλέφωνο, βάλει και τους κωδικούς μπροστά, γιατί άντε να τα βρεις τραγουάει μας, να σε πάρει τηλέφωνο.
2: Μπορείς και λυκό κινητό.
1: Δεν θα τα πούμε και 10 και μιλάμε και εμείς σήμερα, αλλά...
2: Κάτι γράφετε.
1: Ωραία. Πάω και στον Τάσο. Βάλτε και το One More Coffee. Μας το βρεις, Νίκο? One More Coffee. Ήδη το μπορεί και να το έχει βρει. Μιας και το ποτό είναι ο καφές. Ευπρόσδεκτη εκτός Κυριακής που είμαστε κλειστά. Κυριακή μου είπε να έρθουμε. για τα σουβλάκια. Ναι, Τάσο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σαν να έχουμε έρθει, ναι, το ξέρεις τώρα.
2: Έχουμε έρθει μια φορά, αλλά
1: έχουμε έρθει, θα ξανάρθουμε.
2: Έχουμε και πρεμιέρα.
1: Έχουμε έρθει χωρίς να σας ξέρουμε. Και αυτό είναι ακόμα πιο.
2: Και φάγαμε ωραία.
1: Το θέλεις, βασικότερο αυτό. Βάλε από Bob Dylan, άντε, που είναι πιο. Δεν είναι πιο, το ίδιο είναι. Βάλτο τώρα. Καλημέρα, παιδιά, από Νέα Αρτάκη, Ουρουγουάης. Όχι, το Ουρουγουάης είναι δικό μου. Γεια σου, ρε Άγγελε, να είσαι καλά. Βεβαίως. Μπόμπι, στείλε ένα τηλέφωνο κάπου να σε βρούμε. Ο Θοδωρής. Μπήκε το τραγούδι, Τάσο, για σένα είναι. Τάσο, μην παρακάνεις παρέα με το Καϊμά κοντό ο γάτα. καλό. Θα με κολλήσουν αυτό το περίεργο. Θα γίνεται σαν τη γιαγιά με τον Κωνσταντίνο το ανέκδοτο. Δεν το ξέρω το ανέκδοτο, ωραίο όμως. Για να λες ανεκδοτάκια, καλώς είσαι. Γεια σου, Θόδωρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.

0: Εγώ γελάω, καημάς δεν μπορεί να γελάσει με αυτό το ανεκδοτάρα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα όπως αντιλαμβάνεσαι, αρκεί που γελάσαμε όπως και οι δύο. Αυτό μας στάνει. Εντάξει. Λοιπόν, έχετε περίπου 14 λεπτά ακόμη, στείλτε τα μηνύματά σας. Στέλιος Βραδέλης, στο λεξικό του ποδοσφαίρου, η δεύτερη βελτιωμένη εκδόση με ειδικό αφιέρωμα στη Κύπρο. Δεν θα σας μείνει άντερο από το γέλιο ο Στερνάρας, έχει γράψει βιβλίο. Έχουμε δώσει και άλλο βιβλίο κάποια στιγμή του Στέλιου, αλλά τώρα αυτό είναι αμικός ποδοσφαιρικό και αξίζει τον κόπο από το Α έως το Ω, έτσι. Λοιπόν, ο Μπόμπι ανταποκρίθηκε, καλέ μου φίλε. Για δες εδώ τον αριθμό, να σημειώσεις, να μην το πω στον αέρα.
1: Ωραία, ναι.
0: Να προσέχετε, λέει, να με βγάλετε, λέει, με χαρά, αλλά θα είμαι κριτικός στις συνθήκες του Μουντιάλ. Το κωδικό δεν το ξέρω, θα το βρει ο Καϊμάς γιατί είναι ρεπόρτερ. Σας παρακαλώ.
1: Γιατί είμαστε εμείς η FIFA και θα σε κυνηγήσουμε.
0: Σου διευκρινίζει, γιατί προφανώς ζει κάποιες καταστάσεις εκεί πέρα που δεν το αρέσει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέει. Εμείς θέλουμε να μας δώσεις ένα ατμοσφαιρικό.
1: Γι' αυτό λέω ο ντόπιος θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Δηλαδή είναι διαφορετικά ένας κάτοικος της Αθήνας να μιλούσε για το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και διαφορετικά ένας Ολλανδός δημοσιογράφος που θα έρθει εδώ στην Αθήνα.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε με κάποιον που μιλάει και ελληνικά, η καλή μου φίλη από την Ουρουγουάη, η οποία έχει σπουδάσει και εδώ στην Ελλάδα, να την πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας φύγει από την Ουρουγουάη, αλλά μόλις φτάσουμε μέχρι τα ημιτελικά, τότε θα την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μπορεί και να έχω ακόμα το τηλέφωνο της, να είναι καλά.
1: Α, μιλάς υπαρκτά τώρα, κάνεις πλάκα τώρα.
0: Ναι, καμία πλάκα. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Έχει σημασία. Όμως υπάρχουν περισσότερο από το 40% του πληθυσμού της Ουρουγουάης. Εντάξει, δεν είναι και 150 εκατομμύρια, οκ. Okay, αλλά γνωρίζουν ελληνικά. Μιλάνε τα ελληνικά. Έτσι. Πέρα από τις πλατείες, τις ονομασίες και τέτοια, στην Ουρουγουάη. Να είσαστε με την Ουρουγουάη, γιατί μας αγαπάνε και εμείς να τους αγαπάμε. Εντάξει τώρα να είστε με την Ουρουγουάη. Ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μπόμπι, σ' αγαπάμε. Ο Θοδωρής. Η πλάκα πάει με την μπάλα. Πάντα με την πλάκα, αλλά εντάξει τώρα, ξέρεις, κάποιοι τα παίρνουν και λίγο πατριωτικά, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, τώρα έχουν γίνει πράγματα και θάματα για την πλάκα, θα λέμε.
0: Ναι, δηλαδή από πλάκα ξεκινάνε όλα και μετά αρχίζουν γίνονται παρεξηγήσεις. Γι' αυτό και προσπαθούμε να κατάμε και εμείς χαμηλά τους τόνους. Και να σου πω και κάτι. Δημόσια ραδιοφωνία τώρα, πόσο πλάκα να κάνουμε. Είπαμε. Όλα έχουν τα όρια τους. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος σας. Μπορώ να σας πω ότι με αυτά και με αυτά, αλλά όχι ακόμα για να μην ακούσουμε. Και καλό είναι να μας μιλήσει και λίγο ο Γιάννης Βαλαόρας κάποια στιγμή, έτσι, το ξεχάσαμε. Καλές εκπομπές, λέει και η Νάση, να είσαι καλά η Νάση μας. Τελικά λυσάξατε, εγώ πίστευα ότι μετά τις 2 θα πέσετε για ύπνο, αλλά τελικά...
1: Νυχτοπούλια.
0: Νυχτοπούλια, ναι, μην βάζεις ιδέες.
1: Όχι, μην βάζεις ιδέες, δεν έχει. Δύο η ώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Από 20 Ιουλίου.
0: Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ προτείνω όποιος στέλνει μηνύματα μετά τις 2 πλέον να μην τα διαβάζουμε.
1: Αλλά για να ακούει αυτός που ακούει,
0: ναι,
1: και να πει πω, ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Τζάμπα έχω τα παιδιά εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, πραγματικά είσαστε καταπληκτικοί. Μας κρατάτε συντροφιά. Βλέπω μέχρι και το Messenger και έχετε κάνει και αιτήματα για να μπείτε στις ομάδες μας και στο TikTok, γιατί είμαστε και TikToker και είμαστε και στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και Instagram.
0: Και Instagram.
1: Τρομάρα μας.
0: Έχουμε και Instagram.
1: Ναι.
0: Πώς έχουμε Instagram?
1: Έχουμε Instagram.
0: Έχεις φτιάξει ομάδα?
1: Όχι ομάδα.
0: Εννοείς
1: προσωπικά. Σαν Μητσοκαϊμάς, ναι.
0: Σαν Μητσοκαϊμάς και Αναστάσεις. Εντάξει, έτσι ναι. Τα φίλια μας και σε ένα κορίτσι μας.
1: Ξέρεις, το Facebook θεωρείται το social της τρίτης ηλικίας. Επειδή αργό πεθαίνει. Δεν μπαίνουν νέα παιδιά.
0: Ναι, αλλά έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία.
1: Ναι, δεν μπαίνουν νέα παιδιά. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει νέα
0: κάποια
1: παιδιά.
0: Κάποια στιγμή δεν θα μπαίνουν, λες. Αλλά βλέπω ότι όλοι το χρησιμοποιούν και βλέπω και πολλούς νέους, γνωρίζοντας πλέον ότι θέλουν να έχουν είτε επαγγελματική προσέγγιση, είτε ενημερωτική, δεν ξέρω πόσα πέρα, βλέπω ότι κάπου σιγά σιγά, έστω και δειλά-δειλά, φτιάχνουν ένα προφίλ.
1: Να δουν τι είναι αυτό το Facebook που έχει ο μπαμπάς.
0: Και είναι και το Messenger, που παίζει και, το, και ρόλο σημαντικό.
1: Και έχουν, το, έχουν τα, το WhatsApp.
0: Ναι. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο, στην ομάδα μας Βραδινή Μπαλαδόρη, γιατί έχει κάνει ένα, πώς λέγονται αυτά, podcast.
1: Vidcast.
0: Vidcast.
1: Ναι, είναι. Το pod είναι ακουστικό.
0: Ακουστικό, ε.
1: Το vid είναι τηλεοπτικό, ναι, φαίνεται η φάτσα.
0: Λοιπόν, έχει κάνει και λέει τις απόψεις του εκεί ο Δημήτρης για μας μέσω YouTube. Σου έκανα και like, δεν ξέρω, ακουστικέ.
1: Το μοναδικό like θα είναι.
0: Όχι, δεν είναι το μοναδικό. Έχει 4.000. Εντάξει, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Πλησιάζουμε και προς το φινάλε. Οπότε, λοιπόν, ο Αποστόλης επιμένει εκεί. Το στείλατε για παγκόσμιο κύριο και βγήκε να μας πει για μπάσκετ. Όχι. Όχι, εδώ είσαι φάουλ. Και άσε που για μπάσκετ δεν σε παίρνει να μιλάς, Αποστόλη, γιατί από το Σάββατο κάνει φάστα και λάει.
1: Θα έρθει και ο Κοντούλης, νομίζω.
0: Μεταφέρει το κλίμα. Πήγε στη Νέα Υόρκη ο Πετράν. Λοιπόν, μεταφέρει το κλίμα. Τι γίνεται εκεί? Και σου λέει ότι αυτή τη στιγμή η πόλη
1: είναι τρελαμένη με τους Νίκς.
0: Επιστρέφουν στον θρόνο τους.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι μία νίκη από το τίτλο. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και να μην το καταφέρουν.
1: Νομίζω αν το κάνουνε, θα ζήσουμε τηλεοπτικά, μιλάω, πανηγυρία σαν να είναι Ευρώπη.
0: Σαν να έχουν πάρει το παγκόσμιο κύπελο οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι.
1: Ναι, λέω, είναι, δεν πανηγυρίζουν τόσο πολύ οι Αμερικάνοι τα αθλητικά τους, έτσι, τα τρόπια, τα κύπελα, δεν πανηγυρίζουν.
0: Τα πανηγυρίζουν,
1: θα αλλά... Θα θυμίσουν Ευρώπη, λέω.
0: Ναι, και παραπάνω. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Το κατάλαβα μόνο ότι κάνεις πλάκα και εμείς σε γλεντάμε και μας γλεντάς. Εντάξει. Να είμαστε πάντα καλά. Όχι, μωρέ, δεν προσέλαβε. Έλα, μωρέ, δεν προσβάλλουμε κανένα. Δεν είναι. Όταν, κοίταξε να σου πω κάτι. Μπορεί να πεις, όχι χιδεότητα, μπορείς να πεις κάτι κακό για κάποιον. Απαντάω και στο φίλο μας τον Αποστόλη. Να του πεις οτιδήποτε, τώρα μην ψάχνω παραδείγματα, 3 ώρα τη νύχτα. Και να το πεις με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο κλίμα, έτσι, δηλαδή σε κλίμα, το λέω, τι εννοώ, όταν όλοι κάνουμε μια πλάκα, δηλαδή μια παρέα, που είμαστε μια μεγάλη παρέα, κάνουμε πλάκα με χιούμορ, τέλος πάντων λέμε τα δικά μας. Και είναι και ο ξεκάρφωτος που θα βγει και θα αμολύσει την εμπάθειά του, θα την εκφράσει ή τέλος πάντων θα την πετάξει, την τοξικότητά του και όλα τα σχετικά. Το ένα διαφέρει από το άλλο και να σου πω και κάτι. Έχουμε και την εμπειρία ή τέλος πάντων την αντίληψη, ας την εμπειρία, να καταλάβουμε ποιος γουστάρει και ποιος δεν γουστάρει και ποιος είναι αυτό που είναι και όλα τα σχετικά. Έχεις γνώσεις από διεθνές ποδόσφαιρο. Το πρόβλημά σου, φίλε Χρήστο, είναι ότι δεν έχεις γνώσεις από ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά του κάνα.
1: Καλά του
0: κάνα. Ευχαριστήθηκα. Σε πειράζω, Χρυσάρα. Βέβαια, ξέρεις και μουσικάρες και όλα τα σχετικά. Είσαι συνεργάτης πλέον εδώ. Και από NBA ξέρεις. Εντάξει, να σου πω κάτι, Χρυσάρα. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Γιατί ξέρεις, ξέρω. Οι ξερόλες δεν περνάνε. Λίγα και καλά. Τόσα να λέτε. Τα λίγα λόγια, ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Λοιπόν, τέλος και ο διαγωνισμός για σήμερα. Θα τρέξει και αύριο γιατί θα δώσουμε αντίτυπα. Στέλιος Βραδέλης στο λεξικό του ποδοσφαίρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα.
0: Δεν ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα. Ήρθε η ώρα του.
1: Του Δημακού και,
0: και του Γιαχανατζή.
1: Ναι, ναι.
0: Και του Κοντού που θα μεταδώσει.
1: Εντάξει, είναι 5 τώρα, είναι Γιαχάνα και Δημακό.
0: Σωστό. 5 η ώρα θα πάει μέχρι τις 7. Όχι τα παιδιά, ενώ
1: ο
0: Κοντός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά θα βγει και το στούντιο και θα διαβάσει και κάποια μηνύματα.
1: Και εκεί θα απαντήσει μετά.
0: Εκεί θα σας ξεκάνει.
1: Θα πιει νερό και θα απαντήσει.
0: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και σε σένα, φίλε. Καλό ξημέρωμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Επί 39 μέρες θα είμαστε εδώ στον αέρα του αγαπημένου σας σταθμού, του Δημόσιου Αθλητικού Ραδιοφώνου. Πώς αλλιώς θα το πω.
1: Της Ερασπορ και τελείωσε.
0: Της Ερασπορ και τα κάλυψες όλα. Μου είπε κάποιος να πω, όχι δεν μου είπε κάποιος από εδώ, κάποιος απ' έξω, να λέτε ότι, γιατί τον πήραν για γκάλοπ και το ρωτάγανε, και τους έλεγα για συνέχεια Ερασπορ. Αυτό, γκάλοπ, πώς θα λέμε, μετρήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει να βάλουμε αυτό, ξέρω εγώ, να αυτό το τραγούδι. Και λέει να λέτε πάντα και να το πείτε και στον αέρα, και το λέω εγώ τώρα στον αέρα, να λέτε πάντα ότι ακούτε Ερασπορ. Και συμπληρώνω εγώ.
1: Και βραδινή μπαλαδόρου.
0: Αγιά σου! Αγιά σου! Αγιά σου! Και άντε γεια! Άντε γεια. Νικόλα Μαυριδόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ θα συνεχίσεις το Γολγοθά σου σήμερα μαζί με τον Άκη Δημακό και τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Χρήστο Κοντό. Όπως καταλαβαίνετε, η Ερασπορ γεμάτο πρόγραμμα, ενδεχομένως το πιο γεμάτο πρόγραμμα τουλάχιστον των τελευταίων ετών, για να μην πω. Δεν θυμάμαι και πότε να έχει 24 ώρες. Πολύ σπάνια. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο.
1: Στη Βραζιλία, Ολυμπιακοί αγώνες πάλι.
0: Ναι. Εγώ εδώ ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο Τόκιο ήμουν εδώ.
1: Και Βραζιλία ήσουν. Έκανες βράδυ, ρε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έκανες βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω κουκουλά.
0: Βλέπω και πάνω.
1: Με τον καφέ, ξέρεις, και με το καφεδάκι, αλλά το καφέ το.
0: Το παγουρίνο.
1: Ναι, ναι, όχι το παγουρίνο, μωρέ. Και εσύ είσαι ο θερμός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει έξι πενταπλό ελληνικό καφέ. Μας βρίζει τώρα.
0: Όχι, μωρέ. Ο Πανός. Ο Πανός.
1: Σοχάδα.
0: Έχει πει. Κουνάει όλες τις καρέκλες. Έχει πάει πέρα δόθε. Τι έγινε με την Νότια Αφρική, ήσουν να και έχασες. Λοιπόν, πάνω στα δουλειά στα κάτσε. Γεια σου, ρε Πάνω στα δουλειά. Λοιπόν, μαγκές.
1: Πάμε, φύγαμε.
0: Τραγουδάρα, ακούτε και Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με Ανταμό και ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Les sentiers battus. Alors à la place du cœur.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.